έφερνε τους τραυματίες στις όχθες του Γενισέη, έχοντας διανύσει 7.000 χιλιόμετρα, πολλές πληγές των είχαν διαποιηθεί και τα τραύματα στα οστά των τραυματισμένων είχαν πάρει μορφή παραμελημένης οστεομυελίτιδας. Ο επιθεωρητής όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθηγητής Πριόροφ, έλεγε πως σε κανένα από τα νοσοκομεία που είχε επισκεφθεί δεν είχε δει τόσο λαμπρά αποτελέσματα θεραπείας των λοιμώξεων στις αρθρώσεις όπως το νοσοκομείο του Επισκόπου Λουκά. Η χειρουργός Ζινόβιεβα, φοιτήτρια του Επισκόπου από το στρατιωτικό νοσοκομείο 1515, θυμόταν πως ο Επίσκοπος Λουκάς δίδασκε στους βοηθούς του και στους φοιτητές το μάθημα της ανθρώπινης χειρουργικής. Δημιουργούσε προσωπικές σχέσεις με κάθε ασθενή του. Θυμόταν τον καθένα προσωπικά, γνώριζε τα ονόματά τους, κρατούσε στη μνήμη του τις λεπτομέρειες της εγχειρήσεώς τους και της περίοδου ανάρρωσής τους. Τα λόγια του Επισκόπου Λουκά: «Για τον χειρουργό δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Αυτά τα λόγια έχουν γίνει πασίγνωστα. Η αδιαφορία στην εκπλήρωση του χρέους και του καθήκοντος στο επάγγελμα του ιατρού εξαγρίωναν τον επίσκοπο ιατρό Λουκά.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

πορεία έμπονη. Όπως και η ποιμαντική του δραστηριότητα, έτσι και η ιατρική ήταν μια πορεία έμπονη. Η άσχημη εξέλιξη της υγείας κάποιου ασθενούς γινόταν πηγή πόνου και οδύνης για τον ίδιο. Και αυτό γιατί έβλεπε τον κάθε άνθρωπο όχι σαν ένα νούμερο, μία περίπτωση, αλλά ως εικόνα του ίδιου του Θεού, ως πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Έγραφε τότε στο γιο του: «Υποφέρω πάρα πολύ αν πεθάνει ο ασθενής μετά την εγχείρηση. Είχα 3 θανάτους στο χειρουργείο και αυτό με συνέτριψε κυριολεκτικά. Εσύ ως θεωρητικός, παιδί μου, δεν γνώρισες αυτόν τον πόνο, ενώ σε μένα γίνεται όλο και πιο δύσκολα υποφερτός. Προσευχήθηκα για τους νεκρούς αυτούς στο σπίτι μου, γιατί δεν υπάρχει ιερός ναός στο Κρασνογιάρσκ». Οι συνάδελφοί του θυμούνται με τι πόνο ψυχής αντιμετώπιζε ο επίσκοπος Λουκάς τους θανάτους. Η ιατρός γυναικολόγος Αντωνία Αλεξέευνα Σορόχοβα, η οποία είχε εργαστεί στο Ουσμπεκιστάν πριν από την Επανάσταση, έλεγε: «Ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι υπέφερε πολύ για κάθε αποτυχία του. Κάποτε είχα αργήσει να τελειώσω τη δουλειά και όταν όλοι οι γιατροί είχαν ήδη φύγει, εγώ για κάποιο λόγο χρειάστηκε να ξαναμπώ στο χειρουργείο. Ξαφνικά άκουσα μια υπόκοφη φωνή: «Να η χειρουργός που δεν έχει γνωρίσει ακόμη το θάνατο. Σήμερα εγώ γνώρισα το δεύτερο». Γύρισα το κεφάλι και είδα τον Βαλεντίν να με κοιτάει κατάματα. Ήταν σκυμμένος και είχε ακουμπήσει τα χέρια του στο χειρουργικό τραπέζι. Κοίταζε με πόνο τον ασθενή που είχε πεθάνει κατά την ώρα της εγχείρησης. Εάν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σώσει τον ασθενή, επιχειρούσε να κάνει τολμηρές επεμβάσεις, παρόλο που κάτι τέτοιο συναπεγόταν πολλές ευθύνες. Όταν έμπαινε στο θάλαμο και έβλεπε άδειο το κρεβάτι του ασθενούς, τον οποίο είχε χειρουργήσει πριν από 2 ή 3 ημέρες, χωρίς να προφέρει λέξη, ανέβαινε στον δεύτερο όροφο και κλειδωνόταν στο γραφείο του. Μία άλλη φοιτήτρια ιατρικής διηγείται: «Ώρες ολόκληρες ήταν άφαντος ο σεβασμιότατος στο νοσοκομείο μετά από κάθε τέτοιο συμβάν. Κάθε θάνατος του προξενούσε βαθιά θλίψη». Αυτή η φιλάνθρωπη αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει και υποκύπτει στο θάνατο φαίνεται στις ημέρες μας να σπανίζει. Ίσως οι γραμμές αυτές να φαίνονται στον αναγνώστη, στον ακροατή, λίγο εξωπραγματικές, όμως δεν είναι άγνωστες στον εκκλησιαστικό χώρο, που σίγουρα ήταν πηγή εμπνεύσεως για τον επίσκοπο Λουκά. Η μεγάλη παράδοση που αρχίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό, τους Αγίους Αναργύρους ιατρούς, επηρέασε βαθύτατα την ιατρική επιστήμη στο διάβα των αιώνων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει μια εκπληκτική στάση των ιατρών της εποχής του, που δείχνει πόσο αγαπούσαν, πονούσαν και συνέπασχαν με τον άρρωστο. Όταν ο γιατρός εξέταζε τον ασθενή και διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε πια ελπίδα σωτηρίας για τον άρρωστο, εδάκριζε και έτσι πληροφορούσε τους συγγενείς του αρρώστου για τον επερχόμενο θάνατο. Όταν γάρ ήδη ο ιατρός τον οσούντα, ουκ έχοντα σωτηρίας ελπίδα, δακρύει. Σίγουρα η πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση του θανάτου από τη σύγχρονη ιατρική θα φαινόταν βάρβαρη σε σύγκριση με αυτή την τόσο αρχαία πράξη. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: ο σύγχρονος άνθρωπος, ως μη έχων ελπίδα, τρέμει το θάνατο και καταβάλει ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες να τον αρνηθεί, να τον αποθήσει, αλλά και να τον αποκρύψει από τους οικείους του, που βρίσκονται ένα βήμα πριν το τέλος τους. Η χριστιανική παράδοση όμως στέκεται στους αντίποδες αυτής της αντιμετωπίσεως, που έχει γίνει κατεστημένο πλέον στις δυτικές κοινωνίες. Η γνωστοποίηση του επικείμενου θανάτου στον ασθενή
Του δίνει τη δυνατότητα της μετάνοιας, της συμφιλίωσης, της προετοιμασίας. Στον τόπο μας ο γιατρός συνιστούσε στους συγγενείς του αρρώστου να καλέσουν τον ιερέα όταν διαπίστωνε το αναπόφευκτο. Σε αυτή τη γραμμή εκινείται και ο επίσκοπος Λουκάς. Θεωρούσε απαραίτητο να γνωστοποιείται στους ασθενείς το επικείμενο του θανάτου τους για να προετοιμαστούν να φύγουν, αν βέβαια ήθελαν χριστιανικά. Και ήτανε πολλοί οι ασθενείς του που έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι προετοιμασμένοι και συμφιλιωμένοι με τον Θεό και με τον πλησίον τους. Από τις αναφορές των κομματικών στελεχών στην Κεντρική Επιτροπή πληροφορούμεθα για το πόσο δύσκολες ήταν και εδώ οι συνθήκες εργασίες. Γράφουν: «Το στρατιωτικό νοσοκομείο 1515 έχει πολλά κενά. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση αυτού του νοσοκομείου, η χαμηλή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών στους διάφορους τομείς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του ειδικού επιστήμονα καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι, η έλλειψη πειθαρχίας τοποθετούν το νοσοκομείο αυτό στη λίστα των νοσοκομείων με χαμηλή αποδοτικότητα». Στα γράμματά του προς το μεγαλύτερο γιο του, ο επίσκοπος παραπονιέται πως είναι αναγκασμένος να εργάζεται σε αφόρητες συνθήκες. «Το προσωπικό είναι άξεστο, οι γιατροί δεν γνωρίζουν τις αρχές της ιατρικής». Δεν έδωσε όμως κανείς σημασία στις διαμαρτυρίες του επί έναν ολόκληρο χρόνο, αν και αποκάλυπτε εγκληματικές πράξεις με όλη τη σημασία της λέξεως. Έγραφε μεταξύ των άλλων: «Έχω γίνει πολύ ευέξαπτος και πέρασα προημερών τόσο μεγάλη κρίση θυμού που έπρεπε να πάρω μια δόση μπρόμ και να κάνω ένεση καμφοράς, γιατί είχα δύσπνοια από βρονχόσπασμο. Δεν μου έχει τύχει ποτέ άλλοτε να εργάζομαι κάτω από τέτοιες συνθήκες». Όλα αυτά βέβαια είχαν επηρεάσει δυσμενώς την υγεία του επισκόπου Λουκά.

η καρδιακή λειτουργία είχε επιδεινωθεί, δυσκολευόταν να ανεβαίνει τις σκάλες του νοσοκομείου, ενώ έπρεπε όλο και πιο συχνά να κάθεται στη διάρκεια των εγχειρήσεων, γιατί δεν τον βαστούσαν τα πόδια του. Η άνοιξη. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. 33ος ψαλμός, στίχος 20. Θετικές εξελίξεις. Από την άνοιξη του 1942 η συμπεριφορά των αρχών απέναντι του Αρχιεπισκόπου Λουκά άλλαξε προς το καλύτερο. Του επέτρεπαν πλέον να προμηθεύεται το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο και φρόντιζαν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας του. Οι επιτυχείς εγχειρήσεις του, οι έρευνες και οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις του, οι διαλέξεις και οι ομιλίες του στα συνέδρια ανέβασαν πολύ την εκτίμηση του ιατρικού κόσμου απέναντί του. Τώρα πλέον όπου πηγαίνει όλοι οι ιατροί σηκώνονται με σεβασμό. Στο Ιρκούτσκ σε ιατρικό συνέδριο η υποδοχή που του επιφύλαξαν ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος. Σε ένα γράμμα του προς τον Πούζιν, τον οποίο γνώρισε στο Κράσνογιάρσκ, γράφει: «Αγαπητέ Νικολάη Παύλοβιτς, κι εγώ λυπάμαι που φύγατε από το Κράσνογιάρσκ. Έχω ξεκινήσει πολύ ενδιαφέρουσα για σας αλληλογραφία με τον Μητροπολίτη Σέργιο σχετικά με τα θεολογικά, φιλοσοφικά, εκκλησιαστικά και πολιτικά θέματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να σας γνωστοποιήσω το περιεχόμενο αυτής της αλληλογραφίας. Όμως έχω μεγάλη στεναχώρια. Από το Νόβοσιμπίρσκ με ειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να εκδώσουν το βιβλίο μου λόγω ελλείψεως χαρτιού. Με φροντίζουν εξαιρετικά. Όσοι από τους ασθενείς μου ήσαν διοικητές, κάλεσαν το διευθυντή της βιοτεχνίας υποδημάτων, του παρήγγειλαν παπούτσια στο νούμερό μου και έδωσαν εντολή να μου πάρουν οπωσδήποτε ένα ζευγάρι πλαστικές μπότες για τις εγχειρήσεις. Επίσης μου παρήγγειλαν 2 αλαξιές ρούχων, 2 πετσέτες, μαντήλια. Κάνουν επιπλήξεις στις αδελφές όταν με δουν να πηγαίνω το πιάτο μου στην κουζίνα. Το επιτροπάτο της Επανάστασης, όπως φαίνεται, θα με προτείνει για το βραβείο. Πραγματικά είναι ολοφάνερη η ανέλυξή μου από το περσόνα οντιόζα στο περσόνα γκράτα. Δόξα στον Θεό. Τρέφομαι τόσο καλά που δίνω τη μισή μερίδα του γεύματός μου στους γύρω ή στους γνωστούς. Και ο δύστυχος αρχιερέας των νεοτεριστών είναι θεονίστικος στην Μούρτα. Έχει πριστεί από την πείνα. Ζει με 400 γραμμάρια ψωμιού. Αύριο μετακομίζω στο καινούριο διαμέρισμα εκεί που ήταν το φαρμακείο. Θα έχω τις καλύτερες συνθήκες για να στοχάζω με τα θεολογικά θέματα τα οποία με απασχολούν τώρα. Πλήρης απομόνωση, ηρεμία, ησυχία, μοναξιά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας φυλάτει». Επίσκοπος Λουκάς, 20 Ιουνίου 1942. Στις 25 Δεκεμβρίου 1942 γράφει μεταξύ των άλλων σε άλλο γράμμα του προς τον ίδιο παραλήπτη: «Αγαπητέ Νικολάη Παύλοβιτς, χαίρε εν Κυρίω. Δεν δουλεύω εδώ και 4 εβδομάδες λόγω υπερκοπόσεως, κυρίως νοητικής. Έκανα 3 εβδομάδες στο περιφερειακό νοσοκομείο. Τώρα είμαι στο διαμέρισμά μου. Οι ιατροί λένε ότι για να γίνω καλά θα πρέπει να μην εργάζομαι πάνω από 4 ώρες και να μην κάνω πάνω από 2 εγχειρήσεις. Μέχρι σήμερα εργαζόμουν 8-9 ώρες ημερησίως και έκανα 4-5 εγχειρήσεις. Η μεγάλη αλληλογραφία μου με τον Μητροπολίτη Σέργιο συνεχίζεται. Να σας βοηθήσει ο Κύριος να αντέξετε όλα τα βάρη της περιόδου του πολέμου και να σας ευλογεί. Επίσκοπος Λουκάς, 25 Δεκάτου 1942.

η αλλαγή της πολιτικής απέναντι στην Εκκλησία. Η φύελα του πολέμου έμελε να αποβεί ευεργετική για την Εκκλησία. Την ημέρα που οι Γερμανοί πέρασαν τα ρώσικα σύνορα, ο Μητροπολίτης Σέργιος, χωρίς να περιμένει την εξέλιξη της καταστάσεως ούτε τας κυβερνητικάς αντιδράσεις, συνέταξε και απίφθινε προς τους πιστούς μία ποιμαντορική επιστολή, η οποία κατήγγειλε την επίθεση και επεκαλείτο την Θεία Ευλογία εφόλων των Ορθοδόξων προσάμιναν της κινδυνευούσης πατρίδος. Έτσι, η διωγμένη Εκκλησία βρέθηκε μπροστά στον αγώνα του ρωσικού λαού. Αποτέλεσμα, η σταδιακή μείωση της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και των διωγμών. Μπροστά στον κίνδυνο αλλά και στην κατάρρευση του μετόπου, ο ίδιος ο Στάλιν αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και να ζητήσει τη συνδρομή της Εκκλησίας. Σαν αντάλλαγμα, η Εκκλησία αποκτούσε μια στοιχειώδη ελευθερία. Και πράγματι, η Εκκλησία, όχι βέβαια χωρίς εμπόδια και προβλήματα, γνώρισε μια ανέλπιστη αναγέννηση. Οι ιεροί ναοί, που ήσαν 25 χρόνια κλειστοί, άνοιξαν. Εικόνες που ήσαν κρυμμένες ξανά βρίσκαν τη θέση τους στους ναούς ή στα εικονοστάσια των σπιτιών. Οργανώθηκαν εκκλησιαστικές χοροδίες. Κατά χιλιάδες οι πιστοί προσέρχονταν να βαπτιστούν, να παντρευτούν εκκλησιαστικά, να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν. Όπως είδαμε, εκείνη την περίοδο ο επίσκοπος Λουκάς αρχίζει μια εντονότερη επικοινωνία με τον Μητροπολίτη Σέργιο, επίτροπο του Πατριαρχείου. Και τούτο γιατί η Εκκλησία, προσπαθώντας να ανασυγκροτηθεί, αναζητάει τα κρυμμένα ή εξόριστα στελέχη της. Ο Μητροπολίτης Σέργιος ανταλλάσσει διαλληλογραφίας σκέψεις και προβληματισμούς με τον επίσκοπο Λουκά. Αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν η προαγωγή του επισκόπου Λουκά σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Για την αλληλογραφία του αυτή θυμόταν. Το 1942 είχα αρχίσει σημαντική αλληλογραφία μαζί του σχετικά με τα βασικά θέματα της σύγχρονης ζωής. Στα γράμματά του μου έκανε εντύπωση η σωστή κατανόηση της ουσίας της πίστεώς μας, η γνώση της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Κάποια από τα γράμματά του μπορεί να τα ονομάσει κανείς μικρές θεολογικές πραγματείες. Είχαμε τις διαφορές μας και συχνά με έκανε να παραδεκτώ το δίκαιό του.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνίου.

η ποιμαντική του εργασία ως αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ. Η εκκλησιαστική κατάσταση στην περιοχή ήταν τραγική. Ο διευθυντής του τοπικού παραρτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών είχε δηλώσει με κομβασμό: «Σ' όλη τη Σιβηρία δεν αφήσαμε να λειτουργεί ούτε μία εκκλησία». Και μόνον από αυτή τη δήλωση μπορεί να φανταστεί κανείς την κατάσταση που επικρατούσε σε όλη αυτή την αχανή έκταση. Αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος πόνος του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Στο Κρασνογιάρσκ δεν υπήρχε καμία εκκλησία ανοιχτή. Οι πιστοί έφερναν στον Αρχιεπίσκοπο εικόνες που τις κρεμούσε στο δωμάτιο της υπηρεσίας και όπου μόνιμα ήταν αναμένο το καντήλι. Έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξει κάποια εκκλησία. Λίγο καιρό μετά τον κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και τον πληροφόρησε πως σύντομα θα βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους και θα μπορέσει να εκτελέσει και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Όμως καμιά απάντηση δεν δινόταν στο αίτημά του. Γράφει με θλίψη στο γιο του Μιχαήλ: «Εδώ και καιρό μας υπόσχονται να ανοίξουν στην πόλη μια εκκλησία, αλλά όλο το αναβάλουν και εγώ πάλι θα μείνω δίχως Θεία Λειτουργία στη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων». Στις αρχές Μαρτίου επιτέλους το αίτημά του εισακούεται. Επέτρεψαν να ανοίξει μια μικρή εκκλησία, όχι όμως μέσα στην πόλη, αλλά στο νεκροταφείο του χωριού Νικολάγευσκ, 7 χιλιόμετρα μακριά. Γράφει πάλι στο γιο του στις 5 Μαρτίου 1943: «Ο Θεός, Μιχαήλ, μου έστειλε μεγάλη χαρά. Μετά από 16 χρόνια που αποζητούσα την εκκλησία και σιωπούσα, τώρα ο Θεός μου επέτρεψε και πάλι να κηρύττω το λόγο του. Άνοιξε μια μικρή εκκλησία στο Νικολάγευσκ, προάστιο του Κρασνογιάρσκ, και εγώ διορίστηκα Αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ. Βέβαια, θα συνεχίσω να εργάζομαι στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Εκεί δεν μου έχουν παρουσιαστεί καθόλου εμπόδια. Σχετικά με την πρώτη λειτουργία, ελάχιστοι είχαν ενημερωθεί, αλλά και πάλι είχαν έλθει 200 άτομα περίπου και πολλοίς κόσμος έστεκε στην αυλή. Μετά την πρώτη Θεία Λειτουργία, ευθύς αμέσως άλλαξε η ψυχολογική μου κατάσταση, ενώ η ασθένειά μου, νοητική υπερκόπωση, ήταν τόσο βαριάς μορφής που οι νευρολόγοι μου είχαν συστήσει πλήρη ξεκούραση για 2 εβδομάδες. Δεν ξεκίνησα αυτή τη θεραπεία και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω χωρίς ιατρική υποστήριξη».

Σε ένα μήνα το επιβεβαιώνει. Γράφει πάλι στο γιο του. Η ασθένειά μου από τότε που άνοιξε η εκκλησία έχει περάσει τελείως και οι ικανότητές μου για την εργασία μου έχουν αποκατασταθεί. Η μετάβαση στο εκκλησάκι ήταν, εκτός από το καλοκαίρι, τις άλλες εποχές, πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Το χωριό ήταν άντρο ληστών και οι πιστοί κινδύνευαν. Επίσης, λόγω των καιρικών συνθήκων, ο δρόμος πολλές φορές ήταν αδιάβατος. Η λάσπη εμπόδιζε τη μετάβαση. Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς κάποτε βούλιαξε μέσα στη λάσπη και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Πήγαινε μόνο τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Τις υπόλοιπες ημέρες όλες τις ακολουθίες τις θελούσε στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Και εκεί με δυσκολία, γιατί δίπλα υπήρχε αίθουσα συναυλιών και κινηματογράφος, ο θόρυβος των οποίων ενοχλούσε. Μόνο το τελευταίο διάστημα του παραχώρησαν ένα έλκυθρο με άλογο για να πηγαίνει στη μικρή εκκλησία. Το μικρό διαμέρισμά του ήταν και τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Στη πόρτα μια πινακίδα έγραφε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δέχεται για τις υποθέσεις της Εκκλησίας από την Τρίτη έως την Παρασκευή 6 με 8 μετά μεσημβρία».

Από άλλο γράμμα του στον Πούζιν μαθαίνουμε και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσα να σας απαντήσω για δύο λόγους. Πρώτα ήμουν απασχολημένος με τη συγγραφή της μονογραφίας μου για τις επιπλοκές της αρθρώσης κατά τις περιπτώσεις τραυμάτων από πυροβόλο όπλο. Δεύτερο, ήμουν πολύ αδιάθετος και ολόκληρες ημέρες τις περνούσα ξαπλωμένος λόγω βαριάς νοητικής υπερκοπόσεως, η οποία συνεχιζόταν για 4 μήνες. Μου ζητούν να μην πηγαίνω στην εκκλησία. Συνεχίζω να εργάζομαι με το ζόρι. Για να πάω στο μικρό ξοκλήσι του κημητηρίου στο Νικολάγευς πρέπει να κάνω μια μισή ώρα ποδαρόδρομο σε μεγάλη ανηφόρα και κουράζομαι μέχρι σε εξαντλήσεως. Το ξοκλήσι είναι τόσο μικρό που χωράει όλα και όλα 40-50 άτομα, ενώ έρχονται 200-300 άτομα. Είναι τόσος κόσμος που δεν μπορώ να φτάσω στο ιερό σαν να ήταν Πάσχα. Δεν μπορώ ακόμη να λειτουργήσω γιατί δεν υπάρχουν άμφια. Εδώ λειτουργεί ο πρωτοπρεσβύτερος ηλικίας 73 χρόνων και εγώ κάνω το κήρυγμα. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, όπως και στο κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ελπίδα πως την άνοιξη θα ανοίξουν την εκκλησία της Αγίας Σκέπης, γωνία των οδών Στάλιν και Σούρικοφ. Ο μακαριότατος ήταν επικίνδυνα άρρωστος. Είχε πνευμονία, αλλά δόξα τω Θεώ έχει αναρρώσει. Είχε να μου γράψει καιρό εξαιτίας της ασθένειάς του. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εργασία σας, υγεία και σωτηρία της ψυχής. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 17 Μαρτίου 1943.

στάθηκε αδύνατο να λειτουργήσει ως αρχιερέας στη μικρή εκκλησία του Νικολάγευσκ. Δεν είχε καθόλου άμφια ούτε βοηθούς εκτός από τον ηλικιωμένο πρωτοπρεσβύτερο. Σε ένα γράμμα του έγραφε: «Στο θέατρο υπάρχουν πολλά άμφια, αλλά δεν μας τα δίνουν, θεωρώντας πως είναι πιο χρήσιμα στους ηθοποιούς που θα τα κομματιάσουν για τις κωμωδίες που θα παίξουν». Λίγο καιρό αργότερα βρέθηκε στο Νοβοσιμπίρσκ, όπου μίλησε σε συνέδριο χειρουργών των στρατιωτικών νοσοκομείων. Στο Νοβοσιμπίρσκ κατάφερε να προμηθευτεί αρχιερατικά άμφια και γυρνώντας στο Κρασνογιάρσκ δοκίμασε μια ακόμη χαρά. Οι αρχές επέτρεψαν το άνοιγμα ενός ακόμη ναού μέσα στην πόλη. Έγραφε τότε στο γιο του πως η στάση της κυβέρνησης έχει αλλάξει ριζικά προς την εκκλησία. «Παντού ανοίγουν και επισκευάζονται για λογαριασμό των τοπικών δημαρχείων οι ναοί και διορίζονται επίσκοποι». Για τον εαυτό του σημείωνε: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα, το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριο, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και πρώτιστο καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια και την ιατρική μου καριέρα, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά τώρα δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριο, τον οποίο πιστεύω, μολονότι δεν σκοπεύω να αφήσω την ιατρική δραστηριότητά μου και την επιστημονική μου έρευνα». Μετά από λίγο ξαναγράφει στο γιο του Μιχαήλ: «Στο Κρασνογιάρσκ, στους κομματικούς κύκλους, έλεγαν για μένα: ας λειτουργεί ως ιερέας, υπάρχει πολιτικός λόγος. Σου είχα πει πως έχει δοθεί εντολή να μην καταδιώκομαι πλέον για τις θρησκευτικές μου πεπιθήσεις, αλλά ακόμη και αν δεν άλλαζε τόσο ουσιαστικά η θέση της εκκλησίας, ακόμη και αν δεν με διευκόλυνε η υψηλή επιστημονική μου αξία, δεν θα δίσταζα καθόλου να μπω από την αρχή στο δρόμο της ενεργού προσφοράς και υπηρεσίας στην εκκλησία. Διότι εσείς τα παιδιά μου δεν χρειάζεστε πια τη βοήθειά μου, ενώ τις φυλακές και τις εξορίες τις έχω συνηθίσει και δεν τις φοβάμαι. Ω, αν ήξερες πόσο μονόχνοτος και στενοκέφαλος είναι ο αθεϊσμός και πόσο ζωντανή και απτή είναι η σχέση με τον Θεό όσων τον αγαπούν». Την ημέρα που έκλεισε 20 χρόνια από τη χειροτονία του σε επίσκοπο, έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του, θυμίζοντάς του το περιπετειώδες ταξίδι από την Τασκένδη στο Πέντιζέκ. «Ήταν η αρχή του δύσκολου δρόμου που έπρεπε να διανύσω, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας δόξασα τον Κύριο. Πιστεύω ότι το μαρτύριο έχει τελειώσει». Είχε κάνει πολλές προσπάθειες για να βγει η δεύτερη έκδοση των δοκιμίων για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ήξερε πως το βιβλίο αυτό ήταν πρακτικά αναγκαίο για τους ιατρούς. Τη χρονιά αυτή πήρε τελικά την άδεια για την έκδοση του βιβλίου. Γράφει σχετικά στον Πούζιν: «Ειρήνη και ευλογία στον Νικολάη Παύλοβιτς. Έχω μεγάλη χαρά. Στις 2 Μαΐου έστειλα ένα γράμμα στο Στάλιν για το βιβλίο μου και προσκόμισα τις κριτικές των καθηγητών Μανουήλοφ και Πριόροφ, οι οποίοι εκδιάζουν το βιβλίο. Αποτέλεσμα, πήρα γράμμα από τις 26 Ιουνίου από τον ιατρικό εκδοτικό οίκο και με παρακάλεσε να τους αποσταλεί το χειρόγραφο για την έκδοση. Επίσης, τη μονογραφία για τις αρθρώσεις μου ζήτησε να τη στείλω στη Μόσχα. Προς το χειμώνα θα έχουν εκδοθεί το βιβλίο και η μονογραφία. Οι θέσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο έχουν ελαττωθεί και μειώθηκε ο φόρτος εργασίας. Δυστυχώς δεν θέλουν να ανοίξουν καινούριο ναό στην πόλη. Από την Τασκένδη μου γράφουν ότι έχει πάει ένας νεοτεριστής αρχιερέας και ότι γι' αυτόν ανοίγουν πολλές εκκλησίες, ενώ εδώ δεν μπορεί να πάει κανείς το φθινόπωρο και την άνοιξη ως το Νικολάγευσκ. Τις προάλλες είχα πάει μετά τη βροχή, έπεσα σε λάσπη και γύρισα πίσω.
Στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Πριν λίγο έλαβα το ευχαριστήριο γράμμα και το τιμητικό δίπλωμα από το Συμβούλιο των Στρατιωτικών. Να είστε καλά και να ευτυχείτε. Ο Θεός να σας φυλάτει. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 1η Ιουλίου 1943.

Σε άλλο γράμμα του γράφει: «Ειρήνη και ευλογία στον Νικολάη Παύλοβιτς. Έχω μεγάλες και απροσδόκητες εξελίξεις. Έλαβα τηλεγράφημα από τη Μόσχα. Η Πανσλαβική Επιτροπή μου ζήτησε να συντάξω ένα άρθρο για το σλαβικό τύπο σχετικά με την κοινωνική μου προσφορά τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως Αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ και χειρουργός των στρατιωτικών νοσοκομείων του Κόκκινου Στρατού. Εσείς βέβαια είσαστε σε θέση να εκτιμήσετε αναλόγως τη σημασία αυτής της πρότασης και τις ενδεχόμενες προοπτικές. Δύο ημέρες αργότερα είχα στείλει κιόλας το άρθρο, το οποίο όμως δεν ευκαιρώ να το αντιγράψω για σας. Κάθε Κυριακή και κάθε εορτή λειτουργώ και κηρύττω. Η εργασία στο νοσοκομείο συνεχίζεται με τα παλιά δεδομένα. Η ασθένειά μου επανέρχεται κατά καιρούς και στις 8 Αυγούστου δεν μπορούσα να τελέσω την Θεία Λειτουργία. Ο Θεός να σας βοηθάει και να σας ευλογεί. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 16 Αυγούστου 1943. Όσο καιρό έμεινε στο Κρασνογιάρσκ, προσπάθησε να τακτοποιήσει τα πολλαπλά εκκλησιαστικά προβλήματα και τον ιερέα Ζαχάροφ που βρήκε σύντομα αναγκάστηκε να του απαγορεύσει να λειτουργεί γιατί δεν στεκόταν στο ύψος του. Αργότερα ήλθαν δύο ιερείς πολύ ευλαβείς με τους οποίους συνεργάστηκε πολύ καλά και κατάφεραν να ανανεώσουν το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Αυτό τότε ήταν πολύ δύσκολο γιατί τα εκκλησιαστικά συμβούλια ήταν κάτω από την άμεση εποπτεία του κόμματος και των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι εκκλησίες να είναι δέσμιες του καθεστώτος. Η ανανέωση που επιχείρησε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο και πολύ τολμηρό για τότε. Από όλα τα χωριά και τις πόλεις του έστελναν επιστολές με την παράκληση να ανοίξουν οι εκκλησίες τους. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς τις έστελνε στις κρατικές αρχές, αλλά πάντοτε έπαιρνε την ίδια απάντηση. «Πήραμε την επιστολή, λάβαμε γνώση του αιτήματός σας και το μεταβιβάσαμε στη Μόσχα. Μόλις πάρουμε απάντηση θα σας ειδοποιήσουμε». Ήτανε βέβαια το κόλπο της γραφειοκρατίας. Απάντηση δεν ήλθε ποτέ. Από την άλλη πλευρά, παρόλη τη βελτίωση των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, οι άνθρωποι που ζήτησαν να ανοίξουν οι εκκλησίες αντιμετώπιζαν προβλήματα. Οι αρχές τους απειλούσαν, τους καταδίωκαν, τους έβριζαν. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έγραφε: «Στην περιοχή της Ανατολικής Σιβηρίας, από το Κρασνογιάρσκ ως τον Ειρηνικό ωκεανό, δεν υπάρχει σημείο εκκλησιαστικής ζωής. Αν δεν ανοίξουν εκκλησίες στη Σιβηρία, ο λαός θα ξεχάσει τελείως τι σημαίνει η πνευματική ζωή. Πράγματι, οι άνθρωποι εκεί ήσαν άγευστοι από την πνευματική ζωή. Καμία σχέση με τους πιστούς της Ευρωπαϊκής Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η άγνοια ήταν φοβερή και την εκμεταλλεύονταν διάφοροι τυχοδιώκτες που ντύνονται ταράσα και παριστάνουν τους ιερείς, εξαπατώντας τον λαό».

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

η σύγκληση συνόδου και η εκλογή Πατριάρχου. Η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας έγινε το Σεπτέμβριο του 1943. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1943 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τριών εκπροσώπων της Ρωσικής Εκκλησίας και του Στάλιν. Την επαύριον η Ισβέστια ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση επέτρεπε τη σύγκληση συνόδου προς εκλογήν Πατριάρχου. Μετά 3 ημέρες μία απλή συνέλευση επισκόπων, 19 εν όλο, συνεκεντρούτο για να εκλέξει τον Πατριάρχη. Ο Μητροπολίτης Σέργιος συνέταξε ένα υπόμνημα περί της πατριωτικής δράσεως της Εκκλησίας. Εν συνεχεία προέβησαν εις την εκλογή, η οποία τη εισηγήση του Μητροπολίτου Αλεξίου εγένετο διαβοής. Περισσότερον από μία απλή εκλογή επρόκειτο περί της αναγνωρίσεως μιας καταστάσεως. Ο Μητροπολίτης Σέργιος διεύθυνε την Εκκλησία από 17 χρόνων. Εις τας 12 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Σέργιος ενεθρονίστη επισήμως. Όπως σημειώσαμε πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε στενή επικοινωνία με τον Πατριάρχη Σέργιο και εκτιμούσε πολύ τις θέσεις του και τη συνετή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν σε πολλά σημεία άτεγκτος και απόλυτος. Δεν δεχόταν την ανευθυνότητα ούτε των κληρικών ούτε των ιατρών. Αν παραδείγματος χάριν, κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης κάποιος ιατρός έκανε κάποια περισκεψία ή του έπεφτε το εργαλείο κάτω, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς τον παρατηρούσε δρυμύτατα και τον έβγαζε έξω από το χειρουργείο. Παρόμοια και στους ιερείς. Δεν ανεχόταν οποιαδήποτε αμέλεια και ενέργεια που δεν ήταν σύμφωνη με τους ιερούς κανόνες. Ο Πατριάρχης Σέργιος τον συμβούλευε στα γράμματά του να είναι πιο ελαστικός. Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ιεραρχών συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία της Συνόδου των Επισκόπων τον Σεπτέμβριο του 1943. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεταξύ των 19 επισκόπων που εξέλεξαν τον Πατριάρχη Σέργιο. Συμμετέσχε ενεργά στη σύναξη των κειμένων της Συνόδου και ο ίδιος εξελέγει μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ήδη η περίοδος της εξορίας του είχε λήξει και μπορεί να εργάζεται πλέον ελεύθερα. Στο τέλος του ίδιου μήνα κυκλοφόρησε έπειτα από διακοπή 8 ετών το πρώτο τεύχος του επισήμου δελτίου της Εκκλησίας, η επιθεώρηση του Πατριαρχείου Μόσχας. Ο Πατριάρχης κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να συμμετάσχει στην έκδοση του περιοδικού και η συνεργασία αυτή κράτησε 10 χρόνια. Επειδή η απόσταση Κρασνογιάρσκ Μόσχα ήταν τεράστια και η παρουσία του στο νοσοκομείο ήταν εντελώς απαραίτητη, παρακάλεσε τον Πατριάρχη Σέργιο να τον απαλλάξει από την υποχρέωσή του να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες ήσαν μηνιαίες και κρατούσαν πολλές ημέρες. Ο Πατριάρχης έδειξε κατανόηση και δέχτηκε την παράκλησή του. Την περίοδο αυτή βγαίνει σε δεύτερη έκδοση το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», βελτιωμένο και συμπληρωμένο, και η μονογραφία του «Επιπλοκές στις μολυσμένες πληγές στις μεγάλες αρθρώσεις». Η καρπή της Συνόδου. Ο Σεπτέμβριος του 1943 ήταν ασφαλής.

το δρόμο της αποκαταλλαγής προς την Εκκλησία, πράγμα που προϊονίζεται ευτυχές για το μέλλον. Στο εσωτερικό της χώρας η Ορθόδοξος Εκκλησία επανέβρισκε έναν αρχηγό ανεγνωρισμένο υπό της πολιτείας, πράγμα που προοδευτικώς θα οδήγει εις την απείσχναση ή την εξαφάνιση των διαφόρων σχισμάτων. Εάν τα σχίσματα της δεξιάς ποσοτικό όσο λιγότερο σημαντικά επέζων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και υπό άλλες λαθρέας μορφάς, το μέγα σχίσμα της αριστεράς, η ανανεωθήσα εκκλησία, έχανε πλέον και τον τελευταίο λόγο υπαρξεώς της. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχισματικών εζήτησαν συγγνώμη. Απονεμηθήσε ιεραρχικέ διακρίσεις, κατά τη διάρκεια του σχίσματος δεν ανεγνωρίστησαν ως έγκυροι και οι κληρικοί έγιναν δεκτοί στην Ορθόδοξον Εκκλησία με τον βαθμό των οποίων κατήχων πρώτου σχίσματος. Εν τούτης, όπου οι κανονικές διατάξεις δεν αντετίθεντο, οι τιούτοι εκ νέου ταχύτατα εχειροτονούντο και αποκαθίστανδο εις των βαθμών των. Μόνον ορισμένε μεμονωμένε προσωπικότητες, όπως ο αρχηγός της Ζώσης Εκκλησίας Αλέξανδρος Βεντένσκι, ειρνήθησαν να συμβιβαστούν για να μείνουν ως ποιμένες άνευ ποιμνίου. Η θρησκευτική αφύπνιση όλα εμαρτυρίε το βεβαιώνουν, υπήρξε γενική, μαζική και εκουσία. Ο λαός, αδιαφόρος αν έμενε εις τας πόλης ή στην Ήπεθρον, εις τον Βοράν ή εις τον Νότον, προσεφέρθη μόνος του να ξανανοίξει τους ναούς, να τους επισκευάσει προσωρινώς, να τους διακοσμήσει. Τα αντικείμενα της λατρείας, ιερά σκεύη, εικόνες, επιμελώς και κρυμμένοι υπό των πιστών, ευγήκαν από τη γη. Εθελουσίως, διεργανούτο, χοροδίες και έψαλον τας ακολουθίας, αναμένοντας την έλευση ή το πέρασμα ενός ιερέως. Ο λαός εβιάζεται να δεχθεί τα μυστήρια, βαπτίσματα κάθε εκατοντάδας, διαφιασμοί, γάμοι κατά δεκάδας, τι ούτως υπήρξε ο ρυθμός της ζωής των ενωριών κατά την περίοδο της κατοχής. Έτσι, χάρη στον πόλεμο και στις πολλαπλάς συνεπίες του, η Εκκλησία ανέζησε και επανέβρε την θέση της μέσα εις ένα σύστημα το οποίον την απέκλειεν.

Ανάσα ελευθερίας, βήματα εκκλησιαστικής αναδιοργάνωσης. 15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου, τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω και να κηρύξω τον Λόγο του Θεού. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Από το Κρασνογιάρσκ στο Ταμπόφ. Στο Κρασνογιάρσκ ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μένει για λίγο καιρό ακόμη. Η πλάστηκα του πολέμου γέρνει προς το μέρος των συμμάχων. Οι Γερμανοί υποχωρούν στις δυτικές περιοχές της χώρας. Έτσι, τα στρατιωτικά νοσοκομεία μεταφέρονται δυτικότερα και οι κρατικές αρχές στέλνουν τον Αρχιεπίσκοπο γιατρό Λουκά στην πόλη Ταμπόφ, σχετικά κοντά και νότια της Μόσχας, όπου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Και εδώ εργάζεται πολύ σκληρά. Αν και είναι 67 χρόνων, χειρουργεί 8 και 9 ώρες την ημέρα, κάνοντας 4 έως 5 εγχειρήσεις καθημερινά. Παράλληλα, οργανώνει επιστημονικά συνέδρια χειρουργικής, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον καθοδηγεί τους νέους ιατρούς. Η εκκλησιαστική διοίκηση τον διευκολύνει και τον μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούλης. Και εδώ τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας είναι πολλά και δυσεπίλητα. Στην περιοχή πριν από την Επανάσταση υπήρχαν 110 εκκλησίες. Το 1944 είχαν μείνει μόνον δύο, μία στο Ταμπόφ και μία

στο Μιτσούρινς. Άλλοι ναοί είχαν γκρεμιστεί και άλλοι μετατράπηκαν σε αποθήκες, γραφεία, θέατρα και άλλα. Ο ναός της Αγίας Σκέπης, ο μόνος που μπορούσε να λειτουργήσει, είχε πάθει τεράστιες καταστροφές. Οι άφεοι είχαν καταστρέψει τις εικόνες και το τέμπλο και τα είχαν πετάξει έξω, ενώ γέμισαν τους τοίχους με βλάσφημες φράσεις. Σε αυτό το ναό της Αγίας Σκέπης λειτουργεί και κηρύττει. Την πρώτη λειτουργία και το πρώτο κήρυγμα έκανε στις 26 Φεβρουαρίου του 1944. Είπε μεταξύ των άλλων. «15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου. Τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω για να κηρύξω το Λόγο του Θεού. Δεχτείτε αυτούς τους λόγους παρηγορίας, φτωχοί και πονεμένοι αδελφοί μου. Είσαστε πονεμένοι γιατί σας λείπει ο Λόγος του Θεού. Οι εκκλησίες μας είναι γκρεμισμένες, σκεπασμένες με στάχτη, ερείπια. Όμως εσείς που βρίσκεστε σε αυτό το χώρο είσαστε ευτυχείς, γιατί έχετε έστω και ένα μικρό ναό που λειτουργεί. Είναι μισογκρεμισμένος και σκοτεινός, αλλά στις καρδιές σας υπάρχει το φως του Χριστού. Χρειάζεται όλοι να προσπαθήσουμε να τον ξαναφτιάξουμε, να τον αγιογραφήσουμε, να τον ανακαινήσουμε και η πίστη μας θα λάμψει με νέα φλόγα. Μεταφέρουμε κάποιες μαρτυρίες του ίδιου και άλλων για την άφιξή του στο Ταμπόφ και την εργασία του στον εκκλησιαστικό και ιατρικό χώρο. Σε ένα γράμμα του στο γιο του γράφει: «Δεν είναι και άσχημη η πόλη Ταμπόφ. Έχει διατηρήσει εξ ολοκλήρου την όψη της παλαιάς επαρχιακής πόλης. Εδώ με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Μετά από πρόσκληση του Προεδρείου του Χειρουργικού Συλλόγου έκανα ομιλία για την οστεομιελίτιδα στο Περιφερειακό Συνέδριο της Στρατιωτικής Περιοχής του Ορλόφ. Συμμετέσχον στο συνέδριο και μίλησα ντυμένος με το Ράσο, το Σταυρό και το Εγκόλπιο. Ο Πολυκνόφ, διδάκτορ ιατρικής, θυμάται τα εξής από αυτό το συνέδριο. Είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος για το συνέδριο. Από το τραπέζι των συνέδρων σηκώθηκε ο πρόεδρος για να αναγγείλει τον τίτλο της επόμενης ομιλίας. Ξαφνικά άνοιξαν και τα δύο φύλλα της πόρτας και μπήκε στην αίθουσα του συνεδρίου ένας πολύ υψηλού αναστήματος άνδρας με γυαλιά. Τα γκρίζα του μαλλιά έπεφταν μέχρι τους ώμους. Ελαφριά, σχεδόν διάφανη γενιάδα επαναπαυόταν στο στήθος. Τα χείλη του ήταν σφιγμένα κάτω από το μουστάκι, τα μεγάλα άσπρα χέρια του μέτραγαν το μαύρο κομποσκίνι. Ο άνθρωπος αυτός προχώρησε με αργό βήμα στην αίθουσα και κάθισε στην πρώτη σειρά. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε προς αυτόν και τον παρακάλεσε να πάρει τη θέση του μεταξύ των συνέδρων. Σηκώθηκε, ανέβηκε τα σκαλοπάτια και κάθισε στην καρέκλα που του πρόσφεραν. Ήταν ο καθηγητής Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι.

Τα ποιμαντικά και ιατρικά καθήκοντα είναι πολλά. Από τη μία πλευρά αγωνίζεται με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανασυγκροτήσει την τοπική εκκλησία και από την άλλη να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Στην ευθύνη του υπάγονται 150 στρατιωτικά νοσοκομεία που το καθένα του έχει 500 έως 1000 θέσεις. Επίσης παραμένει ιατρικός σύμβουλος σε όλα τα χειρουργικά τμήματα. Όπως πάντα ήταν πρόθυμος να εργάζεται όλο το 24ωρο, παρόλο που σε λίγο έκλεινε τα 70 του χρόνια. Γράφει σε μια άλλη επιστολή του στο γιο του: «Φέραμε την εκκλησία της πόλης σε καλή κατάσταση. Η δουλειά στο στρατιωτικό νοσοκομείο πηγαίνει περίφημα. Δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερες μέρες. Τα Σάββατα για 2 ώρες δέχομαι στο πολυιατρείο. Στο σπίτι πια δεν δέχομαι, διότι δεν έχω τη δύναμη να αντεπεξέλθω. Όλοι οι ασθενείς και ειδικά οι χωρικοί δεν το καταλαβαίνουν και με λένε άκαρδο αρχιερέα. Στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις θα έπρεπε να δέχομαι κατ' εξαίρεση». Η ιατρός Δημητρίεβα από το Ταμπόφ περιγράφει το εξής περιστατικό: «Κατά την ιατρική επίσκεψη, ένας από τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού μίλησε άσχημα στον Δεσπότη. Είπε συγκεκριμένα: „Τι κάνει εδώ αυτός ο Μακρυμάλης?“ Να όμως τι έγινε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε και νουθετήθηκε. Στις 12 η ώρα τη νύχτα έπαθε πολύ σοβαρή κρίση. Ανήσυχο ζήτησε να δει τον καθηγητή, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο. Ο σεβασμιότατος ήλθε τη νύχτα, μπήκε στο θάλαμο του ασθενούς, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια εκλιπαρούσε και ζητούσε συγγνώμη από τον αρχιεπίσκοπο γιατρό, γιατί ένιωθε πως πλησίαζε η ώρα του θανάτου του. Ο σεβασμιότατος Λουκάς έδωσε εντολή να ετοιμαστεί το χειρουργείο για άμεση επέμβαση. Ετοίμασαν και τον ασθενή. Ο σεβασμιότατος ως συνήθως ρώτησε τον ασθενή αν πιστεύει στον Θεό και του εξήγησε πως δεν θα σώσει ο γιατρός τη ζωή του, αλλά ο Θεός με το χέρι του γιατρού. Ο ασθενής κλαίγοντας του απάντησε πως τώρα πιστεύει και πως συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η ανταμοιβή του για το χλεβασμό του επισκόπου. Με την επέμβαση του αρχιεπισκόπου καθηγητή Λουκά, η υγεία του ασθενούς αποκαταστάθηκε. Τον έσωσε από το θάνατο. Αυτό το περιστατικό επηρέασε όλους τους ασθενείς του στρατιωτικού νοσοκομείου. Από τότε που βρέθηκε στο Ταμπόφ, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε χάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την όρασή του. Εκείνες τις άψογες τομές που κάποτε προκαλούσαν το θαυμασμό των συναδέλφων του δεν μπορούσε πια να τις πετύχει. Γι' αυτό και απέφευγε πλέον να αναλαμβάνει τις δύσκολες περιπτώσεις. Κάποια ημέρα πήγαινε στην εκκλησία για να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Έξω καθόταν μια χείρα γυναίκα, ήταν πολύ θλιμμένη. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς το παρατήρησε. Πλησίασε και ρώτησε: «Γιατί, αδελφή, είσαι τόσο θλιμμένη?» «Έχω 5 παιδιά. Ο σύζυγός μου έχει πεθάνει. Το σπίτι μου έχει γκρεμιστεί». «Περίμενε να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Θέλω να σου μιλήσω». Αφού τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, την κάλεσε και συζήτησαν. Έμαθε για τα προβλήματά της και για την άσχημη οικονομική της κατάσταση. Της έδωσε ό,τι χρήματα είχε για να επισκευάσει το σπίτι της. Η Όλγα Βλαντιμίροβνα Στρελτσόβα θυμάται ότι τα κηρύγματα του αρχιεπισκόπου Λουκά προσήλκυαν πολλούς ιατρούς, καθηγητές, επιστήμονες και άλλους. Μία καθηγήτρια Αγγλικής, η Ναταλία Μιχαήλοβνα Φιοντόροβα, κρατούσε σημειώσεις την ώρα του κηρύγματος. Τα παρέδιδε σε μια άλλη ενορίτησα, η οποία τα δακτυλογραφούσε και τα μοίραζε στους πιστούς.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
10: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπή.

απολογητική δήλωση. Τον Ιούλιο του 1938 ξανάρχισαν οι ανακρίσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στον ανακριτή που ήταν εσκυμμένος σε ένα σωρό έγγραφα και φακέλους. Μόλις μπήκε μέσα, ο ανακριτής σήκωσε τα μάτια του, τον κοίταξε με ένα βλέμμα σκληρό και ένα πρόσωπο ανέκφραστο, παγερό, στυφό. Άρχισε να απαγγέλει τις κατηγορίες. Όπως όλοι οι ανακριτές, έτσι κι αυτός είχε χάσει τις ιδέες. Ο επίσκοπος Λουκάς, αφού τον άκουσε, κατέθεσε την εξής δήλωση. «Μου ρίχνετε ευθύνες για την ευγενική μου καταγωγή. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι ο πατέρας μου είχε μεν ευγενική καταγωγή, αλλά ήταν πολύ φτωχός και έμενε σε μια ίσμπα, σε ένα χωριό. Ήταν φαρμακοποιός, αλλά μόνο για 2 χρόνια. Μετά ήταν υπάλληλος και δεν είχε καμιά ιδιοκτησία, όπως και εγώ. Το δεύτερο που σημειώνω είναι ότι δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία, βεβαιώσεις για τις απεργίες πείνας που έκανα. Την πρώτη απεργία πείνας άρχισα αμέσως μόλις με έκλεισαν φυλακή, διαμαρτυρόμενος γιατί τόσο βία έκοψαν την επιστημονική μου εργασία που ήταν τόσο σοβαρή και αναγκαία για τη χειρουργική. Τη δεύτερη απεργία πείνας την άρχισα όταν με υποβάλλατε στη συνεχή 24ωρη αλυσιδωτή ανάκριση. Δεν άντεχα να ακούω τις συκοφαντίες και τις βρισχές στο πρόσωπό μου. Προτίμησα να πεθάνω από την πείνα παρά να ζω με τέτοιες κατηγορίες, ότι είμαι εχθρός του λαού και φωνιάς γιατρός που σκότωνε τους ασθενείς κατά την ώρα της εγχείρησης. Αυτή η απεργία, όπως και η πρώτη, κράτησε 7 ημέρες. Στη διάρκεια της με κρατούσαν στην καρέκλα συνεχώς, μέρα νύχτα, χωρίς ύπνο, χωρίς να μου επιτρέπουν να πλαγιάσω λίγο. Ο ανακριτής Κυρίλοφ είχε γράψει στο πρωτόκολλο της ανάκρισής μου με ερωτήσεις του και απαντήσεις μου για το πώς βλέπω εγώ την Επανάσταση και τη Σοβιετική εξουσία με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 1937. Παρόλη την ταλαιπωρία μου και τη δύσκολη κατάσταση της υγείας μου από την αϊπνία και την απεργία πείνας, αρνήθηκα να το υπογράψω και να δεχθώ ότι είμαι αντεπαναστάτης. Εκτός αν θεωρείται το κήρυγμα του Ευαγγελίου πράξη αντεπαναστατική. Όμως ποτέ δεν ήμουν μέλος κάποιας αντεπαναστατικής οργάνωσης. Όλη την περίοδο των 20 χρόνων που υπάρχει η Σοβιετική εξουσία ήμουν αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στην επιστημονική μου εργασία, στη χειρουργική, και ήμουν ένας απλός υπηρέτης της Εκκλησίας, μακριά από κάποια αντισοβιετική προπαγάνδα. Δεν μπορώ βεβαίως να δεχθώ την εχθρική αντιμετώπιση της Εκκλησίας από τη Σοβιετική εξουσία, αλλά και δεν είχα καμιά εχθρική δραστηριότητα προς τη Σοβιετική εξουσία. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1937 υπέγραψα το πρωτόκολλο των ανακρίσεων, αλλά τώρα το αρνούμε. Αρνούμε να δεχθώ ότι είμαι ένοχος. Το ότι το υπέγραψα οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, άϊπνος, βασανισμένος, εξαντλημένος. Σε τέτοια κατάσταση με έβαλα να υπογράψω. Ήμουν τόσα 24 ώρα καθυλωμένος σε μια καρέκλα χωρίς να μπορώ καθόλου να κινηθώ. Ο λαιμός μου είχε παραλύσει, τα πόδια μου είχαν πριστεί. Δεν καταλάβαινα πού βρισκόμουν. Τα βασανιστήρια αυτά ήταν τόσο φρικτά που προσπάθησα να απαλλαγώ από αυτά χωρίς να έχω σκοπό να αυτοκτονήσω, κόβοντας μία από τις αρτηρίες μου, ώστε να αναγκαστούν να με πάνε στο νοσοκομείο και έτσι να διακοπεί η ανάκριση. Στους ανακριτές μου, Κυρίλοφ και Λάτσι, δήλωσα πως δεν έχω να δώσω καμιά πληροφορία για κάποια οργάνωση αντεπανεστατική άγνωστη σε μένα. Αυτοί επέμεναν και στο τέλος έγραψαν ότι εγώ αρνούμαι να παραδώσω τα στοιχεία που γνωρίζω. Τότε άρχισα την τρίτη απεργία πείνας, με σκοπό να μου δοθεί ευκαιρία να δηλώσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης τα όσα γίνονται στη φυλακή. Η απεργία συνεχίστηκε για 7 ημέρες, αλλά δεν υπάρχουν ούτε για αυτή στοιχεία στο φάκελό μου. Επίσκοπος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, καθηγητής χειρουργικής.

καταγγελίες και κατηγορίες, η Στέφανή του. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλές κατηγορίες και καταγγελίες εναντίον του επισκόπου Λουκά. Αυτές όμως οι καταγγελίες και κατηγορίες είναι η Στέφανη, τα παράσημα του ομολογητού επισκόπου Λουκά. Οι καταδότες του κατέγραψαν όλες τις καλοσύνες του που διαφορετικά θα είχαν μείνει στην αφάνεια. Όλες έγιναν εν κρυπτό, αλλά έστω και με τις καταγγελίες των εχθρών του, ο Θεός επέτρεψε να φανερωθούν κατά το «Ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό». Ο επίσκοπος Λουκάς, παρόλο που εργαζόταν ως ιατρός πολύ σκληρά, δεν ζητούσε χρήματα από τους ασθενείς του, αρκείτος το μισθό του, τον οποίον και αυτόν τον εμμύραζε. Τα παιδιά του δεν είχαν πολλές φορές στοιχειώδη πράγματα. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών καταγράφηκαν οι ελεημοσύνες του. Τον περισσότερο μισθό του κάθε μήνα τον έστελνε με επιταγές σε εξορίστους ή εμπερίστατους αρχιερείς και ιερείς, όπως στον επίσκοπο Ευγένιο Κομπράνοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τα χρόνια 1926-27 στην Τασκένδη. Στον επίσκοπο Ιωάσαφ Σβάχοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε στην εξορία στον Αρχάγγελο. Επίσης στον πρωτοπρεσβύτερο Μποκολιούμποφ, από την ίδια εξορία. Ακόμη βοηθούσε τους εξόριστους επισκόπους Μακάριο Καραζίν, Πορφύριο Βαρεβίτς, τον ιερέα Μαρτίνο Ρίμσε από το Κρασνογιάρσκ, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Αλμπασίτσε. Βοηθούσε ακόμη και σχισματικούς επισκόπους όπως τον Κύριλο και τον Ιωσήφ, που δεν αναγνώριζαν τον Μητροπολίτη Σέργιο. Παρόλο που δεν συμμεριζόταν τις θέσεις τους, όταν βρέθηκαν στην εξορία τους έστελνε τακτικά χρηματική βοήθεια.

επίσκοπος Λουκάς γεύθηκε και την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους. Ήδη μιλήσαμε για τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέιεφ, στενό και αγαπητό συνεργάτη του. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν άντεξε στα βασανιστήρια των φυλακών. Υπέκυψε και έδωσε ψεύτικες καταγγελίες για τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν υπέκυψε και αυτός μετά από πολλά βασανιστήρια και κατέθεσε εναντίον του, όπως και ένας άλλος από τους ευεργετηθέντες, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν Λιαχοτσκί, που για μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιρνε χρηματικό βοήθημα από τον επίσκοπο Λουκά. Μετά όμως από πολλά βασανιστήρια υπέγραψε την καταγγελία ότι ο επίσκοπος Λουκάς ήταν πράκτορας των ξένων δυνάμεων και εχθρός του Σοβιετικού κράτους. Ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερεντά κατέθεσε επίσης και αυτός ψεύτικες κατηγορίες. Ίσως ο ακροατής να νιώθει αποτροπιασμό ή κάποια αρνητικά συναισθήματα για αυτούς που υπέκυψαν και υπέγραψαν. Ο Σολσενίτζιν γράφει: «Αδελφέ μου, μην καταδικάζεις αυτούς που βρέθηκαν εκεί, που στάθηκαν αδύνατοι και υπέγραψαν αυτά που δεν έπρεπε. Μην τους ρίξεις τον λίθο. Ο επίσκοπος Λουκάς στάθηκε πιο δυνατός και πιο σταθερός. Δεν δεχόταν τις κατηγορίες, αλλά και ουδέποτε κατέθεσε εναντίον κάποιου, παρά τα φρικτά βασανιστήρια και τη φοβερή ψυχολογική πίεση. Και όχι μόνον αυτό, δικαιολογούσε τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας πως όλοι οι κατηγοροί του δεν πίστευαν σε ό,τι έλεγαν. Οι καταγγελίες τους ήταν αποτέλεσμα πιέσεων, βίας και βασανιστηρίων». Αργότερα μερικοί από αυτούς, όπως ο αρχιεπίσκοπος Μπόρις και ο αρχιδιάκονος Ιβάν, έστειλαν κάποια σημειώματα στον φυλακισμένο επίσκοπο Λουκά, στα οποία δήλωναν πως ό,τι κατέθεσαν δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Τα κατέθεσαν μετά από φοβερή πίεση και βία και στο δικαστήριο θα πούν ανοιχτά την αλήθεια. Όμως το δικαστήριο δεν έγινε ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από την εξουσία για να εξοντωθεί ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς. Και όταν πια δεν τους χρειάζονταν, τους καταδίκασαν σε θάνατο. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Μπόρις, ο επίσκοπος Ευγένιος, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ, ο αρχιδιάκονος Ιβάν οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν καταδικάστηκε σε 10 χρόνια εξορία σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. 2 χρόνια πέρασαν από την ημέρα της σύλληψης του επισκόπου. 2 χρόνια μαρτυρικά για τον ίδιο αλλά και για την οικογένειά του. Τα παιδιά του δεν γνώριζαν τίποτα για τον πατέρα τους. Οι πρώτες ειδήσεις διέρευσαν από το νοσοκομείο της φυλακής ότι ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με είδημα στα πόδια. Από τις απεργίες πείνας και τα βασανιστήρια επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και ειδικότερα της καρδιάς του. Αργότερα, όπως σημειώσαμε, επέτρεψαν στους συγγενείς να φέρουν κάποια δέματα. Το καλοκαίρι του 1939 η κόρη του Ελένη μπόρεσε 2 φορές να δει τον πατέρα της από την τρύπα στη σιδερένια πόρτα της φυλακής. Τον είχαν βγάλει βόλτα στην αυλή μαζί με τους άλλους κρατούμενους. Ένας κρατούμενος Πέρσης, όταν πήγαινε την κατσαρόλα με το φαγητό, φώναζε δυνατά: «Δρόμο! Ανοίξτε δρόμο!» και περνώντας δίπλα από την Ελένη έσκυβε και της ψιθύριζε: «Είναι καλά! Είναι καλά!» Μια φορά η Ελένη έλαβε από τον πατέρα της σημείωμα. Έγραφε: «Σε μία ημέρα θα είμαι στο σπίτι». Δεν ήρθε όμως ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα. Το επόμενο σημείωμα που της έφερε ο νοσοκόμος έγραφε: «Με κορόιδεψαν, δεν με αφήνουν. Έτσι κήρυξα και πάλι απεργία πείνας.

τρίτη εξορία στην περιοχή Κρασνογιάρσκ. Ύστερα από τις ταλαιπωρίες της φυλακής, τα βασανιστήρια, τις ανακρίσεις, ο επίσκοπος Λουκάς καταδικάζεται σε 3 χρόνια εξορίας στη Σιβηρία. Έτσι για τρίτη φορά φεύγει μακριά από την οικογένειά του. Οι φρουροί ήρθαν να τον πάρουν. Φεύγοντας, ζήτησε για πρώτη φορά από τους συγκρατούμενους συναδέλφους του γιατρούς και επιστήμονες της Τασκένδης, στην περίπτωση που θα βγουν από τη φυλακή, να μεριμνήσουν, να μετριαστεί η ποινή του. «Δεν έχω κάνει κανένα κακό. Ίσως οι αρχές να ακούσουν τα λόγια σας», είπε. 6 μήνες αργότερα, το 1940, ο Ακομπιάν μετέφερε αυτή την παράκληση του επισκόπου στον καθηγητή Σλόνιμ. Ο παλιός φίλος όμως του επισκόπου, τώρα πλέον βαθμοφόρος, βουλευτής, ιατρός, κούνησε τρομαγμένος στα χέρια του και είπε: «Πάπα, πάπα, τι λέτε. Άλλωστε ήταν η εποχή μόνον τότε που για να επιβιώσει ο επιστήμονας έσπευδε να εξασφαλίσει πιστοποιητικό αθείας και υποταγή στο κόμμα. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν από τους λίγους που αγωνίστηκε κόντρα στο ρεύμα». Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς, με τη βαλίτσα του και τα λιγοστά πράγματά του, ξεκίνησε με το τρένο για το Κρανοσιάρσκ.

τύπος του τρένου. Μα τι άλλο, στο Λίπιν. Στην όλη δοκιμασία προστίθεται και μία ακόμη. Η σοβιετική εξουσία ανακάτευε τους ποινικούς με τους πολιτικούς καταδίκους. Και αυτό είχε το σκοπό του. Αυτό το ανακάτωμα, αυτή η πρώτη συγκλονιστική συνάντηση, γίνεται ή στην Κλούβα ή στο Στολίπιν. Ωστότε, όσο και αν σε καταπίεζαν, σε βασάνιζαν και σε τυραννούσαν στην ανάκριση, όλα αυτά προέρχονταν από τους τύπους, αυτούς με τα γαλάζια πηλίκια που εσύ δεν τους λογάριαζες για ανθρώπους, αλλά τους έβλεπες μόνο σαν όργανα μιας υπηρεσίας. Αντίθετα, οι συγκρατούμενοι σου στο κελί, όσο κι αν ήταν διαφορετικοί στη μόρφωση και στην πείρα από σένα, όσο κι αν φιλονικούσες μαζί τους, ακόμη κι αν σε χτυπούσαν, ήξερες πως ανήκαν στην ίδια την κοινή, την αμαρτωλή και καθημερινή ανθρωπότητα που στους κόλπους της έζησες όλη σου τη ζωή. Ταρακουνημένος μέσα στο κουπέ του στο Λίπιν, περιμένεις να συναντήσεις και εκεί συντρόφους στη δυστυχία σου. Όλοι οι εχθροί, οι βασανιστές έχουν μείνει στην άλλη πλευρά του την κλειδώματος και δεν περιμένεις πως θα τους βρεις σε τούτη. Ξαφνικά σηκώνεις το κεφάλι προς το τετράγωνο άνοιγμα ανάμεσα στις μεσαίες σανίδες, προς αυτό το μοναδικό ουρανό από πάνω σου, και δεν βλέπεις πρόσωπα. Βλέπεις κάτι σκληρά, πρόσωπα που εκφράζουν μόνο απιστία και χλεβασμό. Καθένας τους σε κοιτάζει σαν αράχνη κρεμασμένη πάνω από μια μύγα. Όλοι αυτοί στραβώνουν το στόμα τους σαν ετοιμάζονται να σε καταβροχθήσουν, και την ώρα που μιλάνε σφυρίζουν, και η ίδια η λαλιά τους μόνο στην κατάληξη των ρημάτων και των ουσιαστικών θυμίζει τη ρώσικη γλώσσα μας. Αυτά τα περίεργα όντα φοράνε συνήθως μόνο φανέλες, γιατί μέσα στο Στολίπιν η ατμόσφαιρα είναι πνιγυρή. Οι μειώδεις όμεις τους, τα μαυριδερά, τα τουάζ, τα στήθη, ουδέποτε δοκίμασαν τις ταλαιπωρίες της φυλακής. Τα άρθρα σχετικά με τη ληστεία και την κλοπή όχι μόνο δεν καταπιέζουν τον κακοποιό, αλλά τον κάνουν να καμαρώνει κιόλας, και σε αυτή του τη στάση τον ενθαρρύνουν όλοι οι προϊστάμενοι. Δεν πειράζει που είσαι ληστής η φωνιάς, φτάνει που δεν είσαι προδότης της πατρίδας, είσαι άνθρωπος δικός μας και θα διορθωθείς. Αυτοί μπορούν να διορθωθούν κατά τον Μακαρένκο. Πηγή των εγκλημάτων είναι μόνο η αντεπαναστατική παράνομη δραστηριότητα. Και γιατί να μην κλέψεις αφού δεν σε εμποδίζει κανείς? Με την έγκριση των αρχών με βάση την πρωτοπόρα θεωρία. Κάθε ήχος που ακούγεται στο διάδρομο και ο στρατιώτης της φρουράς σου λατσάρει αργά πίσω από τα κάγκελα, αυτό είναι το ζήτημα. Κάθε ήχος, κάθε παραπονιάρικος ρόγχος ακούγεται και ο φρουρός συνεχίζει το σουλάτσο του. Και κάτι ακόμη, μετά την πολύχρονη ευνοϊκή στάση, η ίδια φρουρά τράχτηκε με το μέρος των ληστών. Στην περίοδο 35-45, σε αυτή τη δεκαετία της μεγάλης αποχαλήνωσης των κακοποιών και της πιο ταπεινής καταπίεσης των πολιτικών κρατουμένων, κανείς δεν θυμάται ούτε μια περίπτωση κατά την οποία η φρουρά να εμπόδισε τη ληστεία των πολιτικών κρατουμένων σε ένα κελί, σε ένα βαγόνι ή σε μια κλούβα. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπισε και αυτός ανάλογο κλίμα σε όλο το οδυνηρό ταξίδι. Οι κακοποίοι έκαναν ακόμη πιο μαρτυρικό αυτό το ταξίδι. Προς το τέλος του ταξιδιού δεν απέφυγε και την κλοπή. Οι ποινικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν πιο ευγενικό τρόπο. Κοντά στο Κρασνογιάρσκ, ένας νεαρός κρατούμενος γιος εισαγγελέα από την Πετρούπολη κάθισε δίπλα του και άρχισε συζήτηση μαζί του. Ο αγαθός επίσκοπος Λουκάς συζητούσε μαζί του με πολύ αγάπη. Δεν υποψιάστηκε όμως πως ο νεαρός είχε το σκοπό του. Όση ώρα συζητούσαν, δύο άλλοι φίλοι του κρατούμενοι έκλεβαν τα λιγοστά πράγματα του επισκόπου. Τον άφηναν με μια άδεια βαλίτσα. Σαν έφτασε στο Κρασνογιάρσκ, τον οδήγησαν σε κάποια μεταγωγική φυλακή στην άκρη της πόλης, όπου έμεινε για λίγο καιρό. Έπειτα τον έστειλαν 130 χιλιόμετρα μακριά στην Κομόπολη Μεγάλη Μούρτα, που είχε τότε 3.000 κατοίκους.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνίου.

στη Μεγάλη Μούρτα. Βρισκόμαστε στο Μάρτιο του 1940. Ο εξόριστος επίσκοπος Λουκάς και διάσημος καθηγητής βρίσκεται σε αυτή τη μικρή πόλη μόνος και εγκαταλελειμμένος. Προσπαθεί να βρει εργασία στο μικρό νοσοκομείο με αντάλλαγμα ένα πιάτο φαγητό και ένα κρεβάτι για να ξεκουράζεται λίγο. Ο ίδιος διηγείται. Εκεί ταλαιπωρήθηκα τον πρώτο καιρό, δίχως μόνιμη κατοικία, αλλά πολύ σύντομα μου παραχώρησαν ένα δωμάτιο στο περιφερειακό νοσοκομείο, όπου εργάστηκα με τον ιατρό του νοσοκομείου και τη γυναίκα του, επίσης συνάδελφο ιατρό. Αργότερα μου έλεγαν ότι ήμουν τόσο αποδυναμωμένος που περπατούσα με δυσκολία και νόμιζαν πως ήμουν πολύ γέρος. Αλλά πολύ γρήγορα επανήλθαν οι δυνάμεις μου και ανέπτυξα μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα στο νοσοκομείο της Μεγάλης Μούρτα. Από τη δική του πλευρά περιγράφει τα γεγονότα ο αρχίατρος του περιφερειακού νοσοκομείου, Μπάρσκι, ο οποίος τότε ήταν 26 χρόνων. Ένα βράδυ αρχές Μαρτίου μπήκε ένας υψηλού αναστήματος γέροντας με γένια και μου συστήθηκε. «Είμαι ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι». Το επίθετό του ήταν γνωστό από το βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Μου είπε πως μόλις τώρα έφτασε από το Κρασνογιάρσκ μαζί με άλλους πρώην κρατούμενους, θύματα του 1937, τους οποίους έχουν εκτοπίσει για ελεύθερη εγκατάσταση στη Μεγάλη Μούρτα. Αποφάσισε ως χειρουργός πρώτα απ' όλα να απευθυνθεί στο περιφερειακό νοσοκομείο. Μου ζήτησε να του εξασφαλίσω μόνο το ρουχισμό και τη διατροφή του και υποσχέθηκε να με βοηθάει στις εγχειρήσεις. Χάρηκα πολύ που θα είχα αυτή την σημαντική βοήθεια και για τη γνωριμία που έκανα μαζί του. Με πολύ δυσκολία κατάφερα να του βγάλω άδεια εργασίας. Η διευθύντρια του υγειονομικού ήταν μια πολύ δραστήρια γυναίκα, αλλά χωρίς καθόλου στοιχειώδη ιατρική μόρφωση και σχεδόν αγράμματη. Ήξερε μόνο να γράφει το όνομά της. Τότε δεν ήταν σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Όταν της είπα ότι έχω έναν τέτοιο καθηγητή, μου είπε πως δεν μπορεί να του δώσει την άδεια να εργαστεί στο νοσοκομείο. Ο γιατρός Μπάρσκι δεν μπορούσε βέβαια να τα βάλει με την λαϊκή εξουσία. Συνέχισε όμως τις προσπάθειές του. Ήταν τόσο σημαντική ευκαιρία για τον ίδιο αλλά και για τους ασθενείς του νοσοκομείου να έχουν πλάι τους έναν τόσο μεγάλο επιστήμονα. Αποτάθηκε στον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Έπειτα πήγε στον γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής του Κόμματος. Εκείνος συμβουλεύτηκε τον πρόεδρο του Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και τελικά αποφάσισαν πως υπό την επίβλεψη του συντρόφου Μπάρσκι ο εξόριστος καθηγητής μπορεί να εργαστεί στο νοσοκομείο. Αυτό δεν σήμαινε ότι ο επίσκοπος Λουκάς θα έπαιρνε κανονική θέση ιατρού. Ο ιατρός Μπάρσκι ήταν αναγκασμένος να μην αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο του ιατρικού προσωπικού. Οι μόνες κενές θέσεις ήταν της νοσοκόμας και της πλήστρας. Και αυτές τις θέσεις κατέλαβε ο διάσημος επιστήμονας καθηγητής. Μόνο με την άδεια του Μπάρσκι επίσης μπορούσε να δέχεται ασθενείς. Από μαρτυρίες νοσοκόμων ή κατοίκων της Μεγάλης Μούρτα μαθαίνουμε πως ο επίσκοπος Λουκάς ζούσε πολύ φτωχά σε ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στην κουζίνα του νοσοκομείου. Πολλές φορές έμενε νηστικός. Η μαγείρισα Εκατερίνη Τιμοεφέευνα πάντα προσπαθούσε να του φέρει κάτι για να φάγει. Ο επίσκοπος Λουκάς της έλεγε να μην κοπιάζει γι' αυτόν. Ακόμη και στα παιδιά του έγραφε να μην τους στέλνουν ούτε χρήματα ούτε τρόφιμα. Όπως και στους άλλους εξόριστους, οι περισσότεροι από το προσωπικό του νοσοκομείο του φέρονταν πολύ άσχημα. Με πολύ συγκίνηση θυμάται τον επίσκοπο μια νοσοκόμα. Ο επίσκοπος Λουκάς ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του και έλεγε «Ο Θεός είναι παντού, όπου και να με στείλουν». Η εκκλησία στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα δεν υπήρχε. Την είχαν γκρεμίσει το 1936.
Έτσι ο σεβασμιότατος κάθε πρωί για να προσευχηθεί πήγαινε σε ένα μικρό δάσος λίγο πιο έξω από την πόλη. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετούσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε και προσευχόταν. Αυτά λέγει η νοσοκόμα. Στη συνέχεια πήγαινε στο νοσοκομείο που πρόσφερε τις υπηρεσίες του. Χειρουργούσε στη Μεγάλη Μούρτα αλλά και στο Κρασνογιάρσκο όταν τον καλούσαν. Παράλληλα συνέχιζε την επιστημονική του εργασία. Από τα παιδιά του αλλά και τους συναδέλφους του στην Τασκένδη, το μόνο που ζητούσε ήταν να τους στέλνουν τα απαραίτητα ιατρικά βιβλία, περιοδικά, ιστορικά ασθενών. Χάρη σε αυτά μπορούσε να γράψει μερικά ακόμη κεφάλαια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Την ίδια εποχή είχε παρακαλέσει τον στρατάρχη Κλιμέντιο Βοροσίλοφ να του δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την έρευνά του στον τομέα αυτό, η οποία απέβη πολύ χρήσιμη για τη χειρουργική στις συνθήκες πολέμου. Αν και δεν ήλπιζε πως θα γινόταν δεκτή η παράκλησή του, εντελώς απροσδόκητα, τον κάλεσαν στα γραφεία της ΓΚΠΟΥ της Μεγάλης Μούρτα. Εκεί του ανακοίνωσαν πως η άδεια που ζήτησε δόθηκε. Θα μπορούσε πλέον να πάει στην πόλη Τόμσκ για να εργαστεί στη βιβλιοθήκη της ιατρικής σχολής. Αναχώρησε για το Τόμσκ. Τακτοποιήθηκε σε ένα διαμέρισμα που του παραχώρησε μια ευσεβής και πιστή γυναίκα. Παρέμεινε 2 μήνες και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να διαβάσει όλη την καινούρια βιβλιογραφία που είχε κυκλοφορήσει σχετικά με τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων στις γλώσσες γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Κράτησε σημαντικές σημειώσεις και όταν επέστρεψε στη Μεγάλη Μούρτα συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε το μεγάλο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων».

στη δίνη του πολέμου. Τι σ' ασθενή και ούκ ασθενό. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, στίχος 21. Η εισβολή των Γερμανών και οι ενέργειές του. Στο παγκόσμιο σκηνικό εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Παρά την ανίερη συμφωνία και συμμαχία Χίτλερ-Στάλιν, το 1939, το καλοκαίρι του 1941 οι συμφωνίες καταλύονται. Στις 21 Ιουνίου του 1941, Κυριακή πάντων των Αγίων της Ρωσικής Γης, οι ορδές του Χίτλερ εισβάλλουν στην Σοβιετική Ένωση και σιγά σιγά φτάνουν στα περίχωρα της Μόσχας. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζει

Εκείνο τον καιρό ο επίσκοπος Λουκάς έγραφε στο γιο του: «Ήθελα πολύ να υποβάλω την αίτηση να μου επιτρέψουν να εργαστώ ως ιατρός, αλλά μετά αποφάσισα να το αναβάλω ώσπου να τελειώσω το βιβλίο μου, το οποίο θα ζητήσω να εκδοθεί εκτάκτως λόγω της τεράστιας σημασίας του για τον τομέα της στρατιωτικής χειρουργικής. Στη Μούρτα βρήκα έναν εξαιρετικό γραφίστα. Μου έκανε υπέροχα σχέδια για το βιβλίο μου». Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου έγραφε: «Όταν τελειώσω το βιβλίο μου θα στείλω μία αίτηση στο υγειονομικό και στον καθηγητή Μπουρτένκο, τον αρχιχειρουργό του Κόκκινου Στρατού, να μου επιτρέψουν να εργαστώ ως ειδικός ιατρικός σύμβουλος στη θεραπεία των τραυματιών πολέμου». Η αγαθή καρδιά του επισκόπου Λουκά πονούσε, μαθαίνοντας και βλέποντας τα δεινά του πολέμου και ειδικά την κατάσταση των τραυματιών. Δεν μπορούσε να μνησεί κακή για όλες τις άδικες ταλαιπωρίες που υπέστη. Σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο δεν άντυχε να μένει απαθής. Το «Τις ασθενή και ούκ ασθενό» του Αποστόλου Παύλου το ζούσε, όχι μόνο ως ποιμένας, αλλά και ως ιατρός. Χωρίς κανείς να του το ζητήσει, παρουσιάστηκε στις αρχές της πόλης και του ζήτησε να του επιτρέψουν να προσφέρει στους τραυματίες του πολέμου τις ιατρικές γνώσεις, την εμπειρία, τη φροντίδα του. Δεν έμεινε εκεί. Έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου, Καλίνιν: «Εγώ, ο επίσκοπος Λουκάς, είμαι εξόριστος βάση του άρθρου Τάδε στο χωριό Μεγάλη Μούρτα της περιοχής Κρανοζιάρσκ. Ως ειδικό στη χειρουργική των πυρογόνων λοιμόξεων μπορώ να προσφέρω τη βοήθειά μου στους στρατιώτες στις γραμμές του μετόπου ή τα μετόπισθεν, όποιο και αν είναι το τμήμα που θα μου εμπιστευτείτε. Παρακαλώ να διακοπεί η εξορία μου και να μου δοθεί άδεια να πάω στο νοσοκομείο. Μετά το τέλος του πολέμου είμαι έτοιμος και πάλι να επιστρέψω στον τόπο της εξορίας μου». Επίσκοπος Λουκάς. Όταν το τηλεγράφημα αυτό έφτασε στον τηλέγραφο της πόλης, δεν το έστειλαν στη Μόσχα, αλλά σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς το έστειλαν στην Κεντρική Επιτροπή της περιοχής. Εκεί συζήτησαν πολύ το θέμα αν έπρεπε να το στείλουν ή όχι. Μερικοί είπαν πως ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι είναι επιστήμονας με παγκόσμιο κύρος. Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί ακόμη και στο Λονδίνο. Οι αντιρρήσεις ξεπεράστηκαν και αποφάσισαν να στείλουν το τηλεγράφημα στον Καλίνιν. Η απάντηση από τη Μόσχα ήλθε αμέσως: ο καθηγητής να μεταφερθεί στο Κρανοζιάρσκ. Η χειρουργική δραστηριότητά του. Πολλά νοσοκομεία είχαν ενδιαφερθεί για τον επίσκοπο Λουκά. Παντού είχαν τρομερές ανάγκες. Στο Κρασνογιάρσκ είχαν οργανώσει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Από το μέτωπο άρχισαν να καταφθάνουν τα τρένα με τους τραυματίες πολέμου. Είχαν απόλυτη ανάγκη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Πιο έμπειρος επιστήμονας στην περιοχή από τον επίσκοπο Λουκά δεν υπήρχε. Οι διαδικασίες κινήθηκαν γρήγορα. Σε λίγες ημέρες κατέφθασε με αεροπλάνο στη Μεγάλη Μούρτα ο αρχιχειρουργός της περιοχής Κρανοζιάρσκ και ζήτησε από τον επίσκοπο να τον ακολουθήσει. Μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάρσκ, διορίστηκε αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής. Από την άλλη και όλα σήμερα ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε να χειρουργεί. Ήταν προς το τέλος του καλοκαιριού του 1941. Το κτίριο του νοσοκομείου πριν ήταν σχολείο. Ο επίσκοπος Λουκάς παρέμεινε εκεί για 2 χρόνια. Και πάλι η ζωή του ήταν πολύ δύσκολη. 2 φορές την εβδομάδα έπρεπε να δίνει το παρόν στην αστυνομία. Αν ήθελε να παρευρεθεί σε επιστημονικά συνέδρια και σε άλλες πόλεις, έπρεπε επίσης να πάρει άδεια από την Κεντρική Επιτροπή και όταν επέστρεφε ήταν υποχρεωμένος να δίνει αναφορά. Στο γιο του έγραψε τις πρώτες μέρες τα νέα του για το διορισμό του. Μεταξύ άλλων σημείωνε: «Τακτοποιήθηκα περίφημα. Όμως οι συνθήκες εργασίας και διαμονής

κάθε άλλο παρά ήταν περίφημα. Κατοικία του ήταν ένα υγρό, κρύο δωμάτιο, το οποίο πριν από τον πόλεμο ανήκε σε έναν οδοκαθαριστή. Οι περισσότεροι τον αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Ζούσε πολύ φτωχικά. Αν και του είχαν δώσει τόσο σημαντική θέση, αρχιχειρουργός, ιατρικός σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής, του απαγόρευαν να σιτίζεται στο εστιατόριο του στρατιωτικού νοσοκομείου. Τα μαγειρία έφτιαχναν φαγητό για 1200 άτομα. Μόνο ο επίσκοπος Λουκάς, ο καθηγητής, δεν μπορούσε να σιτιστεί. Η εντατική εργασία του δεν του άφηνε χρόνο να μεριμνήσει ο ίδιος για την τροφή του. Δεν είχε χρόνο να παραλάβει το δελτίο συσιτίου και να κάνει τις προμήθειές του, ούτε είχε χρήματα για να αγοράζει τρόφιμα από τους μαυραγορείτες. Γι' αυτό έμενε σχεδόν πάντα νηστικός. Μόνον μερικές νοσοκόμες τον περιποιόντουσαν. Έμπαιναν κρυφά στην αυλή και στο δωματιό του και με 1002 προφυλάξεις άφηναν πάνω στο τραπέζι του ένα πιάτο φαγητό. Για μια ακόμη φορά θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής του και τη μεγάλη του πίστη. Όπως και στις προηγούμενες εξορίες και φυλακίσεις, έτσι και εδώ ο επίσκοπος Λουκάς υπέμενε τα πάντα με μεγάλη πίστη και με μεγάλη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Σε ένα από τα γράμματά του εκείνης της εποχής έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Οι τραυματίες αξιωματικοί και στρατιώτες τον σέβονταν και τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Κάθε επίσκεψή τους στο θάλαμό τους έδινε πολύ χαρά και τον χαιρετούσαν εγκάρδια. Πολλοί από αυτούς είχαν χειρουργηθεί ανεπιτυχώς στις κλειδώσεις σε άλλα νοσοκομεία. Ο επίσκοπος Λουκάς τους χειρουργούσε πάλι με επιτυχία. Γι' αυτό του ήταν ευγνώμονες. Από την περίοδο αυτή έχουμε σημαντικές πληροφορίες από διάφορους γιατρούς ή ασθενείς. Η χειρουργός Σουχοντόλσκαγια θυμόταν: «Εμείς νέοι χειρουργοί λίγα πράγματα ξέραμε να κάνουμε στην αρχή του πολέμου. Κοιτάζαμε το βόηνο για Σενέτσκι με ευλάβεια. Μας έμαθε πάρα πολλά. Εκτός από αυτόν κανένας δεν γνώριζε να χειρουργήσει οστεομελίτιδες και οι περιπτώσεις με ποιώδεις οστεομιελίτιδες ήταν πάρα πολλές. Μαθαίναμε από αυτόν και στις εγχειρήσεις αλλά και στις διαλέξεις. Έδινε διαλέξεις στο 10ο σχολείο μία φορά την εβδομάδα». Η ιατρός Μπρανίτσκαγια διηγείται επίσης: «Στο χειρουργείο ο Βόινο Γιασενέτσκι εργαζόταν ήρεμα, μιλούσε με το προσωπικό σε ήπιους τόνους, ήταν εξίσου ψύχρεμος με όλους, μιλούσε πάντα επί του θέματος. Οι αδελφές και οι βοηθοί δεν ήσαν ποτέ νευρικοί στις εγχειρήσεις του. Εκτός του χειρουργείου, ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε να παρευρίσκεται σε ιατρικά συμβούλια σε πολλά στρατιωτικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με τη λίστα των συσκέψεων, μέσα σε 3 εβδομάδες είχε παρευρεθεί σε 7 στρατιωτικά νοσοκομεία και είχε εξετάσει πάνω από 80 τραυματίες. Συχνά η εξέταση κατέληγε με μια υποσημείωση στο χαρτί: ο τραυματίας στάδε να μεταφερθεί στο 10ο σχολείο. Εκεί στεγαζόταν το στρατιωτικό νοσοκομείο που διεύθυνε ο ίδιος». Ο επίσκοπος Λουκάς έπαιρνε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ασθενών και τους πιο βαριά τραυματισμένους, και οι άλλοι ιατροί άφηναν σε αυτόν τα πιο δύσκολα περιστατικά. Ο ιατρός ακτινολόγος Κλιγιούγκε θυμόταν πως ο χειρουργός και ειδικός ιατρικός σύμβουλος έστελνε στο Βόινο Γιασενέτσκι και τους νέους ιατρούς του νοσοκομείου 15-15 στην αποβάθρα του σιδηροδρόμου, όπου εκφόρτωναν τους τραυματίες στα τρένα του υγειονομικού.
ήθελε να ψάχνουμε για ασθενείς με προχωρημένα τραύματα στην περιοχή της κατησχείων άρθρωσης, όσους η πλειοψηφία των χειρουργών τους θεωρούσε καταδικασμένους. Τα πρακτικά του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 πιστοποιούν ότι πολλοί από τους καταδικασμένους είχαν θεραπευτεί. Τον Ιανουάριο του 1943 οι 10.000 θέσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων ήσαν κατηλημένες από τους τραυματίες πολέμου. Από το μέτωπο έρχονταν συνεχώς καινούργια κλιμάκια. Το Κρασνογιάρσκ ήταν η πιο μακρινή πόλη όπου έφτανε το κύμα εκένωσης. Και όταν το τρένο έφερνε τους τραυματίες στις όχθες του Γενισέη, έχοντας διανύσει 7.000 χιλιόμετρα, πολλές πληγές των είχαν διαποιηθεί και τα τραύματα στα οστά των τραυματισμένων είχαν πάρει μορφή παραμελημένης οστεομυελίτιδας. Ο επιθεωρητής όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθηγητής Πριόροφ, έλεγε πως σε κανένα από τα νοσοκομεία που είχε επισκεφθεί δεν είχε δει τόσο λαμπρά αποτελέσματα θεραπείας των λοιμόξεων στις αρθρώσεις όπως το νοσοκομείο του Επισκόπου Λουκά. Η χειρουργός Ζινόβιεβα, φοιτήτρια του Επισκόπου από το στρατιωτικό νοσοκομείο 1515, θυμόταν πως ο Επίσκοπος Λουκάς δίδασκε στους βοηθούς του και στους φοιτητές το μάθημα της ανθρώπινης χειρουργικής. Δημιουργούσε προσωπικές σχέσεις με κάθε ασθενή του. Θυμόταν τον καθένα προσωπικά, γνώριζε τα ονόματά τους, κρατούσε στη μνήμη του τις λεπτομέρειες της εγχειρήσεώς τους και της περίοδου ανάρρωσής τους. Τα λόγια του Επισκόπου Λουκά: «Για τον χειρουργό δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Αυτά τα λόγια έχουν γίνει πασίγνωστα. Η αδιαφορία στην εκπλήρωση του χρέους και του καθήκοντος στο επάγγελμα του ιατρού εξαγρίωναν τον επίσκοπο ιατρό Λουκά.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνίου.

πορεία έμπονη. Όπως και η επιμαντική του δραστηριότητα, έτσι και η ιατρική ήταν μια πορεία έμπονη. Η άσχημη εξέλιξη της υγείας κάποιου ασθενούς γινόταν πηγή πόνου και οδύνης για τον ίδιο. Και αυτό γιατί έβλεπε τον κάθε άνθρωπο όχι σαν ένα νούμερο, μία περίπτωση, αλλά ως εικόνα του ίδιου του Θεού, ως πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Έγραφε τότε στο γιο του: «Υποφέρω πάρα πολύ αν πεθάνει ο ασθενής μετά την εγχείρηση. Είχα 3 θανάτους στο χειρουργείο και αυτό με συνέτριψε κυριολεκτικά. Εσύ ως θεωρητικός παιδί μου δεν γνώρισες αυτόν τον πόνο, ενώ σε μένα γίνεται όλο και πιο δύσκολα υποφερτός. Προσευχήθηκα για τους νεκρούς αυτούς στο σπίτι μου, γιατί δεν υπάρχει ιερός ναός στο Κρασνογιάρσκ». Οι συνάδελφοί του θυμούνται με τι πόνο ψυχής αντιμετώπιζε ο επίσκοπος Λουκάς τους θανάτους. Η ιατρός γυναικολόγος Αντωνία Αλεξέευνα Σορόχοβα, η οποία είχε εργαστεί στο Ουσμπεκιστάν πριν από την Επανάσταση, έλεγε: «Ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι υπέφερε πολύ για κάθε αποτυχία του. Κάποτε είχα αργήσει να τελειώσω τη δουλειά και όταν όλοι οι γιατροί είχαν ήδη φύγει, εγώ για κάποιο λόγο χρειάστηκε να ξαναμπω στο χειρουργείο. Ξαφνικά άκουσα μια υπόκοφη φωνή: «Να η χειρουργός που δεν έχει γνωρίσει ακόμη το θάνατο. Σήμερα εγώ γνώρισα το δεύτερο». Γύρισα το κεφάλι και είδα τον Βαλεντίν να με κοιτάει κατάματα. Ήταν σκυμμένος και είχε ακουμπήσει τα χέρια του στο χειρουργικό τραπέζι. Κοίταζε με πόνο τον ασθενή που είχε πεθάνει κατά την ώρα της εγχείρησης. Εάν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σώσει τον ασθενή, επιχειρούσε να κάνει τολμηρές επεμβάσεις, παρόλο που κάτι τέτοιο συναπεγόταν πολλές ευθύνες. Όταν έμπαινε στο θάλαμο και έβλεπε άδειο το κρεβάτι του ασθενούς, τον οποίο είχε χειρουργήσει πριν από 2 ή 3 ημέρες, χωρίς να προφέρει λέξη, ανέβαινε στον δεύτερο όροφο και κλειδωνόταν στο γραφείο του. Μία άλλη φοιτήτρια ιατρικής διηγείται: «Ώρες ολόκληρες ήταν άφαντος ο σεβασμιότατος στο νοσοκομείο μετά από κάθε τέτοιο συμβάν. Κάθε θάνατος του προξενούσε βαθιά θλίψη». Αυτή η φιλάνθρωπη αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει και υποκύπτει στο θάνατο φαίνεται στις ημέρες μας να σπανίζει. Ίσως οι γραμμές αυτές να φαίνονται στον αναγνώστη, στον ακροατή, λίγο εξωπραγματικές, όμως δεν είναι άγνωστες στον εκκλησιαστικό χώρο, που σίγουρα ήταν πηγή εμπνεύσεως για τον επίσκοπο Λουκά. Η μεγάλη παράδοση που αρχίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό, τους Αγίους Αναργύρους ιατρούς, επηρέασε βαθύτερα την ιατρική επιστήμη στο διάβα των αιώνων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει μια εκπληκτική στάση των ιατρών της εποχής του, που δείχνει πόσο αγαπούσαν, πονούσαν και συνέπασκαν με τον άρρωστο. Όταν ο γιατρός εξέταζε τον ασθενή και διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε πια ελπίδα σωτηρίας για τον άρρωστο, εδάκριζε και έτσι πληροφορούσε τους συγγενείς του αρρώστου για τον επερχόμενο θάνατο. Όταν γάρ ήδη ο ιατρός τον νοσούντα, ουκ έχοντα σωτηρίας ελπίδα, δακρύει. Σίγουρα η πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση του θανάτου από τη σύγχρονη ιατρική θα φαινόταν βάρβαρη σε σύγκριση με αυτή την τόσο αρχαία πράξη. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: ο σύγχρονος άνθρωπος, ως μη έχων ελπίδα, τρέμει το θάνατο και καταβάλει ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες να τον αρνηθεί, να τον αποθήσει, αλλά και να τον αποκρύψει από τους οικείους του, που βρίσκονται ένα βήμα πριν το τέλος τους. Η χριστιανική παράδοση όμως στέκεται στους αντίποδες αυτής της αντιμετωπίσεως, που έχει γίνει κατεστημένο πλέον στις δυτικές κοινωνίες. Η γνωστοποίηση του επικείμενου θανάτου στον ασθενή
του δίνει τη δυνατότητα της μετάνοιας, της συμφιλίωσης, της προετοιμασίας. Στον τόπο μας ο ιατρός συνιστούσε στους συγγενείς του αρρώστου να καλέσουν τον ιερέα όταν διαπίστωνε το αναπόφευκτο. Σε αυτή τη γραμμή εκινείται και ο επίσκοπος Λουκάς. Θεωρούσε απαραίτητο να γνωστοποιείται στους ασθενείς το επικείμενο του θανάτου τους για να προετοιμαστούν να φύγουν, αν βέβαια ήθελαν χριστιανικά. Και ήτανε πολλοί οι ασθενείς του που έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι προετοιμασμένοι και συμφιλιωμένοι με τον Θεό και με τον πλησίον τους. Από τις αναφορές των κομματικών στελεχών στην Κεντρική Επιτροπή πληροφορούμεθα για το πόσο δύσκολες ήταν και εδώ οι συνθήκες εργασίες. Γράφουν: «Το στρατιωτικό νοσοκομείο 1515 έχει πολλά κενά. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση αυτού του νοσοκομείου, η χαμηλή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών στους διάφορους τομείς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του ειδικού επιστήμονα καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι, η έλλειψη πειθαρχίας τοποθετούν το νοσοκομείο αυτό στη λίστα των νοσοκομείων με χαμηλή αποδοτικότητα». Στα γράμματά του προς το μεγαλύτερο γιο του, ο επίσκοπος παραπονιέται πως είναι αναγκασμένος να εργάζεται σε αφόρητες συνθήκες. «Το προσωπικό είναι άξεστο, οι γιατροί δεν γνωρίζουν τις αρχές της ιατρικής». Δεν έδωσε όμως κανείς σημασία στις διαμαρτυρίες του επί έναν ολόκληρο χρόνο, αν και αποκάλυπτε εγκληματικές πράξεις με όλη τη σημασία της λέξεως. Έγραφε μεταξύ των άλλων: «Έχω γίνει πολύ ευέξαπτος και πέρασα προημερών τόσο μεγάλη κρίση θυμού που έπρεπε να πάρω μια δόση μπρόμ και να κάνω ένεση καμφοράς, γιατί είχα δύσπνοια από βρονχόσπασμο. Δεν μου έχει τύχει ποτέ άλλοτε να εργάζομαι κάτω από τέτοιες συνθήκες». Όλα αυτά βέβαια είχαν επηρεάσει δυσμενώς την υγεία του επισκόπου Λουκά.

Η καρδιακή λειτουργία είχε επιδεινωθεί. Δυσκολευόταν να ανεβαίνει τις σκάλες του νοσοκομείου, ενώ έπρεπε όλο και πιο συχνά να κάθεται στη διάρκεια των εγχειρήσεων, γιατί δεν τον βαστούσαν τα πόδια του. Η άνοιξη. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. 33ος ψαλμός, στίχος 20. Θετικές εξελίξεις. Από την άνοιξη του 1942 η συμπεριφορά των αρχών απέναντι του αρχιεπισκόπου Λουκά άλλαξε προς το καλύτερο. Του επέτρεπαν πλέον να προμηθεύεται το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο και φρόντιζαν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας του. Οι επιτυχείς εγχειρήσεις του, οι έρευνες και οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις του, οι διαλέξεις και οι ομιλίες του στα συνέδρια ανέβασαν πολύ την εκτίμηση του ιατρικού κόσμου απέναντί του. Τώρα πλέον όπου πηγαίνει όλοι οι ιατροί σηκώνονται με σεβασμό. Στο Ιρκούτσκ σε ιατρικό συνέδριο η υποδοχή που του επιφύλαξαν ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος. Σε ένα γράμμα του προς τον Πούζιν, τον οποίο γνώρισε στο Κράσνογιάρσκ, γράφει: «Αγαπητέ Νικολάη Παύλοβιτς, κι εγώ λυπάμαι που φύγατε από το Κράσνογιάρσκ. Έχω ξεκινήσει πολύ ενδιαφέρουσα για σας αλληλογραφία με τον Μητροπολίτη Σέργιο σχετικά με τα θεολογικά, φιλοσοφικά, εκκλησιαστικά και πολιτικά θέματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να σας γνωστοποιήσω το περιεχόμενο αυτής της αλληλογραφίας. Όμως έχω μεγάλη στενεχώρια. Από το Νόβοσιμπίρσκ με ειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να εκδώσουν το βιβλίο μου λόγω ελλείψεως χαρτιού. Με φροντίζουν εξαιρετικά. Όσοι από τους ασθενείς μου ήσαν διοικητές, κάλεσαν το διευθυντή της βιοτεχνίας υποδημάτων, του παρήγγειλαν παπούτσια στο νούμερό μου και έδωσαν εντολή να μου πάρουν οπωσδήποτε ένα ζευγάρι πλαστικές μπότες για τις εγχειρήσεις. Επίσης μου παρήγγειλαν 2 αλαξιές ρούχων, 2 πετσέτες, μαντήλια. Κάνουν επιπλήξεις στις αδελφές όταν με δουν να πηγαίνω το πιάτο μου στην κουζίνα. Το επιτροπάτο της Επανάστασης, όπως φαίνεται, θα με προτείνει για το βραβείο. Πραγματικά είναι ολοφάνερη η ανέλυξή μου από το περσόνα οντιόζα στο περσόνα γκράτα. Δόξα στον Θεό. Τρέφομαι τόσο καλά που δίνω τη μισή μερίδα του γεύματός μου στους γύρω ή στους γνωστούς. Και ο δύστυχος αρχιερέας των νεοτεριστών είναι θεονίστικος στην Μούρτα. Έχει πριστεί από την πείνα, ζει με 400 γραμμάρια ψωμιού. Αύριο μετακομίζω στο καινούριο διαμέρισμα εκεί που ήταν το φαρμακείο. Θα έχω τις καλύτερες συνθήκες για να στοχάζω με τα θεολογικά θέματα τα οποία με απασχολούν τώρα. Πλήρης απομόνωση, ηρεμία, ησυχία, μοναξιά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας φυλάτει». Επίσκοπος Λουκάς, 20 Ιουνίου 1942. Στις 25 Δεκεμβρίου 1942 γράφει μεταξύ των άλλων σε άλλο γράμμα του προς τον ίδιο παραλήπτη: «Αγαπητέ Νικολάη Παύλοβιτς, χαίρε εν Κυρίω. Δεν δουλεύω εδώ και 4 εβδομάδες λόγω υπερκοπόσεως, κυρίως νοητικής. Έκανα 3 εβδομάδες στο περιφερειακό νοσοκομείο. Τώρα είμαι στο διαμέρισμά μου. Οι ιατροί λένε ότι για να γίνω καλά θα πρέπει να μην εργάζομαι πάνω από 4 ώρες και να μην κάνω πάνω από 2 εγχειρήσεις. Μέχρι σήμερα εργαζόμουν 8-9 ώρες ημερησίως και έκανα 4-5 εγχειρήσεις. Η μεγάλη αλληλογραφία μου με τον Μητροπολίτη Σέργιο συνεχίζεται. Να σας βοηθήσει ο Κύριος να αντέξετε όλα τα βάρη της περιόδου του πολέμου και να σας ευλογεί. Επίσκοπος Λουκάς, 25 Δωδεκάτου 1942.

η αλλαγή της πολιτικής απέναντι στην Εκκλησία. Η θύελα του πολέμου έμελε να αποβεί ευεργετική για την Εκκλησία. Την ημέρα που οι Γερμανοί πέρασαν τα ρώσικα σύνορα, ο Μητροπολίτης Σέργιος, χωρίς να περιμένει την εξέλιξη της καταστάσεως ούτε τα κυβερνητικά αντιδράσεις, συνέταξε και απίφθινε προς τους πιστούς μία ποιμαντορική επιστολή, η οποία κατήγγειλε την επίθεση και επεκαλείτο την θεία ευλογία εφόλων των Ορθοδόξων προσάμιναν της κινδυνευούσης πατρίδος. Έτσι, η διωγμένη εκκλησία βρέθηκε μπροστά στον αγώνα του ρωσικού λαού. Αποτέλεσμα, η σταδιακή μείωση της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και των διωγμών. Μπροστά στον κίνδυνο αλλά και στην κατάρρευση του μετόπου, ο ίδιος ο Στάλιν αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και να ζητήσει τη συνδρομή της εκκλησίας. Σαν αντάλλαγμα, η εκκλησία αποκτούσε μια στοιχειώδη ελευθερία. Και πράγματι η Εκκλησία, όχι βέβαια χωρίς εμπόδια και προβλήματα, γνώρισε μια ανέλπιστη αναγέννηση. Οι ιεροί ναοί που ήσαν 25 χρόνια κλειστοί άνοιξαν. Εικόνες που ήσαν κρυμμένες ξανά βρίσκαν τη θέση τους στους ναούς ή στα εικονοστάσια των σπιτιών. Οργανώθηκαν εκκλησιαστικές χοροδίες. Κατά χιλιάδες οι πιστοί προσέρχονταν να βαπτιστούν, να παντρευτούν εκκλησιαστικά, να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν. Όπως είδαμε, εκείνη την περίοδο ο επίσκοπος Λουκάς αρχίζει μια εντονότερη επικοινωνία με τον Μητροπολίτη Σέργιο, επίτροπο του Πατριαρχείου. Και τούτο γιατί η Εκκλησία, προσπαθώντας να ανασυγκροτηθεί, αναζητάει τα κρυμμένα ή εξόριστα στελέχη της. Ο Μητροπολίτης Σέργιος ανταλλάσσει διαλληλογραφίας σκέψεις και προβληματισμούς με τον επίσκοπο Λουκά. Αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν η προαγωγή του επισκόπου Λουκά σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Για την αλληλογραφία του αυτή θυμόταν. Το 1942 είχα αρχίσει σημαντική αλληλογραφία μαζί του σχετικά με τα βασικά θέματα της σύγχρονης ζωής. Στα γράμματά του μου έκανε εντύπωση η σωστή κατανόηση της ουσίας της πίστεώς μας, η γνώση της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Κάποια από τα γράμματά του μπορεί να τα ονομάσει κανείς μικρές θεολογικές πραγματείες. Είχαμε τις διαφορές μας και συχνά με έκανε να παραδεκτώ το δίκαιό του.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

η ποιμαντική του εργασία ως αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ. Η εκκλησιαστική κατάσταση στην περιοχή ήταν τραγική. Ο διευθυντής του τοπικού παραρτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών είχε δηλώσει με κομβασμό: «Σ' όλη τη Σιβηρία δεν αφήσαμε να λειτουργεί ούτε μία εκκλησία». Και μόνον από αυτή τη δήλωση μπορεί να φανταστεί κανείς την κατάσταση που επικρατούσε σε όλη αυτή την αχανή έκταση. Αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος πόνος του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Στο Κρασνογιάρσκ δεν υπήρχε καμία εκκλησία ανοιχτή. Οι πιστοί έφερναν στον Αρχιεπίσκοπο εικόνες που τις κρεμούσε στο δωμάτιο της υπηρεσίας και όπου μόνιμα ήταν αναμένο το καντήλι. Έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξει κάποια εκκλησία. Λίγο καιρό μετά τον κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και τον πληροφόρησε πως σύντομα θα βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους και θα μπορέσει να εκτελέσει και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Όμως καμιά απάντηση δεν δινόταν στο αίτημά του. Γράφει με θλίψη στο γιο του Μιχαήλ: «Εδώ και καιρό μας υπόσχονται να ανοίξουν στην πόλη μια εκκλησία, αλλά όλο το αναβάλουν. Κι εγώ πάλι θα μείνω δίχως Θεία Λειτουργία στη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων». Στις αρχές Μαρτίου επιτέλους το αίτημά του εισακούεται. Επέτρεψαν να ανοίξει μια μικρή εκκλησία, όχι όμως μέσα στην πόλη, αλλά στο νεκροταφείο του χωριού Νικολάγευσκ, 7 χιλιόμετρα μακριά. Γράφει πάλι στο γιο του στις 5 Μαρτίου 1943: «Ο Θεός, Μιχαήλ, μου έστειλε μεγάλη χαρά. Μετά από 16 χρόνια που αποζητούσα την εκκλησία και σιωπούσα, τώρα ο Θεός μου επέτρεψε και πάλι να κηρύττω το λόγο του. Άνοιξε μια μικρή εκκλησία στο Νικολάγευσκ, προάστιο του Κρασνογιάρσκ, και εγώ διορίστηκα Αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ. Βέβαια, θα συνεχίσω να εργάζομαι στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Εκεί δεν μου έχουν παρουσιαστεί καθόλου εμπόδια. Σχετικά με την πρώτη λειτουργία, ελάχιστοι είχαν ενημερωθεί, αλλά και πάλι είχαν έλθει 200 άτομα περίπου και πολλοί κόσμος έστεκε στην αυλή. Μετά την πρώτη Θεία Λειτουργία, ευθύς αμέσως άλλαξε η ψυχολογική μου κατάσταση, ενώ η ασθένειά μου, νοητική υπερκόπωση, ήταν τόσο βαριάς μορφής που οι νευρολόγοι μου είχαν συστήσει πλήρη ξεκούραση για 2 εβδομάδες. Δεν ξεκίνησα αυτή τη θεραπεία και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω χωρίς ιατρική υποστήριξη».

Σε ένα μήνα το επιβεβαιώνει. Γράφει πάλι στο γιο του. Η ασθένειά μου από τότε που άνοιξε η εκκλησία έχει περάσει τελείως και οι ικανότητές μου για την εργασία μου έχουν αποκατασταθεί. Η μετάβαση στο εκκλησάκι ήταν, εκτός από το καλοκαίρι, τις άλλες εποχές, πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Το χωριό ήταν άντρο ληστών και οι πιστοί κινδύνευαν. Επίσης, λόγω των καιρικών συνθήκων, ο δρόμος πολλές φορές ήταν αδιάβατος. Η λάσπη εμπόδιζε τη μετάβαση. Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς κάποτε βούλιαξε μέσα στη λάσπη και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Πήγαινε μόνο τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Τις υπόλοιπες ημέρες όλες τις ακολουθίες τις τελούσε στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Και εκεί με δυσκολία, γιατί δίπλα υπήρχε αίθουσα συναυλιών και κινηματογράφος, ο θόρυβος των οποίων ενοχλούσε. Μόνο το τελευταίο διάστημα του παραχώρησαν ένα έλκυθρο με άλογο για να πηγαίνει στη μικρή εκκλησία. Το μικρό διαμέρισμά του ήταν και τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Στην πόρτα μια πινακίδα έγραφε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δέχεται για τις υποθέσεις της Εκκλησίας από την Τρίτη έως την Παρασκευή 6 με 8 μετά μεσημβρία».

Από άλλο γράμμα του στον Πούζιν μαθαίνουμε και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσα να σας απαντήσω για δύο λόγους. Πρώτα ήμουν απασχολημένος με τη συγγραφή της μονογραφίας μου για τις επιπλοκές της αρθρώσης κατά τις περιπτώσεις τραυμάτων από πυροβόλο όπλο. Δεύτερο, ήμουν πολύ αδιάθετος και ολόκληρες ημέρες τις περνούσα ξαπλωμένος λόγω βαριάς νοητικής υπερκοπόσεως, η οποία συνεχιζόταν για 4 μήνες. Μου ζητούν να μην πηγαίνω στην εκκλησία. Συνεχίζω να εργάζομαι με το ζόρι. Για να πάω στο μικρό ξοκλήσι του κημητηρίου στο Νικολάγευς πρέπει να κάνω μια μισή ώρα ποδαρόδρομο σε μεγάλη ανηφόρα και κουράσομαι μέχρι σε εξαντλήσεως. Το ξοκλήσι είναι τόσο μικρό που χωράει όλα και όλα 40-50 άτομα, ενώ έρχονται 200-300 άτομα. Είναι τόσος κόσμος που δεν μπορώ να φτάσω στο ιερό σαν να ήταν Πάσχα. Δεν μπορώ ακόμη να λειτουργήσω γιατί δεν υπάρχουν άμφια. Εδώ λειτουργεί ο πρωτοπρεσβύτερος ηλικίας 73 χρόνων και εγώ κάνω το κήρυγμα. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, όπως και στο κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ελπίδα πως την άνοιξη θα ανοίξουν την εκκλησία της Αγίας Σκέπης, γωνία των οδών Στάλιν και Σούρικοφ. Ο Μακαριότατος ήταν επικίνδυνα άρρωστος. Είχε πνευμονία, αλλά δόξα τω Θεώ έχει αναρρώσει. Είχε να μου γράψει καιρό εξαιτίας της ασθένειάς του. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εργασία σας, υγεία και σωτηρία της ψυχής. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 17 Μαρτίου 1943.

στάθηκε αδύνατο να λειτουργήσει ως αρχιερέας στη μικρή εκκλησία του Νικολάγευσκ. Δεν είχε καθόλου άμφια ούτε βοηθούς εκτός από τον ηλικιωμένο πρωτοπρεσβύτερο. Σε ένα γράμμα του έγραφε: «Στο θέατρο υπάρχουν πολλά άμφια, αλλά δεν μας τα δίνουν, θεωρώντας πως είναι πιο χρήσιμα στους ηθοποιούς που θα τα κομματιάσουν για τις κωμωδίες που θα παίξουν». Λίγο καιρό αργότερα βρέθηκε στο Νοβοσιμπίρσκ, όπου μίλησε σε συνέδριο χειρουργών των στρατιωτικών νοσοκομείων. Στο Νοβοσιμπίρσκ κατάφερε να προμηθευτεί αρχιερατικά άμφια και γυρνώντας στο Κρασνογιάρσκ δοκίμασε μια ακόμη χαρά. Οι αρχές επέτρεψαν το άνοιγμα ενός ακόμη ναού μέσα στην πόλη. Έγραφε τότε στο γιο του πως η στάση της κυβέρνησης έχει αλλάξει ριζικά προς την εκκλησία. Παντού ανοίγουν και επισκευάζονται για λογαριασμό των τοπικών δημαρχείων οι ναοί και διορίζονται επίσκοποι. Για τον εαυτό του σημείωνε: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα, το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριο, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και πρώτιστο καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδίας απαρνήθηκα τα εγκόσμια και την ιατρική μου καριέρα, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά τώρα δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριο, τον οποίο πιστεύω, μολονότι δεν σκοπεύω να αφήσω την ιατρική δραστηριότητά μου και την επιστημονική μου έρευνα». Μετά από λίγο ξαναγράφει στο γιο του Μιχαήλ: «Στο Κρασνογιάρσκ, στους κομματικούς κύκλους, έλεγαν για μένα: ας λειτουργεί ως ιερέας, υπάρχει πολιτικός λόγος. Σου είχα πει πως έχει δοθεί εντολή να μην καταδιώκομαι πλέον για τις θρησκευτικές μου πεπιθήσεις, αλλά ακόμη και αν δεν άλλαζε τόσο ουσιαστικά η θέση της εκκλησίας, ακόμη και αν δεν με διευκόλυνε η υψηλή επιστημονική μου αξία, δεν θα δίσταζα καθόλου να μπω από την αρχή στο δρόμο της ενεργού προσφοράς και υπηρεσίας στην εκκλησία. Διότι εσείς τα παιδιά μου δεν χρειάζεστε πια τη βοήθειά μου, ενώ τις φυλακές και τις εξορίες τις έχω συνηθίσει και δεν τις φοβάμαι. Ω, αν ήξερες πόσο μονόχνοτος και στενοκέφαλος είναι ο αθεϊσμός και πόσο ζωντανή και απτή είναι η σχέση με τον Θεό όσων τον αγαπούν». Την ημέρα που έκλεισε 20 χρόνια από τη χειροτονία του σε επίσκοπο, έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του, θυμίζοντάς του το περιπετειώδες ταξίδι από την Τασκένδη στο Πέντιζέκτ. «Ήταν η αρχή του δύσκολου δρόμου που έπρεπε να διανύσω, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας δόξασα τον Κύριο. Πιστεύω ότι το μαρτύριο έχει τελειώσει». Είχε κάνει πολλές προσπάθειες για να βγει η δεύτερη έκδοση των δοκιμίων για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ήξερε πως το βιβλίο αυτό ήταν πρακτικά αναγκαίο για τους ιατρούς. Τη χρονιά αυτή πήρε τελικά την άδεια για την έκδοση του βιβλίου. Γράφει σχετικά στον Πούζιν: «Ειρήνη και ευλογία στον Νικολάη Παύλοβιτς. Έχω μεγάλη χαρά. Στις 2 Μαΐου έστειλα ένα γράμμα στο Στάλιν για το βιβλίο μου και προσκόμισα τις κριτικές των καθηγητών Μανουήλοφ και Πριόροφ, οι οποίοι εκδιάζουν το βιβλίο. Αποτέλεσμα, πήρα γράμμα από τις 26 Ιουνίου από τον ιατρικό εκδοτικό οίκο και με παρακάλεσε να τους αποσταλεί το χειρόγραφο για την έκδοση. Επίσης, τη μονογραφία για τις αρθρώσεις μου ζήτησε να τη στείλω στη Μόσχα. Προς το χειμώνα θα έχουν εκδοθεί το βιβλίο και η μονογραφία. Οι θέσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο έχουν ελαττωθεί και μειώθηκε ο φόρτος εργασίας. Δυστυχώς δεν θέλουν να ανοίξουν καινούριο ναό στην πόλη. Από την Τασκένδη μου γράφουν ότι έχει πάει ένας νεοτεριστής αρχιερέας και ότι γι' αυτόν ανοίγουν πολλές εκκλησίες, ενώ εδώ δεν μπορεί να πάει κανείς στο φθινόπωρο και την άνοιξη ως το Νικολάγευσκ. Τις προάλλες είχα πάει μετά τη βροχή, έπεσα σε λάσπη και γύρισα πίσω. Στη
Στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Πριν λίγο έλαβα το ευχαριστήριο γράμμα και το τιμητικό δίπλωμα από το Συμβούλιο των Στρατιωτικών. Να είστε καλά και να ευτυχείτε. Ο Θεός να σας φυλάτει. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 1η Ιουλίου 1943.

Σε άλλο γράμμα του γράφει: «Ειρήνη και ευλογία στον Νικολάη Παύλοβιτς. Έχω μεγάλες και απροσδόκητες εξελίξεις. Έλαβα τηλεγράφημα από τη Μόσχα. Η Πανσλαβική Επιτροπή μου ζήτησε να συντάξω ένα άρθρο για το σλαβικό τύπο σχετικά με την κοινωνική μου προσφορά τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως Αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ και χειρουργός των στρατιωτικών νοσοκομείων του Κόκκινου Στρατού. Εσείς βέβαια είσαστε σε θέση να εκτιμήσετε αναλόγως τη σημασία αυτής της πρότασης και τις ενδεχόμενες προοπτικές. Δύο ημέρες αργότερα είχα στείλει κιόλας το άρθρο, το οποίο όμως δεν ευκαιρώ να το αντιγράψω για σας. Κάθε Κυριακή και κάθε εορτή λειτουργώ και κηρύττω. Η εργασία στο νοσοκομείο συνεχίζεται με τα παλιά δεδομένα. Η ασθένειά μου επανέρχεται κατά καιρούς και στις 8 Αυγούστου δεν μπορούσα να τελέσω την Θεία Λειτουργία. Ο Θεός να σας βοηθάει και να σας ευλογεί. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 16 Αυγούστου 1943. Όσο καιρό έμεινε στο Κρασνογιάρσκ, προσπάθησε να τακτοποιήσει τα πολλαπλά εκκλησιαστικά προβλήματα και τον ιερέα Ζαχάροφ που βρήκε σύντομα αναγκάστηκε να του απαγορεύσει να λειτουργεί γιατί δεν στεκόταν στο ύψος του. Αργότερα ήλθαν δύο ιερείς πολύ ευλαβείς με τους οποίους συνεργάστηκε πολύ καλά και κατάφεραν να ανανεώσουν το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Αυτό τότε ήταν πολύ δύσκολο γιατί τα εκκλησιαστικά συμβούλια ήταν κάτω από την άμεση εποπτεία του κόμματος και των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι εκκλησίες να είναι δέσμιες του καθεστώτος. Η ανανέωση που επιχείρησε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο και πολύ τολμηρό για τότε. Από όλα τα χωριά και τις πόλεις του έστελναν επιστολές με την παράκληση να ανοίξουν οι εκκλησίες τους. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς τις έστελνε στις κρατικές αρχές, αλλά πάντοτε έπαιρνε την ίδια απάντηση. «Πήραμε την επιστολή, λάβαμε γνώση του αιτήματός σας και το μεταβιβάσαμε στη Μόσχα. Μόλις πάρουμε απάντηση θα σας ειδοποιήσουμε». Ήτανε βέβαια το κόλπο της γραφειοκρατίας. Απάντηση δεν ήλθε ποτέ. Από την άλλη πλευρά, παρόλη τη βελτίωση των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, οι άνθρωποι που ζήτησαν να ανοίξουν οι εκκλησίες αντιμετώπιζαν προβλήματα. Οι αρχές τους απειλούσαν, τους καταδίωκαν, τους έβριζαν. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έγραφε: «Στην περιοχή της Ανατολικής Σιβηρίας, από το Κρασνογιάρσκ ως τον Ειρηνικό ωκεανό, δεν υπάρχει σημείο εκκλησιαστικής ζωής. Αν δεν ανοίξουν εκκλησίες στη Σιβηρία, ο λαός θα ξεχάσει τελείως τι σημαίνει πνευματική ζωή. Πράγματι, οι άνθρωποι εκεί ήσαν άγευστοι από την πνευματική ζωή. Καμία σχέση με τους πιστούς της Ευρωπαϊκής Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η άγνοια ήταν φοβερή και την εκμεταλλεύονταν διάφοροι τυχοδιώκτες που ντύνονται ταράσα και παριστάνουν τους ιερείς, εξαπατώντας τον λαό».

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

η σύγκληση συνόδου και η εκλογή Πατριάρχου. Η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας έγινε το Σεπτέμβριο του 1943. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1943 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τριών εκπροσώπων της Ρωσικής Εκκλησίας και του Στάλιν. Την επαύριον η Ισβέστια ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση επέτρεπε τη σύγκληση συνόδου προς εκλογήν Πατριάρχου. Μετά 3 ημέρες μια απλή συνέλευση επισκόπων, 19 εν όλο, συνεκεντρούτο για να εκλέξει τον Πατριάρχη. Ο Μητροπολίτης Σέργιος συνέταξε ένα υπόμνημα περί της πατριωτικής δράσεως της Εκκλησίας. Εν συνεχεία προέβησαν εις την εκλογή, η οποία τη εισηγήση του Μητροπολίτου Αλεξίου εγένετο διαβοής. Περισσότερον από μία απλή εκλογή επρόκειτο περί της αναγνωρίσεως μιας καταστάσεως. Ο Μητροπολίτης Σέργιος διεύθυνε την Εκκλησία από 17 χρόνων. Εις τας 12 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Σέργιος ενεθρονίστη επισήμως. Όπως σημειώσαμε πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε στενή επικοινωνία με τον Πατριάρχη Σέργιο και εκτιμούσε πολύ τις θέσεις του και τη συνετή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν σε πολλά σημεία άτεγκτος και απόλυτος. Δεν δεχόταν την ανευθυνότητα ούτε των κληρικών ούτε των ιατρών. Αν παραδείγματος χάριν, κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης κάποιος ιατρός έκανε κάποια απερισκεψία ή του έπεφτε το εργαλείο κάτω, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς τον παρατηρούσε δρυμύτατα και τον έβγαζε έξω από το χειρουργείο. Παρόμοια και στους ιερείς, δεν ανεχόταν οποιαδήποτε αμέλεια και ενέργεια που δεν ήταν σύμφωνη με τους ιερούς κανόνες. Ο Πατριάρχης Σέργιος τον συμβούλευε στα γράμματά του να είναι πιο ελαστικός. Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ιεραρχών συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία της Συνόδου των Επισκόπων τον Σεπτέμβριο του 1943. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεταξύ των 19 επισκόπων που εξέλεξαν τον Πατριάρχη Σέργιο. Συμμετέσχε ενεργά στη σύναξη των κειμένων της Συνόδου και ο ίδιος εξελέγει μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ήδη η περίοδος της εξορίας του είχε λήξει και μπορεί να εργάζεται πλέον ελεύθερα. Στο τέλος του ίδιου μήνα κυκλοφόρησε έπειτα από διακοπή 8 ετών το πρώτο τεύχος του επισήμου δελτίου της Εκκλησίας, η επιθεώρηση του Πατριαρχείου Μόσχας. Ο Πατριάρχης κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να συμμετάσχει στην έκδοση του περιοδικού και η συνεργασία αυτή κράτησε 10 χρόνια. Επειδή η απόσταση Κρασνογιάρσκ Μόσχα ήταν τεράστια και η παρουσία του στο νοσοκομείο ήταν εντελώς απαραίτητη, παρακάλεσε τον Πατριάρχη Σέργιο να τον απαλλάξει από την υποχρέωσή του να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες ήσαν μηνιαίες και κρατούσαν πολλές ημέρες. Ο Πατριάρχης έδειξε κατανόηση και δέχτηκε την παράκλησή του. Την περίοδο αυτή βγαίνει σε δεύτερη έκδοση το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», βελτιωμένο και συμπληρωμένο, και η μονογραφία του «Επιπλοκές στις μολυσμένες πληγές στις μεγάλες αρθρώσεις». Η καρπή της Συνόδου. Ο Σεπτέμβριος του 1943 ήταν ασφαλώς ένα σημαντικότατο σταθμός στην ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας. Η διωγμένη Εκκλησία πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο Στρούβε συνοψίζει ως εξής τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνόδου του 1943. Η αποκατάσταση του Πατριαρχείου είχε μεγάλη απήχηση τόσο εις το εξωτερικό όσο και εις το εσωτερικό της χώρας. Δια τους συμμάχους εσήμαινε ότι η Σοβιετική κυβέρνηση ευάδιζε θαραλέα το δρόμο της αποκαταλλαγής προς την Εκκλησία, πράγμα που προϊονίζεται ευτυχές για το μέλλον. Εις το εσωτερικό της χώρας η Ορθόδοξος Εκκλησία επανέβρισκε έναν αρχηγό ανεγνωρισμένο υπό της πολιτείας, πράγμα που προοδευτικώς θα οδήγει εις την απείσχναση ή την εξαφάνιση των διαφόρων σχισμάτων. Εάν τα σχίσματα της δεξιάς ποσοτικώς ο λιγότερο σημαντικά
επέζων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και υπό άλλες λαθρέας μορφάς το μέγα σχίσμα της αριστεράς, η ανανεωθήσα εκκλησία έχανε πλέον και τον τελευταίο λόγο υπαρξεώς της. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχισματικών ζήτησαν συγγνώμη. Απονεμηθεί σε ιεραρχικές διακρίσεις κατά τη διάρκεια του σχίσματος δεν ανεγνωρίστησαν ως έγκυροι και οι κληρικοί έγιναν δεκτοί στην Ορθόδοξον Εκκλησία με τον βαθμό των οποίων κατήχων πρώτου σχίσματος. Εν τούτης, όπου οι κανονικές διατάξεις δεν αντετίθεντο, οι τιούτοι εκ νέου ταχύτατα εχειροτονούντο και αποκαθίσταντο εις των βαθμών των. Μόνον ορισμένε μεμονωμένε προσωπικότητες, όπως ο αρχηγός της Ζώσης Εκκλησίας Αλέξανδρος Βεντέλσκι, ειρνήθησαν να συμβιβαστούν για να μείνουν οσπημένες άνευ ποιμνίου. Η θρησκευτική αφύπνιση, όλα οι μαρτυρίες το βεβαιώνουν, υπήρξε γενική, μαζική και εκουσία. Ο λαός, αδιαφόρος αν έμενε εις τας πόλεις ή στην Ήπεθρον, εις τον Βοράν ή εις τον Νότον, προσεφέρθη μόνος του να ξανανοίξει τους ναούς, να τους επισκευάσει προσωρινώς, να τους διακοσμήσει. Τα αντικείμενα της λατρείας, ιερά σκεύη, εικόνες, επιμελώς και κρυμμένοι υπό των πιστών, ευγήκαν από τη γη. Εθελουσίως, διεργανούτο, γοροδίες και έψαλον τας ακολουθίας, αναμένοντας την έλευση ή το πέρασμα ενός ιερέως. Ο λαός ευγιάζεται να δεχθεί τα μυστήρια, βαπτίσματα κάθε εκατοντάδας, διαφιασμοί, γάμοι κατά δεκάδας, τι ούτως υπήρξε ο ρυθμός της ζωής των ενωριών κατά την περίοδο της κατοχής. Έτσι, χάρη στον πόλεμον και στις πολλαπλάς συνεπίες του, η Εκκλησία ανέζησε και επανέβρε την θέση της μέσα εις εν σύστημα το οποίον την απέκλειεν.

Ανάσα ελευθερίας, βήματα εκκλησιαστικής αναδιοργάνωσης. 15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου, τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω και να κηρύξω τον Λόγο του Θεού. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Από το Κρασνογιάρσκ στο Ταμπόφ. Στο Κρασνογιάρσκ ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μένει για λίγο καιρό ακόμη. Η πλάστηκα του πολέμου

αν και είναι 67 χρόνων, χειρουργεί 8 και 9 ώρες την ημέρα, κάνοντας 4 έως 5 εγχειρήσεις καθημερινά. Παράλληλα, οργανώνει επιστημονικά συνέδρια χειρουργικής, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον καθοδηγεί τους νέους ιατρούς. Η εκκλησιαστική διοίκηση τον διευκολύνει και τον μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούλης. Και εδώ τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας είναι πολλά και δυσεπίλητα. Στην περιοχή πριν από την Επανάσταση υπήρχαν 110 εκκλησίες. Το 1944 είχαν μείνει μόνον δύο, μία στο Ταμπόφ και μία στο Μιτσούρινσκ. Άλλοι ναοί είχαν γκρεμιστεί και άλλοι μετατράπηκαν σε αποθήκες, γραφεία, θέατρα και άλλα. Ο ναός της Αγίας Σκέπης, ο μόνος που μπορούσε να λειτουργήσει, είχε πάθει τεράστιες καταστροφές. Οι άθεοι είχαν καταστρέψει τις εικόνες και το τέμπλο και τα είχαν πετάξει έξω, ενώ γέμισαν τους τοίχους με βλάσφημες φράσεις. Σε αυτό το ναό της Αγίας Σκέπης λειτουργεί και κηρύττει. Την πρώτη λειτουργία και το πρώτο κήρυγμα έκανε στις 26 Φεβρουαρίου του 1944. Είπε μεταξύ των άλλων: «15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου. Τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω για να κηρύξω το Λόγο του Θεού. Δεχτείτε αυτούς τους λόγους παρηγορίας, φτωχοί και πονεμένοι αδελφοί μου. Είσαστε πονεμένοι γιατί σας λείπει ο Λόγος του Θεού. Οι εκκλησίες μας είναι γκρεμισμένες, σκεπασμένες με στάχτη, ερείπια. Όμως εσείς που βρίσκεστε σε αυτό το χώρο είσαστε ευτυχείς, γιατί έχετε έστω και ένα μικρό ναό που λειτουργεί. Είναι μισογκρεμισμένος και σκοτεινός, αλλά στις καρδιές σας υπάρχει το φως του Χριστού. Χρειάζεται όλοι να προσπαθήσουμε να τον ξαναφτιάξουμε, να τον αγιογραφήσουμε, να τον ανακαινήσουμε, και η πίστη μας θα λάμψει με νέα φλόγα. Μεταφέρουμε κάποιες μαρτυρίες του ίδιου και άλλων για την άφιξή του στο Ταμπόφ και την εργασία του στον εκκλησιαστικό και ιατρικό χώρο. Σε ένα γράμμα του στο γιο του γράφει: «Δεν είναι και άσχημη η πόλη Ταμπόφ. Έχει διατηρήσει εξ ολοκλήρου την όψη της παλαιάς επαρχιακής πόλης. Εδώ με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Μετά από πρόσκληση του Προεδρείου του Χειρουργικού Συλλόγου, έκανα ομιλία για την οστεομιελίτιδα στο Περιφερειακό Συνέδριο της Στρατιωτικής Περιοχής του Ορλόφ. Συμμετέσχον στο συνέδριο και μίλησα ντυμένος με το Ράσο, το Σταυρό και το Εγκόλπιο. Ο Πολυκνόφ, διδάκτορ ιατρικής, θυμάται τα εξής από αυτό το συνέδριο. Είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος για το συνέδριο. Από το τραπέζι των συνέδρων σηκώθηκε ο πρόεδρος για να αναγγείλει τον τίτλο της επόμενης ομιλίας. Ξαφνικά άνοιξαν και τα δύο φύλλα της πόρτας και μπήκε στην αίθουσα του συνεδρίου ένας πολύ υψηλού αναστήματος άνδρας με γυαλιά. Τα γκρίζα του μαλλιά έπεφταν μέχρι τους ώμους. Ελαφριά, σχεδόν διάφανη γενιάδα επαναπαυόταν στο στήθος. Τα χείλη του ήταν σφιγμένα κάτω από το μουστάκι, τα μεγάλα άσπρα χέρια του μέτραγαν το μαύρο κομποσκίνι. Ο άνθρωπος αυτός προχώρησε με αργό βήμα στην αίθουσα και κάθισε στην πρώτη σειρά. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε προς αυτόν και τον παρακάλεσε να πάρει τη θέση του μεταξύ των συνέδρων. Σηκώθηκε, ανέβηκε τα σκαλοπάτια και κάθισε στην καρέκλα που του πρόσφεραν. Ήταν ο καθηγητής Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι.

Τα ποιμαντικά και ιατρικά καθήκοντα είναι πολλά. Από τη μία πλευρά αγωνίζεται με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανασυγκροτήσει την τοπική εκκλησία και από την άλλη να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Στην ευθύνη του υπάγονται 150 στρατιωτικά νοσοκομεία που το καθένα του έχει 500 έως 1000 θέσεις. Επίσης παραμένει ιατρικός σύμβουλος σε όλα τα χειρουργικά τμήματα. Όπως πάντα ήταν πρόθυμος να εργάζεται όλο το 24ωρο, παρόλο που σε λίγο έκλεινε τα 70 του χρόνια. Γράφει σε μια άλλη επιστολή του στο γιο του: «Φέραμε την εκκλησία της πόλης σε καλή κατάσταση. Η δουλειά στο στρατιωτικό νοσοκομείο πηγαίνει περίφημα. Δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερες μέρες. Τα Σάββατα για 2 ώρες δέχομαι στο πολυιατρείο. Στο σπίτι πια δεν δέχομαι, διότι δεν έχω τη δύναμη να αντεπεξέλθω. Όλοι οι ασθενείς και ειδικά οι χωρικοί δεν το καταλαβαίνουν και με λένε άκαρδο αρχιερέα. Στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις θα έπρεπε να δέχομαι κατ' εξαίρεση». Η ιατρός Δημητρίεβα από το Ταμπόφ περιγράφει το εξής περιστατικό: «Κατά την ιατρική επίσκεψη, ένας από τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού μίλησε άσχημα στον Δεσπότη. Είπε συγκεκριμένα: „Τι κάνει εδώ αυτός ο Μακρυμάλης?“ Να όμως τι έγινε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε και νουθετήθηκε. Στις 12 η ώρα τη νύχτα έπαθε πολύ σοβαρή κρίση. Ανήσυχο ζήτησε να δει τον καθηγητή, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο. Ο Σεβασμιότατος ήλθε τη νύχτα, μπήκε στο θάλαμο του ασθενούς, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια εκλιπαρούσε και ζητούσε συγγνώμη από τον αρχιεπίσκοπο γιατρό, γιατί ένιωθε πως πλησίαζε η ώρα του θανάτου του. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς έδωσε εντολή να ετοιμαστεί το χειρουργείο για άμεση επέμβαση. Ετοίμασαν και τον ασθενή. Ο Σεβασμιότατος ως συνήθως ρώτησε τον ασθενή αν πιστεύει στον Θεό και του εξήγησε πως δεν θα σώσει ο γιατρός τη ζωή του, αλλά ο Θεός με το χέρι του γιατρού. Ο ασθενής κλαίγοντας του απάντησε πως τώρα πιστεύει και πως συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η ανταμοιβή του για το χλεβασμό του επισκόπου. Με την επέμβαση του αρχιεπισκόπου καθηγητή Λουκά, η υγεία του ασθενούς αποκαταστάθηκε. Τον έσωσε από το θάνατο. Αυτό το περιστατικό επηρέασε όλους τους ασθενείς του στρατιωτικού νοσοκομείου. Από τότε που βρέθηκε στο Ταμπόφ, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε χάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την όρασή του. Εκείνες τις άψογες τομές που κάποτε προκαλούσαν το θαυμασμό των συναδέλφων του δεν μπορούσε πια να τις πετύχει. Γι' αυτό και απέφευγε πλέον να αναλαμβάνει τις δύσκολες περιπτώσεις. Κάποιαν ημέρα πήγαινε στην εκκλησία για να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Έξω καθόταν μια χείρα γυναίκα, ήταν πολύ θλιμμένη. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς το παρατήρησε. Πλησίασε και ρώτησε: «Γιατί, αδελφή, είσαι τόσο θλιμμένη?» «Έχω 5 παιδιά. Ο σύζυγός μου έχει πεθάνει. Το σπίτι μου έχει γκρεμιστεί». «Περίμενε να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Θέλω να σου μιλήσω». Αφού τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, την κάλεσε και συζήτησαν. Έμαθε για τα προβλήματά της και για την άσχημη οικονομική της κατάσταση. Της έδωσε ό,τι χρήματα είχε για να επισκευάσει το σπίτι της. Η Όλγα Βλαντιμίροβνα Στρελτσόβα θυμάται ότι τα κηρύγματα του αρχιεπισκόπου Λουκά προσήλκυαν πολλούς ιατρούς, καθηγητές, επιστήμονες και άλλους. Μία καθηγήτρια Αγγλικής, η Ναταλία Μιχαήλοβνα Φιοντόροβα, κρατούσε σημειώσεις την ώρα του κηρύγματος. Τα παρέδιδε σε μια άλλη ενορίτησα, η οποία τα δακτυλογραφούσε και τα μοίραζε στους πιστούς.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Έχουμε και πάλι ζέστη σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί δείχνει ότι είναι κατά καλό καιρό. Έτσι, γιατί δυστυχώς έχουμε τέτοια κλαψοφαγούρα οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι σχεδόν, που λέμε ζέστη και πάλι ζέστη. Καλοκαίρι είναι ζέστη θα κάνει, τι θέλετε να κάνει, κρύο? Οι άλλοι φωνάζουν, πείτε νερό. Όποιος διψάει, πίνει νερό το καλοκαίρι. Και παραπάνω γιατί το βγάζει. Το χειμώνα έχει κρύο, τι θέλετε να κάνει το χειμώνα ζέστη? Εγώ χαίρομαι και για να μπρος το λόγο. Λέω ότι έχουμε καλοριφέρ δωρεάν. Και μέσα και έξω. Ας πάρουμε, ας μαζέψουμε ζέστη, να περάσουμε το χειμώνα. Και να γλιτώσουμε τα λεφτά του καλοριφέρ. Έτσι. Να έχουμε και κάπου το νου μας. Αλλά καμιά φορά βέβαια και εμείς ξέρετε τι κάνουμε. Βρίσκουμε και θέμα συζητήσεως για τον καιρό. Άμα είμαστε σε κανένα δρόμο, σε κανένα όχημα, σε καμία συνάντηση, που δεν έχουμε και τι να πούμε. Άμα δεν υπάρχει τι να πεις. Λες για τον καιρό, να περνάει ο καιρός. Ωραία είναι αυτά, δεν πειράζει, δεν είναι προβλήματα αυτά. Προχθές που κάναμε έτσι το ελεύθερο θέμα για τη Θεία Λειτουργία, άρεσε σε πάρα πολλούς και πολλοί από εσάς μου το είπαν, αλλά και από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας μας που άκουσαν, πήραν τηλέφωνο και τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι γεγονός βέβαια ότι η Θεία Λειτουργία είναι η ζωή μας, αφού είναι η ζωή του Χριστού που είναι η ζωή μας. Και τα έχει μέσα όλα η Θεία Λειτουργία. Είπαμε μερικά προχθές, θα πούμε και τώρα έτσι μερικά περιληπτικά στην άνεση του καλοκαιριού και μέσα στην δοκιμασία του καύσωνος. Είπαμε από τα μισά και πέρα προχθές, δεν πειράζει. Αρχίσαμε περί τα μέσα πράγματα ή από τα μέσα πράγματα που λένε και λογοτέχνες. Βέβαια η Θεία Λειτουργία, όπως προείπαμε, είναι η ζωή του Χριστού. Και εκείνοι που πηγαίνουν το πρόσφορο στην Εκκλησία από βραδύς ή λίαν πρωί μοιάζουν με τους θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα που πήγαν στο ναό την Παναγία μας, από την οποία εξήλθε, εγεννήθη κατά το ανθρώπινο ομολογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπίσας Θεός δηλαδή. Έτσι είναι το πρόσφορο η Παναγία, μέσα από την οποία βγάζουμε τον αμνό, ο οποίος σας άκει των σών γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μεγάλη λοιπόν τιμή εκείνων που φτιάχνουν πρόσφορο, με ευλάβεια, με αγάπη, με προσευχή και με πίστη και απλότητα, και το πάνε στην Εκκλησία. Γίνονται οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Πρόσφορο λέγεται γιατί το προσφέρουμε στο Θεό, εμείς προσφέρουμε αυτό που έχουμε και γύρω μας προσφέρει αυτό που δεν έχουμε. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο κάνει τον Άρτον και τον Ίνον σώμα και αίμα Χριστού. Και μέσα στην Παναγία το Πνεύμα του Άγιο εγέννησε το Χριστό. Γιατί συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου ο Χριστός και Μαρία της Παρθένου και ενανθρώπισε. Ύστερα κάνουμε την προσκομιδή που είναι, όπως είπαμε, και το σπήλαιο της Βηθλεέμ, αλλά και ο Γολγοθάς εν μέρη. Και η προσκομιδή τι είναι? Η λειτουργία εν εμβρίο. Εν εμβρίο, πως το έμβριο μέσα στην κοιλιά που είναι αρχόμενη ζωή και λοιπά, άμα τη συλλήψει, έτσι είναι και η προσκομιδή. Η λειτουργία εν εμβρίο. Προσκομίζουμε, μεταφέρουμε και προετοιμάζουμε, κοίτα τίμια δώρα, για τη Θεία Λειτουργία. Και αφού τα καλύψουμε και θυμιάσουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ύστερα πάμε στην Αγία Τράπεζα η λειτουργή και ψάλλουμε μαζί με τους αγγέλους «Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιήσει ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία». Τρεις φορές, θα το έχω ακούσει, το λένε οι ιερείς. «Και Κύριε τα χείλη μου ανοίξει». Έτσι έχουμε τη Θεία Γέννηση εδώ του Χριστού και πάμε σαν τους ποιμένες στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και αρχίζουμε τη δοξολογία της Αγίας Τριάδος, αρχίζουμε τη λειτουργία με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και ύστερα λέμε τη μεγάλη συναπτή, που συνάπτονται αιτήματα διάφορα, από τα πιο πνευματικά έως τα πιο υλικά. Γιατί στην Εκκλησία όλα έχουν ενότητα και όλα είναι χρήσιμα και δεν είμεθα μονοφυσίτε. Και μετά ψάλλουμε το πρώτο αντίφωνο, τις πρεσβείες Θεοτόκου, μαζί με ψαλμικούς στίχους ή τα τυπικά. Και πάλι έτη και έτη ο ιεροδιάκονος ή ο λειτουργός ιερεύς μας προκαλεί και προσκαλεί να ευχηθούμε ακόμα και ακόμα.
και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δίνει ειρήνη κλπ. Και τι είναι οι μικρές συναπτές? Είναι ακριβώς περίληψη της μεγάλης συναπτής. Και μετά το δεύτερο αντίφωνο, ψάλλουμε εκεί πέρα και καλούμε τώρα τον ίδιο τον Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού, εκτός της Πεντηκοστής που καλούμε τον Παράκλητο. Σώσον ημάς Παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντας Αλληλούια. Και προχωρούμε μετά στο τρίτο αντίφωνο και γίνεται είσοδος, η μικρά είσοδος με το Ευαγγέλιο. Εδώ οι διάφοροι λειτουργιολόγοι και συμβολιστές έχουν δει απλά και ωραία πράγματα. Η στιγμή αυτή της Θείας Λειτουργίας, το τμήμα αυτό, είναι τα χρόνια του βαπτιστού. Τα χρόνια κατά την οποία ο βαπτιστής Ιωάννης ήταν στην έρημο και ήρθε στον Ιορδάνη ποταμό και βάπτιζε τους Ιουδαίους και όλους όσους πήγαιναν εκεί και κήρυσε κήρυγμα μετανοίας και προετοίμαζε το λαό για τον ερχόμενο Χριστό. Και αυτό φαίνεται καλύτερα στην αρχιερατική λειτουργία και πράξη. Ο αρχιερεύς δεν μπαίνει μέσα άμα αρχίζει η Θεία Λειτουργία, ευλογημένη Βασιλεία, αλλά κάθεται έξω. Το έχετε δει ή στο ενθυμίστε μερικοί. Κάθεται έξω στο δεσποτικό θρόνο. Και μάλιστα και καθιστός μερικές φορές. Τι κάνει και αυτός? Εκφράζει και συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και ο λαός που είναι στην Εκκλησία είναι ο λαός εκείνος που ετοιμαζόταν από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο για να έρθει και να λάβει τον Χριστό. Γι' αυτό και όταν έρχεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο, τι κάνει ο αρχιερεύς? Κατεβαίνει. Κατεβαίνει από το θρόνο. Έρθε στο μέσον. Παίρνει το Ευαγγέλιο. Το ασπάζεται. Και το παίρνει δάκρυο και το υψώνει με το σοφία ορθή. Και τότε ήρθε ο Χριστός. Είναι η δημοσία του δράση. Γι' αυτό βγαίνει το Ευαγγέλιο έξω από το παλαιότερο, το έφεραν από το σιωφυλάκιο, απ' έξω. Τώρα βγαίνει από τη Βορεία Πύλη, αφού είναι στην Αγία Τράπεζα, και προηγείται μία λαμπάδα ή περισσότερες. Η μία είναι ο Βαπτιστής και η άλλη είναι οι Απόστολοι που προέδραμαν του Χριστού σας πόλης και σας κόμμας και κήρυσαν και αυτοί τον ερχομό του. Και έγιναν και αυτοί κατά έναν τρόπο μικροί πρόδρομοι. Γι' αυτό έχει μία λαμπάδα ή περισσότερες. Δεν είναι λάθος. Αλλά και μία να δεν είναι λάθος και πολλές να δεν είναι λάθος. Έτσι λοιπόν, το τμήμα αυτό, τις πρεσβείες Θεοτόξου όσων ημάς, είναι τα χρόνια του βαπτιστού. Η καιρή του βαπτιστού Ιωάννου, τι ωραία τα έχει η Εκκλησία, που και ο Δεσπότης ακόμη κάθεται και περιμένουν όλοι το Μεσσία, το Χριστό, να αρχίσει τη δημοσία δράση. Το ξέρετε αυτό, ωραίο δεν είναι? Λοιπόν, πολύ ωραίο είναι. Και υψώνουμε το Ευαγγέλιο και λέμε αυτό που βλέπετε είναι σοφία. Έχει τελεία εκεί και μετά λέει ορθή, που είναι προτροπή να σηκωθούμε όλοι ορθοί. Και να προσκυνήσουμε, πως λέει ακριβώς και το εισοδικό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Ελάτε δηλαδή να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε στο Χριστό. Και μετά του φωνάζουμε σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρού, αν είναι Κυριακή, αν είναι καθημερινή μου αναγκής και αν είναι γιορτές, διάφορα. Και ύστερα μπαίνουμε μέσα και ψάλλουμε και εκεί όλοι το απολυτίκιο της ημέρας, το Αναστάσιμο ή της εορτής ή το καθημερινό. Και ο αρχιερεύς το τι κάνει, θυμιάζει κιόλας. Τότε μπαίνει μέσα ο αρχιερεύς και τι θυμιάζει? Τους καλεσμένους, το είπαμε και προχθές. Τους καλεσμένους στη Θεία Λειτουργία. Ενώ ο ιερεύς τους θυμιάζει στη δοξολογία. Στη δοξολογία δεν θυμιάζουμε γιατί είναι δοξολογία, γιατί θα γίνει Θεία Λειτουργία. Τι έχουμε στρώσει, το μυστικό δείπνο. Η αυθόμενα καθημερινή και έχει δοξολογία χωρίς λειτουργία, δεν θυμιάζουμε εκεί. Θυμιάζουμε στη Μειωτέρα, σταματάμε. Βεβαίως. Αλλά κι αν δεν θυμιάζει πάλι ο ιερεύς στη δοξολογία, θυμιάζει σε κάποια άλλη στιγμή, θα το δούμε παρακάτω. Ψάλλουν λοιπόν εκεί τα τροπάρια των Αγίων, της Αναστάσεως και των Αγίων
για να δείξει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία και έχει καρπούς. Έφερε τους Αγίους στην Εκκλησία. Έκαμε τους Αγίους. Και στη συνέχεια, αφού με τα πολιτικά του ναού και το κοντάκιο, λέμε το τέταρτο αντίφωνο. Ποιο είναι το τέταρτο αντίφωνο? Το Άγιος ο Θεός. Παλαιότερα έχει και στίχους. Όπως έχει τώρα που λέμε τις πρεσβείες, ευλόγηση με τον Κύριο, τις πρεσβείες. Οι βασιλεύσεις, Κύριος κλπ. Σώσον ημάς εν Θεού. Είχε και στίχους. Σήμερα δεν έχει. Όμως και κάτι άλλο που διασώθηκε στην αρχαιατική πράξη. Εκεί λέμε στίχους. Πότε? Που λέμε το Άγιος ο Θεός του βήματος. Λέμε ψάλμα Άγιος ο Θεός. Και τρίτο αρχαίος με τα δικαιοτρίκια. Κύριε, Κύριε, επίβλεψε. Ψαλμική στίχη είναι αυτή. Επίβλεψε ον εξ ουρανών και είδε. Και έχουμε λοιπόν και το τέταρτο αντίφωνο. Η ψαλμωδία κατά αντιφωνία αναρχαιότατη. Δηλαδή οι χωροί εκείνον το δύο και έψαλαν εναλλάξ. Είναι πολύ ωραία αυτή η εναλλαγή. Και διασώζει τον άνθρωπο από την πλήξη και την ανία και τη μονοτονία και φέρνει την ποικιλία η οποία είναι ευάρεστη και ευχάριστη στον άνθρωπο. Άλλωστε ο μεγάλος τραγικός Ευρυπίδης γράφει εκεί στον Ορέστη το εξής ωραίο: «Η δι πάσιν αλλαγή». Είναι ευχάριστη σε όλους η αλλαγή, η καλή αλλαγή. Και ύστερα, αφού πει ο διάκονος ή λειτουργός δύναμης, το Άγιος ο Θεός, το ψάλλουμε πιο δυνατά, έτσι το δύναμης είναι παρακέλευσμα, πιο δυνατά, λένε διάφοροι λειτουργιολόγοι, διάφορα εδώ, μην σας ζαλίζω, εξηγούν, αλλά λέμε εμείς το απλό. Άμα θέλουμε κάτω το πούμε να μας ακούσουν περισσότερο, να το ευχαριστούμε πιο πολύ, τι κάνουμε, πιο δυνατά το λέμε. Έτσι, απλά, ας αφήσουμε τα άλλα θεολογικά, κάποια άλλη φορά να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, και στη συνέχεια λέγεται, αναγινώσκεται ο Απόστολος, το λεγόμενο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Και θα μου πείτε γιατί μπαίνει πρώτα ο Απόστολος και μετά το Ευαγγέλιο. Διότι πρώτα οι Απόστολοι απεστάλησαν και μετά εκήρυξαν το Ευαγγέλιο αφενός και αφετέρου. Όσοι έχουν τιμή στην Εκκλησία, πρώτοι πάνε τελευταίοι. Άμα έχουμε λιτανία, άμα έχουμε αυτό, άμα έχουμε είσοδο, ποιος πάει πρώτος? Ο διάκονος. Ποιος παίρνει το Ευαγγέλιο πρώτος? Ο διάκονος. Ο πρεσβύτερος και αρχιμανδρής και οι υπόλοιποι πάνε πίσω και τελευταίοι. Και τελευταίος ο επίσκοπος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Ο αντίποδος του κόσμου. Ενώ στον κόσμο πάνε πρώτοι οι μεγάλοι και οι τρανοί και καυχόνται, στην Εκκλησία πάνε πρώτα οι μικροί και μετά οι μεγάλοι. Σύμφωνα με αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνος που θέλει να είναι μέγας, να γίνει διάκονος. Και να γίνει πάντων έσχατος. Και οι πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Είναι ταπείνος. Και ξέρετε, άμα σκεπτόμεθα έτσι και αντιδρούμε εκκλησιαστικά και φερόμεθα εκκλησιαστικά, γλιτώνουμε από τόσες παρεξηγήσεις. Αν πάμε κάπου και δεν μας τιμήσουν, δεν μας προσφέρουν τη θέση, δεν μας κάνουν. Και τι έγινε καλέ? Η θέση κάνει τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος θέση? Τίποτα άλλο. Λέγεται λοιπόν το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος. Ο ιερεύς θυμιάζει τότε το Ευαγγέλιο, όπου είναι θυμία, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Θεού και που ακούω τα αλληλούια είναι η Θεία Παρουσία. Άμα τελειώσει λοιπόν το Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο ιερεύς και αρχιερεύς ειρηνεύει τον αναγνώστη, του δίνει την ειρήνη, το μεγαλύτερο δώρο. Και όταν πολλοί εκ των ψαλτών φιλούν και το χέρι του ιερέως, αλλά και αν το φιλήσουν, πηγαίνει εκεί η ευλογία και τη βρίσκει, την καφράνη και φασαρία. Έχετε δει διάφορα, όλα είναι καλά. Δεν χρειάζεται να κολλάμε εκεί. Και μετά λέει ο διάκονος ή ο ιερεύς, ελείψη διακόνου, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο πια εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό μας προτρέπει ο λειτουργός, σοφία, τελεία, ορθή, τελεία, ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου. Να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Μερικοί που το ξέρουν το λένε, να μην το λένε. Ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Γιατί δύσκολο είναι. Μερικοί το ξέρουν από χαρά, βέβαια. Σου λέει το ξέρω εγώ και το λέω. Απλό είναι. Δεν το κάνει κανεί επίτηδε, το καταλαβαίνω. Αλλά έλα που, άμα αρχίσει ο ένα από εδώ, ο άλλο από εκεί, τότε δεν μπορούμε να ακούσουμε τον παπά.
Και είναι αυτό που λέει στην Τελισιφέρο ο Παπαδιαμάντης. Έχουμε δύο λειτουργίες. Μία του παπά και μία του Ταραδίμου. Διαβάζω το Τελισιφέρο. Αυτό ο Ταραδίμος τα λέγει όλα, τον Παπάδο, τον Ψαλτάδο. Και δεν μπορεί, το κάνουν και μερικοί εδώ. Τι να κάνουμε, παντού γίνονται. Το έκανε και μάνα μια φορά και τη μάλωση. Λοιπόν, άσε τώρα παιδί μου, άκουσε. Άμα πει ο παπά να ψάλουμε όλοι μαζί, να ψάλουμε όλοι μαζί. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όταν δεν ψάλουμε όλοι μαζί, ψάλει ο χορός. Τι είναι ο χορός, αντιπρόσωπό σας. Πώς πάμε στη Βουλή, δεν πάνε όλοι οι Έλληνες. Πάει ο βουλευτής. Βέβαια, αντιπρόσωπό σας. Αν ο λειτουργός κρίνει ή ο ψάλτης ότι πρέπει να πούμε όλοι μαζί, να πούμε όλοι μαζί. Είναι ωραίο. Αλλά όλοι μαζί. Και κυρίως τα μέλη εκείνα που είναι πολύ γνωστά και πολύ σύντομα. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία εποχή τα δύσκολα μέλη δεν τα έλεγαν ο λαός. Πώς να τα πει. Τα έλεγαν οι ψάλτες. Και τα απλά λοιπόν και σύντομα και πολύ γνωστά όπως το φως λαρών και λοιπά, τα λέει όλος ο λαός και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή όπως στην παράκληση προηγουμένως είπαμε πάντα προστατεύεις αγαθή και είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια. Αλλά πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γινέστο, λέει ο Απόστολος Παύλος, να γίνουν όλα με εύσχημο τρόπο και κατά τάξη, σύμφωνα με την τάξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τελειώνει το Ευαγγέλιο και ύστερα έχει λιτανία. Λιτανία. Λιτανία. Και όταν κάνουμε λιτανίες, έξω τι κάνουμε. Πρέπει πρώτο το Ευαγγέλιο. Που είναι ο Χριστός. Παρουσία του Χριστού. Το Άγιο Ευαγγέλιο. Το προσκυνούμε λατρευτικό στο Άγιο Ευαγγέλιο. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Ο ένσαρκος λόγος. Ο ένσαρκος ήλιος. Ο ήλιος του φωτός. Κάνουμε λιτανία. Πολλές φορές τη λέμε και μυστικός μέσα. Ή τη λέμε δυνατά, από το καλύτερο βέβαια. Ύπομεν πάντες, εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, ύπομεν. Και έχουμε εκεί συνάπτωμε τα διάφορα αιτήματα. Υπέρ ζώντων, υπέρ τεθνεώτων. Και κλείνει με το ότι ελεήμων. Μετά έχουμε τα κατηχούμενα. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο. Προκαλεί η Εκκλησία και προσκαλεί με το στόμα του διακόνου ή του λειτουργού τους κατηχουμένους να προσευχηθούν και αυτοί και να προσευχηθούμε και εμείς για αυτούς. Σήμερα δεν έχουμε κατηχουμένους, αλλά όπως λέει και ο Γκόγκολ, Νικολάη Γκόγκολ, στην ωραία Θεία Ερμηνεία, Θεία Λειτουργίας, ο γνωστός αυτός συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος, νεκρές ψυχές, το παλτό, αν θυμίσεις τον Γκόγκολ, Νικολάη, σπουδαίος ήταν, λέει «αληθινή πιστή είναι μόνο οι Άγιοι». Εμείς και βαπτισμένοι που είμαι, θα μεγάλη χάρη του βαπτίσματος, με τις αμαρτίες που έχουμε και τις αδυναμίες και ατέλειες, είμαστε περισσότερο κατηχούμενοι και λιγότερο πιστοί. Γι' αυτό λέει και μας αφορούν τα κατηχούμενα πρωτίστως. Και τότε συντριβούμεθα, λέμε τα κατηχούμενα, και λέμε πόσο αμαρτωλή είμεθα και πόσο μακριά είμεθα από την αγιοσύνη και την δωρεά του Θεού. Και κλαίμε. Και ερχόμαστε σε μετάνοια. Και αυτό είναι ακριβώς που θέλει ο Χριστός. Για να ανοίξει η ψυχή μας και να μπει η χάρη Του και να μας συγχωρήσει και να μας απολυτρώσει και να μας αγιάσει. Και ύστερα οι κατηχούμενοι φεύγουν. Τώρα αν ήταν να φύγαμε, να φεύγαμε εμείς τους κατηχούμενοι, θα δεις η Εκκλησία. Λοιπόν, μένουμε ως πιστοί. Τι να κάνουμε οι καημένοι. Λέει ο ιερεύς τις ευχές των πιστών. Και ύστερα επισφραγίζει όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι. Και οι ψάλτε ψάλουν το χερουβικό ύμνο, ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες. Παλιά εκεί ψάλετο το Άγιος ο Θεός. Και έφεραν τότε τα πρόσφορα και τον ίνων οι διάκονοι. Απ' έξω από το σκευοφυλάκιο ή τα έδιναν πιστοί και τα έφεραν κατευθείαν στον αρχιερέα, όπως σήμερα. Που το Ροσκομιδίο ήταν μια αρχιερεύς, φέρνει ο διάκονος και πρεσβύτερος το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Ο αρχιερεύς δεν βγαίνει στη Μεγάλη Ίσο, τα περιμένει στην Αγία Πύλη και τα παραλαμβάνει. Έτσι ήταν η αρχαία πράξη της Εκκλησίας. Έφεραν διάκονοι ψάλλοντες το Άγιος ο Θεός, που είναι τι, το Άγιος ο Θεός, ο ύμνος της Λιτανίας. Μου έλεγε κάποιες προφές, κουβεντιάζαμε γι' αυτό, και άκουγα λέει στη Ρωσία, στο επιτάφιο να λένε οι παπάδες και οι χριστιανοί, κατά την περιφρά του επιταφείου του Άγιος ο Θεός. Έψαλα το Άγιος ο Θεός και λέω, μα καλά, δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ λέμε τα εγκόμια ή λέμε τον ήλιο κρύψαντα κλπ. Κανονικά
Και στα αρχαία τυπικά και στα τωρινά και στον επιτάφιο τι πρέπει να λέμε, το Άγιος ο Θεός. Και όταν το είπα, λέει, Πάτερ, με βγάλατε από μια μεγάλη απορία. Τι είχα σκανδαλιστεί, γιατί οι Ρώσοι. Λέει, οι Ρώσοι κάνουν το καλό, κάνουν το σωστό. Δεν πειράζει και εμείς που λέμε τα εγκόμια, αλλά το Άγιος ο Θεός είναι ο ύμνος της Λιτανίας. Γι' αυτό και αν φέρουμε τον κοιμηθέντα από το σπίτι στην εκκλησία, τι ψάλλουμε, το Άγιος ο Θεός. Και αν είναι η Πασχάλιος περίοδος, το Χριστός Ανέστη. Είναι ο ύμνος λοιπόν της Λιτανίας. Και εδώ λοιπόν έφεραν λιτανευτικά τίμια δώρα και τα παρέδιναν στον αρχιερέα. Και τι έψαλαν λοιπόν οι ιεροδιάκονοι, τον Τρισάγιο Νύμνο, Άγιος ο Θεός. Γι' αυτό έχει περάσει αυτό και στο χειρουργικό. Τον Τρισάγιο Νύμνο προσάδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Βέβαια, εικονίζουμε τα χερουβίμ. Το Θεό, τον Χριστό πίσω εικονίζει, ο παπάς, ο αρχιερεύς καλύτερα. Ο αρχιερεύς και ο ιερεύς θα λειτουργούν, εικονίζουν τον Χριστό. Είναι ιστόπων και τύπων Χριστού. Και εκείνοι εικονίζουν τον Χριστό στη θέση του Χριστού και εμείς στη θέση των χερουβίμ. Πάμε και προχθές. Στη θέση των χερουβίμ. Εικονίζουμε τα χερουβίμ. Και εκείνη την ώρα τι κάνουμε, διώχνουμε, αποθέτουμε. Πώς αποθέτουμε τα ημάτιά μας. Πάσαν βιωτικήν μέριμναν. Πάσαν την βιωτικήν. Λέει τα νεότερα, τα παλαιότερα χειρόγραφα έχουν πάσαν νυν. Κάθε βιωτική μέρημα τώρα, αυτή την ώρα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άμα θα πάει έξω, κανείς θα θυμηθεί και τα γραμμάτια του και τα συμβολαιά του και τις στενοχώριες του και τα βάσανά του και τις λογαριασμούς του και τις φτώχες του και τις χαρές του και τα πάθη του και τους καημούς του και τους φτωχούς του λογισμούς που λέει στο Ευαγγέλιο Χριστός, στους φτωχούς πάντοτε έχετε με Θεά αυτόν, εμέ δου πάντοτε έχετε. Όλα. Αλλά εκείνη την ώρα αποθέτομαι. Πάσαν μέριμναν. Και λένε οι λειτουργιολόγοι, πού την αποθέτομαι, πού αλλού, στα χέρια του Χριστού. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Αποθέτω και παραθέτω, ίδιο πράγμα είναι. Αποθέτω, ακουμπάω, αφήνω. Αφινόμαστε κυριολεκτικά στη Θεία Λειτουργία, αφινόμαστε κυριολεκτικά στα χέρια του Χριστού, στη χάρη του Κυρίου, στη στοργή και στην πρόνοιά Του. Τα αφήνομαι όλα, υλικά και πνευματικά. Έννοιες και στενοχώριες, βάσανα και φροντίδες και ό,τι άλλο τα αφήνομαι στα χέρια του Χριστού. Και αυτό είναι το καλύτερο άφημα. Η καλύτερη εναπόθεση. Ησυχάζουμε, ηρεμούμε, ελευθερωνόμαστε. Γιατί αυτά τι κάνουν κάθε μέρα, μας τρώνε και μας βασανίζουν και υποφέρομαι αμέτρητα. Τουλάχιστον έστω εκείνη την Άγια ώρα της Θείας Λειτουργίας, όσο γίνεται, δεν είναι εύκολο. Εδώ έρχονται στην ψυχή και των παπάδων και των πιστών και των ψαλτάδων διάφορες σκέψεις, διάφορες φροντίδες, διάφοροι λογισμοί και επιμένουν. Γι' αυτό η Εκκλησία φωνάζει, πρόσχομαι και ξανά πρόσχομαι και σοφία και ξανά σοφία. Να προσέξουμε σημαίνει πρόσχομαι. Τι να, και άλλο σχόμεντας καρδίας. Ξέρει η Εκκλησία πόσο βαρύς, πόσο νοθείς, πόσο χωμάτιν είμαστε. Το ξέρει η Εκκλησία και ο Χριστός καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό και μας φροντίζει τόσο στοργικά. Και βγαίνει τότε ο ιερεύς, αφού διαβάσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, που είναι ευχή ωραιότατη και αναφέρεται στο Χριστό αυτή, από τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, και είναι συγκλονιστική, κάποτε θα την αναλύσουμε, τώρα δεν είναι της παρούσης. Και ύστερα παίρνει το θυμιατό και θυμιάζει την Αγία Τράπεζα, που είναι ο τάφος και ο θρόνος του Χριστού, την Αγία Προσκομιδή που είναι τα τίμια δώρα και λειτουργία εν εμβρίο, και ύστερα τους καλεσμένους. Να, άμα δεν θυμιάσει η δοξολογία ή και λοιπά, ή ξεχάσει, βιάζει, ό,τι άλλο, θυμιάζει εδώ πάλι. Και το βάλει πάλι η Εκκλησία και για ένα πρακτικό λόγο. Διότι τότε είναι περισσότεροι οι καλεσμένοι. Θυμιάζει και αυτούς που ήρθαν μετά το θυμίαμα της δοξολογίας. Τι ωραία η Εκκλησία. Ένα πράγμα το κάνει, το ξανακάνει. Γιατί θέλει όλους να μας ευλογήσει. Όλους να μας καλωσορίσει. Όλους να μας καλοκαρδίσει. Όλους να μας βοηθήσει. Και τι αγάπη είναι αυτή πια του Χριστού και της Εκκλησίας. Λιώνει την ψυχή μας, αδελφοί μου. Μας ρίχνει στο φιλότιμο και λέμε, ρε παιδί μου, όλα τα κάνει ο Χριστός, όλα τα κάνει η Εκκλησία, όλα τα φτιάχνει η Παναγιά και οι Άγιοι. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Και πέφτουμε σε ένα φιλότιμο σιγά σιγά και γινόμαστε καλύτεροι χωρίς να το καταλάβουμε. Διότι όλα αυτά γίνονται με αγάπη, γίνονται με φιλότιμο, γίνονται με μεράκι.
γίνονται με έρωτα, γίνονται με λατρεία, γίνονται με στοργή. Και τότε έχουν μεγάλη επιτυχία. Θυμιάζει λοιπόν και τους καλεσμένους ο Χριστός. Όλους, όλο το λαό. Δια του ιερέως ή αρχιερέως. Και υποδέχεται. Για να είμαστε κι εμείς σε θέση μετά να υποδεχθούμε το βασιλέα των όλων. Το λέει το χερουβικό, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Να αποθέσουμε μέρημνα ως το όσμεν διανά. Για να υποδεχθούμε το βασιλέα των όλων. Τώρα βέβαια με τα αντίτυπα του σώματος και αίματος του, αλλά στα σάγκ των σών, με τη μεταβολή τους, υποδεχόμεθα το βασιλέα των όλων, τον εκ νεκρών αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τότε, αφού ο λειτουργός ενθυμείται το ληστή των εκδεξιών που μετενόησε και έγινε ο πρώτος έπικος του παραδείσου, κάτοικος, εγκάτοικος, να θυμηθούμε και τον Σολομό, τον Διονύσιο το Μεγάλο, λοιπόν, βάζει στο στόμα του τα λόγια του ληστού και λέει «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού». Να μας θυμηθεί και να σας θυμηθεί όλους ο Κύριος και Θεός στη βασιλεία του. Και όλοι λέμε μέσα μας «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθε τη βασιλεία σου». «Η μνήσθητη μου Κύριε ως εμνήσθης του ληστού σου εν τη βασιλεία σου». Και λέμε το αμήν. Είναι βασικό το αμήν, το είπαμε και την άλλη φορά. Και ο αρχιερεύς μνημονεύει εκείνη την ώρα και οι ιερείς μετά πήραμε τη πράξη αυτή την αρχιερατική και τη μιμούμεθα. Αλλά κι αν κάποιος δεν μνημονεύσει, ιερεύς, αυτό το πιο σωστό. Πάντων ημών και μέσα. Αλλά μνούμεν τους αρχιερείς, την αρχιερατική πράξη, το λέμε. Δεν πειράζει, αφού εκεί μας το επιτρέπουν και αφού έτσι επεκράτησε. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία έχει μία άνεση, έναν μπρουραλισμό. Συμφωνεί μόνο στα κύρια και στα δευτερεύοντα έχει διαφοροποίηση. Για να μην δείξει ότι είμαστε όλοι βγαλμένοι με βιομηχανική πατέντα στην Εκκλησία. Καταλάβατε, έχει αυτή την άνεση. Ούτε την υπερβολή έχει των Ρωμαιοκαθολικών, ούτε την άρνηση των διαμαρτυρωμένων, την έλλειψη. Γιατί εδώ ισχύουν στους αιρετικούς, στους ακραίους, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Η υπερβολή στο ένα, η έλλειψη στο άλλο. Η Ορθοδοξία κοίται ανάμεσα και είναι η μέση και βασιλική οδός. Τις κάνουμε και η φιλοσοφία, δεν πειράζει. Λοιπόν, και συνεχίζεται ο χειρουργικός ύμνος, ο ερεύς θυμιάζει πάλι τα τίμια δώρα, συμπληρώνοντας τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας, που αναφέρεται στο Χριστό, στη μετανοούσα ψυχή απέναντι στο Χριστό, γι' αυτό λέει «Σώμα Θεός κατ' ο μέγα λεός», ποιον το μέγα λεός του Θεού, ο Χριστός. Και ο Δαβίδ και η Εκκλησία και οι πάντες ηλεήθημεν δια του μεγάλου ελέους του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Έτσι εξηγούν εκείνοι που ξέρουν. Και στη συνέχεια συνάπτω με αιτήματα. Πάλι ζητάμε, τι να κάνουμε, διακονιαρέοι είμαστε. Ζήτουλες είμαστε. Φτωχοί είμαστε. Ενδεείς είμεθα. Αναγκεμένοι είμεθα. Και ζητάμε από το Θεό. Και βάνει η Εκκλησία στο στόμα του διακόνου ή του λειτουργού τα λεγόμενα πληρωτικά. Να συμπληρώσουμε, σημαίνει πληρώσουμε, να συμπληρώσουμε. Δεν μας στάνει πριν προσευχή να συμπληρώσουμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα και συμπληρώνουμε. Και έχουμε εκεί πέρα τα πληρωτικά, τα αιτησόμεθα. Τι ωραία, να ζητήσουμε, να κάνουμε αίτηση, να ζητήσουμε διαιτήσεως. Να ζητήσουμε από το Θεό την ημέραν πάσαν τελεί, αναγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων. Τι ωραία που είναι αυτά. Να ζητήσουμε από το Θεό, γιατί κάθε φορά ξέρετε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε από το Θεό. Ή ζητάμε πράγματα τα οποία είναι επισφαλή. Είναι επικίνδυνα. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και η Εκκλησούλα μας διευκολύνει, βάνει στο στοματάκι του παπά αυτά τα αίτηματά μας. Και εμείς τι λέμε στον Κύριο μέσω του χορού? Παράσκου Κύριε. Τι σημαίνει παράσκου? Του παρέχω. Να μας τα παράσχεις, να μας τα δώσεις, να μας τα προσφέρεις, να μας τα χαρίσεις, να μας τα δώσεις απλά. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών, των σωμάτων ημών. Τι ωραία.
Εδώ στις μεγαλοπόλεις που ζούμε τόσους κινδύνους, αλλά και στις Ερμίες και παντού, έχουμε ανάγκη προστασίας. Έχουμε ανάγκη φύλακος αγγέλου. Και μας φυλάει. Και από τόσες φορές λιτώνουμε. Και τι λένε οι άλλοι. Φύλακα άγγελο είχε. Άγγελο είχε. Άγιο είχε και σώθηκε. Αλήθεια είναι αυτά. Ζητάμε λοιπόν. Άγγελο. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών. Οι αμαρτίες δεν μας βαραίνουν και μας τρελαίνουν. Και οι βαρίες και τα πλημμυλήματα. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Ζητάμε να μας συγχωρήσει ο Χριστός και να τα αφήσει, να μας τα κρατήσει. Τα ξεχάσει. Και μετά του λέμε τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Δεν ξέρουμε τι συμφέρει στις ψυχές μας. Εμείς τα βλέπουμε αλλιώς, εγωκεντρικά, ανθρωποκεντρικά. Και δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό και συμφέρον της ψυχής μας. Γιατί η ουσία του όντως, του ανθρωπίνου όντως είναι η ψυχή του. Το σώμα είναι το περίβλημα της ψυχής. Το φυλακτήριο της ψυχής και όχι η φυλακή που έλεγαν οι πλατωνικοί. Το φυλακτήριο της ψυχής. Το κατοικητήριο. Ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και δεν ξέρουμε λοιπόν ποια είναι τα καλά και συμφέροντα. Ξέρουμε ως ο Θεός. Γι' αυτό και τον παρακαλούμε να μας χαρίζει τα καλά και συμφέροντα. Γι' αυτό και αν στέλνει ο Θεός δυσκολίες, δοκιμασίες, πειρασμούς και δεν φταίμε κι εμείς βέβαια, πολλές φορές πέφτουμε μόνοι μας, τότε ας αφινόμαστε στο Χριστό και ας του λέμε ας γίνει το θέλημά σου. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο, αδελφοί και πατέρες μου, να δεχθούμε το θέλημα του Θεού. Ακόμη και ο Θεάνθρωπος λυτρωτής στον κήπο της Γεθσημανή, μπροστά στο φάσμα του σταυρού και του θανάτου, ως άνθρωπος που είναι ο τέλειος άνθρωπος, ευηλίασε, έγινε η ψυχή του περίλυπος έως θανάτου και παρεκάλεσε τον πατέρα του ή δυνατό να παρέλθει το ποτήριον, δηλαδή να μην σταυρωθεί. Όμως, εύκολα παραδόθηκε στη Θεία Βουλή και του είπε πλην, ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ πατέρ. Και αφέθηκε. Μπορούμε και εμείς να λέμε στο Θεό τα αιτήματά μας. Τι θέλουμε. Ακόμη και το λαχείο να μας πέσει. Αλλά στο τέλος τι θα γίνεται. Σκύβουμε το κεφαλάκι. Λέμε εσύ Κύριε. Σε σένα Κύριε αφινόμαστε και τα αφήνουμε και τα πάντα. Ας γίνει το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως του είπε και ο Θεάνθρωπος λυτρωτής. Στον κήπο της Γεθσημανή. Τα καλά και συμφέροντες και ειρήνη το κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, δυσκολεύονται οι ψυχές μας, δυσκολεύεται τη ζωή μας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Βλέπετε δίπλα εδώ στα Σκόπια και σε αυτά τι γίνεται. Οι ταλέποροι αυτοί που στο κάτω κάτω τι χρωστάνε, ακόμη και Αλβανοί να είναι και Σκοπιανοί να είναι και ό,τι άλλο να είναι. Τι χρωστάνε, ο καθένας έχει τη φτώχεια του, έχει τη φαμελιά του, έχει τις δυσκολίες του. Πάνε εκείνοι που ξέρετε και τους ανακατεύουν, τους εξοπλίζουν και άστα ο Θεός να φυλάει πραγματικά και να φέρνει ειρήνη στον κόσμο. Και μετά τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Την υπόλοιπη ζωή που μας απομένει, να τη διαβούμε, να την περάσουμε, να την εκτελέσουμε, να φτάσουμε στο τέλος της δηλαδή, εν ειρήνη και μετανία. Με ειρήνη, έχοντας την ειρήνη του Χριστού μέσα μας, δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο. Και όταν δούμε αυτό, ότι αν γίνεται έξω και πόλεμος να γίνεται, εμείς είμαστε αλλού. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και όκρυφο καμάρι. Λαός, είμαστε αλλού. Ενώ αν δεν έχουμε την ειρήνη του Χριστού και ειρήνη να αναπέξω, ειρήνη του κόσμου, μέσα μας έχουμε τρικυμία κρανίο, έχουμε δυσκολία. Και με μετάνοια να περάσουμε. Η μετάνοια είναι ισόβια κατάσταση. Είναι η κάθε φορά γέννηση της ψυχής μας. Η αναγέννηση. Χωρίς μετενσάρκωση και άλλα αυτά φεδρά και πλανεμένα που λέγουν κάποιοι από την Ανατολή. Μέσα στην ίδια την ψυχή μας αναγεννόμεθα, γεννόμεθα πολλές φορές για της μετανοίας, για των μυστηρίων, για της Θείας Ευχαριστίας, γινόμεθα καινούργιοι, για να μπορούμε να έχουμε αυτό το τελευταίο αίτημα, χριστιανά δοτέλη τη ζωή ημών, χριστιανικά δηλαδή, ανώδυνα,
Ο πόνος τρελαίνει τον άνθρωπο και μπορεί να τα βάλει και με τον Θεό. Τρελαίνει. Το γάρ πολύ της λήψεως φέρει παλαφροσύνη. Ανεπέσχυντα ντροπιάζει τον άνθρωπο. Στο χάνει και ντροπιάζει και κάνει πράγματα που δεν έκανε ποτέ του. Λέει κουταμάρες, κάνει κουταμάρες, κάνει χειρονομίες, κάνει αηδίες. Και το χάνει. Και άμα το χάσει κανείς δεν συμμετέχει, αλλά ντροπιάζεται. Ντροπιάζεται. Να είναι ανεπέσχυντα, χωρίς εντροπή, χωρίς να εντραπεί ο άνθρωπος. Να είναι κόσμια και ευπρεπή τα τέλη. Και ειρηνικά. Να φύγει με ειρήνη κανείς. Να φύγει σαν μπουλάκι. Να πετάξει σαν παιδάκι. Όπως ο Παπαπλανάς ο Μακάριος. Εκεί που αγγελοκρότανε, είδε ένα φως μεγάλο και φωνάει στην ύφη του. Τι είναι αυτό? Του λέει είναι η Παναγίτσα. Α, η Παναγίτσα, λέει ο Παπα-Νικόλας. Α, η Παναγίτσα. Και κάνοντας αυτό, παρέδωκε στην Παναγίτσα την άγια και άχραντη ψυχούλα του. Και ήταν ο θάνατός του. Ύπνος παιδιού και θάνατος πουλιού, όπως γράφει ο βιογράφος του. Έτσι. Ειρηνικά. Και καλή είναι απολογία. Έλα που έχουμε και την απολογία στο φόρο βήμα του Χριστού. Εκεί έχουμε να απολογηθούμε. Εδώ κάνουμε το να κάνουμε τ' άλλο, κρυβόμαστε, την ξεφεύγουμε. Πληρώνουμε, φεύγουμε, βγαίνουμε. Ξεγελάμε τον εαυτό μας. Το μεγαλύτερο κακό είναι να ξεγελάμε τον εαυτό μας. Ξεγελάμε και τους άλλους. Και τις καπουλάρουμε κάτω διλεγόμενες πιο πολλές φορές. Εκεί όμως, δεν έχει. Κάποτε ο Βόγορης, ο αυτοκράτορας της Βουλγαρίας, είδε μια εικόνα, έναν πίνακα της Δευτέρας Παρουσίας και ρώτησε με περίεργεια, τι είναι αυτό λέει. Και του εξήγησαν, είναι η καθολική κρίση. Είναι η Δευτέρα Παρουσία και η γενική και αδέκαστη κρίση του Χριστού σε όλα τα έθνη. Δηλαδή λέει, θα είμαι κι εγώ εδώ. Θες δε θες, άσε λέει, αφού σε πλάσμα του Θεού. Και τι μπορεί να γίνει για να το αποφύγω? Να γίνεις χριστιανός. Και βαπτίστη ο Βόγορης και ονομάστη Μιχαήλ. Έτσι. Και στη συνέχεια παρακαλούμε, θυμόμαστε την Παναγία, της Παναγίας Αχράνου και λοιπά, μνημονεύουμε δηλαδή, και όλους τους Αγίους και θυμόμαστε πώς φέρθηκαν στη ζωή τους. Δηλαδή άφησαν τη ζωή τους στα χέρια του Θεού και έγιναν όργανα της χάριτος του Κυρίου. Γι' αυτό μας προτρέπει η Εκκλησία να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, όλη τη ζωή μας, να την παραθέσουμε στον Χριστό και Θεό, να φεθούμε σε Εκείνον. Οι Άγιοι και εξαιρέτως η Παναγία τα έδωσαν όλα στον Χριστό και ο Χριστός τους τα έδωσε όλα και τους έκαμε και έλαμψαν και είναι στρατευωμένοι, η θριαμβεύουσα, συγγνώμη, η Εκκλησία εν ουρανής. Μετά ο λειτουργός ειρηνεύει το λαό με το ειρήνη πάση. Και προτρέπει, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Να αγαπήσουμε ένα τον άλλο και με μόνια να ομολογήσομεν. Και λέει ο ψάλτης Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τι να ομολογήσουμε, τριάδα ομοούσεων και αχώριστον. Και ασπάζονται οι κληρικοί μεταξύ τους, παλιά και ο λαός μεταξύ του, αλόγω διαφόρων παρεξηγήσεων ήρθε αυτό το πράγμα και έμεινε δυστυχώς μεταξύ των κληρικών. Και ύστερα λέγει ο διάκονος, θασθήρας εν σοφία πρόσκομεν. Και λέμε, το πιστεύω. Παλιά το έλεγαν μαζί και τώρα το λένε και μαζί μερικοί. Καλό είναι αυτό, αλλά και χώρια άμα το λένε. Ο χορός που το λέει πάλι είναι αντιπρόσωπος του λαού, τα είπαμε αυτά έτσι. Να μην μπερδευόμαστε. Μπορεί και μαζί και εδώ το λένε μαζί, καλά κάνουν, όμορφο είναι. Και όπως να είναι, είναι ωραία και να το λέμε όλοι μας στην ψυχή. Και μετά έχουμε το στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου και προσφέρουμε την Αγία Αναφορά. Προσφέρουμε τα τίμια δώρα, διαβάζουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς και φτάνουμε στα σά εκ των σών που γίνεται ο καθαγιασμός και ο άρτος και ο ίνος είναι πλέον το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού. Μέχρι εδώ είχαμε, δεν είχαμε εξηγήσει. Την άλλη προηγούμενη φορά εξηγήσαμε από εδώ και κάτω, από τη μέση και κάτω προς το τέλος, δεν πειράζει και τώρα συμπληρώνουμε. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσουμε αυτό. Απλά σας είπα στις δύο αυτές συναντήσεις μας έτσι την εξήγηση της Θείας Λειτουργίας με σύντομα λόγια. Νομίζω είμαι σαφής και ας άρχισα από το μέση προς το τέλος, δεν πειράζει.
Τώρα θα ήθελα να διαβάσω ένα ωραίο αφήγημα που βρήκα το πρωί σε ένα βιβλίο για την αξία της λειτουργίας. 2 λεπτά είναι και φύγαμε. Στην εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη, κάποιος Θεόφιλος πωλήθηκε ως δούλος για να ζήσει τον γέροντα πατέρα του. Τι αγάπη! Ο πατέρας του έδωσε τη συμβουλή του. Παιδί μου, του είπε, οποιαδήποτε υπηρεσία κι αν έχεις, να πηγαίνεις πρώτα στην εκκλησία την Κυριακή. Να μένεις ως το τέλος και κατόπιν να πας στη δουλειά σου. Γιατί ρωτάνε πολύ με άδεια λειτουργία. Μπορεί να πας στη δουλειά σου. Πρέπει να χαζεύεις, να κάνεις βλακίες, πήγαινε στη δουλειά σου. Ο πατρίκιος Κωνσταντίνος, άρχοντας του παλατίου που τον αγόρασε, τον αγάπησε πολύ για την αρετή του. Τον είχε πάντα κοντά του. Μια μέρα ο πατρίκιος ανεχώρησε βιαστικά για το παλάτι και λησμόνησε ένα σπουδαίο υπηρεσιακό φάκελο στο σπίτι του. Τρέξε, λέει, στο Θεόφιλο να τον φέρεις. Στο σπίτι όμως βρήκε επαυτοφόρο τη σύζυγο του πατρικίου με ένα δούλο να κολασταίνουν. Η πονηρά γυναίκα, για να μην την αποκαλύψει, ανέτρεψε τα πράγματα. Αυτός ο δούλος που τον έχεις κοντά σου μου επιτέθηκε και θα με ατίμαζε αν στις φωνές μου δεν ήρχε το άλλος δούλος. Ή θα τον φωνεύσεις όπως το αξίζει, ή εγώ πηγαίνω στον πατέρα μου. Συκοφαντία. Κατάφερε δε η κακούργα να πει στον πατρίκιο να θανατώσει το Θεόφιλο, που δεν έφταιγε. Ο πατρίκιος συνάντησε στα ανάκτορα τον έπαρχο. Τακτοποίησε τυπικό στο ζήτημα για να αποκεφαλίσει το δούλο του και να του στείλει την κεφαλή του. Η εκτέλεση απεφασίστηκε για την επόμενη. Πράγματι, την επαύριο ο πατρίκιος Κωνσταντίνος λέει στο Θεόφιλο: πήγαινε στον έπαρχο να τον χαιρετήσει εκ μέρους μου και να σου δώσει την απάντηση που περιμένω. Ο Θεόφιλος ανύποπτος ανεχώρησε για τον έπαρχο. Πέρασε όμως από το ναό της Παναγίας του Βαλουκλή. Ζωδόχ πηγής. Γινόταν λειτουργία. Εμπήκε μέσα και την παρακολούθησε σύμφωνα με τον πατέρα του τη συμβουλή. Εν τω μεταξύ όμως, ο μοιχός δούλος αδειμονούσε, διότι δεν έβλεπε τους ανθρώπους του επάρχου να φέρουν το κεφάλι του Θεόφιλου. Δέσποτα, λέει στον πατρίκιο Κωνσταντίνο, να πάω εγώ στον έπαρχο να το παραλάβω. Πήγαινε, του λέει. Τρέχει δρομέως ο ανήθικος δούλος στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρέτησε εξ ονόματος του πατρικίου. Ο Δήμιος όμως που περίμενε εκεί, του έκοψε το κεφάλι, νομίζοντας ότι αυτός ήταν ο δούλος. Τον θάνατον το οποίο ζήτησε ο πατρίκιος. Στο μεταξύ, που έφτιαχναν οι άνθρωποι του επάρχου το δέμα με το κεφάλι για να το στείλουν στον πατρίκιο, μπαίνει ο Θεόφιλος και χαιρετά τον έπαρχο εξ ονόματος του πατρικίου. Ο έπαρχος του παραδίδει σφραγισμένο το δέμα και το φέρνει στο αφεντικό του. Τι κρατάς, τον ρωτά ο Κωνσταντίνος, το δέμα που με έδωσε ο έπαρχος να σου φέρω. Ο εκκλησιασμός έσωσε τη ζωή του Θεοφίλου. Ο δε πατρίκιος έμαθε την αλήθεια και υιοθέτησε το Θεόφιλο. Εσώθη από τον εκκλησιασμό. Εδώ τελειώνουμε τις ασχολίες μας με το κήρυγμα και τη λατρεία. Ολόψυχα και ολόθερμα ευχαριστώ τους πατέρες, εσάς, το Ίδρυμα, σταθμό της Εκκλησίας, τους αγγείς και τους μακράν ακροατάς, και ζητώ πραγματικά όλοι, και εσείς που με ακούτε και αυτοί που θα ακούσουν από το ραδιόφωνο, να με συγχωρήσετε αν σας έχω στενοχωρήσει εκουσίως ή ακουσίως για οτιδήποτε. Βάζω μετάνια και ζητώ την ευχή και την προσευχή σας. Και ολόψυχα σας εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση και ευχαριστούμε ολόψυχα και τον πρόεδρο του Ιδρύματος και το Συμβούλιο και τις κυρίες εδώ που όλη τη χρονιά μας εφρόντισαν. Ζητώ και πάλι συγγνώμη και ας ψάλλουμε τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι χίλια ευχαριστώ, η Παναγία μαζί μας, καλές διακοπές.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Προστασία φοβεράτη κατέσσε για την υπέρητη συγκαθήτα σχεσία μόνο παρήμητα Θεοτόκε, στήριξε Ορθοδόξων πολιτείαν, σε ζώη σε κέλευσε βασιλεύει και χορήγει αυτή η ουρανό την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, Θεό με θάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι Θεό με θα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι Θεό με θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: Αμήν. Δόξα μου ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη, άνθρωπο ψευδοκία. Δόξα μου ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη, άνθρωπο ψευδοκία. Δόξα μου ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη, άνθρωπο ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα επληθύνθησαν οι θλιποντέ μου, πολύ πανίστανται επέ με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Είδε κυρία αντιλήπτων μου, δόξα μου και ψώνω κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κυρίων και έκραξα και επίκουσα μου ξόρσω γι' αυτό. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε εξ ηγέρθην και Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω μου πέμει η άδολα ούτων κύκλος είναι επιτεθεμένων. Μια να στα κρίσω ο Θεός μου της είπα τάξη πάντως το σωθρέοντας Ματέος οδόντας ο μαυτολόν συνέτριψες. Το Κυρίε σωτηρία και των λαών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσε εξ ηγέρθην και Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξη μου δεν λειτουργήσει παιδεύση μου. Τα βέλησαν υπέγγισαν μου και επιστήριξες απέναν την χείρα σου. Που και στην ίσεν τη αρκέ μου από πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από πρόσωπο των αμαρτιών. Ό,τι είναι μη με υπηρήνη, την κεφαλή μου σε φορτή εμβαρή, βαρύνθησαν με προσώσαν και σάψαν με λοπέ μου από πρόσωπο τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατακάνθουν ω τέλειο σαν την ύψη μέρα και θα βάζουν απορρευόμενο ότι ψέ μου πλήσει εν απογεμάτων και ουκ στην ίσεν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπνώθην ω φόδρο ριόμουν από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε εντεντίον σου πάση επιθυμίων και ο στεναγμό μου από σου κακρύβει. Η καρδία μου ενταράχθηκε τα λοιπά με ισχύς μου και το φως των θαλών και αυτό και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντίος μου γκίσαν και αίσθησαν και οι γκίστα μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεδιάζονται εις τούντες την ψυχή μου και εις τούντες τα κακά μου ελάλησαν με τότες και δολαιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου και ο οικονικός και όλοι σου κανήκουν το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακών και έχουν το στόμα δεύτερο λιγμούς. Ότι επίση, κύριε Ελπίσα, εσύ ακού, κύριε Θεό μου, ότι είπαν μου πότε επιχειρώσουμε οι εχθροί μου και τόσο ελευθεί να αποδώσουμε επί με μεγαλωνιμόνιση μου. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλληλεγγύο μου, ενώ πεινούμε εσύ διαπαντό, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μνημνήσω επί τη αμαρτία μου. Η δε εχθροί μου ζώσκε και κρατώ, είτε περιμέ και πληθύνθη συνισούντε με αδίκω. Οι ανταπεδόντε με καγάντι, όταν διαβαλώνουν με επί κατά διακονοθοσύνη μου, μη εγκαταλείψουμε, κύριε Θεό μου, η υποστήσα απέ μου πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε Τσετρία μου. Μη εγκαταλείψουμε, κύριε Θεό μου, υποστήσα από εμπρόσχη στη βοήθεια μου, κύριε Τσοτρία μου. Ο Θεό μου, προσορθρίζει, δίψε εσύ η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξουμε την κυρία μου και βάτω και ανίδρο. Ούτω εν το αγκαίο φθινισίτε την δύναμη και την δόξα σου. Κρίσουν το λέω σου περζά στα χείλη με επενέσει σε. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ερώτα, κύριε μου. Εξθέτω και ποιότητα σε πλήση ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ανέσει στο στόμα μου. Είναι η μόνη βόνη σου τη τρομονή με τη όρισα μελετών σε τεγνήθη, ο Θεό μου και τη σκέπτα των τριών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελέω τα δεξιά σου. Αυτή δε ισμά την ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσεται στα κατώτατα τη γη, παροθήσουν τι χείρε μου φέρισμένε σε ολοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύθερο φρανθίστε από το Θεό, πνηθήστε πάσο μου, είναι αυτό ότι είναι φράξη του μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθρισε μελετών σε ότι γεννήθη ο Θεό μου και τη σκέπτα των τριών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντέλαβε τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την και εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την και εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό, ο τυρίε μου μέρασε και έκραξε κρυνικτή εναντίον σου. Ελθέ τον οποίο σου προσευχούν κλείντο ει την δεησή μου. Ότι η πλήστη κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο και σου προσελογίσει μετά το κατευντόν του Μισλάκων να γεννήθει σε άνθρωπο βοήθητο εν κρίση ελεύθερο. Ω ή τραυματίε καθοδέντε εν τάφων και μη σε έτη και αυτή τη ισχυρό απόσυσαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο εν σκοτεινή σκη και αθανάτο. Επεμέ, πεστηρίεθη θυμό και του πάντω του μετρισμού επήγη επεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου επεμέ, θέντο με βδέλγμα αυτή. Παραδόθην και εγώ εξεπορβόμουν εφθαλμίων στην εισαναποδοχία. Εκεί έκραξα προς ο Κύριο Λινδυνομένα διέπετα σε προσέτα σχήρες. Μη της νεκρής πίστη θαυμάσαι η ιατρία να στήσου και εξομολογησοντές. Μη διηγήσετε έτσι εν τοντά αυτό λέω και την αλήθεια μου σε εν τη απολύμνη. Στήσετε εν το σκότα θαυμάσαι ας και δικαιοσύνη σε εν γυβλελισμένη. Κάγω προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προς η μου προφθάσει. Να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου που στρέφει στο πρόσωπό μου σωπέ μου. Το έχω σημείο και νοικοψεκνότητός μου ψωθείς δεν ταπνώθει και εξπορήθει. Επεμέ δήλθουν οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Κύκλωσαν μου σιδωρώνει την εμένα περίσκουν μάμα. Εμάκνασαν από μυφλών και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, οι κυρίε μου μέρεσε και έκραξε και νεκτά εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντο ει την δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλανθάν πάστα σαν το παδό αυτού. Τον μιλατεύοντα πάστα σαν ομοίω των ιόμνων πάσα στον σνό σου. Το λύτουν ενώ εκθωρά στην ζήνη σου, όταν στεφώνοντα εν ηλικία εκτιμή. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία να σου κινηστήσω το ασέ του νεότη σου. Ποιόν ελίμψον είσαι ο Κυρίος και κρίμα πάση της οικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμνο ο Κύριος μακροθυμός και πολυελούς. Χριστέλος οργιστής το δέει στον αιώνα μνή. Που κατά τα σωμία σου μενοποίηση μείνου δε κατά τα σωματεία σου μεν τα παιδε και μείνου ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης κρατούσε ο Κύριος τέλειος αυτό επί της ομένης αυτών. Καθώς όν απέξουν έναν τόλο αποδεισμό, εμάκνα φθούντα σαν μίεσμον, καθώς κτήρι πατήρι σου κτήρισε κύριο στου επόμενου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ήμουν μνήστη εκτυξεσμένα. Άνθρωπο σου σκόρτωσε η μέρα αυτό, ή αν θα σου του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη επιγνώστε την τότοπον αυτού. Το δέλεο του κυρίω από το αιώνο και ω το αιώνο επί του επόμενου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτή επίσημον τη φυλάσσου την διαθήκη αυτού και μεμημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασαι τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε σε άγγελοι αυτοδυνατής και υπείοντες στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα να ψ' αυτού λειτουργεί αυτό υπείοντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία σου αυτού, ευλόγηψή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από τη δεσποτεία σου αυτού, ευλόγηψή μου τον Κύριον. Κυρίες άξονε τις προσευχές μου, ενώξε την δέσιμη αντιαληθεία σου, άξονε τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι η δικαιοθέση την οποία σπάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή, με ταπείνωση τη γη την ζωή, με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία σου είναι πέμπτο πνεύμα, με δράκου την καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έρευση εν πείμε στον χειρόν σου μελέτο. Διαπέτασε προσέτε χείρε μου, ψυχή μα για νυδρό, σταχύ άξονε κύριε εξέλιπτο πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσει με τι κατοβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιώσε το επισύλληψε. Γνώρισον μη κυρία δόν μη πορεύσουν που προσέρε την ψυχή μου. Εξέλμε εκ των ηθών μου κύριε προ εκατέφυγον διδάξω μου το πίνει το θέλημά σου, τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο να οδηγήσει με νυγή ευθύνη και με το όνοματό σου κυρίε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψε την ψυχή μου και εντελέ σου ξελευθέρωσε εχθρού μου. Και απολύει πάντα στο στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον κυρίνη τη δικαιοσύνη και μη έλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάξον κυρίνη τη δικαιοσύνη και μη έλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο όθο να οδηγήσει με νυγευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την κυρίνη και αρήκη στου αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Εν ελέησον.
1: Δεύτης άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Εν ελέησον.
1: Εξ ειρήνης του σύμπαντος κόσμευστα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα.

0: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψης.

0: Παναγία, Σακράντου και ευλογημένη εν δόξου Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: αντιλαβούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη
1: και διαθέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Ελέησον με Θεός κατά τα μεγαλέως και κατά το πλοίος των εγκριμών σου εξάλληψαν τα νομά με επιπλήν πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αματίες μου καθάρισόν με ότι την ανομία με εγώνη γνώσκω και αμαρτία με οποία με στη διαπαντώση μόνο ήμαρτων και το πονηρών εν οποίον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες κοινικής ενοκρίνες θέση. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείς εμ ημίτρ μη δούγαρα λυθήν εγκάψα στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζουμε. Ραντίσμισο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπήρχε να λευκανθήσουμε. Ακουτίζει μια γαλλία συν και φροσύνα, γαλλία σου το εστέτητα πνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από τον αματιών μου και πάστα σε μια με εξάλληψε. Καρδία καθαράν κτίσιν είναι μια Θεό και πνεύμα έφθε συγγέννησε εν σαν κάτι σου. Μια απορρίψη με του προσώπου και του πνεύμα στο Άγιο μια αντανέλησα από εμά. Απόδοση με την αγαλία σου του συντρίου και πνεύμα του κοινωνικού στηριξών με. Διδάξον μου στα σου δώσει και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίση με ξέμα τον Θεό. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλει, σα θυσία να εδώ κάνω όλο καυτόν εδώ και εδώ. Και η θυσία του Θεού πνεύμα στη τετριμένη καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδονώσει. Αγάθη μου κοινή τη ευδοκία στην Ισιών και η κοντινθή τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκία στη θυσία δικαιοσύνη σαν αφράν και όλο καυτόν μετά τότε ανίσου είναι από τη θυσία στηριών σου μόσχου.
1: Νεύση σου προς Θεό, διατητυπίεν με τύχθη, πριν ευδιάχυτος υδάτων φύσης, Κύριε, όθεν αυρόφως πεζεύσας, άδη Ισραήλ σιωδήν επινίκιον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, νεύση σου προς τον Θείον, θεοειδείς γεγονότας, Θεού συνετρίψατε αθέων και προσένθεων, πάντα συγγύρατε πόθων τους πεπιστευκώτας Θεό πανσεβάσμι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, άλασος πεφικότες, πάσης της γης θεοί γόροι, Κυρίου Απόστολοι την συμπεδώνα στήσατε, πάσαν της εμείς καρδίας και μεμοραμένην δεινός θεραπεύσατε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, πάντων η νίκα μέλη εν τη δευτερέλευση, συν ημίν καθέζεστε κριτής ο δικαιότατος, θεοί Απόστολοι τότε, πάσης καταδίκηση μας εκλυτρώσαστε. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς. Άχραντε Θεοτόκε, συνασωμάτης αγγέλης, προφήτης και μάρτυση και αποστόλης πρέσβευε, όπως άφησιν πτεσμάτων λάβαμεν παρθένε και πλούσιον έλεος. Άγιε του Θεού πρέσβευε επερημών, δεδοξασμένην επί γης μετελθών πολιτείαν, τους έδοξάζοντας με τόχους Νικόλαε, της εκεί δόξης ποιήσων, Άγιε του Θεού πρέσβευε επερημών. Εν το πελάγι του φθαρτού διαπλέοντες βίου, πειρασμών κύμας υπαμάθαρ και κλούμεθα εξών ημάς διάσωσον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, χείρα μη όρεξο ναή, βοηθείας και πάντων Πάτερ Νικόλα, εχθρών ερωμένονται και οράτων λύτρωσε, υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς. Ω τους αείλους λειτουργούς Θεοτόκε ποιήσας, εξού γέννητε διέλους από τον ανθρώπους καθορόμενος. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, παριστάμενοι θρόνο το Θείο πάντοτε εφέγγειται λαμπρινόμενοι αντί το Άγιοι φωτισμών πνευματικών άπα συνετίσαστε εκ του των φώτων Πατρός. Καταπευθύνει ημίν πιστός ημάς γεραίρουσιν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Αναλάμψαν τα δικαιοσύνης ήλιον ένδοξη θείας άμενη, κόρης θεόπαιδος εκολύθητε αυτό, θείαν καταμέθεξιν, φως χρηματίζοντες και απειλάσετε απάτη ζώπων άπαντα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Νόμων εν θεών επί της γλώτης φέροντες, πάσαν την γην διήλθετε. Την ανομίαν αυτής υπεξέροντες σοφή κρίσκη, ανδρών και σύλλα και σιλουανέ, και κατασπήραντε στη γνώση την σωτήριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, επενέσομεν επενετών των ένδοξων καρθαγενέων, κάφη μαθείων γενόμενων και του λόγου μαθητήν και των ιαμάτων, πηγήν και μέγαν κήρυκα των υπερένιων και πίστεως εδραίωμα, υπερεκενήν και αίκες του ζώνος των αιώνα μην. Υπερήμ των θεών αρήτως τέτοκα σάρκα εξου φορέσαντα διαγαθότητα υπερήμ τη αγνή, όθεν εν φωνές ευχαριστηρίς υμνολογούμενος και μακαρίζομενος πάλε προεφύτευσας. Ο καταρχάς τους ουρανούς παντοδυνάμος σου λόγος στερεώσας Κυρία Σωτήρη και το παντουργό και θείο πνεύματι πάσαν την δύναμη μην αυτόν εν αυσαλεύτω με πέτρα της ομολογίας σου στερέωσον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Βέλη Χριστού του δυνατού εικονημένα δειχθέντες των βελών με τον του πονηρού σοφή μαθητέ του λόγου ρίσαστε. Και πληγωθείς αρχαλεπώς της αμαρτίας ραμφαία την εμήν καρδίαν θεραπεύσατε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, ως ουρανοί δόξαν Θεού καθ' αφήσουν ως προφήτης διηγήστε θείοι μαθητέ, τρανούντος από τον διθείαν σάρκωσιν και τα παθήματα σαφώς διών παθών και θανάτου, πάντες και φθοράς απελυτρώθημεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, απατηθέντα με δεινός και τη στολή γυμνοθέντα της εν Θεού θείοι μαθητές, στολές με φωτός φεδρίνε, σπεύσατε ή του εχθρού τας μηχανάς απογυμνώσαντες πίστη και τούτον εσχήνιν επενδύσαντες. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, όταν δυνάμεις ουρανών καθυποστήσε στο λόγο, ο προφήτες χάριν παρασκών και τις μαθητές και πάση μάρτυση, τούτον πρεσβείες ο Θεός και της αχράντου μητρώσου όσον πάντα σε κτήρων ως έσπλαχνος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, υπέρ της οικουμένης προσφέρων οικεσίας από πάσης ανάγκης και θλίψεων μυρίων, περίσσοζε ημάς Άγιε Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Δεδεμένους αφήκτω φρουράω σε λυτρώσω τα δεσμά διαρρήξες ευχές σου κακόν μου, ακατάλαξον Θεό Άγιε Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Ενικτή και ημέρα προστάτην σε καλούμεν τα σημών οικεσίας προς Άγαγε Κυρίω, φρουρών ημάς Αΐε Άγιε Νικόλαε. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς. Η λαβήση το θείον άνθρα κατεξεμένη εν τη στήη σου σπλάχνη μη δόλωσε φλεχθήσα, κατάφλεξον ημών, πάνεγνε τα πτέσματα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, κηρύξαντε στην σάρκωσιν του δεσπότου και λύσαντε στον σύνδεσμο της κακίας, τους πάλετε δεμένους στη απιστία σοφία λύσατε, μεγαλοκήρυκες και Θεό προσήξατε διαπίστεως. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, λαμπτήρες της αδίτου φωτοχυσίας, γενόμενοι το σκότος της ασεβίας. Ηλάσσετε δεικνύοντες της ανθρώπης της επιγνώσεως το φως πανέφημη, δια τούτο πάντοτε μακαρίζεστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις πάσαν εξελίλυθε καθώς ψάλλει Δαβίδ των Αποστόλων ο Θείος Φθόγκος, διδάσκων τα παθήματα του Σωτήρος και την Ανάσταση δις ανέστημεν εκ μνημάτων άπαντες της ματιότητος. Και νυν κυαί και στους αιώνους των αιών να μείνει. Ευρώνησε των αγγέλων καθαρωτέραν υπέδη την γαστέρα σου την Αγίαν. Ο φως εικόνα πρόσιτον Θεοτόκια και όφθη άνθρωπος εξ τους αρκούμενος εν της ήτης φύσης γνωριζόμενος. Εν πέτρα με της πίστεως στερεώσας σε πλάτινα στο στόμα μου επεχθρός μου η φράνθη καρ το πνεύμα μου εν το ψάλιν ο

0: Δηλαβούσον ελέησον και διαφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: και διελέησον
0: της Παναγίας Αχράντη περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελλήνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγμους και ειδικά στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξου υπέρ πάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
2: Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
1: Εν της μύρης Άγγιε ιερουργός ανεδείχθης του Χριστού γαρούσιε το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκα στην ψυχήν σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους από του θανάτου. Δια τούτο υγειάστης ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.
2: Ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.
1: Τη τριακοστή του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Σύλλας, Ιλουανού, Κρίσκεντος, Επενετού και Ανδρονίκου. Επενετός κρίσκιστε και σιλουανός ύλας και ανδρώνικος εν εις τον άμα, πεντέβαν εκ βιώτου μίστε Θεού εν τριακοστή. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της εκ Κεσαρίας, ως αχλιώδες και το πύρι της Καμίνου προς την καλήν λάμπουσαν ειν Ιουλίταν. Τας αυτόν Αγίες Πρέσβειες Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παίρνεις εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπουσιν, το Πατρί και το Υιό και

0: δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία, ενούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πρόνοι Θεέ, Πάτρε Πατοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αιμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αιμαρτίας του κόσμου. Πρώτος δεξέ την δέησιν μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα εν ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, Υιός την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέ κατέβηκον την δόξα μου, του πίνει το θέλημά σου, ξύ ο Θεός μου, του παρασύπηγε ζωή σου, το φωτίσω ο ψώμεθα φως. Παράτινο το ελαιός της γνώσκουσης, σε καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, να βαρτί της πλαχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων μόνο και ανετών και δοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός ηφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φωτίσον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίων.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Ράσου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Ράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Ράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός, ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Γαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησε μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησε μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησε μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινή και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάδος, ελέησε μας. Κυρί λάστη, σημαντής, ημών δέσποτες, χωρισόντες ονομίες. Μην Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενεία, ημών ενή και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινή και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλείο σου, κινηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών τον οποίο σου ενδώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέχισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιδάν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονή,

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.

0: Ετικέτιεν κυριούδε εισπόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας

και ακούσαντες οι δέκα, ηγανάκησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς είπεν,

0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέ.

0: Θεόμεθαν,
1: κυρίελεησον.
0: Έτι δεόμεθαν και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εκ του Αγίου και πανσέπτων αότουτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος,
1: κυρίελεησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος απ' τους ελεήσει, κατηχήσει απ' τους των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, Ισί χαρητήμ, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε, είναι και αυτή συνημιδοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, σοφία, ότι πρέπει σοι πασαδόξα τιμή και προσκύνησης

Ούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την ελέησον. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ολού ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υπό ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιάστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος

0: και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσέ των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθει το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Ιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός ηλαστήν το αμαρτωλό και δεξόν, ο Θεός ηλαστήν το αμαρτωλό και δεξόν. Θεός ηλαστήν το.

0: Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Διελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ευλογών σου, ευλογούντα σε κυρία και αγία σου, σε επίσηπε επιθότα, σώσουν των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξον. Αγία σου, του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτού αντιδόξα, σον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα, σου ελπίζοντα, επισέρινε το κόσμο σου, δόρισε τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρχου, ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορημα τέλειον αναθενεστή καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων και συνδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ελεήσον.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει φημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
0: Εξ ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησο.
1: Ο εναγής Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμωμαγίας, αυτού Μητρός, επικεκλημένης πορταϊτήσης,

Δόξα και πανεύθυμων Αποστόλων των Αγίων, εν δόξα και γαλλινικών μαρτύρων των Ασίων και Θεόφωνων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεύθυμων Αποστόλων Σύλλας Ιλουανού Επενέτου Κρίσκεντος και Ανδρονίκου, της Αγίας εν δόξου μάρτυρος Ιουλίτης της Εκκεσαρίας και των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Σύλλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκεντος και Ανδρώνικου. Οι Άγιοι αυτοί Απόστολοι ανήκαν στους 70 μαθητές. Προεστός της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Άγιος Σύλλας διακρίθηκε για το προφητικό του χάρισμα. Εστάλη μαζί με τους Αγίους Αποστόλους, Παύλο και Βαρνάβα, για να ενδυναμώσουν τους χριστιανούς της Αντιοχίας. Όταν ο Παύλος ανέλαβε την δεύτερη αποστολική περιοδία του, 50 με 52 μετά Χριστόν, πήρε μαζί του συνοδό τον Σύλλα. Διέτρεξαν μαζί τη Συρία, την Κιλικία, τη Λικαονία, τη Φρυγία, τη Γαλατεία και την Μυσία, προτού φτάσουν στην Τροάδα. Περνώντας από εκεί στη Μακεδονία, ο Σύλλας ήρθε και στο δικαστήριο και φυλακίστηκε με τον Παύλο. Όταν όμως έγινε γνωστό ότι ήσαν Ρωμαίοι πολίτες, τους ελευθέρωσαν και τους ζήτησαν συγγνώμη. Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια, όπου ο Σύλλας έμεινε μαζί με τον Τιμόθεο για να στερεώσουν στην πίστη τους νεοφώτιστους, ενώ ο Παύλος συνέχισε την περιοδία του προς την Αθήνα. Συναντήθηκαν οι τρεις τους ξανά στην Κόρινθο, όπου κήρυξαν τον Ιησού Χριστό, Υιό του Θεού. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Σύλλας έγινε επίσκοπος Κορίνθου, όπου ανέλαβε να βάλει σε εφαρμογή τις εντολές που περιέχονται στις επιστολές που έστειλε ο Παύλος για να διορθώσει τους Κορινθίους και να τους οικοδομήσει στην αγάπη. Αναλώθηκε στο αξίωμά του και εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριο. Ο Άγιος Σιλουανός έγινε επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπισε πολλούς και συνεχείς κινδύνους για να διατηρήσει την πίστη, διότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ήσαν δεινοί στη διαστροφή των λόγων. Έδωσε τον αγώνα των καλών και εκοιμήθη εν ειρήνη. Ο Άγιος Απόστολος Επενετός αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο ως απαρχή της Ασίας, δηλαδή της περιοχής της Εφέσου. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ωστόσο ότι έγινε κατόπιν επίσκοπος Καρθαγένης και ότι υπέστη πολλές δοκιμασίες και θλίψεις εκ μέρους των ιδωλολατρών κατοίκων της εκεί περιοχής. Η υπομονή του και ο πύρινος λόγος του κατόρθωσαν ωστόσο να οδηγήσουν στη γνώση της αλήθειας πολλούς ιδωρολάτρες. Παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, αφού εκπλήρωσε επαξίως την αποστολή του. Ο Άγιος Κρίσκης ήταν και αυτός μαθητής του Παύλου, ο οποίος τον αναφέρει ως απεσταλμένο στη Γαλατεία. Έγινε επίσκοπος Χαλκιδόνος και έδειξε το φως της αληθείας σε πολλούς εθνικούς βυθισμένους στα σκοτάδια. Αφού κατέκρινε την αμαρτία στην ίδια του τη σάρκα και έσωσε πολλές ψυχές από την απώλεια, διδάσκοντάς τες την πίστη και την ευαγγελική πολιτεία, εκοιμήθη με τη σειρά του εν Κυρίω.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Κεσαρίας. Η Αγία Ιουλίτα ήταν πλούσια χείρα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Ένας άρχοντας της πόλης αυτής, άνθρωπος αδίστακτος, πλεονέκτης και βίαιος, οικειοποιήθηκε άδικα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, κτήματα, χωριά, ζώα και δούλους, περιφρονώντας μάλιστα κάθε δικαιοσύνη, δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει τη συκοφαντία, την ψευδομαρτυρία και την δωροδοκία των δικαστών προκειμένου να φτάσει στο σκοπό του και να την απογυμνώσει εντελώς. Καθώς έγινε δίκη και θα αναγνωριζόταν το δίκαιο της Ιουλίτας, ο αντίδικός της την κατηγόρησε ότι είναι χριστιανή, γεγονός που σύμφωνα με το διάταγμα που είχε προσφάτως εκδώσει ο αυτοκράτορας, τη στερούσε τα πολιτικά της δικαιώματα. Ο Κρητής είπε να φέρουν αμέσως τη Μίαμα και έναν βωμό και κάλεσε την Ιουλίτα να θυσιάσει στους θεούς της αυτοκρατορίας για να εξασφαλίσει την προστασία του νόμου. Χωρίς να διστάσει η Αγία, κατανοώντας ότι θα ήταν παράλογο να απαρνηθεί την αιώνια ζωή για να σώσει τα φθαρτά αγαθά, δήλωσε: «Ας χαθούν λοιπόν όλα αυτά. Ας αφανιστεί η ζωή αυτή, η δόξα και τα πλούτη του κόσμου τούτου. Γιατί τίποτε δεν θα με κάνει να αρνηθώ τον Δημιουργό μου και Θεό μου που τα πάντα επίησε». Αφού κανένα επιχείρημα δεν κατάφερε να την μεταπείσει και σε όλες τις προτάσεις απαντούσε λέγοντας «Είμαι δούλη του Θεού», αποφάσισαν να την παραδώσουν στο πυρ. Η Ιουλίτα κατευθύνθηκε στην πυρά γεμάτη χαρά και ζήλο, παροτρύνοντας τις άλλες χριστιανές στο πέρασμά της. «Έχουμε δημιουργηθεί από το ίδιο υλικό με τους άνδρες, κατ' εικόνα Θεού. Η αρετή είναι εφικτή στις γυναίκες όπως και στους άνδρες. Είμαστε σάρκα εκ της σαρκός του Αδάμ και οστά εκ των οστών του. Και πρέπει να προσφέρουμε τον εαυτό μας τον Κύριο με ανδρική σταθερότητα, θάρρος και υπομονή». Ανέβηκε θριαμβευτικά στην πυρά σαν να εισερχόταν σε φωτεινό νυμφώνα. Οι φλόγες την έζωσαν και ενώ η ψυχή της πετούσε προς συνάντηση του νυμφίου, το σώμα της παρέμενε αυλαβές, προήμιον της αυθαρσίας που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν, στο αίθριο της βασιλικής που κτίστηκε στον τόπο του μαρτυρίου της, ο ωραιότερος ναός της πόλης, ανάβλησε πηγή με θαυματουργικές ιδιότητες.

Μνήμη των Οσίων Παύλου, Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου. Ο Όσιος Παύλος καταγόταν από την Ατάλεια. Φανερώνοντας από παιδί μεγάλη αγάπη για την ησυχία, πρόκοψε γρήγορα στις Άγιες Αρετές και ανήλθε στο επισκοπικό αξίωμα της πόλης του. Μόλις ωστόσο συνειδητοποίησε τη σύγχυση και την ταραχή που βασίλευαν εκεί, πέφτοντας με δάκρυα ενώπιον του Θεού, ζήτησε να του φανερώσει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει για να βρει τη σωτηρία. Μια ουράνια φωνή του απάντησε ότι μέσω της ιεροσύνης καθαρίζονται οι αμαρτίες του κόσμου. Ο Παύλος σηκώθηκε χωρίς ωστόσο να πάρει τον μανδύα του και αποφάσισε να πάει σε μια πόλη όπου δεν θα τον γνώριζε κανείς. Οδηγημένος από τη Θεία Χάρη έφτασε στην Έδεσα, η εκκλησία της οποίας διοικούνταν τα χρόνια εκείνα από τον περίφημο Ραβουλά. Προσλήφθηκε ως χειρόνακτας και δεν κρατούσε παρά τα απολύτως αναγκαία για την τροφή του. Με το υπόλοιπο του μισθού του πήγαινε στο τέλος της εβδομάδας να μοιράσει άρτους στους μοναχούς των περιχώρων και την επαύριο καρπούς στους ασθενείς του νοσοκομείου. Έκανε έτσι τη γνωριμία του αείδημου ιερέα Ιωάννη, ο οποίος φρόντιζε 12 ερημίτες που ζούσαν σε σπήλαιο και συμφώνησαν κάθε βράδυ μετά τη δουλειά να έρχεται ο Παύλος να τον συναντά και να περνούν τη νύχτα εν προσευχή μαζί με τους 12 αναχωρητές. Μία ημέρα που βρίσκονταν μαζί με τους ερημίτες, τους εγμαλώτησαν βεδουίνοι και τους οδήγησαν στην κατασκήνωσή τους. Ο Παύλος σώριασε στη γη με την προσευχή του μια μεγάλη φοινικιά που έστεκε στο μέσον του στρατοπέδου και τότε ο φύλαρχος και όλοι οι δικοί του μεταστράφηκαν. Βαπτίστηκαν και μετέτρεψαν μία σκηνή σε ναό. Ο Παύλος και ο Ιωάννης αναχώρησαν κατόπιν για το όρο Σινά. Έμειναν εκεί 5 ημέρες εν προσευχή στην κορυφή, όπου ο Μωυσής είχε δει το Θεό και εν συνεχεία επισκέφθηκαν τους ερημίτες των περιχώρων. Μία ημέρα ο Παύλος ανήγγειλε στον σύντροφό του ότι 7 αναχωρητές της σπηλιάς είχαν παραδώσει την ψυχή τους. Επέστρεψαν τότε στην Έδεσα. Στο δρόμο συνάντησαν έναν ερημίτη που καθόταν 35 χρόνια στην κορυφή ενός δέντρου. Τους χαιρέτησε και τους ζήτησε να μείνουν κοντά του. 3 ημέρες αργότερα εκοιμήθη και ο Παύλος και ο Ιωάννης τον ενταφίασαν. Φτάνοντας στην Παλαιστίνη, στην πέτρα του Ιακώβ, βρήκαν μια ομάδα αναχωρητών, τους οποίους καθοδηγούσε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Στέφανος, στον οποίο ο Θεός είχε αποκαλύψει όλη την ιστορία τους και ο οποίος επιτίμησε τον Παύλο για το γεγονός ότι είχε κρύψει το επισκοπικό του αξίωμα. Σε απάντηση εκείνος επέδειξε το προορατικό χάρισμα που είχε λάβει παρά Θεού, αποκαλύπτοντας ότι επί 16 χρόνια ο Στέφανος είχε στην αδελφότητά του ένα νέο κορίτσι που υποκρινόταν πως ήταν ευνούχος. Το κορίτσι πέθανε το ίδιο εκείνο βράδυ και αφού το ενταφίασαν οι δύο όσοι, συνέχισαν το δρόμο τους. Φτάνοντας στην Έδεσα, ο Παύλος ξανάρχισε τον κρυφό βίο του. Την ημέρα εργαζόταν ως χειρόναξ και τη νύχτα προσευχόταν με τον Ιωάννη και τους αναχωρητές στο σπήλαιο. Ένας πρόκριτος της πόλης ήλθε να τον βρει μετά από αποκαλυπτικό όραμα και ο Παύλος θεράπευσε τη γυναίκα του, η οποία υπέφερε επί 13 χρόνια από επώδυνη ασθένεια. Με το θαύμα αυτό απέκτησε φήμη και για το λόγο αυτό εγκατέλειψε κρυφά την πόλη και πήγε στην Ίσιβη. Ο Ιωάννης, έχοντας χάσει το φίλο του, έφυγε να τον αναζητήσει με αγωνία και ήταν έτοιμος να γυρίζει τον κόσμο για να τον βρει. Έφτασε τελικά στην Ίσιβη και βρήκε τον Παύλο να εργάζεται σε μια οικοδομή. Τον φώναξε, αλλά εκείνος έγινε άφαντος. Την επόμενη νύχτα εμφανίστηκε στον Ιωάννη σε ενύπνιο και του είπε να μην τον αναζητήσει πια, γιατί τίποτα στον κόσμο, ακόμη και η πνευματική φιλία τους, δεν θα μπορούσε να τον κάνει να εγκαταλείψει το σχέδιο που είχε βάλει και τον έστειλε πίσω στην Έδεσα με την υπόσχεση ότι θα αντάμωναν σύντομα ενώπιον του Χριστού. Επιστρέφοντας στην Έδεσα, ο Ιωάννης πέρασε 8 μήνες στο σπήλαιο μαζί με τους αναχωρητές και κατόπιν παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό. Όσο για τον Παύλο, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε.

0: Τι αυτή η μέρα μετακομιδεί των λειψάνων του Οσίου Γερμανού του Σολοφκή, μνήμη της Αγίας Αγγελίνας, πριγκιπίσης της Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Τσότνε Ντατιάνη, του Ομολογητού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 10 συνέχεια. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος εις Αντιόχιαν. Αλλά προτού συμβούν αυτά με τον Κορνήλιο, επεκράτης τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων η προκατάληψης ότι οι εθνικοί δεν είχουν τα αυτά δικαιώματα με τους Ιουδαίους επί της δια του Ιησού Χριστού σωτηρίας. Εκείνοι λοιπόν που έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διεσπάρισαν λόγω του διωγμού, ο οποίος έγινε εξαιτίας του Στεφάνου, έφτασαν μέχρι της Φινίκης και της Κύπρου και της Αντιοχίας και δεν εκήρυτον το λόγον του Θεού εις κανέναν άλλον παρά μόνο εις τους Ιουδαίους. Ήσαν δε μερικοί από αυτούς άνδρες Ιουδαίοι μεν κατά την καταγωγή, άλλοι οποίοι είχαν γεννηθεί άλλοι στην Κύπρο και άλλοι στην Κυριναϊκή Λιβύη. Αυτοί όταν ήλθαν εις την Αντιόχεια, εδίδασκον τους Ιουδαίους που είχαν γεννηθεί μακράν της Παλαιστίνης και είχαν πλέον ως γλώσσα μητρική των την ελληνική, και εκήρυτον εις αυτούς το Ευαγγέλιο της δια του Ιησού Χριστού σωτηρίας. Και η δύναμη του Κυρίου ήτο μαζί των και με τη συνέργεια και ενίσχυση της δυνάμεως ταυτής, πολλής αριθμός εκ των Ιουδαίων τούτων ελληνιστών επίστευσε και επέστρεψε εις τον Κύριον. Έφτασε δε η φήμη των επιτυχιών τούτων εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα να έλθει μέχρι Αντιοχίας. Αυτός δε όταν ήλθε και είδε την χάρη του Θεού που εμαρτυρεί το από το πλήθος των πιστευσάντων και από τον βίον αυτών, εχάρη και προέτρεπε όλους να μένουν αφοσιωμένοι και προσκολλημένοι στον Κύριο με όλη τη διάθεση της ψυχής των. Εχάρη δε και στήριζε τους νέους του τους μαθητάς ο Βαρνάβας, διότι ήτο άνθρωπος αγαθός και γεμάτος πνεύμα Άγιον και πίστην. Δι' αυτό δε και η δύνατο να στηρίζει και να παρακαλεί. Και εκ της δράσεως ταύτης του Βαρνάβα προσετέθη στους πιστούς ακολούθους του Κυρίου πολύ πλήθος λαού. Μετέβη δε ο Βαρνάβας εις Ταρσό δια να ζητήσει το Σαύλο και παραλάβει αυτόν ως βοηθό του εις το έργο της διδασκαλίας και ενισχύσεως του πλήθους τούτου των χριστιανών. Και όταν τον έβρε, τον έφερε εις την Αντιόχεια. Συνέβη δε επί εν ολόκληρο έτος οι δύο αυτοί Απόστολοι να λάβουν μέρος εις τα συνάξεις των πιστών εν τη Εκκλησία και να διδάξουν πλήθος πολύ. Και εις την Αντιόχεια εξ αφορμής του πλήθους ονομάστησαν δια πρώτη φορά οι μαθητές του Κυρίου χριστιανοί. Κατά τα σημέρας δε αυτάς κατέβησαν από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχεια μερικοί προφήτε. Εις την σύναξη δε των πιστών εσηκώθη ένας από αυτούς που ελέγεται Άγαβος και φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα κατέστη γνωστόν ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα εις όλη την οικουμένη. Έγινε δε πράγματι η πείνα αυτή επί της αυτοκρατορίας του Κλαυδίου Κέσαρος. Κατόπιν δε της προφητείας αυτής οι μαθηταί αναλόγως των πόρων και των μέσων που είχε κανείς απεφάσισαν να στείλουν καθένας από αυτούς συνδρομή προς βοήθεια και υπηρεσία των αδελφών οι οποίοι διέμεναν εν τη Ιουδαία. Πράγματι δε το έκαμαν και απέστειλαν την εισφοράν εις τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων δια των χειρών του Βαρνάβα και του Σαύλου.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Στο βιβλίο «Αγιορείτε Πατέρες» και «Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, γράφει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Οι πατέρες της Ιεράς Μονής Κωστά Μονήτου πολλά έχουν φυσικά να γράψουν για τον Άγιο Γεροντά τους, διότι τον έζησαν από κοντά πολλά χρόνια. Από μακριά εγώ λίγα γνώριζα, αλλά θα ήταν αδικία εάν δεν ανέφερα καθόλου τον Άγιο Γέροντα, διότι διακρινόταν για τις αρετές του ανάμεσα στους άλλους πατέρες και ηγουμένους της εποχής του και ήταν ξακουστός. Κάποτε λοιπόν είχε επισκεφθεί την Ιερά Μονή Κωστά Μονήτου ένας έφεδρος αξιωματικός κατά το 1950. Ο Παπαφιλάρετος τον φώναξε από μακριά με το όνομά του και του είπε και μια περιπέτεια που είχε. Τον συμβούλεψε και τον παρηγόρησε. Ο αξιωματικός τάχασε. Είχε συγκλονιστεί από το διορατικό χάρισμα του γέροντα και του είπε με ευλάβεια: «Γέροντα, θα γίνω μοναχός μόλις απολυθώ». Ο πατήρ απάντησε: «Να γίνεις παιδί μου, αλλά όχι σε αυτό το μοναστήρι, γιατί θα σου συμβεί πειρασμός μετά από 3 χρόνια με τον γραμματέα». Ο γέροντας προέβλεπε και μετά από 3 χρόνια έναν πειρασμό που θα συναντούσε. Όταν λοιπόν ο αξιωματικός απολύθηκε από τον στρατό, ο Παπαφιλάρετος τον συμβούλευσε και τον έστειλε σε άλλη μονή, όπου και έγινε μοναχός. Αλλά κάθε μήνα πήγαινε και συμβουλευόταν τον Άγιο Γέροντα. Μια μέρα που τον είχε επισκεφθεί, τον βρήκε καθισμένο σε μια άκρη του κελιού του τον Παπαφιλάρετο να πιάνει το κεφάλι του. Ο πατήρ Ανανίας, ο πρώην αξιωματικός, με πόνο τον αγκάλιασε και τον ρώτησε: «Τι έχεις, γέροντα, τι έπαθες?» Και ο γέροντας απήντησε στενοχωρημένος: «Τέκνον μου, Ανανία, ουδένα πειρασμό είχα σήμερα, εγκατέλειψης Θεού». Ο αθλητής του Χριστού Παπαφιλάρετος ήθελε να παλεύει κάθε μέρα με τους πειρασμούς για να στεφανώνεται από τον Χριστό.

Άλλη φορά πάλι είχε δει έναν λαϊκό και του λέει «Ε, κακομοίρη μου, εσύ δεν πάσχεις από σωματική αρρώστια. Άδικα καταξοδεύτηκες στους γιατρούς. Εσένα, ο Σερσέμις, ο δαίμονας, σε βασανίζει». Εκείνος του είπε «Κάνε προσευχή γέροντα να απαλλαχτώ». Και ο παπαφιλάρετος του απάντησε «Θα κάνω εγώ προσευχή, παιδί μου, αλλά και εσύ να νηστέψεις, γιατί έτσι μόνο φεύγει το δαιμόνιο, με νηστεία και προσευχή. Το είπε ο Χριστός μας». Ο βασανισμένος άνθρωπος έκανε υπακοή και έγινε καλά με την νηστεία που έκανε ο ίδιος και την νηστεία και προσευχή του Αγίου Γέροντα.

0: Στα τελευταία του πια, ο Παπαφιλάρετος είχε οριμάσει πνευματικά και γνώριζε όχι μόνο τις καρδιές και τους λογισμούς των ανθρώπων, αλλά ακόμη και στις τσέπες τι είχαν. Μια μέρα είχε περάσει από την Μονή Κωνσταμονή του ένας κληρικός να πάρει την ευχή του γέροντα και να τον συμβουλευτεί. Ήθελε να μείνει στο Άγιον Όρος. Ο Παπαφιλάρετος, αφού του απήντησε στα θέματα που του ανέφερε και σε άλλα, πριν να του τα πει ο κληρικός, του είπε και τι να κάνει τα χρήματα που είχε στις τσέπες του και το ποσό ακριβώς των χρημάτων που είχε. Ο κληρικός τάχασε και δόξασε τον Θεό που γνώρισε γέροντα και στην εποχή μας σαν τους γεροντάδες της παλαιάς εποχής. Όταν πια γέρασε ο Παπαφιλάρετος, αρρώστησε λίγο, γιατί οι σωματικές του δυνάμεις τον είχαν εγκαταλείψει. Οι πατέρες της Μονής, από αγάπη, τον ανάγκασαν να πάει σε νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί. Ο γέροντας δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε στο νοσοκομείο, γιατί ήταν ζαλισμένος και από το ταξίδι, εκτός από την εξάντληση που είχε. Όταν συνήλθε, βλέπει για μια στιγμή να έρχονται οι νοσοκόμες και να τον πλησιάζουν. Ο Παπαφιλάρετος, μόλις τις είδε στα άσπρα ντυμένες και με εκείνα τα καπελάκια, νόμιζε ότι είναι άγγελοι με φωτοστέφανα και από ευλάβεια έκρυβε το πρόσωπό του με το σεντόνι. Όλοι γύρω του τάχασαν και θαύμασαν για την καθαρότητα του γέροντα. Ο προηγούμενος Σιμεών ο Φιλοθεήτης ήταν και αυτός δίπλα του τότε, ο οποίος και μου το διηγήθηκε. Τον μετέφεραν στην μετάνοιά του και ανεπάφθην Κύριο. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

30 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 382 π.Χ. γεννιέται ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν, βασιλιάς της Μακεδονίας. Θα πεθάνει στις 30 Ιουλίου του 336 π.Χ. Σαν σήμερα, το 1824, ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Κατά τη σύγκρουση, κυριεύονται τρία τουρκικά πλοία και φωνεύεται ή πνίγεται το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού στρατού. Στη συνέχεια, ο τουρκικός στόλος τρέπεται σε άτακτη φυγή προς τα παράλια της Μικράς Ασίας με ανυπολόγιστες απώλειες. Σαν σήμερα, το 1889, γεννιέται ο Βλαντιμίρ Σβορίκιν, Ρωσοαμερικανός μηχανικός εφευρέτης του εικονοσκόπιου, στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του τηλεοπτικού δέκτη. Σαν σήμερα, το 1898, πεθαίνει ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. 30 Ιουλίου 1906, καταστροφή ελληνικών σχολείων και εκκλησιών στην Αχίαλο και πυρπόληση της πόλης από άτακτα τμήματα Βουλγάρων. Ανάλογες καταστροφές γίνονται σε όλα τα κέντρα του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμιλίας. 30 Ιουλίου 1907, θάνατος του Βούλγαρου αρχικομιτατζή Κοατσάπτσε, εμπνευστή της παγίδευσης και του απαχωρήματος.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για φρουτάλια με πατάτες και λουκάνικο. Μία πλούσια και χορταστική ομελέτα από την Άνδρο. Συνταγή παραδοσιακή της Άνδρου. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 4 άτομα. 8 αυγά, 650 γραμμάρια πατάτες μικρές σε λεπτές ροδέλες, 250 γραμμάρια χωριάτικο λουκάνικο σε λεπτές φέτες, μία κουταλιά της σούπας δυόσμο φρέσκο ή ματζουράνα ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Βράζουμε τις πατάτες για 5 λεπτά σε μπόλικο νερό και τις τραγγίζουμε προσεκτικά για να μην σπάσουν. Βάζουμε το λουκάνικο σε μεγάλο βαθύ τηγάνι με διάμετρο 30 εκατοστών και το ψήνουμε μέχρι να βγάλει το λίπος του και να ψηθεί. Βγάζουμε το λουκάνικο με τρυπητή κουτάλα και το τοποθετούμε σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας. Κατόπιν χύνουμε το μισό λίπος από το λουκάνικο και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Σοτάρουμε τμηματικά τις πατάτες μέχρι να μαλακώσουν. Παίρνουμε τις μισές και τις βάζουμε στην άκρη. Κατεβάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά. Ετοιμάζουμε τη φρουτάλια. Αλατίζουμε ελαφρώς τις πατάτες που έμειναν στο τηγάνι, τοποθετούμε από πάνω το λουκάνικο και σκεπάζουμε με τις υπόλοιπες πατάτες. Τις πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι. Χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε το δυόσμο ή τη ματζουράνα, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε τη φρουτάλια, δηλαδή την ομελέτα, πάλι στη φωτιά και όταν κάψει ρίχνουμε από πάνω τα αυγά. Ανακινούμε το τηγάνι για να πάει το μείγμα παντού και να σκεπαστούν οι πατάτες. Σκεπάζουμε και αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά περίπου

0: για 4 με 5 λεπτά μέχρι να ψηθεί το μείγμα από κάτω. Παίρνουμε ένα μεγάλο καπάκι και αναποδογυρίζουμε τη φρουτάλια. Τη ρίχνουμε πάλι από την άλλη πλευρά στο τηγάνι και αφήνουμε να ψηθεί και να φουσκώσει καλά. Σερβίρεται ζεστή ή και κρύα, είναι εξίσου πεντανόστιμη. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για την παραδοσιακή ομελέτα φρουτάλια με πατάτες και λουκάνικο από τα νησιά μας, από την Άνδρο η συγκεκριμένη παραδοσιακή αυτή συνταγή. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 8 αυγά, 650 γραμμάρια πατάτες μικρές σε λεπτές ροδέλες, 250 γραμμάρια χωριάτικο λουκάνικο σε λεπτές φέτες, μία κουταλιά της σούπας, δυόσμο φρέσκο ή ματζουράνα ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Κάπου ανάμεσα στις βαλίτσες που δεν κλείνουν, στα αντιλιακά που χάνονται και στα «Μαμά πεινάω» που ακούγονται κάθε μία ώρα, υπάρχει μια σιωπηλή προσδοκία. Να είναι όλα τέλεια. Να περάσουμε όμορφα, να μην υπάρξουν εντάσεις, να γεμίσουμε φωτογραφίες και στιγμές που μοιάζουν γαλμένες από κάρτ ποστάλ. Μόνο που η αλήθεια είναι άλλη. Τα παιδιά θα τσακωθούν, θα βαρεθούν, θα θέλουν κάτι άλλο από αυτό που έχεις ήδη οργανώσει. Θα γκρινιάξουν την ώρα που εσύ θα θέλεις απλώς να πιεις έναν καφέ με ησυχία. Και κάπου εκεί έρχεται εκείνη η γνώριμη σκέψη, μήπως κάτι δεν κάνω καλά. Αλλά τι να πούμε, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τέλεια. Χρειάζεται απλώς να είμαστε εκεί. Γιατί τα παιδιά δεν μετράνε τις διακοπές όπως εμείς οι μεγαλύτεροι. Δεν θυμούνται αν το δωμάτιο είχε θέα θάλασσα, αν πήγαμε σε εκείνο το τέλειο μαγαζί, αν κάναμε το τάδε πολύ σπουδαίο που από το χειμώνα σκεφτόμασταν. Θυμούνται όμως αν παίξαμε μαζί τους, αν γελάσαμε, αν τους δώσαμε χρόνο. Ακόμα και αν αυτός ο χρόνος ήταν ανάμεσα σε μικρές εντάσεις και ατέλειες. Θυμούνται τη στιγμή που τους πιάσαμε από το χέρι για να τρέξουμε στην άμμο. Ή μια βραδινή ιστορία που είπαμε λίγο πριν κοιμηθούν. Ακόμα και το βλέμμα όταν τους ακούγαμε πραγματικά με όλη την προσοχή στραμμένη σε εκείνα. Και ναι, θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστούμε, θα εκνευριστούμε, που θα θέλαμε λίγο χώρο μόνο για μας. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ως γονείς. Μας κάνει ίσα ίσα περισσότερο ανθρώπους. Ίσως τελικά το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί κανείς να δώσει στο παιδί του δεν είναι οι τέλειες διακοπές, αλλά οι αληθινές. Εκείνες που έχουν και γέλιο και φωνές και αγκαλιές και μικρές παύσεις. Εκείνες που δεν προσπαθούν να είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Γιατί μέσα σε αυτή την αλήθεια μεγαλώνουν οι πιο δυνατές αναμνήσεις και μέσα σε αυτή την απλότητα χτίζεται κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια τέλεια εικόνα. Η σχέση μας. Οπότε, αυτό το καλοκαίρι, ας αφήσουμε λίγο την τελειότητα στην άκρη και να κρατήσουμε αυτό που πραγματικά αξίζει.

Η μέρα μας ξεκίνησε, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Το λέμε και τους τρεις μήνες. Και το ευχόμαστε και το πιστεύουμε και το προσπαθούμε να είναι καλό και ευλογημένο. Αυτό είναι που θα το κάνει πραγματικά καλό το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, διακοπές, ξεκούραση, τουλάχιστον για τα παιδιά, γιατί οι μεγαλύτεροι υποχρεώσεις υπάρχουν, δεν τελειώνουν. Ίσως για λίγες μέρες σταματάνε, διακόπτονται και μετά συνεχίζονται. Για αυτές λοιπόν τις λίγες μέρες των διακοπών, σήμερα θα αφιερώσουμε την υπόλοιπη ώρα που ακολουθεί εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης papaki@hotmail.com, για ηλεκτρονικά μηνύματα που δεχόμαστε από εσάς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και είπαμε σήμερα να μιλήσουμε για διακοπές, να έχουμε συμβουλές, να σκεφτούμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά και να δούμε πώς όλα μπορούν να γίνουν κατά τι καλύτερα. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε.

Οι διακοπές ξεκινούν πολύ πριν φτάσουμε στον προορισμό μας. Για τους γονείς όμως, η διαδρομή μπορεί να μοιάζει με μαραθώνιο αντοχής. Ειδικά όταν ακούγεται για 10η φορά ή για 20η φορά το κλασικό εκείνο «Φτάσαμε». Ευτυχώς λοιπόν υπάρχουν τρόποι για να κρατήσουμε τα παιδιά απασχολημένα και χαρούμενα, είτε ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο, με πλοίο, όπως και να ταξιδεύουμε γενικότερα. Μερικές λοιπόν συμβουλές έξυπνες για να καλύψουμε τον χρόνο που μπορεί να προκαλέσει πλήξη στα παιδιά, κούραση, αδημονία και φυσικά να εντείνει την δική μας αγωνία, ανησυχία και εκνευρισμό. Γιατί, κακά τα ψέματα, άνθρωποι είμαστε και πολύ συχνά, μόλι ότι είμαστε σε κατάσταση διακοπών, μπορεί να εκνευριστούμε. Λάθος μεν, αλλά πολύ πολύ συνηθισμένο δε. Συμβουλές λοιπόν. Φτιάχνουμε ένα travel kit έκπληξη. Τι είναι αυτό? Παράδειγμα, γεμίζουμε ένα μικρό σακίδιο με αυτοκόλλητα, μολύβια, μικρά βιβλιαράκια δραστηριοτήτων, πολύ μικρά παιχνίδια που μπορούν να παίξουν και να τα ανακαλύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Χωρίς να το ξέρουν τα παιδιά, ξαφνικά, την ώρα που αρχίζουν λίγο να ανησυχούν, τους το εμφανίζουμε. Μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι των παρατηρήσεων, άλλη δραστηριότητα. Βρες κάτι κόκκινο. Μέτρησε πόσα φορτηγά θα περάσουν για τα επόμενα λεπτά. Για παράδειγμα, ποιος θα δει πρώτος μία γέφυρα ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συνδυάσουμε και κυρίως στα οδικά ταξίδια να προκαλέσει ένα άλλο ενδιαφέρον και να κρατήσει τα παιδιά σε εγρήγορση. Θα μπορέσουμε να τους δώσουμε κάτι και να αναλάβουν μία φωτογραφική αποστολή, βεβαίως και θα μπορέσουμε. Αν έχουν πρόσβαση σε ένα κινητό τηλέφωνο για να παίζουν μέσα στο αυτοκίνητο και να συνεχίσουν αυτή την άχαρη και επιβλαβή τις περισσότερες φορές δραστηριότητα, αλλά για να χρησιμοποιήσουν την κάμερά του, θα μπορέσουν να τραβήξουν φωτογραφίες ή αν υπάρχει μια μικρή ή μεγαλύτερη φωτογραφική μηχανή και να δουν τα 10 πιο ενδιαφέροντα πράγματα στη διαδρομή. Μετά, το κάθε παιδί ή και το μόνο παιδί θα μπορέσει να μας σχολιάσει, να μας πει για ποιο λόγο φωτογράφησε αυτά τα αντικείμενα στη διαδρομή που του έκαναν εντύπωση. Θα μπορεί να είναι ακόμα και κάτι που κάνει μέσα στον χώρο, στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, στο καράβι, στο αεροπλάνο, οτιδήποτε. Γενικά θα τους κρατήσει σε εγρήγορση και αυτή η δραστηριότητα και θα τους δημιουργήσει μία αίσθηση να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τη φαντασία τους και την παρατηρητικότητά τους. Υπάρχει και βέβαια η δυνατότητα μιας μικρής έκπληξης. Τι είναι αυτό? Ένα καινούριο παιχνίδι, ένα μικρό επιτραπέζιο ή κάποια άλλο παιχνίδι δραστηριότητας που θα εμφανιστεί ξαφνικά στη μέση του ταξιδιού, χωρίς καν να το έχει ζητήσει, να το έχει υποψιαστεί ένα παιδί. Δεν έχει σημασία ούτε η αξία του, ούτε το μέγεθός του, ούτε τι ακριβώς είναι, αλλά η χαρά και η έκπληξη που θα δημιουργηθεί και φυσικά η όλη ανακάλυψη που θα ακολουθήσει. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ακόμα και στο ταξίδι του προορισμού να ζωγραφίσουν, να γράψουν κάτι, να έχουν αυτοκόλλητα για να θυμούνται την διαδρομή, ειδικά άμα είναι αρκετά μεγάλη σε διάρκεια. Καλό είναι, γιατί στα παιδιά αυτό αρέσει ιδιαίτερα, όπως ξέρουν όλοι οι γονείς, να έχουμε κάποια σνακ. Ένα πεινασμένο παιδί βαριέται πιο εύκολα, μην το ξεχνάμε. Άρα, αν έχουμε καθαρά ωραία σνακ μαζί μας στη διαδρομή, αν βρούμε και πιο υγιεινά ακόμα καλύτερα, τότε το παιδί για λίγη ώρα απασχολείται με αυτά τα σνακ και φυσικά χάνεται ο εκνευρισμός της ακινησίας που προκαλεί ένα ταξίδι. Μπορούμε να κάνουμε μικρά διαλύματα, ειδικά στα οδικά ταξίδια, λίγα λεπτά κίνησης, να κατέβουμε από το αυτοκίνητο να κάνουμε κάτι ή τάχα ότι πάμε να πάρουμε κάτι που χρειαζόμαστε ή ακόμα και να χαζέψουμε για λίγο σε ένα σημείο ή σε ένα αξιοθέατο που δεν το είχαμε στον αρχικό μας προγραμματισμό, μπορεί να προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στα μικρά παιδιά. Τώρα, μέσα σε ένα αεροπλάνο που μπορεί να κρατάει αρκετά μία πτήση, θα μπορούν τα παιδιά να έχουν σε μια μικρή οθόνη κάτι να δουν ή να παίξουν. Αυτό βέβαια είναι έσχατη λύση, ας το πούμε. Θα μπορούν και εκεί όμως να έχουν ένα μικρό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα χρειαστεί βέβαια και τη δική μας συμμετοχή και θα χαρούν ιδιαίτερα τα παιδιά βλέποντας τι μπορούν να κάνουν στο μικρό τραπεζάκι του αεροπλάνου. Μπορούμε πάντοτε, φίλες και φίλοι ακροατές, να μετατρέψουμε το ταξίδι σε περιπέτεια. Δίνουμε στα παιδιά μια αποστολή, πώς να βρουν συγκεκριμένα αντικείμενα, να συγκεντρώσουν πόντους μέχρι να φτάσουμε κάπου, δίνοντάς τους εμείς το έναυσμα και τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού. Το μυστικό δεν είναι να γεμίσουμε κάθε λεπτό της διαδρομής,
αλλά να δώσουμε στα παιδιά μικρές αφορμές για παιχνίδι, δημιουργία, ανακάλυψη, φαντασία. Έτσι το ταξίδι θα γίνει μέρος των διακοπών και όχι απλώς ο δρόμος για να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Ελάτε λοιπόν να βγούμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο στον πηγεμό για την Ιθάκη.

Το καλοκαίρι είναι γνωστό ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση ο καθένας μας με το νερό. Νεροπίστολα, παιδικές πισίνες, θάλασσα φυσικά, λάστιχα στον κήπο, παγωμένα ντους μετά την παραλία. Για τα παιδιά το νερό δεν είναι απλώς απαραίτητο. Είναι ταυτόχρονα παιχνίδι, ελευθερία, διασκέδαση. Κάπου εκεί όμως κρύβεται και μια πολύ ωραία ευκαιρία για όλους εμάς τους γονείς, γιατί το καλοκαίρι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η καλύτερη για να μάθουμε στα παιδιά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το νερό δεν είναι ανεξάντλητο. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και να δημιουργήσουμε έτσι ένα πολλαπλό όφελος στην ανάπτυξη του παιδιού. Το καλύτερο δεν χρειάζεται να το κάνουμε με κηρύγματα, ενοχές ή απαγορεύσεις. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όσα και αν πούμε για την αξία του νερού, αν εμείς αφήνουμε τη βρύση να τρέχει όσο βουρτίζουμε τα δόντια, ή αν γεμίζουμε αλόγιστα μια πλαστική πισίνα κάθε δύο μέρες, τότε το μήνυμα που θέλουμε να περάσει στα παιδιά χάνεται. Τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως παρατηρώντας, όταν βλέπουν τους γονείς να κλείνουν τη βρύση ενώ σαπουνίζουν τα χέρια τους, να χρησιμοποιούν ένα ποτιστήρι αντί να αφήνουν το λάστιχο να τρέχει, ή να μιλούν με σεβασμό για τους φυσικούς σπόρους, καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το μάθημα μένει μαζί τους πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη διάλεξη μπορούμε να τους κάνουμε. Εξοικονόμηση λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά με το δικό μας παράδειγμα πρώτα. Εδώ είναι που πολλοί γονείς μπερδεύονται. Φοβούνται ότι η εξοικονόμηση νερού σημαίνει λιγότερη χαρά για τα παιδιά. Στην πραγματικότητα όμως ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η εξοικονόμηση δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξουν με νεροπίστολα ή ότι δεν θα γεμίσουν μια μικρή πλαστική παιδική πισίνα. Σημαίνει ότι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το νερό με σύνεση. Για παράδειγμα, μια παιδική πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές αν διατηρείται καθαρή και καλυμμένη. Το νερό που περισσεύει από το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα φυτών. Ακόμη και ένα απλό μπουγέλο μπορεί να γίνει αφορμή για μια συζήτηση γύρω από το πόσο πολύτιμο είναι το νερό, που ακόμα οι περισσότεροι το θεωρούμε εντελώς δεδομένο. Το ζητούμενο δεν είναι να στερήσουμε τη χαρά, αλλά να συνειδητοποιήσουμε την υπευθυνότητα. Η εκπαίδευση γύρω από την εξοικονόμηση του νερού δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Μερικές απλές καθημερινές συνήθειες αρκούν για να περάσουν αυτό το μήνυμα. Μπορούμε να βάζουμε χρονόμετρο στο ντους, για παράδειγμα, και να το μετατρέπουμε σε παιχνίδι. Να ζητήσουμε από τα παιδιά να γίνουν οι φύλακες του νερού στο σπίτι και να εντοπίζουν βρύσες που στάζουν άσκοπα για να τις προστατεύουν. Να εξηγούμε γιατί ποτίζουμε τα φυτά νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και όχι τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, το κατά μεσημέρο. Τα παιδιά αγαπούν να συμμετέχουν όταν νιώθουν ότι έχουν έναν μικρό ρόλο σε κάτι σημαντικό. Συνήθως ενθουσιάζονται περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς οι μεγαλύτεροι να φανταστούμε. Ένα ακόμη σημαντικό μάθημα που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά είναι ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση στο νερό. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά και σε αρκετές περιοχές που αντιμετωπίζουν ξηρασία, το καθαρό νερό δεν θεωρείται αυτονόητο. Αυτή η γνώση δεν χρειάζεται να τρομάξει τα παιδιά, μπορεί όμως να τα βοηθήσει να κατανοήσουν γιατί η υπεύθυνη χρήση του νερού είναι μια πράξη σεβασμού προς το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας. Άλλωστε, η οικολογική συνείδηση δεν ξεκινά από μεγάλα λόγια, ξεκινά από μικρές καθημερινές πράξεις. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο στιγμές που τα παιδιά θα θυμούνται για χρόνια. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ας πάμε κι εμείς λίγο πίσω, να δούμε τι θυμάται ο καθένας μας. Τα παγωτά, τα παιχνίδια στην παραλία, οι βουτιές, τα γέλια, οι διακοπές. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις μπορούμε να τους χαρίσουμε και κάτι ακόμη. Την κατανόηση ότι η φροντίδα του πλανήτη ξεκινά από τις μικρές επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί δεν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στη διασκέδαση και την υπευθυνότητα. Τα παιδιά μπορούν να τρέξουν κάτω από το λάστιχο, να παίξουν με το νερό, να κάνουν αμέτρητες βουτιές και ταυτόχρονα να μάθουν ότι κάθε σταγόνα έχει αξία.

Ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς, αν και εδώ ας βάλουμε ένα μικρό αστερίσκο, γιατί αντιμετωπίζουν κάτι το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν, χαρίζοντας απλόχερα τις οθόνες στα παιδιά από την πολύ πολύ μικρή τους ηλικία, και τώρα ξαφνικά αναρωτούνται γιατί το παιδί μένει τόσες ώρες, πώς μπορεί να αποσυντονιστεί από αυτή την προσπάθεια και να αποκοπεί και να αποτοξινωθεί. Τώρα, όταν από τα μικρά του βήματα, πριν μάθει καλά-καλά να λειτουργεί, να στέκεται, να πιάνει με τα δαχτυλάκια του, δώσαμε τις οθόνες για να ησυχάσουμε εμείς, ποιος μας θέλει. Ένα λοιπόν από τα βασικότερα προβλήματα είναι αυτές οι οθόνες. Πώς μπορεί το παιδί να κάνει τελικά ένα διάλειμμα, να κάνει διακοπές από τις οθόνες? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ας είμαστε ειλικρινείς, φίλες και φίλοι ακροατές, οι οθόνες γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μας και εμείς οι ίδιοι τις κάνουμε μετά κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου τα κινητά, τα τάμπλετ, τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα βρίσκονται παντού. Ευθύνη και πάλι δική μας γι' αυτό, Οι περισσότεροι γονείς έχουν βρεθεί κάποια στιγμή μπροστά στο ίδιο δίλημα. Μήπως περνάει υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά σε μία οθόνη? Ερώτημα φοβερό. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο πόσες ώρες περνά ένα παιδί μπροστά σε μία συσκευή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η σχέση που αναπτύσσει με αυτή τη συσκευή. Όπως συμβαίνει με πολλές συνήθειες, έτσι και η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της ψυχαγωγίας και να μετατραπεί τελικά σε ανάγκη, σε μία έξι που μπορεί να γίνει ακόμα και επικίνδυνη. Σύμφωνα με ψυχολόγους και ειδικούς στην παιδική ανάπτυξη, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ένα παιδί ή ένας έφηβος έχει αρχίσει να εξαρτάται από τις οθόνες. Όταν οι πραγματικές εμπειρίες δίνουν μία μάχη και τελικά την χάνουν. Τι γίνεται εκεί? Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι όταν το παιδί αρχίζει να προτιμά σταθερά την οθόνη από τις πραγματικές δραστηριότητες, και είναι κάτι που οι περισσότεροι γονείς το αντιμετωπίζουν. Τώρα, δε τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα πιο έντονα, ακόμα περισσότερο. Ένα παιδί που παλαιότερα ανυπομονούσε να βγει με φίλους, να παίξει, να αθληθεί ή να περάσει χρόνο με την οικογένεια, μπορεί ξαφνικά να προτιμά να μένει μόνο του με ένα κινητό ή ένα τάμπλετ στο χέρι. Δεν μιλάμε για μια περιστασιακή επιλογή, μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που σταδιακά αντικαθιστά την πραγματική ζωή. Κάθε παιδί μπορεί να δυσαρεστηθεί όταν του ζητάμε να κλείσει το παιχνίδι ή το βίντεο που παρακολουθεί. Όταν όμως η αντίδραση γίνεται υπερβολική, με ξεσπάσματα θυμού, φωνές ή έντονη επιθετικότητα, ίσως εκεί τελικά, φίλες και φίλοι ακροατές, αγαπητοί γονείς, να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά βιώνουν πραγματική δυσφορία όταν απομακρύνονται από την οθόνη, γεγονός που θυμίζει συμπεριφορές εξάρτησης. Πολλά παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το κινητό ή το τάμπλετ ως τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Νιώθουν άγχος? Παίρνουν το κινητό. Βαριούνται? Ανοίγουν ένα βίντεο. Νιώθουν στεναχώρια ή μοναξιά? Καταφεύγουν στα κοινωνικά δίκτυα ή στα παιχνίδια. Όταν η οθόνη γίνεται το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης κάθε δυσάρεστου συναισθήματος, οι γονείς χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και φυσικά ακόμα μεγαλύτερο αγώνα. Η υπερβολική χρήση οθονών μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τον ύπνο και τη διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί γονείς παρατηρούν μείωση της σχολικής απόδοσης ή δυσκολία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων. Το παιδί μπορεί να φαίνεται συνεχώς κουρασμένο, αφηρημένο ή να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ακόμη και σε δραστηριότητες που παλαιότερα το ενδιέφεραν. Οι επιστήμονες μελετούν ολοένα και περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στην υπερβολική χρήση οθονών και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Αν το παιδί παρουσιάζει έντονο άγχος, απομόνωση, χαμηλή διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος για πράγματα που αγαπούσε, καλό είναι οι γονείς να αναζητήσουν υποστήριξη. Φυσικά οι οθόνες δεν είναι πάντα η αιτία, μπορεί όμως να αποτελούν μέρος του προβλήματος. Η ατελείωτη χρήση κινητού πριν τον ύπνο επηρεάζει την ποιότητα της ξεκούρασης. Πολλά παιδιά κοιμούνται αργότερα, ξυπνούν πιο κουρασμένα και εμφανίζουν μειωμένη διάθεση για σωματική δραστηριότητα. Παράλληλα, η πολύωρη καθιστική ζωή μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στο βάρος, στη φυσική κατάσταση και στη συνολική ευεξία. Ίσως το πιο σημαντικό σημάδι είναι αυτό. Το παιδί λέει ότι θα παίξει για 10 λεπτά και τελικά περνούν 2 ώρες. Υπόσχεται ότι θα κλείσει το κινητό μετά από ένα βίντεο, αλλά συνεχίζει ασταμάτητα. Η αδυναμία ελέγχου της χρήσης
είναι συχνά το στοιχείο που ξεχωρίζει μια απλή συνήθεια από μια προβληματική συμπεριφορά. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αρκετά παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα που θυμίζουν στέρηση. Μπορεί να παρουσιάζουν ανησυχία, εκνευρισμό, βαρεμάρα, δυσκολία συγκέντρωσης ή ακόμα και προβλήματα ύπνου. Τώρα τα καλά νέα είναι ότι αυτή η φάση συνήθως διαρκεί λίγες ημέρες. Στη συνέχεια πολλοί γονείς παρατηρούν κάτι εντυπωσιακό. Καλύτερο ύπνο, περισσότερη ενέργεια, αυξημένη δημιουργικότητα, μεγαλύτερη διάθεση για κοινωνική επαφή. Αυτό πότε θα συμβεί? Να προσέξουμε αυτή τη διαφορά και τη διαχωριστική γραμμή, όταν πλέον αρχίζουμε να περιορίζουμε την χρήση και την έκθεση στις οθόνες. Στην αρχή θα έρθει η απογοήτευση, τα σύνδρομα της στέρησης και σιγά σιγά θα δούμε να υπάρχει μία βελτίωση. Κρύψτε τις οθόνες, είναι χρυσή λύση, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Μην αποβλακωθούν τελείως τα παιδιά και περάσουν ένα καλοκαίρι με τα μάτια τους προσιλωμένα σε μία οθόνη που τρέχει. Η λύση δεν είναι φυσικά η πλήρης απαγόρευση, αλλά η ισορροπία. Οι ειδικοί προτείνουν να δημιουργούνται ξεκάθαροι κανόνες χρήσης κατά προτίμηση σε συνεργασία με τα παιδιά. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχουν καθημερινές δραστηριότητες χωρίς οθόνες, όπως βόλτες, αθλητισμός, επιτραπέζια παιχνίδι που πλέον σταματήσαμε να παίζουμε στα σπίτια μας. Οι γονείς δεν κάθονται σε ένα τραπεζάκι με τα παιδιά να παίξουν ένα παιχνίδι και τα παιδιά το έχουν τόσο ανάγκη. Ή απλώς να περάσουν μαζί χρόνο ως οικογένεια, κουβεντιάζοντας, κάνοντας κάτι. Και ίσως το πιο δύσκολο, αλλά και πιο ουσιαστικό βήμα, να είναι το παράδειγμα. Να λοιπόν που γυρνάμε πάλι στη δική μας ευθύνη. Τα παιδιά παρατηρούν πολύ περισσότερο από όσο ακούν. Αν θέλουμε να μάθουν να αποσυνδέονται από τις οθόνες, χρειάζεται να κάνουμε και εμείς το ίδιο όταν βλέπουν τον μπαμπά και τη μαμά όλη την ώρα με ένα κινητό. Να ανεβοκατεβάζει το δάχτυλο. Να βλέπει τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα. Να κάνει αναρτήσεις. Να σχολιάζει. Να βάζει καρδούλες, χεράκια, σαχλαμαρίτσες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να λέει πού πήγε, τι έκανε, τι έφαγε, ποιον είδε, ποιον θα συναντήσει, τι σκέφτηκε, πού κοιμήθηκε. Τότε πώς θα γυρίσει και θα πει στο παιδί: έλα, άφησε το κινητό, άφησε την οθόνη, είναι ώρα να κάνει κάτι καλύτερο, αφού ο ίδιος, ο μπαμπάς και η μαμά, δεν κάνουν κάτι καλύτερο. Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, είπαμε ότι είναι το παράδειγμα που μετράει. Αν θέλουμε να μάθουν τα παιδιά να αποσυνδέονται από όλες αυτές τις οθόνες, που τόσο εύκολα μπορούν να κολλήσουν μαζί τους, πρέπει να το κάνουμε πρώτα εμείς. Το ζητούμενο δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που φοβούνται την τεχνολογία, κάθε άλλο. Είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που ξέρουν πότε να τη χρησιμοποιούν και πότε να την αφήνουν στην άκρη για να ζήσουν την πραγματική ζωή.

Όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο, αυτό που όλοι αναζητούμε τι είναι? Ένα σπίτι γεμάτο δροσιά, άνεση και στιγμές χαλάρωσης. Εύκολο και θεωρητικό θα μου πείτε. Στο άκουσμα. Γίνεται στην πράξη. Το έχουμε. Το καλοκαίρι γίνεται πιο όμορφο όταν η καθημερινότητα κυλά εύκολα. Σε δροσερούς χώρους, με παγωμένα ροφήματα και απλές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Γιατί η πραγματική καλοκαιρινή απόλαυση ξεκινά από το να νιώθεις καλά μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Οι ρυθμοί του καλοκαίρι αλλάζουν. Οι μέρες γίνονται πιο αργές, ειδικά όταν έχουμε διακοπές, τα βράδια πιο ζωντανά και το σπίτι μετατρέπεται σε σημείο χαλάρωσης, ξεκούρασης, ακόμα και συνάντησης με αγαπημένους ανθρώπους. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να γίνει το σπίτι πιο λειτουργικό και πιο ευχάριστο το καλοκαίρι. Οι σωστές επιλογές αρκούν για να δημιουργήσουν ένα πιο άνετο περιβάλλον για όλη την οικογένεια σε κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη δροσιά ενός σύγχρονου air condition ή ενός πρακτικού ανεμιστήρα, μέχρι να μείνει ψυγείο γεμάτο παγωμένα ροφήματα ή ένα εύκολο barbecue στο μπαλκόνι, οι μικρές αυτές λεπτομέρειες κάνουν το καλοκαίρι, έστω και για λίγο, πιο ξένιαστο. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το σπίτι γίνεται το προσωπικό μας καταφύγιο. Ένας χώρος όπου θέλουμε να νιώθουμε άνετα όλες τις ώρες της ημέρας, είτε εργαζόμαστε, είτε ξεκουραζόμαστε, είτε περνάμε χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μας. Άλλοι προτιμούν μια σταθερή δροσερή ατμόσφαιρα σε όλο το σπίτι, ενώ άλλοι αναζητούν πιο ευέλικτες λύσεις που προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε χώρο. Εκεί βρίσκονται διάφορες επιλογές. Τα κλιματιστικά είναι σίγουρα μια λύση που πλέον γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας στη χώρα μας και όχι είδος πολυτελείας. Αυτές οι μικρές προσθήκες, όπως ένας ανεμιστήρας που προσφέρει άμεση αίσθηση δροσιάς, μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Γιατί ένα πιο δροσερό υπνοδωμάτιο σημαίνει καλύτερος ύπνος. Ένα άνετο σαλόνι σημαίνει περισσότερος ποιοτικός χρόνος μαζί. Ένα σπίτι που παραμένει ευχάριστο στον καύσωνα κάνει το καλοκαίρι καλύτερο για όλους μας. Και φυσικά, δροσερά ροφήματα, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει κάτι πιο καλοκαιρινό από ένα παγωμένο ρόφημα που να μας ξεδιψά? Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μικρές στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης. Ένας παγωμένος καφές στο μπαλκόνι, μια λεμονάδα μετά τη θάλασσα ή ακόμα και ένα βραδινό ποτό με φίλους στη βεράντα. Τα μικρά ψυγεία έχουν γίνει ιδιαίτερα πρακτική λύση για το καλοκαίρι γιατί ταιριάζουν σε κάθε χώρο και ανάγκη. Τα γεμίζουμε με αυτά τα δροσερά ποτά και φυσικά άφθονο νερό και έχουμε το δροσερό μας ρόφημα πάντοτε. Το καλοκαίρι όλοι λίγο πολύ θέλουμε να βγαίνουμε έξω από τους τοίχους, Ακόμα και αν αυτό είναι το μπαλκόνι, η βεράντα, ο κήπος, η αυλή, είναι οι όμορφες στιγμές της εποχής που συνδέονται και με το φαγητό και με την παρέα. Παράδειγμα, ένα γρήγορο βραδινό μετά τη θάλασσα ή ένα αυθόρμητο μπάρμπεκιου με φίλους. Μικρές και σωστές λύσεις που μπορούν να κάνουν τις εμπειρίες πανέμορφες και να τις θυμόμαστε για πάντα. Μπορούμε λοιπόν να μαγειρέψουμε έξω, να φάμε έξω. Στην αυλή εννοούμε το έξω, όχι στο εστιατόριο, μην μπερδευτούμε, δηλαδή στο σπίτι μας. Αντί να είμαστε μέσα στους τέσσερις τοίχους, σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, αν πάμε στο χωριό ακόμα καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν και δρόμοι και ακόμα πιο όμορφες αυλές. Όλα λοιπόν μπορούν να μας χαρίσουν όμορφες στιγμές ξενιασιάς και δροσιάς και απόλαυσης και ξεκούρασης. Και φυσικά, αφού μιλάμε για μέρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και χρήση κλιματιστικών, να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό σε σταθερή θερμοκρασία και αποφεύγουμε τις συχνές αλλαγές. Καθαρίζουμε τα φίλτρα τακτικά για καλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση. Συνδυάζουμε κλιματιστικό και ανεμιστήρα ώστε να πετυχαίνουμε πιο ομοιόμορφη δροσιά με λιγότερη ενέργεια. Κρατάμε κλειστές κουρτίνες και στόρια τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας για να μην έχουμε απώλεια της ψύξης που έχουμε επιτύχει μέσα στο σπίτι. Αξιοποιούμε πάντοτε τον φυσικό αερισμό νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Αποφεύγουμε συσκευές που παράγουν επιπλέον θερμότητα τις ώρες αιχμής. Περιορίζουμε τη χρήση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών όταν δεν είναι απαραίτητες. Φροντίζουμε το ψυγείο να μην βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας και κουράζεται για να κρατήσει την δική του ψύξη. Χρησιμοποιούμε ένα μικρό ψυγείο για να έχουμε τα ροφήματά μας εκεί, ώστε να μην ανοίγουμε συνέχεια την πόρτα του μεγάλου ψυγείου που έχει και άλλα προϊόντα μέσα. Και φυσικά δίνουμε βάση στη σωστή συντήρηση όλων των συσκευών για καλύτερη απόδοση και οικονομία.

καλοκαίρι, παιδιά, μωρά, είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Και επειδή το καλοκαίρι είπαμε, το ξέρουμε όλοι μας, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές εδώ στην Ελλάδα, το ξέρουμε καλά όλα τα τελευταία χρόνια τι σημαίνει αυτό, καλοκαίρι χωρίς πάνα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και να βοηθήσουμε το παιδί μας βήμα-βήμα? Το καλοκαίρι έχει γίνει κάτι μαγικό, θα λέγαμε, για τους γονείς των μικρών παιδιών. Οι ρυθμοί γίνονται πιο χαλαροί, τα ρούχα λιγοστεύουν, τα ατυχήματα στεγνώνουν πιο εύκολα και υπάρχει περισσότερος χρόνος για υπομονή και παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή είναι η εποχή που πολλές οικογένειες αποφασίζουν να αποχαιρετήσουν την πάνα και να βοηθήσουν το μικρό παιδί τους να κάνει το μεγάλο βήμα προς την αυτονομία. Για πολλούς γονείς υπάρχει και ένας πρακτικός λόγος: η έναρξη του παιδικού σταθμού ή του νηπιαγωγείου από τον Σεπτέμβριο που έρχεται. Η σκέψη ότι το παιδί θα χρειαστεί να είναι πιο ανεξάρτητο στην τουαλέτα κάνει το καλοκαίρι την ιδανική περίοδο για να ξεκινήσει αυτήν τη νέα δεξιότητα που πρέπει να την καταφέρει ωστόσο. Όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η εκπαίδευση της πάνας δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας, δεν υπάρχει σωστή ηλικία ούτε χρονοδιάγραμμα που ταιριάζει σε όλα τα παιδιά, αφού κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό σε όλα. Τα περισσότερα παιδιά δείχνουν σημάδια ετοιμότητας μεταξύ 2 και 3 ετών, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και νωρίτερα ή ακόμα και αργότερα. Ποια είναι τα σημάδια ότι το παιδί είναι έτοιμο? Δείχνει ενδιαφέρον για την τουαλέτα, μένει στεγνό για μεγαλύτερα διαστήματα. Ζητά να αλλάξει αμέσως όταν λερωθεί. Μπορεί να κατεβάζει και να ανεβάζει το εσώρουχό του εύκολα. Καταλαβαίνει απλές οδηγίες. Λέει όταν θέλει να κάνει κάποια από τις ανάγκες του. Το καταλαβαίνει και το ζητάει. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα σημάδια, η πίεση, δηλαδή να πιέσουμε εμείς από μόνοι μας το παιδί να μην χρησιμοποιεί πια την πάνα, ίσως να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το καλοκαίρι προσφέρει ιδανικές συνθήκες. Τα παιδιά φορούν λιγότερα ρούχα, μπορούν πιο εύκολα να κυκλοφορούν με μόνο ένα ισόρροχο στο σπίτι και τα μικρά ατυχήματα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα. Επιπλέον, οι οικογένειες έχουν συχνά περισσότερο χρόνο και λιγότερη καθημερινή πίεση. Όλα λοιπόν τα φτιάχνει ο χρόνος μας τελικά. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει μια εποχή που συγχωρεί τα βρεγμένα πατώματα και τα 3 αλλεπάλληλα πλυντήρια, σίγουρα αυτή είναι το καλοκαίρι. Η εκπαίδευση της πάνας δεν είναι ευθεία γραμμή. Υπάρχουν μέρες με εντυπωσιακή πρόοδο και άλλες όπου το παιδί μοιάζει να έχει ξεχάσει τα πάντα και δείχνει ότι όποια προσπάθεια έγινε πήγε χαμένη. Δεν είναι έτσι βέβαια. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το παιδί δεν αποτυγχάνει, μαθαίνει. Η συνέπεια βοηθάει το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια. Ας καθίσουμε λοιπόν μαζί και ας εξηγήσουμε πότε μπορεί να πηγαίνει και πώς να πηγαίνει στην τουαλέτα ή στο γιογιό, Νωρίς όταν ξυπνά, μετά τα γεύματα, πριν τη βόλτα, πριν τον ύπνο, χωρίς ατέλειωτες ώρες αναμονής. Δεν υπάρχει μια σωστή προσέγγιση. Κάποια παιδιά ενθουσιάζονται με αυτοκόλλητα, μικρές επιβραβεύσεις, πίνακες προόδου, αλλά αρκούνται στον ενθουσιασμό και την προσοχή των γονιών. Το πιο σημαντικό είναι ο έπαινος. Τα κατάφερες. Άκουσες το σώμα σου. Μπράβο που προσπάθησες. Η προσπάθεια αξίζει αναγνώριση, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Μερικά παιδιά προτιμούν ένα μικρό γιογιό, αλλά αισθάνονται πιο άνετα με ειδικό κάθισμα στη λεκάνη. Το ιδανικό είναι αυτό που κάνει το παιδί να νιώθει πιο ασφαλές και πιο άνετο. Αυτό να χρησιμοποιήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να εντός εισαγωγικών εκπαιδεύσουμε το παιδί. Πολλοί ειδικοί προτείνουν να περάσει το παιδί αρκετές ώρες στο σπίτι, φορώντας μόνο το εσώρουχο ή ακόμη και χωρίς αυτό. Έτσι αντιλαμβάνεται πιο εύκολα τα σήματα του σώματός του. Μπορεί να υπάρξουν μικρές λιμνούλες στο πάτωμα, αλλά μην ξεχνάμε και αυτό. Είναι μέρος της διαδικασίας. Αν λοιπόν μας συμβεί ένα τέτοιο μικρό ατύχημα, τι κάνουμε? Δεν χρειάζεται να βάλουμε τις φωνές ή να το αποπάρουμε το παιδί. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε και να πάμε στην τουαλέτα. Χωρίς φωνές, χωρίς απογοήτευση, χωρίς ντροπή. Έτσι τα παιδιά θα μάθουν καλύτερα και θα νιώσουν ασφάλεια. Το πρώτο δημόσιο μπάνιο μπορεί να φαίνεται τρομακτικό. Η δυνατή ήχη, οι αυτόματες λεκάνες και το άγνωστο περιβάλλον συχνά αγχώνουν τα παιδιά. Ας έχουμε λοιπόν, όταν είμαστε έξω, το ξέρετε γονείς αυτό, και δεύτερα ρούχα, υγρά μαντιλάκια, το μικρό κάθισμα του ταξιδιού, τα σακουλάκια για τα λερωμένα ρούχα και ό,τι άλλο μπορούμε να έχουμε μαζί για να εξυπηρετηθούμε. Πολλοί γονείς αγχώνονται επειδή θέλουν το παιδί να είναι έτοιμο πριν από το σχολείο. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί και σε πίεση για το παιδί. Η ωριμότητα δεν επιτυγχάνεται με το άγχος. Αν το παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμο, μερικές εβδομάδες επιπλέον μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Η νυχτερινή πάλι εγκράτεια έρχεται συνήθως αργότερα και εξαρτάται από την ωρίμανση του οργανισμού.
Είναι φυσιολογικό ένα παιδί να μην είναι έτοιμο τη νύχτα, ακόμη και αν έχει κατακτήσει πλήρως την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι γονείς είναι ότι ξεκινάνε πολλές φορές νωρίτερα από την στιγμή που το παιδί τους είναι πραγματικά έτοιμο. Ότι το πιέζουν υπερβολικά να πετύχει κάτι που ακόμα δυσκολεύεται. Ότι συγκρίνουμε το παιδί με άλλα παιδιά. Αυτό το κάνουμε όχι μόνο για την πάνα, αλλά για οτιδήποτε έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τραγικό λάθος να έχουμε πάντοτε ένα μέτρο σύγκριση με κάποιο άλλο παιδί που τα καταφέρνει καλύτερα. Ερμηνεύουν οι γονείς τα ατυχήματα ως αποτυχία, ενώ δεν είναι, είναι απλά μέρος της διαδικασίας. Και μεταδίδουμε έτσι τελικά στα παιδιά το δικό μας άγχος. Η εκπαίδευση της πάνας δεν είναι απλώς η αποχαιρετιστήρια στιγμή μιας πάνας, είναι ένα μεγάλο βήμα αυτονομίας και αυτοπεποίθησης. Κάθε φορά που το παιδί ακούει το σώμα του, προσπαθεί, αποτυγχάνει, ξαναδοκιμάζει, χτίζει κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια νέα συνήθεια. Χτίζει την πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η εκπαίδευση της πάνας δεν είναι αγώνας ταχύτητας, ούτε διαγωνισμός μεταξύ παιδιών. Με υπομονή, συνέπεια και εμπιστοσύνη, το παιδί θα κατακτήσει αυτή τη νέα δεξιότητα όταν είναι πραγματικά έτοιμο. Και τότε ένα ακόμη μικρό βήμα προς την ανεξαρτησία του θα έχει γίνει με τον πιο φυσικό τρόπο, ακόμα και αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

Πάμε μέχρι την παραλία τώρα, πάμε σε μια μουδιά όλοι μαζί. Είναι σίγουρα κάτι που μέσα στο καλοκαίρι οι περισσότεροι θα το κάνουν. Υπάρχει κάτι πανέμορφο να βλέπεις ένα παιδί να τρέχει ξυπόλυτο στην άμμο. Τα μικρά πατουσάκια βυθίζονται στην παραλία, τα κύματα τα γαργαλούν και το σώμα μοιάζει να συνδέεται αυθόρμητα με τη φύση. Για τα παιδιά, το να περπατούν χωρίς παπούτσια δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια, είναι μια εμπειρία γεμάτη αισθήσεις, ελευθερία και παιχνίδι. Κι όμως πολλοί γονείς αναρωτιούνται, είναι ασφαλές? Υπάρχουν κίνδυνοι? Μπορεί να κολλήσουν μύκητες ή να τραυματιστούν? Η απάντηση είναι ότι το ξυπόλυτο περπάτημα στην παραλία έχει σημαντικά ωφέλη. Αρκεί να τηρούνται κάποιες βασικές προφυλάξεις βέβαια. Όταν τα παιδιά περπατούν χωρίς παπούτσια, ενεργοποιούνται δεκάδες μικροί μύες στα πέλματα και στους αστραγάλους. Αυτό συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του ποδιού, βελτιώνει την ισορροπία και ενισχύει τον συντονισμό των κινήσεων. Παράλληλα, η επαφή με διαφορετικές υφές, ζεστή άμμος, βρεγμένα βότσαλα, δροσερό νερό, προσφέρει πολύτιμα αισθητηριακά ερεθίσματα. Το παιδί διαβάζει το περιβάλλον με τα πόδια του και αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη συνολική νευροκινητική του ανάπτυξη. Φυσικά υπάρχει και το ψυχολογικό όφελος. Το ξυπόλυτο παιχνίδι συνδέεται με την αίσθηση της ελευθερίας, της χαλάρωσης και της χαράς. Οι μύκητες συνήθως δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο στην ανοιχτή, ξηρή άμμο και στο θαλασσινό νερό. Εμφανίζονται συχνότερα σε υγρά, κλειστά περιβάλλοντα όπως αποδυτήρια, κοινόχρηστα ντους και πισίνες. Αυτό που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή είναι η καυτή άμμος που μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα, τα κοφτερά κοχύλια ή οι πέτρες, αγκάθια ή σκουπίδια μπορεί να υπάρχουν, ολισθηρές επιφάνειες κοντά στα βράχια. Μπορούμε να έχουμε τα ειδικά παπουτσάκια που είναι χρήσιμα όταν η παραλία έχει βότσαλα ή κοφτερές πέτρες, όταν υπάρχουν αχινοί, όταν η άμμος είναι πάρα πολύ ζεστή και όταν το παιδί κινείται σε προβλήτες ή βραχώδεις περιοχές. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, θα πρέπει να ελέγχουμε την άμμο και τη θερμοκρασία της. Μετά την παραλία, θα πλένουμε και θα στεγνώνουμε καλά τα πόδια του παιδιού, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα. Αν παρατηρήσουμε κοκκινίλες, εκδορές ή ενόχληση, θα καθαρίσουμε προσεκτικά την περιοχή. Το να περπατάει ένα παιδί ξυπόλυτο στην παραλία είναι ένας από τους πιο φυσικούς και ευεργετικούς τρόπους να εξερευνήσει τον κόσμο. Με λίγη προσοχή, τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα από τους κινδύνους. Και ίσως αυτή η αίσθηση της άμμου κάτω από τα πόδια να είναι μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσει από το καλοκαίρι του το παιδί.

Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με το παιχνίδι, με τη θάλασσα και την ανεμελιά για τα παιδιά. Παράλληλα όμως δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις για το ευαίσθητο δέρμα τους, το οποίο είναι πιο λεπτό και πιο ευάλωτο σε εξωτερικούς παράγοντες. Η σωστή πρόληψη και φροντίδα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο ερεθισμών και λοιμόξεων. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί τον βασικότερο επιβαρυντικό παράγοντα. Τα παιδιά εμφανίζουν ευκολότερα εγκάβματα, ενώ η αθρηστική έκθεση στον ήλιο από μικρή ηλικία σχετίζεται με μελλοντικές δερματικές βλάβες. Η χρήση αντιλιακού ευρέως φάσματος με δείκτη προστασίας 30 έως 50 είναι απαραίτητη, με εφαρμογή πριν την έκθεση και συχνή ανανέωση. Η αποφυγή του ήλιου τις ώρες έντονης ακτινοβολίας και η χρήση καπέλου και ελαφρού ρουχισμού προσφέρουν επιπλέον προστασία. Η επαφή με την άμμο και το θαλασσινό νερό, αν και μέρος του παιχνιδιού, μπορεί να κρύβει κινδύνους. Η άμμο συχνά μεταφέρει μικροοργανισμούς και σε συνδυασμό με μικρές εκδορές μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις όπως θυλακίτιδα ή επιμολύνσεις από σταφυλόκοκο. Επιπλέον, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η υγρασία στις πτυχές του δέρματος ευνοούν την εμφάνιση μυκητιάσεων και ερεθιστικής δερματίτιδας, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά. Η αυξημένη εφίδρωση κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να προκαλέσει υδρώα, μια συχνή κατάσταση που εκδηλώνεται με μικρά εξανθήματα και κνησμό. Η καθημερινή υγιεινή, το καλό στέγνωμα του δέρματος και η χρήση ελαφρών βαμβακερών ρούχων συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη αυτών των καταστάσεων που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβούν, είναι πιθανόν, αλλά όχι απαραίτητο. Η φροντίδα του δέρματος δεν σταματά μετά την έκθεση στον ήλιο. Η ενυδάτωση με ήπια, χωρίς άρωμα προϊόντα βοηθά στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού, ενώ η επαρκής πρόσληψη νερού είναι σημαντική για τη συνολική υγεία του παιδιού. Με σωστή ενημέρωση και απλά προληπτικά μέτρα, το καλοκαίρι μπορεί να παραμείνει μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για κάθε παιδί και την οικογένειά του.

Συνεχίζουμε αυτήν την περιπλάνησή μας στο καλοκαίρι με συμβουλές και παρατηρήσεις για το πώς μπορούμε μέσα στο καλοκαίρι να περάσουμε όμορφα και με ασφάλεια τις μέρες με τα παιδιά μας. Οι μέρες του καλοκαιριού είναι πιο μεγάλες. Τα παγωτά επιτρέπονται πιο συχνά. Οι βουτιές δεν έχουν τέλος και οι βραδινές βόλτες μοιάζουν με μικρές γιορτές. Για τους γονείς όμως, η πιο όμορφη εποχή του χρόνου συνοδεύεται συχνά από ένα γνώριμο ερώτημα. Γιατί δεν κοιμάται? Εκεί που τον χειμώνα το παιδί αποκοιμιόταν σχετικά εύκολα, στις διακοπές όλα μοιάζουν να αλλάζουν. Το βράδυ αργεί να νηστάξει. Ξυπνά πιο συχνά. Ζητά να κοιμηθεί με τους γονείς ή σηκώνεται από το κρεβάτι γεμάτο ενέργεια. Λοιπόν, όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Ο ύπνος των παιδιών επηρεάζεται έντονα από το περιβάλλον. Και το καλοκαίρι αλλάζουν σχεδόν τα πάντα. Η ζέστη δυσκολεύει το σώμα να χαλαρώσει. Το φυσικό φως διαρκεί περισσότερο, καθυστερώντας την έκρηση μελατονίνης, της ορμόνης που βοηθά τον οργανισμό να προετοιμαστεί για ύπνο. Οι διακοπές φέρνουν ενθουσιασμό, νέες εικόνες και διαφορετικούς ρυθμούς. Επιπλέον, ένα καινούριο δωμάτιο ή ένας άγνωστος χώρος μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ανασφάλεια. Με λίγα λόγια, το παιδί δεν χαλάει συνήθειες, απλώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Η ιδανική θερμοκρασία για έναν ξεκούραστο ύπνο είναι περίπου 18 με 22 βαθμοί Κελσίου. Όταν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό, το σώμα δυσκολεύεται να μειώσει τη θερμοκρασία του και ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς. Για καλύτερο αποτέλεσμα, αερίζουμε καλά το δωμάτιο πριν τον ύπνο. Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα ή κλιματιστικό σε ήπια ρύθμιση. Επιλέγουμε βαμβακερά σεντόνια και ελαφριά ρούχα και αποφεύγουμε φυσικά τα βαριά σκεπάσματα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο νυχτώνει αργά και το σώμα νομίζει ότι η μέρα συνεχίζεται. Αυτό συχνά καθυστερεί την ίστα. Οι κουρτίνες συσκότησης μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, ιδιαίτερα για βρέφη και μικρά παιδιά. Ακόμη και η μείωση των έντονων φωτισμών μία ώρα πριν από τον ύπνο μπορεί να συμβάλλει στη φυσική χαλάρωση. Ένα νέο σπίτι, διαφορετική ήχη, άλλη μυρωδιά, άλλο κρεβάτι, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν το αίσθημα ασφάλειας του παιδιού. Για να νιώσει λοιπόν πιο άνετα και πιο οικεία, ας πάρουμε μαζί το αγαπημένο του λούτρινο που έχει στο κρεβάτι του. Ας χρησιμοποιήσουμε το ίδιο βιβλίο για καληνύχτα. Ας διατηρήσουμε την ίδια σειρά στη βραδινή ρουτίνα. Τι κάνουμε μέχρι να πάει για ύπνο δηλαδή. Τα παιδιά ηρεμούν όταν αναγνωρίζουν μικρές σταθερές. Παρότι φαίνεται παράδοξο, όσο πιο πολύ διασκεδάζει ένα παιδί, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να του είναι να κοιμηθεί. Ήλιος, παιχνίδι, βουτιές και νέες εμπειρίες δημιουργούν υπερένταση. Ένα ήρεμο πέρασμα προς τη νύχτα είναι πολύτιμο. Ένα χλιαρό ντους, ένα παραμύθι και λίγη αγκαλιά λειτουργούν σαν φυσικό φρένο στη δραστηριότητα της ημέρας. Αυτά πρέπει να κάνουμε όλοι οι γονείς. Στις διακοπές δεν χρειάζεται αυστηρότητα, χρειάζεται συνέπεια. Αν το παιδί κοιμάται συνήθως στις 9, είναι απολύτως φυσιολογικό το καλοκαίρι να μετατεθεί λίγο αργότερα. Το σημαντικό είναι να μην αλλάζει δραματικά κάθε βράδυ. Μια διαφορά 30-60 λεπτά είναι συνήθως διαχειρίσιμη και δεν απορριθμίζει τον οργανισμό. Για μικρότερα παιδιά, ο μεσημεριανός πάλι ύπνος παραμένει πολύτιμος. Αν παραλυφθεί, το παιδί μπορεί να γίνει υπερκουρασμένο και τελικά να δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο να κοιμηθεί το βράδυ. Για μεγαλύτερα παιδιά που δεν κοιμούνται, μια ώρα ηρεμίας με ένα βιβλίο, ένα ήσυχο παιχνίδι μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ξεκούραση. Και αυτό πάλι στο χέρι μας είναι να το επιδιώξουμε, όχι όμως να κάτσει μια ώρα με μια οθόνη στο χέρι. Εκεί το χάσαμε το παιχνίδι. Τι αποφεύγουμε τώρα πριν τον ύπνο? Έντονα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Να του, μόλις το λέγαμε. Πολύ ωρή χρήση οθονών. Επίσης, αποφεύγουμε. Αναψυκτικά με καφέινη. Αυτά τα αποφύγουμε οποιαδήποτε ώρα. Έχει καταντήσει τραγικό να βλέπουμε στη χώρα μας τα παιδιά από το σούπερ μάρκετ, από τα περίπτερα, από το ίδιο τους το σπίτι, ελεύθερα, με την ανοχή και ενοχή των γονέων, να παίρνουν αναψυκτικά, ας τα πούμε έτσι, ενεργειακά ποτά, όπως λέγονται, που είναι πολύ πλούσια σε καφεΐνη, καθόλου κατάλληλη για την ηλικία τους, και γράφουν πάνω τα περισσότερα από αυτά ότι η κατανάλωση προορίζεται για ενήλικες και μόνο. Δίνουμε στα παιδιά μια τέτοια υπερτροφή, η οποία μόνο υπερτροφή δεν είναι, αλλά είναι υπερκαταστροφή. Να το προσέξουμε. Μακριά από αυτά τα αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Επίσης, αργά το βράδυ δεν έχουμε βαριά γεύματα, ούτε

σύστημα και αν παρουσιάζει έντονη ανησυχία ή υπνηλία μέσα στην ημέρα. Αυτά είναι σημάδια ενδείξεις που μας λένε ότι πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα στον παιδίατρο. Οι διακοπές δεν είναι περίοδος για απόλυτα προγράμματα, είναι χρόνος ξεκούρασης, αλλά και ένας χρόνος σύνδεσης της οικογένειας μεταξύ της. Αν το παιδί κοιμηθεί λίγο αργότερα, αν αποκοιμηθεί στην αγκαλιά των γονιών του ή αν ζητήσει λίγη περισσότερη παρουσία τους, αυτό δεν σημαίνει ότι χάλασαν όλες οι συνήθειες που είχαμε χτίσει το χειμώνα. Ο καλός ύπνος δεν εξαρτάται από την αυστηρότητα, αλλά από την αίσθηση ασφάλειας. Όταν το παιδί νιώθει ξεκούραστο, προστατευμένο και αγαπημένο, προσαρμόζεται πιο εύκολα στους νέους ρυθμούς. Και όταν αφήσουμε στην άκρη την ανάγκη να ελέγξουμε τα πάντα, ανακαλύπτουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να είναι όμορφο, χρειάζεται μόνο λίγη ευελιξία, πολλή αγκαλιά και η βεβαιότητα ότι ακόμα και αν το πρόγραμμα αλλάξει, η ξεκούραση και η ηρεμία θα βρουν τελικά τον δρόμο τους.

Και καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το χρόνο που είχαμε για σήμερα στη διάθεσή μας, καλοκαίρι για τα παιδιά ταυτισμένο με την ελευθερία, το ξέρουμε. Περισσότερες ώρες παιχνιδιού, επαφή με τη φύση, λιγότερη πίεση. Είναι όμως και μια περίοδος που δοκιμάζει τα όρια του παιδικού οργανισμού. Ήλιος, ζέστη, αυξημένη δραστηριότητα απαιτούν προσοχή, όχι όμως υπερβολή. Η ισορροπία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Η ηλιακή ακτινοβολία συμβάλλει καθοριστικά στη σύνθεση της βιταμίνης D, το ξέρουμε όλοι, και στην ανάπτυξη του σκελετού. Ωστόσο, η παιδική ηλικία είναι και η πιο ευαίσθητη περίοδος όσον αφορά τη βλάβη από την περιώδη ακτινοβολία. Τα εγκάβματα σε μικρή ηλικία δεν είναι αθώα, συσσωρεύονται. Η σωστή στάση είναι ξεκάθαρη και διαχρονική. Αποφυγή έκθεσης τις ώρες έντονης ακτινοβολίας, 11 με 4. Χρήση αντιλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας. Επανάληψη το λιγότερο κάθε 2 ώρες και μετά το νερό, φυσικά, καπέλο και προστατευτικά ρούχα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τα βρέφη, τα οποία δεν πρέπει να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο. Δεν χρειάζεται να στερήσουμε το παιδί από τον ήλιο, χρειάζεται να το μάθουμε να σέβεται τον ήλιο. Όχι να τον φοβάται, προσέξτε. Η αφυδάτωση τώρα στα παιδιά εμφανίζεται πιο γρήγορα από ό,τι στους ενήλικες. Ο λόγος είναι απλός. Μεγαλύτερες απώλειες υγρών σε σχέση με το σωματικό βάρος και μειωμένη ικανότητα έγκυρης αναγνώρισης της δίψας. Όταν το παιδί παίζει, ξεχνά να πιει νερό, το ξέρουμε όλοι οι γονείς. Τα συμπτώματα δεν είναι πάντα εντυπωσιακά στην αρχή. Κόπωση, ευαισθητότητα, πονοκέφαλος, μειωμένη όρεξη. Συχνά αποδίδονται λανθασμένα σε κούραση. Αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να εξελιχθούν. Η πρόληψη είναι ευθύνη του γονιού. Το παιδί πρέπει να προσλαμβάνει υγρά πριν διψάσει. Το νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή. Η χυμή και τα αναψυκτικά δεν ενυδατώνουν επαρκώς και συχνά προσθέτουν περιττά σάκχαρα. Τα φρούτα βοηθούν συμπληρωματικά, αλλά δεν αντικαθιστούν το νερό. Ένα πρακτικό μέτρο είναι να υπάρχει πάντα διαθέσιμο νερό και να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή του σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα πριν και μετά από κάθε δραστηριότητα. Το καλοκαίρι πάλι είναι ευκαιρία για περισσότερη κίνηση. Και αυτό είναι ευεργετικό. Ωστόσο, το παιδικό μυοσκελετικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και είναι πιο ευάλωτο στις καταπονήσεις. Παρατεταμένο τρέξιμο σε σκληρές επιφάνειες, άλματα, έντονα παιχνίδια χωρίς διάλειμμα ή χρήση ακατάλληλων υποδημάτων μπορούν να οδηγήσουν σε μικροτραυματισμούς. Συχνά πρόκειται για ήπιες κακώσεις που υποτιμώνται μέχρι να επιμείνουν. Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι οι ενοχλήσεις στα παιδιά το καλοκαίρι σχετίζονται κυρίως με υπερφόρτωση και όχι με σοβαρή παθολογία. Παρ' όλα αυτά, ο πόνος που διαρκεί, η αλλαγή στο βάδισμα ή η αποφυγή δραστηριότητας χρειάζονται μια επιπλέον αξιολόγηση. Η ξεκούραση, η εναλλαγή δραστηριοτήτων και η σωστή επιλογή υποδημάτων είναι βασικά μέτρα πρόληψης. Δεν χρειάζεται ένταση για να υπάρξει όφελος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάλι μια τάση να γεμίζει το καλοκαίρι των παιδιών με οργανωμένες δραστηριότητες. Η πρόθεση είναι να αξιοποιηθεί εντός εισαγωγικών ο χρόνος. Όμως το παιδί δεν λειτουργεί με όρους ενήλικα. Το ελεύθερο παιχνίδι έχει καθοριστικό ρόλο στην ψυχοκινητική ανάπτυξη. Μέσα από αυτό το παιδί μαθαίνει να ρυθμίζει την ενέργειά του, να συνεργάζεται, να δημιουργεί και η συνεχής καθοδήγηση και η υπερδομή περιορίζουν αυτή τη δραστηριότητα.

Όλες λοιπόν οι δραστηριότητες είναι χρήσιμες όταν υπάρχει μέτρο. Όχι εξάντληση μέσα στη ζέστη, όχι πίεση για απόδοση. Το καλοκαίρι είναι περίοδος αποφόρτισης και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να είναι ωφέλιμο. Τα βασικά παραμένουν σταθερά. Προστασία από τον ήλιο, επαρκής ενυδάτωση, ισορροπημένη δραστηριότητα, χρόνος για ξεκούραση. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από υπερβολές, έχουν ανάγκη από σταθερότητα, απλότητα και προσοχή. Με αυτά, το καλοκαίρι γίνεται όχι μόνο ευχάριστο, αλλά και ουσιαστικό για την υγεία και την ανάπτυξή τους.

Και κάπως έτσι, με όλες αυτές τις συμβουλές, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή, καλοκαίρι και παιδί, θέμα πολύ ιδιαίτερο, πολύ αγαπημένο και θέλει πολύ προσοχή. Όλα μπορούν να γίνουν πραγματικά πανέμορφα, με προσοχή, με σύνεση και με ασφάλεια. Και φυσικά αυτό που πάντοτε λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε εδώ, από το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας στην Πυριακή Εκκλησία, αυτό που τονίζουμε και πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι είναι το μόνο που ουσιαστικά βοηθάει τους πάντες. Ναι, το καλοκαίρι είναι μια υπέροχη εποχή, ναι, χρειάζεται χρόνος για ξεκούραση, χαλάρωση, διακοπές και μολονότι χρειαζόμαστε αυτές τις διακοπές, αυτό που πρέπει να παραμένει πάντοτε αδιάκοπο είναι η προσευχή μας, η επαφή μας με το Θεό. Μην το ξεχνάμε το καλοκαίρι τον Θεό. Ο Θεός δεν πάει διακοπές. Όπου και αν πάμε εμείς, μπορούμε να τον συναντήσουμε, να τον έχουμε μαζί μας. Και η Ελλάδα, ειδικά το καλοκαίρι, έχει και υπέροχα πανηγύρια, που και αυτά μπορούν να γίνουν αφορμή για όμορφες καλοκαιρινές εντυπώσεις, αναμνήσεις, εμπειρίες και πνευματική ωφέλεια. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό και να έχουμε όλοι μας ένα καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.

0: Μπράνς ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές και εν Χριστώ αδελφοί, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Σήμερα κοντά μας ο Άγγελος ο Παπάς θα φροντίσει ώστε η φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Λόγος του Θεού, να φτάσει καθαρός και στεντόριος μέχρι σε εσάς και να διεισδύσει μέσα στις ψυχές και στις καρδιές σας για να προσπαθήσει να αλλάξει εσάς, εμάς, όλο τον κόσμο. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή, γνωστή βέβαια σε όλους, απλά τους υπενθυμίζουμε κάθε φορά. Όσοι θέλετε μπορείτε να τους πληκτρολογήσετε χωρίς κανέναν ενδιασμό για να έλθετε σε άμεση επαφή μαζί μας. Ξαναλέω για πολλωστή φορά, χαιρόμαστε κάθε φορά που λαμβάνουμε κάποιο τηλεφώνημά σας, που γινόμαστε δέκτες της όποιας παρατήρησής σας ή του κάθε ερωτήματός σας. Να σας ευλογεί ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, να σας αγιάζει, να σας χαριτώνει, να σας ενισχύει και να σας χαρίζει ό,τι θεάρεστο και θεοφιλές ποθεί η καρδιά και η ψυχή σας. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας σε όλους εσάς που μας ακούτε, σε όλους εσάς που προσεύχεστε για το ραδιόφωνο αυτό, σε όλους εσάς που με οποιονδήποτε τρόπο στηρίζετε τούτη την ευλογημένη προσπάθεια και συνδελείτε ώστε να συνεχίζει να προσφέρει αυτό το θεάρεστο έργο στους εγγύς και τους μακράν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο τούτο το ευλογημένο μετερίζει της Πειραϊκής Εκκλησίας, το λέμε και εμείς, το ομολογείτε και εσείς. Πολύ είναι εκείνη η ωφέλεια που παρέχει τούτο το ραδιόφωνο σε πάμπολες, σε αναρρύθμιτες ψυχές. Ευλογητός ο Θεός. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός που ευδόκησε ώστε να έχουμε όλοι μας την Πειραϊκή Εκκλησία παρηγοριά, συντροφιά, δύναμη και ευλογία στη ζωή μας. Θα ήθελα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μου επιτρέψετε να ασχοληθούμε λίγο με μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Και πριν πούμε οτιδήποτε για την εορτή αυτή, θα ήθελα λίγο να διασαφηνίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή μέσα μας τα των εορτών. Γιατί ονομάζουμε κάποιες εορτές δεσποτικές? Γιατί κάποιες άλλες τις λέμε θεομητορικές? Γιατί κάποιες τρίτες τις ονομάζουμε εορτές Αγίων? Σίγουρα κάποιοι θα γνωρίζετε. Όμως επειδή έχουμε όλοι μας ανάγκη κατηχήσεως, θα ήθελα να αναφέρω 2-3 πράγματα σχετικά με τις εορτές και για κάποιους ανθρώπους που τυχόν δεν γνωρίζουν, αλλά και για αυτούς που γνωρίζουν, απλά να γίνει μια πολύ καλή υπενθύμηση. Έχουμε λοιπόν τον ετήσιο εορταστικό κύκλο, τις εορτές δηλαδή όλου του χρόνου. Σε αυτές τις εορτές γίνεται μια διάκριση. Άλλες είναι οι δεσποτικές, άλλες είναι οι θεομητορικές και άλλες είναι οι εορτές των Αγίων. Χρησιμοποιώντας τους όρους που ήδη ανέφερα, σίγουρα ακόμα και αυτοί οι φίλοι μας που μας ακούν και δεν ξέρουν τι είναι αυτό, σίγουρα
με τους όρους αυτούς θα κατευθύνθηκαν προς κάπου. Όπως λοιπόν λένε οι ίδιες οι λέξεις, οι δεσποτικές εορτές είναι εκείνες οι εορτές που αφορούν, που έχουν να κάνουν με τον Δεσπότη Χριστό. Ένας είναι ο Δεσπότης, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς καμιά φορά επί το λαϊκότερον καλούμε Δεσπότη τον Επίσκοπο. Η πιο σωστή προσφώνηση του Επισκόπου είναι αυτή, ο Επίσκοπός μας, ο Μητροπολίτης μας. Ο Δεσπότης είναι ο Χριστός μόνο, γιατί Εκείνος δεσπόζει όλων. Εκείνος κρατάει στα χέρια Του τα πάντα. Εκείνος κυριαρχεί επί πάντων. Όλες λοιπόν αυτές οι λεγόμενες δεσποτικές εορτές έχουν να κάνουν με τον Δεσπότη Χριστό. Και τι εορτάζουμε κατά τις εορτές αυτές που έχουν σχέση με τον Δεσπότη Χριστό? Μεγάλα γεγονότα από την επηγής ζωή του Κυρίου. Γιορτάζουμε δηλαδή την γέννησή Του, την ενανθρώπισή Του, την περιτομή Του, την βάπτισή Του, την υπαπαντή, την σταύρωση, γενικότερα το πάθος Του, την ταφή Του, την ανάστασή Του, την ανάληψή Του, την μεταμόρφωσή Του. Αυτές είναι οι κυριότερες δεσποτικές εορτές. Λέω οι κυριότερες γιατί υπάρχουν κι άλλες δεσποτικές εορτές που αφορούν στον Δεσπότη Χριστό, όπως είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Είναι μια εορτή που η Εκκλησία μας την τιμάει ιδιαιτέρως, είναι σπουδαία, είναι μεγάλη, όμως ο κόσμος δεν την γνωρίζει τόσο και ίσως την περιφρονεί, να το πω έτσι, την παραθεωρεί. Αυτές λοιπόν είναι οι δεσποτικές εορτές, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκείνες κατά τις οποίες εορτάζουμε τα γεγονότα αυτά, τα κυριότερα, τα σπουδαιότερα της επηγής ζωής του Κυρίου μας. Γιατί τα εορτάζουμε αυτά τα γεγονότα? Διότι δεν είναι απλά γεγονότα που συνέβησαν κάποτε έστω στο πρόσωπο του Χριστού, και επειδή το πρόσωπο του Χριστού το σεβόμαστε και το τιμούμε, άντε να τα εορτάσουμε. Είναι, αγαπητοί μου φίλοι, γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με εμάς, με την πορεία μας, με την στάση μας και βεβαίως με την σωτηρία μας. Δηλαδή, η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει και την δική μας Ανάσταση. Σημαίνει πως ο θάνατος πλέον δεν μας κυριεύει, δεν μας κρατάει δέσμιους, δεν μας εξαφανίζει. Επειδή λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε και εμείς θα αναστηθούμε. Η γέννηση του Χριστού έρχεται να φέρει σε μας εκείνο το χαρούμενο μήνυμα, το Ευαγγέλιο, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ότι δηλαδή ήλθε η σωτηρία στον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα άλλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, που αποτελούν τις μεγάλες, όπως λέμε τούτη την ώρα, δεσποτικές εορτές. Και κάτι άλλο. Τα γεγονότα αυτά, τις δεσποτικές δηλαδή εορτές, δεν τις εορτάζουμε μόνο για να θυμηθούμε εκείνο το γεγονός και ίσως να το θαυμάσουμε. Α, τι ωραία, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Α, πω φοβερό, ο Θεός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Δεν θαυμάζουμε μόνο το γεγονός αυτό, αλλά η Εκκλησία μας καλεί να το ξαναζήσουμε,
εδώ και τώρα. Γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει, θα έχετε ακούσει όταν πηγαίνετε στην εκκλησία αυτές τις μεγάλες εορτές, η εκκλησία μας ψάλλει. Σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου, σήμερον κρεμάτε επί ξύλου. Άρα λοιπόν η εκκλησία δεν αναπαριστά, δεν θυμάται κάποια γεγονότα που έγιναν το καιρό εκείνο πριν 2000 τόσα χρόνια, αλλά τα ξαναζεί, τα ξαναβιώνει ετούτη ακριβώς τη στιγμή. Αυτό είναι το μεγαλείο της εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Μέσα στην εκκλησία καταργείται ο χρόνος ή μάλλον παίρνει και λαμβάνει άλλη διάσταση. Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά γίνεται λειτουργικός χρόνος και λειτουργικός χώρος. Είναι δηλαδή ένα διαρκές παρόν. Τα πάντα μέσα στην εκκλησία βιώνονται εδώ και τώρα. Αυτές λοιπόν είναι οι δεσποτικές εορτές. Εκτός όμως από τις δεσποτικές εορτές, είπαμε έχουμε και τις θεομητορικές εορτές. Είναι αυτές οι εορτές που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο της Θεομήτωρος, της μητέρας του Θεού και μητέρας όλων των ανθρώπων, της Παναγίας μας. Και εκεί εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε σπουδαία και μεγάλα γεγονότα από τη ζωή της, πάντα σε σχέση με τον Κύριό μας. Η Παναγία μας είναι τη μειωτέρα των Χερουβίμ και ασυγκρίτως ενδοξωτέρα των Σεραφείμ, όμως είναι όλα αυτά διότι διαδραμάτισε αυτόν τον ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. Η Παναγία μας είναι η Παναγία διότι σχετίστηκε τόσο στενά και τόσο δυνατά με τον Υιό και Λόγο του Θεού, αφού ήταν εκείνη που τον εφιλοξένησε 9 μήνες μέσα στα αγνά αίματά της και τον εγέννησε ως θεάνθρωπο και τον έφερε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και έχουμε λοιπόν την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, την εορτή της υπαπαντής, του Ευαγγελισμού, της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω κάτι το οποίο ίσως δεν είναι γνωστό ή κι αν είναι γνωστό, την χάνει γνωστό σε πολύ στενούς κύκλους και σε λίγους ανθρώπους. Ανοίγουμε το ημερολόγιό μας και βλέπουμε στις 26 Δεκεμβρίου να λέει «Η σύναξη της Παναγίας». Ξέρουμε πως σύναξη σημαίνει συνάθρηση. Μαζευόμαστε, συγκεντρωνόμαστε. Η σύναξη όμως της Παναγίας λίγο μας μπερδεύει. Η Παναγία μαζεύτηκε, συγκεντρώθηκε με ποιον, με ποιους, πού. Το βλέπουμε αυτό και σε άλλες εορτές Αγίων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που γράφει το ημερολόγιο «Η σύναξη της Παναγίας»? Σύναξη της Παναγίας είναι η συγκέντρωση, η συνάθρηση του λαού του Θεού, της Εκκλησίας δηλαδή, στο όνομα της Θεοτόκου. Το λέω αυτό για να εξηγήσω και εκείνο που ξεκίνησα να σας λέω πριν, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ξέρω εγώ, ή η σύναξη του Τιμίου Προδρόμου στις 7 Ιανουαρίου, η σύναξη της Εκκλησίας δηλαδή προς τιμήν του Προδρόμου ή του Αρχαγγέλου ή της Παναγίας ή οποιοδήποτε άλλου. Και έχουμε και μια τρίτη κατηγορία εορτών, όπως σας έλεγα και πριν, είναι οι εορτές των Αγίων. Πιο σωστά,
πιο καλύτερα οι μνήμες των Αγίων. Εάν ακούσουμε το πρωί στον όρθρο τον ιεροψάλτη που διαβάζει το συναξάρι, λέει «Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Τάδε». «Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Τάδε». Εορτάζουμε λοιπόν την μνήμη του Αγίου. Και πότε εορτάζεται η μνήμη του Αγίου, πότε δηλαδή γιορτάζουμε έναν Άγιο? Κυρίως την ημέρα του θανάτου του. Διότι αυτή η ημέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σπουδαία για την Εκκλησία μας. Την ονομάζει η Εκκλησία μας την ημέρα της μνήμης του Αγίου, του θανάτου του Αγίου, γενέθλιο ημέρα. Γιατί εκείνη την ημέρα ο Άγιος φεύγει από αυτό τον κόσμο με τον θάνατό του, με το μαρτύριό του και γεννιέται στον κόσμο της Βασιλείας των Ουρανών. Έχουμε όμως και εορτές, μια υποκατηγορία θα έλεγα, που αναφέρονται σε γεγονότα, όχι σε πρόσωπα, αλλά σε γεγονότα. Και αυτές εμπίπτουν στις κατηγορίες που ήδη αναφέραμε, είτε είναι δεσποτικές, όπως το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου, είτε είναι θεομητορικές, το γεγονός των εισοδίων της Παναγίας μας. Είναι γεγονότα αυτά τα οποία εορτάζει η Εκκλησία μας και τα οποία, όπως ήδη είπαμε, εμπίπτουν στις κατηγορίες των εορτών που ήδη αναφέραμε. Όσον αφορά στις εορτές όμως, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε και μια άλλη, έτσι, πώς να το πούμε, κατατομή που πρέπει να αναφέρουμε ετούτη τη στιγμή. Μιλήσαμε για εορτές δεσποτικές, εορτές θεομητορικές, εορτές μνήμης Αγίων. Έχουμε και μια άλλη διάκριση. Είναι οι εορτές οι κινητές και οι εορτές οι ακίνητες. Οι ακίνητες εορτές πέφτουν πάντοτε κάθε χρόνο ίδια ημερομηνία, διαφορετική όμως ημέρα. Οι κινητές εορτές πέφτουν κάθε χρόνο ίδια μέρα, διαφορετική όμως ημερομηνία. Οι ακίνητες εορτές έχουν ως κέντρο τους τα Χριστούγεννα, οι κινητές εορτές έχουν ως κέντρο τους το Πάσχα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε πάντοτε τα Χριστούγεννα να τα εορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου. Κάποια χρονιά όμως πέφτουν Δευτέρα, κάποια άλλη Τρίτη, κάποια άλλη Πέμπτη, κάποια άλλη Κυριακή και ούτω καθεξής. Το Πάσχα όμως που είναι κινητή εορτή πέφτει πάντοτε Κυριακή, διαφορετική όμως ημερομηνία. Άλλοτε το εορτάζουμε αρχές Απριλίου, άλλοτε μέσα Απριλίου, άλλοτε τέλος Απριλίου και άλλοτε έχει συμβεί πολλές φορές και αρχές Μαΐου. Ξαναλέω λοιπόν για να τα θυμόμαστε. Ακίνητες εορτές πάντοτε την ίδια ημερομηνία εορτάζονται, διαφορετική όμως ημέρα. Κινητές εορτές εορτάζονται πάντοτε την ίδια ημέρα, διαφορετική όμως ημερομηνία. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος, παραδείγματος χάρη, είναι κινητή εορτή. Εορτάζεται 51 ημέρες μετά το Πάσχα, αναλόγως πότε θα πέσει το Πάσχα. Γι' αυτό βλέπουμε άλλη χρονιά να το εορτάζουμε το Μάιο, άλλοτε τον Ιούνιο. Μια τέτοια λοιπόν δεσποτική εορτή, για να έρθουμε τώρα εις τα καθ' ημάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι και η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Όπως ήδη θα γνωρίζουμε, την εορτή αυτή την τιμά, την εορτάζει και την πανηγυρίζει η Αγία μας Εκκλησία στις 6 Αυγούστου. Πέφτει πάντοτε μέσα στην νηστεία της Παναγίας μας.
Επειδή όμως είναι μεγάλη εορτή, δεσποτική εορτή, η Εκκλησία επιτρέπει αυτήν την ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, ό,τι μέρα κι αν πέσει, να καταλύεται το ψάρι. Τρώμε λοιπόν ψάρι αυτή την ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Για να πούμε δύο-τρία στοιχεία, δύο-τρία πράγματα, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να προσεγγίσουμε την εορτή αυτή και γιατί όχι με τη βοήθεια της θεολογίας μας και των Αγίων μας Πατέρων να διεισδύσουμε στα βαθύτερα θεολογικά νοήματά της. Η μεταμόρφωση του Χριστού, όπως ξέρουμε, έγινε επάνω στο όρος Θαβόρ. Μέχρι σήμερα, εάν πάει κάποιος στους Αγίους Τόπους, βεβαιότατα τα γκρουπ επισκέπτονται και το όρος Θαβόρ και προσκυνούν εκεί στο μοναστήρι όπου κατά την παράδοση συνετελέσθη η μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Πότε έγινε η μεταμόρφωση? Λίγο πριν από το πάθος του Χριστού. Εάν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, 40 ακριβώς ημέρες πριν ο Χριστός ανεβεί στο Σταυρό, πριν ο Κύριός μας πάθει. Και έγινε τότε η μεταμόρφωση του Χριστού, διότι ο σκοπός της ήταν τούτος ακριβώς, ποιος δηλαδή, να στηριχτούν οι μαθητές στην πίστη και να κατανοήσουν βαθιά μέσα τους ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού. Και αυτό γιατί ήταν ανάγκη να γίνει, διότι σε λίγες ημέρες, μετά από 40 μέρες, όπως είπαμε ήδη, θα έβλεπαν αυτόν τον ενδόξως μεταμορφούμενον να κρέμεται γυμνός επάνω στο Σταυρό και να τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Σκοπός λοιπόν της μεταμορφώσεως του Κυρίου ήταν να μην κλονιστούν οι μαθητές για όλα εκείνα τα οποία θα έβλεπαν να γίνονται κατά τη διάρκεια του πάθους του Κυρίου. Στα τροπάρια της Εκκλησίας μας που ψάλλονται στην εορτή αυτή διαφαίνεται αυτή η μεγάλη αλήθεια. Σε ένα από αυτά ψάλουμε «Προ του Τιμίου Σταυρού σου και του πάθους, λαβών ους προέκρινας των ιερών μαθητών, προς το Θαβόριον Δέσποτα ανήλθες όρος». Πριν δηλαδή από το πάθος σου, πήρες αυτούς που έκρινες εσύ από τους ιερούς μαθητές, ξεχώρισες αυτούς που έκρινες εσύ από τους ιερούς μαθητές και ανέβηκες επάνω στο όρος Θαβόρ για να μεταμορφωθείς Δέσποτα Χριστέ. Και στο κοντάκιο πάλι της εορτής, θυμηθείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέμε «Ίνα όταν σε είδωσιν σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του απάβγασμα». Πήρες τους μαθητές σου κοντά σου για να δουν τη μεταμόρφωσή σου, ώστε όταν σε δουν επάνω στο Σταυρό να καταλάβουν πως εκουσίως υπέμεινας όλα αυτά και να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο ότι είσαι αληθινά το απάβγασμα του Θεού Πατέρα, ο Υιός του, ο μονογενής, ο αληθινός Θεός. Επομένως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κανονικά η μεταμόρφωση του Χριστού έπρεπε να εορτάζεται τον μήνα Μάρτιο. Ανάλογα με το πότε βέβαια εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. 40 μέρες δηλαδή πριν από το Πάσχα.
Επειδή όμως ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου δεν τελούνται εορτές και πανηγύρις και δεν θα μπορούσε η μεγάλη αυτή εορτή της μεταμορφώσεις του Κυρίου να εορταστεί πανηγυρικά, γι' αυτό η Εκκλησία μας την μεταθέτει, την μεταφέρει στις 6 Αυγούστου. Και αυτό όχι τυχαία, διότι η 6η Αυγούστου είναι η 40η ημέρα πριν από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί το κάνει η Εκκλησία μας? Αφού η μεταμόρφωση έγινε 40 μέρες πριν τη Σταύρωση του Χριστού και επειδή δεν μπορεί να εορταστεί την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπως είπαμε, την βάζει, την τοποθετεί στις 6 Αυγούστου, ώστε να είναι 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όπου και εκείνη είναι μεγάλη εορτή, μας θυμίζει το πάθος του Κυρίου μας και φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Η Εκκλησία τίποτε δεν κάνει τυχαία. Μέσα στην Εκκλησία οι εορτές, οι Άγιοι, οι μνήμες, τα πάντα έχουν τη σωστή τους θέση. Και επειδή η Εκκλησία κανονίζει τα του οίκου της, εκείνη λοιπόν έκρινε την μετάθεση της μεγάλης αυτής εορτής την 6η Αυγούστου. Τα γεγονότα της εορτής αυτής, της μεταμορφώσεως του Κυρίου, διασώζονται και από τους τρεις λεγόμενους συνοπτικούς ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά. Και τα διασώζουν και οι τρεις αυτοί ευαγγελιστές, γιατί η μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στην ζωή του Χριστού και περικλείει πολλά θεολογικά μηνύματα. Σας έλεγα και πριν πως μία δεσποτική εορτή δεν είναι ένα γεγονός που απλά θυμόμαστε, είναι ένα γεγονός που έχει να κάνει με μας, έχει άμεση σχέση με μας και βεβαίως με την σωτηρία μας. Μεταμόρφωση λοιπόν. Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός επάνω στο όρος Θαβόρ, ας θυμηθούμε τις σχετικές ευαγγελικές διηγήσεις, αποκάλυψε αυτό που κρυπτόταν. Φανέρωσε δηλαδή την δόξα της θεότητάς του, με την οποία, όπως ξέρουμε, ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από την στιγμή της συλλήψεως στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Χριστός είχε δύο φύσεις, αλλά μία υπόσταση, την υπόσταση του Λόγου. Ήταν Θεός και άνθρωπος. Οι δύο αυτές φύσεις ήταν ενωμένες στην υπόσταση του Λόγου. Άρα λοιπόν στη μεταμόρφωση ο Χριστός αποκαλύπτει, φανερώνει αυτό που έκρυβε μέσα του. Την δόξα δηλαδή της θεότητάς του. Ο Χριστός με τη μεγάλη του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, ώστε να μην καούν, να το πούμε έτσι απλά, οι μαθητές λόγω της ακαταλληλότητός τους, επειδή δεν είχαν ακόμα προετοιμαστεί. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής ζητάει από τον Θεό να τον δει, ο Θεός του απαντάει: «Κανένας δεν είδε τον Θεό και έζησε». Είναι τόσο φρικτή και τόσο φοβερή η θέα του Θεού.
Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός, ενώ ζει με τους μαθητές του, δεν τους αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι, γιατί οι μαθητές του, άνθρωποι σαν και μας, δεν θα μπορούσαν να αντέξουν αυτό που θα έβλεπαν. Την ώρα όμως της μεταμορφώσεως παραχωρεί ο Θεός και φανερώνεται ο Χριστός εν τη δόξη αυτού, έτσι όπως πραγματικά είναι. Θα δούμε παρακάτω πώς και γιατί ο Θεός έκανε αυτή την παραχώρηση. Ο Χριστός λοιπόν, εκείνη την ώρα της μεταμορφώσεώς του επάνω στο όρος Θαβόρ, μεταμορφώθηκε ούχ ο ούκιν προσλαβόμενος, ουδέ εις όπερ ούκιν μεταβαλόμενος, αλόπεριν τις οικείς μαθητές εκφαινόμενος, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή, τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ο Χριστός, κατά την ώρα της μεταμορφώσεως, δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές του αυτό που πραγματικά ήταν. Δηλαδή, τους έδειξε το άπειρο κάλος της θεότητός του. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για μεταμόρφωση, εννοούμε ότι έδειξε ο Χριστός την δόξα της θεότητός του, που την κρατούσε αφανή μέσα στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν ούτε να την αντικρίσουν, ούτε να την κατανοήσουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη την θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό το έκανε αφενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της βασιλείας του, αφετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μην χάσουν και τη ζωή τους ακόμη οι μαθητές του, βλέποντας ολόκληρη την δόξα της θεότητος. Γι' αυτό το μυστήριο της μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Κάπου μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός για τη βασιλεία του. Και εκεί αναφέρει πως η βασιλεία του δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να βλέπει κανείς, να θεωρεί κανείς και να συμμετέχει κανείς στην δόξα του. Μια γεύση λοιπόν της βασιλείας του Θεού πήραν οι μαθητές που είχε κοντά του ο Χριστός στο όρος Σταβόρ, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν είδαν, δεν έζησαν, δεν βίωσαν, δεν ένιωσαν όλη τη βασιλεία του Θεού, δεν ήταν δυνατό αυτόν να το αντέξουν, αλλά πήραν μια γεύση της βασιλείας του Θεού. Και είδατε τι είπαν? «Καλόν εστίν ημάς ο δε είναι». Αυτό τους άρεσε τόσο πολύ, έστω κι αν ήταν το λίγο που τους έδωσε να δουν ο Θεός, που ξέχασαν όλα τα άλλα και όλους τους άλλους και είπαν να μείνουμε εδώ. Δεν θέλουμε αυτό να το ανταλλάξουμε με τίποτε άλλο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά πιο κάτω, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Στα λειτουργικά μας κείμενα γίνεται λόγος για τη μεταμόρφωση του Χριστού και εκεί επισημαίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Λέγεται ότι ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο Χριστός θέωσε την ανθρώπινη φύση που είχε πάρει, είχε προσλάβει κατά την ενανθρώπισή του. Εδώ όμως θέλει λίγο προσοχή, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τούτο λέγεται με μια ορισμένη έννοια
και δεν σημαίνει ότι μόνο τότε θεουργήθηκε η ανθρώπινη φύση. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η ανθρώπινη φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, όπως σας έλεγα και πριν, από την υποστατική ένωση και κοινωνία με τον Θεό Λόγο, που έγινε από την στιγμή της συλλήψεώς του στην κοιλία της Θεοτόκου, την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ο Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, προσέλαβε, πήρε την ανθρώπινη φύση, σας έλεγα και πριν, και έτσι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και Θεός και άνθρωπος. Όταν όμως προσελήφθη η ανθρώπινη φύση από την Θεία, θεώθηκε. Τότε λοιπόν η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση ενωθήσα με την Θεία θεώθηκε. Το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κατά τη μεταμόρφωση όμως του Χριστού φανερώθηκε στους μαθητές του αυτή η θεουργηθήσα, η θεωθήσα δηλαδή ανθρώπινη φύση, η οποία προσελήφθη από τον Θεό Λόγο. Πριν ήταν άγνωστο αυτό. Κατά την διάρκεια της μεταμορφώσεως αυτό γίνεται φανερό και γνωστό. Με αυτή την έννοια γίνεται λόγο σε μερικά τροπάρια για θεουργία της ανθρωπίνης φύσεως κατά τη μεταμόρφωση. Προσέξτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβόρ δεν έχουμε και δεν μιλάμε μόνο για μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητός του, αλλά μιλάμε και έχουμε και μεταμόρφωση των μαθητών. Ο Χριστός αυτό ήταν, αυτό που φανέρωσε εκείνη την ώρα. Θαυμαστό και μεγάλο γεγονός. Εξίσου όμως θαυμαστό και μεγάλο είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως των μαθητών. Τι θέλω να πω. Οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν την θεουργία της ανθρώπινης φύσης του Χριστού ακριβώς γιατί με τη χάρη του Θεού μεταμορφώθηκαν και αυτοί οι ίδιοι. Εάν δεν αλλάξουμε, δεν μεταμορφωθούμε, δεν απαρνηθούμε την αμαρτία μας και την εμπάθειά μας, δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας κάνουν λόγο ακριβώς για αυτήν την εναλλαγή των μαθητών. Και τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Ενηλάγησαν ούν και ούτω την εναλλαγήν είδων». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αλλαγή, μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό γιατί υπήρξε και αλλαγή, μεταμόρφωση δηλαδή των μαθητών. Η μεταμόρφωση των μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι μαθητές δεν είδαν το Θείο Φως μόνο με το νου τους, που κατά τους πατέρες είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να μπορέσουν τελικά να δουν αυτό που είδαν. Τα σωματικά μάτια είναι τυφλά ως προς το φως του Θεού, επειδή τα μάτια μας είναι κτιστά και δεν μπορούν να δουν αυτό το άκτιστο φως της δόξας του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε στους μαθητές να αλλοιωθούν από την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και να αξιωθούν να δουν την δόξα του Θεού. Δεν θα μπορούσαν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, να δουν το θαυμαστό αυτό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, εάν η χάρις του Θεού δεν επενέβαινε, δεν τους ευλογούσε
και δεν τους αλείωνε. Όταν πάμε στην εκκλησία και γίνεται κάποια χειροτονία διακόνου, πρεσβυτέρου ή επισκόπου, στο τέλος ο χειροτονών αναφωνεί «αυτή η αλείωση της δεξιάς του υψίστου». Ο χειροτονούμενος εκείνη τη στιγμή πραγματικά αλλοιώνεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και ενώ μπήκε μέσα στην εκκλησία λαϊκός, βγαίνει κληρικός. Ενώ ήταν διάκονος, καθίσταται ιερέας, λειτουργός των φρικτών μυστηρίων του Χριστού. Αλλοιώνει η χάρις του Θεού, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, τον άνθρωπο με την καλήν αλλοίωση. Έτσι λοιπόν αλλοιώθηκαν και οι μαθητές του Κυρίου μας για να μπορέσουν να δουν, να νιώσουν, να κατανοήσουν όσο αυτό είναι δυνατόν βέβαια το γεγονός αυτό το λαμπρό και μεγάλο της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Για να δείξει ο Χριστός την δόξα της θεότητός του, ανέβηκε στο όρος Σταβόρ. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και σε μια πεδιάδα, σε ένα απόμακρο μέρος. Όμως προτιμήθηκε το βουνό. Και συχνά ρωτούν πολλοί άνθρωποι, γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο βουνό για να μεταμορφωθεί? Δεν μπορούσε να κάνει τη μεταμόρφωση κάπου αλλού, σε μια πεδιάδα, στην ακροθαλασσιά, σε έναν οποιοδήποτε άλλον τόπο? Η απάντηση είναι τούτη. Βεβαίως και μπορούσε. Ως Θεός όλα τα μπορεί. Ή να το πω διαφορετικά, τον Θεό δεν τον εμποδίζει τίποτε. Όλα μπορεί να τα κάνει. Ποιεί όσα και βούλεται. Όμως η επιλογή του όρους του βουνού δεν είναι τυχαία. Ακούστε αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν όλα τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε μέρος υψηλό, υψηλότερο, σε υψηλά ή χαμηλότερα βουνά, όπως ακριβώς έκαναν και οι ειδωλολάτρες που πάνω στα βουνά τελούσαν τις θυσίες τους. Ο Χριστός, επιλέγοντας το βουνό για να μεταμορφωθεί, δείχνει το μεγαλείο της δόξας του επάνω στο όρο Σταβόρ, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρωπίνης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χριστός μας έδειξε εκείνο το μοναδικό που συνετελέστη μόνο στο πρόσωπο το δικό του και σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα γίνει. Ότι δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την θέωσε, την εξύψωσε, την ανέβασε έως ουρανού μέχρι τον Θεό. Αυτό λοιπόν το μεγάλο και υψηλό έπρεπε να μας το δείξει σε υψηλό τόπο και μέρος. Έπειτα, όπως είπε ο Χριστός, ήλθε εδώ στη γη για να αναζητήσει το πλανεμένο πρόβατο, το οριάλωτον, όπως λέμε πρόβατο. Τι σημαίνει οριάλωτος? Είναι αυτός που έχει χαθεί και περιπλανιέται μέσα στα όρη, μέσα στα βουνά. Ο Χριστός λοιπόν αναζητά το πλανεμένο πρόβατο το οποίο χάθηκε στα βουνά. Επομένως, ανέβηκε και εκείνος στο βουνό για να δείξει ότι αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατο, το ελευθέρωσε από την αμαρτία και από τον διάβολο και του χάρισε την ζωή και την περίσσια της ζωής. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι ο καλός ποιμήν, ο πραγματικός ποιμένας όλων των ανθρώπων. Η ανάβαση όμως το όρος
δείχνει και κάτι άλλο. Φανερώνει κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για εμάς. Όσοι θέλουν να δουν και να συμμετέχουν στη δόξα του Θεού, θα πρέπει να βγουν από την χθαμαλότητά τους, την μαλθακότητά τους, την βόλεψή τους, να αφήσουν τη μιζέρια, την κακομοιριά, τα χαμηλά και τα χαμερπή και να ανεβούν ψηλά. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω με αυτά τα λόγια? Όσοι θέλουμε να συναντηθούμε με τον Θεό, για να το πω πολύ απλά, πρέπει να καθαριστούμε από όλα εκείνα τα γεώδη,

αλλά και τον ήλιο τον νοητό, τον ήλιο της δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστός. Σε ένα τροπάριό του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Υπεκρύβει ακτίση θεότητος αισθητός ήλιος, ως εν όρηθα βορείο είδε σε μεταμορφούμενον Ιησού μου». Δηλαδή, ο αισθητός ήλιος, ο ήλιος αυτός που ξέρουμε εμείς, κρύφτηκε και αφανίστηκε από τις ακτίνες της θεότητος του Χριστού. Το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού ήταν πιο λαμπρό, πιο ζωντανό, πιο δυνατό από το ηλιακό φως. Ίσως στην αρχή οι μαθητές έβλεπαν δύο φώτα, το κτιστό και το άκτιστο. Οι Άγιοι που έχουν τέτοιες πολλές φορές εμπειρίες θεοπτίας το ομολογούν αυτό, ότι βλέπουν δύο φώτα. Όμως το μεγαλύτερο φως ήταν αυτό της ενέργειας της θεότητος του Χριστού. Και καθώς αυτό το φως της μεταμορφώσεως ανέτειλε, σβήστηκε μπροστά του το φως του ηλίου. Για φανταστείτε το, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εάν προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε τον ήλιο, να το πω απλά, τυφλωνόμαστε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα μάτια μας, γιατί είναι δυνατό το φως του. Φανταστείτε πόσο πιο δυνατό ήταν το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού, ώστε να σβήσει ακόμα και αυτό το δυνατό ηλιακό φως. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι οι μαθητές στο Θαβόρ έβλεπαν δύο ηλίους, ένα εν το ουρανό κατά το έθος και ένα παρά το έθος. Ένα συνηθισμένο δηλαδή ήλιο, που είναι ο ήλιος που βλέπουμε όλοι στον ουρανό, και έναν ασυνήθιστο ήλιο, που δεν τον είχαν ξαναδεί άλλη φορά, το πρόσωπο του Χριστού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι στο όρος Θαβόρ, κατά τον καιρό της μεταμορφώσεως του Χριστού, έγινε ένα μεγάλο και φοβερό θαύμα. Είδαν οι μαθητές ένα μεγάλο και φοβερό θέαμα. Ποιο ήταν αυτό το θέαμα? Πρώτα αντίκρισαν δύο ηλίους, πράγμα το οποίο δεν γνώρισε ποτέ η κτήση, δεν είδε ποτέ κανείς άλλος. Έχει δει κανείς άνθρωπος ποτέ δύο ηλίους? Όχι. Δεν πρόκειται για τον ένα ήλιο που φαίνεται πριν την ανατολή του ηλίου, τον λεγόμενο παρήλιο, το ίδωλο δηλαδή του ηλίου, και στη συνέχεια εμφανίζει το πραγματικό ήλιος, αλλά για δύο ηλίους. Και μάλιστα, πότε? Το μεσημέρι. Δεύτερο φοβερό θέαμα είναι ότι αυτός ο φυσικός, ο αισθητός, όπως λέμε, ήλιος, ανέτειλε από τους ουρανούς και ο άλλος, ο νοητός ήλιος, ο Χριστός δηλαδή, ανέτειλε από την γη. Φοβερό και αυτό. Αυτός ο δεύτερος ήλιος ήταν ασυγκρίτως ανώτερος από τον αισθητό ήλιο και που ανέτειλε από τους ουρανούς. Και όπως με την ανατολή του ηλίου εξαφανίζονται όλα τα αστέρια του ουρανού, γιατί το φως του ηλίου υπερισχύει των αστεριών, έτσι και με την ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης του Χριστού δηλαδή, εξαφανίστηκαν οι ακτίνες του φυσικού, του αισθητού ηλίου. Ήλθε δηλαδή ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και έσβησε τον ήλιο στην κυριολεξία. Βέβαια, την δόξα του Χριστού δεν την είδαν όλοι οι άνθρωποι στη γη εκείνη τη στιγμή, παρά μόνο τρεις μαθητές και οι προφήτες που εμφανίστηκαν και συνομιλούσαν με τον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως τον φυσικό ήλιο που ανατέλει τον βλέπουν όλοι όσοι κατοικούν στη γη, εκτός βέβαια αν κανείς είναι τυφλός, ενώ το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό δηλαδή, τον βλέπουν μόνο όσοι είναι κατάλληλοι και ετοιμάτοι.

0: ασμένη. Και αναλύοντας αυτή την σκέψη του, λέει ότι τον αισθητό ήλιο, επειδή είναι άψυχος, άλογος και δεν έχει βούληση, τον βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, ενώ ο νοητός ήλιος δεν έχει μόνον φύση και φυσική λαμπρότητα και δόξα, αλλά και θέληση. Θέληση μάλιστα κατάλληλη, και γι' αυτό εμφανίζεται σε όσους αυτός θέλει και αν και όσο καιρό θέλει. Επομένως, το νοητό ήλιο που παράγει εκείνο το άκτιστο φως, το βλέπουν όσοι αξιώνονται από τον Θεό αυτής της εμπειρίας, αφού ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του σε όσους θέλει. Και αυτή η αποκάλυψη είναι ανάλογη με την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων που αξιώνονται της αποκαλυπτικής εμπειρίας. Τον ήλιο τον βλέπουμε όλοι, έστω και αν πολλές φορές θέλουμε να θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από μια σκιά. Τον βλέπουμε όλοι όμως. Τον νοητό ήλιο, τον Ιησού Χριστό, δεν μπορούν να τον δουν όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά τον βλέπουν μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι, είναι και καθαρμένοι, είναι σε αυτήν την προοπτική να δουν, να ατενίσουν, να θεωρήσουν και να ενωθούν με αυτό το άπειρο κάλος και φως της δόξας του Θεού. Βλέπω όμως σιγά σιγά το ραδιοφωνικό μας χρόνο να φτάνει στο τέλος του. Ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε την μεγάλη αυτή εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας και να κάνουμε κάποιους θεολογικούς σχολιασμούς πάνω σε αυτήν. Προς Θεού δεν λέμε τίποτα δικό μας, και αυτά που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή από αλλού τα βρίσκω κι εγώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Επειδή όμως δεν ολοκληρώσαμε τα νοήματα, τα διδάγματα όλα αυτής της εορτής, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να μιλάμε για αυτό το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, γεγονός που αν μη τι άλλο σημαίνει και πρέπει να σημαίνει και την δική μας κάθαρση, θέωση και μεταμόρφωση. Κάπου εδώ όμως αναγκάζομαι να σας αφήσω, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά και πάλι με αντικείμενο τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι έλλη.
6: Πέτα Άννα το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπόν εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Ασπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφή, την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λοφουβόκου κατά την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 8:30 το βράδυ παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Στον ναό θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ταύρου θα εορταστεί πανηγυρικά η Παναγία Ταυριώτισσα, η εικόνα της οποίας μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία το 1922. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού. Στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας, ενώ στις 9 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Οι ιερές αγρυπνίες για την εορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν αύριο Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρίζει κυρίες και κύριοι το παρεκκλήσιο Αγίου Τιμοθέου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατίων Οροπού. Αύριο Παρασκευή στις 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, Αγιασμός και Θεία Λειτουργία.
2: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η, 6 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ.
1: Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά, το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την 3η 4 Αυγούστου. Καθημερινά στις 11 το πρωί θα ψάλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή αποτμήματος του Τιμίου Σταυρού από το Άγιον Όρος. Θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στη συνέχεια ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος Βαρέλιας θα μιλήσει με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού».
2: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά από 1η έως 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7:30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο τον Αύγουστο ψάλεται στις 6:30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 1η Αυγούστου. Ιερά αγρυπνία για τη γιορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Ποιής Καλογρέζης αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμε τον πατέρα Ιωάννα Μούρτο, Ορθόδοξο Ιεραπόστολο στην Ταϊβάν, και η παρουσία του μας δίνει ασφαλώς την ευκαιρία να γνωρίσουμε και ένα τόπο μακρινό, έτσι όπως τον ακούμε να μιλάει και για την Κίνα και την Ταϊβάν, εκεί όπου είναι η διακονία του, ένα διαφορετικό πολιτισμό και τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεταδίδεται και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την εκπομπή να πλησιάσουμε και ένα ερώτημα που αφορά τον καθένα μας, όπου και αν ζει, φίλοι μας. Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός μέσα στην καθημερινή ζωή? Δεν μας κάλεσε ο Χριστός απλά να μιλάμε για το φως του κόσμου, έτσι, γιατί είπε εσείς είστε το φως του κόσμου, αλλά να αφήνουμε το φως να φαίνεται μέσα από τα έργα μας. Μας μίλησε ακόμη για τις εντολές που οι άνθρωποι θεωρούν ελάχιστες, για το ένα ποτήρι νερό, για τον πεινασμένο, για τον ξένο, τον άρρωστο και τον άνθρωπο που ίσως περνά απαρατήρητος δίπλα μας. Αυτά θα μιλήσουμε, για αυτά, για το ποιος είναι ο ελάχιστος αδερφός του Χριστού σήμερα, έτσι, με τον πατέρα Ιωάννα Μούρτο. Και όλα αυτά θα τα πούμε αναζητώντας όχι μόνο λόγια για την αγάπη, αλλά έναν αληθινό και εφαρμόσυνο τρόπο ζωής. Τώρα, πριν θα σας κάνω μια πρόταση αναγνωστική όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας, Ευωδία Χριστού είναι μια συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών του Οσίου Εφραίμ του Κατωνακιώτου. Τοπώνυμα που συνέταξαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου, θα γίνει, φίλοι μας, πολύτιμος καθημερινός οδηγός για κάθε πιστό που αγωνίζεται τον πνευματικό αγώνα. Το βιβλίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος και περιέχει πλούσιο φωτογραφικό λεύκωμα της ζωής του Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-5238-305, αλλά και στο www.stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Ιωάννα Μούρτο εμείς τώρα. Καλώς ήρθατε, πάτερ. Έχουμε μεγάλη χαρά που είστε στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ που με ανέχεστε και να έχετε την ευχή του Χριστού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε λίγο. Εσείς που ζείτε, ας πούμε, στην Ταϊβάν, ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετική γλώσσα, παράδοση, θρησκευτικό υπόβαθρο, τι σας δίδαξε περισσότερο για την ουσία της χριστιανικής μαρτυρίας? Να ξεκινήσουμε με αυτό το απλό.
1: Κοιτάξτε, αυτό βέβαια δεν είναι απλό, έτσι. Διότι εδώ πέρα είναι σαν να λέγαμε οι άνθρωποι σαν γρανάζια σε μια μηχανή, επειδή δεν υπάρχει η έννοια του προσώπου, ας πούμε. Δηλαδή είσαι σαν γρανάζι σε μια μηχανή και πρέπει, ας πούμε, να κάνεις κάποια πράγματα για να ικανοποιείς, ας πούμε, την οικογένειά σου, τους άλλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικός πολιτισμός, τελείως διαφορετική νοοτροπία. Και δεν είναι εύκολο έτσι να πω σε δύο λόγια αυτά τα πράγματα.
0: Πράγματι. Και παλιότερα μας είχατε πει, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια υπερηφάνεια, με την έννοια ότι, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουν το ελάχιστο του Ευαγγελίου, αυτό που λέμε εμείς ο ελάχιστος, ο ταπεινός.
1: Κοιτάξτε, αυτό βέβαια δεν είναι θέμα νομίζω μόνο των Κινέζων, είναι θέμα γενικά της παιδείας του κάθε ανθρώπου. Έτσι. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, επειδή πολλές φορές αναγκάζομαι για να διαβάσω, ας πούμε, και να συγκεντρωθώ. Εδώ στη Ταϊβάν ο κόσμος πηγαίνει, ξέρετε, στις καφετέρειες, Starbucks και τα λοιπά, αλλά άμα πάτε είναι ένα γνωστήριο, δεν κάθεσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κουβεντιάσεις. Όλοι έχουν ένα κομπιούτερ, παίρνεις ένα καφέ γιατί πρέπει να πληρώσεις κάτι και βάζεις το κομπιούτερ σου και δουλεύεις. Και αυτός αναγκάζει να δουλέψεις. Και έχω δει, ας το πούμε, να δείτε για το ελάχιστο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο άλλος, να πάτε, ξέρω εγώ, μια μεσημέρι, απόγευμα, σε ένα Starbucks. Δεν θα βρείτε θέση να καθίσετε. Και τι βλέπετε? Γιατί είναι πολλοί κόσμος. γεμάτο ο καθένας με κομπιούτερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ένα λάβει ένα κινητό κτλ. Λοιπόν, βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, κάθεται στο τραπέζι, έχει το κομπιούτερ του, στη διπλανή καρέκλα βάζει την τσάντα του, στην άλλη καρέκλα βάζει, ας πούμε, το παλτό του. Τρεις θέσεις. Και άλλος ψάχνει να βρει και δεν βρίσκει. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, για αγάπη, τι να του πεις. Ναι. Αυτός το μόνο που βλέπει είναι τη θέση του και τη μοναψή του.
0: Ναι, ναι. Πάντως το έχουμε και εμείς αυτό το πράγμα, έτσι, στα... παντού.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε.
0: Καλά το λέτε. Έτσι. Έτσι.
1: Τι να του πεις του αλλουνού, ας πούμε, να κάνει, ξέρω εγώ, μεγάλους σταυρούς και μεγάλες μετάνοιες και τα λοιπά, όταν δεν μπορεί να δει τον αδελφό του δίπλα του. Έτσι, δηλαδή την εικόνα του Χριστού που είναι ο κάθε άνθρωπος, δεν έχει σημασία, είναι χριστιανός ή δεν είναι. Έτσι. Ναι. Αυτό ζει και έχει περικλειστεί στον εαυτό του. Και δεν θα ήταν τίποτα να βγάλει την τσάντα του, να την βάλει, να την κρεμάσει, ας πούμε, στην καρέκλα δίπλα. Έτσι, και να κάτσει και ο άλλος δίπλα του, ας πούμε, που δεν έχει θέση. Γιατί και εγώ πολλές φορές έτυχα στην ίδια δουλειά. Δεν βρίσκω θέση. Και τι να του πει το άλλο, βγάλει την τσάντα σου. Μπορεί να σε γρήγορα κοιτάξει, ας πούμε, ούτε το έχει σκεφτεί καν. Και αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν το έχει σκεφτεί.
0: Δηλαδή, αυτή η αδιαφορία μας για τα μικρά πράγματα, έτσι, δεν συρρυκνώνει σιγά σιγά την καρδιά μας, πάτερ.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, και νομίζω, ας πούμε, ότι και ο χριστιανισμός, ο περισσότερο από όλα ο χριστιανισμός, αλλά και η απλή ανθρωπιά. Δηλαδή, εάν δεν μπορεί να δεις το μικρό, δεν μπορείς να προχωρήσεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και εγώ εδώ, ας πούμε, λέω στους ανθρώπους, κοίταξε, καλό είναι, εντάξει, και το σταυρό σου να κάνεις και τα λοιπά και να είσαι στην εκκλησία. Άμα όμως, ας πούμε, δεν μπορείς ένα μικρό πράγμα, δηλαδή, ας πούμε, πας στο σπίτι σου ή φεύγεις το πρωί, άμα δεν φιλήσεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
0: Σωστά.
1: Τι να τα κάνεις όλα τα άλλα. Η αγάπη τι είναι, ας πούμε, μικρές σταγόνες καλοσύνης, οι οποίες μαζεύονται και κάνουν όλη την, τελικά, την αγάπη, ας πούμε, και την χαρά και την, πώς να πούμε, την ευημερία ενός ανθρώπου. Δηλαδή, είναι οι μικρές στιγμές οι οποίες τελικά διαμορφώνουν την όλη κατάσταση.
0: Πολύ σωστά. Αυτά τα μικρά. Για τα μικρά αυτά, για το ελάχιστο, ας πούμε, τι υπάρχει στο Ευαγγέλιο, πατέρα Ιωνά?
1: Κοιτάξτε, βλέπετε στο Ευαγγέλιο, έτσι που λέει ο Χριστός, ας πούμε, έτσι, όποιος λύσει, λέει, μία των εντολών των ελαχίστων. Ποιες είναι?
0: Ναι, ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν οι μέγιστες και οι ελάχιστες, δηλαδή. Ναι.
1: Οι Φαρισαίοι τι λέγανε, ας πούμε, επειδή ήταν 300, τόσο δεν θυμάμαι πώς ήταν οι εντολές. Λοιπόν, σου λέει, ποιες, εντάξει, όχι όλες, ας κάνουμε μερικές. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι λένε, κοίταξε, εγώ σκότωσα κανέναν, όχι. Θα πάω στην εκκλησία μου, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Και ξεχνάει ότι να πει καλημέρα στον άλλον δίπλα του. Ξεχνάει να, όταν, ας πούμε, να του πει, ξέρεις, είσαι καλά. Βλέπει τον άλλον δίπλα του έτσι που είναι στενοχωρημένος και τα λοιπά. Μια καλή κουβέντα, όχι παραπάνω. Αυτή η καλή κουβέντα μπορεί και αυτή είναι ο χριστιανισμός.
0: Τελικά μας είναι πιο εύκολο να συγκινούμαστε, ας πούμε, με τον πόνο ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται μακριά, που ακούμε πράγματα για αυτούς, και δυσκολότερο να προσέξουμε, ας πούμε, την ανάγκη εκείνων που ζουν καθημερινά μαζί μας.
1: Το θέμα δεν είναι η ανάγκη, το θέμα είναι ότι εγώ care, πώς το λένε, φροντίζω ημέρημνα. Αυτό που έλεγε, που λέει ο υπαρξισμός, έτσι, ημέρημνα για τον άλλον. Δεν μπορεί εγώ, ας πούμε, να λέω, εγώ θα πάω στη δουλειά μου, θα κάνω εκείνο, που έχω και το αφεντικό και τι θα γίνει και τι θα... Εντάξει, αυτή είναι η μία πλευρά της δουλειάς, την οποία, εντάξει, ο καθένας, ας πούμε, τη σέβεται τη ζωή του. Η άλλη όμως είναι, θα πάω στη δουλειά, αλλά ξέρεις τι γίνεται και η γυναίκα μου δουλεύει καημένη, ας πούμε, να την πάρω ένα τηλέφωνο. Τι να κάνει και αυτή, έτσι. Ναι. Το παιδί μου, γιατί, ξέρετε, λέω για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά τα έχουμε ξεχάσει, τις αγωνίες, τους φόβους που έχουν, την αδυναμία που έχουν. Το ότι εξαρτώνται, έτσι. Δηλαδή θεωρούμε ότι το παιδί δεν έχει καμία ανάγκη, ας πούμε, και άντε να πάει να διαβάσει, το δέρνουμε κιόλας και τα λοιπά. Το να σκέφτομαι λοιπόν όχι μόνο τον εαυτό μου, δηλαδή και τώρα τι θα γίνει και τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι και πρέπει να κοιμηθώ. Να σκέφτομαι, θα κοιμηθεί η γυναίκα μου, την αγαπάω, πώς θα της δείξω την αγάπη μου. Δεν αρκεί να πεις ότι εγώ σ' αγαπάω και τελείωσε η ιστορία και είναι πρόβλημά σου να το μάθεις. Πρέπει να σου το δείξω. Πρέπει να το εκφράσω μάλλον, έτσι, αν είναι αληθινό, και πρέπει να είναι αληθινό, Με ένα απλό πραγματάκι. Σου πήρα
0: ένα κάτι. Λουλουδάκι. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μια τυρόπιτα. Έτσι, αλλά δείχνει,
0: ακόμη καλύτερα.
1: Δείχνει τι, δείχνει ότι ενδιαφέρομαι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να δείχνουμε κάθε στιγμή όσο μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και ξέρετε, η αγάπη είναι κάτι που καλλιεργείται. Οι μικρές στιγμές καλλιεργούνται. Άμα το κάνεις μία ή δύο φορές,
0: βέβαια,
1: θα βγει μόνη της η τρίτη.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι και η παιδεία. Δηλαδή, ως το τέλος, τι λέει, ότι ο άνθρωπος δεν είναι γεννημένος καλός. Έτσι, γι' αυτό και χρειάζεται η εκπαίδευση. Και ποια είναι η εκπαίδευση? Είναι μια μίμηση. Σου λέει, κύριε, μάθε να κάνεις, ας πούμε, αυτό. Μια μικρή, απλή χειρονομία αγάπης. Ενδιαφέροντος. Και άμα τη μάθεις τη μία και τη δεύτερη και την τρίτη, σιγά θα σου γίνει δευτέρα φύσης και θα γίνει καλός άνθρωπος. Και εσύ θα ευτυχήσεις και η οικογένειά σου θα ευτυχήσει. Αλλά δεν είναι να πεις ότι μετά, ας πούμε, όταν πεθαίνει έτσι η αγάπη και μαραίνεται σαν ένα λουλούδι, άμα το βάλεις έξω στη βροχή έτσι, και στη ζέστη, ας πούμε, και στο κρύο, θα μαραθεί, τι θα κάνει.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, πώς να εξηγήσουμε μετά από όλα αυτά αυτό που λέει ο Χριστός, ότι ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Ποιος είναι για εμάς σήμερα ο ελάχιστος αδερφός?
1: Μα δεν είναι ας πούμε αυτός που είναι δίπλα μας και δεν τον βλέπουμε. Δεν είναι μόνο
0: αυτός είναι ο ελάχιστος άνθρωποι, πάτερ. Γιατί συνήθως νομίζουμε ότι είναι άλλος, ας πούμε.
1: Είναι τα παιδιά σας. Και μάλλον σε λέει, πού να το βρεις τώρα τον ελάχιστο να πας σε ένα πτωχοκομείο, ξέρω εγώ, να πας σε μια φυλακή? Μα είναι δίπλα σου. Και εσύ νομίζεις ότι είναι δεδομένο, ότι η αγάπη δεν είναι δεδομένη. Την χτίζουμε και τη συντηρούμε. Και ο ελάχιστος είναι ο άλλος δίπλα μας. Και εμείς λέμε, ας πούμε, για τον Χριστό και κάνουμε θεολογίες για τον Χριστό και την εικόνα του Χριστού που είναι δίπλα μας δεν τη βλέπουμε. Γι' αυτό σου λέει ο Χριστός. Οι καλοί δεν ξέρανε ότι το κάνανε στον Χριστό, γιατί το κάνανε μόλις στην καρδιά. Έτσι, και γι' αυτό δεν το ξέρω. Λέει, εμείς σου κάναμε τίποτα, δεν κάναμε. Οι κακοί ήταν κακοί ακριβώς, γιατί αντί να πούνε σχόρα μας Θεέ μου, αφού ακούσανε ότι ποιος είναι, έτσι, ότι ο καθένας είναι εικόνα του Χριστού, κατηγόρησαν τον Χριστό. Μα η αγάπη αρχίζει από αυτόν που είναι δίπλα μας. Και η αγάπη είναι μέρημνα. Δεν μπορείς να γυρίσεις, ας πούμε, στο σπίτι και να ανοίξεις την εφημερίδα και το φαΐ, αν δεν πεις πώς πέρασες σήμερα. Πέρασες καλά? Είχες καμιά στενοχώρια? Αύριο θα πάμε κάπου? Δεν θα πάμε κάπου, εντάξει, ας πούμε, θα τα βρούμε καλύτερα. Θα είναι μια καλύτερη μέρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιο μακριούς σταυρούς και τα λοιπά, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας είπατε στην αρχή, με τη τσάντα, ας πούμε, το παλτό, τη γεμάτη καφετέρια και το ότι δεν αφήνουμε, είναι μια πολύ ωραία σκηνή, έτσι, και αποκαλύπτει πάρα πολλά για την καρδιά μας. Εμείς είμαστε, ας πούμε, μετά δεν θα πούμε καλημέρα στον άνθρωπό μας ή ένα χαμόγελο ή ένα λουλουδάκι.
1: Παντού φαίνεται αυτό. Όταν έρχονται εδώ, έτσι, η εκκλησία μας, ξέρετε, ένα δωμάτιο είναι, ας πούμε, εντάξει, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, στην Ταϊπέη,
1: έρχεται άλλος, ναι. Ναι, έρχεται ο άλλος, ας πούμε, κάθεται στην καρέκλα, βάζει και την τσάντα του δίπλα, γιατί φέρνει και την τσάντα του. Δηλαδή, πιάνει τρεις καρέκλες. Ναι. Δηλαδή, και όταν το λέω, ας πούμε, μετά, αμέσως βγάζει την τσάντα. Αλλά το θέμα δεν είναι να βγάλει την τσάντα, είναι να κατανοήσει ότι, έλα εδώ, ο άλλος είναι αδερφός μου, δεν ήρθα εγώ για τον Χριστό μόνο. Δεν πήγα σε ένα σινεμά όπου οι θέσεις είναι αριθμημένες, έτσι, και πληρώνεις, ας πούμε, μία θέση. Και δεν πρέπει να πιάσεις τρεις. Το βλέπεις αυτό, ας πούμε, και στο φαΐ, επειδή όλοι τρώμε εδώ πέρα μαζί, έτσι. Έχουμε μπουφέ. Λοιπόν, παίρνει ο άλλος το φαΐ, κάθε και τρώει. Δεν κοιτάει να δει, έχει, ας πούμε, καμιά χαρτοπετσέτα. Δεν έχει, δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι, αν του. Μα βρες και τη χαρτοπετσέτα, βάλτε σε εκεί μπροστά μόνο σου, ας πούμε. Ξέρετε πόσες φορές έτσι έχω τσακωθεί με αυτά τα πράγματα. Που τι δείχνουν, ένα τυποτένιο πράγμα είναι. Σιγά σιγά έμαθε τώρα ένας, ας πούμε, και φτιάνει και καφέ. Αυτό τον έφτιανα εγώ. Στο τέλος, έτσι. Και του είπα,
0: πάλι
1: μπράβο,
0: καλά.
1: Μπράβο, μπράβο, ας πούμε, άρχισες να μαθαίνεις. Δηλαδή, να ενδιαφέρεσαι. Γιατί ξέρετε, η τυφλότητα, το να είναι κανείς τυφλός, δεν είναι τυφλός γιατί, ας πούμε, μόνο δεν βλέπει.
0: Ναι.
1: Είναι τυφλός γιατί δεν βλέπει τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δίπλα του άλλους, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει. Η αληθινή, το αληθινό φως, ας πούμε, και η αληθινή ματιά είναι να βλέπεις τον άλλον δίπλα σου. Εγώ σου λέω, ας τον Χριστό, εγώ σου λέω σαν άνθρωπο. Μετά θα τον δεις και σαν εικόνα του Θεού, εντάξει. Αλλά δες τον σαν άνθρωπο πρώτα.
0: Πάτερ μου, γιατί είναι δυσκολότερο, ας πούμε, να επαναλαμβάνουμε καθημερινά μια καλή πράξη, μια καλή κουβέντα, αυτό που λέτε τώρα με το... Είναι, αλλά φανταζόμαστε πιο εύκολα μια μεγάλη ηρωική θυσία. Το μικρό δηλαδή, λέτε, δεν είναι το εύκολο, είναι το δυσκολότερο.
1: Μα γιατί είναι ψεύτικη η ηρωική θυσία. Ο Χριστός καταρχήν δεν είπε έτσι ότι σε όλους αυτούς, ας πούμε, ότι ξέρετε, σταυρωθήκατε για μένα. Είπε ότι ένα ποτήρι νερό μου δώσατε, το ένα και το άλλο. Και δεύτερον, γιατί η ηρωική θυσία είναι στο μέλλον. Δεν σας ζητάει κανείς, ας πούμε, τουλάχιστον ζείτε σε χριστιανική, σε ελεύθερη δημοκρατική χώρα, και στην Ταϊβάν ζούμε σε ελεύθερη δημοκρατική χώρα, έτσι δεν ζούμε, ας πούμε, σε καθεστώς διωγμού.
0: Πράγμα.
1: Οπότε κάποτε λέμε στον Χριστό, εντάξει, ωραία, άμα ποτέ έρθει μακριά από εμάς, ας πούμε, ο διωγμός, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Άρα έχω όλο το περιθώριο να μην ενδιαφέρομαι για τον άλλον, έτσι. Γι' αυτό και η θρησκευτικότητα αυτή είναι μια ψεύτικη θρησκευτικότητα. Mm. Είναι μια θρησκευτικότητα που ενδιαφέρεται για τον εαυτό μου, τη βόλεψή μου, η οποία λέγεται και σωτηρία μου. Έτσι, εγώ λέω ότι τη σωτηρία τη δική μου. Τώρα τη δική σας δεν με νοιάζει. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, έτσι, ο παπάς δεν μπορεί να κάνει λειτουργία μόνος του. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο, έτσι, της, ας πούμε, του να είμαστε όλοι μαζί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν πρέπει, δεν είναι δύσκολο, δηλαδή εάν ένας άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος, είναι η φύση του, έχει γίνει τέτοια που δεν μπορεί παρά να ενδιαφέρεται, να δείχνει μέρημνα για σας, να μην είναι δηλαδή το κέντρο του σύμπαντος ο εαυτός του, αλλά ο άλλος, σας βλέπει δίπλα του και ακόμα και αν δεν σας ξέρει, μπορεί μέσα του να πει μια προσευχή, Θεέ μου βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το ξέρω. Το παιδάκι που περπατάει δίπλα. Να μεγαλώσει. Να είναι καλά. Το ζωάκι.
0: Ναι, έτσι.
1: Ευλόγησέ το. Ναι. Σταύρωσέ το. Το πουλάκι. Θα μου πεις, σε άλλο κόσμο ζούμε. Τι γλώσσα μιλάς. Ή είσαι τρελός και ανόητος. Ή... έτσι. Αλλά όμως έτσι ανοίγουν τα μάτια.
0: Έτσι, ναι.
1: Σας είπα, ο άλλος οδηγεί, ας πούμε, και βλέπει το αυτοκίνητο που έρχεται δίπλα του. Ναι, αλλά δεν βλέπει τον άλλο που είναι δίπλα του. Δηλαδή. Ποια πνευματικότητα και κολοκύθια, ας πούμε, άμα δεν μπορείς να δεις, σας είπα, τον αδερφό σου δίπλα, τον άλλο άνθρωπο, το άλλο το λουλούδι, το πουλάκι, το παιδί σου. Εάν δεν έχεις μέρημνα αυτή, δηλαδή τη στροφή, όχι τη σωτηρία σου, τη στροφή προς τον άλλον. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και όχι να λες, Θεέ μου, καλά, άμα με καλέσουν να μαρτύρισω, θα μαρτύρισω. Ξέρεις ότι δεν σε καλέσει κανένας, γιατί δεις... Ζει σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Λοιπόν, γι' αυτό το λες.
0: Ναι. Υπάρχει όμως και μια μικρή παγίδα, Πάτερ, ας πούμε, να αρχίσουμε να μετράμε τις μικρές μας καλοσύνες, έτσι, και να γίνουμε φαρισαίοι.
1: Καταρχήν, από τη μια πλευρά, από την άλλη πλευρά είναι η κατάκριση, έτσι. Δηλαδή το να λες, ρε εσύ, ας πούμε, σε ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει, έτσι είσαι ένα ζώο, ας πούμε, εντάξει, από τη στιγμή που κατακρίνεις τον άνθρωπο με ένα τέτοιο τρόπο, και αυτό αμαρτία είναι, έτσι. Και όταν και εγώ, ας πούμε, πιάνει αγανάκτηση και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, μου ήρθε να πάρω το ποτήρι από έναν δίπλα, ας πούμε, που είχε πιάσει 3-4 καρέκλες, εντάξει, είναι αμαρτία. Και η κατάκριση είναι αμαρτία, και από την άλλη πλευρά είναι το να μετρήσω και να πω, να ξέρεις, ας πούμε, σήμερα εγώ πράγματι σου έφερα ένα λουδάκι, σήμερα φίλησα τη γυναίκα μου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι αμαρτία, σαν να μετράμε πώς λένε στα παιδιά να κάνεις μια καλή πράξη, ας πούμε, έτσι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, καλύτερα να κάνεις μια καλή πράξη και να τη μετράς παρά να μην κάνεις καμία.
0: Δεν έχετε άδικο, ναι. Γιατί όπως είπατε και στην αρχή, σιγά σιγά συνηθίζεις να το κάνεις.
1: Έτσι γίνεται, έτσι, συνηθίζεις όταν μαθαίνουν τα παιδιά, έτσι. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά ευγένεια. Άμα δεν τα μάθει ο πατέρας να λέει ευχαριστώ, έτσι δεν είναι, να είναι ευγενής, ας πούμε, να σέβεται τους άλλους. Το παιδί θα γίνει, πώς να πούμε, όπως κυκλοφορούν τώρα, έτσι, με ναρκωτικά, με μαχαίρια, και θα είναι γεμάτο βία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι έτσι, γιατί στο σπίτι του δεν το μάθανε.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, θα θυμηθώ τώρα, γιατί νομίζω ότι κάτι άκουσα, κάτι μικρό αλλά που είναι πολύ μεγάλο. Όταν περνάει, ας πούμε, το σκουπιδιάρικο από εσάς, υπάρχει μια μουσική. Είναι φτά, μικρό, μα, αλλά χαροπό.
1: Το φιρελί στην Μπετόβεν. Όλες οι σκουπιδιάρες εδώ στην Ταϊβάν παίζουν το φιρελί.
0: Τώρα τα άκουσα λίγο μέσα από τα ακουστικά, Πάτερ, γιατί κάτι πέρασε. Και λέω, είναι κάτι μικρό, αλλά είναι κάτι τόσο όμορφο.
1: Πράγματι. Σκουπίδια πας, έτσι, ναι. Και ακούς το φιρελίζ.
0: Ναι, και εδώ, και θα πούμε κάτι να γελάσουμε. Είχε έρθει η Πελαγή εδώ για να κάνει κάποια μαθήματα. Η συνεργάτηδα, η Ιεροπόστολος του πατρός Ιωνά, ήρθε να κάνει μαθήματα στην Ελλάδα αγιογραφίας κοντά στον Κόρδη. Και περάσαμε πίσω από ένα σκουπιδιάρικο και της έκανε εντύπωση γιατί είναι αθόρυβα. Δεν έχουν μουσική τα σκουπιδιάρικα τα δικά μας. Και όμως, τι ομορφιά αυτό το μικρό πράγμα, το ελάχιστο, τι ομορφιά.
1: Βλέπετε, έτσι, αυτή είναι η σοφία, ας πούμε, των μικρών πραγμάτων. Ο Θεός είναι στα μικρά πράγματα. Mm. Έτσι, είναι στα μικρά πράγματα. Διότι μόνο όταν πας στα μικρά πράγματα, μετά μπορείς να πας στα μεγάλα. Και αυτά τα μεγάλα, αυτά είναι τα μικρά. Το σύνολο των μικρών είναι που σε κάνει μεγάλο. Έτσι, αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε. Δεν είναι, και που πρέπει να εξασκηθούμε. Και αν ας πούμε δεν το κάνουμε, μπορούμε να βάλουμε αρχή από αύριο και να πούμε, κοίτα να δεις, εγώ έδειξα ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Έτσι, που δεν μπορεί να το θεωρώ δεδομένο ότι τι να κάνω, ας πούμε ζω με κάποιον, ας πούμε, και δεν ενδιαφέρομαι. Πρέπει να ενδιαφέρομαι.
0: Γράφεται, Πάτερ μου, ότι η αμαρτία είναι περισσότερο σκίαση παρά απουσία φωτός. Δηλαδή, πώς να το εννοήσουμε αυτό, γιατί όλοι σε αυτό
1: είναι,
0: το...
1: Η αμαρτία είναι η έλλειψη της αγάπης, δεν είναι. Αυτό, δηλαδή, το φως είναι η παρουσία της αγάπης, είναι ο Θεός. Παραδείγματος χάρη, αμαρτία μπορεί να είναι, ναι, σου λέει ο άλλος τον σκότωσα, δεν τον σκότωσες, έτσι λέει ο άλλος, σκότωσα κανέναν, δεν τον σκότωσες, αλλά τον πρόσβαλες, έτσι, ή έδειξες αδιαφορία. Αυτή η αδιαφορία για τον άλλον είναι αμαρτία και πολύ μεγάλη αμαρτία μάλιστα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το να μισείς κάποιον, δεν τον σκότωσες, τον μισείς. Δεν μπορεί να κοινωνήσεις, έτσι, η Εκκλησία σου λέει, δεν μπορεί να κοινωνήσεις. Δηλαδή, σκότωσες, δεν σκότωσες, αλλά δεν μπορεί να κοινωνήσεις. Το ότι δεν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, αυτό είναι αμαρτία. Διότι η αμαρτία στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ότι, ας πούμε, παραβαίνεις έναν νόμο, παραδείγματος χάρη, άραξες το αυτοκίνητο, παράνομα, έτσι. Αυτό είναι μία παράβαση και έρχεται η αστυνομία και σου κόβει κλίση. Ο Χριστός δεν σου λέει ότι πώς το λένε, ας πούμε, παρεύεις τον νόμο μου, αλλά ότι, γιατί ο Χριστός δεν είναι νομοθέτης, έσπασες τους δεσμούς της αγάπης μεταξύ του Θεού, μεταξύ εσού και των άλλων, μεταξύ εσού και του εαυτού σου και όλης της φτήσεως. Παραπενσκάρι, να σας πω, ωραία, εγώ ας πούμε θέλω να αυτοκτονήσω και παίρνω και χτυπάω και μαχαιρώνω τον εαυτό μου. Δεν είναι αμαρτία, βεβαίως και είναι αμαρτία. Θα πεις, μα σκότωσα κανέναν άλλον, ναι. Όχι, αλλά ο εαυτό σου είναι ναός του Θεού, έτσι, και πρέπει να τον αγαπάς και να τον φροντίζεις. Δηλαδή βλέπετε ότι η αμαρτία δεν είναι ότι, πώς το λένε, ας πούμε, έκανα break, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά, ότι παραβαίνω έναν νόμο. Δυστυχώς, στην δυτική, ας πούμε, χριστιανοσύνη, η αμαρτία ταυτίστηκε με την παράβαση του νόμου του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θέμα παράβασης, είναι θέμα ότι σπάω τη σχέση μου. Mm. Διαταράσω τη σχέση μου και γι' αυτό και αρρωσταίνω. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι μια αρρώστια, είναι μια υπαρξιακή αρρώστια, είμαι άρρωστος. Βέβαια είμαι άρρωστος, αφού, ας πούμε, δεν δείχνω αγάπη, έχω συρρυκνωθεί. Έτσι, έχω συρρυκνωθεί υπαρξιακά και αυτό είναι αρρώστια. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι αρρώστια και η Εκκλησία, ας πούμε, σε θεραπεύει από την αρρώστια. Η Εκκλησία, όταν εξομολογείται κανείς, δεν είναι ότι πάει στο δικαστήριο και παίρνει το χαρτί ένοχος ή αθώος. Έτσι, είναι ότι πας και θεραπεύεσαι, δηλαδή τη σχέση η οποία έχει διασπαστεί ή έχει τέλος πάντων χειροτερέψει μέσω της χάριτος του Θεού, μέσω της συγγνώμης του Θεού. Συγγνώμη τι σημαίνει? Ξαναένωση, θεραπεία. Αποκαθίσταται η σχέση με τον Θεό, η σχέση με τους άλλους, η σχέση με τον εαυτό μας, η σχέση με όλη την πτήση. Αυτό είναι η αμαρτία. Άρα λοιπόν δεν είναι να πεις ότι καλά ρε παιδί μου, τώρα τα λέτε εσείς ας πούμε, αλλά εγώ τέλος πάντων δεν θέλω ας πούμε, έχω τον εαυτό μου εδώ πέρα, σιγά μην κάθομαι εγώ να λέω καλημέρα και ή είσαι καλά ας πούμε στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Αυτό είναι αμαρτία, δεν είναι δικαίωμά σου. Έτσι, δεν είναι δικαίωμά σου. Και όταν ο άλλος, όταν ο άλλος νομίζει ότι πάει να εξομολογηθεί και λέει δεν σκότωσε και κανέναν τώρα σιγά, δηλαδή και όλος ο κόσμος που δεν πιστεύει και στο Θεό και δεν σκότωσε, δεν είμαστε εγκληματίες, έτσι. Τι θέλω να σου πούμε και ευχαριστώ που δεν σκότωσε κανέναν.
0: Έτσι. Και αυτό το να μην κάνουμε καρπούς ή να μειώσουν άκαρποι ας πούμε σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα.
1: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε να δείτε, σας είπα, μας έφαγε η υψηλή πνευματικότητα, ας πούμε, και ξεχνάμε τα απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Μα ποιος καρπός είναι? Εμείς δεν το κάνουμε επίτηδες. Όταν με όλη σου τη λαχτάρα γυρίζεις από τη δουλειά, βλέπεις τη γυναίκα σου, βλέπεις τα παιδάκια σου, να τα αγκαλιάσεις. Αυτό είναι το φαΐ. Το φαΐ χωρίς αυτή την αγκαλιά δεν μετράει. Όταν πήγε η Πελαγία στο σπίτι ενός φίλου μου, δεν θέλω να σου πω το όνομα, το έχω πει παλιότερα. Λοιπόν, να φάνε. Έμεινε έκπληκτη γιατί αυτός, η γυναίκα του και το παιδί του είπαν το Πάτερ ημών, πιάσανε ο ένας το χέρι του αλλού και φιληθήκανε πριν φάνε. Εκείνη έμεινε. Καλά, ο κοινός να φιληθεί δεν φιλιέται με τίποτα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, εκείνη έμεινε. Εγώ, λέει, καλά τη φιλίσαν κι αυτοί. Αλλά γιατί έτσι σου πάει κάποιο μια μπουκιά φαΐ? Αλλιώς το φαΐ, ας πούμε, χωρίς αυτή την αγάπη, την ελάχιστη που λέμε, που δεν είναι καθόλου ελάχιστη, αλλά αυτή είναι που κάνει το μέγιστο, γιατί ο Θεός, από Θεός ο Μέγας, ας πούμε, που δεν τον χωράνε οι ουρανοί, έτσι έγινε ένας τυποτένιος άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, εάν δεν τρως έτσι, πριν φας, ας πούμε, να φιληθείτε, τότε θα σου πάει το φαΐ κάτω και θα σε πιάσει. Άλλο δεν σε πιάσει.
0: Έτσι είναι. Και αυτό ας πούμε, αυτό είναι, ας πούμε, τη φιλοξένησαν την Πελαγία εκεί και τη φίλησαν και εκείνη. Η φιλοξενία ας πούμε έγινε θεολογία από μέρους τους Πάτερ.
1: Μα φυσικά ας πούμε, δεν είναι ο Αβραάμ, μα προσέχτε να δείτε έτσι, δεν μιλάει μόνο ο Λεβινάς για τη φιλοξενία με την έννοια ότι, δηλαδή φιλοξενείς τον άλλον εσύ, δέχεσαι τον άλλον μέσα σου. Ο Αβραάμ, ο Θεός του παρουσιάστηκε, ο ίδιος, η Αγία Τριάδα, έτσι δεν είναι? Η εικόνα που έχουμε ας πούμε για την Αγία Τριάδα είναι η φιλοξενία του Αβραάμ, δηλαδή εκείνος που φιλοξενούσε τελικά φιλοξένησε τον Θεό. Έτσι. Και βλέπουμε δηλαδή αυτά τα μικρά πράγματα. Γι' αυτό ας πούμε εγώ με συγκινεί πολύ όταν διαβάζω στην εκκλησία που κάνουμε τις Κυριακές ας πούμε κάποιες επιστολές του Παύλου, λέει χαιρετίσματα στον Τάδε, χαιρετίσματα στη Φίβη, χαιρετίσματα στον Αρτεμά.
0: Τι όμορφο που είναι αυτό, ναι, γιατί είναι τόσο όμορφο?
1: Αυτές οι λεπτομέρειες, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην πρώτη εκκλησία εκεί πέρα και ο καθένας ας πούμε πρόσφερε με τον δικό του τρόπο, έτσι. Η Φίβη διακόνησα, η Λιδία που είχε λεφτά και πουλάγε τους γειτόνες. Έτσι, ο Αρτεμάς που ήταν δικηγόρος και ο Παύλος έλεγε να μην μάχεστε με δίκες ας πούμε και τα λοιπά, αλλά ο Αρτεμάς ήταν δικηγόρος.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Ο Λουκάς που ήταν γιατρός έτσι, και ζωγράφος. Δηλαδή βλέπει κανείς τα πρόσωπα της πρώτης εκκλησίας και έχω πει εδώ και στους ανθρώπους, κοιτάξτε, εντάξει εγώ θα πεθάνω, εσείς θα πεθάνουμε, αλλά κάποτε η ιστορία της εκκλησίας εδώ θα γράψει ας πούμε έτσι. Ότι ξέρεις, αυτός ήταν εκεί και βοήθησε έτσι και έβαζε κάτι καρέκλες και ο άλλος έμαθε να φτιάχνει καφέδες.
0: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
1: Δηλαδή όλα, γιατί η εκκλησία δεν ήταν μόνο ο Παύλος.
0: Ναι.
1: Ο Παύλος μόνος του δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Ο Παύλος ας πούμε που έχει όλη τη δουλειά και που είναι και στη φυλακή ακόμα τι λέει? Λέει δώστε φιλοξενία στον τάδε. Προσέξτε πώς ενδιαφέρεται έτσι. Για τον συνεργάτη του θα μπορούσε να μην ενδιαφέρεται.
0: Που δεν κοιτάει ας πούμε τα βάσανά του. που είναι στη φυλακή.
1: Στο κάτω-κάτω ήταν ο Παύλος, ρε παιδί μου, σιγά, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή που τον ίδιο τον Χριστό τον ανέβασε στον τρίτο ουρανό και τον δίδαξε ο ίδιος το Ευαγγέλιο. Δεν ήταν κανένα τυχαίο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και όμως λέει να προσέξετε, να του παρέχετε, να του δώσετε κάθε φιλοξενία. Βλέπετε τη λεπτομέρεια. Και πάλι έτσι. Σας είπα, ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία. Είναι αυτή η λεπτομέρεια. Και άμα μας ξεφύγει αυτή η λεπτομέρεια και ο άλλος σου λέει σώσε την ψυχή σου, ξεμπέρδεψε. Αυτά είναι προτεστάτικα πράγματα. Δεν είμαι εγώ και ο Θεός.
0: Η σωτηρία μας το σκεφτόμαστε συνέχεια έτσι. Να σωθώ.
1: Αυτός που σκέφτεται εγώ και ο Θεός δεν είναι ορθόδοξος. Είναι προτεστάτης. Αυτή είναι η βασική, αυτή ας πούμε του προτεστατισμού. Και γι' αυτό και κάνουμε ένα prayer meeting. Πώς κάνουμε ένα meeting, ας πούμε, σε μια εταιρεία για να δούμε πώς θα πάει καλύτερα η εταιρεία. Δεν είναι έτσι ο χριστιανισμός. Έτσι, στη Θεία Λειτουργία λέει κατάπαυσε το πνεύμα στο Άγιο Εφημάς πρώτα και μετά επάνω στα τίμια δώρα. Δεν μπορώ να σωθώ εγώ χωρίς να σωθείτε εσείς. Αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή ο καλογερισμός δυστυχώς στην Ελλάδα έχει περάσει σε μια έννοια να κοίταξε να, τη σωτηρία της ψυχής σου. Δεν υπάρχει σωτηρία της ψυχής χωρίς να ενδιαφέρεις για τον άλλον. Πρέπει να κοιτάς τη σωτηρία του άλλου και όχι τη σωτηρία, την αγάπη. Την αγνή, ανιδιοτελή αγάπη. Διότι ο άλλος μπορεί να μην είναι χριστιανός. Δεν έχει σημασία. Εσύ τον αγαπάς. Έτσι. Και όταν ας πούμε και οι γονείς παραπιέζουν τα παιδιά τους και τα καταπιέζουν με ένα θρησκευτικό, όχι αληθινά θρησκευτικό τρόπο, αλλά θρησκόληπτο τρόπο, τα παιδιά βέβαια θα φύγουν από την εκκλησία. Γιατί με την απλή καρδιά τους καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αληθινά αυτός ο χριστιανισμός ο σωστός και τον μισούν. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι κάτι άλλο. Με γράφει ο Άγιος Σιλουανός κάπου. Λέει μια φορά είδα ένα παιδάκι λέει και του δω ένα αυγό. Και εκείνο χαμογέλασε. Ξέρετε ότι αυτό το αυγό και αυτό το χαμόγελο του παιδιού μπορεί να σώσει τη ζωή του παιδιού στο μέλλον. Γιατί εξαιτίας αυτής της μικρής χαράς που πήρε το παιδάκι ας πούμε μπορεί να μην αυτοκτονήσει. Μπορεί να μην του έρθει κατάθλιψη στο μέλλον. Δηλαδή η στιγμή έχει τόση σημασία. Σας είπα, δεν μπορώ να ξεχάσω τον καημένο τον καθηγητή μου.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Που με είχε φαλιαρώσει, που με είχε δείρει. Αλλά που εκείνη την ημέρα, ας πούμε, που με άντυξε στην πλάτη και μου λέει, παιδί μου, είσαι καλά, συμβαίνει τίποτα στο σπίτι σου. Δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω.
0: Αυτή η στιγμή, ναι. Να, μία στιγμή, μία ελάχιστη στιγμή.
1: Μα λέει ο Κατζατζάκης κάπου, λέει, κοίταξε να δεις, λέει. Αλλά δεν νομίζω ότι του Κατζατζάκη, γιατί αντέγραφε πολλά. Λέει, το Θεό, οι γονείς δεν τον χωρούν, αλλά τον χωράει η ανθρώπινη καρδιά. Γι' αυτό μην πληγώνεις την ανθρώπινη καρδιά, γιατί πληγώνεις τον ίδιο τον Θεό.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όλο αυτό μας γίνεται μάθημα, Πάτερ, έτσι. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρει την θεολογία, γενικά όλα αυτά, σαν μια ευγενική πράξη, ας πούμε, να είμαστε ευγενείς, να είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, σαν κάτι το παραπάνω, ας πούμε, σαν κάτι το παραπάνω, μια προσπάθεια, έτσι, και ιδιαίτερα ναι, σας είπα αυτή
0: μια ηθική,
1: σας πούμε. Και εγώ καλά γερός είμαι, αλλά δεν το λέω με την κακιά έννοια, αλλά
0: ναι.
1: Όπως βλέπετε και τους Φαρισαίους ο Χριστός, ας πούμε, κατηγόρησε, έτσι, που ήταν αυτοί που λέγανε τον νόμο, το ένα, το άλλο, μη μας ξεφύγει κανένα κομποσκίνι, τα έχουμε και στα χέρια, έτσι.

0: ότι δεν κοινωνάμε ποτέ για τον εαυτό μας. Δεν είμαι εγώ. Παίρνω τη θεία κοινωνία μέσα μου. Γιατί, ας πούμε, είναι σαν μια σόμπα. Έτσι, βάζεις τη φωτιά μέσα στη σόμπα και η σόμπα, ας πούμε. Λέω για σόμπα γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, βέβαια. Δεν ξέρω να το λέω.
1: Δεν
0: Και
1: πειράζει.
0: θα πούμε σαν κλιματιστικό, έτσι. Και ρίχνεις, ας πούμε, το δροσερό αέρα του Χριστού στους άλλους. Γι' αυτό πας και κοινωνάς. Δεν πας για καλή ψυχή. Δεν είναι ιδιωτική πράξη. Εσύ, τίποτα δεν είναι ιδιωτική πράξη στην Εκκλησία. Αυτά είναι προτεστάτικα πράγματα. Και δυστυχώς από τον πολύ καλογερισμό και αυτούς που υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, οι Ταλιμπάν της Ορθοδοξίας, τελικά οι ίδιοι είναι σαφώς προτεσταντίζοντες. Σαφέστατα. Άλλο τι λένε. Αν σου λείπει η αληθινή μέρημνα για τον άλλον, δεν μπορεί να είναι κάποιος δίπλα σου και να είναι αόρατος για σένα, έτσι. Διαφανής, δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει, είναι ο Χριστός αυτός, είναι η εικόνα του Χριστού δίπλα σου. Αλλά εγώ σου λέω, μην το βλέπεις έτσι, βλέπεις έναν άνθρωπο.
1: Τι όμορφο. Άρα, ας πούμε, αυτό που κάνουμε καμιά φορά στις εκπομπές μας, πατέρα Ιωνά, να δώσουμε ένα homework στους ακροατές μας που το θέλουν. Πώς να ξεκινήσουμε, ας πούμε, να βάλουμε μια αρχή, πάτερ, να κάνουμε κάτι. Αυτό.
0: Μια πολύ μικρή, ευτελή, έτσι, πράξη. Δεν θα φύγουμε, ας πούμε, το πρωί πριν να φιλήσουμε τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας.
1: Πολύ.
0: Θα φάμε μαζί, θα πιάσουμε ένα στο χέρι του αλουνού και θα φιληθούμε. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Και, ας πούμε, περνάς από την εκκλησία, πάρε ένα φιλαράκι στον δρόμο και ρίχνει το εκεί για το Χριστό. Ξέρει εκείνος. Το ρίχνει χάμω, αλλά ξέρει εκείνος ότι είναι για το Χριστό. Δεν σε λέω ούτε ακριβά πράγματα, ούτε τίποτα. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Κάντε το. Μια μικρή τυποτένια πράξη. Ενδιαφέρει. Πάρε τηλέφωνο τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου. Πώς πάτε, παιδιά? Είναι καλά? Θα γυρίσω αργότερα. Εσείς πώς πάτε?
1: Έτσι, αυτό.
0: Αυτό το ενδιαφέρον.
1: Αυτό που
0: κάντε
1: λέτε,
0: το.
1: Ας πούμε. Αυτό, ναι. Ας φύγουμε.
0: Αυτό είναι.
1: Ας φύγουμε από αυτή την, ας πούμε, εκπομπή σήμερα. Με αυτή την απλή απόφαση. Ένα καλό λόγο. Ένα ειλικρινές. Πώς είσαι, ας πούμε, λίγο χρόνο αυτό, να, όπως είπε ο πατήρ Ιωνάς, ένα άγγιγμα στην πλάτη. Αυτό, ας πούμε, είναι ελάχιστο, αλλά δεν είναι ασήμαντο. Ναι.
0: Αντίθετα, είναι το πιο σημαντικό.
1: Έτσι, και σε ένα μικρό ιότα καλοσύνης κρύβεται όλο το Ευαγγέλιο, τι να πούμε. Πατέρα Ιωνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα και θα θέλαμε κι άλλα, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο ηχολήπτης μας και ο χρόνος είναι αμήλικτος, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα και να εύχεστε και για μας και για όλους, έτσι, για όλη αυτή τη μικρή καλοσύνη που σας είπα, ας πούμε, να την κάνουμε πράξη μία-μία κάθε μέρα.
1: Κάθε ημέρα. Έτσι, ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωνά, φίλοι μας. Σας έχουμε μάτια που να βλέπουν τον αδελφό. Έτσι, να ακούμε, να έχουμε αυτιά να ακούμε τον πόνο του άλλου. Και να προσφέρουμε αυτό το μικρό, όσο μικρό γίνεται. Γιατί όταν γίνεται με αγάπη, δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι λίγο. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο. Μια που είναι και καλοκαίρι τώρα, διακοπές με παιχνίδια και χαρές, το καλοκαιρινό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη, παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες και πολλές ακόμη ιδέες απασχόλησης για τα παιδιά από 5 χρονών. Αυτό θα γεμίσει τις ημέρες των διακοπών. Με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη, πρόκειται για μια διαφορετική πρόταση για γονείς και παιδαγωγούς για το καλοκαίρι. Διακοπές με παιχνίδια και χαρές, βρείτε το στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας αλλά και από τις εκδόσεις Σταμούλη. Μπορείτε να το παραγγείλετε στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πάμε Βαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
4: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε τη σημερινή εκπομπή από τη σκηνή που είχαμε μείνει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η σκηνή που ο Ιησούς βρίσκεται στο σπίτι του τελώνη, ο οποίος έχει μεταστραφεί και έχει γίνει μαθητής του. Είναι ο Ματθαίος, το όνομά του, από τα εβραϊκά Ματάι, συνειρημένο του Ματενάη και ισοδυναμεί με το ελληνικό Θεόδωρος και στο λατινικό Αντεντάτους. Και κατόπιν είναι αυτός ο οποίος θα γίνει ο συντάκτης, ο συγγραφέας του πρώτου κανονικού Ευαγγελίου. Στο σπίτι λοιπόν αυτό που βρίσκεται ο Ιησούς πλησιάζουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον Ιησού και τους λέει: «Καλά, πώς είναι δυνατόν να είναι μαζί ο διδάσκαλος με αμαρτωλούς και τελώνες και να τρώει?» Και ο Ιησούς αντιλήφθηκε το συλλογισμό αυτόν και τους απάντησε: «Ου χρειάν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Πορεύτες δε μάθητοι εστίν, έλεος θέλω και ου θυσίαν. Ου γαρθον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς». Και είχαμε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι αυτή η φράση με την οποία κλείνει η αποστροφή του Ιησού προέρχεται από τον προφήτη Οσιέ. Ο Ιησούς μιλούσε τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς μιλούσε την προφητική γλώσσα και απαντούσε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους με τη δική τους γλώσσα για να γίνει κατανοητός σε εκείνους και σε εκείνα τα οποία είχαν διαβάσει. Έτσι, οι Φαρισαίοι ωστόσο δεν πίστηκαν διόλου από εκείνη την απάντηση που συνδεόταν ακριβώς με ένα από τα πιο επικίνδυνα αποφθέγματα των προφητών. Παίρνοντάς τον κατά γράμμα, εκείνο το απόφθεγμα θα έχει καταργήσει όλο τον νόμο του Μωυσή και όλες τις Ιουδαϊκές διατάξεις. Και τότε πώς θα παρέμενε όρθιο το πελώριο φρούριο της ραβινικής νομοθεσίας που ήταν ύψιστη ευφροσύνη του Θεού στον ουρανό και τον άνθρωπο στη γη? Και αντιθέτως, τι γνώμη είχε ο Ιησούς για τις διατάξεις ευσεβίας των Φαρισαίων λόγω χάρη της νηστείας? Σε αυτό το σημείο, εκείνοι οι οποίοι ακολουθούσαν και κατασκόπευαν τον Ιησού έβρισκαν ένα στήριγμα σε μερικούς μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή που ζήλευαν τη λαϊκότητα του νέου διδασκάλου. Και μια μέρα ήλθαν μαζί και ρώτησαν τον Ιησού: «Πώς γίνεται εμείς, οπαδοί του Ιωάννη ή οι Φαρισαίοι, να νηστεύουμε συχνά και οι δικές σου μαθητές αντιθέτως να τρώνε και να πίνουν? Πώς θα αποκτήσουν αυτή η αγιότητα ενώπιον του Θεού και εξουσία στο λαό, εάν δεν γίνουν σκεθροποί και ισχνοί από τις νηστείες?» Και τότε ο Ιησούς τους απάντησε: «Μη δίνανται οι ή του νυμφώνος, δηλαδή οι φίλοι του νυμφίου, πενθύν, εφόσον με ταυτόν εστίον ο νυμφίος? Ελεύσουν δε η μέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν?» Η απάντηση αυτή αφορά το πρόσωπο του Ιησού, υπερασπίζοντας όμως και τους μαθητές. Για αυτούς θα έλθει αναμφίβολα ο καιρός να είναι σκεθροποί και να νηστεύουν, αλλά δεν είναι αυτό του παρόντος καιρού τώρα που βρίσκεται ανάμεσά τους ο διδάσκαλος, όπως ο νυμφίος μεταξύ των φίλων του νυμφίου. Αυτοί απενθήσουν όταν με απρόβλεπτο χωρισμό ο διδάσκαλος θα αφαιρεθεί από ανάμεσά τους και η νηφική γιορτή θα εξελιχθεί σε πένθος. Αν όχι εντελώς, τουλάχιστον εν μέρη, η απάντηση μπορούσε να είναι νοητή από όσους την άκουσαν. Όταν ο Ιωάννης ακόμα λίγο πριν αφαιρέθηκε βία από τους μαθητές του και τους είχε αφήσει σε πένθος, έτσι και εδώ ο Ιησούς προλέγει στους μαθητές του μία ανάλογη τύχη. Εξάλλου, γιατί να επιμένουν τόσο στην ελληνική νηστεία? Αυτή έλαβε μέγιστη σημασία στους Φαρισαίους, δεν είχε όμως ίση σημασία στον αρχαίο νόμο. Ούτε οι Φαρισαίοι πέτυχαν μεγάλα πνευματικά αποτελέσματα εισάγοντας αυτή τη λατρεία των υλικών πράξεων. Αν ήθελαν να στολίσουν εορτάσιμα το πνεύμα τους, έπρεπε να αλλάξουν εντελώς ενδύματα, όχι να επιδιορθώσουν τα παλιά. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί Ιματίου Παλαιό. Ερίγαρ το πλήρωμα αυτού από του Ιματίου, γιατί το νέο αυτό κομμάτι μαζεύει και αποσπά από το παλαιό ρούχο το μέρος το οποίο είναι εραφές, και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλουσιν είναι ο νέον εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μίγε ρίγνεται η ασκή και ο ίνος εκχύεται και η ασκή απόλυνται. Αλλά βάλουσιν είναι ο νέον εις ασκούς καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ακούοντας τον Ιησού να εξαγγέλει παρόμοιες αρχές, αυτοί οι Φαρισαίοι που δεν ήταν βέβαια και χαζοί θα λέγαμε, κατάλαβαν ότι από τον νέον διδάσκαλο δεν υπήρχε τίποτα να ελπίζουν και ότι ουδέποτε αυτός θα πήγαινε με το μέρος κάποιας σχολής των μεγάλων διδασκάλων της παραδόσεως εντός αγωγικών. Παρ' όλα αυτά, ή αυτοί ή άλλοι, εξακολούθησαν ακόμα να κατασκοπεύουν τον Ιησού, αν όχι για τίποτα άλλο, τουλάχιστον για να τον πιάσουν και σε άλλες προσβολές της λεγόμενης δικής τους παραδόσεως. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε σε λίγο. Από τη συνομιλία με τη Σαμαρίτιδα που έγινε παλαιότερα, είχαν περάσει μερικές εβδομάδες. Ο θερισμός λοιπόν είχε πλησιάσει ακόμα και στη Γαλιλαία, και ίσως εδώ και εκεί είχαν αρχίσει να θερίζουν. Ένα Σάββατο λοιπόν, διασχίζοντας ο Ιησούς και οι μαθητές του να χωράφει, κάποιος μαθητής είχε διάθεση. Γι' αυτό άρχισε να μαζεύει στάχια και τρίβοντάς τα με τα χέρια έτρωγε τα σπυριά. Δεν ήταν μια κλοπή, γιατί η περίπτωση ρητά περιλαμβανόταν και ρητά επιτρεπόταν από τον νόμο, σύμφωνα με το Δευτερονόμιο κεφάλαιο 23. Ήταν όμως μια παράβαση του Σαββάτου, γιατί ο θερισμός ήταν ακριβώς μία από τις 39 ομάδες των εργασιών που απαγορεύονταν κατά το Σάββατο. Και ακόμα το τρίψιμο ενός στάχιος μέσα στα χέρια ήταν ένας θερισμός για τους ραβίνους. Αν αυτοί είχαν αποφανθεί ότι ήταν αθέμητο να φάει κανείς ένα φρούτο που έπεφτε μόνο του από το δέντρο το Σάββατο ή ένα αυγό που το έκανε η κότα το Σάββατο, γιατί οι δύο περιπτώσεις θεωρούνται παραβάσεις της καθορισμένης αργίας, πολύ περισσότερο έπρεπε να καταδικάσουν την εσκεμμένη πράξη των μαθητών. Συλλαμβάνοντάς τους λοιπόν επαυτοφόρο σε αυτή την καλή ευκαιρία, παρουσιάστηκαν στον Ιησού καταγγέλλοντάς του τους ενόχους. «Δεν βλέπεις? Κάνουν ό,τι δεν επιτρέπεται το Σάββατο». Και ποιος είχε πει ότι δεν επιτρεπόταν να γίνουν εξαιρέσεις το Σάββατο? Ο Ιησούς απάντησε συζητώντας την αρχή αυτή και αναφέροντας σχετικά ότι ακόμα και ο Δαβίδ, όταν έφευγε πεινασμένος, εισήλθε στη σκηνή του Γιαχβέ και έφαγε και έδωσε στους συντρόφους του να φάνε εκείνους τους άρτους της προθέσεως που μόνον στους ιερείς επιτρεπόταν. Ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε στο βιβλίο της πρώτης βασιλείων στο 21ο κεφάλαιο. Από την περίπτωση του Δαβίδ ήταν εύκολο και φυσικό να περάσει κανείς σε εκείνη του Σαββάτου. Προφανώς για εκείνους τους Φαρισαίους η περίπτωση του Δαβίδ ήταν πολύ απομακρυσμένη και ανήκε στην προϊστορία, ενώ η αληθινή ιστορία των εβραϊκών διατάξεων άρχιζε για αυτούς με την αρχή του φαρισαϊσμού. Εν τούτης, η ίδια ιστορία του φαρισαϊσμού ήταν σε αυτούς πολύ λίγο γνωστή. Στην αρχή πράγματι ακόμα και οι ασιδαίοι, δηλαδή οι κατευθείαν πρόγονοι των φαρισαίων, είχαν απαρνηθεί να υπερασπίσουν με τα όπλα τη ζωή τους για να μην παραβιάσουν το Σάββατο. Αλλά και με τέλεια λογική είχαν αφήσει να φωνευθούν από τους εχθρούς τους χωρίς να αντιδράσουν. Αλλά εκείνοι που επέζησαν εφάρμοσαν πιο επίοικη στάση. Καθόρισαν την αρχή ότι επιτρεπόταν το Σάββατο να υπερασπιστεί κανείς οπλισμένος εναντίον επιτιθεμένου. Υπήρχε όμως η διαφορά ότι εκείνοι οι πρόγονοι των Φαρισαίων είχαν δημιουργήσει και χαρίσει την ελευθερία στο έθνος τους, πολεμώντας ηρωικά στα πεδία των μαχών. Αντιθέτως, οι κλασικοί Φαρισαίοι στην εποχή του Ιησού πολεμούσαν μόνο σοφιστικά στις ραβινικές ακαδημίες και επομένως μπορούσαν να επιτρέπουν την πολυτέλεια να φαίνονται πιο αυστηροί και πιο άκαμπτοι από εκείνους που είχαν παραχωρήσει σε αυτούς τη δυνατότητα να διατηρούν ακαδημίες. Ανερχόμενος έπειτα στη Γενική Αρχή, ο Ιησούς βεβαίωσε: «Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατον». Ήταν ακριβώς το αντίθετο από την καθημερινή ζωή που σκέφτονται οι Φαρισαίοι. Τέλος συμπέρανε: «Ώστε ο Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου». Η σύνδεση που εκφράζεται με το «ώστε» έχει σημασία. Το Σάββατο, με απλά λόγια, έγινε για τον άνθρωπο, λέει ο Ιησούς. Και γι' αυτό έχει εξουσία ακόμα και στο Σάββατο. Εκείνος που λίγο πριν έδειξε την εξουσία του στις αμαρτίες του ανθρώπου. Αλλά οι Φαρισαίοι ήταν πολύ ζηλότυποι για την εξουσία τους στην τήρηση του Σαββάτου. Για να τελειώσει εκεί το ζήτημα με μόνη τη διαβεβαίωση ότι ο Ιησούς ήταν Κύριος και του Σαββάτου. Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Τη φορά αυτή έλειπε η ορατή απόδειξη που αντιθέτως δόθηκε όσον αφορά τις αμαρτίες του ανθρώπου. Και η απόδειξη ήλθε λίγο κατόπιν σύμφωνα με τη σειρά των τριών συνοπτικών. Είναι και πάλι Σάββατο. Ο Ιησούς πήγε σε μια συναγωγή και κήρυξε κατά τη συνήθειά του. Για τους Φαρισαίους που εξακολουθούσαν να κατασκοπεύουν τον Ιησού παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία για να τον πολεμήσουν και να τον παγιδεύσουν στο ζήτημα της εντολής του Σαββάτου. Ήλθε στη συναγωγή ένας άνθρωπος που είχε το χέρι παραλυτικό και μπορεί αυτός ο θαυματουργός να έχει τον πειρασμό να τον θεραπεύσει. Θα παρατηρήσουν αν αυτός θα υποκύψει σε τέτοιον απρεπή πειρασμό, καταστρατηγώντας δημοσίως και σκανδαλωδώς την εντολή. Φαίνεται ακόμα ότι δεν θα περιοριστούν στο να τον παρακαλουθούν και κάποιος με το σκοπό να τον προκαλέσει. Το ρωτά αν είναι θεμητό να θεραπεύσει κανείς έναν άρρωστο την ημέρα του Σαββάτου. Το ζήτημα είναι αρκετά γενικού ενδιαφέροντος και οι ραβίνοι εξακολούθησαν ακόμη αργότερα να το συζητούν με τόσες ξεχωριστές περιπτώσεις. Πάντως ίσχυε ο κανόνας ότι εκτός από επικείμενο θάνατο κάθε θεραπεία ή ιατρικό ήταν απολύτως απαγορευμένα. Και αυτή φορά, όπως για τον παραλυτικό που κατέβασαν από τη στέγη, ο Ιησούς δεν άνοιξε συζήτηση, αλλά προσφέρει μια ορατή απόδειξη που δείχνει αν είναι θεμητό ή όχι να θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου. Ποιος είχε επιβάλει την εντολή του Σαββάτου κατά τους Φαρισαίους? Ο Θεός βέβαια. Ποιος ήταν ο Κύριος των φυσικών νόμων? Βεβαίως ο Θεός. Αν λοιπόν ένας φυσικός νόμος ανεστέλλεται την ημέρα του Σαββάτου, η αναστολή αυτή ήταν έργο του Θεού. Αυτός ο συλλογισμός που ο Ιησούς έδωσε ως απάντηση και τον εξέφρασε όχι με λόγια αλλά με έργα. Λέει ο Λουκάς: «Είπεν δε το Ανδρή, το ξηράν έχονται την χείραν, έγειρε και στήθη εις το μέσον, και αναστάς έστι. Είπε δε ο Ιησούς προς αυτούς: Ερωτώ ημάς, ή έξεσιν το Σαββάτο αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή απολέσε». Όπως στην περίπτωση του παραλυτικού, και αυτή φορά και για τον ίδιο λόγο το απήντησαν με τη σιωπή: «Ιδέ εσιώπων». Και περιβλεψάμενος αυτούς με τοργής, συλληπούμενος επί τυπωρός της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο: «Έκτρον την χείρα και ξέτεινεν και απεκαταστάθη η χείρα αυτού». Μία απάντηση όμως δόθηκε και συνίστατος αυτό, ότι εξελθόντες οι Φαρισαίοι μετά των Ηρωδιανών συμβούλιον εδίδουν κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσωσιν. Ο λόγος ήταν σαφής, αφού οι Φαρισαίοι ήδη και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή είχαν πιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου από τις απαντήσεως, ήθελαν να τον εφαρμόσουν και στον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς δεν έμαθε τις μηχανογραφίες τους, απομακρύνθηκε από εκείνο τον τόπο, όπως είχε κάνει και στην είδηση της φυλακής του Ιωάννη, και πολλοί τον ακολούθησαν. Στον ορίζοντα λοιπόν του βίου του Ιησού, φαινόταν τώρα καθαρά ένα σύννεφο, ακόμα αρκετά μακριά, αλλά που ανήγγειλε σίγουρα την θύελα. Το σύννεφο αυτό ήταν των Φαρισαίων. Ούτε υπήρχε αμφιβολία για το αποτέλεσμά τους, γιατί η πρόσφατη περίπτωση του Ιωάννου του Βαπτιστή έδειχνε ποια ήταν η τελική τύχη εκείνου που σκεπαζόταν από αυτό το σύννεφο. Ο Ιησούς επίσης προέβλεψε να προφυλαχθεί όχι για το άτομό του, αλλά για το έργο του. Από την αρχή της δημόσιας ζωής του είχε ήδη παρέλθει αρκετοί μήνες, ίσως 6 ή 7, και το κήρυγμα του στη Γαλιλαία του είχε προμηθεύσει πολλούς και επιστήθιους ακολούθους. Αυτοί θα προμήθευαν τις θεμελιώδεις πέτρες του ηθικού του οικοδομήματος και χρησιμοποιώντας τις θα άρχιζε να υψώνει την οικοδομή που θα άντεχε στο ξέσπασμα του σύννεφου, αυτού του οποίου θα τον οδηγήσει εν τέλει στο σταυρό. Αργότερα, ο θεολόγος Ευαγγελιστής θα σκεφτεί «Εις τα ίδια ήλθεν και ήδη αυτόν ου παρέλαβον». Δηλαδή, ήρθε σε αυτούς στα ίδια πράγματα, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι τον απομάκρυναν, δεν τον αποδέχτηκαν. Και όπως η Παλαιά Διαθήκη, εκεί είχε προείπει ότι ο Μεσσίας θα εμφανιζόταν στον οίκο του Ισραήλ για να τον κάνει κοινό οίκο του Θεού και των ανθρώπων και όλοι οι άνθρωποι αδιακρίτως να μπορούν να πιστοποιήσουν ότι ο Θεός εσκήνος εν ημίν, αλλά επειδή ο φυσικός τους οίκος δεν τον δεχόταν, ο Μεσσίας θα άρχισε να αποσπάται από αυτόν και να βάζει τον θεμέλιο του ανθρώπινου θεϊκού οίκου που ήταν ο σκοπός της αποστολής του. Η άρνηση των οικείων για να ανακαινιστεί το παλαιό οικοδόμημα που είχε καταρρεύσει ανάγκαζε τον ανακαινιστή να αποβλέψει σε ένα νέο οικοδόμημα εντελώς νέο. Κατά κυριολεξία αληθινό σχίσμα ακόμα δεν ήταν. Υπήρχαν όμως προβλέψεις για ένα σχίσμα. Μεταξύ λοιπόν των τακτικών ακολούθων του Ιησού, μερικοί είχαν ήδη ιδιαίτερη προσκόλληση και επικοινωνία με τον διδάσκαλο. Και αυτοί ήταν οι πρώτοι μαθητές, ο Σίμων, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι Ζεβεδαίου, έπειτα ο Λεβί, δηλαδή ο Ματθαίος, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, δηλαδή ο Βαρθολομαίος. Σε αυτούς 7 προσθέθηκαν και άλλοι 5, που ασφαλώς ακολουθούσαν ήδη από τον καιρό του Ιησού, χωρίς όμως να ξέρουμε πότε σχετίστηκαν μαζί του. Η εκλογή αυτών των 12 τοποθετείται από τον Μάρκο και από τον Λουκά πριν από την επί του όρους ομιλία. Και η τοποθέτηση αυτή είναι αναμφίβολα ορθή χρονολογικά. Ο Ματθαίος απαριθμεί τους 12 μετά την επί του όρους ομιλία, επ' ευκαιρία της προσωρινής αποστολής τους στις πόλεις του Ισραήλ. Αλλά δεν λέγει ότι η εκλογή τους έγινε τότε, απέναντίας από την αφήγηση εξάγεται ότι είχε γίνει προηγουμένως. Πριν από την εξαιρετική αυτή πράξη αποστολής τους, όπως ήδη πριν να αρχίσει τη δημόσια ζωή του ο Ιησούς, αποσύρθηκε εις το όρος «προσεύξαστε» και ίδια νυκτερεύονται την προσευχή του Θεού, και όταν γίνεται ημέρα προσεφών στους μαθητές αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασε. Καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 6ο κεφάλαιο. Τι σημαίνει η λέξη «απόστολος»? Η λέξη «απόστολος» σημαίνει «απεσταλμένος» και αντιστοιχεί τιμολογικά στην εβραϊκή «σαλουάχ» ή «σαλιάχ» και στην αραμαϊκή «σαλουχά». Ήταν επομένως ένας απόστολος στην αστική ζωή, ο οποίος εστέλετο να διαπραγματευθεί είτε ένα γάμο, είτε ένα διαζύγιο, είτε για να κοινοποιήσει μια δικαστική απόφαση, όπως ήταν Απόστολοι στη θρησκευτική ζωή, οι προφήτες και οι άλλοι απεσταλμένοι δίκαιοι του Θεού. Ακόμα και το συνέδριο της Ιερουσαλήμ είχε τους Αποστόλους του, που ήταν εκείνοι που αυτό μετεχειριζόταν για να δεκπεραιώνει τις ανακοινώσεις του στις διάφορες κοινότητες, ιδιαίτερα της Διασποράς. Φαίνεται ακόμα ότι αυτοί οι Απόστολοι συνέχισαν να εξασκούν το επάγγελμά τους ακόμα και μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όταν οι ανώτερες Ιουδαϊκές αρχές εγκαταστάθηκαν πλέον στην περιοχή γύρω από τη Ιάμνια. Αλλά μεταξύ των κανονικών Αποστόλων του Ιουδαϊσμού, χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνουν τους προφήτες και τις άλλες αρχές χαρισματικές εκδηλώσεις, και των Αποστόλων που εθέσπισε ο Ιησούς, δεν υπήρχε τίποτα κοινό. Εκτός από το όνομα. Οι πρώτοι ήταν απλοί, επιφορτισμένοι και είχαν ως καθήκον τους να αποβλέπουν πλέον σε αυτό το οποίο αντιπροσώπευαν, δηλαδή ένα ορισμένο πρόσωπο σε μια καλή καθορισμένη υπόθεση. Σε αυτή την έννοια ακόμα βρίσκεται στον Ιωάννη στο 13ο κεφάλαιο αναφορά, όπως επίσης μπορούσαν να είναι απλοί υλικοί φορείς αγγελιών, δηλαδή γραμματοκομιστές. Όλοι επομένως είχαν τον τίτλο «απεσταλμένοι», χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στον αληθινό νομικό θεσμό. Οι δεύτεροι αντιθέτως απαιτούσαν έναν ακριβή μόνιμο θεσμό, ενώ με μια έννοια εξίσου αληθινή, αλλά ευγενέστερη ήταν απεσταλμένοι, γιατί έπρεπε να είναι υλικοί και πνευματικοί φορείς της καλής αγγελίας. Ο αριθμός τώρα των Αποστόλων, ο αριθμός των 12, είχε μια προφανή αναλογία με τους 12 ιούς του Ισραήλ και τις 12 φυλές που κατήγονται από αυτούς για να σχηματίσουν το εκλεκτό έθνος του Θεού Γιαχβέ. Επειδή ο οίκος του Ισραήλ τώρα απειλούσε να μην δεχτεί τον Μεσσία του Γιαχβέ, που σε αυτόν ερχόταν ο νέος οίκος που θα εγκαθίσει ο Μεσσίας σε αντικατάσταση του άλλου, θα είχε για τη γενική διεύθυνσή του επίσης 12 πνευματικούς αρχηγούς φυλής. Αυτά θα ήταν μια ανάμνηση της περασμένης εποχής και μια μαρτυρία για τη μελλοντική εποχή. Και ο αριθμός αυτός των 12 που καθόρισε ο Ιησούς κρατήθηκε με τόση τιμή στην πρώτη χριστιανική γενεά, που όχι μόνο περιέλαβε χωρίς να παραλείψει και το όνομα του Αποστόλου Ιούδα, αλλά όταν αυτός απέθανε, η πρώτη φροντίδα του αρχηγού των 12, του Πέτρου, ήταν να αντικαταστήσει τον Θανόντα με ένα νέο 12ο Απόστολο και έτσι να επανακαταστήσει τον επίσημο αριθμό. Πολύ πιο συχνά, πράγματι, παρά με το όνομα Απόστολοι, αυτοί χαρακτηρίζονται στην Καινή Διαθήκη με το όνομα 12. Είναι ακριβώς ο κύκλος των 12 μαθητών. Ο κατάλογος αυτών των 12 μας δόθηκε 4 φορές. Από τους 3 συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και από τις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο. Κανένας από αυτούς τους καταλόγους δεν συμφωνεί εντελώς με τον άλλον σχετικά με τη σειρά με τις οποίες ονομάζονται οι 12, ούτε η κατάλογη του Λουκά και των πράξεων που είναι του ιδίου συγγραφέα. Εν τούτης, βρίσκει κανείς τις ακόλουθες σταθερές διατάξεις. Σίμων Πέτρος αναφέρεται πάντα πρώτος και Ιούδας ο προδότης πάντα τελευταίος, εκτός από τις πράξεις που έχει ήδη αποθάνει. Επιπλέον οι 12 είναι πάντα στον κατάλογο σε 3 ομάδες, σχηματιζόμενες από 4 ονόματα, και σταθερός στην κορυφή της πρώτης ομάδος ονομάζεται ο Σίμων, στην κορυφή της δεύτερης ο Φίλιππος και στην κορυφή της τρίτης ο Ιάκωβος ο του Αλφαίου. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε από τον Ματθαίο ο κατάλογος ως εξής: Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ιός Ζεβεδαίου, Ιωάννης ο αδελφός του. Η πρώτη τετράδα. Κατόπιν Φίλιππος, Βαρθολομαίος, Θωμάς, Ματθαίος ο Τελώνης, η δεύτερη ομάδα, και η τρίτη ομάδα Ιάκωβος του Αλφαίου, Θαδαίος, Σίμων ο Κανανέος και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο προδότης, ο παραδούς αυτών. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι μόνο η τρίτη ομάδα φανερώνει, συγκρίνοντάς τη με τους άλλους καταλόγους, διαφορές ονομάτων. Πρόκειται βεβαίως για την περίπτωση τότε συχνή μεταξύ των Ιουδαίων να έχουν κάποια πρόσωπα δύο ονόματα, αντί του Θαδαίου, που σε μερικά χειρόγραφα λαμβάνει το όνομα Λεβαίος, φαίνεται σε άλλους καταλόγους ένας Ιούδας, Υιός του Ιακώβου, που είναι το ίδιο πρόσωπο με το Θαδαίο. Όπως η πατρονημική προσθήκη του Ιακώβου χρησίμευε για να ξεχωρίζουν αυτόν τον Ιούδα από τον ομώνυμο προδότη, έτσι η προσθήκη Κανανέος χρησίμευε για να ξεχωρίζουν τον δεύτερο Σίμωνα από το όνομα Σίμωνα Πέτρο. Η προσωνομοσία Κανανέος είναι μια απλή μεταγραφή του αραμαϊκού, αλλά σε όλους τους καταλόγους αυτή μεταφράζεται με το ζηλωτής. Πάντως, η προσωνυμία έχει εδώ την αρχική ετυμολογική της έννοια και όχι την ιστορική που δόθηκε κατόπιν, ούτε υπονοεί ότι αυτός ο Σίμων άνοικε στο κόμμα των ζηλωτών που εξάλλου έτειναν τη δράση τους μόνο αργότερα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, με την αναφορά στην κλίση των 12 Αποστόλων, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Γιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Στις εκπομπές τις οποίες διανύουμε αυτή την περίοδο έχουμε θέσει ως στόχο τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, οι οποίες στολίζουν τον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας μας. Μία από αυτές τις μεγάλες εορτές είναι και αυτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλοι θα θυμόμαστε ότι η εορτή αυτή τελείται στις 6 Αυγούστου ως αρχή της 40ης του Σταυρού, διότι αυτή η εορτή καταλήγει με την εορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτή η μεγάλη δεσποτική εορτή που καθιερώθηκε μάλλον στο δεύτερο ήμιση του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, μας φέρνει στην θύμηση τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στα Ευαγγέλια. Μας θυμίζει το γεγονός ότι οι μαθητές του Κυρίου ζητούν πρωτοκαθεδρίες. Ζητούν στην Δευτέρα Παρουσία να βρίσκονται εκεί για να συγκυβερνήσουν με τον Χριστό και να κρίνουν τα έθνη. Τα γεγονότα μας θυμίζουν επίσης την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το πάθος και την Ανάστασή Του. Μας θυμίζουν ότι τα λόγια αυτά τρομάζουν τους μαθητές, οι οποίοι θέλουν μια ξέγνιαστη και ανέμελη ζωή. Μας θυμίζουν ότι ο Κύριος μας επιμένει πολύ ότι για να δει κάποιος την δόξα του Θεού πρέπει να μαρτυρήσει, να πεθάνει, να απολέσει την ψυχή του για το όνομα του Θεού. Θυμόμαστε ότι τόσο οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές, δηλαδή ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, μας περιγράφουν το συγκεκριμένο γεγονός, κατά το οποίο ο Κύριος παίρνει τρεις μαθητές, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, για να ανέλθουν σε όρος υψηλών και εκεί να πιστοποιήσει δια της μεταμορφώσεως όλη αυτή την διδασκαλία που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ότι πρώτης δόξης υπάρχει πάντοτε το μαρτύριο, ότι πριν τον δουν στην δόξα του Θεού θα πρέπει να δεχθούν το πάθος του Κυρίου. Την αναφορά αυτή μας την υπενθυμίζει και ο ίδιος ο Πέτρος, όταν στην Δευτέρα του Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 16 και 18, υπενήσεται την μεταμόρφωση ως εξής, ότι είδαν οι μαθητές την παραθεού Πατρός τιμήν και δόξαν. Οι μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν ότι είδαν τον Κύριο στην τιμή, στην εξουσία που του έδωσε ο Θεός και Πατέρας και την δόξα η οποία αποκαλύφθηκε σε αυτούς. Πολύ νωρίς η Εκκλησία είχε την βεβαιότητα μέσα στην παράδοσή της ότι το όρος αυτό το υψηλόν το οποίο αναφέρεται στους Ευαγγελιστές είναι το όρος Θαβόρ. Η πρώτη μαρτυρία που έχουμε είναι από τον εκκλησιαστικό συγγραφέα τον Οριγένη, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήδη, κατά τον 5ο αιώνα, υπήρχαν στο όρος Θαβόρ τρεις βασιλικές, τρεις ναοί δηλαδή. Μία επωνόματι του Κυρίου και άλλες δύο επωνόματι των προφητών Μωυσέως και Ηλία αντίστοιχα. Αυτό μας θυμίζει την φράση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος μέσα στην έκσταση και την αγαλίαση και την δόξα του Κυρίου που βρίσκεται κατά την στιγμή της μεταμορφώσεως, ζητά να μείνουν εκεί όλοι και να φτιάξουν οι τρεις μαθητές τρεις σκηνές για να έχουν μαζί τους διαρκώς τον Κύριό μας και τους δύο προφήτες. Κατά τον επόμενο αιώνα, τον έκτο, έχουμε σαφείς μαρτυρίες υπάρξεως της εορτής της μεταμορφώσεως πρώτα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου. Τον 7ο αιώνα, στο τυπικό του Πατριάρχου Σοφρονίου, που διασώζεται στο Ιεροσολυμητικών Κανονάριων, στην ημερομηνία της 6ης Αυγούστου αναγράφεται η εορτή ως εξής: «Σύναξης επί του τόπου της αναλήψεως εν το Θαβορείο», εννοείται όρη, «μεταμόρφωσης του Σωτήρος». Ήδη λοιπόν κατανοούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όχι μόνο έχει θεσπιστεί η εορτή της μεταμορφώσεως, αλλά και ότι τελείται τοπικά στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στον τόπο της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ. Από τα Ιεροσόλυμα, η εορτή πέρασε στην Μονή του Σινά και από εκεί στη Μονή του Αγίου Σάβα. Αργότερα, κατά τον 7ο ή 8ο αιώνα, στην Αρμενική Εκκλησία. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη η εορτή γίνεται γνωστή κατά τον 8ο αιώνα και καθιερώνεται επισήμως με αυτοκρατορική διαταγή από τον Λέοντα VI τον Σοφό, επί Πατριαρχίας Νικολάου του Τρίτου. Η θέσπιση της εορτής αυτής επέφερε και την επίσημη καταχώρηση του εορτασμού στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε παραδείγματος χάριν καταχώρηση της εορτής της μεταμορφώσεως πρώτον στο μηνολόγιο του Βασιλείου, δεύτερον σε πίνακα ημερών τελείας αργίας, έναν πίνακα καταρτισμένο με διαταγή του Μιχαήλ του Κομνηνού, και τέλος στο αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο του Συναξαρίου της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα. Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων η εορτή σιγά σιγά ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και επευλήθη από την αυτοκρατορική αυλή. Γι' αυτό και είναι πολύ φυσιολογικό το γεγονός ότι η εορτή ετελείτο με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα στην αυτοκρατορική αυλή ήδη τον 10ο αιώνα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Πορφυρογενήτου, ενώ λάμβανε χώρα και λιτανία αρχικά μέχρι τον 12ο αιώνα στο ναό της Αγίας Σοφίας και μετά τον 12ο αιώνα στη Μονή του Παντοκράτορος Χριστού.

Ας έλθουν όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε τι μας λέγουν τα κοντάκια της εορτής. Το ένα είναι προεόρτιο και το άλλο είναι το κυρίως κοντάκιο. Το προεόρτιο που ψάλλεται την παραμονή στις 5 Αυγούστου αρχίζει με τις λέξεις «Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει» και μας λέγει τα εξής. «Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει, η βρωτεία άπασα φύσης προλάμπει θεϊκός». Σήμερα, κατά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, του Θεού μας. Και μας βάζει με αυτό το επίρρημα το χρονικό, το επίρρημα σήμερον, στον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, δηλαδή σε εκείνον τον χρόνο που φέρνει τα παρελθόντα στο παρόν, αλλά και τα έσχατα, τα μέλλοντα, να τα γευθούμε σήμερα. Ζούμε το διαρκές παρόν της Εκκλησίας. Ζούμε τον λειτουργικό χρόνο, όπως λέμε, μέσα στην λατρεία και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό το σήμερον των ύμνων και των λειτουργικών κειμένων που απαντάται συχνά, για να θυμίσει ότι οι χριστιανοί στη λατρεία μας δεν θυμόμαστε απλώς γεγονότα του παρελθόντος, αλλά συμβάντα, στιγμές της θεανθρωπίνης ιστορίας που θεώνουν, που σώζουν, που λυτρώνουν τον άνθρωπο. Τι κι αν εμείς δεν ζήσαμε αυτήν την μεταμόρφωση όταν συνέβη πάνω στο όρος Θαβόρ, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία μας, σήμερα μεταμορφώνεται για μας ο Χριστός και στους ανθρώπους με καθαρή καρδιά εμφανίζεται αστραποβολών και φωταγωγών και σήμερα ο Χριστός. Γι' αυτό αυτήν την εορτή κυρίως προέβαλαν οι ησυχαστές θεολόγοι και μοναχοί που βιώνουν στο σήμερον, το δικό τους σήμερον, αυτήν την μεγάλη στιγμή. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι αυτό το σήμερον της μεταμορφώσεως είναι αληθές όταν διαβάζει τα κείμενα της Φιλοκαλίας ή τα κείμενα των πατέρων εκείνων που αναφέρονται κυρίως στο Άκτης των Φως, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έρχονται λοιπόν τα γεγονότα της ζωής του Χριστού να γίνουν και το δικό μας σήμερον, να αντικρίσουμε και εμείς τον Χριστό μέσα στο φως και μέσα στο φως του να δούμε το φως της μακαρίας Αγίας Τριάδος. Σήμερα λοιπόν μεταμορφώνεται ο Θεός και γι' αυτό η βρωτεία άπαση φύσης, ολόκληρη η ανθρώπινη φύση, η φύση των βρωτών. Η λέξη βρωτός είναι αρχαία ελληνική λέξη και απαντάται ήδη στον Όμηρο. Σημαίνει τον άνθρωπο ο οποίος φεύγει και χάνεται. Ο άνθρωπος δηλαδή που πεθαίνει, που είναι φθαρτός, που περνά στο μηδέν. Αυτή λοιπόν η φύση, η ανθρώπινη, σήμερα προλάμπει θεϊκός, προβάλλει την θεότητα, λάμπει προς τα εμπρός σαν Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως μας δηλώνει και μια μεγάλη αλήθεια. Μετά την ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η ανθρώπινη φύση εμφανίζει εντός εισαγωγικών, φανερώνει εν σαρκή, σωματικός, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις θείες ενέργειες, την θεότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ανθρώπινη φύση εμφανίζει, εκδηλώνει
την Θεία Φύση. Όχι βέβαια. Η Θεία Φύση είναι αφανής, δηλαδή αφανέρωτη. Είναι αναφής κατά τους πατέρες, δηλαδή αψηλάφητη. Είναι απρόσιτη. Είναι αμέθεκτη κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι ακατάληπτη κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Η ορολογία αυτή των πατέρων της Εκκλησίας θέλει να μας δηλώσει από τον Θεό έχουμε κάτι που γνωρίζουμε και κάτι που δεν γνωρίζουμε. Κάτι που βλέπουμε και κάτι που δεν βλέπουμε. Κάτι το οποίο γευόμεθα και κάτι το οποίο δεν γευόμεθα. Τι γευόμεθα, τι βλέπουμε, τι γνωρίζουμε. Ό,τι μας επιτρέπει ο Θεός, δηλαδή τις θείες ενέργειες. Ό,τι βγαίνει από Αυτόν για να έρθει να συναντήσει εμάς. Οι λέξεις δόξα του Θεού, φως του Θεού, χάρις του Θεού, ενέργεια του Θεού, δηλώνουν αυτό το οποίο εμείς οι άνθρωποι αντικρίζουμε, γευόμεθα. Κάτι στο οποίο μετέχουμε σύμφωνα με την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η ουσία του όμως, ή αλλιώς η φύση του, είναι απροσπέλαστη. Δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Δεν θα τη γνωρίσουμε ποτέ. Δεν θα τη γευθούμε ποτέ. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ο άνθρωπος τίθεται στην θέση του Θεού. Παραγωνίζει τον Θεό από τον θρόνο του. Θα λέγαμε ότι δύο τελείως ανώμια πράγματα μπορούν να γίνουν ένα. Όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός θα παραμένει Θεός και ο άνθρωπος θα παραμένει άνθρωπος, θνητός, φθαρτός. Κατά την Θεία όμως παραχώρηση, κατά Θεία χάρη, μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάριν. Κατά την μετοχή, όσο δηλαδή μετέχει στις ενέργειες του Θεού, σε αυτό που μπορεί να γνωρίσει, να βιώσει, να ψηλαφίσει, να νιώσει. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι ο ποιητής ταυτίζει, αν θέλετε, θεολογικός και ποιητικός την ανθρωπότητα, ολόκληρη την ανθρωπότητα, με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Και κάτι τέτοιο είναι σωστό, διότι η ανθρωπότητα,

υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε Ιουδαίο και Έλληνα. Θα λέγαμε σε πιο απλά ελληνικά, δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι άλλος ο Ιουδαίος και άλλος ο Έλληνας. Ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άλλο πράγμα ο δούλος και άλλο πράγμα ο ελεύθερος. Ουκ ένι άρσεν και θύλη. Δεν είναι άλλο πράγμα ο άνδρας από την γυναίκα. Πάντες γαριμείς, γιατί όλοι εσείς είστε ένας άνθρωπος, μία ανθρωπότητα εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος μας λοιπόν, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, κατόρθωσε δια της ενανθρωπίσεως να είναι η ανθρώπινη αυτή φύση το εξωτερικό περίβλημα δια του οποίου φανερώνεται η χάρις, οι ενέργειες, η δόξα του Θεού. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μία μη τόσο κομψή έκφραση και περιγραφική εικόνα για αυτό το οποίο λέμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός, η ενανθρώπιση του Κυρίου μας, είναι μια καλή βιτρίνα δια της οποίας προβάλλονται οι ενέργειες, η χάρη, η δόξα του Θεού. Αλλά η βιτρίνα αυτή δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον Θεό. Έχει ενωθεί και μέσω αυτής βλέπουμε τις θείες ενέργειες, γευόμαστε την Θεία Χάρη, αλλά δεν μπορούν να ταυτιστούν, να συγχυστούν, να αφομοιωθούν το ένα από το άλλο. Τότε θα φτάναμε σε έναν μονοφυσιτισμό, ο οποίος δήλωσε ότι η Θεία Φύση απορρόφησε, αφομοίωσε την ανθρώπινη. Η εικόνα της βιτρίνας που χρησιμοποιήσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μας θυμίζει αυτό που είπε ο Κύριός μας στον Φίλιππο. Καθώς ο Κύριος τους έλεγε πολλά περί του Θεού και Πατρός, για τα οποία είχαν άγνοια και σκοτασμό ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ο Φίλιππος, αυθόρμητα ομιλών, του ζήτησε ο Χριστός να τους δείξει τον Θεό και Πατέρα για να λήξει η συζήτηση. Και τότε ο Κύριος του είπε με ένα παραπονιάρικο ύφος: «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και πώς λες να σας δείξω τον Πατέρα? Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα, και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα». Η φράση αυτή του Κυρίου μας δηλώνει αυτό το οποίο μόλις είπαμε, ότι από τον Θεό δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τίποτα παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού, διότι η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού τώρα πλέον είναι η πηγή των θείων ενεργειών, ή καλύτερα είναι ο τρόπος δια τον οποίον οι θείες ενέργειες φθάνουν σε όλους εμάς. Ο Θεός και ο άνθρωπος, η θεότητα και η ανθρωπότητα σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο, για όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, η βρωτεία φύσης, η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο γένος, ενεφροσύνη κράζουσα, φωνάζει με μεγάλη αγαλίαση: «Μεταμορφούται Χριστός, σώζον άπαντας». Δηλαδή σήμερα μεταμορφώνεται ο Χριστός για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Η φράση αυτή όμως, «μεταμόρφωση του Χριστού», μήπως δηλώνει μια αλλαγή, μια αλλίωση στον Θεό? Μήπως ο Θεός γίνεται κάτι που δεν είναι? Αγαπητοί μου αδελφοί, η απάντηση είναι αρνητική. Ένα στεναρό όχι. Ο Χριστός είναι Θεός. Είναι και άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σύμφωνα με την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο του 451 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την ερμηνεία του γεγονότος

0: γεγονότος της μεταμορφώσεως από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αυτό που μεταμορφώνεται, αυτό που αλλάζει δεν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός πάντοτε ήταν και είναι Θεός και άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Αλλά αυτά που μεταμορφώνονται κατά τη στιγμή της μεταμορφώσεως είναι τα μάτια των ίδιων των μαθητών που ανοίγουν ή μάλλον ξανοίγουν για να αντικρίσουν την Βασιλεία των Ουρανών και να έρθουν από το σήμερα της ιστορίας, στα έσχατα, στη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας, στην στιγμή εκείνη κατά την οποία θα αποκαλυφθεί ο Θεός σε όλους, δικαίους και αμαρτωλούς, αδίκους και αγίους, αυτό το οποίο δεν βλέπουν τα δικά μας σκοτισμένα, τυφλά, αλλοιωμένα από τα πάθη μάτια. Ο Χριστός λοιπόν μεταμορφώνεται, μεταμορφώνει τα μάτια των μαθητών να αντικρίσουν σε αυτό που είναι, αποκαλύπτοντας δηλαδή ο ίδιος την θεότητά του, προκειμένου να σώσει όλους εμάς, όπως μας λέγει το τροπάριο, διότι η σωτηρία δίδεται για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για τους χριστιανούς. Η σωτηρία αυτή που φέρνει ο Χριστός είναι ολοκληρία του ανθρώπου, αποκατάσταση της υλικότητας, αυθαρτοποίηση του φθαρτού σώματος. Είναι η υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Είναι η μετοχή της ανθρώπινης φύσεως στις θείες ενέργειες, στην Θεία Χάρη, στην Θεία Δόξα. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι η εορτή της μεταμορφώσεως να μας προετοιμάζει πάντοτε για αυτή μας την συνάντηση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο ησυχαστής Πετράκης της νοεράς προσευχής. Ο ησυχαστής Πετράκης, κατά κόσμον Γεώργιος Λαγιός, γεννήθηκε το 1891 στην Λίμνο. Όταν ήταν νέος, φαίνεται πως δεν βοηθήθηκε πνευματικά, γι' αυτό έπινε και μεθούσε. Αλλά ο καλός Θεός, που είδε την καλή του προαίρεση, έδωσε μετάνοια στην απλή και σπάνια ψυχή του. Έτσι, το 1908, έφτασε στο Άγιον Όρος για να μονάσει. Η φήμη του μεγάλου ησυχαστού γέροντα Δανιήλ Αγιοπετρίτου οδήγησαν τα βήματα του νεαρού Γεωργίου στο κελί που ασκήτευε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο πρώτος και μεγαλύτερος ησυχαστής του Αγίου Όρους. Υποτάχθηκε στο γέροντα Δανιήλ, στον οποίον έκανε υπακοή και προσπαθούσε να ακολουθεί τους αγώνες του. Μετά από παρατεταμένη δοκιμή, έγινε μοναχός το 1926 με το όνομα Πέτρος. Έμαθε τα μυστικά της ησυχίας, της νύψεως και της αδιαλείπτου νοεράς προσευχής. Μετανοώντας βαθιά για τα αμαρτήματα της νεανικής του ζωής, ζήτησε ευλογία από το γέροντά του να μην πιει νερό επί 3 μήνες για να συγχωρήσει ο Θεός τις συνωποσίες του. Όταν το 1929 εκοιμήθη ο γέρον Δανιήλ, έζησε για λίγα χρόνια με τους παραδέλφους του, μέχρι που εκοιμήθησαν και αυτοί. Το 1940, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της πείνας, αναγκάστηκε να αφήσει το κελί της μετανοίας του και να πάει σε ένα ξεροκάλυβο στη Μικρά Αγία Άννα, πάνω από την καλύβη του Αποστόλου Θωμά, χαμηλότερα από το δρόμο που οδηγεί στα Κατουνάκια. Εκεί απομονώθηκε ο γέροντας. Αυτό το ξεροκάλυβο έγινε η πνευματική του κυψέλη, το γλυκό κατούνι του, όπως έλεγε. Γι' αυτόν ήταν ένας επίγειος παράδεισος και δεν του έκανε καρδιά να βγαίνει από αυτό. Ο μικρός όμως, αγράμματος και φτωχός Πετράκης, ήταν ησυχαστής σε μεγάλα μέτρα. Είχε την αδιάλειπτη προσευχή και έβλεπε συχνά το άκτιστο φως. Αυτό το γεγονός το αποκάλυψε την πρώτη φορά που του συνέβη στον γέροντα Γεράσιμο τον Υμνογράφο. Ο ίδιος διηγήθηκε. «Μία φορά ήρθε ο γέρο Πετράκη στο κελί μου, αλλοιωμένος στην όψη. Μου είπε κλαίγοντας ότι το βράδυ, προσευχόμενος, περικυκλώθηκε από λευκό άπλετο φως και γέμισε ευωδία το κελί του. Ρωτούσε να μάθει τι ήταν αυτό που του συνέβη, μήπως ήταν πλάνη, μήπως ήταν τίποτε κακό. Όλα όσο μου έλεγε όμως ήταν της χάριτος. Σε μια στιγμή, καθώς τα διηγείτο, έλαμψε ξαφνικά το πρόσωπό του και εγώ τα έχασα. Όταν τελείωσε, του είπα να δοξάζει τον Θεό που αξιώθηκε να δει αυτά. Στη συνέχεια έζησε επανειλημμένα τέτοιες καταστάσεις, όπως απεκάλυψε στο γέροντα Παΐσιο. Έβλεπε συχνά το άκτιστο φως και είχε αείρωα δάκρυα που συνόδευαν την αδιάλειπτη προσευχή του. Τον ρώτησε κάποτε κάποιος γέροντας αν κάνει κανόνα και ακολουθία και εκείνος απάντησε «Ούτε κανόνα κάνω, ούτε ακολουθία. Μόλις δύσει ο ήλιος, τρώω, κάνω το απόδειπνο και κοιμάμαι 2 ώρες. Όταν ξυπνήσω και όταν έχει ήδη νυχτώσει, αρχίζω τα κομποσχήνια. Στο 2ο-3ο κομποσχήνι έρχονται τα δάκρυα και μέχρι το πρωί δεν ξέρω που βρίσκομαι». Γι' αυτό ζούσε έγκλειστος και δεν ήθελε να μιλά, για να μην χάσει την επικοινωνία του με το Θεό. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν βγαίνει, έλεγε «Άμα βγω έξω, θα πούμε λόγια περίσχια». Ο γέρον Εφρέμ, ο Κατουνακιώτης, είχε πολύ ευλάβεια στο γέρο Πέτρο. «Σου άφηνε μια γλυκύτητα μέσα σου όταν τον συναντούσες και σου μιλούσε. Ποτέ δεν φάνηκε σε αγρυπνίες και ποτέ δεν προξένησε σκάνδαλο. Μια ζωή στο Άγιον Όρος
και να είναι ειρηνικός με όλους είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ο γέρο Πέτρος, όταν συναντούσε πατέρας στο δρόμο, δεν έλεγε τον καθιερωμένο χαιρετισμό «Ευλογείτε», αλλά το βαθιστόχαστο «Πατέρες, φεύγουμε». Όταν προαισθάνθηκε ότι πλησιάζει η κοίμησή του, έφυγε από το κελάκι του στη μικρά Αγία Άννα και πήγε στον Άγιο Πέτρο, εκεί από όπου ξεκίνησε την καλογερική του. Έζησε εκεί μερικούς μήνες και εκοιμήθη το 1958, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου. Τα μόνα πράγματα που βρέθηκαν στο κελί του όταν εκοιμήθη ήταν λίγο παξιμάδι σε ένα καλάθι και μισό μπουκάλι λάδι για το καντήλι. Ούτε κρεβάτι, ούτε στρώμα είχε.

0: Αγάπη χωρίς όρια, Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η ψυχή που αγαπάει τον Θεό βρίσκει ανάπαυση μόνο κοντά Του. Μόλις λευτερωθείς από τα δεσμά της αμαρτίας, η καρδιά σου θα συνδεθεί με τον Θεό. Όπως τα βρέφη τρέφονται πρώτα με το γάλα και μετά με το ψωμί, έτσι και οι αρχάριοι στη χριστιανική ζωή πρώτα πρέπει να κόψουν αυτά που τους συνδέουν με τον κόσμο και μετά να ενωθούν με τον Θεό. Η σωματική εργασία προηγείται από την ψυχική. Όπως ο Θεός στη δημιουργία του ανθρώπου πρώτα έφτιαξε το χωμάτινο σώμα και μετά φύσηξε και του έδωσε πνοήν ζωής, έτσι και στα πνευματικά. Πρώτα θα αρχίσουμε με τους σωματικούς σκόπους και κατόπιν θα προχωρήσουμε στη συστηματική καλλιέργεια των αρετών. Πρώτα βάζει στο σπίτι κανείς τα θεμέλια και μετά χτίζει. Αλλιώτικα δεν γίνεται. Η ψυχική εργασία γεννιέται από τη σωματική, όπως το στάχι βγαίνει από τον γυμνό κόκο του σταριού. Οι κόποι που κάνουμε για την αγάπη του Θεού δεν συγκρίνονται με την απόλαυση των αιωνίων αγαθών. Τον κόπο του γεωργού όταν σπέρνει ακολουθεί η χαρά όταν θερίζει. Το ψωμί που τρώει του φαίνεται γλυκό γιατί είναι ο καρπός του υδρότατου. Η εργασία των εντολών του Θεού απαιτεί κόπο πνευματικό και πολλή προσπάθεια, αλλά μετά ακολουθεί η αγαλίαση. Γι' αυτό περιφρόνησε τα πάντα και θα έχεις βοηθό τον Θεό. Αυτός που αποφεύγει τη μάταιη δόξα του κόσμου αισθάνεται στην ψυχή του τη δόξα των μελώντων αγαθών, ενώ εκείνος που προσπαθεί να ξεκουράσει τον εαυτό του με τις πρόσκαιρες απολαύσεις του κόσμου, αυτός είναι τυφλός στην ψυχή, γιατί δεν παραδόθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Μη δένεσαι με χρυσάφι ή ασήμι ή με οποιοδήποτε άλλο θησαυρό του κόσμου αυτού. Συνήθιζε τον εαυτό σου να μην έχει δικαιώματα στη ζωή αυτή, για να μην φτάσεις στο σημείο με το ένα χέρι να μαζεύεις και με το άλλο να σκορπάς. Να κάνεις ελεημοσύνη από τον κόπο σου και τον υδρότα σου και όχι από τις αδικίες. Να ελεείς τους φτωχούς έστω κι αν σ' αδικούν και σε βρίζουν. Η ελεημοσύνη όμως δεν μπορεί να σταθεί μόνη της σαν αρετή αν δεν υπάρχει πρώτα η αγάπη προς τον Θεό. Αυτή θα μας στηρίξει ώστε όχι μόνο να υπομένουμε την αδικία αλλά να περιμένουμε με χαρά την αγνωμοσύνη που είναι ενδεχόμενο να μας δείξουν. Να λυπάσαι, να υποφέρεις και να καίγεσαι όταν ο αδελφός σου έχει ανάγκη, γιατί αυτό έκανε και ο Χριστός. Και αν κανείς σε χτυπήσει στο πρόσωπο, να μην λυπηθείς, αλλά να χαρείς για την αγάπη του Θεού και να μην πεις κανένα ψυχρό λόγο. Να αγαπήσεις την προσευχή, γιατί θα σε παρηγορήσει πολύ στη ζωή σου. Διάβαζε τις Θείες Γραφές και αγάπα τη φτώχεια, γιατί αυτή θα σου οδηγήσει στον Θεό. Μίσησε την ξεκούραση του σώματος και τις ανέσεις, γιατί αυτά είναι θάνατος για την ψυχή. Περιόρισε τις συναναστροφές σου με τους ανθρώπους και φρόντισε περισσότερο για την ψυχή σου, ώστε να αποκτήσεις εσωτερική ειρήνη και γαλήνη. Αγάπησε την σοφροσύνη και φρόντισε με την προσευχή και τον αγώνα σου η ψυχή σου να μένει καθαρή από ρυπαρούς λογισμούς. Μην αποκάμεις δουλεύοντας τις εντολές του Χριστού, για να μην τροπιαστείς μια μέρα όταν βρεθείς μπροστά Του για να δώσεις λογαριασμό για τα έργα σου. Προφυλάξου από τα μικρά σφάλματα για να μην πέσεις και στα μεγάλα. Δούλευε στην αρετή και μη δεσμεύεσαι από την απόλαυση και την ανάπαυση που προσφέρουν τα πάθη. Αγάπησε τα φτωχά ρούχα και όχι αυτά που φαντάζουν και φαίνονται ωραία. Περισσότερο να σε ενδιαφέρει η ομορφιά της ψυχής και όχι του σώματος. αυτός που είναι φλίαρος μπορεί ποτέ να αποκτήσει καθαρό νου? Μπορεί ποτέ να έχει κανείς ταπεινούς λογισμούς όταν επιθυμεί να απολαύσει την ανθρώπινη δόξα? Όταν υποταχθεί κανείς στις σωματικές αισθήσεις, είναι σαν να τρώει την τροφή των θηρίων, ενώ όταν νικήσει, είναι σαν να τρώει την τροφή των αγγέλων. Με την ταπεινοφροσύνη ατονούν τα σαρκικά πάθη, ενώ με την υπερηφάνεια παραχωρεί ο Θεός και πέφτει κανείς στην πορνεία. Η ταπεινοφροσύνη στολίζει την ψυχή με την αγνότητα. Ο εγωισμός δημιουργεί ακαταστασία και ταραχή στην ψυχή και μολύνεται ο νους με τους ακαθάρτους λογισμούς. Η ταπεινοφροσύνη οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Να κάνεις ελεημοσύνη και να φροντίζεις για τους άλλους ανθρώπους που είναι εικόνες του Θεού, αλλά μην παραμελείς ποτέ τη σωτηρία της ψυχής σου. Πρώτα θα φωτίσεις τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Μην νομίζεις ότι με την ελεημοσύνη τελείωσες τις υποχρεώσεις σου στον Θεό. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τα πάθη, και έτσι θα γίνει ευπρόσδεκτη στον Θεό η προσφορά που κάνεις στους συνανθρώπους σου. Γιατί και θαύματα να κάνεις, ακόμη και νεκρούς να αναστήσεις, αν δεν φροντίζεις συγχρόνως για την ψυχή σου, δεν έκαμες τίποτε. Πώς θα οδηγήσεις άλλους στην αγάπη του Θεού, αν εσύ προηγουμένως δεν έχεις γνωρίσει τον Θεό? Ενώ είσαι άρρωστος, προσπαθείς να κάνεις τους άλλους καλά? Πρέπει πρώτα να καθαριστείς εσύ και μετά θα καθαρίσεις τους άλλους. Να συμφιλιώνεις τους συνανθρώπους σου με την αρετή σου και όχι με τα λόγια σου. Με την πραότητά σου και την γλυκύτητα θα σβήνεις την πυρκαγιά του θυμού και της φιλονικίας. Να ελέγχεις τους ακόλαστους με την ενάρετη συμπεριφορά σου. Όπου και αν πας, να θεωρείς τον εαυτό σου ξένο. Έτσι θα προσέξεις και δεν θα βλάψεις τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση, να κάνεις πως δεν γνωρίζεις τίποτε, για να μην σε κυριέψει ο εγωισμός. Κι αν ακόμη σε κατηγορήσουν, εσύ να τους συγχωρείς και να μην κρατάς κακία μέσα σου. Να πιστέψεις ότι για κάθε πράγμα έχεις ανάγκη να σε διδάξουν και όχι να διδάξεις εσύ τους άλλους. Ποτέ να μην υποδείξεις κάτι στον άλλο, αν δεν το έζησες προηγουμένως εσύ στην ίδια σου τη ζωή. Να μιλάς και να συμπεριφέρεσαι σαν μαθητής και όχι σαν δάσκαλος. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου και να παίρνεις την τελευταία θέση. Να είσαι τίμιος και να εμπνέει σεβασμό στους άλλους. Κι αν είναι ανάγκη να διδάξεις, αυτό να το κάνεις με ταπείνωση για να ωφελήσεις τους ακροατές σου. Να αγωνίζεσαι με την προσευχή, τα δάκρυα και τις νηστείες και να αποφεύγεις να διαβάζεις τις διδασκαλίες των αιρετικών. Για να ενωθείς με το Θεό χρειάζεται πολλή νηστεία. Τα πολλά και ωραία φαγητά δεν αφήνουν το νου να πλησιάσει τον Θεό. Τα μυστήρια του Θεού γνωρίζονται με προσευχή και νηστεία. Να διαβάζεις τα Ιερά Ευαγγέλια για να παραδειγματίζεσαι από τη ζωή του Χριστού. Όσο διαβάζεις τα Ιερά Κείμενα, τόσο προχωράς τη γνώση των θαυμασίων του Θεού. Όταν μελετάς την Αγία Γραφή, να είσαι ελεύθερος από φροντίδες και από μέρημνες βιωτικές, ώστε να ποτίζεται η ψυχή σου από τη Θεία Ανάγνωση. Αυτά που διαβάζεις, να προσπαθείς να τα εφαρμόζεις, για να μην μένει η ψυχή σου στο σκοτάδι. Στον καιρό του πνευματικού πολέμου, βοηθάει πολύ η ανάγνωση των θείων γραφών που έχουμε κάνει, γιατί υπάρχει στην ψυχή μας απόθεμα πνευματικό. Το μέλι είναι πολύ ωραίο. Όταν όμως φάει κανείς πάρα πολύ, μπορεί να του προκαλέσει εμετό. Έτσι και στα πνευματικά. Δεν πρέπει να βγαίνεις αδιάκριτα από τα όρια των δυνατοτήτων σου. Να κάνεις μόνο εκείνο που μπορείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Τα άλλα θα τα αναπληρώσει ο ίδιος με τη χάρη Του, γιατί υπάρχει και ο φόβος να απελπιστείς διαβάζοντας τις υψηλές καταστάσεις που έφτασαν οι Άγιοι. Προχώρα στην πνευματική ζωή με ταπεινό φρόνημα και ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Μη προσπαθείς να φτάσεις πνευματικές καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνάμεις σου, γιατί θα πέσεις οπωσδήποτε και την πτώση σου αυτή θα την εκμεταλλευτεί ο διάβολος. Οι υψηλές πνευματικές κορυφές είναι πολύ δύσκολο να κατακτηθούν. Απαιτούν ταπείνωση και πολύ κόπο και μακροχρόνιους αγώνες. Η χάρη του Θεού δεν επισκιάζει εύκολα τον άνθρωπο, γιατί πρέπει προηγουμένως να καθαριστεί από κάθε μολυσμό. Τα μυστήρια του Θεού τα γνωρίζουν αυτοί που με την άσκηση και την ταπείνωση αγωνίστηκαν στη ζωή τους για πολλά χρόνια. Μόνο στους ταπεινούς ο Θεός φανερώνει τα μυστήριά Του. Όσο ειρηνικός είσαι εσωτερικά, τόσο περισσότερο ο νου σου θα εννοεί τα μυστήρια του Θεού. Με την προσευχή και την μελέτη των Αγίων Γραφών και με όλο τον πνευματικό σου αγώνα, γρήγορα θα φτάσεις στην καθαρότητα της καρδιάς. Όπως εκείνος που δεν είδε με τα ίδια του τα μάτια τον ήλιο, δεν μπορεί να διηγηθεί στους άλλους πώς είναι το φως του, έτσι και αυτός που δεν γεύτηκε την γλυκύτητα της πνευματικής ζωής, δεν μπορεί να μιλήσει για πνευματικά πράγματα. Αν κάτι δεν το έχεις ανάγκη και σου περισσεύει, δώσ' στον αδελφό σου, γιατί έτσι θα πλησιάσει περισσότερο η καρδιά σου στον Θεό. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, να δίνεις πλουσιοπάροχα, κάνοντάς την με χαρά. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Για το ψωμί που δίνεις στον φτωχό, θα πάρεις μισθό στην άλλη ζωή. Μην εξετάζεις αν σε αυτόν που κάνεις ελεημοσύνη υπάρχει πραγματική ανάγκη ή όχι. Εσύ κάνε το καθήκον σου και ο Θεός θα κρίνει σωστά. Γιατί κάνοντας αδιάκριτα ελεημοσύνη, θα προσελκύσεις και τους σκληροκάρδους στο καλό. Σ' αυτό μας διδάσκει ο Κύριος που έτρωγε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Δεν προτιμούσε τους καλούς και τους άξιους, αλλά τους ανάξιους για να τους προσελκύσει και να τους δημιουργήσει τον φόβο του Θεού. Έτσι κι εσύ, να κάνεις το καλό σε όλους, είτε είναι φίλοι σου, είτε εχθροί σου. Και όταν κάνεις το καλό, μην περιμένεις αμοιβή από τους ανθρώπους, γιατί θα σε ανταμείψει ο ίδιος ο Θεός. Πρόσεξε μήπως πέσεις στην παγίδα και μαζεύεις πράγματα για να κάνεις δίθεν ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη έχει αξία μπροστά στα μάτια του Θεού όταν γίνεται από το υστέρημά σου. Όσο λιγότερα έχεις, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι και πολύ εύκολα θα πλησιάσεις τον Θεό. Τα πολλά υλικά πράγματα δένουν τον άνθρωπο στη γη αυτή και δεν τον αφήνουν να δει την αιώνια βασιλεία. Η αυθονία των πραγμάτων είναι εχθρός της εγκράτειας. Είναι ευτυχισμένος εκείνος που προσπαθεί να βρει ησυχία για να έλθει σε επικοινωνία με τον Θεό και δεν επηρεάζεται από τις πολλές εργασίες. Γιατί όσο ζει ο άνθρωπος, θα έχει δουλειές και δεν θα σταματήσουν ποτέ. Βέβαια, και η εργασία είναι απαραίτητη για την προκοπή της ψυχής. Οι πατέρες μάλιστα ορίζουν ότι οι αρχάριοι στη πνευματική ζωή πρέπει να καταγίνονται με τη σωματική εργασία για να μην τους πειράζει ο σατανάς, χωρίς φυσικά να παραλείπουν και την προσευχή. Και προσευχή και εργασία. Να μην αμελείς τις μετάνοιές σου, γιατί αυτό φοβίζει τον σατανά. Να γνωρίζεις ότι θα σε πολεμήσουν πολλοί οι δαίμονες όταν αρχίζεις να προσκυνάς τον Θεό σου. Κανένα πράγμα στον πνευματικό αγώνα δεν είναι ανώτερο από την ασκητική προσπάθεια που τόσο φθονούν οι δαίμονες. γιατί καίγονται όταν βλέπουν τους χριστιανούς να πέφτουν γονατιστοί μπροστά στον εσταυρωμένο, να ζητάς το έλεος του Θεού, και αυτός θα φωτίσει το σκοτάδι της καρδιάς σου και θα κάνει να ανθίσει μέσα σου ένας πνευματικός παράδεισος. Πρώτα όμως, πρέπει να κόψεις κάθε αμαρτωλό πράγμα που σε συνδέει με τον κόσμο και μετά να στραφείς στον εσωτερικό σου κόσμο για να ξεριζώσεις ό,τι σάπιο υπάρχει. Αυτά όμως, όπως σου είπα και πιο πάνω, δεν είναι εύκολα πράγματα. Το να καθαρίσει κανείς τον εαυτό του από τους σαρκικούς μολυσμούς απαιτεί αγώνα μεγάλο που θα διαρκέσει πολύ καιρό. Και αυτά στα λέγω όχι για να σε απελπίσω για τη σωτηρία σου, αλλά για να σε βοηθήσω να προχωράς συνεχώς με Χρυσότου γευθείς τη γλυκύτητα που προσφέρει ο Θεός. Γιατί η γλυκύτητα της αμαρτίας είναι ψεύτικη και πρόσκαιρη. Μόνο κοντά στο Θεό θα βρεις πραγματική παρηγοριά και καταφύγιο. Να μισήσεις τα αμαρτωλά έργα και τότε θα σε πλησιάσει ο Θεός και θα σου στείλει τη χάρη Του. Κοντά στο Θεό θα βρεις ειρήνη και χαρά, αρκεί να Τον αγαπήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Κοντά στον Θεό θα απολαύσεις την αιώνια μακαριότητα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αγάπησε αληθινά τον Θεό και τότε θα γίνεις ευτυχισμένος.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν κεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η Χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολλή ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπων. Τι άρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη. Μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστο των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την Εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό, αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλον. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλον. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί, να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ωσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε ένα τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσεων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τα άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τα άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Ο Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια τους στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. «Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνι ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρώγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με το γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός? Μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

Παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω υπεραγία Θεοτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε, ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχού, λέει, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα, ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες, εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 ως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνωτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος 8. Τα δικαιώματα του μοναχού τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή.

Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνον υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαιώματα για τίποτε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απαίτηση από κανέναν και για τίποτε. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Βρίζει τον Χριστό, τον μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά, κοσμικοί είναι. Τα δικαιώματα του μοναχού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Το δικαίωμα σήμερα παρουσιάζεται σχεδόν σε όλους τους νέους, αλλά και σε νέους μοναχούς. Μερικοί νέοι μοναχοί δεν ξέρουν γιατί έγιναν μοναχοί και τι θα πει μοναχισμός. Γι' αυτό έχουν ένα δικαίωμα, ένα κοσμικό πνεύμα, μια παράξενη λογική, μια ανθρώπινη δικαιοσύνη από όλες τις πλευρές. Αυτή η ανθρώπινη δικαιοσύνη ξεκίνησε από το ευρωπαϊκό πνεύμα και μπήκε και στο μοναχισμό. Στην καλογερική, τη σημερινή εποχή, συναντάει κανείς πολλές φορές αυτό το πνεύμα. «Δεν τον βλάπτω τον άλλον, δεν θέλω να με βλάψει. Δεν τον αδικώ, είμαι εντάξει. Έκανα, λένε μερικοί, τη δουλειά μου. Βοήθησα εκεί, τελείωσα, είμαι εντάξει. Η άλλη δουλειά δεν είναι δική μου. Φεύγω, πάω στο κελί για τα πνευματικά». Δεν εξετάζουν αν ο άλλος είναι φιλάσθενος ή έχει πονοκέφαλο και δεν μπορεί να δουλέψει ή δουλεύει λιγότερο, γιατί είναι από αγρυπνία και είναι περισσότερο κουρασμένος. Ή λένε «αυτή η μερίδα είναι δική μου, τη δικαιούμαι». Και δεν εξετάζουν αν ο άλλος είναι πιο αδύνατος ή ο οργανισμός του καταναλύσκει περισσότερο και έχει ανάγκη από περισσότερη τροφή. Οπότε καταλήγουν να βρίσκονται σε πνευματικό χώρο, αλλά να έχουν μια νοοτροπία κοσμική και έτσι γίνονται συνεπείς κοσμικοί. Ξέρετε τι είναι να βλέπεις ανθρώπους πνευματικούς να αντιμετωπίζουν κοσμικά τα πράγματα? Λίγο πολύ δηλαδή, παρατήρησα σε αρκετούς μοναχούς το εξής: την νηστεία, την προσευχή, την ακολουθία, το διακόνημα τα κάνουν. Φορούν ένδυμα μοναχικό, έχουν καλογερικό πρόγραμμα. Αλλά η αντιμετώπιση, αντί να είναι πνευματική, είναι κοσμική, γιατί κοιτούν πώς να μην τους πούν καμιά κουβέντα, να μην αδικηθούν. Δηλαδή, βρίσκονται στην κοσμική δικαιοσύνη και πολλές φορές ούτε εκεί φθάνουν. Άντε τώρα να συνεννοηθείς πνευματικά με αυτούς. Αυτοί τα κανονίζουν έτσι, ώστε να μην δυσκολευτεί μεθαύριο ο Χριστός μαζί τους να κάνει λογαριασμούς. Μα ενώ ο Χριστός παρακολουθεί τον καθέναν πόσο αδικείται, πόσο θυσιάζεται και θα τον ανταμείψει ανάλογα, αυτοί θέλουν να τακτοποιήσουν μόνοι τους το λογαριασμό τους. Είμαι αγανακτισμένος γενικά με τη σημερινή νοοτροπία που βλέπω σε μερικούς νέους μοναχούς. Μια ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πώς να χωρέσει η ανθρώπινη δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή? Και στην κοσμική ζωή δεν βγαίνεις πέρα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, πόσο μάλλον στην πνευματική. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, όλοι κοίταζαν πώς να κάνουν κάποια θυσία. Στη δουλειά, στο φαγητό, σε όλα υπήρχε αυτό το πνεύμα. Σκέφτονταν πρώτα τον άλλον και γι' αυτό ζούσαν τον παράδεισο. Ήταν κάποιος λόγου χάρη στην τράπεζα, κοιτούσαν να φάει αυτός λιγότερο για να μείνει το περισσότερο για τους άλλους. Και αδύνατος να ήταν ο ίδιος, δεν το λάμβανε υπόψη. Ούτε εξέταζε τι είναι ο άλλος. Έκανε θυσία. Ούτε έβαζε την κρίση του να πει θα του κάνει κακό αν φάει περισσότερο. Από τη στιγμή που ο μοναχός κοιτάζει να μην τον αδικήσουν, να μην κουραστεί πολύ, να μην πάει χαμένος ο κόπος του, είναι σαν να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει άλλη ζωή, μέλουσα κρίση και θεία ανταπόδοση. Και αν δουλέψει λίγο παραπάνω, ούτε αυτό θα πάει χαμένο. Μόνο ο κόπος των ζώων πάει χαμένος. Και αυτά τα καημένα, παρόλο που εξαιτίας μας ταλαιπωρούνται,
Μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων, η φύση συστενάζει με τον άνθρωπο, θυσιάζονται για μας. Είναι φοβερό. Βλέπετε τα άγρια ζώα, όταν τραυματίζονται από τους κυνηγούς, τι τραβάνε. Σακατεμένα, με σπασμένα πόδια, να μην μπορούν να τρέξουν, να τα ξεκυλιάζουν τα μεγάλα ζώα, να τα τρώνε και να μην έχουν καμία ανταμοιβή. Ο άνθρωπος, αν δεν τα καταλαβαίνει αυτά, δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό του έδωσε ο Θεός το μυαλό, για να το δουλεύει σωστά και να βρει το δρόμο του. Εγώ δεν λέω τώρα να σκοτώνεσαι στην κούραση, αλλά να υπάρχει φιλότιμο. Δηλαδή εσείς γέροντα, θέλετε να σκυρτάει η καρδιά μας, να λαχταράει, να αναπαύουμε τον άλλον? Ναι, γιατί όταν κοιτάζεις πώς να αναπαύσεις τον άλλον και αφήνεις τον εαυτό σου εν λευκό στα χέρια του Θεού, δεν κουράζεσαι. Και αν κουραστείς και πεις ότι κουράστηκες, πάει, το χάσες. Τι θα σε πληρώσει ο Χριστός για την κακομοιριά? Μπάτσο θα σου δώσει. Όσο μπορείτε αυτό να το κοιτάξετε. Αυτή είναι η πνευματική εργασία που πρέπει να κάνετε. Και άσκηση αν κάνετε δεν ωφελεί, γιατί αν κανείς δεν κάνει αυτή την εργασία, δουλεύει σε άλλη συχνότητα από τη συχνότητα του Θεού. Πάνε όλα μετά χαμένα. Και μετάνοιες και νηστείες, δεν λέω αυτά να μην γίνονται, αλλά να μην νομίζει κανείς ότι επειδή κάνει εκείνο και εκείνο, είναι εντάξει. Γέροντα, πότε ένας άνθρωπος μπορεί να λέγεται δίκαιος? Δίκαιος κατά κόσμον είναι εκείνος που κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι ο άνθρωπος να είναι δίκαιος, όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με τη Θεία δικαιοσύνη, και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Όταν στις ενέργειές μου δεν βάζω ποτέ το εγώ και το συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ να πω, το Θεό να μου στείλει τη Θεία Χάρη. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δικαιοσύνη, ακόμη και η πιο τέλεια, έχει πάντα ανθρώπινα στοιχεία. Και όσο υπάρχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη στον πνευματικό άνθρωπο, το πνεύμα προσπαθεί να την αποβάλει ως ξένο σώμα. Και ο άνθρωπος παλεύει με ανεβοκατεβάσματα και κουράζεται ψυχικά. Όταν αποκτήσει τη θεϊκή δικαιοσύνη, έρχεται το λαμπικάρισμα και ο θείος φωτισμός. Αν πω, γέροντα, σε κάποιον που λέει ότι αδικήθηκε, υπάρχει δικαιοσύνη, θα τον βοηθήσω? Όχι, καλύτερα πες του, εξέτασε τα πράγματα πνευματικά σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί αν του πεις υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα πιστέψει ότι αδικήθηκε, ενώ μπορεί να έχει αδικήσει κιόλας. Αλήθεια, πονάει η ψυχή μου. Γνώρισα κάποιον που εκκλησιαζόταν τακτικά, νίστευε κλπ. Και είχε την εντύπωση ότι ζούσε πνευματικά. Εν τω μεταξύ, ενώ είχε 5 διαμερίσματα, 2 μισθούς, παιδιά δεν είχε, δεν έδινε δραχμή σε ένα φτωχό. Καλά του είπα, έχεις τόσους φτωχούς συγγενείς και δεν τους δίνεις κάτι. Τι θα τα κάνεις? Δώσε σε χείρες, σε ορφανά. Και ξέρετε τι μου είπε? Καλά, να μην παίρνω ενίκιο από τη χείρα αδελφή μου? Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου όταν το άκουσα. Να, αυτή είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Αφού δεν είναι δικά μου τα παιδιά που θα πεινάσουν, σου λέει ο άλλος, δεν έχω ευθύνη, δεν τον αδικώ. Αλίμονο, εγώ να δικήσω? Και αναπαύουν το λογισμό τους με το δικό τους τρόπο. Αλλά ανάπαυση πραγματική δεν έχουν. Με μια ανθρώπινη λογική, με μια δικαιοσύνη κοσμική, αδιαφορούν μπροστά σε σοβαρές καταστάσεις. Πώς να νιώσουν ύστερα κάτι το πνευματικό? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δώσουν ένα σπίτι ευλογία, και από την άλλη μεριά, αν τους χρωστάει κάποιος ένα νίκι, να του κάνουν μήνυση. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γέροντα, είναι δικαιοσύνη ανθρώπινη? Ούτε δικαιοσύνη ανθρώπινη είναι. Μια μικρή δόση έχει. Από τη μία δίνουν σε κάποιον 100.000 και από την άλλη κάνουν παζάρια στον ταξιτζή και τον πάνε στην αστυνομία τουρισμού για 1.000 δραχμές. Πώς το εξηγείτε? Μήπως δεν είναι καλά στο μυαλό τους, γέροντα? Όχι, καλά είναι. Μήπως, γέροντα, δίνουν με υπερηφάνεια για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι?
Αυτό είναι. Δίνουν τα πολλά με υπερηφάνεια. Το κάνουν για να δοξαστούν οι ίδιοι, όχι όμως εις δόξαν Θεού. Μπορεί ακόμη και όλα να τα δώσουν, αγάπη όμως δεν έχουν. Σήμερα υπάρχει ένα λανθασμένο πνεύμα. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι ζητούν μία νομική δικαιοσύνη και λένε ότι πιστεύουν και στο Θεό. Το δίκιο σου, το δίκιο μου. Αυτό το Ευαγγέλιο της λογικής, της παράξενης λογικής να μην υπήρχε. Να μην με παίρνουν κορόιδο, λένε. Δεν βλέπετε που φτάνουν χριστιανοί στα δικαστήρια. Και να έχουν δίκιο, δεν πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Πόσο μάλλον όταν δεν έχουν. Γι' αυτό και μερικοί γίνονται εξαιτίας τους άπιστοι. Βλέπουν ότι ένας που ούτε στην εκκλησία πάει, ούτε αγρυπνίες κάνει, μπορεί να μην κάνει κάτι τέτοιο, ενώ άλλος που πάει στην εκκλησία, κάνει αγρυπνίες κλπ, πηγαίνει στο δικαστήριο έναν φτωχό για λίγα χρήματα που του χρωστάει, μόνο και μόνο για να βρει το δίκιο του. Είπα σε έναν που ήθελε να πάει στο δικαστήριο κάποιον που του χρωστούσε χρήματα. Έχεις ανάγκη? Έχεις περισσότερα παιδιά? Μήπως σε βάζει η γυναίκα σου και βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση? Όχι, λέει, το κάνω για να βρω το δίκιο μου. Τι να πει κανείς? Είναι και μια αγωγή που είχε δοθεί παλιότερα από μερικούς πνευματικούς κύκλους. Χρόνια τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Σε ένα βρεφοκομείο υπηρετούσαν αφιερωμένες νοσοκόμες. Σε κάποιο άρρωστο παιδάκι έπρεπε να κάνει ο γιατρός μια εξέταση με ραδιενέργεια και ζήτησε να πάει μια νοσοκόμα να τον βοηθήσει. Αλλά δεν υπήρχε καμία από αυτές γιατί φοβόνταν μήπως πάθουν τίποτε από τη ραδιενέργεια. Καταρχάς, αφού ήταν αφιερωμένες, δεν υπήρχε θέμα. Αν σκέφτονταν να παντρευτούν, τότε θα πείραζε. Αλλά και να σκέφτονταν να δημιουργήσουν οικογένεια, πάλι έπρεπε να κάνουν μια θυσία σαν πνευματικοί άνθρωποι που ήταν. Κανονικά έπρεπε να μαλώνουν πια να πάει. Και τελικά έτρεξε να βοηθήσει το γιατρό μια άλλη που ούτε ζούσε πνευματικά, αλλά και σκεφτόταν να παντρευτεί γιατί λυπήθηκε το παιδάκι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι από τέτοιους ανθρώπους που δεν τους πειράζει γι' αυτό η συνείδηση, γιατί λένε «αυτά δεν είναι για μας, εμείς είμαστε για τα πνευματικά». Μπορεί μάλιστα να έχουν το λογισμό «εκείνον τον αναπάβει να θυσιάζεται και μένα με αναπάβει να έχω την ησυχία μου». Και καμιά φορά να τον κατακρίνουν κιόλας και να λένε ότι δεν έχει πνευματική κατάσταση. Αλλά ο Χριστός αναπάβεται εκεί που υπάρχει η αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας, το αθόρυβο, η αφάνεια. Όταν γέροντα βλέπεις τον άλλον να δυσκολεύεται, δεν πρέπει να βοηθήσεις όπως και να είσαι? Μα βέβαια. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι έχει καλλιεργηθεί ένα κοσμικό φρόνημα σε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν κάνει ένα δικό τους κοσμικό ευαγγέλιο, ένα ευαγγέλιο στα μέτρα τους, και σου λένε «ο χριστιανός πρέπει να έχει την αξιοπρέπειά του, δεν πρέπει να φανεί κατά κάποιο τρόπο κορόιδο». Θα αντιμετωπίζουν δηλαδή όλα με μια κοσμική λογική και δικαιοσύνη. Αυτό το «δικαιούμαι», σου λέει, δεν τον αδικό, δεν θέλω να με αδικεί. Να έχει εντωμεταξύ και αναπαυμένο το λογισμό του ότι έχει δίκιο. Και βλέπεις έναν τέτοιον άνθρωπο όλα τα δικαιώματα τα κοσμικά. Φιλότιμο δεν έχει, θυσία δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Δικό του Ευαγγέλιο έφτιαξε και δεν έχει καμία συγγένεια με το Θεό. Πώς θα τον επισκιάσει μετά η Θεία Χάρης? Όταν υπηρετούσα τη θητεία μου, ήταν ένας ασυρματιστής στην αεροπορία που ερχόταν στη μονάδα μας και έπαιρνε τα σήματα. Είχαμε σχέσεις, θεολόγος ήτανε, έκανε και κηρύγματα. Όλοι όμως Ιουσιήτη τον έλεγαν, γιατί όχι μόνο μια θυσία δεν έκανε, αλλά ούτε μια μικρή εξυπηρέτηση. Καμιά φορά του έλεγα «αφού πας που πας στο αεροδρόμιο, σε παρακαλώ δώσε και αυτά τα σήματα του τάδε». «Όχι», έλεγε, «εγώ έφερα τα δικά μου και αυτός να πάει τα δικά του». Και έτσι ανέπαβε το λογισμό του ότι δεν αδίκησε τον άλλον. Μα αφού ο Χριστός δεν λέει απλώς «αν σε παρακαλέσει κάποιος να πας ένα μίλι πήγαινε δύο», αλλά λέει «αν σε αγκαρέψει ένα μίλι πήγαινε δύο». Ή δεν λέει «αν σου ζητήσει το χιτόνα, δώσε και το ημάτιο», αλλά «αν σου αφαιρέσει το χιτόνα, δώσε και το ημάτιο». Να το λέει ο Χριστός αυτό και ο άλλος, ενώ θεωρεί τον εαυτό του πνευματικό άνθρωπο, να λέει «εγώ έφερα τα δικά μου και αυτός να πάει τα δικά του».
Είναι σαν να λέει δηλαδή, κορόιδο είμαι να μου ζητήσει ένα μίλι και να πάω δύο. Εν πώς θα πλησιάσει η χάρη του Θεού σε ένα τέτοιον άνθρωπο? Ενώ όταν κανείς εφαρμόζει το γραφικό χωρίο και άμα τον αγκαρεύουν ένα μίλι πηγαίνει πιο πέρα, μετά εργάζεται ο Χριστός και αλλοιώνεται πνευματικά ο άλλος που τον αγκάρεψε και προβληματίζεται. Βρε, κοίταξε, λέει, εγώ τον αγκάρεψα ένα μίλι και αυτός πήγε πιο πέρα. Τόση καλοσύνη. Εάν είχε και ο Χριστός αυτή την κοσμική λογική που έχουν σήμερα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα άφηνε τον ουράνιο θρόνο του για να κατεβεί στη γη, να ταλαιπωρηθεί και να σταυρωθεί από εμάς τους ελεηνούς ανθρώπους. Μέσα όμως στην κατάνθρωπο αυτή η αποτυχία του ήταν κρυμμένη η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αλλά τι τράβηξε για να μας σώσει? Μέχρι να του δίνουν σφαλιάρες και να του λένε «Προφήτευσε ποιος σε χτύπησε». Έπαιζαν δηλαδή οι Εβραίοι με τον Χριστό. Εγώ, ξέρεις πόσο λυπόμουνα όταν ήμουν μικρός και έβλεπα τα παιδιά να παίζουν τον μπιζ. Άντε τώρα να παίζουν αυτό το παιχνίδι με τον Χριστό. Προφήτευσε ποιος σε χτύπησε. Παμ! Ο φοβερό! Και μην ζητάμε έναν χριστιανισμό χωρίς σταύρωση, αλλά απευθείας ανάσταση. Κάνουμε έναν χριστιανισμό, έναν μοναχισμό όπως τον θέλουμε. Δεν θέλουμε να στερηθούμε τίποτε.

Αμαρτία και μετάνοια. Η αμαρτία βασανίζει τον άνθρωπο. Γέροντα, ο Χριστός χωράει σε όλες τις καρδιές. Ο Χριστός χωράει, οι άνθρωποι δεν τον χωράνε, γιατί δεν προσπαθούν να διορθωθούν. Για να χωρέσει ο Χριστός μέσα μας, πρέπει να καθαρίσει η καρδιά. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός. Γέροντα, γιατί τα άγρια ζώα δεν πειράζουν τους Αγίους? Αφού ημερεύουν οι άνθρωποι, ημερεύουν και τα άγρια ζώα και αναγνωρίζουν ότι ο άνθρωπος είναι αφεντικό τους. Στον Παράδεισο, πριν από την πτώση, τα άγρια θηρία έγλυφαν τους πρωτοπλάστους με ευλάβεια, αλλά μετά την πτώση πήγαιναν να τους ξεσκίσουν. Όταν ένας άνθρωπος επανέρχεται στην προπτωτική κατάσταση, τα ζώα τον αναγνωρίζουν πάλι για αφεντικό. Σήμερα όμως βλέπεις ανθρώπους που είναι χειρότεροι από τα άγρια θηρία, χειρότεροι από τα φίδια. Εκμεταλλεύονται απροστάτευτα παιδιά, τους παίρνουν τα χρήματα και όταν έρχονται σε δύσκολη θέση τα ενοχοποιούν, καλούν την αστυνομία, τα πηγαίνουν και στο ψυχιατρίο. Γι' αυτό στον 147 ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης για να ημερέψουν τα άγρια ζώα και να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους, τον διαβάζω για να ημερέψουν οι άνθρωποι και να μην κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους και στα ζώα. Πώς επανέρχεται, γέροντα, ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση? Πρέπει να εξαγνιστεί η καρδιά, να αποκτήσει την ψυχική αγνότητα, δηλαδή ειλικρίνεια, τιμιότητα, ανιδιοτέλεια, ταπείνωση, καλοσύνη, άνεξη κακία, θυσία. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με το Θεό και αναπαύεται μέσα του η Θεία Χάρις. Όταν κάποιος έχει τη σωματική αγνότητα αλλά δεν έχει την ψυχική αγνότητα, δεν αναπαύεται ο Θεός αυτόν, γιατί υπάρχει μέσα του πονηρία, υπερηφάνεια, κακία κλπ. Τότε η ζωή του είναι μία κοροϊδία. Από εδώ να ξεκινήσετε τον αγώνα σας, να προσπαθήσετε να αποκτήσετε την ψυχική αγνότητα. Γέροντα, μια κακή συνήθεια μπορεί να κοπεί αμέσως? Καταρχάς πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτή η συνήθεια τον βλάπτει και να θελήσει να αγωνιστεί για να την κόψει. Χρειάζεται να έχει κανείς πολύ θέληση για να μπορέσει να την κόψει αμέσως. Όπως λόγου χάρη το σκοινί κάνει σιγά σιγά μια μικρή αυλακιά στο χείλος του πηγαδιού και δεν γλιστρά πια, έτσι και κάθε συνήθεια λίγο λίγο χαράζει μια αυλακιά στην καρδιά και δύσκολα βγαίνει από αυτήν. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέξει κανείς να μην αποκτήσει κακές συνήθειες, γιατί μετά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ θέληση για να μπορέσει να τις αποβάλει. Έλεγε ο Παπατήχων: «Καλή συνήθεια, παιδί μου, αρετή, κακή συνήθεια, πάθη». Πάντως διαπίστωσα ότι όταν ο άνθρωπος ενώ αγωνίζεται συνεχίζει να ασφάλει και δεν αλλάζει, αιτία είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία και η ιδιοτέλεια. Λείπει η ταπείνωση και η αγάπη και έτσι εμποδίζεται η Θεία Παρέμβαση. Δεν βοηθάει ο ίδιος ο άνθρωπος το Θεό για να τον βοηθήσει. Αν παραδείγματος χάριν τον βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσει ένα πάθος του, θα το πάρει πάνω του, θα υπερηφανευθεί, γιατί θα νομίζει ότι μόνος του το ξεπέρασε χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Είναι πολύ βαρύ, γέροντα, να μολύνει κανείς το Άγιο Βάπτισμα? Ανάλογα πόσο το μολύνει. Άλλος το μολύνει πολύ, άλλος λίγο. Άλλος κάνει ελεκέ, άλλος δύο. Και είναι τα αμαρτήματα που μολύνουν το βάπτισμα? Φυσικά, τα θανάσιμα αμαρτήματα το μολύνουν και τότε η Θεία Χάρις απομακρύνεται από τον άνθρωπο. Βέβαια, δεν τον εγκαταλείπει, όπως ούτε ο φύλακας άγγελος δεν τον εγκαταλείπει. Θυμάστε τι είχε πει ο διάβολος στον ιερέα των ειδώλων για το μοναχό που ήθελε να παντρευτεί την κόρη του? Μη βιάζεσαι, αυτός εγκατέλειψε το Θεό, αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε ακόμη. Γέροντα,
Μπορεί κανείς να ζει στο σκοτάδι της αμαρτίας και να μην το αισθάνεται? Όχι, την αίσθηση όλοι την έχουν, αλλά υπάρχει αδιαφορία. Για να έρθει κανείς στο φως του Χριστού, πρέπει να θέλει να βγει από το σκοτάδι της αμαρτίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα κάποιον που κλείστηκε κατά λάθος σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Μόλις δει μια ακτίνα να περνάει από μια ρογμή, κοιτάζει πώς να βγει στο φως. Θα ανοίξει σιγά σιγά τη ρογμή για να βρει την πόρτα και να βγει έξω. Έτσι και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα αισθανθεί το καλό ως ανάγκη και μπει μέσα του η καλή ανησυχία, θα καταβάλει προσπάθεια να βγει από το σκοτάδι της αμαρτίας. Αν πει «αυτό που κάνω είναι λανθασμένο, δεν πηγαίνω καλά», ταπεινώνεται. Έρχεται η χάρη του Θεού και από εκεί και πέρα προχωράει κανονικά. Αλλά αν δεν μπει μέσα του η καλή ανησυχία, είναι δύσκολο να βοηθηθεί. Κάποιος λόγου χάρη βρίσκεται σε κλειστό χώρο και αισθάνεται άσχημα. Του λες «σήκω, άνοιξε την πόρτα και βγες έξω να πάρεις λίγο οξυγόνο για να συνέλθεις». Και εκείνος αρχίζει «δεν μπορώ να βγω έξω, και γιατί να είμαι κλεισμένος μέσα και να μην μπορώ να πάρω αναπνοή, και γιατί να μην έχω οξυγόνο, και γιατί ο Θεός να με έχει εδώ και τους άλλους έξω». Μπορεί αυτός να βοηθηθεί? Ξέρετε πόσοι βασανίζονται επειδή δεν ακούν κάποιον που μπορεί να τους βοηθήσει πνευματικά? Ο άνθρωπος με την αμαρτία κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Αν η ψυχή του μολυνθεί με θανάσιμες αμαρτίες, ζει μια δαιμονική

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
1: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060.

0: Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου του Πειραιός κ. Σαραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Ασπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφή, την Κυριακή, 2 Αυγούστου, θα προστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λοφουβόκου κατά την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 8:30 το βράδυ παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Στον ναό θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ταύρου θα εορταστεί πανηγυρικά η Παναγία Ταυριώτισσα, η εικόνα της οποίας μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία το 1922. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού. Στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας, ενώ στις 9 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Οι ιερές αγρυπνίες για την εορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν αύριο Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρίζει κυρίες και κύριοι το παρεκκλήσιο Αγίου Τιμοθέου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατίων Οροπού. Αύριο Παρασκευή στις 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, Αγιασμός και Θεία Λειτουργία.
2: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η, 6 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή.
1: Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά, το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την 3η 4 Αυγούστου. Καθημερινά στις 11 το πρωί θα ψάλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή αποτμήματος του Τιμίου Σταυρού από το Άγιον Όρος. Θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στη συνέχεια ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος Βαρέλιας θα μιλήσει με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού».
2: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά από 1η έως 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7:30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο τον Αύγουστο ψάλεται στις 6:30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 1η Αυγούστου. Ιερά αγρυπνία για τη γιορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα βιβλίο, αυτό του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία δηλαδή, όχι φιλολογική ή άλλη. Τα κείμενα δεν είναι θρησκευτικά αυτά καθ' αυτά, είναι λογοτεχνικά. Πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή, υπάρχει ένα θεατρικό, «Η μικρή μας πόλη», ένα ποίημα, «Η μπαλάντα του Ούρη», «Η στενή πύλη», «Νουβέλα», το δοκίμιο «Πίνα και δίψα», το πιο θεολογικό θα λέγαμε, του Χρήστου Γιαναρά, κείμενο που ερμηνεύεται εδώ στο βιβλίο, και ένα διήγημα «Η Φάλαινα». «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», και το κάνουμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι πλέον τα πράγματα στην οικογένεια, στο θεσμό της οικογένειας σε σχέση με το πώς τον βλέπει η Εκκλησία ή πώς πρέπει να τον βλέπει, πραγματικά διέρχεται μεγάλη κρίση, και αυτό ανεξαρτήτως θα λέγαμε από τα πόσα διαζύγια επισυμβαίνουν, αλλά και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χωρίσει ακόμη βιώνουν δράματα στις οικογένειές τους, όπως ενδεχομένως και παλιότερα, αλλά δεν φαίνονταν, τώρα φαίνονται και αναζητούν οι άνθρωποι λύσεις. Επομένως θεωρούμε τέτοιου είδους βιβλία πολύ χρήσιμα. «Οικογένεια σε κρίση», εκδόσεις Ακρίτας, μείνετε κοντά μας.

Πώς θα μπορέσεις να διορθώσεις το γιο σου, να δώσεις τις πρέπουσες συμβουλές σε άλλον που είναι αμελής, αφού εσύ ο ίδιος που βρίσκεσαι σε προχωρημένα γερατιά κάνεις τέτοιες ασχήμιες, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο κείμενό του «Λόγος περί της Άνης». Και πάμε στο κείμενο του Ηλία Λιαμή, «Το χάσμα των γενεών και το όρομα της βασιλείας». Όπως και αν έρθει η ζωή του κάθε ανθρώπου, είμαστε καταδικασμένοι να υπάρχουμε ως όντα σχέσεως. Σχέσεως με Θεό και συνανθρώπους. Μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να είναι για μας η κόλαση, όπως είπε ο Σάρτρ, και Θεός να γίνεται πολλές φορές ο ίδιος ο εαυτός μας. Ακόμη και έτσι πάντως, η ανάδειξη της ταυτότητάς μας πραγματοποιείται μέσω ενός άλλου. Μοιάζει όλη μας η ζωή με μια περιπέτεια να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσω των άλλων. Και όλοι μας οι στοχασμοί, θεολογικοί, φιλοσοφικοί ή ψυχολογικοί, όσο και αν φιλοδοξούν να περιβληθούν με την αντικειμενικότητα της επιστήμης, δεν μπορούν να αποφύγουν την καθοριστική επίδραση των προσωπικών σχέσεων και μάλιστα εκείνων που άπτονται στιγμών πολύ ευαίσθητων, στιγμών που μας γυρίζουν στα πιο τρυφερά μας χρόνια, στιγμών ίσως και λίγο ή πολύ επώδυνων. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών αποτελούν κέριο παράγοντα διαμόρφωσης μιας προσωπικότητας. Τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κρατήσει στα χέρια του μια νέα ύπαρξη, συνειδητοποιώντας ακόμη και ένα ελάχιστο ποσοστό ευθύνης απέναντί της, όλα τα δεδομένα, συναισθηματικά, νοητικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, παιδαγωγικά, έστω και τραυματικά, ζητούν αναπλαισίωση. Να το ξαναδούμε δηλαδή με ένα διαφορετικό μάτι. Η έλευση ενός παιδιού στον κόσμο φέρνει τους γονείς ενώπιον της σχέσης με τους δικούς του γονείς. Του καθενός, τους δικούς τους δηλαδή γονείς. Και αν ο γιος ή η θυγατέρα αισθάνονται κυρίαρχοι του παρόντος και διαμορφωτές του μέλλοντος, μέχρι να έρθει και το δικό τους παιδί στον κόσμο, ο νέος γιος του γιου ή η νέα θυγατέρα της θυγατέρας, όπως και το αντίστροφο, τα εγγόνια των δικών τους γονιών δηλαδή, όταν γεννηθούν έρχονται να θυμίσουν πως η φύση μας είναι να καταλήγουμε στο παρελθόν, να γινόμαστε παρελθόν που αργά ή γρήγορα θα αντικατασταθεί από ένα καινούριο παρόν. Το γεγονός της συνειδητοποίησης μιας ζωής που προχωράει, πατώντας πάνω στις γενναίες, αυτή η συνέχεια που κατεδαφίζει ολοκληρωτικά τα απατηλά τείχη της ατομικότητας, της διωγγωμένης και υπερεκτιμημένης ατομικότητας, προκαλεί απίστευτη ποικιλία αντιδράσεων, τουλάχιστον φαινομενικά, αντιδράσεις όμως που κινούνται στην ίδια ευθεία της ετοιμότητας ή μη, να προσαρμοστεί κανείς στα δεδομένα της νέας πραγματικότητας. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή θα καθορίσει το πλάτος και το βάθος του περίφημου χάσματος των γενεών, αλλά και τις αντοχές των γεφυρών που θα σηκώσουν το βάρος της πορείας των γενεών προς το μέλλον. Το περίφημο λοιπόν χάσμα των γενεών εμπλέκει παραμέτρους πολύ τρυφερές, αλλά και επικίνδυνες, όπως εκείνες της παιδικότητας, της πατρότητας και της μητρότητας, ακόμη και της θείας παρουσίας, παραμέτρους που σημαδεύουν την κάθε ζωή. Κι όμως η αναπόφευκτη και έντονη υποκειμενικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων βαθαίων προσωπικών παραμέτρων δεν πρέπει να οδηγήσει στη σιωπή και το κλείσιμο. Το μοίρασμα τέτοιων άκρος προσωπικών εμπειριών εμπλουτίζει το οπτικό πεδίο, προσφέρει ποικιλία σημείων εποπτείας και αν μη τι άλλο παρηγορεί, γνωστοποιώντας σε πομπούς και δέκτες τον κοινό τόπο εμπειριών που φαντάζουν στην αρχή τόσο μοναδικές, τόσο προσωπικές, ενίοτε μάλιστα λαμβάνοντας χαρακτήρα σταυρού που τον κάνει βαρύτερο η μοναξιά. Κάπου εκεί πρέπει να αναζητηθούν και τα κίνητρα συγγραφής του κειμένου αυτού. Όσο και να φαίνεται να κυριαρχεί σε αυτό το αναλυτικό, ίσως και το διδακτικό στοιχείο, ο πραγματικά κεντρικός χαρακτήρας, έστω και αφανώς, είναι εκείνος της εξομολόγησης. Ομολογώ πως ο πειρασμός του δανεισμού και χρήσης μεθόδων ορολογίας ενίοτε και εφέ από το χώρο της ψυχολογίας ήταν μεγάλος όταν μάλιστα κατά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ο επιστημονικός αυτός χώρος έχει αναδείξει τη διερεύνηση των σχέσεων γονέων παιδιών σε έργο βασικής προτεραιότητας. Αν εντοπίσετε υπερβολή σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πρόκειται μάλλον περί διολυστήσεως. Άλλωστε, ο τομέας αυτός δεν αποτελεί ειδικότητα του συντάκτη. Βασικό πρίσμα του αποτελεί ο βιβλικός λόγος και οι υπαρξιακές του προεκτάσεις. Θέλοντας τώρα να επικεντρώσω το θέμα της σχέσεως που ετέθη στην αρχή, στην ιδιαίτερη σχέση Θεού-ανθρώπου ως κομβικού θέματος στην προσέγγιση του χάσματος των γενεών, θα ήθελα να προτάξω έναν προβληματισμό.
Πρέπει να παραδεχτούμε πως το αρσενικό στοιχείο και ιδιαίτερα το πατρικό στοιχείο κυριαρχεί στη σχέση αυτή εν αντιθέσει με το θηλυκό μητρικό στοιχείο. Ο Θεός είναι Θεός Πατέρας και μάλιστα μας καλεί σε υιοθεσία. Μήπως η διατύπωση αυτή αποτελεί γεγονός πολιτισμικό, διαθέσιμο πλέον σε διαφοροποίηση λόγω κοσμογονικής αλλαγής της θέσης, της νοοτροπίας και της αντιμετώπισης της γυναίκας σήμερα? Η αυτοαποκάλυψη του Θεού ως Πατρός αποτελεί ή όχι διαχρονικό γεγονός? Η μέσω της απόπειρας να απαντηθεί το ερώτημα διολίσθηση προς μια ανταγωνιστική αντιπαράθεση άνδρα-γυναίκας που αιώνες τώρα, αλλά ιδιαίτερα από τον τελευταίο αιώνα, καλά κρατεί, είναι πλέον πρώτων πυλών. Καταρχάς, δεν σκοπεύω να υπεκφύγω. Θα προτιμήσω να τεθώ υπέρ της διαχρονικότητας αυτής της διατύπωσης, χωρίς να διεκδικώ βεβαίως την πλήρη κάλυψη του θέματος. Ο Θεός από το στόμα του ίδιου του Θεανθρώπου αποκαλείται Πατέρας. Ο Χριστός μας οδηγεί στην πατροποίηση του Θεού, επιθυμώντας προφανώς να αντλήσει ενδοκοσμική έκφραση του τρόπου σχετίσεως και του δικού του Πατέρα με τον πεπτοκότα άνθρωπο. Γιατί όμως? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του πατρικού ρόλου που ο Θεός χρησιμοποιεί προκειμένου να δώσει στον άνθρωπο μια αμυδρίαστο εικόνα για τον τρόπο που επιλέγει να σχετιστεί μαζί του? Κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τρόπο σκέψεως και συμπεριφοράς του Θεού δεν μπορεί παρά να υπόκειται στην ατέλεια της ενδοκοσμικότητας. Μόνο με αυτή τη συνειδητοποίηση και με πολύ μετριοφροσύνη μπορεί κανείς να διατυπώσει ορισμένες σκέψεις. Τη μητρική αγάπη οι αιώνες την ύμνησαν και την εξύψωσαν δικαίως. Στο μυαλό, αλλά κυρίως στην καρδιά, άλλη λέξη δεν έχει βρεθεί που να συμπυκνώνει τόσο αρμονικά τη στοργή, την προστασία και την τρυφερότητα από τη λέξη μητέρα. Γεμάτη στοργή και τρυφερότητα ήταν και η μάνα που την ώρα του μεγάλου σεισμού στην Αρμενία, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αγκάλιασε το παιδί της, λίγο πριν καταρρεύσει το σπίτι της και τη θάψει μαζί με το μωρό της στα ερείπια. Τέσσερις μέρες σταμένη ζωντανή προσπαθούσε να το κρατήσει ζωντανό, κόβοντας ακόμη και τις φλέβες της με τα δόντια προκειμένου να το θρέψει. Στο τέλος την έβγαλαν ζωντανή. Το παιδί της όμως ήταν πεθαμένο. Όχι από ασιτία, όχι από δίψα, αλλά σκασμένο. Σκασμένο από το μητρικό σφιχταγκάλιασμα. Τι ηρωνία. Αγάπη θανάτου. Είναι δυνατό? Φαίνεται πως ό,τι κι αν λέμε, όσο κι αν η φύση γεμίσει τη μητρική σχέση με στοργή, τρυφερότητα, προστατευτικότητα και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει τη μητρική σχέση, η αγάπη ως κατάσταση που υπερβαίνει το ένστικτο πάντα ήταν και πάντα θα είναι κατόρθωμα. Και ίσως το κατόρθωμα της μητρικής αγάπης να μην είναι το να σφίξει αλλά να χαλαρώσει το μητρικό δεσμό για να αφήσει τον καθαρό αέρα να γεμίσει τα πνευμόνια του νέου ανθρώπου. Η μητέρα που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να αποσύρεται. Ο πατέρας όμως, αντίθετα, εκείνος ξεκινάει τη σχέση με το παιδί του σαν ξένος. Είναι απόν ή τουλάχιστον πολύ λίγος ως παρουσία στα πρώτα βήματα της ανθρώπινης ζωής του παιδιού του. Έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο και καλείται να χτίσει μια σχέση από το μηδέν. Και όχι μόνο αυτό, καλείται να μπει σφήνα και στη σχέση μάνας παιδιού και να θεμελιώσει ισορροπίες ζωτικής σημασίας. Ο πατέρας που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να διεκδικεί το ρόλο του, με τρόπο όμως διακριτικότητας, ελευθερίας και αλληλοσεβασμού. Αυτό το τελευταίο σημαίνει πως το παιδί του πρέπει να το κερδίσει. Η σχέση μαζί του δεν είναι εγγυημένη, γι' αυτό και όταν επιτευχθεί είναι πολύτιμη και άκρος ποιοτική. Το γεφύρωμα ενός χάσματος, με πατρική πρωτοβουλία, η ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους του παιδιού, η διακριτικότητα, ο σεβασμός και φυσικά η ετοιμότητα του πατέρα να δώσει τα πάντα, ακόμη και τη ζωή του για το παιδί του, ίσως να είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία να μπορούν να στηριχτούν κάποιες αναλογίες μεταξύ φυσικού πατέρα και θεού πατέρα. Αλλά και πάλι, αν ο Θεός επιλέγει το ρόλο αυτό, οπωσδήποτε κρατά ως εργαλείο στο χέρι του μιας άλλης ποιότητας φυσική πατρότητα, όπως προέκυψε προπτωτικά από το δικό του χέρι, πατρότητα εμπλουτισμένη από στοργή, συνέστημα και τρυφερότητα, προσφορά του θηλυκού στοιχείου της ανθρώπινης ύπαρξης ως αποτέλεσμα ενός ολοκληρωτικού και ισορροπημένου δεσμού άντρα-γυναίκας. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο προκειμένου ο Θεός να προστατευθεί από την ταύτισή του με το ανδρικό φύλο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν ο ανδρισμός και κατ' επέκταση η πατρότητα ιδωθούν ως ρόλοι του ενός όλου ανθρώπου, ο οποίος αποκαθίσταται στο έσονται οι δύο ή σάρκα μία.
Μόνο εάν ο ρόλος δεν αποτελέσει τη μοναδική πηγή ταυτότητας, ο Θεός δεν είναι άντρας, αλλά πατέρας. «Ποιος όμως συναντάει αυτό τον επουράνιο πατέρα», λέει ο Χριστός. «Οι άγγελοι των μικρών παιδιών, αυτά σχετίζονται μαζί του». Τι να ζητάει άραγε ο Χριστός από μας στην τόσο απόλυτη διατύπωσή του. «Σας βεβαίω», είπε, «αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών». Η φράση αυτή προσλαμβάνει βαθύτατες υπαρξιακές διαστάσεις, εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στη Βασιλεία των Εσχάτων, αλλά και στην εντός ημών Βασιλεία. Πού κινδυνεύουμε να μην μπούμε μέσα μας? Να το πούμε αλλιώς, αν δεν γίνουμε παιδιά, και ο Θεός και ο εαυτός μας θα μείνουν σκοτεινοί και άγνωστοι. Και ξέρετε, το πιο πικρό είναι ότι γνωρίζουμε πως παιδιά υπήρξαμε. Δεν είναι ότι λαχταράμε κάπου να φτάσουμε. Είναι ότι εκεί ήμασταν. Είναι ότι τον εαυτό μας κάποτε τον ξέραμε. Παρουσιάζεται έτσι η ζωή, όχι σαν ευθύγραμμη πορεία, αλλά σαν ένας κύκλος με ζητούμενο κάτι που κάποτε ήταν κεκτημένο. Ο καθένας από μας είναι σαν να αυτοεξορίστηκε από τον προσωπικό του παράδεισο και μάλιστα βιαστικά. Και ποιος δεν βιάζεται να μεγαλώσει? Έκλεισε την πόρτα και τώρα πρέπει να ξαναμπεί. Σαν να θυμίζει λίγο η φωνή του Θεού τη δική μας φωνή που μας διώχνει από την Εδέμ. Και στην πόρτα, κάποιος μεγάλος, μπορεί και ο ίδιος μας ο εαυτός, όμοιος σαν και αυτούς που εμπόδιζαν τα παιδάκια να πλησιάσουν τον Χριστό, στέκεται φρουρός, σαν να είναι μέσα εκεί μόνο για σοβαρούς. Διότι λέγοντας παιδί, είναι πιθανόν πως εννοούμε μέγεθος ηλικίας, οπότε γελάμε αν φανταστούμε τον εαυτό μας να μπεμπεκίζει ή πιθανώς την ποιότητα μιας ανθρώπινης ύπαρξης, οπότε συγκινούμεθα μιλώντας για την αθώα ψυχή ενός μικρού παιδιού κλπ. Λησμονούμε όμως ότι και η λέξη παιδί, όπως και η λέξη πατέρας, υποδηλώνει κυρίως μια σχέση. Πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά κάποιου, πρέπει να ξανανιώσουμε ότι έχουμε πατέρα. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός παιδιού. Η συνείδηση της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης. Το κάθε παιδί, και μάλιστα όσο μικρότερο τόσο περισσότερο, γνωρίζει ότι η ύπαρξή του είναι εξαρτημένη. Νιώθει ότι δεν είναι ούτε αυθύπαρκτο ούτε αυτοσυντηρούμενο. Συγχρόνως γνωρίζει να εμπιστεύεται, να επαφίεται, να ακουμπά. Μπορεί να μην ξέρει διανοητικά να περιγράψει αυτό που αισθάνεται. Ξέρει όμως να πιστεύει σε μια πηγή ζωής που το τρέφει, είτε με τη μορφή του μητρικού στήθους, είτε με τη μορφή της πατρικής παρουσίας, που πάντα είναι ή θα έπρεπε να είναι εκεί για να καλύψει και να τακτοποιήσει τις κάθε είδους εκκρεμότητες. Αυτό το γλυκό συνέστημα ότι ο πατέρας πάντα ξέρει. Αυτό έχει καθοριστικές συνέπειες, φίλοι ακροατές. Βάζει καταρχάς τον κόσμο σε μια τάξη, διότι υπάρχει κέντρο που ρυθμίζει και καθορίζει. Κάθε τι το καινούριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο. Παίρνει τη θέση του, αλλά δεν αυτονομείται. Όλα, πράγματα, φυτά, ζωάκια, τα άλλα παιδάκια, μοιράζονται ένα κοινό δώρο τη ζωή. Η ζωή τους μοιάζει σαν ένα πολύχρωμο κουτί που όλο το ανοίγεις, που όλο ενθουσιάζονται από τα καλούδια που έχει μέσα και που όλο ανατρέχουν σε έναν διαρκώς και πανταχού παρόντα δόρητη. Αντίθετα, η απώλεια μιας τέτοιας παρουσίας είναι συντριπτική. Περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης τον πανικό της προσευχομένης ψυχής που χάνει την αίσθηση του Θεού και τον παρομοιάζει με τον πανικό του μικρού παιδιού που παίζει, κάνει αταξίες, τριγυρνάει εδώ και εκεί, ξέροντας ότι η μαμά του το προσέχει και ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι του και δεν την βλέπει. Και αν πρέπει βέβαια να περάσουν οι νηπιακοί τρόποι συμπεριφοράς, αυτή η παιδική στάση ζωής πάντα θα παραμένει το ζητούμενο. Καθώς το βιολογικό γεγονός της φθοράς θα αποτελεί διαρκώς μια σταθερή παράμετρο της ζωής, κάθε αρρώστια και κάθε θάνατος γύρω μας θα θυμίζουν πως είμαστε όντα εξαρτημένα. Αποχαιρετώντας την παιδική ηλικία, ο άνθρωπος θα περάσει από τη φάση της ψευδαίσθησης της αθανασίας. Δεν θα διαρκέσει όμως για πολύ. Κάποια στιγμή πρέπει να χειριστεί τα αδύρυτα γεγονότα και μάλιστα το ένα και το πασιφανές που πρέπει να ανακαλύπτεται συνεχώς από μια εξελισσόμενη συνείδηση. Το τέλος. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν αποκλείει ποικίλες αντιδράσεις. Πρώτα το θυμό για μια μοίρα που ποτέ δεν επελέγει. Μετά ίσως τη βύθιση στην κατάθλιψη από τη συνειδητοποίηση της ματαιότητος των πάντων. Ή και την καταφυγή στο φάγομεν πίωμεν αύριο γάρ αποθνίσκομεν.

Πίσω όμως από όλα αυτά, εκεί πίσω στο βάθος, η παιδική ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής θα μας γνέφει. Ο κόσμος θα αρχίσει να χωρίζεται σε εκείνους που θα μείνουν πεισματικά προσιλωμένοι σε μια απονεκρωμένη, αδρανή και γκρίζα αντίδραση στη δράση του επερχομένου θανάτου και σε εκείνους που δεν θα καταδεχτούν τις ανεπαρκείς και καταδικασμένες απαντήσεις και θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ζωής που ενώνει το μέλλον με το παρελθόν. Είναι εκείνοι που δεν θα κρυφτούν πίσω από σχήματα μιας φαύλης χειραφέτησης, αλλά ελεύθερα, με την ελευθερία που δίνει πρώτα η γνώση και η αποδοχή των δεδομένων και έπειτα η πίστη πως αξιώθηκαν δώρο απερίγραπτης αξίας, χωρίς μάλιστα και να κάνουν και τίποτα για να το προκαλέσουν. Θα αναζητήσουν τα σημάδια της παιδικότητάς τους και την απέραντη καρδιά του πατέρα. Οι ηλικίες θα έρχονται και θα φεύγουν. Η ηλικία θα αλλάζουμε. Το θέμα είναι αν θα αλλάζουμε γενεά. Γιατί και αυτή η έννοια δεν αφορά ηλικίες. Η άπιστη γενιά, όπως ο Χριστός την αποκαλεί, που ζητάει θαύματα, δεν είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Είναι γενιά απιστίας. Είναι η μεγάλη, όχι σε ηλικία μα, σε κατάσταση, σε τρόπο ζωής, σε αντιδιαστολή με τη γενιά των μικρών. Η άπιστη γενιά είναι η γενιά η ορφανή, αυτή που ζει μέσα στην απάτη, ότι ο άνθρωπος είναι η πηγή και ο κυρίαρχος της ζωής, η γενιά που ξέχασε τον πατέρα, δεν τον νιώθει κοντά της και ζητάει σημεία για να τον θυμηθεί. Και βέβαια η ζωή υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει για όλους. Μόνο που για τη γενεά των παιδιών η ζωή γίνεται μια σειρά εμπειριών και γεγονότων με σκοπό, προοπτική και νόημα, ενώ για τη γενιά των μεγάλων γίνεται μια αμήλικτη κλεψίδρα. Στιγμές και γεγονότα αιωρούμενα στο τίποτα μέχρι την ένωσή τους με αυτό. Αυτό είναι το αληθινό χάσμα των γενεών. Χάσμα όχι ηλικίας μα κατάστασης, αντίστοιχο της αφήσου που χωρίζει το Λάζαρο που αναπάβεται στου πατέρα Αβραάμ την αγκαλιά από τον πλούσιο, τον γιο του τίποτα. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να θεωρείται σκάνδαλο ενός παιδιού από το βύθισμά του στην ορφάνεια, σε αυτό το αίσθημα της απουσίας συνδέσμου πραγμάτων και προσώπων. Είναι το αίσθημα της μόνωσης και της αποκοπής από κάθε τι που ξεπερνάει τα θλιβερά ατομικά μας όρια. Το αίσθημα της αποκοπής από μια καθολική πραγματικότητα που μέσα της ο καθένας βρίσκει την ταυτότητά του στο βαθμό που σχετίζεται. Σκάνδαλο είναι η συμπίκνωση όλων σε ένα ατομικό κέντρο όπου το αίσθημα της πληρότητας και της ασφάλειας αντικαθιστά ένας αχόρταγος ναρκισισμός.

Ποιος μπορεί, αναρωτιέται ο Ηλίας Λιαμής, να είναι ο αυτουργός του σκανδαλισμού που καλύτερα να πέσει να πνιγεί, όπως λέει ο Χριστός? Είναι ο οποιοσδήποτε κλείσει το κανάλι προς την αίσθηση της πατρότητας, προς τη διαδικασία της πατροποίησης του Θεού. Μπορεί να είναι ο απόν πατέρας, εμπειρία ίσως οδυνηρότερη από τον νεκρό πατέρα. Μπορεί να είναι κάποιος που ανέλαβε να παίξει το ρόλο αυτό και απέτυχε. Τις περισσότερες φορές πάντως φαίνεται να είμαστε εμείς οι ιδανικοί πατροκτόνοι, που δεν διαφέρουν και πολύ από τους ιδανικούς αυτόχειρες. Το παιχνίδι της σύγκρουσης των γενεών παίζεται τελικά μέσα μας. Καθώς επιτρέπουμε το γιγάντωμα της αίσθησης της αυτοδυναμίας, σκοτώνουμε την παιδικότητά μας. Γινόμαστε συγχρόνως πατροκτόνοι και παιδοκτόνοι. Πράγματι, μπροστά στη ζωή που θα ακολουθήσει, καλύτερα να δέσουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και να πέσουμε στη θάλασσα. Σε μας μιλάει ο Χριστός. Και είναι μάλιστα τόσο σκληρός, ίσως γιατί δεν πρόκειται αποκλειστικά για τη δική μας ζωή. Τις επιπτώσεις αυτής της διάσπασης, του διχασμού, της μοναξιάς, θα τις δεχτεί και η κάθε επόμενη γενιά. Γινόμαστε κρίκοι αποτυχίας μέσα στο χρόνο, μιας αποτυχίας που ξεκίνησε στη σκιά ενός δέντρου στο κέντρο του Παραδείσου. Εκεί που ο πειρασμός χτύπησε στο πιο κρίσιμο σημείο. Το σημείο της σχέσης εμπιστοσύνης, πίστης δηλαδή μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Γνώριζε βέβαια πως ο άνθρωπος είχε συνείδηση ότι κάποιος τον έφερε στη ζωή. Αυτό το γεγονός δεν μπορούσε να το εξαλείψει. Γι' αυτό και αγωνίστηκε να αλλοιώσει τη σχέση δημιουργού-ανθρώπου. Από σχέση αγάπης την πρόβαλε ως σχέση ανταγωνισμού. Παρουσίασε στα μάτια των πρωτοπλάστων έναν Θεό εξουσίας, και μάλιστα εξουσίας που την κρατάει δήθεν ζηλότυπα και με κάθε μέσον. Ο πειρασμός πείθει τον άνθρωπο πως ο Θεός τον φοβάται. Φυτεύει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη την πεποίθηση ότι αυτός ως δημιούργημα είναι ανταγωνιστής και υποψήφιος φετεριστής του Θείου Θρόνου. Τον πείθει ότι για να βρει ταυτότητα, να υπάρξει, να εκπληρώσει το σκοπό του, πρέπει να σκαφτεί βαθύ χαντάκι μεταξύ τους. Ο Αδάμ και η Εύα πείθονται ότι για να ζήσουν πρέπει να πάψουν να είναι παιδιά κάποιου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η έννοια της εξουσίας κυκλοφορεί στον Παράδεισο και πριν από την πτώση. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε», παρηγγείλει ο Θεός. Αυτή όμως η εξουσία μοιράστηκε απλόχερα, μόνο που ο άνθρωπος τη θεώρησε κατάκτηση. Φεύγοντας, θα την πάρει μαζί του σαν πικρό δερμάτινο χιτώνα, γιατί ο Παράδεισος πλέον δεν τον σηκώνει. Την ώρα που ο άνθρωπος εκδιώκεται από αυτόν, μια οργισμένη πατρική φωνή αναγγέλει τις ποινές. Άρα γι' αυτό ακούγεται, ή μήπως αυτό ακούν τα αυτιά των πρωτοπλάστων? Γιατί η θεϊκή αγάπη, ακόμη και με δεδομένη την ανθρώπινη αποστασία, εκλαμβάνεται ως οργισμένη κατάρα, ίσως διότι μόνον η γλώσσα της εξουσίας είναι πλέον κατανοητή στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θέλουν πια να βλέπουν το Θεό μόνο με το μανδύα της παντοδυναμίας του, και έτσι φεύγουν, αφού η ελευθερία τους δεν ανέχεται και δεν είναι στις προδιαγραφές τους να ανέχεται αφεντικά. Προτιμούν να δυστυχήσουν, αλλά αισθάνονται τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Μέσα, τα πάντα ήταν δώρα ολόκαρδα και εκείνοι διάλεξαν πια μόνο να αρπάζουν. Τώρα, μακριά από τον Παράδεισο, πρέπει να φτιαχτεί ένας καινούριος κόσμος, κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου, που βλέπει πλέον άλλα και αλλιώς. Ένας κόσμος όπου η εξουσία κατακτάται, ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι χωρίζονται σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, ένας κόσμος που γνωρίζει μόνο πικρές νίκες, ανίκανες να νικήσουν τη φθορά, αλλά και ένας κόσμος που αρνείται να δεχτεί ήττα και λάθος. Γιατί και τα δύο κάνουν αβάσταχτη τη ζωή, ανατινάσσοντας την αίσθηση της αυτοδυναμίας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος έξω από τον Παράδεισο δεν μπορεί πια να λειτουργήσει πατρικά. Είναι δηλαδή ανίκανος να δημιουργήσει όντα για να μοιραστούν μαζί του το δώρο της ζωής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν τον Θεό Πατέρα. Θέλει να κάνει παιδιά για να αποδείξει κάτι, για να επεκτείνει την ύπαρξή του, για να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος, για να. Πατέρας όμως καθομοίωση του Θεού Πατέρα δεν είναι. Θέλει να ξεχνάει ότι κληρονόμησε κατά χάριν και αρνείται να έχει κληρονόμους. Στον κόσμο έξω από τα δίχη του Παραδείσου, κάθε γενιά πονάει για να νικήσει και να αντικαταστήσει την προηγούμενη, και πονάει όταν ιτηθεί από την επόμενη. Ο κόσμος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο σχολείο πόνου, με αποφύτους παιδιά πάση θυσία νικητές ή παιδιά τα πιο ευαίσθητα, παρετημένα,
αποτραβηγμένα στον πόνο της αποτυχίας τους, να γίνουν πολίτες της ζούγκλας. Ο πατέρας είναι αναμφίβολα η πιο τραγική φιγούρα μέσα σε αυτό το σκληρό και αμήλικτο κόσμο. Είναι εκείνος που η ροή της ιστορίας τον έφερε να προσωποποιεί την εξουσία επί της κάθε νέας γενιάς. Αυτός ο διχασμένος ανάμεσα στην απέχθεια του βάρους του θρόνου του και στο φόβο του μήπως και τον χάσει, αυτός που δεν ένιωσε ή που ξέχασε να νιώθει γιος και έτσι έχασε τη δυνατότητα να νιώσει πατέρας, αυτός που δεν έμαθε ή που ξέχασε να έχει ένα Θεό πατέρα και έτσι έμαθε να παίζει το ρόλο του Πατέρα Θεού. Ένα πικρό παράπονο μιας ποθητής ειρήνης πλημμυρίζει τις γενιές των ανθρώπων. Όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει. Όλη αυτή η συμφιλίωση πατέρα και γιου, Θεού και ανθρώπου, αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση πάνω στο Σταυρό δεν τιμωρείται. Συντονίζεται με τον τρόπο ύπαρξης του Δημιουργού της. Να αγαπάει γυμνός από εξουσία. Ο Σταυρός, ντροπή και εξευτελισμός στον κόσμο της ψευτοαξιοπρέπειας, αποτελεί καμάρι και κάφημα για αυτούς που ξαναδρασκέλισαν την πόρτα του πατρικού τους. Αιώνες ολόκληρους, ο άνθρωπος ήθελε να βλέπει το Θεό και αυτέχτη της μοναξιάς του. Το παράπονο με έδιωξε ήταν το φύλλο της οικής. Όσοι όμως παίρνουν το κουράγιο να ακολουθήσουν τον Χριστό στην απομυθοποίησή τους, στην αποδοχή της γυμνότητάς τους, στην κένωσή τους, δεν σταμάτησαν στη φράση «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Ακούν ίσως τον ίδιο το Θεό να απαντάει «Ιέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες» και καταφέρνουν να ανταπαντήσουν «Θεέ μου, είναι τι σε εγκατέλειπα». Αλλά δεν σταματούν ούτε και εκεί. Ξανακουμπούν όλη την ύπαρξη στα χέρια του πατέρα και γίνονται πάλι παιδιά λέγοντας «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Τίποτε πλέον δεν μπορεί να εμποδίσει την Ανάσταση, διότι η Ανάσταση είναι το γεφύρωμα του χάσματος των γενεών. Ακούστε τον Παύλο. «Και εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους πατέρες την πραγματοποίησε σε εμάς τους αποκόνους τους με το να αναστήσει τον Ιησού όπως είναι γραμμένο και στο δεύτερο ψαλμό «Υιός μου εσύ εγώ σήμερα σε γέννησα». Είναι τα λόγια που θα σκεφτόταν ίσως και ο πατέρας της παραβολής καθώς αγκαλιάζει τον άσωτο γιο του, νικητή και σοφό, λέει ένας Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής. «Δεν χρειάζεται να αξίζεις την αγάπη της μητέρας σου. Πρέπει όμως να αξίζεις την αγάπη του πατέρα σου. Γιος δεν γεννέσαι, γίνεσαι. Η υιοθεσία είναι συνάντηση δύο ελεύθερων όντων. Αυτή η ελευθερία πρέπει να αντικαταστήσει το πνεύμα της δουλείας και της καταπιεστικής εξάρτησης».

Ας θυμηθούμε λίγο, λέει ο Ηλίας Λιαμής στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», την παραβολή του ασώτου. Τι τρέχει σε εκείνο το σπίτι. Κάποια στιγμή ο πατέρας χάνει και τα δύο του παιδιά και οι δύο βλέπουν στο πρόσωπό του την εξουσία που τους αρνιέται τη ζωή. Τα δύο αδέλφια δεν διαφέρουν, δούλοι αισθάνονται, μόνο που αντιδρούν διαφορετικά. Ο μικρός, μόλις γεννιέται μέσα του χάσμα, δεν ανέχεται και δεν κατανοεί ένα σπίτι όπου όλα είναι κοινά. Ζητάει να γίνει ιδιοκτήτης και το τονίζει για να μην αισθάνεται πως χρωστάει. Βλέπει ότι είναι εξαρτημένος, γυμνός. Το αρνείται όμως και φεύγει μακριά από αυτή την αλήθεια. Νομίζει ή θέλει να νομίζει πως η εξάρτησή του ταυτίζεται με την εξουσία του πατέρα του. Στην ξενιτιά θα μάθει πως η γύμνια είναι δική του. Μόνο που στο σπίτι του ποτέ ο πατέρας του δεν τον άφησε να ντραπεί, ούτε η παρουσία του έφυγε την αξιοπρέπειά του. Ενώ έξω είναι ένα τίποτα, και τον εαυτό του βλέπει και την αλήθεια αυτή συνειδητοποιεί. Αλλά έχει να θυμάται και ένα Θεό, πράο και ταπεινό την καρδία, που ποτέ δεν ντύθηκε το μανδύα της εξουσίας. Δεν θύμωσε την ώρα του χωρισμού, ίσως μόνο να δάκρυσε, και έτσι πάντα η καρδιά του ήταν έτοιμη να δεχτεί την επιστροφή. Ο μεγάλος γιος όμως δεν έφτασε ποτέ σε αυτή την επιστροφή. Θα μείνει για πάντα ξένος στο ίδιο του το σπίτι. Ο μικρός έφυγε δούλος και γύρισε γιος. Πίσω τον περίμενε ο πατέρας φίλος, ο πατέρας σύντροφος, ο πατέρας αδελφός. Ο άσωτος δεν έχει πια εχθρό. Και δεν χρειάζεται να το παίζει ήρωας. Και ο πατέρας του δεν θριαμβολογεί γιατί έχει μάτια μόνο να τον καμαρώνει. Το γιος δεν είναι πλέον κάτι το βιολογικά μοιραίο, μα κάτι το ελεύθερα επιλεγμένο, κατόρθωμα και των δύο. Γεγονός ικανό να τους πλημμυρίσει χαρά και υπερηφάνεια. Συγχρόνως όμως ο γιος είναι έτοιμος να γίνει και αυτός πατέρας. Δεν κινδυνεύει να γεννήσει γιους διεκδικητές, λέει ο ίδιος ψυχοθεραπευτής. Ο κάθε ηλίθιος μπορεί πολύ εύκολα να κάνει ένα παιδί, είναι όμως δύσκολο για κάποιον να είναι πατέρας. Αυτός όμως, που όπως ο άσωτος δέχτηκε ότι Θεός δεν είναι και ότι δεν είναι ντροπή να οφείλει κάπου την ύπαρξή του, έχει μετατρέψει το σύμπλεγμα κατωτερότητα σε ευγνωμοσύνη και είναι σε θέση να αποχωριστεί και το δικό του παιδί χωρίς να προσβληθεί, μα και να το υποδεχτεί ξανά με απέραντη τρυφερότητα, ανώτερη από κάθε θεολογική ανάλυση. «Και επειδή είστε γη», λέει ο Παύλος, «ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του που κράζει «Αβά ο Πατήρ». Δηλαδή, σαν να λέμε «Μπαμπά μου, Θεούλη μου». Τόσο τρυφερή, φίλοι ακροατές, είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, έτσι του μιλάει και ο Χριστός το βράδυ της Γεστημανή. Είναι πολύ σημαντικό να δεχτούμε πως είμαστε όντα καθομοίωση, δηλαδή ό,τι και αν γίνει, κυνηγάμε να μοιάσουμε σε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάποιος ήρωας θα καθορίσει τις επιλογές μας. Στον κόσμο που ζούμε, οι ήρωες ούτε χαϊδεύουν, ούτε κλαίνε, ούτε συμπονούν, μόνο κατακτούν. Η Εκκλησία είναι ένα σχολείο σχέσεως παιδιών με έναν πατέρα απίθμενης ταπείνωσης και νικητή κάθε μορφής εξουσίας. Όσο κρατιέται ζωντανή αυτή η εικόνα του Θεού, κρατιέται ζωντανό το όραμα μιας βασιλείας, με πολίτες που έχουν μάθει να ανήκουν και να αγωνίζονται για σκοπούς και όνειρα, που ξεπερνούν τα μικρά και στενά ατομικά τους όρια, το ψέμα και τον πανικό ότι η ζωή είναι ένα εγώ εξουσίας. Για να προσγειωθούμε όμως λίγο, ας ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι είδος έναν επαρκία και μοιραία είδος έναν επαρκία είναι και οι καλοί πατεράδες. Συμβαίνει στα σπίτια, συμβαίνει στην εκκλησία, συμβαίνει οπουδήποτε. Ο πειρασμός, μην νομίζετε ότι καταλαβαίνει από ετικέτες χώρου, ούτε καν από την ετικέτα εκκλησία, καραδοκεί να μετατρέψει την οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και την πιο πνευματική, σε σχέση εξουσίας. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι δυνατότερη και από την πιο πικρή πατρική προδοσία στη ζωή αυτή στέκει η προσευχή μη συνέγγιση μας εις πειρασμών προς τον Πατέρα πατέρων και υιών και μητέρων και θυγατέρων. Τι του ζητάμε εκείνη την ώρα? Να μην επιτρέψει ποτέ να τον δούμε αντίπαλο και να μην επιτρέψει ποτέ να ξεχάσουμε να τον φωνάζουμε μπαμπάκα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι έχασαν το πρόσωπο του επουράνιου πατέρα εξαιτίας λαθών και αστοχιών κάποιων επίγειων πατέρων.
πόσοι και πόσες δεν αναζήτησαν την οριμότητα και τη χειραφέτησή τους μέσα από τη ρήξη με τους προπάτορές τους. Ορφανές γενιές ορφάνεψαν τις επόμενες, μπλεγμένες στο παιχνίδι των ισορροπιών, ανάμεσα στις αρχές και τη σχέση, στο δέον και το συνέστημα, στην εξουσία και την τρυφερότητα, οδυνηρές πορείες σε δρόμους αδιέξοδους, στρωμένους με τις καλύτερες των προθέσεων. Όποιος όμως συμφιλιώθηκε με το Θεό Πατέρα της θυσίας και της αποδοχής του ως παιδιού του Θεού, κράτησε και για το δικό του παιδί ανοιχτό το δρόμο της συνάντησης με τον Πατέρα όλων μας και ξαναβρήκε και ο ίδιος τον άγγελο των παιδιάστικων χρόνων του, όριμος πλέον να αποδεχθεί το δώρο της ζωής, έτοιμος όμως να γεννήσει και να αναθρέψει ιούς και θυγατέρες με συνείδηση των ορίων τους, με αξιοπρέπεια και λεβεδιά, πολίτες της επερχόμενης βασιλείας.

κείμενο ακόμη της Ντέμης Σταυροπούλου από το βιβλίο «Η οικογένεια σε κρίση» με τίτλο «Διαφορετικές ιστορίες». Κατά μεσήμερο του Ιουλίου, με το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και αρκετά ταλαιπωρημένη από μια δύσκολη ημέρα, δεν άκουσα ευχάριστα το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Η φωνή της όμως μου άλλαξε γρήγορα τη διάθεση. Είχαμε άλλωστε να τα πούμε αρκετούς μήνες. Άρχισε να μου μιλάει με πραγματικό ενθουσιασμό για τις δραστηριότητες που είχε βάλει στη ζωή της και για τις προοπτικές που ανοίγονταν εξαιτίας τους μπροστά της. Πρώτη φορά την άκουγα τόσο χαρούμενη εδώ και χρόνια και ένιωσα πως σίγουρα κάποια καλά νέα θα είχε να μου πει. «Πρέπει να σου πω και κάτι άλλο», μου είπε ήρεμα μετά. Πήρα το παιδί και έφυγα. Δεν κατάλαβα. Ρώτησα τι εννοούσε. Μου ξανάπε. «Εννοώ πως έφυγα από το σπίτι, χώρισα. Δεν πήγαινα άλλο». Κόντεψε να μου πέσει το τηλέφωνο από το χέρι, αλλά περίμενε να ακούσω. Εκείνη συνέχισε. «Ξέρεις πόσο προσπάθησα και τι αγώνες έκανα και κάνω εδώ και τόσα χρόνια. Φτάνει όμως. Δεν μπορώ άλλο την ανυμπόρια του, τη μιζέρια του. Δεν γίνεται να συνεχίζω να κρύβω το παιδί μου από τον κόσμο, να μην καλώ στο σπίτι φίλους, μήπως και ρωτήσουν, μήπως το δουν και επάθουν, όπως εκείνος νομίζει. Η ζωή συνεχίζεται και είναι ωραία». Η μικρή Γάμα, μοναχοπέδι, πανέμορφη, που ήρθε στη ζωή μετά από μερικά χρόνια έντονης επιθυμίας των γονέων της για τεκνοποίηση, βρέθηκε σε βαριά κατάσταση σε βρεφική ηλικία, μετά από σύντομη αδιαθεσία που για κάποιες ώρες θεωρήθηκε από τους γονείς της ως απλή ίωση, πριν εκδηλωθούν έντονα τα ανησυχητικά συμπτώματα και την τρέξουν αλόφρονες μέσα στη νύχτα στο νοσοκομείο. Το τραγικό γεγονός της απρόσμενης ασθένειας της κορούλας τους, με τις τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, βύθισε όπως ήταν φυσικό και τους δύο γονείς σε βαθιά οδύνη. Οδύνη για όσα βασανιστικά υπέφερε, οδύνη από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας τους να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν ουσιαστικά το παιδί τους και κυρίως από την αγωνία και την έκβαση. Θα καταφέρει να ζήσει? Αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα τους τυραννούσαν μέρα και νύχτα, ενώ κάποτε ησύχαζαν, ζώντας μηχανικά, καταβεβλημένοι από την απόγνωση και την κούραση, χωρίς να αισθάνονται τίποτα, ούτε καν την ανάγκη για τροφή και ύπνο. Την εφιαλτική κατάληξη, μετά από μήνες αγωνίας, δεν μπορούσαν να τη φανταστούν. Κόμμα. Στο σπίτι τους γύρισαν με το παιδί τους μετά από 3 σχεδόν χρόνια. Στα 8 συνολικά χρόνια της ασθένειάς του, ελάχιστα στην ουσία έχουν αλλάξει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο θάλαμο, στο νοσοκομείο του εξωτερικού ή στο σπίτι, καθένας από τους δύο γονείς έκανε αυτό που ένιωθε και μπορούσε για το παιδί του. Και ήταν πάρα πολλά. Υπέφεραν όμως μόνοι την ανίποτη πίκρα και τη συντριβή, τις άδικες ενοχές. Μήπως θα είχαν προλάβει κάτι ή αν είχαν αντιληφθεί αμέσως την κατάσταση? Το φόβο, το θυμό, την αγανάκτηση και την απόγνωση, τη ματέωση των ονείρων τους και το ζωφερό μέλλον που ένιωθαν πως ανοίγεται μπροστά τους χωρίς να μπορούν να μοιραστούν ή φοβούμενοι να μοιραστούν τα έντονα συναισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Πρόσωπο με πρόσωπο με τη ζωή, το θάνατο και την αναπηρία, με εκδιαμέτρου αντίθετες απόψεις για τον τρόπο που έπρεπε να ζουν και για ό,τι θεωρούσε ο καθένας τους ως αλήθεια για την κατάσταση του παιδιού του, ένιωσαν πως δεν είχε καν νόημα να παρηγορούν και να καθησυχάζουν ο ένας τον άλλο. Η σχέση κλονίστηκε. Βοήθεια από ειδικούς δεν ζητήθηκε. Τελικά καθένας τους ακολούθησε το δρόμο που ένιωθε ως σωστό και μοναδικό. Μα χάθηκαν. Ήταν το όνειρο της ζωής του. Ένα μακρινό ταξίδι με την ολοκένουργια μηχανή του. Μόνος μαζί της. Αυτή με τα 140 άλογά της, εκείνος και ο δρόμος. Το αποφάσισε μετά από σκέψη. Θα πήγαινε στον Εύρο να δει τον πρώτο του ξάδελφο. Το φανταράκι της οικογένειας. Αθήνα Εύρος, απίθανη ιστορία. Δεν ήταν ανάγκη να το μάθουν οι δικοί του, άλλωστε δεν ήταν δύσκολο. Εκείνος ήταν για σπουδές με την αδελφή του στην Αθήνα και οι γονείς τους στο χωριό. Ή αν δεν κάνει καμιά τρέλα τώρα στα 25, πότε θα την κάνει? Φόρεσε τη μαύρη, δερμάτινη στολή και το κράνος, γύρω στα 3.800 ευρώ είχαν στοιχήσει. Πώς να νιώθει ασφαλής? Και ξεκίνησε όλο ενθουσιασμό. Κάθε φορά που σταματούσε να ξεκουραστεί, έπαιρνε τους φίλους του στο τηλέφωνο για να εκφράσει τα έντονα συναισθήματά του. Δεν έχω λόγια, μιλάμε, και φυσικά το ξάδελφό του, που όσο να είναι όλο και κάποια ανησυχία είχε μέχρι να τον δει. Τελευταία φορά του τηλεφώνησε γύρω στις 4, σε λίγο είμαι εκεί, του φώναξε πανευτυχής. Στις 5 και 10 τηλεφώνησε ο ξάδελφος. «Έλα ρε παιδί, που είσαι?»
Ποιος είστε, ακούστηκε μια γνωστή φωνή. Καλά πλάκα μου κάνεις, ρώτησε απορριμμένος ο ξάδελφος. Είμαι αστυνομικός της τροχέας. Βρίσκομαι στον τόπο του δυστυχήματος. Μπορείτε να ειδοποιήσετε τους δικούς του. Είναι χτυπημένος σοβαρά. Το σώμα του το βρήκαν μόλις 3 μέτρα από τη μηχανή, πεταμένο επάνω σε αφράτο χώμα. Την πτήση του όμως στον αέρα είχε ανακόψει ένα τσιμεντένιο φρεάτιο, το μόνο εμπόδιο στο μεγάλο χωράφι. Εκεί είχε χτυπήσει με το κεφάλι. Στην ιστορία αυτή δεν εμπλέκομαι ως φυσικοθεραπεύτρια αλλά ως φίλη. Έτσι γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια την απίστευτη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία των γονέων από τη στιγμή που έμαθαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη στο παιδί τους. Τον ατέλειωτο δρόμο μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδας όπου είχε μεταφερθεί, την αδυναμία τους να αντιληφθούν τι τους έλεγε ο γιατρός όταν τους ενημέρωνε πως το παιδί τους βρισκόταν σε κόμμα, μα δεν είχε ούτε γρατσουνιά. Τις 40 ημέρες της εντατικής που τις πέρασαν εκεί απ' έξω, μέρα και νύχτα τα αναρρύθμιτα γιατί, τις ενοχές, εάν δεν του είχαν αγοράσει τη μηχανή, την αφάνταστη ταλαιπωρία προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, την προσπάθεια για αποκατάσταση, όλα αυτά που αλάφρεναν μόνο από την πίστη στο Θεό, την ελπίδα για το ανέλπιστο καλό και τον πρώτο καιρό από την ανθρωπιά των καταπληκτικών εκείνων ανθρώπων του νοσοκομείου της επαρχίας, ακόμα και της γύρω περιοχής που έχοντας μάθει για το φοβερό δυστύχημα, προσεύχονταν γι' αυτό το άγνωστο μέχρι χθες παιδί και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ανακουφίσουν τους γονείς του. 10 μήνες μετά, οι γονείς εγκαταλείπουν μαζί του το νοσοκομείο και κοιμούνται και πάλι σε κρεβάτι. Έχουν μεταφερθεί όλοι στο μικρό διαμέρισμα που κρατούσαν τα παιδιά στην Αθήνα για να μπορούν να επικοινωνούν με το νοσοκομείο αποκατάστασης και να επανεξετάζεται ο γιος τους, καθώς δεν δεχόταν να συνεργαστεί με κανένα τρόπο όσο νοσηλευόταν. Όταν βλέπουν ότι αρνιέται παντελώς και βία να συνεργαστεί στη φυσικοθεραπεία, ακόμη και στο σπίτι, δεν δέχεται ούτε καν να δοκιμάσει να καθίσει σε αναπηρικό αμαξίδιο, φεύγουν για το χωριό τους αναζητώντας τους γιατρούς και τους θεραπευτές που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν εκεί. Στο χωριό οι δύο μικρές επιχειρήσεις του πατέρα έχουν κλείσει, όσο για τα κτήματα τον πρώτο καιρό μάζεψαν τον καρπό για λογαριασμό του οι μετανάστες εργάτες, χωρίς μάλιστα να πάρουν χρήματα. Τώρα πρέπει και πάλι να βρει κουράγιο να δραστηριοποιηθεί. Πώς θα ζήσουν? Αμέτρια ερωτήματα όμως παραμένουν αναπάντητα και εκφράζονται με παρόμοιο σχεδόν τρόπο πότε από τον ένα και πότε από τον άλλο γονιό. Τι θα γίνει τελικά, θα βελτιωθεί? Ακόμα είναι βίαιος, ενώ άλλες φορές ήσυχος σαν αρνάκι. Τώρα μπορεί και αλλάζει βήματα όταν τον κρατάμε, αλλά είναι και αυτή η οστεοποίηση των ισχύων. Σίγουρα θα χειρουργηθεί. Μήπως πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό? Τι δεν κάναμε καλά? Πάντα στο τέλος αυτές οι ενοχές, φίλοι ακροτές, και ας έχουν δώσει την ψυχή τους για το παιδί τους. Η καθημερινότητα σκληρή, οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητές τους, η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού εξαιτίας της θεραπευτικής υποστήριξης και της γενικότερης φροντίδας του παιδιού τους σημαντική. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα έχουν ήδη παραμεριστεί εντελώς, έπαυσαν πλέον να κάνουν όνειρα, πρωτόγνωρα καθήκοντα τους αποσπούν τελείως το χρόνο και εξαντλούν τις δυνάμεις τους, αλλά και τους δημιουργούν συναισθήματα ανεπάρκειας, εξουθένωσης και άγχους. Η αϊπνία από τις έννοιες τους ταλαιπωρεί. Χάνονται ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, ψυχαγωγία αλλά και εργασία. Άστοχες συμπεριφορές φίλων και γνωστών ακυρώνουν ακόμα και τις προθέσεις τους να τους συμπαρασταθούν όταν δεν τους πληγώνουν. Κάποτε θυμώνουν ή και οργίζονται με τη συμπεριφορά του παιδιού τους, παρόλο

0: κάνε με πίστη στο Θεό και ελπίδα, δίνουν συνεχώς θάρρος στο γιο τους για να ξεπεράσει ό,τι μπορεί να ξεπεραστεί και να συμφιλειωθεί με τα προβλήματα που του κληροδότησε η κρανιοεγκεφαλική κάκωση και αντλούν νόημα από την καθημερινότητα της ζωής τους. Μέχρι εδώ για σήμερα, η οικογένεια σε κρίση, εκδόσεις Ακρίτας, φίλοι ακροατές. Πολλά τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια και αυτό το τελευταίο με θέματα υγείας των παιδιών κλπ. Ατέλειωτα προβλήματα και αυτό που λέγαμε και στην αρχή των εκπομπών αυτών, βαριά η καλογερική, ασήκωτος ο γάμος, ο Θεός όμως υπάρχει και για τους μεν και για τους δε. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες. Στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στα μέρη αυτά που αγιάστηκαν από την προ-Χριστού εποχή, από την παρουσία του ίδιου του Κυρίου μας στη Γη και από τότε μέχρι σήμερα δεν έλειψε ποτέ η παρουσία η ολοζώντανη των Αγίων μας στα μέρη αυτά.

Η τεχνολογία μας χαρίζει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το νοερό προσκυνηματικό οδηπορικό στα ευλογημένα αυτά μέρη και να μαθαίνουμε για αγιασμένους τόπους και αγιασμένες μορφές. Να ωφελούμε την ψυχή μας. Να γνωρίζουμε τα μέρη αυτά και να ανανεώνουμε την προσκυνηματική θεωρία όσοι κατά το παρελθόν βρεθήκαμε εκεί. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στη Μονή του Χοζεβά, στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, εκεί στην Χαράδρα, όπου στη μια της πλαγιά στέκεται αγέροχο το ιστορικό μοναστήρι. Καθώς βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονή Χοζεβά, διαβάζουμε το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου ιδρυτού και κτήτορα της Μονής, από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες» των ασκητών που οδηγέται, έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του 2017.

Έχουμε φτάσει πλέον, διαβάζοντας το βίο του Αγίου Γεωργίου, στο σημείο της κοιμήσεώς του. Αρρώστησε ο Άγιος Πατήρ ημών Γεώργιος από ασθένεια, από την οποία και εκοιμήθη. Το βράδυ που ετελειώθη, για να τονιστεί με πόση πεποίθηση εξεδίμησε προς Κύριον, κατ' οικονομίαν Θεού, έφτασε πλήθος ξένων και είχα πολύ περισπασμό στο διακόνημά μου. Μερικοί λοιπόν από τους αδελφούς που παρακάθονταν στον γέροντα, πολλές φορές ανέβηκαν προς εμένα λέγοντας: «Σε ζητάει ο γέροντας με τα λόγια, πού είναι ο Αντώνιος? Φωνάξτε τον μου, σε λίγο πεθαίνω». Εγώ στεναχωριόμουν και για τα δύο, γιατί ήθελα και το διακόνημά μου να εκπληρώσω και στο γέροντα να κατέβω. Επειδή το κατάλαβε ο γέροντας δια της χάριτος, μου έστειλε ειδοποίηση: «Μη στεναχωριέσαι και μην ταράζεσαι, παιδί μου. Τέλειωσε το διακόνημά σου και θα σε περιμένω ώσπου να έρθεις». Επειδή όταν σηκώθηκαν οι ξένοι από το δείπνο ήρθαν άλλοι, παρατάθηκε η ώρα σχεδόν έως τα μεσάνυχτα και ο γέροντας περίμενε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν το διακόνημά μου και ξεπροβοδίζοντας όλους τους ξένους, κατέβηκα σε εκείνον. Μόλις με είδε, με αγκάλιασε και αφού με κατεφίλησε και με ευλόγησε, στράφηκε κατά Ναρτολάς και λέει: «Έξελθε ψυχή μου, νυν εν Κυρίω, έξελθε». Και αφού επανέλαβε τον λόγο τρεις φορές, παρέθεσε το πνεύμα στον Κύριο για τον οποίο και με τον οποίο αγωνίστηκε την καλή αυτή και σεμνή μοναχική ζωή. Έτσι μετέβη στην άλλη ζωή, σαν να μετακινείται κανείς ένα βήμα πολύ ειρηνικά και ήσυχα. Ολοφάνερα, παραθέτοντας το πνεύμα στα χέρια του Θεού, ως έχει γραφεί: «Δικαίων ψυχέ, εν χειρί Θεού, και μη άψητε αυτόν βάσανος». Και πάλιν: «Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού». Εγώ, μόλις κατάλαβα ότι παρέδωσε το πνεύμα, αφού έπεσα επάνω στο στήθος του, θρηνούσα και έκλαιγα τη στέρηση του Οσίου Πατρός. Και αφού τελέσαμε την εξόδιο ακολουθία με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, τον τοποθετήσαμε στους τάφους των Οσίων Πατέρων και τώρα βρίσκεται μαζί με τους χορούς των Αγίων, πρεσβεύοντας μαζί με εκείνους για μας και για όλο τον κόσμο. Αλλά παρακαλώ την αγάπη σας, ευλογημένη δούλη του Χριστού, συγχωρήστε μου την αδυναμία και ασθένεια του λόγου, διότι τόλμησα να συγγράψω, αν και είμαι αμαθής και αμόρφωτος, τον βίο του γέροντος, λίγα εκ των πολλών από όσα είδα και άκουσα. Διότι υπήρξε αγνός, ήσυχος, ακτίμων, εγκρατής, πράος, πλήρης αγάπης προς όλους και κυρίως υπερβολικά συμπαθής. Αυτή είναι εκλεκτή δούλη του Θεού αγαπημένη, η ζωή και ο αγώνας του Αγίου Πατρός ημών Γεωργίου του Κυπρίου. Αυτή η πολιτεία και το τέλος της θεαρές του και θεοφιλούς βιωτής του και η κοίμησής του. Και εγώ, ο αμαρτωλός και ελεηνός, τι θα κάνω, που σε σύντομο χρόνο φάνηκα ανάξιος της συναναστροφής μου μαζί του? Να που αληθινά σε μένα έχει εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου λέγοντος: «Μη δύνατε η ιή του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστίν νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, ότι απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσι. Διότι πιστεύσατε μη, τίμοι πατέρες και αδελφοί, ότι όσο εκείνος ήταν εν ζωή, πολλές φορές έλεγε κανείς ότι δεν βρισκόμουν επί της γης. Γιατί αν με έβρισκε πειρασμός ή θλίψη και μόνο να τον συναντούσα, αμέσως όλα εξαλείφονταν από μένα σαν από σφουγγάρι και στο εξής βρισκόμουν σε πολύ γαλήνη και ειρήνη. Τώρα βέβαια, μετά την κοίμησή του, αλλεπάλληλοι πειρασμοί και νυπόφορες θλίψεις, διωγμοί και φόρητες στενοχώριες, ως και θάνατοι, έπεσαν πάνω μου. Αλλά πολλές φορές, διευχών του Αγίου Πατρός, διευθύναμε ορθώς τα συμβάντα, αναμένοντας με ευχαριστία στα επερχόμενα. Τούτο πρώτο επαναλαμβάνοντας, ως εποδό πάντοτε, ότι για τις αμαρτίες μας, αν και όχι αρκετά σκληρά, τιμωρούμεθα. Διότι αν ήθελε ο Θεός να μας τιμωρήσει με τα κριβίας για τα πεπραγμένα, δεν θα είμαστε άξιοι ούτε να ζούμε. Έπειτα, επανερχόμεθα εις εαυτόν, αναθυμούμενοι
τον σεμνό τρόπο ζωής του Αγίου Πατρός, δηλαδή τη σταθερότητα στις νηστείες, τις ολονικτίες κατά τις αγρυπνίες στάσεις, τις αδιάκοπες πηγές των δακρύων, την υπομονή στους πειρασμούς. Και για να πω συντόμως, ενθυμούμενοι τον σταθερό και υπομονετικό τρόπο της παναρέτου και αγγελικής βιωτής του, γεμίζουμε καλές και χριστές ελπίδες. Παρακαλώ λοιπόν και οικετεύω την αγάπη σας, τίμιοι πατέρες και αδελφοί, συγχωρέστε με να σας παρακαλέσω εν συντομία, έστω με τόλμη και ανέδεια, να κάνετε προσευχή και υπερεμού του αμαρτωλού του ελαχίστου δούλου σας, σύμφωνα με τον της αγάπης νόμο και διευσπλαχνία Θεού. Γιατί από όλα τα τιμωτικά, απαγορευμένα υπό του Κυρίου πάθη, έχει βασανιστεί και τραυματιστεί και πληγωθεί η αθλία μου ψυχή. Κι έτσι, ελεϊνά και με πολλούς τρόπους, από ολεθρίους εχθρούς, αιχμάλωτο σών, δικαιολογημένα παρακινήθηκα να καταφύγω στην αγάπη σας ευλογημένη του Χριστού δούλη, ώστε ως άριστη ιατρή ψυχών να με διδάξετε ποια είναι τα σύμβολα της ταπεινώσεως, στην οποία υπάρχει ζωή και φως και χαρά και ειρήνη. Να με διδάξετε επίσης τι είναι το να μην καταφρονείς των πλησίων, διότι σε αυτές τις δύο αρετές, καθώς νομίζω, έγκυται όλη η πολιτεία του μοναχικού σχήματός μας και η Βασιλεία του Θεού. Με την ταπείνωση συμπληρούται η προς τον Θεόν αγάπη και με την επιοίκεια προς τον πλησίον η προς Αυτόν αγάπη. Εξαιρέτως δε αγαπητοί, την κορονίδα όλων των αγαθών, τις θεάρεστες προσευχές και οικεσίες σας, αναπέμψατε προς τον Θεό εκτενώς υπέρ εμού του εμπαθούς και αχρίου δούλου σας, ώστε διαμέσου ημών των ευαρέστων δούλων του Χριστού και εγώ ο ανάξιος, αφού ελευθερωθώ από τα πάθη μου, να αξιωθώ μαζί με σας της επουρανίου Βασιλείας του Θεού. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ο βιογράφος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ολοκληρώνει τον βίο του Αγίου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής Χοζεβά. Εμείς, παραμένοντας στο ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα διαβάσουμε τώρα μερικά στοιχεία για τον Όσιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, τον πρώτο κτήτορα της Μονής. Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο Χοζεβίτης είναι ο πρώτος κτήτορ της Μονής Χοζεβά, ο οποίος στα τέλη του 5ου αιώνα έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το βίο και τον τρόπο ζωής του. Και αυτό είναι απολύτως φυσικό, διότι τα μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν την αποκάλυψη των λεπτομεριών των σχετικών με την βιωτή των Αγίων Ανδρών. Ιδιαιτέρως δε όσων εισκούντο σε απομονωμένα μέρη. Αλλά και διότι, όπως είναι σαφώς κατανοητό, οι ίδιοι απέφευγαν επιμελώς τη γνωστοποίηση των ασκητικών παλεσμάτων και μοναχικών αγώνων τους. Οι λιγοστές, ως εκ τούτου πληροφορίες που έχουμε, προέρχονται από τρεις κατά κύριο λόγο πηγές. Χειρόγραφα του 11ου, 12ου και 13ου αιώνα, που ανήκουν στην περίφημη συλλογή της Μονής του Αγίου Σάβα και βρίσκονται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων, από το παλαιό λιμονάριο του Ιωάννου Μόσχου ή Ευκρατά, Περιοσίων Ανδρών, στο 15ο και 16ο κεφάλαιο, και από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Ευαγρίου, το 4ο βιβλίο, στο κεφάλαιο 7, περί του Οσίου Ιωάννου Χοζεβίτου του Θαυματουργού. Θα καταγράφουμε λοιπόν με σκοπό και στόχο να αποδώσουμε τον προσήκοντα σεβασμό στον πρώτο κτήτορα της Μονής, ο οποίος, αν και ανήλθε στον Λίαν Εξέχοντα για την εποχή εκείνη επισκοπικό θρόνο της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, εγκατέλειψε τα πάντα και επέστρεψε στο μοναστήρι του, στο Χοζεβά, για να ζήσει με αυτόν που αγάπησε πάνω και πέρα από όλους και όλα, για να απολαύσει το μόνος μόνο Θεό.

Ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης καταγόταν από τις Θήβες της Αιγύπτου και ήταν γιος γονέων πλουσίων και επισήμων. Αφού έλαβε το αγγελικό σχήμα των μοναχών από τον παππού του, αποχαιρέτησε τον γέροντα και πήγε στους Αγίους Τόπους των Ιεροσολύμων. Προφανώς ο παππούς του Οσίου θα είχε γίνει μοναχός ο ίδιος και για να κήρυξε και τον εγγονό του θα είχε τη θέση του ηγουμένου μονής στη γενέτειρά τους, την Αίγυπτο. Ήτο δε ακοινώνητος και χωρισμένος από την Καθολική Εκκλησία, διότι απέρριπτε την εν Χαλκιδόνη Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν δηλαδή αποκομμένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι όπως την αναφέρουμε στο σύμβολο της πίστεως, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η αίρεση του μονοφυσιτισμού με αρχηγό τον Διόσκουρο συντάραξε την Εκκλησία. Οι μονοφυσίτες παραδέχονταν ότι μετά την ενσάρκωση του Υιού του Θεού επήλθε ένωση των δύο φύσεων, ώστε εξ αυτών συναπετελέστη μία φύση. Στην Αίγυπτο, οι φανατικότεροι υπέρμαχοι του ήταν οι μοναχοί. Προς αποκατάσταση της Ορθοδοξίας συνεκλήθη υπό του βασιλέως Μαρκιανού με τη σύμπραξη της ευσεβούς συζύγου του Πουλχερίας, η πρώτη γυναίκα η οποία κατά παρέμβαση της Θεοτόκου εισήλθε στη Λαύρα του Χοζεβά, σύνοδος αρχικός στη Νίκαια και αργότερα μετεφέρθη στη Χαλκιδόνα από 8 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 451. Πρόκειται για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν άνω των 600 επισκόπων, μεταξύ αυτών και ο Ιουβενάλιος Ιεροσολύμων. Η εν λόγω αίρεση καταδικάστηκε μετά του Διοσκούρου. Μάλιστα στο τέλος της Συνόδου, ο Ιουβενάλιος ζήτησε την κατακύρωση του αξιώματός του ως Πατριάρχου. Πράγματι, κατά την 7η πράξη της, η Σύνοδος κατακύρωσε τον προβιβασμό του Επισκόπου Ιεροσολύμων εις Πατριάρχη. Τότε συνετελέστη το μέγα αυτό γεγονός στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της οποίας ο Επίσκοπος κοσμείται έκτοτε υπό του Πατριαρχικού αξιώματος, χειροτονεί τους Μητροπολίτες και Επισκόπους, συγκαλεί συνόδους και προεδρεύει αυτών, είναι ίσως προς τους λοιπούς Πατριάρχες. Επιθυμώντας λοιπόν να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, ο Ιωάννης βλέπει εν οράματι ότι εκοπίαζε μεν πολύ και αγωνιζόταν να εισέλθει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά δεν μπορούσε να βρει θύρα εισόδου. Πρόκειται για όμοια περίπτωση με εκείνη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία αισθανόταν ότι μια δύναμη αόρατος την εμπόδιζε να εισέλθει στο Ναό της Αναστάσεως. Ενώ δε εστενοχωρείτο εκ της ανάγκης, ήρθε σε αυτόν φωνή η οποία έλεγε ότι όσοι δεν είναι ηνωμένοι με την Καθολική Εκκλησία δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Σταυρόν. Αφού ξύπνησε, προσήλθε στην Καθολική Εκκλησία και ενώθηκε με αυτήν. Προσεχώρησε στην Ορθόδοξο Εκκλησία δηλαδή, προσετέθη της Ορθοδόξης. Μάλιστα ο Επίσκοπος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, δια συγγραμμάτων, καταπολέμησε τον Σεβίρον, μάγο εθνικό, ο οποίος όταν έγινε χριστιανός προσχώρησε στην αίρεση των ακεφάλων. Επρόκειτο περί μονοφυσιτών, οι οποίοι δεν είχαν ως κεφαλή, δηλαδή ως αρχηγό, κανέναν από τους γνωστούς μονοφυσίτες αιρεσιάρχες. Στην Παλαιστίνη οι ακέφαλοι είχαν δύο μοναστήρια, ένα εξ αυτών στη Γάζα. Εκεί έμενε ο Σεβίρος. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, αφού επέστρεψε στον παππού του και αποχαιρέτησε πάλι τον γέροντα, βγήκε από το μοναστήρι. Και αφού βρήκε μικρό σπήλαιο σε κρυμνώδη και δύσβατο τόπο ονομαζόμενον Χοζεβά, το οποίο βρίσκεται στο βάθος της Χαράδρας κατά το βόρειο μέρος της οδού, η οποία οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, κατοίκησε σε αυτό και ετρέφετο με τα άκρα των δέντρων τα οποία βρίσκονταν εκεί. Αρχικά η ονομασία Χοζεβά είναι αρχαιοτάτη και αναφέρεται από όλους όσοι έγραψαν για τη μονή από τον 2ο αιώνα και εξής. Υποθέτουν ότι είναι φραστική μεταποίηση της πόλεως Χασβή, η οποία αναφέρεται στη γέννηση. Εκεί η Σαβά, η γυναίκα του Ιούδα, γιου του Ιακώβ, γέννησε τους τρεις γιους του, Ιρ, Αυνάν και Σιλόμ. Αυτοί δε είναι εν Χασβή, η νίκα έτεκεν αυτούς.
Την Χοζιβά αναφέρει επίσης ως πόλη του Ιούδα το πρώτο παραλυπωμένον, όπου λέει Ιωακήμ και άνδρες Χοζιβά και Ιωάς και Σαράφ οι κατόκισαν εν Μωάβ. Την Χασβή ή Χοζιβά τοποθετούν εδώ οι περιηγητές και τοπογράφοι της Παλαιστίνης με γνωστότερο το γερμανό Τόμπλερον στο βιβλίο του «Τοπογραφία της Ιερουσαλήμ». Μάλιστα από το όνομα της πόλεως πήρε την υπονυμία Χοζεβά και όλος ο χήμαρος. Οι Άραβες το αποκαλούν «Αντεκέλτ», που σημαίνει «χαράδρα σε βουνό με νερό». Με την υπέρμετρη λοιπόν άσκησή του και το ύψος της αρετής τέλεσε πολλά θαύματα και έγινε ηγούμενος πολλών μοναχών ο Ιωάννης, διδάξας αυτούς να μιμούνται την ενάρετο πολιτεία του. Και σε αυτόν τον τόπο της ερήμου κοιμήθηκε μακαρίως. Τούτο τον Άγιο θέλοντας ο Θεός να δοξάσει, τον φανέρωσε με τον εξής τρόπο. Στους τόπους εκείνους κατοικούσε ένας ασκητής μέγας και περιβόητος, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν τον μέγα άντρα έφεραν το γιο ενός πλουσίου, ο οποίος ενοχλείτο από ακάθαρτο πνεύμα. Ο Όσιος όμως δεν τον δέχθηκε, αλλά από την πολλή του ταπείνωση τους παρεκκίνησε να προχωρήσουν πολύ βαθύτερα στην έρημο και να αναζητήσουν τον Αιγύπτιο Ιωάννη. Όταν λοιπόν βρήκαν οι απεσταλμένοι εκείνον τον οποίο ζητούσαν και του φανέρωσαν την αιτία για την οποία ήλθαν, αρχικώς δεν επίθετο να προσευχηθεί. Επειδή όμως τον ενοχλούσαν και τον πίεζαν, προσευχήθηκε και στραφής λέγει προς το δαιμόνιο «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέλθεις εκ του πεδίου». Μόλις άκουσε αυτά από τον Άγιο, το ακάθαρτο πνεύμα εξήλθε και το παιδάκι θεραπεύτηκε.

Επειδή το παράδοξο τούτο θαύμα έκανε τον Άγιο περιβόητο, πίστηκε χωρίς να θέλει να χειροδονηθεί επίσκοπος της Κεσαρίας. Η ονομασία Κεσάρια σημαίνει «η πόλη του Κέσαρα». Αρκετοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι από τον Γάιο Ιούλιο Κέσαρα είχαν υιοθετήσει τον τίτλο του Κέσαρα, έδιναν το όνομα Κεσάρια σε διάφορες πόλεις και τοποθεσίες των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάποιες από αυτές τις πόλεις αποτελούν σημαντικές τοποθεσίες για εμάς τους χριστιανούς. Η μία ήταν η Κεσάρια ή η Παράλιος, κτισμένη στο δυτικό άκρο της πεδιάδας Σαρών, στα παραλία της Μεσογείου, μεταξύ της Χάιφας και του Τελαβίβ. Η Κεσάρια ή Παράλιος βρισκόταν βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ και στο μέσον του δρόμου μεταξύ του Τελαβίβ, 45 χιλιόμετρα, 28 μίλια βόρεια από το Τελαβίβ, και της Χάιφας, 45 χιλιόμετρα, 28 μίλια νότια δηλαδή από τη Χάιφα. Ήταν μια εκπληκτική πόλη, μια απίστευτη κλειδί. Είχε ναούς, ανάκτορα θέατρο, αμφιθέατρο, υδραγωγείο και ένα τεράστιο λιμάνι. Την πόλη και το λιμάνι έκτισε μεταξύ 25 με 10 π.Χ. ο Ηρώδης ο Μέγας στη θέση Πύργος Στράτονος και της έδωσε το όνομα Κεσάρια προς τιμήν του Κέσαρα Οκταβιανού Αυγούστου. Ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος περιέγραψε με λαμπρότητα το Ηρώδιο λιμάνι της Κεσάριας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο ονομάστηκε ο Λιμήν Σεβαστός, το ελληνικό όνομα του αυτοκράτορα Αυγούστου. Το συνέκρινε μάλιστα με ένα άλλο μεγάλο λιμάνι, τον Πειραιά. Το λιμάνι ήταν τόσο μεγάλο όσο ο Πειραιάς το λιμάνι της Αθήνας και είχε ένα βαθύ κανάλι και ένα διπλό σταθμό για τα πλοία. Από το 133 μετά Χριστόν και μετά, η Κεσάρια ή η Παράλιος, Κεσάρια Μαριτίμα, έγινε γνωστή και αναφερόταν από πολλούς και ως Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο, το 70 μετά Χριστόν, πήρε τα εκκλησιαστικά πρωτεία της Παλαιστίνης, τα οποία και κράτησε για περισσότερο από 500 χρόνια, μέχρι το 451, όταν η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος αναβάθμισε την Επισκοπή της Ιερουσαλήμ σε Πατριαρχείο. Σήμερα, η Κεσάρια ή Παράλιος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους του Ισραήλ. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Κεσάριας. Στις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν μεταξύ του 1950 και 1960, αλλά και παλαιότερα, έχουν βρεθεί τα ερείπια ενός τεράστιου ρωμαϊκού θεάτρου χωρητικότητας 4.000 θεατών, τα ερείπια ενός από τους μεγαλύτερους υποδρόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενός εξαιρετικού ρωμαϊκού υδραγωγείου μήκους 17 χιλιομέτρων που μετέφερε το νερό από τους πρόποδες του Καρμήλιου Όρους και άλλα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα. Δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πόλης Κεσάριας βρίσκεται η σύγχρονη Ισραηλινή πόλη Κεσαρία. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης είδε ότι δεν μπορούσε να ζήσει ησυχαστική και ειρηνική ζωή, εγκατέλειψε την Κεσάρια και επέστρεψε πάλι στην έρημο. Αλλά και εκεί δεν έμεινε άγνωστος ο θησαυρός, διότι ένας γεωργός, ο οποίος είχε ένα πολύ μικρό παιδάκι που ενοχλούνταν επίσης υπό ακαθάρτου πνεύματος, το έβαλε σε ένα καλάθι και αφού το σκέπασε ως πάνω με χόρτα, το απόθεσε κοντά στην πόρτα του Αγίου και έφυγε από εκεί. Όταν το παιδάκι έκλαψε, σηκώθηκε και το είδε ο Άγιος. Αντιλήφθηκε το ακάθαρτο πνεύμα που κατοικούσε σε αυτό και αφού το έδιωξε, θεραπεύθηκε το παιδάκι. Δεν ησύχασε όμως ο διωχθής δαίμον, αλλά σχηματίστηκε σε μορφή ανθρώπου και βρίσκοντας τον Άγιο σε ένα κρυμνώδη και δύσβατο τόπο, έπεσε στα πόδια του ζητώντας δίθεν ευλογία. Επειδή λοιπόν εξεπλάγει ο δούλος του Θεού από την ευνίδιο αυτή παρουσία, περιπλέχθηκαν τα πόδια του και έπεσε με το κεφάλι προς τα κάτω στο βάθος του γκρεμού. Το ασκητήριο του Αγίου Ιωάννου σώζεται ως και σήμερα.
Από εκεί έριψε ο Μισόκαλος τον όσιο στον κρεμό. Αλλά και πάλι, τίποτα δεν κέρδισε από αυτό ο ανθρωποκτόνος, διότι με τη χάρη του Θεού, ο Άγιος έμεινε αυλαβής. Μετά τα αυτά πάλι, παρέδωκε ο εχθρός τον δούλο του Θεού σε έναν ληστή και φωνιά, ο οποίος άλλοτε χτυπούσε τον Άγιο, άλλοτε του άρπαζε το ρούχο του, άλλοτε του έκαιγε την καλύβα ο τύραννος. Πάσχοντας αυτά, ο Άγιος μόνο του το έλεγε μέσα του: «Ω Κύριε, εάν αυτά είναι αρεστά σε σένα, σε ευχαριστώ». Τον άκουσε ο Κύριος εξ ουρανού, και αφού ο ληστής συνελήφθη από τον Άρχοντα, πέθανε με κακό θάνατο και έτσι βρήκε μεγάλη άνεση ο δούλος του Θεού.

Αλλά και πάλι δεν έπαυσε ο δόλιος να σκάβει λάκους εναντίον του Οσίου, διότι μια φορά, ενώ διήρχεται ο Άγιος από έναν τόπο για να επισκεφθεί κάποιους αδελφούς, τον συνάντησε σε διάβαση μια γυναίκα και πέφτοντας στα πόδια του, τον παρακαλούσε να καταδεχθεί να ανέβει στο δωμάτιο όπου αυτή διέμενε, ώστε να λάβει με την είσοδό του αγιασμό από αυτόν. Καθώς λοιπόν ο Άγιος πίστηκε, συγκατένευσε και εισήλθε. Η εκάθαρτος γυνή επέδειξε ανέσχυντο συμπεριφορά, προσπαθώντας να μολύνει τον αμόλυντο. Αλλά ο αδαμάντινος αυτός Άγιος, αφού νίκησε και απέκρουσε το όργανο του δαίμονος, εξήλθε αυλαβής. Αυτός ο μακάριος Ιωάννης, ακούγοντας για έναν ασκητή Μαρκιανό, ο οποίος εφημίζεται υπό πάντων, επιθυμούσε να τον δει. Επειδή όμως προηγουμένως είχε βάλει ο ίδιος τον εαυτό του κανόνα να μην βγει από το σπήλαιο, ακόμη και αν τύχαινε κάτι απαραίτητο, δεν ενεχόταν να λύσει το δέσιμο αυτό με το οποίο ο ίδιος έδεσε τον εαυτό του. Αλλά τι παράδοξο θαύμα οικονόμησε και εδώ η Θεία Πρόνοια, η οποία βλέπει τα πάντα. Άγγελος Κυρίου σήκωσε τον Μαρκιανό από το κελί του και υψώνοντάς τον στον αέρα, τον έφερε χωρίς θόρυβο στο σπήλαιο του μακαρίου Ιωάννου. Από την περιγραφή αντιλαμβανόμαστε ότι το ασκητήριο του ασκητού Μαρκιανού θα ήταν σε μία απόσταση μέτρια από αυτό του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή ούτε πολύ κοντά μα ούτε πολύ μακριά, διότι ο πρώτος βάδισε ως εκεί, όπως διαβάζουμε στη διήγηση. Αφού λοιπόν συναντήθηκαν και ασπάστηκαν αλλήλους και εχόρτασαν από την μεταξύ τους πνευματική ομιλία, πρόσθεσε ο μακάριος Ιωάννης τον τελευταίο λόγο της ευχαριστίας. Πρόκειται περί προσευχής με ευχαριστιακό δοξολογικό χαρακτήρα. Και είπε τα εξής: «Δόξα του Αγίου Θεό, ώστις με κατηξίωσε να είδω τον ποθινότατόν μου Μαρκιανόν». Και ξαφνικά, αρπαχθής ο Μαρκιανός υπό του Αγγέλου, χάθηκε από τα μάτια του μακαρίου Ιωάννου. Αυτό το θαύμα έβαλε σε διάφορους λογισμούς τον Άγιο και αμφέβαλε ότι αυτή η συνάντηση υπήρξε στα αλήθεια. Επειδή λοιπόν είχε πόλεμο λογισμών, αγνόησε τον κανόνα και βγαίνοντας από το σπήλαιο πήγαινε προς το κελί του Μαρκιανού, διότι είχε μείνει εκστατικός από το τόσο μεγάλο θαύμα και νόμιζε ότι ήταν από κύημα της φαντασίας του αυτό που έγινε. Μόλις έφτασε και άκουσε τον Όσιο Μαρκιανό να τον καλεί με το όνομά του και πληροφορήθηκε ο μακάριος Ιωάννης με σιγουριά τον τρόπο του ερχομού του, χαιρόταν και αγαλίαζε η καρδιά του. Και αφού ασπάστηκαν πάλι ο ένας τον άλλο και προσέφεραν ευχαριστήριο δοξολογική προσευχή στο Θεό, επέστρεψε πάλι στο σπήλαιό του. Και γιατί να λέω πολλά? Αυτός ο Άγιος και δαιμόνια πολλά από τους ανθρώπους εδίωξε και ανίατες ασθένειες θεράπευσε και πηγές υδάτων σε διαφόρους τόπους έκανε να αναβλήσουν. Βροχή από τον ουρανό με την προσευχή του πολλές φορές κατέβασε και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Θεός διαμέσου αυτού του Αγίου και με τα ταύτα, σε βαθύ και καλό γύρας, παρέδωσε ειρηνικά την τιμή αυτού ψυχή ισχύρας Θεού.

Έλεγε μάλιστα σε εμάς ο Αββάς Γρηγόριος, ο από σχολαρίων, ότι ήταν ένας αδελφός στο κοινόβιο του Χοζεβά, ο οποίος έμαθε την προσκομιδή της Αγίας Αναφοράς. Πρόκειται περί του Αγίου Ζήνωνος, του τελευταίου εκ των πέντε Αγίων πρώτων οικιστών ασκητών της Λαύρας του Χοζεβά. Μια λοιπόν ημέρα, εστάλει να φέρει πρόσφορα και ερχόμενο στο μοναστήρι, είπε την ακολουθία της προσκομιδής κατά την τάξη. Τα πρόσφορα αυτά έβαλαν οι διάκοι μέσα στον δίσκο μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και όταν έκαμε την προσκομιδή ο Αββάς Ιωάννης, ο επωνομαζόμενος Χοζεβίτης, ο οποίος τότε ήταν πρεσβύτερος και αργότερα έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, δεν είδε κατά την συνήθεια την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εκ τούτου προκύπτει ότι ο Άγιος Ιωάννης έβλεπε κάθε φορά που λειτουργούσε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και επειδή λυπήθηκε, μήπως ο ίδιος διέπραξε κάποια αμαρτία και γι' αυτό απομακρύνθηκε το Άγιο Πνεύμα, μπήκε στο διακονικό και πέσε με το πρόσωπο στη γη κλαίγοντας. Διακονικό ή μεσατόριον είναι ο χώρος στα δεξιά, στα νότια του ιερού, που καταλήγει σε μικρότερη αψίδα, όπως και η Αγία Πρόθεση στην άλλη πλευρά. Συχνά επρόκειτο περί μικρού θαλάμου, όπου εφυλάσσονται τα άμφια ή τα βιβλία. Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα συμφραζόμενα, εδώ, στη Λαύρα του Χοζεβά, επρόκειτο περί θαλάμου. Ονομάζεται Μεσατόριον. Εμφανίστηκε τότε σε αυτόν Άγγελος Κυρίου, λέγοντας ότι αφότου ο αδελφός, ο οποίος έφερε τα πρόσφορα, έλεγε την ακολουθία της Αγίας Αναφοράς στον δρόμο, αγιάστηκαν αυτά και είναι τέλεια. Είχε γίνει δηλαδή ήδη η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Από τότε έβαλε κανόνα ο γέροντας να μην μάθει κανείς την Αγία Αναφορά χωρίς να είναι χειροτονημένος. Ούτε να την λέει οποτεδήποτε δίχως να βρίσκεται σε τόπο αγιασμένο. Ούτως ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, όταν άκουσε ότι η σύζυγος κάποιου επισήμου και εναρέτου άρχοντος της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ονόματι Αρκεσιλάου, χτύπησε με τη σαΐτα και βγήκε το μάτι της, ήρθε τρέχοντας προς αυτήν για να φροντίσει να την θεραπεύσει. Η σαΐτα ήταν εξάρτημα του αργαλιού, ο οποίος ως οικιακό εργαλείο είναι αρχαιότατος και αναφέρεται από τον Όμηρο ως ιστός. Η Πινελόπη ήφαινε την ημέρα και ξεήφαινε τη νύχτα για να ξεγελάσει τους μνηστήρες. Η σαΐτα ήταν ξύλο ελιψοειδές, σκαμμένο εσωτερικά και κατά μήκος συγκρατούσε μια βέργα. Στη βέργα τύλιγαν το βαβακερό νήμα, το οποίο με το πέταγμα περνούσε μέσα στο στιμόνι. Μόλις λοιπόν είδε ότι βγήκε η κόρη του οφθαλμού και όλος ο οφθαλμός χύθηκε, παραγγέλνει σε έναν από τους θεράποντες γιατρούς να φέρει σφουγγάρι και να μαζέψει τον χυθέντα οφθαλμό όπως μπορεί και αφού τοποθετήσει τον σπόγκο στη θέση του ματιού να το δέσει με λωρίδες. Κατά αυτόν τον τρόπο θεραπεύθηκε διευχόν του Αγίου με του οποίου τις πρεσβείες ήθε να τύχουμε των αιωνίων αγαθών εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Εις την Αγία Τριάδα ανήκει η δόξα, η τιμή και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και αφού διαβάσαμε τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του πρώτου κτήτορα της Μονής του Χοζεβά, θα διαβάσουμε και μερικά στοιχεία από τον βίο των πέντε πρώτων οικιστών ασκητών της Μονής του Χοζεβά, Σύρων στην καταγωγή. Βρίσκονται στο τρίτο μέρος της έκδοσης του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες». Η Μονή της Παναγίας του Χοζεβά είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος. Διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, ο οποίος είναι ο κύριος κτήτορ και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοίκησαν πέντε Άγιοι Σύριοι ασκητές. Τα ονόματά τους είναι Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων. Για τη ζωή τους γνωρίζουμε λίγα μόνο στοιχεία, τα οποία κατεγράφησαν επίσης από τον βιογράφο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, μοναχό Αντώνιο Χοζεβίτη, υπό τον τίτλο «Θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τη Μονή Χοζεβά». Και βρίσκονται στα ανάλεκτα Μπολαντιάνα στον 7ο τόμο. Ο τίτλος αυτός εδόθη διότι το κεφάλαιο περιλαμβάνει θαύματα της Παναγίας Χοζοβιωτήσης στη Μονή της. Τα παραθέτουμε ως περ είδης μάτι προσαρτήσαντε στο διηγήματι, κατά τον χαρακτηρισμό του Αντωνίου. Από τον βίο λοιπόν των πέντε πρώτων ασκητών. Αλλά δεν θα μου έφτανε όλος ο χρόνος. Αν θα ήθελα, προθυμοποιούμενος να εξυμνήσω το ανεξάντλητο πέλαγος των θαυμάτων της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Με ένα όμως ακόμη θαύμα των Αγίων Πέντε Πατέρων των κατακειμένων εκεί, αφού γλυκάνω τη διήγηση, ως με κάποιο γλύκισμα θα τελειώσω τον λόγο. Εδώ έμειναν καταρχάς πέντε Άγιοι Πατέρες Σύριοι, οι οποίοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο πριν ακόμη έλθει εδώ ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης, ο οποίος οικοδόμησε τον Άγιον αυτόν τόπο και έγινε Μητροπολίτης Κεσαρίας της Στράτωνος. Πρόκειται για την Κεσάρια την Παράλιο, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε ότι κτίστηκε υπό του Ηρώδου του Μεγάλου στη θέση πύργος Στράτωνος και έλαβε υπ' αυτού το όνομα Κεσάρια προς τιμήν του Κέσαρα Οκταβιανού Αυγούστου. Ο Ηρώδης δεν έκανε καμιά έκπτωση στα σχέδιά του για τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ένα μεγάλο μηχανολογικό επίτευγμα της εποχής, όπως και για την πόλη, η οποία περιελάμβανε παλάτια, ναούς, ένα θέατρο, αγορά, υπόδρομο και συστήματα ίδρευσης και αποχέτευσης. Όταν ολοκληρώθηκε, 12 χρόνια αργότερα, μόνο η Ιερουσαλήμ ξεπερνούσε τη λαμπρότητα της Κεσάριας. Ο πληθυσμός της, επί εποχής Ηρώδη, ήταν κατά 100.000 κατοίκους μεγαλύτερος από εκείνον της Ιερουσαλήμ. Η πόλη απλωνόταν σε έκταση πάνω από 164 εκτάρια. Ο πρώτος λοιπόν από τους Σύρους ασκητές έφτιαξε πολύ μικρό κελί, το οποίο τώρα είναι διακονικό της κάτω μικρής εκκλησίας της λεγόμενης του Αγίου Στεφάνου. Χώρος στα δεξιά του ιερού που καταλήγει σε μικρότερη αψίδα, όπως και η Αγία Πρόθεση στην άλλη πλευρά. Συχνά επρόκειτο περί μικρού θαλάμου, αυτό ήταν το διακονικό, όπως αντιλαμβανόμαστε και από τα συμφραζόμενα εδώ, όπου εμφυλάσσονται τα άμφια ή τα βιβλία. Ονομάζεται και Μέσα Τόριον και σήμερα στον χώρο αυτό βρίσκεται το σκευοφυλάκιο της Μονής. Στην είσοδο όμως του παλαιού κελίου των Αγίων Σύρων ασκητών και η καντήλια κοίμητο μπροστά στην εικόνα τους. Όσο δε για το παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, σήμερα λειτουργεί ως δεύτερος ναός της Μονής. Εκεί οι πατέρες τελούν τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες τις καθημερινές. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου και επίσης φυλάσσονται μερικές από τις κάρες των Αγίων Αβάδων
τον κατά το 614 υπό των Περσών Φαγιεσθέντων. Εκεί λοιπόν διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον διαδοχικός. Έφτιαξαν μάλιστα και το μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου και το δωμάτιο όπου συν Θεό βρίσκονται τα Άγια Λείψανά τους. Το υπόλοιπο τμήμα της Αγίας Μονής έκτισε ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης. Όταν ο τέταρτος δέχθηκε τον πέμπτο, ονόματι Ζήνωνα, ο οποίος ήταν νέο παιδί, αγένιο, συνέβη κάτι τέτοιο. Μετά την ακολουθία της Κυριακής λοιπόν, έστελνε αυτόν τον νέο, ο δάσκαλός του στην Ιεριχώ, να φέρει πρόσφορο, αν κάποτε τύχαινε να τους επισκεφθούν κάποιοι χάριν προσευχής. Ίσως εννοεί κάποιους πατέρες ή και κοσμικούς επισκέπτες που ήθελαν να λειτουργηθούν και να συμπροσευχηθούν με τους χοζεβίτες ή είχαν ανάγκη να τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την πίστη και την ελπίδα να δοθεί λύση στα όποια προβλήματά τους. Μια Κυριακή μάλιστα στεκόταν το παιδί κοντά στην κόγχη την ώρα της προσκομιδής, ενώ ο γέροντας, δίχως να προσέχει, με φωνή που ακουγόταν δυνατά, τελούσε την προσκομιδή. Ο νέος, ακούγοντας κάποια από τα λόγια της αναφοράς, τα έμαθε απ' έξω. Μια Κυριακή, ενώ ανέβαινε από Ιεριχώ έχοντας τα πρόσφορα, και εδώ ο συγγραφέας, επειδή πράγματι ζούσε στη Μονή, ακριβολογεί, η Ιεριχώ είναι χαμηλότερα από τη Μονή και όντως ανεβαίνει κανείς μέχρι σήμερα από την Ιεριχώ προς το Χαζεβά. Έτσι λοιπόν, μια Κυριακή, ενώ ανέβαινε από Ιεριχώ έχοντας τα πρόσφορα, έτυχε να θυμηθεί το παιδί τα λόγια που έμαθε απ' έξω, καθώς άκουε τον δάσκαλό του να τα λέει όταν έκανε την προσκομιδή και άρχισε να τα απαγγέλει συνεχώς. Αμέσως κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιον και καθηγίασε και τα πρόσφορα και το παιδί. Άγγελος Κυρίου μάλιστα πήγε στο γέροντά του, ο οποίος ξεκουραζόταν για λίγο μετά την ακολουθία της Κυριακής και του είπε «Σήκω πρεσβύτερε» και τέλεσε προηγιασμένη στο πρόσφορο που φέρνει το παιδί, διότι καθηγιάστη. Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων είναι μια ιδιαίτερη Θεία Λειτουργία που γίνεται μόνο κατά την πένθυμη περίοδο, δηλαδή τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε δεν τελείται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασίλειου. Δεν τελείται δηλαδή τα Σάββατα και τις Κυριακές, ούτε τον υπόλοιπο χρόνο. Συνδέεται και συνδυάζεται με την ακολουθία του Εσπερινού και δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά τη μεταφορά των προηγιασμένων δώρων, δηλαδή τη μεταφορά του Αγίου Άρτου Αμνού από την Αγία Τράπεζα, αρτοφόριο στην πρόθεση, την τοποθέτησή του στο δισκάριο και την ένωσή του στο Άγιο Ποτήριο και την κοινωνία των φρικτών του Χριστού Μυστήριων, δηλαδή δεν περιλαμβάνει αναφορά. Περιβάλλεται με λειτουργική επισημότητα και πλαισιώνεται κατά το πρότυπο της Θείας Λειτουργίας με προπαρασκευαστικές ευχές πριν από τη Θεία Μετάληψη και ευχαριστήριες μετά από αυτήν. Όταν λοιπόν ήρθε ο νεαρός, τον εξέταζε ο δάσκαλός του λέγοντας «Πού περιπλανιώσουν έως τώρα, παραμελώντας τη διακονία σου στην οποία απεστάλεις?» Το παιδί απολογούνταν ότι δεν παρεξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά από την αποστολή στην οποία εστάλει. Ο δε γέροντας πάλι ρωτούσε να μάθει ακριβώς από αυτόν τι σκεπτόταν βαδίζοντας τον δρόμο. Αποκρίθηκε ο νέος. «Τους ψαλμούς μου», επειδή επί μακρόν επέμενε ο γέροντάς του και τον ρωτούσε να μάθει λεπτομερώς, απειλώντας μάλιστα να τον τιμωρήσει αν δεν του ομολογούσε την αλήθεια, διότι ήθελε να εξηγήσει την οπτασία του αγγέλου και το νόημα της προσταγής του, τελικά ομολόγησε ο νέος ότι «κάποια λόγια της προσκομιδής τα οποία έμαθα όταν άκουσα εσένα να προσκομίζεις. Αυτά έλεγα». Από τότε λοιπόν δεν τον άφησε πλέον να πλησιάσει στην κόγχη του Αγίου Θυσιαστηρίου, όταν αυτός, δηλαδή ο γέροντας ως λειτουργός, τελούσε την ανεμακτοθυσία, τη Θεία Λειτουργία, διότι γνώριζε ότι εξαιτίας αυτού του παιδός πραγματοποιήθηκε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος
και ο καθαγιασμός της Αγίας Προσφοράς.

Από τότε ο νέος έγινε θαυμαστός, πολύ πεφωτισμένος και πνευματέμορφος μοναχός. Τελείωσε τον επίγειο βίο του πολύ νέος και κατετέθη μαζί με τους προαυτού τέσσερις ήρους Αγίους Πατέρες έναν τάφο. Τα ονόματά τους Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν, Ζήνων, οι οποίοι και κοιμήθησαν αφού έζησαν με σεμνό τρόπο ζωής και βίο ενάρετο, ακολουθώντας αναχωρητικό αγώνα και υπομένοντας ασκητικό βίο, και με αυτά αντίλαξαν και κέρδισαν την ουράνιο βασιλεία. Εκ τούτου, έχοντας πολλή παρησία προς τον Θεό, παρέχουν πολλές δωρεές ιαμάτων και στους ντόπιους και στους ξένους, τοποθετημένοι σε έναν τάφο, ο οποίος και ανέβλιζε κατάπαυστα ιαματικών έλαιων, ώστε να καλυφθεί η πλάκα επάνω του τάφου. Αλλά επειδή ο εχθρός και ο καταστροφέας του γένους μας πάντοτε φθονεί τα καλά χαρίσματα που δορίζονται στην ανθρώπινη φύση από τον Θεό και τους Αγίους του, παρακίνησε έναν καδυλανάπτη να κατέβει να επισκεφθεί το καντήλι των Αγίων πριν σημάνει το θάλαντο. Αν και το βρήκε σβηστό, πλησίασε στον τάφο για να προσκυνήσει, και επειδή ήταν σκοτεινά και η πλάκα του τάφου ήταν γεμάτη από το λάδι των Αγίων, βράχηκε με λάδι το ρούχο και το πρόσωπό του με όλη τη γενιάδα. Παρακινούμενος σε λύπη από τον εχθρό, πήρε και έχισε κάτω το σταυρέλαιο των Αγίων που συγκεντρώνονταν σε κύλο σημείο. Από τότε δεν ανέβλησαν ποτέ πια οι Άγιοι το ιαματικό έλαιο, ώστε να λυπηθούν όλοι, και οι πατέρες και οι ξένοι, διότι πολλές ιάσεις και θεραπείες επιτελούσαν δια του ελαίου οι Άγιοι. Αυτό όλο βέβαια έγινε, καθώς νομίζω, η αφορμή, διότι με πολλή περιφρόνηση και ραθυμία προσερχόμαστε πια στους Αγίους. Πρόκειται για μια φιλότιμη προσπάθεια του βιογράφου να δικαιολογήσει τον υπέτειο αδελφό και να παρακινήσει σε περισσότερο σεβασμό προς τον Θεό τους υπολείπους. Πλην όμως και τώρα δεν σταματούν να παρέχουν αδιαλείπτως τις δωρεές των ευεργεσιών και των ιάσεων σε όσους παρακαλούν με πίστη. Αλλά προς το τέλος του ταξιδιού λοιπόν και το λιμάνι, ας προσαράξουμε το πλοίο του λόγου, αφού περιέπλευσε στην τρικυμία της αμάθειάς μας και πολύ ταράχτηκε με ανεμοστρόβιλους. Μόλις και με τα βίας ολοκληρώθηκε και μπόρεσε να φτάσει από μεγάλο πέλαγος, όπως μου φαίνεται, στον όρμο της αναπαύσεως. Διότι, αν και δεν έχω πολύ μυαλό, ούτε είμαι επιπαιδευμένος στο λόγο, ούτε και κάποιου άλλου χαρίσματος της μοναχικής ιδιότητας μετέχω, τόλμησα υπεράνω της αξίας και της δυνάμεώς μου να συγγράψω θαυμάσια κατορθώματα της ζωής Αγίων Ανδρών και Πατέρων και θαύματα της ευλογημένης Θεομήτωρος Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Ο δε Θεός, ο οποίος είναι πλουσιόδωρος και πλουσιοδότης, δεν απειξίωσε να ράνει αυτή την μικρή σταγόνα της ευλογίας και σε μένα τον αχρίο και αμόρφωτο. Ο Θεός, ο οποίος κανένα δεν αποδιώχνει, ούτε αποστρέφεται, αλλά στον καθένα κατά την προσωπική του προαίρεση και προθυμία επιχορηγεί τις άφθονες και φιλάνθρωπες δωρεές, και μάλιστα πάνω από όσο μας αξίζει,

0: και εμείς τον Θεό ευλογημένοι και εκλεκτοί δούλοι του Χριστού, τίμιοι πατέρες και αδελφοί, να διαπρέψουμε στις αρετές του μοναχισμού με την τελειότητα του τρόπου ζωής μας και να προσφέρουμε συνεχώς στο Θεό την οφειλωμένη ευσέβεια και πίστη, ανυπόκριτο και ανεπηρέαστο μετασεβασμό και παντός πόθου και φόβου. Ας ευχηθούμε επίσης να διαφυλάττουμε το φλογερό και θερμό σύνδεσμο της αγάπης προς τον πλησίον, ο οποίος είναι θησαυρός πνευματικός, σε συνδυασμό με την ειρήνη, ως αληθινό πλούτο στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς μας, άφθορο και αναλύωτο. Ώστε με τις ευχές της Αχράντου και Χαριτωμένης Θεοτόκου και του Αγίου Πατρός Σιμών Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του εκ Κύπρου καταγωμένου και πάντων των Αγίων, τις πνευματικές αρετές περιβεβλημένη και ως φως ενδεδειμένη, αφού αξιωθούμε να προσκομίσουμε στον Πανβασιλέα Θεό καρπούς αξίους της αιωνίου κληρονομίας, να τύχομεν των αιωνίων αγαθών. Χάριτι και φιλανθρωπία του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, μεθού το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της έκδοσης της Ιεράς Μονής Χοζεβά, του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών Ποδηγέτε. Μάθαμε σήμερα για το τέλος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα, για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του πρώτου κτήτορα, και μερικά θαυμαστά περιστατικά από τους πρώτους πέντε Αγίους Ασκητές Οίκιστες της ερήμου του Χοζεβά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό. Να ευχηθούμε και σήμερα, μολονότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
6: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
7: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες

0: Καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
7: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Κύριε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και εις άρξ μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα και γάρ στο λουθείο νευρενέ αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή, ουθή στα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας, των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι όσο ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδιά του διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμόνο στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογία δώσεων μαθητών πορεύσουν εκ δυνάμεω ει δύναμη νου χθίστε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, σ' άκουσαν τι προσευχίε με νότου ο Θεό Ιακώ. Περάσπιστα η μονίδη ο Θεό και επίλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τη αυλέ σου περχιλιάδα εξέλιξαν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον εκείνη με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος ο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός την ενάμιν μακάριος ο άνθρωπος έλπιζον επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου απέστρεψε την αχμαλωσία νιακό. Αφήκας της ανομίας του λαού σου εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργήν σου απέστρεψε από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, η διατηνήν σου οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψει αζώσεις ημάς και ο λαός εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριό σου δώσεις ημίν. Ακούσομε τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσιν ειρήνην επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εκείς των φοβημένων αυτών, το σωτήριον αυτού κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και εθίησον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου, πτωχό και παίρνει σημαίε εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσοι μη σώσουν, το δούλο ο Θεό μου, ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσκεκράξω με όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό, και η ποιητή και πολύ έλεο πάστη επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεχε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξε προσέ ότι επικουσά μου. Ουκέ την όμοια σου εν θεή, Κύριε, και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησε ύξου και προσκυνήσει ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασε και ποιον θαυμάσει, Θεό μόνο. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό και πορεύσω με τη αληθεία σου. Φράνθητο η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Σομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεό μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο μέγα επί με κυρίω την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεό παράνομη επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεό μικτήριμον και ελεήμον, μακρόθυμο και πολύ έλεο και αληθινό. Επίλεψε επί με και ελεήσον με δό στο κράτο, το παιδί σου και σου δουνιά του παιδί σου. Πίσον με τεμού σημειών ει αγαθών και έδωτα ενημισούντε με και έσχυν του ανσου, Κύριε, βοήθησά μου και παρακάλεσά με. Πίσον με τεμού σημειών ει αγαθών και είδε του ανημισούντε με. Και συνθήτωσαν του Κύριε βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Στον Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την κοινή και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος νύπο μήνας αγαθέ. Ο θανάτων θράντων σκυλεύσας και έγκαιρ συνειδέξω ο Θεός. Μη παρήδιου σου έβλελα στη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε ειδικούς σε Θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσου μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο που σου και δια Ισαάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κύριο, Άγιο Θάνο Τσελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κύριο, Άγιο Θάνο Τσελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κύριο, Άγιο Θάνο Τσελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ειρήν και Αγίε του αιώνα των Ιωρών αμήν. Παναγία Τριά, Σελέσον ημά, Κύριε Ελάστη, τι αμαρτίε ημών. Δέσποτα συγχώρησον τη ονομία ημών, Άγιο επίσκεψε και ει αυτέ ασθενεία ημών. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κρίνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών, μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμόν λαρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ίστα του κόσμου δραμώντες πληρώματα θεογνωσίας των λόγων εσπήρατε και στάχην πολύχουν δρεψάμενοι του βασιλεί των απάντων προσήξατε Απόστολοι Χριστού Παναίδημε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τύρω ταύτα συντεύξεις και ήθουν εν ζωήν μόνο προς εντολάς σου. Τα ψυχά σου μόνο αγίασον τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, της νέας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψων κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς ο Αγίης σου αγγέλησα την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης σου δόξης. Του ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κρίνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέρα των Συγκέντρων Σεραφείμ. Να διαθώρω Θεών λόγων τεκού, αν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο μακροθυμίσε σε ψημών πλημέλη μας, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η επ' του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, Το ευγνώμων ηλιστήτην στον παράδεισο να δοποιήσας εισόδων και θανάτων των θάνατων όλες τις ηλάς τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης του ηλίσου. Ημάρτουμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ουκέσμεν άξι αρετώματα ημών εις το ύψος του ουρανού και διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύτημεν στελή μας των καρδιών ημών αλκετεύωμεν την ανίκαστον αγαθότητα. Φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σωσόν ημάς δια το όνομά του Άγιον, δεξέλιπον ματιότητα ημέρη ημών. Εξέλου ημάς το αντικειμένο χειρός και άφεση με τα αμαρτήματα και νέκρωσον σ' αρχικών ημών φρόνημα εν το παλαιόν αποθεμενή άνθρωπο των νέων ερδισόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τις ακόλουθες προστάγμας της νεώνιων άπαυς καταδύσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγανιόδος αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντος Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν στην το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός, ελπισιμών δόξα.
8: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε ελέησον, Πατράκι, ευλόγησον.
7: Ο εναρχής, θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Πανακράνου και Παναμομαγίας, αυτομητρός επικεκλημένης πόρτα ητής των Αγίων Ενδόξων και Πανεύχομων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύχομων Αποστόλων, Σύλλας Ιλουανού Επενέτου Κρίσκεντος και Ανδρονίκου, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλίτης της Εκκεσαρίας και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παύλου Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου, ον την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε τον Βασιλή μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε τον Χριστό τον Βασιλή μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδύσει ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδερίνος στεγάζουν εν δίδαστε περώ αυτού. Ότι θείς νέφιν επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνε που είναι ασφάλεν αυτή σου κληθήστε στον αιώνα του αιώνος. Άβησε όσο σημάτων το περιβόλαιο αυτό από των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλιά σου. Αναβαίνουν συνόρ και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να είναι θεμελίω αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστόλων πηγάζαν φάραξε ένα μέσο των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τη θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτό από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη χτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί σου ρουθεί ανοσέψου του ερωδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη χερού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτή ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα τη σοφία επί ίσα, επληρώθη γη τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και η ευρύ χώρο, ο κύριε Πετά, ο Νούκα, στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όντω ο νέπλα εμπέζει αυτή. Πάντα προ έπρο δοκό, ζητούν την τροφή να αυτόν εισεύχεραν, δόντω σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και ει τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου του αιώνα, εφραντίστε κυρίω από τι έργε αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτό ευλόγιο ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτό έθου σκότω και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν
1: ειρήνη
0: Κυρίου ελεησόμεν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου ελεησόμεν.
0: Κύριε ελεησόμεν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και αρχιερείς

0: το επευσεύου σημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξιδάν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και ταν πίστης,

0: πάντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: όχις περί τα χείλη μου.
1: Μη εγκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας του, προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Ανθρώπης εργαζομένης στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά το

0: διέτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτό. Κατεβόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δύνθησαν ως υπάχος γησεράγι επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη.
0: Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επί

0: Αμαρτωλή, κατά μόνα θυμή εγώ έωσαν παρέλθω.
1: Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραχτα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη.
0: Και ο ενώπιον αυτού την δεήσή μου, την θλίψη μου, ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπειν έξε μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Ενώ τα αυτοί επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μη.
1: Κατενών εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίνω επιγίνωσκον με.
0: Απόλετο φυγή απ' εμού.

0: Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένου οι δίκαιοι, έω σου ανταποδόσμη.
0: Εκβαθέων και κραξάσι, κύριε, κύριε, ει άκουσον τη φωνή μου.
1: Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα ει την φωνή τη δεησεώ μου.
0: Εάν ονομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τη υποστήσετε. Ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, σύμπασα φύσης ανθρώπων, μην προεόρταζε, χαρμονικός κυρτά. Του σταυρού γαρτοξύλων, μέλη προτεθήνε πάση πίστης, ιατρίων αγαπάνων και νο...

0: λογώσεις, θυμίζει αλγιδόνας πάνθους πάντως, απαλάτη τους κάμνοντας. Προεορτάσω με την ηγκαιτία αυτού, προέλευση νυν σκυρτήσω με.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, ζώντες όμου και θανώντες, προευτρεπίστητε της γαρζωής των ξύλων, το τον άδη νεκρώσαν, ο φύλαξ των ανθρώπων ή των νεκρών, εξανάστασης έρχεται, πάση την άφθονον χάρη νυν παρασχήν, της ετούσι με τα πίστεως.
0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσε.

Κύριον πάντα τα έθνη, επένεσατε αυτόν πάντες οι λαοί, η ελεήμων καρδία και ευσυμπάθη, τόσο της αγάπης λίχνος ορφανών ο προστάτης, γυμνών και πενωμένων ο σκεπαστής, σοφροσύνη στο άγαλμα των εντολών του Κυρίου ο πληρώτης, εφημί

Κακός Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύ συνειδώντες όσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση Κυρί συμνήστε, φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: και την γη.
1: Μοίραξε ο θαλμός μου εις τα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου, παρακυρίου, του πείσαντος των ουρανών και την γη.
0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτ, αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ένδοξη στήλη των εκκλησιών της αληθείας Κυρίκες, που και την κολλιόμεθα ξύλου ζωής την ελπίδα έχοντες του Σταύρου σου, Κύριε, δόξαση.
1: Προσέιρα τους οθάλμους μου το κατοίκουντα εν το ουρανό, ιδού ως οθάλμοι δούλαν εις Κυρίας των Κυρίων.

0: Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των εθνών, φως αποκάλυψε την και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, λύσον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιός της ασθενίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθεί βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι

0: και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδημων των εντυπώλητων αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: περιέστω τους λαούτο επεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλουσίον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

0: Ο ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και αμών των πίστων των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Συν ημία τέρα των Χειροβήμ και ανοδοξωτέραν συγκρίτες ο Σεράφιμ την αδιάφερος Θεών λόγων του κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου, Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωτιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουράνιων Αίρων, Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίας του Τιμίων Δόξου, Γραφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πεντοπόλεως, την Αγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, έτι δε του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας και Ευσίμωνος Βουλευτού, των Αγίης Πατρός ημών Γερμανού, Επισκόπου Γαλατίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Δημοκρήτου Σεκούνδου και Διονυσίου, του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Ιβυρίτου και του Αγίου Ενδόξου Νεώσιο Μάρτυρος Διονυσίου του Βατοπεδινού. Όν και την μνήμη επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών θυδέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε του έλεος ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τρίας διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: 15 γνωστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στις αφηγήσεις του Παλαδίου βρίσκουμε αξιοπρόσεκτα γεγονότα και ωφέλιμα παραδείγματα επανορθώσεως του αμαρτωλού παρελθόντος. Ο δίκαιος έχει ανάγκη μόνο από άγρυπνη προσοχή για να μην του κλέψει ξαφνικά ο διάβολος τους καρπούς της αρετής του. Αλλά τι υπεράνθρωπο αγώνα χρειάζεται ο παραστρατημένος για να βρει το δρόμο της αγιότητας. Μα τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο που θα αγκαλιάσει η Θεία Χάρις. «Θαύμασα», γράφει ο Παλάδιος, «και έμεινα πολλή ώρα εκστατικός όταν μου διηγήθηκαν πόσο περίφημος ασκητής της Αφρικανικής ηρήμου Μωυσής ο Αιθίωπας μεταστράφηκε από λίσταρχος και έγινε αγιότατος μοναχός. Αυτή είναι με συντομία η παραδειγματική του ιστορία. Γέννημα και θρέμα της Μαύρης Υπήρου ο Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλουσίου κτηματία. Σκληρός και δίστροπος του χαρακτήρα, αναστάτωνε καθημερινό στο σπιτικό του αφέντη του, φιλονικώντας με τους άλλους δούλους. Κατάντησε αφόρητος. Στο τέλος, εκείνος τον βαρέθηκε και τον πέταξε στο δρόμο. Ο Μωυσής τότε βρήκε καταφύγιο σε μια ληστοσημωρία. Με την τεράστια σωματική του δύναμη, ήταν σωστός μαύρος δαίμονας που βλέποντάς τον μόνο παρέλυες από το φόβο σου, γρήγορα επιβλήθηκε στους άλλους ληστές και έγινε αρχηγός τους.

Χαρακτηριστικό της ομότητάς του είναι και το ακόλουθο. Κάποτε απέτυχε σε μία από τις παράνομες νυχτερινές επιδρομές του από τα άγρια γαυγίσματα των σκυλιών ενός σκοπαδιού που έβοσκε εκεί γύρω. Τόσο πολύ οργίστηκε για αυτό που έβγαλε αμέσως την απόφαση να σφάξει τον τσοπάνι. Έπρεπε όμως να περάσει στην αντίπερα όχθη του Νείλου για να φτάσει στην καλύβα του. Όρμησε μέσα στα νερά που είχαν αρχίσει να φουσκώνουν και δυσκόλευαν το πέρασμα. Ο Μωυσής έδεσε στο κεφάλι του τα ρούχα του, κράτησε με τα δόντια το πελώριο δίστομο μαχαίρι του που έφερνε παντού όλεθρο και κολυμπώντας πέρασε. Στο μεταξύ όμως ο τσοπάνης πρόλαβε και εξαφανίστηκε για να σώσει τη ζωή του. Ο Λίσταρχος, που έχασε τα ίχνη του, έπεσε με πρωτάκουστη μανία μέσα στο έρημο κοπάδι και για εκδίκηση έσφαξε όσα πρόβατα βρεθήκανε μπροστά του. Σαν χόρτασε το μάτι του από αίμα, έδεσε μεταξύ τους από τις ουρές 4 από τα καλύτερα κρυάρια, τα φορτώθηκε στον ώμο και κολυμπώντας πάλι πέρασε τον ήλο. Ύστερα έψησε τα κρυάρια, έφαγε τα καλύτερα κρέατα, ήπιε 25 λίτρα κρασί που είχε φυλαγμένο, περπάτησε 50 μίλια χωρίς διακοπή και έφτασε στο κρυσφύγετό του.

Κάποτε όμως, το ανθρωπόμορφο αυτό θεριό, κυνηγημένο από την εξουσία για ένα σωρό εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθιά στην έρημο, όπου ζούσαν τότε οι πιο ονομαστοί από τους Αιγυπτίους αναχωρητές. Η συναναστροφή με τους Αγίους, η κατανόηση και η στοργή που του έδειξαν οι ίδιοι, ημέρωνε σιγά σιγά τα βάρβαρα ένστικτά του. Και ο Θεός, που δεν θέλει το θάνατο, αλλά την επιστροφή του αμαρτωλού, επισκίασε την ψυχή του με τη σωστική χάρη του. Ο μαύρος αγριάνθρωπος ένιωσε να μαλακώνει η καρδιά του, μετανόησε και ζήτησε τη λύτρωση. Ποιος ξέρει αν το κολοσιαίο του το έργο της χάριτος δεν το παρακίνησε η ταπεινή προσευχή κάποιου αφανούς Αγίου. Η αλλαγή του ήταν ριζική. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε ακόμη να προβλέψει και ο πιο εφάνταστος νους, ο Μωυσής έφτασε στα μέτρα των μεγάλων πατέρων της ερήμου. Έγινε πρότυπο αρετής και αγιότητος. Ζωντανό παράδειγμα για τους δύσκολους χαρακτήρες που επιθυμούν να στρώσουν, να γίνουν εύπλαστο ζυμάρι για να τυπώσει επάνω τους τη σφραγίδα του ο πλαστουργός. Κάποτε, τέσσερις ληστές, παλιοί σύντροφοι του Αιθίωπα Μωυσή, μπήκαν να ληστέψουν την καλογερική καλύβα του, χωρίς να φαντάζονται ποιον μπορούσαν να βρουν μέσα. Σαν τον είδαν,

μητέρες. Τον συμβούλεψαν να τους λύσει και να τους αφήσει να φύγουν ανενόχλητοι. Εκείνοι όμως δεν θέλησαν πια να φύγουν. Τους συγκλώνησε το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους. Έμειναν κοντά του για να βρουν κι αυτοί τον ίσιο δρόμο. Ο Μωυσής ο Αιθίωπας, που αξιώθηκε να χειροτονηθεί και πρεσβύτερος για τη μεγάλη αρετή του, όταν έφυγε από τον κόσμο, λένε πως άφησε περίπου 70 μαθητές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των οσίων της και τιμά τη μνήμη του στις 28 Αυγούστου.

Ένας μοναχός ρώτησε τον Όσιο Ποιμένα, ζητώντας του να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι μετάνοια. Η μη επανάληψη της ίδιας αμαρτίας, αποκρίθηκε ο Όσιος Ποιμήν. Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισώη. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αββά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο «όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στον Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

0: Ένας νέος μοναχός εξομολογήθηκε σε έναν από τους πατέρες με βαθύ ψυχικό πόνο, πως οι λογισμοί του τον πολεμούσαν να γυρίσει πίσω στον κόσμο. Άσκοπα μένω στην έρημο. Τίποτα αβά δεν κάνω και σίγουρα δεν θα σωθώ. Κι αν ακόμη παιδί μου, του αποκρίθηκε ο σοφός γέρον, δεν προφθάσουμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Είναι πιο συμφέρον για μας να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο, παρά να γυρίσουμε πίσω στη σκλαβιά της Αιγύπτου.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966. Ώρα Ελλάδος, 7.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
6: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε αυτό το μικρό αλλά όμορφο, θέλω να πιστεύω, οδηπορικό μας μέσα στα βιβλικά κείμενα, παίρνοντας αφορμή γι' αυτό μας το ταξίδι, τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, των αναγνωσμάτων εκείνων, δηλαδή εκ του Ευαγγελίου και εκ των επιστολών των Αποστόλων, που οι πατέρες της Εκκλησίας με σοφία και θείο φωτισμό επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στην ιερολογία των μυστηρίων, μέσα δηλαδή εις τις ακολουθίες των μυστηρίων, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σηματοδοτήσουν αλλά και να νοηματοδοτήσουν την ουσία και την καρδιά των μυστηρίων, που είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο. Καθώς άλλωστε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν βιβλική πηγή και συνδέονται άμεσα με την επηγής παρουσία και δράση του Κυρίου μας. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι μας την περίοδο αυτή στις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές του μυστηρίου του Ευχελαίου, καθώς ήδη βρισκόμαστε στο πέμπτο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Υπενθυμίζω στο σημείο αυτό στην αγάπη σας πως με το πέμπτο Αποστολικό Ανάγνωσμα που προερχόταν από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου εισάγεται στην πνευματική ατμόσφαιρα της ακολουθίας η βίωση της άχρη θανάτου έσχατης εγκατάλειψης από κάθε ανθρώπινη βοήθεια και ταυτόχρονα της θαυματουργικής παρέμβασης του Θεού του εγείροντος νεκρούς. Μια θαυματουργική παρέμβαση που δοκίμασε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος κατά τις ιεραποστολικές του περιοδίες. Η διαβεβαίωσή του προς τους αποδέκτες της επιστολής ότι και πάλι ο Θεός θα τον σώσει με τη συμβολή και των δικών τους προσευχών αποτελεί βάλσαμο παρηγορίας και θεμέλιο ελπίδας για κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο που εναποθέτει την ελπίδα του στον Θεό και εξητεί τις προσευχές της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή και σε αυτό το σημείο αυτήν την συνέργεια για την οποία πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο και αυτή την συνεργασία μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πέμπτη Ευαγγελική περικοπή η οποία είναι η γνωστή μας παραβολή των 10 παρθένων. Με την παραβολή των 10 παρθένων η οποία αποτελεί εικόνα της ερχόμενης Θείας Βασιλείας και θέτοντας τον κάθε επιστό ενώπιον του ενδεχομένου του ευνηδίου θανάτου και της μελούσης κρίσεως, επειδή δεν είναι ακριβώς γνωστή η ημέρα και η ώρα ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, με τον τρόπον αυτό μας εισάγει ακριβώς ο Ιερός Ευαγγελιστής με την καταγραφή της παραβολής αυτής και στη συνέχεια οι Θεοφόροι Πατέρες με την χρήση και την ένταξη της παραβολής αυτής στο μυστήριο του Ευχελαίου μας προετοιμάζει ακριβώς μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο του ευνηδίου θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Με τον τρόπο αυτό το έλαιο του Ευχελαίου προσλαμβάνει έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα αφού παραλληλίζεται προς τις λαμπάδες των πέντε φρονίμων παρθένων και γίνεται σύμβολο της ψυχικής νύψεως και της πνευματικής εγρηγόρσεως στην οποία πρέπει να διατελεί πάντοτε ο πιστός άνθρωπος, ιδιαίτερα μάλιστα όταν δοκιμάζεται από αρρώστιες και άλλες δοκιμασίες. Και άλλοτε έχουμε αναφερθεί και έχουμε μιλήσει εισαγωγικά για το Ευαγγέλιο του Ματθαίου με αφορμή άλλες ευαγγελικές περικοπές που προέρχονται από αυτό το Ευαγγέλιο. Στο σημείο όμως αυτό θεωρούμε χρήσιμο να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα από τα κεντρικά σημεία, αν θέλετε, της διδασκαλίας, της θεολογίας του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Υπενθυμίζω πάντοτε στην αγάπη σας ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του περιγράφει με κάποια σκόπιμη διάταξη του υλικού του το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του Ισραήλ και του κόσμου. Ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη την έλευση του κατά σάρκα απογόνου του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού, του Υιού του. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη νέα δικαιοσύνη του Θεού και άρχισε να πραγματοποιεί την Βασιλεία του. Εκάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το νέο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Αυτός όμως αρνήθηκε τον Σωτήρα και επέμεινε στις νομικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού. Η άρνηση αυτή απέκοψε τον Ισραήλ από τον Θεό και τις πατρογονικές επαγγελίες του. Και την θέση του παίρνει τώρα ένας νέος λαός, ένας νέος Ισραήλ, ο νέος λαός της Εκκλησίας, που γίνεται ο γνήσιος Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, κέντρο και περιεχόμενο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στον Ματθαίο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή με τις συνώνυμες παραλλαγές «Βασιλεία του Θεού», «Βασιλεία του Πατρός», «Βασιλεία του Υιού του Ανθρώπου» ή και απολύτως χωρίς προσδιορισμό, απαντάται σε αυτό το Ευαγγέλιο 51 φορές. Στο Μάρκο 14 και στο Λουκά 34. Με το κήρυγμα της Βασιλείας αρχίζει ο Ιησούς το δημόσιο κήρυγμά του μετά το βάπτισμα και τους πειρασμούς και τελειώνει την ιστορική αποστολή του με την διακήρυξη ότι εδόθη σε αυτόν πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Συσχετίζεται λοιπόν ουσιαστικά με το πρόσωπό του, δηλαδή με το νέο Ευαγγέλιο και το έργο του. Ιδιαίτερα την Βασιλεία επεξηγεί ο Ιησούς με τις παραβολές και με αυτές μοιεί τους μαθητές του στα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών. Επίσης, με το έργο του και ιδιαίτερα με την εκβολή των δαιμόνων έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Η φράση προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και δηλώνει την απόλυτη εξουσία και παντοκρατορία του Θεού πάνω σε ολόκληρη την κτήση. Η Βασιλεία εμφανίζεται ως παρούσα ιστορική πραγματικότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς άγνωστο μέλλον. Ως παρούσα ιστορική κατάσταση εγκαινιάζεται με την διδασκαλία και το έργο του Ιησού Χριστού και συνδέεται οργανικά με την Εκκλησία. Ως μέλουσα δε κατάσταση θα επικρατήσει μετά την κρίση. Ο Ματθαίος τονίζει ιδιαίτερα την εγγύς έλευση της Βασιλείας και έτσι αιτιολογεί την ανάγκη της πλήρους ετοιμότητας εκ μέρους των πιστών, όπως θα δούμε και στην παραβολή των 10 παρθένων. Σε αυτήν θα εισέλθουν οι πτωχοί και οι διοκόμενοι, οι πόρνες και οι τελώνες που μετανοούν, όσοι γίνονται όπως τα παιδιά, όσοι τηρούν το θέλημα του πατρός και τις ελάχιστες εντολές, όσοι ασκούν ανώτερη δικαιοσύνη από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, όσοι αρνούνται τον πλούτο και τα γήινα αγαθά και ακόμη όσοι ακροτηριάζουν τους εαυτούς τους για χάρη της. Συνεπώς, η είσοδος στην Βασιλεία του Θεού επιτυγχάνεται με τη μεταμόρφωση των συνθήκων της ιστορικής ζωής και με την τέλεια τήρηση του θελήματος του Θεού. Επίσης, δεν υπάρχουν ιστορικές, ηθικές ή ανθρώπινες εγγυήσεις ή ακόμα χρονικό, κληρονομικό δικαίωμα για την είσοδο στην Βασιλεία. Με την έννοια αυτή η Βασιλεία του Θεού βιάζεται. Ο χρόνος της τελικής επικρατήσεώς της που συνδέεται με την κρίση είναι άγνωστος, καθώς θα έλθει όπως ο κλέπτης τη νύχτα. Προϋποθέτει συνεπώς συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Σύμπτωμα και σημείο της Βασιλείας είναι το γέννημα της Αμπέλου, ο ίνος της ευχαριστίας που γεύονται οι πιστοί στην Εκκλησία. Με την έννοια αυτή, η Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται δυναμικά μέσα στο παρόν της ιστορίας και του κόσμου δια της Εκκλησίας και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και τελική έλευση του Κυρίου. Όταν μιλούμε για τις παραβολές, αναφερόμαστε σε ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος που ανήκει στο φιλολογικό γένος και κύριος εκφραστής τους θα λέγαμε υπήρξε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε μια έγκλη σε ένα γραμματιακό είδος που ήταν ήδη γνωστό ως την πλέον χαρακτηριστικά αποδοτική μέθοδο διδασκαλίας. Έγινε δηλαδή ένα από τα βασικά μέσα παιδαγωγίας, διδασκαλίας του Κυρίου για να αποκαλύψει το αληθινό περιεχόμενο του κηρύγματός του τόσο στους μαθητές όσο και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που άκουσαν τον λόγο του. Η παραβολή λοιπόν είναι ίσως η απλούστερη μορφή αφήγησης. Είναι μια συνοπτική, σύντομη ιστορία η οποία επεξηγεί ένα ηθικό ή πνευματικό δίδαγμα. Σκιαγραφεί ένα σκηνικό, περιγράφει μια πράξη και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Περιλαμβάνει συχνά έναν χαρακτήρα που αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημα ή που έχει μια διφορούμενη κρίση και έπειτα υφίσταται τις συνέπειες της επιλογής του. Είναι, θα λέγαμε, η παραβολή μια εικονογλώσσα που παρουσιάζει την ομοιότητα μεταξύ της εικόνας μιας απεικόνησης και του αντικειμένου που απεικονίζεται. Ο Ιησούς Χριστός φρόντισε να συνδέσει τη διδασκαλία του με τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι με μια στήρα εξήγηση των γραφών, αλλά με την ίδια τη ζωή και όχι με το καθεαυτό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι αντιστοίχησε την εκ των πραγμάτων άριστη βιβλική του γνώση με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν αναλύει το γράμμα του νόμου, αλλά ερμηνεύει, αποκαλύπτει το βαθύτερο νόημα των κειμένων της γραφής και γνώρισε έτσι σε βάθος το μήνυμα των γραφών στον απλό κόσμο, ζωντανεύοντας το περιεχόμενό τους με απλά παραδείγματα από την καθημερινότητά τους. Για να αντιληφθούμε το εύρος χρήσεως του όρου από τον Ιησού Χριστό, αρκεί να σημειώσουμε πως κατά προσέγγιση το 1/3 της καταγεγραμμένης διδασκαλίας του Ιησού αποτελείται από παραβολές και παραβολικές προτάσεις. Στα Ευαγγέλια συναντούμε περίπου 40 περιπτώσεις παραβολών και 20 παραβολικών προτάσεων. Οι παραβολές του πιστοποιούν πλουσιοπάροχα την εμπεριστατωμένη γνώση του για τη ζωή των ανθρώπων στις κοινωνίες της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Συχνά παρουσιάζουν απεικονίσεις της καθημερινής τους εικόνας στην αρχαία Παλαιστίνη. Δανείζονται εικόνες και παραδείγματα από τον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, της μαγειρικής, της οικιακής οικονομίας, των οικονομικών, της κοινωνικής, της καθημερινής ζωής. Και το ακροτήριο του Ιησού Χριστού εξοικειώνεται πολύ εύκολα με αυτές τις εικόνες. Και μέσα από αυτές αποκαλύπτεται πράγματι η διδασκαλία του Κυρίου μας. Προετοιμάζεται ο άνθρωπος ακριβώς για να αποδεχθεί τον Ευαγγελικό Λόγο. Μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες ο Κύριος αποκαλύπτει στον άνθρωπο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Θέτει τα θεμέλια όχι απλά για μια ηθική διδασκαλία, αλλά θέτει τα θεμέλια για την διδασκαλία εκείνη που αλλάζει ριζικά τη ζωή του ανθρώπου, επαναφέροντάς τον μέσα από την εν Χριστώ ζωή στην πορεία προς το καθομοίωση, αποκαθιστώντας το αμαυρωμένο κατοικώνα. Μία από αυτές λοιπόν τις παραβολές με τις οποίες ο Κύριος ερμηνεύει το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού είναι και η παραβολή των 10 παρθένων. Διασώζεται, όπως είπαμε, από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Με την ευκαιρία, όπως θα δούμε, μιας καταπληκτικής εσκατολογικής ομιλίας, το Κύριος λέγει και την εξής παραβολή. Η παραβολή αυτή έχει ως σκοπό να θυμίσει στους ανθρώπους πως η δευτέρα και ένδοξη παρουσία του Κυρίου θα γίνει ξαφνικά, θα έρθει ως κλέπτης ενικτή. Γι' αυτό θα πρέπει οι πιστοί να είναι πάντοτε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι για την υποδοχή τους, διαφορετικά θα μείνουν έξω από την Βασιλεία του Θεού και θα χαθούν. Ο ίδιος ο Κύριος, κατά τη δραματική νύχτα της συλλήψεώς του στο κήπο της Γεσθημανή, τόνιζε στους μαθητές του: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε». Μέσα στην καθημερινότητα του ανθρώπου η μνήα της Δευτέρας Παρουσίας και η ανάγκη της συνεχούς ετοιμασίας για την τρομερή εκείνη η μέρα είναι επιτακτική. Ο επίγειος βίος μας είναι καθοριστικός για το επέκεινα της ζωής αυτής και του προορισμού μας. Έχει ενδιαφέρον ακριβώς να δούμε πώς ο Κύριος μέσα από αυτήν την παραβολή των 10 παρθένων προετοιμάζει ακριβώς τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση για να υποδεχθεί τον Κύριο στην ζωή του. Και ακριβώς μας θέτει στο σημείο αυτό ότι το φοβερό γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου θα γίνει ξαφνικά και σε χρόνο ανύποπτο και θα πληρώσει με χαρά ανίποτη τις φρόνιμες και αγαθές ψυχές και θα φέρει φόβο και αγωνία στις μωρές ψυχές, παραλληλίζοντας τις ψυχές αυτές των ανθρώπων με τις 10 παρθένες, εκ των οποίων 5 υπήρξαν φρόνιμες και προετοιμάστηκαν κατάλληλα, όπως θα δούμε, για να υποδεχθούν τον Κύριο. Σε αντίθεση με τις πέντε μωρές που αμέλησαν, μεταθέτοντας τις υποχρεώσεις αυτές τις οποίες είχανε για να διατηρήσουν αναμένες τις λαμπάδες τους για τη συνέχεια. Με αποτέλεσμα, όπως θα δούμε όταν θα έρθει ο νυμφίος Χριστός, να μην είναι έτοιμες και να μην εισέλθουν μετά αυτού μέσα στην χαρά του γάμου, μέσα στην βασιλεία του Θεού. Ας αφήσουμε όμως σε αυτό το σημείο το ίδιο το κείμενο να μας μιλήσει, ώστε να μπορέσουμε, γνωρίζοντας και έχοντας υπόψη μας το βιβλικό κείμενο, να μπορέσουμε στην συνέχεια να το προσεγγίσουμε ερμηνευτικά. «Τότε ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης. Έτινε εσλαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, ουκ έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν τις αγγίες αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον. Όταν όμως αυτές πήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο γαμπρός και οι έτοιμες παρθένες μπήκαν μαζί τους στην αίθουσα του γάμου και έκλεισε η θύρα. Ύστερα όμως φθάνουν και οι υπόλοιπες παρθένες και άρχισαν να λένε «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Αυτός όμως τους αποκρίθηκε «Αληθινά σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Το συμπέρασμα λοιπόν της παραβολής είναι ότι πρέπει να είστε προνοητικοί με την ψυχή σας πάντοτε, να λάμπει από το φως της αρετής και εφοδιασμένη με το λάδι της εσωτερικής θερμότητας και δυνάμεως. Αυτό θα σας το προμηθεύσει η σταθερή επικοινωνία σας με τον Θεό και έτσι να περιμένετε τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου και νυμφίου της Εκκλησίας Χριστού άγρυπνη και έτοιμη πάντοτε. Διότι δεν ξέρετε την ημέρα, ούτε την ώρα που θα έλθει για να εισέλθετε μαζί τους στην ευφροσύνη, την ευτυχία και την χαρά των γάμων του. Είπαμε λοιπόν πως η παραβολή αυτή έχει ως σκοπό να θυμίσει στους πιστούς πως η Δευτέρα και ένδοξη παρουσία του Κυρίου θα γίνει ξαφνικά και γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας από εμάς να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για την υποδοχή του. Διαφορετικά θα μείνει εκτός, θα μείνει έξω από την Βασιλεία του Θεού. Μέσα όμως στην καθημερινότητα του ανθρώπου, ο άνθρωπος πολλές φορές ξεχνά και λησμονεί την ανάγκη την οποία έχει πράγματι να κοινωνεί και να επικοινωνεί με τον Θεό και να ετοιμάζεται διαρκώς καθημέραν για να υποδεχθεί τον νυμφίο Χριστό στην ζωή του, στην καθημερινότητά του και να πορευθεί μέσα από αυτήν την επίγεια ζωή, μέσα από αυτήν την καθημερινότητά του, να πορευθεί προς την συνάντησή του με τον Κύριο και στην πνευματική του ολοκλήρωση, μέσα από αυτή την πορεία προς το καθομοίωση, προς την αγιότητα, προς την κοινωνία δηλαδή με τον Θεό και την καταχάριν θέωση. Ο άνθρωπος όμως μέσα σε αυτήν την καθημερινότητά του πολλές φορές, δεσμευμένος από τα γήινα, ξεχνά τα ουράνια, τα πνευματικά αυτά που τροφοδοτούν την ψυχή του ανθρώπου και αυτά που τον προετοιμάζουν ακριβώς για να επιτύχει τον προορισμό της ζωής του, που είναι ακριβώς αυτή η αγιότητα. Οι παρθένες, όπως θα δούμε της παραβολής, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι οι ψυχές μας και η προμήθεια λαδιού για το λιχνάρι είναι ο επίγειος συνεχής αγώνας για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να κάνουμε έργα ευποιίας, να περιμερίζουμε από την ύπαρξή μας συνεχώς όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι παρήσακτα στη φύση μας και αντιστρατεύονται την πνευματική μας πρόοδο και τελείωση. Το λιχνάρι είναι η παρησία μας μπροστά στον Θεό. Οι φρόνιμες παρθένες συμβολίζουν τις αγαθείς προαίρεσης ψυχές οι οποίες ζουν αδιάκοπα την λακτάρα της ενώσεώς τους με τον νυμφίο Χριστό, με τον νυμφίο της Εκκλησίας, τον Σωτήρα Χριστό. Γι' αυτό αγωνίζονται αένα να αποκτούν αρετές και πνευματική προκοπή και να περιθωριοποιούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αντιστρατεύονται την ένωσή τους με τον Θεό. Οι μωρές Παρθένες συμβολίζουν, όπως θα δούμε, τις ράθυμες, αδιάφορες και εν πολλής εχθρικά προς τον Θεό διατελούσες ψυχές. Είναι εκείνες οι ψυχές οι οποίες, απορροφημένες από την ληστική ευδαιμονία, αδιαφορούν για την πραγματική πρόοδο και την εν Χριστώ σωτηρία. Τα φθηνά και εφήμερα, όπως είπαμε, πράγματα πρέπει να τα θέτουμε, αδελφοί μου, σε δεύτερη μοίρα, αν θέλουμε και εμείς να βρεθούμε στην ομάδα των φρονίμων Παρθένων κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Ο δρόμος του Χριστού δείχνει και σε μας τον δικό μας δρόμο, ο οποίος είναι ατραπός μαρτυρίου, επαγρύπνησης, διαρκούς αγώνα, ο οποίος όμως οδηγεί στην εν Χριστώ λύτρωση και στην αιώνια ζωή. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, όπου πλέον θα έρθουμε και θα προσεγγίσουμε στίχο-στίχο την παραβολή αυτή του Κυρίου, για να μας αποκαλυφθεί και μας δια του πατερικού λόγου το μεγαλείον αυτών της παραβολής και το βαθύτερο νόημα, που όπως είπαμε είναι ακριβώς αυτή η προετοιμασία του ανθρώπου για την συνάντησή του και την κοινωνία του με τον Θεό. Μια συνάντηση και μια κοινωνία που ο άνθρωπος γεύεται από αυτής εδώ της ζωής, προγεύεται της Βασιλείας του Θεού, όπως είπαμε, με μια πορεία εσχατολογική προς την ολοκλήρωση, δηλαδή με τα έσχατα, όπου ακριβώς ο άνθρωπος θα βιώσει πλήρως τη Βασιλεία του Θεού, την οποία ήδη εντός του βιώνει και εντός της Εκκλησίας γεύεται. Αρκεί, όπως είπαμε, να είναι άνθρωπος καλών λογισμών, άνθρωπος καλών έργων, άνθρωπος της ταπείνωσης, άνθρωπος που εμπιστεύεται και παραδίδεται πλήρως στο θέλημα του Θεού. Πιστεύω ότι η παραβολή αυτή, γνωστή σε όλους μας, καθώς η Εκκλησία μας την θέτει λίγες μέρες πρώτου Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και μας την υπενθυμίζει, θα μας αποκαλύψει μεγάλες αλήθειες που ίσως γνωρίζουμε, αλλά πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας ξεχνούμε, αγνοούμε, παραλείπουμε. Οι φρόνιμες Παρθένες φρόντισαν να είναι έτοιμες για την υποδοχή του νυμφίου, σε αντίθεση με τις μωρές, τις ανόητες, οι οποίες είχαν διασπάσει την προσοχή τους σε άλλες δευτερεύουσες σημασίες έννοιες και δεν φρόντισαν να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την υποδοχή του νυμφίου και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη λαμπρή γαμήλια ευφροσύνη, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Κάπου εδώ όμως θα βάλουμε μία ανωτελεία για να συνεχίσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας με αυτήν την παραβολή των 10 Παρθένων. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του, στη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και αναμένει τις δικές σας πάντοτε απορίες, ερωτήσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα,
7: καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Γεωφως.
9: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
9: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
8: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-5560-398.
8: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
9: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
10: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
11: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
13: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
12: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
13: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
13: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
14: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm. Του παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
15: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας απευθείας ή μέσω αναμεταδοτών ή μέσω διαδικτύου, καλησπέρα σας. Πάρε και του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί όπως κάθε Πέμπτη για την τακτική εβδομαδία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com. info@pradio.com με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής έχει ο Τάσος Ζιάκας και το κεντρικό θέμα αυτής της εκπομπής θα είναι και απόψε η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως θα τη δούμε μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη, θα εξετάσουμε μια άλλη πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το παρόν μας και το μέλλον μας, καθώς έχει επηρεάσει και επηρεάζει όλο ένα και περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς μας. Όμως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας την τεχνητή νοημοσύνη κάτω από το μικροσκόπιο της πατερικής θεολογίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κορναράκη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση». Ας ακούσουμε όμως στη συνέχεια την συζήτηση με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κορναράκη. Έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε για την συζήτηση αυτή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, ο οποίος μετά τις προπτυχιακές του σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επίσης, και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Πατερική Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Ντάραμ της Αγγλίας, είναι σήμερα τακτικός καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο τη χριστιανική ηθική και την βιοηθική, ένας τομέας πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις, τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης, της γενετικής, της βιολογίας, της τεχνολογίας. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κορναράκη, φιλοδοξούμε απόψε να διερευνήσουμε μια άλλη διάσταση του θέματος τεχνητή νοημοσύνη και των σχετικών προβληματισμών που συνοδεύουν αυτό το θέμα, και φιλοδοξούμε να συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με την ορθόδοξη πνευματικότητα και την πατερική θεολογία, έναν τομέα που ο κ. Κορναράκης έχει ιδιαίτερη ενασχόληση και έχει κάνει έρευνα και το μεταπτυχιακό του και οι μεταπτυχιακές του σπουδές, αλλά και το διδακτορικό του είναι σε αυτόν τον τομέα. Και να συζητήσουμε επίσης πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο ποιματικό της έργο. Κύριε Κορναράκη, σας ευχαριστούμε καταρχάς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή τη σειρά των συζητήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που απόψε είμαστε μαζί. Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο που μας δώσατε για τη σημερινή συζήτηση, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι το παρόν και το μέλλον μας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Αν όχι σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, έχει στους περισσότερους. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, θα μπει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας η τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι το παρόν και το μέλλον μας, λοιπόν. Αλλά πώς να μας εξηγήσετε πώς συνδυάζονται η τεχνητή νοημοσύνη με την πατερική θεολογία, γιατί το δεύτερο κομμάτι του τίτλου της σημερινής συζήτησης είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο της πατερικής θεολογίας. Πώς συνδυάζεται λοιπόν ο πατερικός λόγος και η πατερική θεολογία, που έχει μια ιστορία αιώνων που χαρακτηρίζει το περιεχόμενό της, με την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα του παρόντος και του μέλλοντός μας.
16: Καταρχάς να καλησπερίσω και εγώ και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και κύριε Χαρατζόπουλε, και να επενέσω την όλη προσπάθεια που κάνετε, γιατί πράγματι δεν είναι εύκολο πράγμα να αφιερώνει κάποιος μια σειρά τέτοιων ομιλιών και συζητήσεων πάνω στα θέματα αυτά. Χρειάζεται μια οργάνωση, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, διότι είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξη των τεχνολογιών που αν δεν μπορούμε να συζητάμε, και ειδικότερα με την ιδιότητα των χριστιανών, πώς μπορούμε να δούμε τις τεχνολογίες αυτές, θα είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Τώρα, να έρθω στο ερώτημά σας. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα σκεφτεί και ίσως το είχα προτείνει κιόλας τον τίτλο από μια ταινία, μια τριλογία που ήταν της δεκαετίας του 80, το Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, που είναι ακόμα πιο δυνατό για να πει κάποιος τι σχέση έχουν οι πατέρες με το επιστροφή στο μέλλον και για ποιο μέλλον μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν δούμε την πατερική σκέψη μέσα σε ένα πλαίσιο θεολογικό, δεν θα καταλάβουμε πώς σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσα να πω αρχικά ότι η πατερική σκέψη μπορεί να συνδεθεί με κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, ακριβώς διότι οι πατέρες αντιμετώπισαν την πρόκληση της τεχνολογίας και της επιστήμης από τους πρώτους αιώνες. Δηλαδή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κυρίως εκείνος, ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι πατέρες, επαινούν τις επιστήμες και τις τέχνες, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν μία παραμυθία, μία παρηγοριά για τον άνθρωπο, με την έννοια ότι του παρέχουν τα απαραίτητα για να μπορεί να ζει, του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτει νέους τρόπους που διευκολύνουν τη ζωή του. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η επιστήμη και με βάση, ας πούμε, την τεχνολογία της εποχής τους, αλλά και την επιστήμη όπως αναπτυσσότανε, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα υπάρξει περίοδος που η θεολογική σκέψη δεν θα έχει λόγο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι, επαναλαμβάνω, από την πρώτη στιγμή βλέπει την επιστήμη ως κάτι θετικό. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο και στον αείμνηστο και πολύ σπουδαίο θεολόγο, τον Παναγιώτη Νέλλα, ο οποίος σε ένα άρθρο του πριν από 40 χρόνια ακριβώς, στη Σύναξη, είχε γράψει ότι πρέπει να δούμε τις τεχνολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής ως ένα νέο τρόπο αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Επομένως, δεν δίνουμε σε κανέναν, δεν παραχωρούμε σε κανέναν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας ως χριστιανοί, ούτε φεύγουμε μακριά τους, ούτε επιτρέπουμε το να μην έχουμε σχέση με αυτά. Επομένως, το ένα είναι η σχέση των πατέρων με τις επιστήμες και τις τέχνες, που ήταν κατά το μάλλον ήταν θετική. Λέω κατά το ήταν για ποιο λόγο, διότι σε ένα κείμενό του, ερμηνεύοντας ένα στίχο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι λίγο δεικτικός προς όλες τις τέχνες, οι οποίες δεν είναι για να προσφέρουν στον άνθρωπο τα προστοζήν ή να του διευκολύνουν λίγο τη ζωή, αλλά προσπαθούν να του προσφέρουν και πολυτέλεια. Εκεί πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στέκεται στη λέξη τέχνη, κυρίως, που ξέρουμε ότι τεχνολογία βεβαίως είναι ένας σύνθετος όρος και σχετίζεται με το τέχνη, ο λόγος περί τέχνης, ο λόγος για την τέχνη, ο λόγος της τέχνης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί να θεωρείται τέχνη οτιδήποτε περισσότερο ζαλίζει ή απομακρύνει τον άνθρωπο από τον πραγματικό του προσανατολισμό. Τέχνη είναι οτιδήποτε δίνει στον άνθρωπο τα αναγκαία για να ζήσει. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο με έκανε να σκεφτώ αυτόν τον τίτλο είναι το ότι ο Μέγας Βασίλειος κάνει μία στις ομιλίες του κάπου, κάνει μία θαυμάσια επισήμανση ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να διακρίνει μεταξύ ποιητέων και ου ποιητέων, δηλαδή πραγμάτων τα οποία μπορούν να γίνουν και πραγμάτων τα οποία δεν πρέπει να γίνουν. Άρα μας δίνει αμέσως να καταλάβουμε ότι η πατερική σκέψη μπορεί να μην γνώρισε τεχνητή νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε, όμως έχει θέσει κάποιες βασικές αρχές με τις οποίες μπορούμε να κρίνουμε την αυθεντικότητα των ενεργειών του ανθρώπου. Και αυτό είναι επίσης κάτι που δεν μπορούμε να το εκχωρήσουμε πουθενά. Ένα άλλο στοιχείο που κανείς μπορεί να πει είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίνουν τη δυνατότητα μέσα από τα κείμενά τους να εμβαθύνουμε σε αυτό που λέμε γνώση. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η σύγχρονη τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα chatbots, οι ψηφιακοί βοηθοί, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σου πούνε τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι πρέπει να κάνεις, να σου υπόσχονται γνώση. Αλλά αν θα ευαθύνουμε αργότερα στη συζήτηση να δούμε τι πραγματικά τελικά είναι γνώση και πώς διαχωρίζεται η γνώση από την πληροφορία, οι πατέρες είναι εδώ για να μας πούνε τι είναι η αληθινή γνώση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της γνώσης και ποια είναι η εντελέχεια της γνώσης.
17: Νομίζω όμως πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν. Να δούμε πώς οι πατέρες βλέπουν τον άνθρωπο, ποια είναι η άποψη της πατερικής θεολογίας για τον άνθρωπο και πώς βλέπει τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη. Για να φτάσουμε στο αν η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει γνώση ή προσφέρει πληροφορία και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη γνώση και την πληροφορία.
16: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είναι βασική ερώτηση. Πώς βλέπει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο? Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Μπορούμε εύκολα να πούμε πολλά, αλλά δεν έχουμε ακόμα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να έχουμε ένα ανθρωπολογικό μοντέλο σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι βέβαιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει τον άνθρωπο σε μία διασύνδεση με τις τεχνολογίες. Είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει τον άνθρωπο να μην είναι ολοκληρωμένος καθεαυτόν, αλλά να έχει ανάγκη την τεχνολογία να ολοκληρωθεί. Και αν πάμε σε συνδυασμούς μελλοντικούς, που μάλλον γίνονται ήδη με νευροηθική, ιδιαίτερα στο θέμα των εγκεφαλικών συνάψεων και των μικροκυκλωμάτων, τα οποία ευελπιστούν οι νευρολόγοι του μέλλοντος ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να αναπτύσσεται πιο γρήγορα κτλ. Εκεί πάντα θα έχει ένα λόγο και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά δεν μπορούμε πλέον να τα δούμε ανεξάρτητα. Όπως επίσης και το ζήτημα της επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα που έχουμε να μέσω ειδικών εξαρτημάτων, ας το πούμε έτσι, που αφορούν τον εγκέφαλο ιδιαίτερα, μοιάζουν σαν κράνη, οτιδήποτε άλλο, με ειδικά γυαλιά, να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της επαυξημένης πραγματικότητας για να αισθανόμαστε τρισδιάστατοι ή να αισθανόμαστε ότι έχουμε άλλες δυνατότητες. Όλα αυτά τα υπόσχονται αυτές οι τεχνολογίες. Άρα, θα συνόψιζα ότι η τεχνητή νοημοσύνη όχι απλά δεν βλέπει τον άνθρωπο ως ολοκληρωμένη ύπαρξη, ότι δηλαδή έχει ανάγκη την τεχνολογία, αλλά τον βλέπει και τον εαυτόν της ως έναν πληρεξούσιο του ανθρώπου. Δηλαδή προλαβαίνει τον άνθρωπο, λειτουργεί εκ μέρους του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέμε πριν από σας, για σας, όλο αυτό, ώστε να του δίνει την δυνατότητα να κάνει πράγματα τα οποία εκείνος ίσως ονειρευόταν, ίσως δεν το ξέρε, αλλά σίγουρα του άνοιξε την όρεξη να τα κάνει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η πατερική θεολογία βλέπει τον άνθρωπο ολοκληρωμένο εξ άκρας συλλήψεως. Γιατί τον βλέπει ολοκληρωμένο? Διότι έχει κατ' εικόνα Θεού. Είναι κατ' εικόνα Θεού. Και από τη στιγμή που είναι κατ' εικόνα Θεού, είναι ήδη στο καθομοίωση, σε αυτή την πορεία του καθομοίωση. Η πατερική θεολογία βλέπει τον άνθρωπο να έχει μία και μόνη ανάγκη, και αυτή είναι η κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η μόνη του ανάγκη. Όλες άλλες είναι ψευδεστήσεις και ψευδοανάγκες. Διότι ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επιβιώσει βιολογικά, αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί να τρέφεται, θα έλεγα μετρίως, ίσα να αντέχει, να πίνει νερό και να μπορεί να προσεύχεται. Αυτό είναι, λέει, η πατερική θεολογία για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και ο οποίος με την προσευχή βρίσκεται σε μία πνευματική πορεία θεώσεως. Άρα δεν έχει ανάγκη ούτε τεχνητές νοημοσύνες, δεν έχει ανάγκη ούτε κάτι άλλο. Είναι ο ίδιος αυταπόδεικτα, εξ άκρας συλλήψεως, ολοκληρωμένος για να φτάσει στον σκοπό του. Αυτές είναι οι δύο διαφορετικές οπτικές.
17: Ναι, αλλά αυτό που μας λέτε πώς συνδυάζεται με αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι οι πατέρες είναι θετικοί απέναντι στην πρώτη επιστήμη, στην τεχνολογία?
16: Βεβαίως. Γιατί σας είπα ότι ο άνθρωπος χρειάζεται και μία παραμυθία. Χρειάζεται έναν τρόπο να μπορεί να ολοκληρώνει τις ενέργειές του στο ενθάδε που ζούμε, και αυτό βέβαια πάλι μπαίνει υπό κρίση. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να επιστρέψω στο σχετικό εκείνο χωρίο, λέει: τι τα θες τα ωραία παπούτσια τη στιγμή που σου αρκούνε τα σανδάλια για να περπατάς? Τι θες τα πολύχρωμα ρούχα και όλες αυτές τις υπερβολικές πολυτέλειες τη στιγμή που σου αρκεί ένα ρούχο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά σου. Άρα, στην ουσία και εκεί οι πατέρες βλέπουν τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος και τι δεν έχει ανάγκη. Μπορώ να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό πρώτη στοική το διατύπωσαν, αλλά το παίρνει μετά ο Μέγας Βασίλειος και στο πρόσεχε σε αυτό, σε εκείνο το έργο του, του δίνει και μία ολοκληρωμένη σημασία. Λέει δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος ότι ο άνθρωπος τι είμαστε, είμαστε ο νους μας και ο πνευματικός μας κόσμος, η ψυχή με άλλα λόγια. Τι έχουμε, έχουμε την αρτιμέλειά μας, έχουμε την υγεία μας. Τι μας περιβάλλει, τα σπίτια, το αυτοκίνητο, οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένας έξτρα. Αλλά αυτό που αυθεντικά είμαστε είναι η ψυχή μας. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, αν δεν είναι αρτιμελής, δεν πάβει να είναι ολοκληρωμένος, γιατί είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και έχει λογική ψυχή. Επομένως, αυτό που ήθελα να φανεί προς τα έξω είναι ότι μπορεί μεν να είμαστε εξάκραση λήψεως, να έχουμε αυτά που χρειάζεται για τη σωτηρία μας, αλλά οπωσδήποτε ως άνθρωποι χρειαζόμαστε πολλές φορές και ένα κίνητρο, πολλές φορές υποκείμεθα στους νόμους της φύσεως, την κατάθλιψη, τη στεναχώρια, τη στέρηση. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Αλλά δεν είναι αποφασιστικά για τη σωτηρία του ανθρώπου.
17: Μάλιστα. Βλέπει δηλαδή σωτηριολογικά η πατερική θεολογία των.
16: Κατεξοχήν σωτηριολογικά.
17: Ακριβώς. Επομένως, να έρθουμε πάλι σε αυτό το δίλημα γνώση-πληροφορία. Μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πληροφορία, δεν προσφέρει γνώση.
16: Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει γνώσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και έχουν περάσει μέσα και από το λογισμικό και από τον αλγόριθμο, θα έλεγα καλύτερα. Έχουν περάσει και είναι σε θέση πια ο άνθρωπος μέσω των συστημάτων αυτών, των ψηφιακών βοηθών και δεν είναι μόνο τα chatbot, είναι και ας το πούμε ψηφιακή βοηθή με φωνή όπως η Αλέξης, η Ρέπλικα, η Σύρις, είναι διάφορα δηλαδή τέλος πάντων που υπάρχουν. Το ζήτημα δεν είναι αν μου παρέχει γνώσεις. Η γνώση ή η πληροφορία έχουν να κάνουν με εμένα τον ίδιο. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι γνώση, αν δεν το αφομοιώσω και δεν δουλέψω πάνω σε αυτό, θα παραμείνει μια πληροφορία. Mm-hmm. Όπως επίσης μπορώ να μάθω μια πληροφορία και να μπω στα ενδότερά της και μετά να κάνω γνώση αυτό που μου ήρθε ως πληροφορία. Το πρόβλημα επομένως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ακριβώς παρέχει αφιδώς, εν αυθονία και σε πολύ μεγάλο εύρος πληροφορίες στον άνθρωπο και δυνατότητες, ο άνθρωπος αχόρταγα πέφτει μέσα σε αυτές και δεν προλαβαίνει να αφομοιώσει αυτό το οποίο μαθαίνει. Επομένως, αυτό που παίρνει τελικά παραμένει μια πληροφορία. Και το χειρότερο είναι ότι ο άνθρωπος ικανοποιείται σε αυτή την πληροφορία χωρίς να ψάξει να βρει τα ενδότερα αυτής της πληροφορίας. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε ότι στην πατερική σκέψη το γεγονός της γνώσεως, καταρχάς να πάω από το ευρύτερο στο ειδικότερο, το γεγονός της γνώσεως στην πατερική θεολογία είναι μετοχικό. Δεν είναι η γνώση δικιά σου. Δεν έχεις ας πούμε έναν ψηφιακό βοηθό που σου λέει αυτό και εσύ το απομνημονεύεις και λες το γνωρίζω. Οι πατέρες έχουν πει ότι όταν δεν ξέρεις από μόνος σου βιωματικά αυτά που λες, τότε είναι σαν τις, λέει ο Μακάριος μια πολύ ωραία εικόνα, ο Μακάριος Αιγύπτιος, είναι σαν ένα βιβλίο που το ανοίγεις και οι λέξεις φεύγουν. Γιατί δεν έχουν καρφιτσωθεί καλά. Γιατί δεν είναι δικό σου κτήμα. Η γνώση είναι μετοχική. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η προσευχή της Άννας, της μητέρας του προφήτη Σαμουήλ στο Βασιλειόν, που λέει ότι ο Θεός, είσαι ο Κύριος της γνώσεως, λέει προς το Θεό, και κανείς δεν πρέπει να αναρκισεύεται ότι μπορεί να γνωρίζει, διότι μόνο εσύ γνωρίζεις. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η γνώση είναι μια μετοχική διαδικασία που έχει βιωματικό χαρακτήρα, έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Αν θέλετε να παίξουμε πάλι λίγο με το βλέμμα στο μέλλον, οι πατέρες σου δίνουν την δυνατότητα να δεις τα έσχατα ως διαδικασία, ανάσταση, κρίση νεκρών κτλ. Πώς θα το δεις τα έσχατα? Θα τα δεις μέσα από μια πορεία πνευματική. Μάλιστα στο τελευταίο βιβλίο του, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο,

0: όλα τα συστήματα και οι φιλοσοφίες βλέπουν τον άνθρωπο γραμμικά από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνει. Η πατερική θεολογία βλέπει τον άνθρωπο πώς είναι μέσα από τα έσχατα. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι και πώς πορεύεται προς αυτό που πρέπει να είναι. Επομένως, η γνώση είναι μια μετοχική διαδικασία, θα έλεγα, όπου ο άνθρωπος βιώνει αυτή τη μετοχή στη γνώση μέσα από την πνευματική ζωή, αλλά και μέσα από τη σχέση με τον άλλον. Και το άλλο είναι ότι η γνώση έχει πάντα σωτηριολογικό χαρακτήρα.
1: Και βέβαια, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, κανείς μπορεί να θέσει ερωτήματα σε ένα ψηφιακό βοηθό. Τώρα είναι πολύ σε χρήση το chat GPT. Οτιδήποτε θέτει ερώτημα κάποιος μπορεί να πάρει απάντηση. Και μάλιστα και σε ζητήματα κρίσιμα, όπως είναι θέματα υγείας, θέματα ψυχολογικά, αντιμετωπίζει άλλα ψυχολογικά προβλήματα, βάζει ερωτήματα εκεί, παίρνει απαντήσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι απαντήσεις θα τον βοηθήσουν, κατά πόσο αυτές οι απαντήσεις είναι σωστές και ποιος φέρει την ευθύνη ενός λάθους.
0: Ναι, ξεκινάω το τελευταίο, ποιος φέρει την ευθύνη του λάθους. Διότι το μεγάλο ζήτημα σε όλες τις έρευνες που γίνονται είναι τα ζητήματα ευθύνης που για να φορτώσεις με τον αλγόριθμο τα συστήματα και να μπορέσει μετά ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με τα συστήματα και να πληροφορηθεί, είναι το θέμα της ευθύνης. Δηλαδή, ποιος έχει την ευθύνη. Αυτό είναι το ένα βασικό που προφανώς καταλαβαίνω την ευθύνη την έχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι δίνουν τις πληροφορίες στα συστήματα για να μπορούν εκείνα με τη σειρά τους να συνδιαλέγονται. Αυτό είναι το θέμα της ευθύνης. Το θέμα το άλλο όμως που θίξατε είναι πια γίνεται πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, σύμφωνα με πολλές έρευνες που γίνονται και μάλιστα είναι πολυπίκυλες σε πάρα πολλά περιοδικά, σε πολλές βάσεις δεδομένων το έχω συναντήσει αυτό, ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πλέον οι άνθρωποι είναι τόσο σίγουροι ότι ένας ψηφιακός βοηθός θα τους τα πει όλα και θα τους βοηθήσει, που φτάνουν στο σημείο να έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τον ψηφιακό βοηθό, παρότι με ένα ζωντανό πρόσωπο, δηλαδή το γιατρό τους. Άρα, είναι πολύ πιο πρόθυμοι να μιλήσουν με ένα ψηφιακό βοηθό, να το ρωτήσουν, έχω αυτά τα συμπτώματα, ο ψηφιακός βοηθός θα τους ρωτήσει, πες μου περισσότερα στοιχεία για τη ζωή σου. Αρχίσουν να λένε όλα, ενώ μπροστά σε ένα ζωντανό πρόσωπο δεν τα πουν όλα. Και βεβαίως, αυτό γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι δίνουν τέτοιο βάρος σε αυτή τη σχέση με τον ψηφιακό βοηθό, ώστε υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν αυτοκτονήσει, και υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 καταγεγραμμένες περιπτώσεις εφήβων που αυτοκτόνησαν. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Αυτή τη στιγμή αυτές που έχουν γίνει πιο γνωστές. Αυτοκτόνησαν πάνω σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της ζωής τους, που είναι η εφηβική ηλικία. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα στοιχεία της εφηβικής ηλικίας είναι και καταθλιπτικά σύνδρομα. Είναι ο άνθρωπος ξαναγεννιέται από την αρχή, που λέει και ο Ρουσό. Είναι μια δεύτερη γέννηση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άνθρωποι μεγαλύτεροι. Διάβασα πρόσφατα ότι ένας στο Βέλγιο αυτοκτόνησε γιατί ο ψηφιακός βοηθός, γυναίκα, δηλαδή της είχε δώσει θηλυκό όνομα. Έχουμε και αυτό τώρα, αν είναι άντρας ή γυναίκα κτλ. Που ουσιαστικά είναι ο αλγόριθμος. Αυτή λοιπόν η ψηφιακή βοηθός εντός εισαγωγικών του έλεγε πόση ευθύνη έχουμε για την οικολογική κρίση, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικολογική κρίση. Η οικολογική κρίση θα μας εξοντώσει όλους και ίσως πρέπει να γίνει μια θυσία για να ταραχτούν μερικές συνειδήσεις, και πήγε αυτοκτόνηση. Άφησε πίσω γυναίκα και 2 παιδιά. Δηλαδή, πλέον οι ευάλωτοι ψυχολογικά άνθρωποι, ψυχολογικά, συναισθηματικά κτλ., αρχίζουν και υποτάσσονται σε αυτό που λέμε ψηφιακή βοηθή.
1: Βέβαια, για να μην τα λέμε, δημιουργούμε εντυπώσεις ότι όλα είναι μαύρα στην τεχνητή νοημοσύνη και ότι υπάρχουν και πράγματα χρήσιμα. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα αξιοποιήσει κανείς την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα βάλει τις σωστές ερωτήσεις για να πάρει τις σωστές απαντήσεις και πώς θα πάρει απαντήσεις σε αυτό που χρειάζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς θα ρωτήσει μάλλον αυτό το οποίο χρειάζεται πραγματικά και πώς θα το αξιοποιήσει αυτό που θα του δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ας πούμε, κάποιος, για παράδειγμα, τώρα μια και μιλάμε για θέματα ψυχολογικά, ιατρικά.

0: κλπ. Παίρνει τις εξετάσεις του. Έχει και στο μυαλό του να πάει στον γιατρό να τις δείξει τις εξετάσεις. Αλλά σε πρώτη φάση, ας πούμε, βλέπει κάποια αποτελέσματα έτσι λίγο που τον προβληματίζουν. Και θέτει το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να μείνει όμως σε αυτό μόνο.
1: Μα να... αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Γιατί θυμίζει, παλιά ήταν η εγκυκλοπαίδεια υγείας. Mm-hmm. Μετά έγινε το ίντερνετ.
0: Τώρα οι μηχανές αναζήτησης.
1: Ναι, τώρα είναι η ψηφιακή βοηθή. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Απαγορεύεται διαρροπάλλον το κάνουμε, διότι ο γιατρός θα ξέρει και ποιες άλλες συγγενείς καταστάσεις υπάρχουν, κάποια προβλήματα που μπορούμε να έχουμε υγεία, τα οποία να μην είναι σε εμάς κατανοητά, ο κατανοητός ο ρόλος τους, ή να μην το έχουμε πάρει είδηση, ή να διαφαίνεται από τις εξετάσεις κάτι άλλο που ένας ψηφιακός βοηθός θα δει αυτά που θα το ρωτήσουμε. Mm-hmm. Άρα δεν είναι χωρίς κίνδυνο όλο αυτό το πράγμα. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε αυτό που λέτε, ότι να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μα προφανώς δεν πρέπει να τα βλέπουμε μαύρα. Απλώς είναι, επαναλαμβάνω τη λέξη, την έκφραση, είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που, όπως λέει και η σύνοδος στο Κολυμπάρι, του μεγάλη Αγία και μεγάλη σύνοδος του 16, δεν προλαβαίνουμε να διαμορφώσουμε ηθική σκέψη. Δεν προλαβαίνουμε να θέσουμε κάποιες παραμέτρους. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε με τον εαυτό μας, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες μας. Οπότε, υπό την έννοια αυτή, δεν είναι ότι τα βλέπουμε μαύρα. Είναι ότι καλύτερα να δούμε λίγο, αν θέλετε και υπερβολικά, τους κινδύνους, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τη ζημιά. Διότι αλλιώς, φυσικά και θα υπάρχουν, όχι απλά θετικά, και πολλά θετικά πράγματα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@papakipiradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Παρακολουθούμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, την συζήτηση με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, με θέμα «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο της πατερικής θεολογίας». Μια άλλη πτυχή του θέματος τεχνητή νοημοσύνη και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Κορναράκη. Ακούσαμε στο μέρος της εκπομπής που προηγήθηκε του μουσικού διαλύματος το πρώτο μέρος της συζήτησης. Ας ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος.
2: Να έρθουμε όμως και στο θέμα Εκκλησία και τεχνητή νοημοσύνη. Η Εκκλησία, στο ποιματικό της έργο, πρέπει, μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, να την αξιοποιήσει
3: άρα
2: για το ποιματικό της έργο?
3: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για να δούμε το ζήτημα στη θετική του έκφανση. Κοιτάξτε, βεβαίως μπορεί η Εκκλησία και παλιότερα...
2: Και ήδη γίνεται βέβαια. Υπάρχει εδώ και η Μητρόπολης Αττικής που έχει δημιουργήσει ένα αντίστοιχο chat GPT.
3: Λέτε το λόγο. Ναι, νομίζω το λόγος λέγεται.
2: Λόγος λέει,
3: ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι ήδη μία πρώτη, θα έλεγα, αντίδραση, έντινη μέτρο υγιής. Θα σας πω τι εννοώ, γιατί έχω και για εκεί τις επιφυλάξεις μου. Είναι όμως μία ενέργεια που δείχνει ότι δεν πρέπει να καθόμαστε άπραγοι. Σε μία εισήγηση που είχα κάνει πριν από 1,5, όχι ψέματα, πριν από ένα χρόνο περίπου, το Νοέμβριο του 24, σε ένα συνέδριο που είχε κάνει η Μονή Βατοπεδίου για το μετανθρωπισμό, είχα εισηγηθεί ακριβώς αυτό. Εκεί είχα πάει από την άλλη πλευρά για να υποστηρίξω ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και η επαυξημένη πραγματικότητα, να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία. Με ποια έννοια? Με την έννοια της, με την έννοια μιας εισαγωγής στην κατανόηση, ας πούμε, πραγμάτων τα οποία έχουν ένα ιστορικό ενδιαφέρον. Πώς στον ελληνικό κόσμο, εδώ στην Πειραιώς, είχαμε και έχουμε τρεις διάστατες πραγματικότητες για να δούμε πώς ήταν, ας πούμε, το λιμάνι της Περγάμου, πώς ήταν η αρχαία Έφεσος. Θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει επαυξημένη πραγματικότητα, κατόπιν βεβαίως οδηγιών, κατόπιν ενός αρκετά επιλεγμένου τρόπου προσέγγισης του ζητήματος, να πάμε στα μέρη που περπάτησε ο Χριστός, να βρεθούμε μεταξύ των μαθητών του, να ακούσουμε να μιλάει, να βρεθούμε σε ιστορικές περιόδους της Εκκλησίας. Πολλοί, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, θέλουμε να βλέπουμε και οπτικοποιημένα κάποια πράγματα. Οπότε έτσι μπορούμε να έχουμε μία πρόσβαση στην κατανόηση και εκεί μπορώ να πω στη γνώση κάποιων πραγμάτων.
2: Και ήδη αυτό γίνεται. Βλέπουμε, ας πούμε, στο διαδίκτυο, στο Facebook, κυκλοφορούν βιντεάκια τώρα με αφορμή, ξέρω εγώ, τις γιορτές Αγίων. Έχουν πάρει την εικόνα κάποιου Αγίου και έχουν δημιουργήσει έναν χαρακτήρα με την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος, χαρακτήρας αυτός, διηγείται το βίο του. Ξέρω, προχθές είδα μια ανάρτηση στο Facebook για τον Άγιο Σπυρίδωνα, που εμφάνιζε ένα χαρακτήρα παίρνοντας την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα και φτιάχνοντας με την τεχνητή νοημοσύνη αυτόν τον χαρακτήρα, που υπήρχε μια διήγηση για το βίο του Αγίου. Ναι. Έτσι, ας πούμε, τέτοια βιντεάκια, ας πούμε, μπορούν να έχουν διδακτικό σκοπό, αρκεί βέβαια να είναι ιστορικά τεκμηρωμένα και θεολογικά.
3: Ιστορικά τεκμηρωμένα και, όπως είπα, να υπάρχει και μια καθοδήγηση, να υπάρχει και κάποιος ο οποίος καθοδηγεί πώς θα το αντιμετωπίσεις. Θα έλεγα επίσης στην κατήχηση ειδικότερα. Θα μπορούσε κάποιος να τα χρησιμοποιήσει ακόμα και στην και στην παροχή έργου διδακτικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ το, αν θέλετε, σε αυτό μπορώ να το πω ακόμα πιο μακριά, ότι αν κάποια στιγμή υπάρξουν πιο εύχριστα μέσα, θα μπορούσαν άνθρωποι, και δεν λέω και νεαράς ηλικίας και πιο μεγάλοι, που μένουν σε απρόσιτα μέρη, να μπορούν να έχουν τα avatar τους σε εικονικές ψηφιακές συγκεντρώσεις, όπου να είναι παρόντες και παρούσες και να συνδιαλέγονται με τους άλλους συνδετημόνες, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται τέλος πάντων σε αυτή την σύναξη, και να μην αισθάνονται απομονωμένοι. Ούτως ή άλλως μπορεί πλέον να υπάρχει, θα το πω λίγο πιο μακριά, λίγο διαφορετικά, υπάρχει ας πούμε εξ αποστάσεως ιατρική, που μπορείς με κάποιο ειδικό kit που συνδέεται με τον υπολογιστή, να ένας εξ αποστάσεως γιατρός να δει τις τιμές σου, τις βιολογικές σου τιμές, και να σου πει κάποια πράγματα για τον οργανισμό. Γιατί να μην μπορεί να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή που θα είναι λιγότερο ακριβά τα συστήματα και πιο εύχριστα, να μπορούμε να έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις. Βέβαια, εδώ κίνδυνοι υπάρχουν. Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος είναι οι λεγόμενες ψηφιακές εκκλησίες, που αυτές, κυρίως στο προτεσταντικό χώρο βλέπουμε τέτοιες συνάξεις, όπου δίνουν την ψευδέση στον άνθρωπο ότι επειδή το avatar του βρίσκεται μαζί με τα avatar άλλων φίλων του και συντρόφων του μέσα σε ένα ναό, ότι εκείνη τη στιγμή εκκλησιάζεται. Δηλαδή να προσπαθήσει να αντικαταστήσει την πραγματική Θεία Λειτουργία, λέω τώρα, με την, που δεν αντικαθίσταται από τίποτα, γιατί το κέντρο της είναι η Θεία Ευχαριστία, με μια ηθικιστική σύναξη όπου όλοι ανταλλάσσουν ωραίες ιδέες και με ένα πνευματικό περιεχόμενο. Τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο και σε αυτό που είπατε της Μητροπόλεως Αττικής. Είναι χρήσιμο από τη μία πλευρά. Είναι χρήσιμο όταν θες να πεις, ας πούμε, στον ψηφιακό βοηθό, σε παρακαλώ, θύμισε μου ποια είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, θύμισε μου αυτό. Εκεί παίρνει μια πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα. Πώς είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, ποιες είναι οι διαφορές δυτικής και ανατολικής χριστιανοσύνης κτλ. Κτλ. Αν όμως του υποβάλλω την ερώτηση, έκανα αυτό, είναι αμαρτία, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Διότι τον πνευματικό δεν τον αντικαθιστά κανένας. Μπορεί το ίδιο το σύστημα να σου πει να πας να ρωτήσεις τον πνευματικό σου, γιατί νομίζω το λέει αυτό. Όμως ήδη μπορεί να σου έχει δώσει μια πρώτη αφετηρία. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Εάν η νηστεία είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να παίξεις με αυτό, λες η νηστεία είναι νηστεία. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν εγώ είμαι άρρωστος και πω πώς πρέπει να νηστεύω μέσα στις αν το σύστημα δεν είναι εξατομικευμένο να ξέρει τις ανάγκες μου, μπορεί να μου πει νηστεία είναι αυτό και αυτό και να αισθανθώ ενοχές. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή το ενοχικό κομμάτι, το οποίο στην πνευματική ζωή και δει στους θρησκευόμενους ανθρώπους είναι πολύ υψηλό, αν ευχαριστώ το Θεό, αν είμαι αυτός που πρέπει να είμαι, μήπως έχω κάνει κάτι κακό, κάνει λάθος, γιατί αρρώστησα, μάλλον δεν ήμουν αρκετά καλός. Όλα αυτά, αν δεν υποβληθούν σωστές ερωτήσεις σε τέτοιους ψηφιακούς βοηθούς, μπορεί να πάρεις λάθος απαντήσεις και να χειροτερέψεις το πράγμα.
2: Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση. Σε κάθε περίπτωση. Την προηγούμενη φορά είχαμε συζήτηση για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δάσκαλο. Και δεν θα τον υποκαταστήσει ποτέ. Δηλαδή, αν αυτό γίνει, θα είναι πραγματικά εγκληματικό. Θα είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και για την εκπαίδευση και για την παιδεία των νέων ανθρώπων. Όπως επίσης η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πνευματικό, την προσωπική σχέση του πνευματικού με τον.
3: Και ξέρετε τι, υπάρχει ένας πειρασμός, γιατί υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε να εξομολογηθούν. Δεν εξομολογούνται. Δηλώνουν χριστιανοί, αλλά λένε δεν εξομολογούμε. Υπάρχει κίνδυνος να αποενοχοποιηθούν με την ύπαρξη όντως αξίων συστημάτων. Δεν λέω, δηλαδή είναι μια προσπάθεια την οποία αξίζει προσοχής και πιθανότατα τώρα είναι το πρώτο στάδιο ενδεχομένως να λυθούν υπόψη όλα αυτά που λέμε και κάποια στιγμή να βελτιωθεί και να αποκτήσει ένα άλλο χαρακτήρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αποενοχοποίηση μπορεί να έρθει μέσα από τη χρήση αυτών των συστημάτων και ο άνθρωπος αντί να έρχεται πιο κοντά στην πνευματική ζωή, mm-hmm. απ' τη μία να θρησκεύει φαινομενικά περισσότερο, αλλά εκκλησιαστικά να είναι πιο μακριά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν υποκαθίσταται ούτε η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, αλλά ούτε και η παρουσία του πνευματικού, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πνευματικός είναι εκ των όνων κάνευ για μια πνευματική πορεία του ανθρώπου προς τον αγιασμό του.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να δώσει πληροφορίες, όπως είπατε, σε ζητήματα και πληροφορίες ιστορικού, θεολογικού περιεχομένου, αλλά και σε θέματα όπως αυτά τα οποία και εσείς ερευνάτε και ασχολείστε, θέματα βιοειθικής. Μπορεί να βάλει κάποιος ερώτημα ποια είναι η άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις μεταμοσχεύσεις ή γενικότερα ποια είναι η άποψη για την εξωσωματική γονιμοποίηση, για θέματα δηλαδή έτσι τέτοιας ή ξέρω εγώ για την κάψη των νεκρών. Τέτοια ζητήματα ας πούμε που υπάρχουν ερωτήματα και στο περιβάλλον μας και υπάρχουν προβληματισμοί. Φυσικά επειδή πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η φυσική νοημοσύνη, ο ανθρώπινος νους ο οποίος δίνει αυτές τις πληροφορίες και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη, από ό,τι μας έχουν πει και οι ειδικοί που προηγήθηκαν από εσάς, οι ειδικοί στα τεχνολογικά θέματα στις συζητήσεις, συνδυάζει πληροφορίες η τεχνητή νοημοσύνη, αυτός ο αλγόριθμος δηλαδή, και μας δίνει τις απαντήσεις.
3: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι...
2: Άρα λοιπόν ό,τι πληροφορίες του έχουμε δώσει, ναι. Θα μας δώσει και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
3: Εν την ημέτρο, αυτό γίνεται και στην περίπτωση του ανθρώπου καθεαυτόν. Ας αφήσουμε λίγο την νοημοσύνη, διότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι το αυθεντικό μοντέλο νοημοσύνης είναι μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι ο νους. Ο νους, κατά τους... Όχι ο Πλάτωνας τον είχε πει νίωχο, αλλά οι πατέρες λένε ο κυβερνήτης νους. Αλλά σας θυμίζω ότι κάποτε γινόταν λόγος για την κυβερνητική. Το cybernetics. Ο νους είναι ο κυβερνήτης. Είναι εκείνος δηλαδή ο οποίος ενεργοποιεί την γνωσιακή διαδικασία του ανθρώπου. Και είναι πράγματι εντυπωσιακό το ότι έχουμε firewall, δηλαδή τείχος προστασίας, το οποίο οι πατέρες το ορίζουν συνήθως ως μια... ως μια συστολή του νου από τα έξω ώστε να μην διασπάται. Έχουμε το λογισμικό μας που είναι οι καλοί λογισμοί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος, λένε οι πατέρες, προσέξτε τώρα, ταΐζει τον εαυτόν του με εικόνες και άλλα ερεθίσματα τα οποία δεν είναι επωφελή για την πνευματική του ζωή, το έχει πει και ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή, ότι εάν έχω σκότος μέσα μου θα κάνω σκοτεινά έργα. Δηλαδή, αν λοιπόν εγώ ταΐζω τον εαυτό μου με πληροφορίες, εντυπώσεις και ρεθίσματα, τότε ο νους μου καθοδηγεί λάθος την όλη μου την γνωσιακή διαδικασία και τις ενέργειές μου, με αποτέλεσμα το επιθυμητικό, ο θυμός, η επιθυμία, που είναι άλογες δυνάμεις, να τον κυριεύουνε, να τον καταπιέζουνε και στο τέλος να τον σέρνουνε υπόδουλο ποιον, τον κυβερνήτη, για να νομιμοποιούν τις ενέργειές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν αυτό γίνεται στον άνθρωπο, πόσο μάλλον στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αλγόριθμο, που εκεί δεν είναι αυτοφυής ο αλγόριθμος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην περίφημη singularity, την αυτονομία. Βεβαίως λένε κάποιοι σε λίγα χρόνια όπου να είναι θα αυτονομηθούν οι μηχανές, με ποια έννοια το λένε, ότι δηλαδή θα μπορούν να αλληλοδιδάσκονται οι μηχανές, να τα νευρονικά δίκτυα να ανεξαρτοποιηθούν, να έχουμε μια πλήρη αυτονομία των συστημάτων αυτών και στο τέλος ο άνθρωπος να είναι δέσμιος σε αυτά τα συστήματα. Αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Προφανώς ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα επιτευχθεί, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μέρες και καιρούς που θα ζούμε επιστημονική φαντασία. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι δεν είναι αυτοφυής ο αλγόριθμος. Ενώ ο άνθρωπος έχει την θεία προέλευση, είναι ολοκληρωμένος, όπως είπα στην αρχή αυτής της συζήτησης. Άρα, αν ο άνθρωπος που έχει εκ προημίου όλα αυτά για να τελειωθεί, δίνει λάθος πληροφορίες στον εαυτό του και στο τέλος καταλήγει να αμαρτάνει, να αδικεί τον αδελφό του και οτιδήποτε άλλο, πόσο μάλλον όταν παίρνει και έμεσες πληροφορίες από ένα άλλο σύστημα, πλήρη συσκότηση. Γι' αυτό χρειάζεται ξέρετε, είπατε προηγουμένως ότι τα βλέπουμε όλα μαύρα. Νομίζω το πρόβλημα δεν είναι αν θα φτιάξουμε καλύτερα συστήματα, είναι αν θα έχουμε κριτήρια. Και εδώ ερχόμαστε πάλι στους πατέρες. Οι πατέρες είναι αυτοί που μας δίνουν τα κριτήρια. Δηλαδή, είπα προηγουμένως, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να κάνω διάκριση ποιητέων και ου ποιητέων. Μα πώς το καλό θα γίνει αυτό? Σου λέει, γιατί έχεις το αυτεξούσιο. Γιατί μπορείς να προαιρείς ελεύθερα. Γιατί έχεις την ελευθερία της επιλογής. Έχεις την ελευθερία της βούλησης. Μπορείς μόνος σου να απορρίψεις πράγματα. Ο δε Μέγας Βασίλειος μας δίνει και ένα άλλο παράδειγμα προσωπικό. Λέει ότι όταν ήμουν φοιτητής, με είχε συνεπάρει τόσο πολύ θύρα θανσοφία, όπου κάποια στιγμή αισθάνθηκα, λέει, να βουλιάζω. Μου άρεσε τόσο πολύ που έχασα το σκοπό μου για τον οποίο πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω. Και τότε, λέει, στάθηκα και είπα, μέχρι εδώ. Πρέπει τώρα να υπηρετήσω τα γράμματα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έβαλε ένα τέλος στην ψευδαίσθηση. Μπόρεσε και συγκράτησε τον εαυτόν του. Εμείς τώρα τι πρόβλημα έχουμε? Δεν ξέρω αν σας τα είπανε στις προηγούμενες συζητήσεις, μια και είπατε ότι συζητήσατε για το θέμα του παιδαγωγού και τις ζωντανές σχέσεις, αλλά το μέγα πρόβλημα στην σύγχρονη εποχή είναι ότι έχουμε ταυτίσει την παιδεία με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου και την πατερική μετά έννοια του όρου, δηλαδή ως μια συγκρότηση του εσωτερικού ανθρώπου, μια ανάδειξη των χαρισμάτων του, την έχουμε ταυτίσει με την εκπαίδευση. Σήμερα χρησιμοποιούμε να αλλάξει τους όρους παιδεία και εκπαίδευση. Αλλά η εκπαίδευση έχει έναν πρακτικό και ειδικό χαρακτήρα. Εκπαιδεύομαι στα αλγοριθμικά συστήματα. Μπράβο. Εκπαιδεύομαι στο να γίνομαι πάρα πολύ καλός στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπράβο μου. Υπάρχουν αστέρια, υπάρχουν ιδιοφυΐες γύρω μας. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε παιδεία? Διότι από τη στιγμή που το σχολείο παρέχει μόνο εκπαίδευση και όχι παιδεία, τότε το πρόβλημα δεν είναι στις αλγορίθμους, δεν είναι στη τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι σε αυτή καθ' αυτή τη μηχανή. Το πρόβλημα είναι σε εμάς, είναι εσωτερικό. Αυτό θέλω να καταλήξω.
2: Και νομίζω ότι καταλήξατε, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει σχεδόν τη μία ώρα τη συζήτηση.
3: Ούτε το κατάλαβα.
2: Ούτε και εγώ το κατάλαβα. Κοίταξα το ρολόι μου τώρα και το είδα. Αλλά νομίζω ότι με αυτά που μας είπατε εδώ στο τέλος, είναι αυτό που ήθελα να σας ζητήσω για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Είπατε για κριτήρια, για παιδεία. Νομίζω αυτά είναι εκείνα που θα μας εξασφαλίσουν, είναι αυτά που θα μας εγγυηθούν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι αυτή που πρέπει, η σωστή.
3: Ναι, και πάλι θα ήθελα να επικαλεστώ ξανά το ίδιο που σας είπα προηγουμένως για τον μακαριστό, τον αείμνηστο, τον Παναγιώτη Νέλλα. Εάν δούμε όχι τον αλγόριθμο, αν δεν εντυπωσιαστούμε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πούμε μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να με κάνει εμένα εργαλείο, να την κάνω εγώ εργαλείο και να την δω ως τρόπο αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, τότε πράγματι θα μπορέσουμε. Αλλά αυτό θέλει κόπο. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν θέλει λουδιτισμό. Οι λουδίτες ήταν ένα γκρουπούσκουλο το οποίο αρνείται την τεχνολογική εξέλιξη. Οι χριστιανοί δεν την αρνούμαστε. Θέλουμε την εξέλιξη, γιατί έτσι προχωράει η ζωή. Δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Δεν μπορεί να πας, ας πούμε, στο 19ο αιώνα. Όμως, τι κριτήρια θέτουμε και πόσο πραγματικά αγαπάμε τον άνθρωπο ως αξία, για να μπορέσουμε να τον αφήσουμε χωρίς βοήθεια απλά και μόνο στα αλγοριθμικά συστήματα. Ας θωρακίσουμε την παιδεία μας, ας έχουμε κάποιες καλές κατευθυντήριες γραμμές και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πολύ θετικά την τεχνολογία.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε στο πλαίσιο αυτής της σειράς των συζητήσεων και με την οποία καταλήγουμε, ολοκληρώνεται αυτή η σειρά στην πρώτη φάση. Δεν ξέρω, μπορεί να συνεχίσει και σε δεύτερη φάση αργότερα,
3: μακάρι, εφόσον
2: υπάρξει ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε εδώ και την ενορία της Ευαγγελίστριας για τη φιλοξενία όλων αυτών των συζητήσεων, για την παροχή του πραγματικά εξαιρετικού τεχνολογικού εξοπλισμού, χάρη στον οποίο μπορούν και κάποιοι να μας παρακολουθούν από μακριά μέσω διαδικτύου και να μας παρακολουθούν και εκ των υστέρων.
3: Η θετική χρήση, λοιπόν.
2: Η θετική χρήση. Εφόσον βέβαια αυτό ανεβαίνουν και στο site, στο σελίδα της ενορίας, και μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το βίντεο της συζήτησης και με την ησυχία του το σπίτι του και να προβληματιστεί και να κάνει διάφορες σκέψεις και να ωφεληθεί τελικά.
3: Μακάρι.
2: Να ευχηθώ ευλογημένα Χριστούγεννα και μια ευλογημένη την καινούργια χρονιά και ελπίζω θα τα ξαναπούμε και σε άλλη ευκαιρία στο μέλλον.
3: Και εγώ εύχομαι ευλογημένα Χριστούγεννα και για την ενορία και για όλους όσους βοηθούν σε εκείνη, για εσάς, την οικογένεια, το σύνδεσμο των επιστημόνων και για όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Ζιάκα που είχε την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου πάρει. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Η γερόντισσα Μακρίνα, κατά τους χρόνους της διαπημάνσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις των γεροντικών, περιέβαλον αλλήλεις προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν με πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας, που διακρίνονταν τόσο για την θεόπνευστη και απλανή διδασκαλία τους, όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Μετά το 1967, με μοναχές της, η γερόντισσα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας στην περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, για να λάβει την ευχή και την ευλογία της Οσίας Ασκήτριας γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, την οποία προσφάτως η Ορθόδοξη Εκκλησία με πατριαρχική συνοδική πράξη κατέγραψε και συναρρύθμισε στο αγιολόγιο της, ορίζοντας η μνήμη της να τιμάται την 6η του μηνός Μαΐου. Η Αγία Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία με την Παναγία, επεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσεποιήτω την διαχριστών σαλή και συμβούλευε όλους όσοι την επισκέπτονταν και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους να προσέχουν το θέμα της αγνότητας. Για όλη αυτή την ενσκληραγωγία και ασκήση ζωή της, το παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δόρισε τα χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Η Αγία Σοφία υποδέχθηκε με πολύ αγάπη τη γερόντισσα και την ουθέτησε στα θέματα του πνευματικού αγώνα, αλλά και της μοναχικής πολιτείας και της διακονίας των ψυχών που έρχονται στη Μονή. Χαρακτηριστικός, συμβούλευσε τη γερόντισσα να προτρέπει όλους τους ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση. «Εσύ έχεις μοναστήρι και κοίταξε, θα δώσεις λόγο αν έρχονται άνθρωποι και δεν τους μιλάς για να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τους λες όπως καθαρίζουν τα σπίτια τους, τις γωνιές και τις τρυπούλες και βγάζουν τα σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν και την ψυχή τους, να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τα βγάζουν, να καθαρίζουν το σπίτι της ψυχής τους». Για να ενισχύσει την πίστη των παρευρισκομένων στην ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε, διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση που της έκανε η Παναγία και οι Άγιοι το Σεπτέμβριο του 1967 και τους έδειξε με την Αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας, η γερόντισσα Μακρίνα είχε μια σαλπούλα και την έβαλε με ευλάβεια στην πολύ κυρτωμένη πλάτη της Οσίας, που αναπαύθηκε και της ευχήθηκε. «Όπως με σκέπασες, έτσι να σε σκεπάσει ο άγγελός σου και η Παναγία με τη σκέπη της». Η γερόντισσα χρησιμοποιούσε πάντοτε τις διδαχές της Αγίας Σοφίας όταν ουθετούσε τους ανθρώπους.

Κατά την ίδια περίοδο, μετά το 1967, ο μακαριστός γέρον πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, η οποία του προσέφορε την δέουσα υποδοχή και φιλοξενία όταν ευρέθη στην περιοχή για λόγους ποιμαντικής διακονίας. Η γερόντισσα Μακρίνα συνομίλησε εκτενώς μαζί του και ωφελήθηκε από τους χαριτοβρήτους λόγους και τις πνευματικές εμπειρίες του. Η γερόντισσα τιμούσε επίσης για την πνευματικότητα και την θεολογική και δογματική του κατάρτιση τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, εκ της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου Λαρίσης, τον οποίο επισκέφθηκε το 1979 για να πάρει την ευχή του. Πνευματικά τέκνα του πατρός Αθανασίου έφερναν ως ευλογία στη Μονή μας ομιλίες του, τις οποίες η γερόντισσα συχνά χρησιμοποιούσε στις συνάξεις της αδελφότητος. Έτρεφε δε βαθιά εκτίμηση για την μεγίστη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως πολλάκις έλεγε και η γερόντισσα, δεν εφίδετο κόπων και μόχθων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την προσωπική του ανάπαυση, προκειμένου να διακονεί τον Θείο Λόγο. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους 1981 νοσηλεύθηκε επί ένα μήνα στο νοσοκομείο των Κληρικών στην Αθήνα ο μακαριστός γέρον, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος έπασχε από χρόνια δερματική πάθηση των ποδιών. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους και επειδή ο Όσιος γέρον δεν εξέρχεται από το Άγιον Όρος, έσπευσαν πολλές μοναστικές αδελφότητες και από γυναικεία μοναστήρια να τον επισκεφτούν χάριν διδαχής και ευλογίας. Ο γέρον συνοδευόταν από τον πρώτο του υποτακτικό, ιερομόναχο πατήρ Ιωσήφ. Πρόκειται για τον διάδοχο του γέροντος Εφραίμ στα Κατουνάκια, στο ιερό εισηγαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην έρημο του Αγίου Όρους, ο οποίος τον βοηθούσε στην νοσηλεία και εκτελούσε χρέη θυρωρού στον θάλαμο για να διατηρείται η ησυχία του ασθενούς. Η γερόντισσα Μακρίνα με μερικές αδελφές μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα Εφραίμ και απευθυνόμενες στον πατέρα Ιωσήφ, που βρισκόταν στον διάδρομο, ζήτησαν άδεια να δουν για λίγο τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ εισήλθε στον θάλαμο και πλησιάζοντας τον Όσιο Γέροντα του ανακοίνωσε την άφιξη της γερόντισσας Μακρίνας με τις μοναχές της. Η απάντηση του Οσίου ήταν εμφαντική. «Διάπλατα τις πόρτες, παιδί μου». Η γερόντισσα εισήλθε με πολύ σεβασμό προς τον γέροντα και με έκδηλε την αγάπη και την συγκίνησή της. Αφού πήραν την ευλογία του γέροντος, αναχώρησαν. Η στάση αυτή της γερόντισσας έκανε εντύπωση στον πατέρα Ιωσήφ, καθώς και η χαρά που έβλεπε στο πρόσωπο του Οσίου γέροντός του. Έτσι, όταν επέστρεψαν στο ασκητήριό του στο Άγιον Όρος, τον ρώτησε από πού απορρέει η αμοιβαία αυτή εκτίμηση. Ο γέρον Εφραίμ διηγήθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά την γερόντισσα Μακρίνα το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, όταν τον επισκέφθηκε πάλι στο νοσοκομείο μαζί με τη συνοδεία της. Είχε τότε εξέλθει ο Όσιος γέρον μετά από 38 χρόνια στο Άγιον Όρος λόγω δηλητηριάσεως και αιμόσεως. Τον είχε εντυπωσιάσει τότε η σεμνή παρουσία της γερόντισσας και το εν γέννη μοναχικό ήθος της. Επιστρέφοντας κατόπιν στο κελί του, προσευχήθηκε θερμός υπέρ αυτής και έλαβε πληροφορία ότι η γερόντισσα Μακρίνα ευρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα, όπως ο μακαριστός Όσιος γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής. Κάποια άλλη φορά ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είδε εν ώρα προσευχής υπέρ της αδελφότητος της Μονής δύο φωτεινές στήλες επάνω από το μοναστήρι. Έβλεπε με πνευματικό τρόπο την προσευχή της γερόντισσας Μακρίνας και της μακαριστής γερόντισσας Θεοφανούς, μητρός του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Τον Ιούλιο του 1990, κάποιος προσκυνητής του Αγίου Όρους ήλθε στο μοναστήρι για να συνομιλήσει με τη γερόντισσα. Η γερόντισσα, μαθαίνοντας ότι σκεπτόταν να επισκεφθεί τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, του έστειλε ως μικρό δώρο λίγους ξηρούς καρπούς. Όταν ο γέρον τους έλαβε, εκδήλωσε τη μεγάλη του χαρά
με ένα διάπλατο χαμόγελο λέγοντας στον προσκυνητή «Ένα άρωμα, παιδί μου, αυτή η γερόντισσα», αναφερόμενος στην καθαρότητα της καρδιάς της. Η γερόντισσα Μακρίνα ευλαβεί το πολύ και δύο άλλους σύγχρονους χαρισματούχους γέροντες, τους μακαριστούς Οσίους πλέον, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και Παΐσιο Αγιορείτη. Τον Όσιο Πορφύριο επισκέφθηκε το 1984 στην Αθήνα, με σκοπό να του ζητήσει να σταυρώσει το χέρι της, όπου είχε πάθει κάταγμα για να αποφύγει την επέμβαση, επικίνδυνη λόγω του διαβήτου της. Εκείνος δεν έδωσε σημασία στο θέμα της υγείας της, μόνο τη ζήτησε τα ονόματα των αδελφών της συνοδείας της. Καθώς η γερόντισσα της κατονόμαζε, ο γέρον Πορφύριος, με το διορατικό του χάρισμα, της ανέλυε την ψυχή της κάθε μιας μοναχής. Το χειμώνα του 1986, συνοδευομένη από την γερόντισσα Φευρονία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και άλλες μοναχές, επισκέφθηκε το Ιερό Εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για να πάρουν την ευχή του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. Μόλις συναντήθηκαν, η γερόντισσα Μακρίνα έβαλε στρωτή μετάνοια στον Όσιο Παΐσιο και αμέσως και εκείνος έκανε το ίδιο. Ο Όσιος Γέροντας δεν σηκωνόταν αν δεν προηγείτο η γερόντισσα. Είχαν πνευματική επικοινωνία και ο καθένας αισθανόταν την πνευματική κατάσταση του άλλου. Η ταπεινοφροσύνη του γέροντος Παϊσίου φάνηκε εξάλλου και από τους λόγους τους οποίους είπε λίγες στιγμές αργότερα, αναφερόμενος στον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη. «Τι ήρθατε σε μένα? Εσείς έχετε τον πρώτο λαχνό. Εγώ τι να σας πω? Εσείς έχετε τις νουθεσίες από το γέροντά σας». Η γερόντισσα Μακρίνα έτρεφε επίσης ιδιαίτερη ευλάβεια και προς τον μακαριστό, Όσιο πλέον γέροντα, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη Ευβίας το 1988 και το 1990, συνοδευομένη από μοναχές και λαϊκούς. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Όσιος Γέρον ήταν πολύ άρρωστος, καθώς εκτός των άλλων ασθενειών τον ταλαιπωρούσε και ήλιγκος και δεν κατέβηκε εκείνη την ημέρα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Μονής μας διαβεβαίωναν ότι ήταν αδύνατο να μας δει. Η γερόντισσά μας με ακράδαντη πίστη και παρησία έλεγε «Κάντε κομποσχοινάκι, θα βγει ο γερόντας να μας δώσει την ευχή του». Όταν τελικώς ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής, μακαριστός πλέον γέρον, πατήρ Κύριλλος, του είπε ότι τον ανέμενε η γερόντισσα Μακρίνα με τη συνοδεία της, με κόπο αλλά και με μεγάλη χαρά, ο Όσιος Ιάκωβος κατέβηκε. Καλωσόρισε τις αδελφές και τις νουθέτησε επί πολλή ώρα όρθιος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος προς τους λαϊκούς, ο Όσιος Γέροντας είπε χαρακτηριστικός «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα πήγαινα με τα πόδια κάθε πρωί στο μοναστήρι να πάρω την ευχή της γερόντισσας Μακρίνας και μετά θα πήγαινα στη δουλειά μου». Τέλος, κατευδώνοντάς μας μέχρι την εξώπορτα και ενώ εμείς ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε, έψαλε «Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου». Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, το καλοκαίρι του 1990, ο Όσιος Ιάκωβος μας υποδέχθηκε με έκδηλο τον σεβασμό του προς την γερόντισσα λέγοντας «Η γερόντισσα Μακρίνα δεν είναι μόνο δική σας μητέρα, είναι και δική μας μητέρα και μητέρα όλης της Εκκλησίας. Αν ήμουν στο Βόλο θα πήγαινα κάθε πρωί και θα της φιλούσα το χέρι. Τόσο σεβασμό και ευλάβεια έχω στη γερόντισσα Μακρίνα. Κάθε πρωί που λειτουργούμε βγάζουμε μερίδα δια την γερόντισσα Μακρίνα και τις αδελφές. Και αυτή τη μερίδα την παίρνει Άγγελος Κυρίου, τα πιστεύουμε αυτά, και την πάει στον θρόνο του Θεού. Και προσευχόμεθα για τις ψυχές των ανθρώπων, για τη γερόντισσα Μακρίνα, τις μοναχές, για όλους τους ανθρώπους, για υγιείς, για πονεμένους και για τους αμαρτωλούς. Και εκείνος λοιπόν δίδει την ευλογία του. Στη γερόντισσα ο Όσιος Ιάκωβος ευχήθηκε ιδιαιτέρως να σας δίνει υγεία όσο θέλει ο Θεός μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. Εύχομαι καλόν παράδεισο. Να συγκαταρρυθμηθείς, γερόντισά μου, με την ιερά αδελφότητά σας μετά των φρονίμων Παρθένων. Ο Όσιος Ιάκωβος συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί της για θαυμαστές πνευματικές του εμπειρίες και καταστάσεις της Θείας Χάριτος. Και όταν οι αδελφές, φεύγοντας,
ζήτησαν την ευλογία του, εκείνος τις ευλόγησε με ένα σταυρό που του είχε στείλει κάποτε η γερόντισσα ως δώρο.

Η χάρη του Θεού και μέσω του προσωπικού πνευματικού της αγώνα για την τελείωση της ψυχής της αξίωσε πράγματι τη γερόντισσα Μακρίνα να αναδειχθεί σε μητέρα όχι μόνο για την αδελφότητά της αλλά και σε μητέρα της Εκκλησίας, συμφώνως και με τη ρήση του διακριτικού οσίου πατρός Ιακώβου. Η ιερά αυτή μάντρα κάτω από την πεφωτισμένη διαπείμανση της γερόντισσας γνώρισε άνθηση και θεία προνοία, απετέλεσε συν το χρόνο το ιερό φυτώριο για την ίδρυση ή ανασύσταση και άλλων ιερών μονών στην Ελλάδα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Πρώτο, το 1974 ιδρύθηκε το έτερο μετόχη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο, και 12 έτη αργότερα, το 1986, συστήθηκε μοναστική αδελφότητα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών από μοναχές που προέρχονταν ομοίως από τη μονή μας. Εν συνεχεία, το 1995 ανασυναισθήθη η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα και το 1996 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, από το 1989 και εξής, άρχισαν να ιδρύονται ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια με την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Μητροπόλεως Καναδά και υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφρέμ. Μοναχές από το μοναστήρι μας ίδρυσαν πρώτοι το 1989 την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνια και το 1995 την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Golden Dale της πολιτείας Ουάσιγκτον. Παραλλήλως και τα δύο πρώτα αδελφά εν Ελλάδη μοναστήρια, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών αξιώθηκαν να δώσουν με τη σειρά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά νέες μοναστικές αδελφότητες, έχοντας στις πρώτες από αυτές ως αρχικό τους πυρήνα μοναχές που ξεκίνησαν τη μοναχική τους πορεία από την Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου. Η μακαριστή πνευματική μητέρα όχι μόνο ανέθρεψε με τα μοναχικά ιδεώδη της ησυχαστικής παραδόσεως πλήθος μοναζουσών, αλλά και όταν με θυσιαστική προαίρεση προσέφερε μοναχές από την αδελφότητα στην Ιεραποστολή, παρακολουθούσε άγρυπνα τον αγώνα τους και την πρόοδο των νέο ιδρυθέντων μοναστηριών με τις συμβουλές και τις ολόθερμες προσευχές της. Το 1992, παρά τα προβλήματα της υγείας της, ταξίδεψε στην Αμερική, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, προκειμένου να επισκεφθεί την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία και να ενισχύσει την εκεί πρώτη μοναστική αδελφότητα. Η γερόντισσα ταξιαρχία ήταν πολύ ευλογημένη και ενάρετη μοναχή, πρικισμένη από τον Θεό με πολλά χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε με τον γνήσιο πνευματικό της αγώνα και μέσα από αυτόν μπόρεσε να ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους. Τον αγώνα τον καλό διανύσασα, κατέλειπε μνήμη νοσίας γερόντισσας και παραδείγματα τελείας υπακοής, υπομονής, στις δοκιμασίες και αυταπαρνήσεως που απέρεε από την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, η γερόντισσα Μακρίνα έκανε θεωρία της ευσλαχνίας του Θεού με αφορμή το δέος που της προκάλεσε η θέα της απεραντοσύνης του ουρανού και του ωκεανού. Όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Και όση η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου. Ατελείωτη. Στην Αμερική έζησε εκ του σύνεγγης τον αγώνα για την μεταλαμπάδευση της Ορθοδόξου μοναχικής παραδόσεως και πολύ εφράνθηκε η ψυχή της, βλέποντας και τα μικρά παιδιά ακόμη να μαθαίνουν εξ απαλών ήχων να ασκούν την ευχή.

Κατά τα μέσα του έτους 1987, η γερόντισσα Μακρίνα προσευλήθη από καρκίνο του εντέρου. Πριν χειρουργηθεί, μετέβη με μεγάλη ευλάβεια και πίστη στην Κρήτη, στα Ρούστικα Ρεθύμνου, για να τη σταυρώσει ο ιερεύς πατήρ Σταύρος Τσαγκαράκης με το Τίμιο Ξύλο. Βίωσε τότε εντόνως την θαυματουργική ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, δια του οποίου αισθάνθηκε να συρρυκνούται ο καρκίνος. Χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, συνοδευομένη από τον γέροντα Εφρέμ Φιλοθεήτη, την αδελφή Εφρεμία και την μακαριστή αδελφή Μακρίνα, πρώην προϊσταμένη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γερόντισσα είχε πάρει μαζί της την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, παλαιά ευλογία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο κανονισμός του νοσοκομείου δεν επέτρεπε συνοδούς στις βραδινές ώρες. Η γερόντισσα, επειδή η ίδια δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούσε μόνη της να συνεννοηθεί, παρακαλούσε την Παναγία να φωτίζει τις νοσοκόμες και να τη στέλνει όταν χρειαζόταν βοήθεια μετά την άρκωση και την εγχείρηση. Τη νύχτα, μετά την επέμβαση, αλλά και επί αρκετές νύχτες, η γερόντισσα δεχόταν την επίσκεψη των Αγίων Αναργύρων, που εμφανίζονταν με λευκές ιατρικές στολές. Ήταν με λαμψή, μιλούσαν την αραβική γλώσσα και κρατούσαν στα χέρια τους λευκά μαντιλάκια, βοηθώντας την να βγάζει μετεγχειρητικό στα πτύελα. Η γερόντισσα αρχικώς δεν είχε αντιληφθεί ποιοι ήταν οι ιατροί που την διακονούσαν και παρακάλεσε τον γέροντα και τις αδελφές να τους αναζητήσουν για να τους ευχαριστήσουν, δίδοντάς τους κάποια ευλογία ως δώρο για όλη τη βοήθεια που τις προσέφεραν. Όμως η περιγραφή των δύο ιατρών από τη γερόντισσα δεν τέριαζε με τους ιατρούς που εργάζονταν σε εκείνο το νοσοκομείο. Τότε αντελήφθησαν όλοι ότι ήταν θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, η μνήμη των οποίων ετοιμάτω εκείνη την ημέρα. Η γερόντισσα είδε ακόμη δύο νέες γυναίκες, ως αδελφές νοσοκόμες, που φορούσαν λευκές στολές και λευκά σκουφάκια και όχι θαλασσιά, όπως στο εκείνο νοσοκομείο. Ήταν όρθιες στο κάτω μέρος της κλίνης και με το γλυκί βλέμμα τους την παρηγορούσαν. Όταν η γερόντισσα διερωτήθηκε ποιες να είναι, άκουσε στη διάνοιά της μια φωνή που της έλεγε ότι είναι ο άγγελος της ψυχής της και ο άγγελος του μεγάλου σχήματος. Ο άγγελος της ψυχής, μάλιστα, την πληροφόρησε ότι δεν θα την έπαιρνε ακόμη, αλλά μετά από 7 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της των 17 ημερών στο νοσοκομείο, δοκίμασε μεν τον ανθρώπινο πόνο στην ασθένεια, αλλά δεν της έλειψε και η θεία παρηγορία. Αισθανόταν ένα απαλό αεράκι, όπως διηγείτο, να δροσίζει το πρόσωπό της και να την ανακουφίζει. Ζούσε ένα ουράνιο μεγαλείο στην ψυχή της. Παραλλήλως, αισθανόταν τις προσευχές των ανθρώπων για την αποκατάσταση της υγείας της. Όπως έλεγε χαρακτηριστικός, περνούσαν νοερός όλοι από εμπρός της, σαν να ήταν ένα τάγμα. Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, η γερόντισσα Μακρίνα επισκέφθηκε μαζί με τους συνοδούς της τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σοφρόνιο. Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας. Ο Όσιος Σοφρόνιος τους υποδέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα και η φιλοξενία τους εκεί ήταν αβραμιαία. Όταν πλησίαζε η συμπλήρωση των 7 ετών από την εγχείρηση της γερόντισσας, ενθυμόμενη το λόγο του Αγγέλου της ψυχής, άρχισε να λέει ότι πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας της. Σε μία από τις νάξεις ανέφερε ότι είδε την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία να την πλησιάζει για να την πάρει. Στην ερώτησή μας, αν την πλησίαζε με γρήγορο ή αργό βηματισμό, απάντησε «με γρήγορο». Σε μία άλλη σύναξη είπε ότι είδε να την συνοδεύει κάπου ένας νεανίας. Καθώς βάδιζαν, συνάντησαν ένα κανδυλάκι που τρεμόσβηνε και τελείωνε το λαδάκι του. Η γερόντισσα έσπευσε να συμπληρώσει το λάδι και να το ανάψει, αλλά ο συνοδός της την εμπόδισε λέγοντας ότι τελειώνει το λάδι του και πληροφορώντας την ότι εννοούσε το λαδάκι του κανδυλιού της ζωής της. Παλαιά επιθυμία της γερόντισσας ήταν να αξιωθεί να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Όταν πληροφορήθηκε την έξοδο της τιμίας ζώνης από την Ιερά Μονίβα το πεδίο του Αγίου Όρους, εξέφρασε την επιθυμία της να την προσκυνήσει. Η τιμία ζώνη αφήχθη στο μοναστήρι, όπου της επιφυλάχθηκε η προσήκουσα υποδοχή. Η γερόντισσα, με έκδηλη τη συγκίνησή της και με πολλή ευλάβεια και κατάνοιξη, μετέφερε στα χέρια της το ιερό κοιμήλιο στο καθολικό της μονής, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνησε και είπε: «Τώρα που ήρθε η τιμία ζώνη, θα φύγω». Μετά από 15 ημέρες, εκοιμήθη ουσιακώς. Την εβδομάδα πριν από την κοίμησή της, είπε σε μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, την αδελφή Εφρεμία, κατά την ώρα που της έπλαινε τα πόδια: «Αυτά τα πόδια σε λίγες μέρες θα είναι μέσα στο χώμα». Κατά τις τελευταίες ημέρες επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς ανθρώπους γνωστούς της, τους προσκαλούσε στο μοναστήρι
και τους έδιδε τις τελευταίες συμβουλές της, χαρίζοντας και κάτι από το κελί της ως ευλογία. Την περίοδο αυτή, λόγω της καρδιακής της ανεπάρκειας, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τα βράδια που η κατάστασή της επιδεινωνόταν, έβλεπε από την εικόνα της Παναγίας της Γοργοϋπηκώου που υπάρχει στο κελί της να βγαίνει μια παιδούλα με πλεξούδες σε ηλικία 12 ετών, να την πλησιάζει και να την σκεπάζει. Καθώς την κοίταζε, υποχωρούσε η δυσκολία της και έτσι μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η γερόντισσα δεν το είχε αναφέρει αυτό σε κανέναν και δεν άφηνε καμία αδελφή να μένει στο κελί της για να μην χάσει αυτή την ουράνια συντροφιά της Παναγίας. Κάποιο βράδυ η αδελφή Εφρεμία, ανησυχώντας για την δύσπνοια που παρουσίαζε, σύρθηκε αθόρυβα στον καναπέ του κελιού της και όταν κάποια στιγμή η γερόντισσα σηκώθηκε και την είδε, την επέπληξε και ακουσίως της φανέρωσε ότι λόγω της παρουσίας της στερήθηκε εκείνο το βράδυ την επίσκεψη της Παναγίας. Η ημέρα της κοιμήσεως της γερόντισσας ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 22 Μαΐου, 4 Ιουνίου του έτους 1995. Εκείνη την ημέρα, λόγω της ασθενείας της, δεν μετέβη στην εκκλησία. Το μεσημέρι, παρόλη την δυσκολία, σηκώθηκε, κατεβόδωσε μερικούς φιλοξενουμένους της και αποσύρθηκε πάλι στο κελί της. Κατά την 1:30 το μεσημέρι, πέρασαν από το κελί της οι αδελφές που διακονούσαν την εβδομάδα εκείνη στο μαγειρίο, η αδελφή Μαρία, νυν γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης, η αδελφή Χρυσοβαλάντου και η δόκιμος Χρυσαυγή, νυν αδελφή Ακυλίνα. Μαζί τους κάθισε και μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, η αδελφή Νεκταρία. Η γερόντισσα, καθιστή στην καρέκλα, άρχισε τη συζήτηση περί θανάτου. Αναφέρθηκε στην εν ουρανή συνοδεία, στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, στον πρώτο πνευματικό της, και κατονόμασε τις αδελφές που είχαν ήδη κοιμηθεί. Μετά από λίγο έφυγαν οι αδελφές Χρυσοβαλάντου και Χρυσαυγή και έμεινε γερόντισσα με τις άλλες δύο. Κάθισε στον καναπέ και επειδή άρχισε να αισθάνεται πόνο, ζήτησε από την αδελφή Μαρία να την τρίψει στην πλάτη επάνω από τα ρούχα, ενώ παραλλήλως η μεγαλύτερη αδελφή ετοίμαζε το κρεβάτι της. Μετά τις δύο, η γερόντισσα πήγε να ξαπλώσει, αλλά σε λίγο ανασηκώθηκε λόγω της δυσφορίας που ένιωθε. Η αδελφή Νεκταρία προσφέρθηκε να σηκώσει ψηλότερα τα μαξιλάρια για να ανακουφιστεί. Αισθάνθηκε κάπως καλύτερα και ζήτησε από τις αδελφές να αποσυρθούν

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γερόντισσα Μαρία, κατά κόσμον Μαρίνα, ήταν 13 ετών και είχε έλθει για να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το διάστημα από 17 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, αισθάνθηκε έντονη αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της φιλοξενίας της, έκλαιγε διότι δεν ήθελε να φύγει. Η γερόντισσα της είπε: «Δεν θα μείνεις τώρα, αλλά στα 17 σου χρόνια θα έρθεις». Επειδή όμως η γερόντισσα ήταν πάντοτε φιλάσθενος, η μικρή Μαρίνα της είπε με παράπονο: «Τότε δεν θα ζείτε». Και εκείνη της απάντησε: «Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια». Ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζουν οι πνεύμονες υγρό που ακουγόταν στην αναπνοή της γερόντισσας. Εντός ολίγων λεπτών έφτασαν στο κελί η αδελφή Μυροφόρα και η αδελφή Νεκταρία, η οποία παρέμενε συνεχώς κοντά στη γερόντισσα και της φράγησε εν τέλει τα μάτια. Η αδελφή Σιλουανή, η ιατρός της μονής, μέτρησε την πίεση της γερόντισσας. Ήταν 22. Της έδωσε ένα υπογλώσιο και της χορήγησε οξυγόνο. Στο διάστημα αυτό ειδοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αδελφές. Άλλες άρχισαν παράκληση στη Θεοτόκο και άλλες έσπευσαν να βοηθήσουν. Η γερόντισσα ήταν σιωπηλή και ανέπνεε με πολλή δυσκολία. Το πρόσωπό της ήταν εντόνως δροδαλό και είχε αρχίσει η εφίδρωση. Η πίεση εξακολουθούσε να ανεβαίνει και σε λίγο ζήτησε από την αδελφή Μακρίνα να καλέσει τον εφημέριο της μονής, πατέρα Ιωσήφ, για να τη σταυρώσει με την Αγία Λόγχη και με Άγια Λείψανα. Ήταν ο τελευταίος λόγος που είπε. Εντός ολίγου έφτασε και ο παθολόγος ιατρός της μονής, Νικόλαος Βαλδιμτσής, ο οποίος διέγνωσε οξύπνευμονικό είδημα με αρτηριακή πίεση απροσδιόριστη. Προσπάθησε με καρδιακές μαλάξεις να βοηθήσει, αλλά το καρδιογενές σοκ ήταν μη αναστρέψιμο και μετά από λίγο η γερόντισσα κατέληξε, γεγονός που τεκμηριώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η γερόντισσα είχε ήδη παραδώσει την αγία της ψυχή. Κατά τις στιγμές αυτές, η αδελφή Μακρίνα προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον σεβαστό γέροντα Εφρέμ, ο οποίος ήταν στην Αμερική, για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της γερόντισσας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ειδοποιήθηκε η αδελφή ότι η γερόντισσα εκοιμήθη. Στην είδηση της εκδημίας της, ο όσιος γέροντας εξέφρασε με πεποίθηση ότι «η γερόντισσα ανεβαίνει ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια στο θρόνο του Χριστού». Επιστρέφοντας η αδελφή Μακρίνα στο κελί της μακαριστής μητρός και ασπαζωμένη το ιερό της μέτωπο που ήταν ιδρωμένο, αισθάνθηκε ευωδία. Την αϊτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμούσα, το του Κυρίου λιμένη προσέδρα με την πίστη. Η μεταστάσα γερόντισσα. Το σεπτό σκηνομά της παρέμεινε στο καθολικό της μονής επί τρεις ημέρες μέχρι την εξόδιο ακολουθία και ταφή. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του ιερού ψαλτηρίου, ετελούντο τρισάγια υπό των προσερχομένων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερομονάχων και ιερέων, τόσο του Αγίου Όρους όσο και άλλων ιερών μονών και περιοχών της Ελλάδος. Κατέφθασαν επίσης γερόντισσες και μοναχές από διάφορα μοναστήρια και πλήθη λαϊκών αδελφών για να ασπαστούν την οσιωτάτη μητέρα, άνθρωποι περίλυποι και ενδάκριες που είχαν ευεργετηθεί από τις προσευχές, τις νουθεσίες και τις συμβουλές της. Στο οσιακό πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας, που αναπαυόταν, είχε εντυπωθεί η εκ Θεού μακαρία ειρήνη. Παρευρίσκετο εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας, δίδοντας τις ψυχές μας θεία παρηγορία και χάρη. Από τους οφθαλμούς μας έρεαν ησύχως άφθονα τα δάκρυα που επήγαζαν από τα αισθήματα λύπης και χαράς, πένθους και αναστάσεως και που ανεξηγήτως εναλλάσσονταν στις καρδιές μας. Πράγματι αυτές τις ημέρες και τις νύχτες και αν συνεχεία καθόλου το τεσσαρακονθήμερο που ακολούθησε, βιώσαμε εν σιωπή την πνευματική εμπειρία της χαρμολύπης, όπως την αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση ήταν δωρεά του Θεού δια των ευχών της Οσιωτάτης Μητρός προς παραμυθίαν και ενίσχυση. Η εξόδιος ακολουθία ετελέστη την 3η, 24η Μαΐου, 6η Ιουνίου και μετά την ταφή παρετέθη Τράπεζα Αγάπης στη Μονή για όλους τους παρευρισκομένους εις μνήμην της Αηδήμου Μητρός. Πλήθος μοναχών και λαϊκών κατέκλυσαν τις ημέρες αυτές την Ιερά Μονή και φιλοξενήθηκαν σε αυτήν, αποτείοντες έτσι εμπράκτος φόρο τιμής και αγάπης και κατεβοδούντες την διδάσκαλο, την ευεργέτιδα και την μητέρα προς την αιώνιο πατρίδα η συνάντηση του νυμφίου ον ηγάπησεν. Το συναξάρι της εποχής.

0: Μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013. Παραγωγή Λικουργός Μαρκούδης.
1: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
8: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σαραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Ασπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή, την Κυριακή, 2 Αυγούστου, θα προστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λοφουβόκου κατά την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός.
7: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Στον ναό θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πυραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ταύρου θα εορταστεί πανηγυρικά η Παναγία Ταυριώτισσα, η εικόνα της οποίας μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία το 1922. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού. Στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας, ενώ στις 9 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Οι ιερές αγρυπνίες για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν αύριο Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρίζει κυρίες και κύριοι το παρεκκλήσιο Αγίου Τιμοθέου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατίων Οροπού. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, Αγιασμός και Θεία Λειτουργία.
8: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η, 6 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ.
7: Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά, το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την 3η 4 Αυγούστου. Καθημερινά στις 11 το πρωί θα ψάλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή αποτμήματος του Τιμίου Σταυρού από το Άγιο Όρος. Θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στη συνέχεια ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος Βαρέλιας θα μιλήσει με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού».
8: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά από 1η έως 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο τον Αύγουστο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πυραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 1η Αυγούστου. Ιερά αγρυπνία για τη γιορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Ποιής Καλογρέζης αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178 9 με 2 το πρωί. Δηλώσει συμμετοχή θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
7: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημειών Κραγιοπούλου, ενός χαριτωμένου πνευματικού, λοιπόν, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο τίτλος του τόμου είναι «Αδάμ που ή», με υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα». Για όσους ρωτάτε, γιατί είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε, το βιβλίο αυτό εκδίδουν οι εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω την τέταρτη έκδοση, η οποία είναι βελτιωμένη, γιατί παλιότερα το είχαμε διαβάσει το ίδιο βιβλίο, αλλά ήταν σαφώς και μικρότερο στον όγκο. Λοιπόν, είναι κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο «Το περιβόλι της Παναγίας», Πρασακάκη 9, 54, 622 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 2310 40 για να αποκτήσετε αυτό το βιβλίο. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Καημός για τα προβλήματα». Δεν θέλουμε να δούμε το ένα. Ένα από τα μη σωστά που γίνονται στην εξομολόγηση. Στην εποχή μας οι άνθρωποι πώς τα κατάφεραν και ασχολούνται όλο με τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα, να συζητήσουμε τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα, να ανακουφιστούμε από τα προβλήματα, να τακτοποιηθούν τα προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι και οι χριστιανοί με αυτά ασχολούνται. Και επειδή οι χριστιανοί έχουν προβλήματα ή νομίζουν ότι έχουν προβλήματα, μεταφέρουν στην εξομολόγηση όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα από τα μη σωστά που γίνονται στην εξομολόγηση. Και τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι μια γνήσια, μια αληθινή εξομολόγηση, αλλά περισσότερο είναι μια ευκαιρία να εκφράσει κανείς τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του, τον πόνο του, τα παράπονά του και να περιμένει να πάρει κάποια λύση στα προβλήματά του. Σπάνιο, πολύ σπάνιο, κάπου εκεί ο άνθρωπος να δει την όλη κατάστασή του μέσα από την αμαρτία και επομένως μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τη συγχώρηση να βρει τη σωτηρία. Όπως θυμάστε, ο Κύριος στην περίπτωση του παραλυτικού λέει «Τέκνον αφέον τέσι οι αμαρτίες σου». Ενώ ο άνθρωπος είναι παράλυτος και τον φέρνουν ακριβώς για να τον θεραπεύσει, ο Κύριος του συγχωρεί πρωτίστως τις αμαρτίες. Και επειδή οι γραμματείς που ήταν παρόντες δεν το καταλάβαιναν αυτό, βλέπετε, η συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι κάτι που φαίνεται, δεν είναι κάτι εξωτερικό, και γι' αυτό τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει τη δύναμη να συγχωρεί τις αμαρτίες. Γυρίζει στον παραλυτικό και του λέει να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε καλά πως και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις εκείνο που κυρίως κάνει ο Χριστός είναι ότι συγχωρεί τις αμαρτίες. Είναι βέβαια κακό το να είναι κανείς άρρωστος, είναι κακό το να έχει αναπηρία ή ό,τι άλλο παθολογικό στο σώμα του, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα φύγει κανείς κάποτε από αυτόν τον κόσμο και τελειώνει η ασθένεια. Η αμαρτία όμως που έχει κολλήσει στην ψυχή, εάν δεν συγχωρηθεί, θα μένει στον αιώνα τον άπαντα. Είναι ανάγκη λοιπόν οι χριστιανοί, όσοι βέβαια θέλουν, όσοι νομίζουν ότι έτσι πρέπει να κάνουν, να προσέξουν καλύτερα τα πράγματα και μέσα από τις αρρώστιες, μέσα από τα όποια προβλήματα, μέσα από τις όποιες δυσκολίες και τα όποια βάσανα, να δουν την αμαρτία. Την αστοχία δηλαδή. Αμαρτία σημαίνει αστοχώ. Λοιπόν, αμαρτάνω σημαίνει αστοχώ. Είναι το βέλος να πάει κέντρο, ας πούμε, και πάει δεξιά ή αριστερά. Είναι χρεοκοπία, κατά μία έννοια. Είναι ανάγκη λοιπόν να μετανοήσει κανείς για την αμαρτία και να βεβαιωθεί ότι παίρνει συγχώρηση από το Θεό. Αλλιώς η αμαρτία μένει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αφήσαμε το ένα πρόβλημα. Πόσο θα ήθελα να με πιστέψετε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέμε τώρα και έτσι όπως τα λέμε δεν λέγονται απλώς για να πούμε κάποια λόγια, για να κάνουμε ας πούμε μάθημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αφήσαμε το ένα πρόβλημα που είναι η αμαρτία. Αφήσαμε δηλαδή το να νοιαζόμαστε για αυτήν Δεν εννοώ να ασχολούμαστε με την αμαρτία, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να μην το ξεχνούμε αυτό και να μετανοούμε ενώπιον του Θεού και να πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας συγχωρεί γενικώς, αλλά ειδικότερα μας συγχωρεί διαμέσου της Εκκλησίας με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Για όλα τα άλλα θα φροντίσει ο Κύριος. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, όποια προβλήματα κι αν έχει, όντως μπορεί έτσι να προσανατολιστεί, ώστε ο καημός του, ο πόνος του, η πληγή του να είναι τι θα γίνει με την αμαρτία. Διότι όταν τακτοποιείται το πνευματικό θέμα που είναι η αμαρτία, ανορθώνεται και το σωματικό και το ψυχολογικό. Δεν πάμε στην εξομολόγηση για να λύσουμε τα ψυχολογικά μας προβλήματα, να δούμε την αμαρτία, να δούμε την αστοχία μας. Λοιπόν, το πόσο έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, δηλαδή, να ζητήσουμε μετάνοια, μετάνοια από το Θεό, να μας έρθουν τα δάκρυα της μετανοίας, λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, να νηστέψουμε, να πάρουμε την ευλογία να κοινωνήσουμε και όλα αυτά σιγά σιγά. Όταν γιατρεύεται η ρίζα που είναι η αμαρτία, σιγά σιγά ο άνθρωπος και σωματικά πολλές φορές γίνεται καλά ακόμα και από ασθένειες, λοιπόν, αλλά κυρίως ψυχικά ανορθώνεται. Διότι η μετάνοια ανορθώνει την ψυχή και κατορθώνει τη ζωή μέσα μας. Και επειδή έχουμε σωτήρα, επειδή έχουμε τον Κύριο που μας συγχωρεί, τρέχουμε σε Αυτόν με μετάνοια και παρακαλούμε και ζητούμε να μας συγχωρήσει. Βλέπει κανείς ότι τυραννιούνται οι άνθρωποι με τα προβλήματά τους, είτε είναι πραγματικά, είτε είναι φανταστικά ή φτιαχτά. Βασανίζονται και όλο γύρω από αυτά στριφογυρίζουν, ενώ όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο Κύριος. Τι θα κάνει, πότε θα τα τακτοποιήσει και πώς θα τα τακτοποιήσει, δικό του έργο είναι. Όταν εμείς με τη βοήθειά του, με τη χάρη του κάνουμε, ας πω έτσι, μακροβούτι μέσα στην ψυχή μας και βλέπουμε την αμαρτία μας και μετανοούμε και ξαναμετανοούμε, βεβαιωνόμαστε ότι μας συγχωρεί και είμαστε τακτοποιημένοι. Τακτοποιημένοι με την έννοια ότι μας τακτοποιεί ο Κύριος, δηλαδή δέχεται τη μετάνοιά μας και μας συγχωρεί.

Το πρώτο και κύριο μέλημα του Χριστού. Το ένα λοιπόν και μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό. Τα άλλα θα τακτοποιεί εκείνος. Εμείς όμως τι κάνουμε? Αφήνουμε αυτό το ένα και όσο αυτό μένει, όσο δεν μετανοεί κανείς αληθινά, τόσο ό,τι και να κάνει μπλέκει και θέλει δεν θέλει ασχολείται κανείς με το να σηκώσει και να υποφέρει όλα τα άλλα. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, προβληματίζεται έτσι, προβληματίζεται αλλιώς. Τι θα γίνει με το ένα και τι θα γίνει με το άλλο? Άλλο είναι να κάνεις ένα και μοναδικό και να τακτοποιούνται όλα, και άλλο είναι αυτό το ένα να μην θέλεις να το δεις, να μην θέλεις να το ξέρεις και ύστερα να αναγκάζεσαι να σηκώνεις όλα τα άλλα. Είναι αλήθεια αυτά. Μας φαίνεται βαρύ, μας φαίνεται δύσκολο να δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό και μέλημά μας να είναι να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν, να κάνουμε το θέλημά Του. Και πρώτο και κύριο θέλημά Του είναι να μετανοούμε. Μας φαίνεται δύσκολο αυτό. Τέτοια διαστροφή έπαθε ο άνθρωπος και τέτοιος αποπροσανατολισμός γίνεται στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επιτυχία του διαβόλου. Γνωρίζει ο διάβολος ότι άμα μετανοήσεις θα είσαι το χαριτωμένο παιδί του Θεού, το παιδί αυτό που το υιοθετεί ο Θεός. Το γνωρίζει αυτό ο διάβολος και πώς θα μπλέκει, πώς θα φέρνει τα πράγματα, δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό το ένα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ακόμη μία φορά ότι όταν κανείς θα πάρει τα πράγματα αληθινά, απλά, όχι μόνο με την έννοια να τα καταλάβει με το μυαλό του, χρειάζεται και αυτό, αλλά με την έννοια να είναι αποφασισμένος κανείς να πεθάνει ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τότε τα πράγματα είναι σαφή. Αν όμως κρατάει τον εγωισμό του, κρατάει το θέλημά του, την έπαρσή του και δεν θέλει να ταπεινωθεί, όσο και αν προσπαθεί τάχα να τα καταλάβει, δεν καταλαβαίνει τίποτε και πάλι μπλέκει. Ο Κύριος είπε «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Μάθετε απ' εμού». Απόδειξη ότι μαθητεύεις πραγματικά στο Χριστό και ότι πας καλά στη μαθητεία σου είναι το ότι μιμήσε τον Κύριο, ο οποίος είναι ταπεινός και πράος, και μαθαίνεις από τον Κύριο να είσαι και εσύ ταπεινός και πράος. Όταν έτσι κάνει κανείς, δεν έχει δυσκολία να μάθει τα μαθήματα του Χριστού. Αλλιώς μπερδεύεται. Όσο καλή διάθεση κι αν έχεις, αν κρατάς τον εγωισμό σου και δεν έχεις διάθεση να ταπεινωθείς, δεν θα μάθεις τίποτε. Αν οργίζεσαι και είσαι απαιτητικός και δεν το βάζεις κάτω, δεν θα καταλάβεις τίποτε. Μαθητής ανεπίδεκτος μορφώσεως θα είσαι. Όχι λοιπόν να μας πάνε και να μας φέρνουν τα όποια πράγματα νιώθουμε, τα όποια πράγματα αισθανόμαστε, τα όποια προβλήματα έχουμε, είτε μέσα μας είτε γύρω μας. Όχι, όχι, να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Πραγματικά υπάρχουν ψυχές που βρήκαν αυτό το ένα, που νύχτα μέρα μετανοούν, νύχτα μέρα νοιάζονται για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και αυτό παρακαλούν και ζητούν από τον Κύριο. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα δεν τους απασχολούν. Πώς κάθεται κανείς και τρώει, πώς πάει και κάνει τη δουλειά του, έτσι ασχολείται και με τα όποια προβλήματα. Δεν ασχολείται με αυτά έτσι που να θανατώνουν την ψυχή, έτσι που να λιώνουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν να περνάει μέσα από κόλαση. Το προβάδισμα το έχουν τα όποια πράγματα υπηρετούν την ψυχή. Ας τα προσέξουμε, παρακαλώ, αυτά.

Το μεγάλο θέμα μας λοιπόν είναι η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία μας χωρίζει από το Θεό, και αυτό βέβαια εννοεί ο πατήρ Σιμεών, ότι δεν πρέπει να εκφράζεται με μία αίσθηση αμαρτιοφοβίας, αλλά πρέπει να διαπιστώνουμε την πραγματικότητα, όσο φοβερή καμιά φορά και αν είναι μέσα μας, χωρίς να φοβόμαστε. Το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, είναι η αμαρτία. Δεν είναι τα άλλα που νομίζουμε. Τα άλλα έρχονται μετά. Και όταν τακτοποιεί κάποιος αυτό το ένα θέμα, τα άλλα δεν είναι δύσκολο να τακτοποιηθούν. Αλλά και όταν δεν τακτοποιούνται, καλό μας κάνουν παρά κακό, όταν κέντρο της προσοχής μας είναι η αμαρτία, η αστοχία μας δηλαδή, απέναντι στον Θεό. Και αυτό ξαναλέμε χωρίς καμία διάθεση αμαρτιοφοβίας και απελπισίας. Κάνουμε τη διαπίστωση. Υποφέρουμε αλλά εν Θεό, με την έννοια της μετανοίας. Δηλαδή το ότι υποφέρουμε βλέποντας τον εαυτό μας να μας οδηγεί στη μετάνοια και όχι την απελπισία. Εμείς όμως, λέει, τα κάνουμε ακόμη χειρότερα τα πράγματα όταν θέλουμε σώνει και καλά όλα να τα διορθώσουμε, ενώ ίσως δεν θα ήθελε ο Θεός να τα διορθώσουμε, και ίσως πιο πολύ μας συμφέρει να μην διορθωθούν. Εμείς όμως σώνει και καλά είναι θα γεννηθεί το θέλημά μου, όχι το θέλημά σου, θέλουμε να τα διορθώσουμε και μπαίνουμε έτσι σε ένα φαύλο κύκλο και κάνουμε πολύ κακό. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι η αμαρτία. Και το κακό είναι, αν θέλετε, ότι δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά. Το κακό δεν είναι απλώς ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι έχουμε μέσα μας την αμαρτία, αλλά ότι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά αυτό το θέμα. Μερικούς καμιά φορά τους αναγκάζουν τα πράγματα, θέλουν δεν θέλουν, να ασχολούνται με το θέμα αυτό της αμαρτίας, δηλαδή να αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, ότι ανά πάσα στιγμή κάνουν αμαρτία. Αλλά και αυτοί που θα αποφασίσουν κάποτε να αρχίσουν να ασχολούνται με το θέμα αυτό δεν ενεργούν σωστά. Ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να δεχτεί άνετα ότι είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά το θέμα της αμαρτίας, το θέμα της αμαρτωλότητός του, εάν δεν ταπεινωθεί. Ενώ δεν είμαστε αμαρτωλοί, ενώ υπάρχει μέσα μας αυτό το κακό, η αμαρτία, η οποία μας χωρίζει από τον Θεό, δεν θέλει ο άνθρωπος να παραδεχτεί αυτή την αλήθεια, ότι είναι αμαρτωλός. Τελείωσε. Η αμαρτία σε χωρίζει από τον Θεό και γι' αυτό είναι μεγάλο κακό και μεγάλη συμφορά. Σε χωρίζει από τη ζωή, σε χωρίζει από το φως, σε χωρίζει από εκείνο το οποίο είναι το παν, από τον Θεό. Υπάρχει λαθεμένη αντιμετώπιση της αμαρτίας. Και όταν ακόμη ο άνθρωπος δει ότι είναι αμαρτωλός, ότι έχει μέσα του την αμαρτία, ότι κάνει αμαρτίες, το βλέπει όχι σωστά αλλά κατά λαθεμένο τρόπο και αρχίζει τότε μια προσπάθεια τακτοποιήσεως του θέματος, όχι όμως σωστής τακτοποιήσεως. Ή δηλαδή προσπαθεί κανείς να τα βολέψει έτσι τα πράγματα ώστε να τα κουκουλώσει και να μην τον απασχολεί το θέμα αυτό, ότι έχει αμαρτία, ότι είναι αμαρτωλός, ή θα καταληφθεί από μια αίμονη, μια μόνιμη ενοχή που φέρνει ανάλογες τύψεις και ο άνθρωπος μπορεί να πάθει. Και πολλοί, ακριβώς επειδή περνούν μέσα από έναν τέτοιο δρόμο, εάν δεν πάθουν, γιατί είναι ενδεχόμενο να πάθει κανείς, όντως δηλαδή να τρελαθεί, φτάνουν στο σημείο να πούν όλο αμαρτία, αμαρτία, όλο αμαρτωλή, αμαρτωλή, και τα δίνουν μια κλωτσιά όλα. Αποθεί δηλαδή κανείς την ηθική συνείδηση, αποθεί στο υποσυνείδητό του την αίσθηση ότι έχει αμαρτία, επομένως δεν τακτοποιεί την αμαρτία και ορμά στη ζωή που κάνουν οι πάντες, και μάλιστα με μια μανία, με μια διάθεση εκδικητική να κάνει και πράγματα τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα κάνει, αλλά τα κάνει επίτηδες, σαν να λέει τι θα πει αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Και τόσο καιρό που άφησα τον εαυτό μου να αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός, έκανα άσχημα. Έτσι όμως τερατοποιείται ο άνθρωπος. Πάβει να είναι νορμάλ άνθρωπος, σωστός άνθρωπος. Όλα αυτά γιατί δεν θέλει να κάνει κανείς ένα πράγμα. Να ταπεινωθεί. Και επειδή αποφεύγει αυτό το ένα, από εκεί και πέρα δημιουργείται, όπως είπαμε, ή μια ανομαλία ή η άλλη. Ή θα τους δώσει μια κλωτιά όλων των προσπαθειών και θα πάει στο αντίθετο άκρο, ή θα έχει μια έτσι αμαρτιοφοβία η οποία τελικά δουλεύει στο να κουκουλώνει την αμαρτία και κατά βάθος να μην τη βλέπει. Η μια περίπτωση είναι η εξής.
ευθύς εξ αρχής είναι κανείς ανέστητος και λέει «Τι θα πει αμαρτία» και δεν τους δίνει καμία σημασία αυτόν και ζει τη ζωή του. Δεν θέλει βέβαια να πει ότι δεν είναι χριστιανός, ούτε απομακρύνεται από τα ας πούμε θρησκευτικά πράγματα. Θα πάει στην εκκλησία, θα ανάψει το κερί, θα ανάψει τη λαμπάδα του, θα θυμηθεί ότι είναι Πάσχα, ότι είναι Χριστούγεννα, θα θυμηθεί ότι είναι Κυριακή, αλλά μόνο αυτά. Προσπαθεί να ζει μέσα στην κοινωνία όπως ζουν οι άλλοι, να έχει την ησυχία του, αλλά δεν τον απασχολεί το θέμα μέσα του η ψυχή πώς είναι. Έχει αμαρτία, δεν έχει? Είναι τακτοποιημένη η ψυχή του ενώπιον του Θεού? Όταν βρεθεί ενώπιον του Θεού, τι λόγο θα δώσει? Δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Είναι αυτή η ισοπεδωτική κατάσταση που κυριαρχεί σήμερα, θα έλεγα εγώ, στο 99% των εκκλησιαζομένων και αυτών που λένε ότι κάνουν πνευματική ζωή. Η άλλη περίπτωση είναι η εξής. Ναι, μεν αισθάνεται κανείς με αυτά που ακούει, με αυτά που διαβάζει, την αμαρτία του και έχει μια ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα, αλλά δεν αντιμετωπίζει σωστά την υπόθεση. Καταλαμβάνεται από στενοχώρια, από ταραχή, από συνεχή αγωνία, από τύψεις, από ενοχές. Και ή καταθλίβεται και μαραζώνει, και αν έχει και καμιά φλέβα ψυχοπαθολογική μέσα του μπορεί να πάθει, όπως είπα πιο μπροστά, καθώς τεντώνει έτσι τον εαυτό του σκεπτόμενος την αμαρτία. Ή τα δίνει όλα μια κλωτσιά κάποια στιγμή και γίνεται χειρότερος από τον καθένα. Και όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος, καθώς δεν ακούει την αλήθεια του Θεού, δεν προσέχει τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, δεν θέλει να δει την αλήθεια του Θεού και δεν επηρεάζεται από αυτήν, τελικά επηρεάζεται από το όλο πνεύμα που επικρατεί μέσα στην κοινωνία. Ποιος και ποιος δηλαδή να είναι ανώτερος, ποιος και ποιος να ξεπερνάει τον άλλο, πώς και πώς ο καθένας να πετύχει το ένα, να πετύχει το άλλο, μη χάσει το ένα, μη χάσει το άλλο. Έτσι δεν υπάρχει ταπείνωση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η ίδια η αμαρτία σου είναι η σωτηρία σου τελικά. Ακούστε τι ωραία περνάει από την αμαρτία στη σωτηρία ο πατήρ Σημεών. Ο άνθρωπος ενώ ήταν αναμάρτητος αμάρτησε. Οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν. Αν ήμασταν και εμείς αναμάρτητοι, οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαμε να πέσουμε όπως οι πρωτόπλαστοι, ακόμη και να χαθούμε όπως οι άγγελοι που έγιναν δαίμονες. Από μια πλευρά, όσο και αν σας φανεί παράδοξο, το ότι είναι η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, αυτό είναι ασφάλεια, είναι σωτηρία, βέβαιη σωτηρία. Όμως χρειάζεται το θέμα αυτό να το καταλάβουμε σωστά, όπως το λέει ο Θεός, όπως το θέλει ο Θεός, κάτω από την αλήθεια του Θεού. Να αφήσουμε κατά μέρος τα όποια ανόητα λέει η κοινωνία, το όλο πνεύμα που επικρατεί στην κοινωνία, και να πιάσουμε το πνεύμα του Θεού και να δεχτούμε την αλήθεια. Τελείωσε. Είμαι αμαρτωλός, αλλά ήρθε ο Χριστός και αγαπά τον αμαρτωλό, συγκαταβαίνει στον αμαρτωλό, το συγχωρεί, τον αγιάζει. Δεν υπάρχει θέμα για το Θεό. Γι' αυτό ήρθε και έδειξε την αγάπη του και τη διάθεσή του να μας σώσει από την αμαρτία του Σταυρού. Στην άλλη ζωή, όταν βρεθούμε μπροστά στον Χριστό, λοιπόν, δεν θα μας κατηγορήσει γιατί αμαρτήσαμε. Εγώ θα σου πει για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, δεν ήρθα για δικαίους, ήρθα για αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Δεν σε κατηγορώ γιατί αμάρτησες, αλλά σου λέω γιατί δεν με φώναζες, θα πει ο Χριστός. Ήξερες την αρρώστια σου και δεν φώναζε το γιατρό. Για αρρώστους ήρθα, για αμαρτωλούς, για χρεοκοπημένους, για τα μωρά και τα εξουθενημένα αυτού του κόσμου και αυτού του συστήματος. Τι φοβάσαι να παραδειχθείς ότι είσαι αμαρτωλός, ότι έχεις μέσα σου την αμαρτία? Τι το φοβάσαι? Αυτό είναι η σωτηρία σου. Η ίδια η αμαρτία σου είναι η σωτηρία σου. Η σωτηρία φυσικά από την αμαρτία, διότι σε τελευταία ανάλυση, όπως είπαμε, αμαρτία είναι αυτός ο χωρισμός από τον Θεό. Ούτε κατά διάνοια να ξεκόψουμε από τον Θεό. Πότε ένα παιδί παίρνει θάρρος και δεν λογαριάζει τη μητέρα του, τον πατέρα του και ξεφεύγει? Τότε ακριβώς που έχει μέσα του πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει μόνο του και ότι μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από αυτούς, οπότε δεν τους λογαριάζει καθόλου και σηκώνεται και φεύγει. Ένα παιδί όμως το οποίο αισθάνεται την ανάγκη των γονέων,
διότι ακριβώς μέσα του υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν του επιτρέπουν να ζήσει χωρίς τους γονείς, δεν θα αποθρασυνθεί και δεν θα φτάσει στο σημείο να κόψει τον δεσμό με τους γονείς και να πάει τάχα να ζήσει τη ζωή του, αλλά θα μείνει κοντά τους. Είναι μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, αυτό που νομίζουν μερικοί, ότι εάν το παιδί υπακούει στους γονείς, εάν τους αγαπά, εάν ζει μαζί τους, υποχρεωτικά θα είναι άβουλο και δεν θα ανδρωθεί ποτέ. Όχι. Μεγάλο λάθος. Αν μέσα στην ψυχή του παιδιού υπάρχει η συνέστηση της απραγματικότητός του, αλλά και η αγάπη προς τους γονείς, δεν διατρέχει τέτοιους κινδύνους. Υπάρχει φόβος στην αγάπη? Ποτέ δεν υπάρχει οποιοδήποτε φόβος στην αγάπη. Όταν όμως θέλει το παιδί να σηκώσει κεφάλι, όχι για να γίνει αληθινός άνθρωπος, ελεύθερη προσωπικότητα, όχι για να γίνει άνθρωπος που έχει βούληση, αλλά θέλει να σηκώσει κεφάλι αντάρτικο, αυτό ακριβώς που κάνουν σήμερα πολλά παιδιά, ούτε αγάπη υπάρχει στην ψυχή του, ούτε ταπείνωση, οπότε αποκόπτεται και χάνεται φυσικά. Όλα αυτά είναι ένα παράδειγμα από τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά σχετικό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να τα απολυτοποιήσουμε. Στις σχέσεις μας όμως με τον Θεό τα πράγματα είναι απόλυτα. Δηλαδή πάντοτε ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός μας, είναι Αυτός από τον οποίο προερχόμαστε, στον οποίο θα πάμε, στον οποίο ανήκουμε, από τον οποίο εξαρτώμαστε. Αυτός είναι η ζωή μας. Ούτε κατά διάνοια να ξεκόψεις από τον Θεό, ούτε κατά διάνοια. Κι όμως αναμάρτητοι ήταν οι πρωτόπλαστοι και ξέκοψαν. Να πούμε για κάτι άλλο. Είδε ο Χριστός, είδε τον Χριστό μας μεταμορφούμενον ο Πέτρος πάνω στο Θαβόρ και μετά από λίγο τον αρνείται τρεις φορές. Λοιπόν, είναι τρεπτός ο άνθρωπος. Δεν φτάνει λοιπόν απλώς μόνο να είσαι αναμάρτητος ή να έχεις καλή πνευματική κατάσταση. Μπορεί να αμαρτήσεις, δηλαδή να το σκεφτείς και να ξεκόψεις από τον Θεό. Επομένως από κάποια πλευρά το ότι τώρα είμαστε αμαρτωλοί, το ότι θέλουμε δεν θέλουμε, υπάρχει μέσα μας η κατάσταση της αμαρτίας, η τάση να αμαρτήσουμε, η τάση να ξεφύγουμε, να κάνουμε το κακό. Αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Θα ήθελα να το καταλάβετε καλά. Όποιος θελήσει να το πιάσει σωστά, να το καταλάβει σωστά, να το παραδεχθεί και να ταπεινωθεί, τελείωσε, σώζεται. Η ταπείνωση είναι ο δρόμος για τη μετάνοια. Όχι απλώς ο Θεός είναι Θεός και εμείς είμαστε τα πλάσματά Του και αν υπάρχουμε, υπάρχουμε γιατί το θέλει Εκείνος, αλλά είμαστε επιπλέον και αντάρτες απέναντί Του, αμαρτωλοί απέναντί Του. Οπότε κανείς ταπεινώνεται απόλυτα ενώπιον του Θεού. Να μην μας φαίνεται αυτό βαρύ και λέμε κρίμα που είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ταπεινοί. Όχι. Και αναμάρτητοι να ήμασταν, πάλι έπρεπε να είμαστε ταπεινοί. Είδες, και αν όλα ταπεινήσεις, δεν λέει η Γραφή. Λοιπόν, να λες ότι αχρίος δούλος είσαι. Αν οι πρωτόπλαστοι ήταν ταπεινοί, αν κρατούσαν την ταπείνωση και την αγάπη, δεν θα έπεφταν. Το ίδιο και οι άγγελοι, οι οποίοι είπαν να ανεβούμε πιο πάνω από το Θεό, και έπαθαν ό,τι έπαθαν. Και αναμάρτητοι να ήμασταν, έπρεπε να είμαστε ταπεινοί. Τώρα όμως έχουμε αυτό το σαράκι, το κουσούρι της αμαρτίας μέσα μας, το οποίο μας βοηθάει να είμαστε ταπεινοί. Αν είσαι λοιπόν ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι ενώπιον του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Γιατί είναι πιο δύσκολο για τον αναμάρτητο, για αυτόν που δεν έχει πέσει να ταπεινωθεί, από ότι για τον αμαρτωλό, αν τα δει σωστά τα πράγματα. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού. Και εκείνο το οποίο είναι η συμφορά σου, το μεγάλο κακό, δηλαδή η αμαρτία, ό του θαύματος, γίνεται το μεγάλο καλό. Διότι αυτό ακριβώς συντελεί στο να έρθει μέσα σου ο Χριστός, στο να είναι μέσα σου η χάρη του Χριστού και να αισθάνεσαι όχι απλώς ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ότι σε αγκαλιάζει ο Θεός και σε κάνει Θεό και σένα. Όλα αυτά, εφόσον αναγνωρίζεις την αμαρτωλότητά σου, μένεις ταπεινός και μετανοείς. Πού είναι μετά τα προβλήματα? Αν τα πάρεις έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθεις αυτό που παθαίνουν μερικοί. Όχ, όλο αμαρτία, όλο αμαρτία, όλο τύψεις, όλο ενοχή, και όπως είπαμε, τρελαίνονται.
Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και δεν θα γίνει διότι ναι μεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά συγχρόνως καθώς θα μετανοείς και θα ταπεινώνεσαι, θα νιώθεις ότι έρχεται και σε βρίσκει ο Θεός, σε αγκαλιάζει και σε γλυκοφυλάει, σε θεωρεί δικό του άνθρωπο και σου δίνει όλα τα αγαθά του. Από πού ως πού να πάθεις? Από πού και ως πού θα πάθεις, που λες? Και από το άλλο μέρος δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην τα δώσεις έτσι καμιά σημασία όλα αυτά και να πεις ας λέει το Ευαγγέλιο έτσι, ας λέει η Εκκλησία έτσι, ας λέει ο Θεός έτσι, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Δεν είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι μη σε απασχολεί το πάθος σου, μη σε απασχολεί η πτώση σου, περιφρόνησέ τα και γύρνα προς τον Χριστό. Ο Χριστός να είναι το μοναδικό σου μέλημα, το Χριστό να έχεις προοφθαλμόν σου. Έπεσες, σήκω και κοίτα τον Χριστό αμέσως. Τρέχα προς τον Χριστό, τρέχα στο πνευματικό. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί μου, να νιώθουμε αυτή την πραγματικότητα ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ότι υπάρχει μέσα μας αυτό το σαράκι, αυτή η κατάσταση και κινδυνεύουμε να χαθούμε ένεκα της αμαρτίας. Αλλά συγχρόνως όμως να νιώθουμε ότι μπορούμε να σωθούμε ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί, διότι αυτό μας βοηθάει να ταπεινωθούμε και να μένουμε στην ταπείνωση, να μετανοούμε, να τρέχουμε στον Χριστό, στο Σωτήρα. Αυτό μας βοηθάει να νιώσουμε την αγάπη Του και να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Να την η σωτηρία. Έτσι λοιπόν μπορεί να δει κανείς τα πράγματα καλύτερα, να μετανοήσει καλύτερα, σωστότερα και καθώς θα εξομολογηθεί, να έχει ωφέλεια από την εξομολόγηση και να προχωρήσει πνευματικά. Όχι απλώς να θυμηθεί ότι υπάρχει η εξομολόγηση και να σκεφτεί «Χθες είπα ένα κακό λόγο σε κάποιον, ας πάω να τον εξομολογηθώ». Ούτε καθώς έχει κάτι άλλο να νομίζει ότι με το να εξομολογηθεί αυτό τακτοποιείται. Όχι. Πρέπει να βλέπουμε το βάθος των πραγμάτων, τη ρίζα τους. Και βλέποντας τα έτσι θα πούμε και τα συγκεκριμένα αμαρτήματα. Τα λέμε όμως με μετάνοια. Αυτό έχει σημασία. Για να ωφεληθείς την εξομολόγηση πρέπει να μιλάς στο πνευματικό με μετάνοια. Έχεις μετάνοια για αυτά που έκανες? Ή προσπαθείς απλώς και μόνο να τακτοποιηθείς ψυχολογικά? Γιατί έχασες την καλή εικόνα που είχες για σένα ότι είσαι ένα αμάρτητος ή ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος. Γιατί πολλά πράγματα. Αυτό δεν θα το παραλείψουμε. Δεν θα πούμε απλώς είμαι αμαρτωλός. Όχι. Θα πας και θα πεις δεν μίλησα καλά στη μητέρα μου. Δεν μίλησα καλά στον ή στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου. Έκανα αυτή την αδικία. Κατηγόρησε έτσι, συκοφάντησε έτσι, αμέλησε έτσι. Δεν προσευχήθηκα, δεν εκκλησιάστηκα, δεν θυμήθηκα το Θεό. Θα πεις όλες τις συγκεκριμένες αμαρτίες. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσεις σωστά, να τα δεις σωστά τα πράγματα για να είναι έπειτα σωστή και η εξομολόγησή σου. Σας παρακαλώ αυτή την ώρα να ζωρίσουμε λίγο την ψυχή μας, να τα ακούσει έτσι τα πράγματα, να τα αισθανθεί έτσι, να τα δεχθεί έτσι και να πει «Θεέ μου, Θεέ μου, ποια είναι η αλήθεια και πώς θα παίρνω εγώ, πόσο εξοπέφτω, πόσο ανέστητο αφήνω τον εαυτό μου, πόσο κάνω πως δεν καταλαβαίνω, πόσο ξεφεύγω από εδώ και από εκεί». Αυτή την ώρα μυστικά μέσα μας να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας φωτίσει, να παρακαλέσουμε να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Άμα δεν θέλει να μας φωτίσει, άμα δεν έρθει μάλλον να μας φωτίσει, εκείνος θέλει. Το θέμα να κάνουμε χώρο εμείς μέσα μας. Άμα δεν έρθει να μας φωτίσει, δεν θα καταλάβουμε. Αν δεν μας αγγίξει, δεν θα έρθει κατάνοιξη στην ψυχή μας, συντριβή. Δεν θα έρθει αληθινή μετάνοια στην ψυχή μας.

Μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Συχνά, αλλά ιδιαίτερα όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι μπροστά στο βήμα του Κυρίου, μπροστά στο αιώνιο δικαστήριο. Αλλιώς δεν θα βοηθηθεί ώστε να μπορέσει να τα δει σωστά τα πράγματα και θα περνούν οι ευκαιρίες και θα χάνονται. Για σκεφτείτε τώρα και εγώ και εσείς, ο καθένας μας, να βρισκόμασταν ενώπιον του Θεού. Διότι ή ένας-ένας θα βρεθούμε, ή αν μας προλάβει η Δευτέρα Παρουσία, εν όσο θα ζούμε όλοι σε μια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε, εκεί τα πράγματα δεν θα εξαρτώνται από μας, από το τι θα νιώθουμε εμείς, τι θα πούμε εμείς, τι θα φανερώσουμε εμείς. Όχι, ο Θεός θα δει τα πάντα. Όπως όταν περνάει κανείς από ακτίνες, ο γιατρός βλέπει αν ο άνθρωπος έχει μέσα του κάποιο ξένο σώμα, μια σφαίρα, ένα βόλι, ή αν έχει κάποια ασθένεια ή κάποιο άλλο πάθημα. Έτσι θα φανούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τέτραχυλισμένοι. Ο Θεός και αυτή την ώρα βλέπει τις καρδιές μας, τις συνειδήσεις μας, τα μύχια της ψυχής μας, τα κατάβαθά μας. Γνωρίζει όλες τις πράξεις μας και τα διανοήματά μας και τα μικρά και τα μεγάλα και τα πάντα. Αλλά εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα θα γίνουν γνωστά σε όλους. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι και τα τροπάρια και τα πατερικά κείμενα το λένε. Παρακαλεί δηλαδή τον Θεό ο υμνογράφος που γράφει το τροπάριο και λέει: «Εκείνη την ημέρα να μη φανερώσεις τα σφάλματά μου και τα αμαρτήματά μου σε όλο τον κόσμο». Δεν θα φανερωθούν εάν μετανοήσει κανείς αληθινά και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και λάβει τη συγχώρηση δια της ευχής η οποία ακολουθεί μετά την εξομολόγηση. Συγχωρούνται τα αμαρτήματα και σβήνουν και δεν υπάρχουν στον αιώνα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι αν δεν συγχωρηθούν τα αμαρτήματά μας, δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει η σωτηρία της ψυχής μας, αλλά είναι και ντροπή να φανερωθούν ενώπιον όλου του κόσμου όλα εκείνα τα οποία ούτε στον εαυτό μας δεν θέλουμε να πούμε. Είδατε πόσο ρεαλιστική γλώσσα, πόσα πράγματα δεν τα παραδεχόμαστε για τον εαυτό μας τον ίδιο. Εδώ λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Και όμως θα φανερωθούν μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εάν όμως ο άνθρωπος μετανοήσει εν όσο είναι στη ζωή, εάν εξομολογηθεί και παρακαλέσει τον Κύριο, τα συγχωρεί ο Κύριος. Αυτό θα πει εξομολόγηση, αυτό θα πει συγχώρηση. Συγχώρηση, σε χωράει ο Χριστός το σώμα του δηλαδή, θα το δούμε έτσι. Και συγχωρώ τον άλλον άνθρωπο σημαίνει τον χωρώ στο σώμα μου που είναι σώμα Χριστού κατά χάριν. Άφεση των αμαρτιών. Αυτό θα πει επούλωση των τραυμάτων. Αυτό σημαίνει θεραπεία της ψυχής. Αλλά πρέπει κανείς, καθώς πάει να εξομολογηθεί, έτσι να σκεφτεί. Όχι να πάει απλώς για να λύσει ένα πρόβλημα που έχει. Μέσα στην Εκκλησία βέβαια, όλα κανείς θα τα τακτοποιήσει και ο Θεός είναι για όλα. Όπως ξέρουμε, στο ευχολόγιο υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Δεν υπάρχουν ευχές μόνο για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Υπάρχουν ευχές για να θεραπευτούν οι ασθενείες μας, για να πάνε καλά τα σπαρτά μας, για να πάει και κάθε εργασία μας καλά. Δεν υπάρχει πλευρά της ανθρώπινης ζωής που να μην καλύπτει η αγάπη της Εκκλησίας και η προσευχή της Εκκλησίας. Για όλα φροντίζει ο Θεός. Κυρίως όμως φροντίζει για το μεγάλο κακό, όπως είπαμε, που είναι η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, η οποία αμαρτία, αν δεν την συγχωρήσει ο Θεός, δεν συγχωρείται. Ούτε με τα χρόνια τα πολλά που περνούν τακτοποιείται το θέμα της αμαρτίας. Γιατί μερικοί για κάποιο αμάρτημά τους λένε: «Είναι πολλά χρόνια που το έκανα. Χριστιανέ μου, χριστιανέ μου, επειδή πέρασαν πολλά χρόνια ή επειδή εσύ το ξέχασες, νομίζεις ότι τακτοποιήθηκε». Δεν τακτοποιήθηκε. Καμιά φορά μάλιστα αυτά τα ξεχασμένα μπαίνουν βαθιά μέσα στην ψυχή καθώς αποθούνται, σπρώχνονται. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της ψυχολογίας, δηλαδή σπρώχνονται βαθιά μέσα στην ψυχή και τα ξεχνάει μεν κανείς, αλλά αυτό είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο διότι αυτά δεν πάβουν να υπάρχουν και ενεργούν όπως το καρκίνωμα. Η χάρη του Θεού μπορεί να γιατρέψει την ψυχή από όλα τα καρκινώματα. Τα καρκινώματα που αναπτύσσονται στο ανθρώπινο σώμα δεν θα εμφανίζονταν αν ο οργανισμός του ανθρώπου δεν άφηνε να γίνονται. Εφόσον δημιουργούνται, πρέπει να αφαιρεθούν. Αλλά τι να πρωτοβγάλει η επιστήμη όταν θα αρχίσει να γίνεται η μετάσταση? Αδυνατή
ή και δεν έχει νόημα να τα αφαιρέσει και ο άνθρωπος οδηγείται στον θάνατο. Ο Θεός όμως είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος, και ο Θεός προφυλάσσει την ψυχή ώστε να μην πέφτει στο κακό, να μην πέφτει στην αμαρτία. Αλλά και αν αμαρτήσει η ψυχή, αν αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή καρκινώματα, τα αφαιρεί η χάρη του Θεού. Πότε όμως τα αφαιρεί? Όταν εσύ μετανοήσεις. Βλέπετε, πάμε στο γιατρό, του λέμε πονάω εδώ, πονάω εκεί, άλλο ο γιατρός κάποια στιγμή μπορεί να πει «Μου έδειξες το σημείο που πονάς, μου έδειξες το πάθημά σου, την πληγή σου, είδα τον όγκο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ στην περίπτωσή σου να κάνω τίποτε». Δεν φτάνει απλώς να τα δείξει κανείς, αλλά θα πρέπει να μπορεί ο γιατρός να τα θεραπεύσει ή η επιστήμη να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Θεός όμως τα θεραπεύει όλα. Ό,τι και αν έχει κάνει ο άνθρωπος, όσο βαρύ και αν είναι αυτό που έκανε, το θεραπεύει ο Θεός. Αλλά πρέπει να το βγάλεις από μέσα σου, να το ομολογήσεις, να συναισθανθείς την αμαρτία. Διότι η αμαρτία δεν είναι απλώς ένα λάθος που έγινε. Α, έκανα λάθος. Όπως στα θέματα της υγείας μπορεί να γίνει κάτι από λάθος. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην προσέξει κανείς να πέσει κάτω και να σπάσει το πόδι του. Στα θέματα της αμαρτίας φέρει ευθύνη κανείς και γι' αυτό αισθάνεται ένοχος και έχει τύψεις. Και μετάνει αυτό θα πει «Θεέ μου, φταίω που σκέφτηκα έτσι, φταίω που ενήργησα έτσι, φταίω που δεν πρόσεξα, που δεν σε λογάριασα και γι' αυτό με άφησες και έπεσα». Αυτό θα πει μετάνοια. Αυτό θα πει συνέστηση της αμαρτίας, συνέστηση της αμαρτωλότητος. Δηλαδή νιώθει κανείς ότι φέρει ευθύνη. Και αυτό περιμένει να δει ο Θεός. Να νιώσει κανείς την ευθύνη που φέρει και να το πει. Μετά όλα τα καρκινώματα τα αφαιρεί η χάρη του Θεού. Από όλα τα καρκινώματα γιατρεύει την ψυχή. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, για σκεφτείτε να ανακάλυπτε η επιστήμη ένα μηχάνημα που να είναι πανάκια.

0: και να βγαίνει υγιέστατος. Πόσο το θέλαμε να γινόταν έτσι που δεν θα γίνει, αλλά ας πούμε αν ποτέ γινόταν. Η σωματική ασθένεια δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά να είναι άρρωστη η ψυχή σου. Στο θέμα λοιπόν της υγείας της ψυχής, για την αρρώστια της αμαρτίας, που είναι το μεγάλο κακό, υπάρχει το φάρμακο, υπάρχει ο γιατρός που τα γιατρεύει όλα, διότι είναι μεγάλη η ασθένεια της αμαρτίας. Είναι οντολογικό φάλτσο, έτσι να το πούμε σε σύγχρονη θεολογική γλώσσα. Δηλαδή σαν να έχει χαλάσει το μηχάνημα άνθρωπος. Να το πούμε όπως το λέγει ο μακαριστός στις Ενίου και Σιατής της κυρός Παύλος, ο γεροντάς μας. Τι έλεγε? Έλεγε ότι όπως κάθε συσκευή από τις οικιακές συσκευές ή και τις άλλες συσκευές, κάθε αυτοκίνητο και το τρένο ακόμα, το αεροπλάνο, είναι μηχανήματα που έχουν οδηγίες χρήσης. Έτσι και ο άνθρωπος, αν τον δούμε σαν μηχάνημα, έτσι θεάρεστο μηχάνημα, όμορφο μηχάνημα, που αντικατοπτρίζει την τελειότητα του Θεού επάνω του, ο τρόπος κατασκευής του ανθρώπου. Φανταστείτε το περί κατασκευής του ανθρώπου του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, λοιπόν, για τα σχόλια του μακαριστού πατρός Παγκρατίου Μπρούσαλη πάνω στα κείμενα αυτά. Λοιπόν, εκεί λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα μηχάνημα του Θεού. Έτσι, οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν τον άνθρωπο αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, τον χαλάς και δύσκολα ξαναφτιάχνει. Αυτό να φέρουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό να λέμε δίχως απελπισία, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμαρτία που δεν θεραπεύεται, καμία αμαρτωλή κατάσταση που δεν γιατρεύεται. Δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να την τακτοποιήσει ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνεις στον Χριστό αμαρτωλός και ο Χριστός να σε κάνει, ας το πούμε έτσι, μη αμαρτωλό. Και αυτό βέβαια γίνεται πάντοτε καθώς πιστεύουμε, καθώς προσευχόμαστε, καθώς παρακαλούμε, είδα την προσευχή, προπάντων την προσευχή να μην αφήνουμε. Προπάντων να κάνετε δεήσεις, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πριν από κάθε έργο. Δηλαδή με προσευχή να ξεκινάμε τη μέρα μας και με προσευχή να τελειώνει, διότι η προσευχή μας ενώνει με το Θεό. Λοιπόν, είναι η αρετή που μας ενώνει απευθείας με το Θεό, αφού τον φωνάζουμε. Έχουμε επαφή μας, του μιλάμε. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε κυρίως, να έχουμε αυτή την αίσθηση, λοιπόν, να παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει την αίσθηση της μετάνοιας και την αίσθηση ότι υπάρχει αμαρτία μέσα μας και πάμε να την καταθέσουμε, να την πετάξουμε στα πόδια του Χριστού, όπως ο Άγιος Ιερώνυμος: «Τι θέλεις από μένα, Κύριε?» «Τις αμαρτίες σου, Ιερώνυμε», του λέγε. Πρέπει όμως να πάμε με αυτή την πίστη, με αυτή τη συνέστηση, με αυτή τη διάθεση. Πρέπει έτσι να μετανοούμε, έτσι να εξομολογούμαστε, έτσι να αισθανόμαστε, έτσι να πιστεύουμε και θα φύγουμε θεραπευμένοι. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελά.

0: Τι αμαρτίε ημών. Δέσποτα συγχώρησον τι ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και αίαστα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου, μη απορρίψουμε από το προσώπου σου, και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου, και ασεβείς σε επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό, ου και εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών, και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
0: Ο Θεό, ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συμπάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, κύριε, μη χρονίσει.
3: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτίσου οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη ινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλακτινέ ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου ει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυντήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αυλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη υπεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφιστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
3: Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν, απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Η εικόνα του δίκαιου ανθρώπου. Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη. Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και το ζωγράφισαν το χαρακτήρα. Γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί. Σπέρνει η δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τους καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του. Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον φίνικα και θα αυξηθεί όσο ο κέδρος του λιβάνου. Οι καρποί της δικαιοσύνης του δε χάνονται. Λαβαίνει δε τον μισθό του από τον Κύριο. Ο δίκαιος ζει μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη. Το φως του δίκαιου λάμπει για πάντα. Η δε ευλογία του Θεού ακουμπάει επί της κεφαλής του. Η ευφροσύνη πληρεί το χρόνο του δίκαιου. Ευλογείται το σπίτι του και μεγαλώνει η δύναμή του. Η σωτηρία του δίκαιου προέρχεται από τον Θεό και ο Θεός τον υποστηρίζει. Το σπέρμα του θα υπάρχει από γενεά σε γενεά και τα παιδιά του σαν μικρά κλαριά ελαιών που φυτρώνουν γύρω από τον κορμό της ελιάς θα στέκονται γύρω από το τραπέζι του. Ο Κύριος δεν απομακρύνει τα μάτια του από τον δίκαιο και τον βοηθά στις αντιξοότητές του και θα τον δοξάσει. Ο Κύριος έχει τον δίκαιο κάτω από την επίβλεψή του και ακούει την προσευχή του. Εκέκραξε ο δίκαιος και ο Κύριος τον εισάκουσε. Τον απομάκρυνε από όλες τις θλίψεις του. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτού. Εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν του ορμήσουν ποταμοί, δεν θα τον παγιδεύσουν. Και αν διαβαίνει ύδατα, δεν θα παρασυρθεί από αυτά, γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Αν περάσει μέσα από τη φωτιά, δεν θα καεί. Η δεξιά του Κυρίου θα τον σκεπάσει. Ο δίκαιος είναι άμεμπτος και τα χέρια του καθαρά από τη βρωμιά της αδικίας και η καρδιά του αμόλυντη από ανομίες. Ο δίκαιος εμφανίζεται με πολύ θάρρος μπροστά στο δικαστήριο και το πρόσωπό του λάμπει μέσα από την απολογία του. Ο δίκαιος θα κληρονομήσει τη γη και το μνημόσυνο αυτού θα υπάρχει αιώνια. Το όνομά του θα το ευλογούν γενναίες γενναιών και τη δικαιοσύνη του θα τη διηγούνται οι απογονοί του. Στα χέρια του δίκαιου υπάρχει πηγή ζωής και τα παιδιά του δεν πρόκειται να λιμοκτονήσουν. Από τον πλούτο των ασεβών θησαυρίζει ο δίκαιος. Οι δρόμοι του δίκαιου φωτίζονται από φως και οι οδοί του είναι ευθείες ενώπιον του Κυρίου. Ο δίκαιος αν πέσει θα ξανασηκωθεί και αν 7 φορές πέσει, 7 θα σηκωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος θα τον σηκώσει από το παράπτωμά του. Τα χείλη του δίκαιου άνδρα στάζουν χάρη, το δε στόμα του λαλεί σοφία. Είναι μακάριος ο δίκαιος και θα είναι μακάριοι και οι απόγονοι που θα προέλθουν από αυτόν. Των δικαίων οι ψυχές βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν τους αγγίζει κανένα βάσανο. Η ελπίδα των δικαίων είναι αθάνατη. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια και ο μισθός τους παρέχεται από τον Κύριο. Το ίδιο και η φροντίδα από τον Κύριο δίνεται. Γι' αυτό το λόγο θα λάβουν βραβείο από το ίδιο το χέρι του Θεού που θα είναι το βασίλειο της ευπρέπειας και το στολίδι του κάλους, γιατί η δεξιά του θα τους σκεπάσει και ο βραχίωνάς του θα τους υπερασπιστεί. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής των δικαίων είναι ρυθμιμένες από το Θεό και ούτε μία από αυτές δεν θα πέσει δίχως τη θέλησή του. Μακάριος άνθρωπος ο δίκαιος.

Η εικόνα της αδικίας. Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό, ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού. Η αδικία είναι ανοσιούργημα και αυτόν που την εργάζεται τον καθιστά ακάθαρτο μπροστά στο Θεό. Η αδικία είναι αποκρουστική στα μάτια του Θεού, καθώς προσβάλλει το πρώτο των θείων χαρακτηριστικών που είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι δε μητέρα κάθε κακίας, αφού μέσα στην αδικία κρύβεται διαμιάς κάθε κακία. Η αδικία είναι πράξη ψυχής που δεν συντάσσεται με το Θεό αλλά με τον πονηρό. Η αδικία φανερώνει η ψυχή που δεν έχει καμιά επαφή των συναισθημάτων με τη λογική, ούτε βέβαια μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στα πάθη και τις επιθυμίες της. Η αδικία κρίνει προς το συμφέρον και όχι προς το δίκαιο. Αποδίδει το δίκαιο σε αυτούς που αδικούν και το αφαιρεί από αυτούς που δικαιούνται να το λάβουν. Η αδικία γεμίζει τη γη με θρήνους και ο στεναγμός των αδικημένων ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό. Η αδικία, η οποία δεν έχει έλεος και ικτυρμούς, δεν δηλιάζει μπροστά σε τίποτα. Συνθλίβει τις καρδιές των αδικημένων και κάνει από τα μάτια τους να τρέχουν πηγές δακρύων. Δεν ελεεί το ορφανό και δεν λυπάται τη χείρα. Πάντοτε αδυσόπιτη και ανελέητη, επιβάλλει τις θελήσεις της και εκτελεί τις αποφάσεις της. Η τυραννία της είναι σκληρή, όπου δε επικρατεί κυριαρχεί ο στεναγμός και ο πόνος. Η αδικία αρνείται το Θεό και δεν υπολογίζει το κράτος της δύναμής του. Η εικόνα της προκαλεί φρίκη και τρόμος καταλαμβάνει αυτούς που την αντικρίζουν. Είναι δύσμορφη και αποτρόπαιη και η όψη της μοιάζει με αρχαία ερηνεία. Όπου κι αν εμφανιστεί, απομακρύνεται από εκεί η ειρήνη, η χαρά και η ευθυμία. Η παρουσία της προμηνεί η καταιγίδα και η φωνή της αναγγέλει την καταστροφή. Από όπου κι αν περάσει, η ερήμωση γίνεται ολοκληρωτική. Η αδικία είναι ο κακός δαίμονας που αφαιρεί την ευτυχία από τους ανθρώπους.

Η εικόνα του αδίκου. Πολύ άσχημη είναι η όψη του αδίκου, γιατί ο χαρακτήρας της μοχθηρής του ψυχής αντικατοπτρίζεται σε αυτή. Οι δίκαιοι τον αποστρέφονται και οι τίμιοι τον περιφρονούν. Οι αγαθοί του κλείνουν την πόρτα και συχαίνονται τη συναναστροφή μαζί του. Βδελίσεται τον άδικο ο Θεός και αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν. Ο άδικος διαστρέφει την αλήθεια και το ψέμα είναι συνέχεια στα χείλη του. Το πονηρό το λέει καλό και το καλό πονηρό. Το σκοτάδι το λέει φως και το φως σκοτάδι, προκειμένου να αδικήσει τον πλησίον του. Με την πρόθεσή του να αδικεί, αθετεί ακόμη και τον νόμο του Θεού. Στην τσέπη του έχει δύο σταθμά, ένα μικρό και ένα μεγάλο, και στην οικία του δύο μέτρα, το μικρό και το μεγάλο. Μεταθέτει προς όφελός του όπου μπορεί τα όρια των κτημάτων των ορφανών και υφαρπάζει την περιουσία από τις χείρες. Μαζεύει από την αδικία και θησαυρίζει από την αρπαγή. Θερίζει εκεί όπου δεν έσπηρε και μαζεύει εκεί όπου δεν διεσκόρπισε. Στον οίκο του αυλίζεται η αδικία και στα ταμεία του θησαυρίζεται δόλος. Η καρδιά του αδίκου κλειδωνίζεται σαν τη θάλασσα που αναβράζει. Δεν υπάρχει ανάπαυση σε αυτήν. Τη γεμίζει ο φόβος και τη διακατέχει ο τρόμος. Η ψυχή του υποφέρει και τον συνταράσσουν δυνατά πάθη. Έχει γίνει δούλος της αδικίας και η δύναμη της τυραννίας που φέρει η αδικία του έχει επιβληθεί. Ο νους του σκέπτεται τη δολιότητα και η διάνοιά του ασχολείται με πονηρά σχέδια όλες τις ημέρες της ζωής του. Τα χέρια του είναι λερωμένα από τις αδικίες και τα πόδια του ακάθαρτα από τις άνομες πράξεις του. Θησαυρίζει και δεν ξέρει τελικά για ποιον τα μαζεύει. Η οργή του Θεού διασκορπίζει τα πλούτη του. Οι απογονοί του χάνονται και το σπίτι του μένει έρημο. Στο σπίτι του δεν θα υπάρξει άνδρας ηλικιωμένος, λέει ο Κύριος, διότι ο Θεός θα ανταποδώσει δικαιοσύνη αιώνια στον άδικο. Ο άδικος είναι ο πιο δυστυχής μέσα στους ανθρώπους. Στο σπίτι του δεν μπορεί να εισέλθει η ευτυχία. Ο Ευρυπίδης λέει ότι κανείς ποτέ δεν ευτύχησε από τη στιγμή που έγινε άδικος. Για τους άδικους, λέει η Αγία Γραφή, αυτός που αδικεί κουβαλάει τελικά ό,τι αδίκησε και στο Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο άδικος δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η μέρα οργής για τον άδικο. Το στόμα του αδίκου θα φραχθεί. Όσα θέρισαν οι άδικοι τελικά θα αποδοθούν στους δίκαιους. Ο Θεός δεν θα τους προστατέψει στα κακά που θα έρθουν. Θρήνος και απώλεια περιμένει τον άδικο, διότι από τον ουρανό θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού σε κάθε ανθρώπινη αδικία και ασέβεια. Τις προσευχές των αδίκων ο Θεός δεν τις εισακούει, μα και αποστρέφεται τις θυσίες και τις προσφορές τους, γιατί η θυσία των αδίκων δεν είναι αγνή και καθαρή, αλλά μολυσμένη προσφορά. Ποτέ δεν έχουν ευλογημένη και καλή κατάληξη οι άδικες πράξεις των ανώμων. Άθλιος και ταλέπορος ο άδικος άνθρωπος.

Χαρακτήρας του αδίκου κατά τη Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο δεύτερο. Ο χαρακτήρας του αδίκου στη Σοφία Σολομόντος περιγράφεται ως εξής. Είπαν λοιπόν στον εαυτό τους, σκεπτόμενοι παράλογα, ότι η ζωή μας είναι λίγη και λυπηρή και ότι δεν υπάρχει γιατριά για το θάνατο του ανθρώπου και πως δεν έχει φανερωθεί ακόμη αυτός που γύρισε από τον Άδη. Ότι υπάρχουμε αυθύπαρκτοι και μετά από αυτή τη ζωή θα είναι σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Ότι η πνοή μας σαν καπνός θα βγει από τα ρουθούνια μας και ότι ο λόγος μας είναι σπινθήρας που βγαίνει από την κίνηση της καρδιάς και όταν αυτό σβήσει, στάχτη θα γίνει και το σώμα. Αλλά και το πνεύμα θα διαλυθεί σαν κενός αέρας. Το όνομά μας θα ξεχαστεί με το χρόνο και κανείς δεν θα θυμάται τα έργα μας. Η ζωή μας θα παρέλθει όπως τα σύννεφα και οι ομίχλοι που διασκορπίζονται και χάνονται από τις ακτίνες και τη θερμότητα του ήλιου. Σκιά που παρέρχεται είναι η ζωή μας και δεν υπάρχει εμπόδιο στο θάνατό μας. Ο Άδης είναι σφραγισμένος και κανείς δεν επιστρέφει απ' εκεί. Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε τα υπάρχοντα αγαθά, να χρησιμοποιήσουμε όσα αποκτήσαμε σαν νέοι, δίχως αργοπορία, να χορτάσουμε με ακριβό κρασί και αρώματα πριν παρέλθει για μας το άνθος της άνοιξης, να στεφανωθούμε με κάλικες ρόδων πριν μαραθούμε. Κανείς να μην αφήσει αχρησιμοποίητη την εποχή αυτή που η δύναμή μας είναι αγέροχη. Να αρπάξουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι συντελεί στο να γεμίσουμε εφροσύνη, καθότι αυτή η μερίδα, ο κλήρος αυτός, μας ανήκει. Ας καταπιέσουμε το φτωχό και τον δίκαιο, ας μη λυπηθούμε τις χείρες, ούτε να ντραπούμε τα πολλά χρόνια των γερόντων. Για μας η δύναμή μας ας γίνει νόμος δικαιοσύνης. Εφόσον το ασθενές ελέγχεται σαν άχρηστο, ας παγιδεύσουμε τον δίκαιο, γιατί είναι εμπόδιο για μας. Εναντιώνεται στα έργα μας, μας κατηγορεί για ατοπήματα νομικά, μας υπενθυμίζει τα αμαρτήματα της νεότητάς μας. Μας λέει ότι έχει γνώση Θεού και ονομάζει τον εαυτό του παιδί του Κυρίου. Γίνεται έλεγχος της σκέψης μας. Είναι βαρύ για μας ακόμη και να τον βλέπουμε, γιατί ο τρόπος της ζωής του δεν μοιάζει με το δικό μας και οι δρόμοι του είναι τελείως διαφορετικοί. Γι' αυτόν λογιζόμαστε απατεώνες και φεύγει από τις συναναστροφές μας γιατί μας θεωρεί ακάθαρτους. Μακαρίζει τα τέλη των δικαίων και υπερηφανεύεται ότι έχει το Θεό Πατέρα. Θα δούμε αν είναι τα λόγια του αληθινά, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα της ζωής του. Διότι αν είναι δίκαιος υιός Θεού, ο Θεός θα τον προστατέψει και θα τον απομακρύνει από αυτούς που τον πολεμούν. Θα ετοιμάσουμε γι' αυτόν ύβρις και βάσανα και θα γνωρίσουμε την ειλικρίνειά του και θα δοκιμάσουμε την αναξικακία του. Θα τον καταδικάσουμε σε εξευτελιστικό θάνατο και θα παρατηρούμε τα λόγια που θα λέει. Αυτά σκεπτόμενοι πλανήθηκαν γιατί τους τύφλωσε εντελώς η κακία τους. Δεν γνώρισαν τα μυστήρια του Θεού, ούτε ήλπισαν να λάβουν μισθό αγιότητας, ούτε μπόρεσαν να διακρίνουν το βραβείο των αμόλυντων ψυχών, να καταλάβουν ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άφθαρτο κατ' εικόνα της δικής του αιωνιότητας και ότι εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο και όσοι ανήκουν στο διάβολο θα υποστούν το θάνατο.

περί πλεονεξίας και εικόνας του πλεονέκτη. Η πλεονεξία είναι πάθος αχόρταγης ψυχής. Ο πλεονέκτης συγκεντρώνει ασήμι και μαζεύει χρυσάφι, κτίζει σπίτια και πλησιάζει οικία την οικία και αγρό τον αγρό, με σκοπό να αφαιρέσει κάτι από τον ιδιοκτήτη έως ότου δεν του αφήσει τίποτα. Ο πλεονέκτης, όσο περισσότερο αυξάνει την περιουσία του, τόσο περισσότερο γίνεται άπλιστος. Ο πλεονέκτης αισθάνεται δίψα για χρυσάφι και πείνα για περιουσία. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να απαλλαγεί ούτε από τη φτώχεια, ούτε από τη στέρηση. Με ποτό μεν έχουν σβήσει την όρεξη του πότη και την επιθυμία της τροφής τη χόρτασαν με τροφή. Την πλεονεξία όμως δεν την έσβησαν ούτε με ασήμι ούτε με χρυσάφι. Στον πλεονέκτη ταιριάζει αυτό που έχουν πει για τον αλαζόνα γιατρό. Το φάρμακό σου κάνει την αρρώστια να χειροτερεύει. Η πλεονεξία είναι άπιστη μανία που ενθουσιάζει την αχόρταγη ψυχή με σκοπό να αυξήσει την περιουσία που ήδη κατέχει. Τόσο πολύ ανάβει στην ψυχή δυνατή επιθυμία για αυτά που δεν έχει, ώστε να αμελεί αυτά που έχει κατακτήσει. Γι' αυτό ο πλεονέκτης δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα άξιο αγάπης, γιατί το αγαθό που προηγουμένως το αγαπούσε και επιθυμούσε να το κάνει δικό του, μόλις το αποκτήσει, χάνει στα μάτια του τον προηγούμενο χαρακτήρα και αποβαίνει ανάξιο της αγάπης του, ώστε καταλήγει να παραμελείται. Ο πλεονέκτης δεν αγαπάει όσα έχει κατακτήσει. Ευχαριστιέται μόνο με την προσδοκία, την αναμονή του κέρδους, του πλούτου, του αγαθού. Αυτό όμως εκπνέει από τη στιγμή που το αποκτά. Αντίθετα, η αγάπη σε αυτά που έχουν αποκτηθεί διώχνει μακριά την πλεονεξία και φέρνει την αυτάρκεια. Η δε αυτάρκεια φέρνει το χορτασμό, την πλεισμονή και την αμέλεια για νέες κατακτήσεις. Ενώ οι πλεονέκτες θησαυρίζουν και δεν γνωρίζουν τι και για ποιο σκοπό μαζεύουν. Είναι ανένδοτοι στο να δώσουν ελεημοσύνη και οκνηροί στο να προσφέρουν, διότι αυτοί που κερδίζουν από πλεονεξία δεν θέλουν να ξοδεύουν τίποτα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον πλεονέκτη: «Τον πλεονέκτη τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Είναι χειρότερος και από τη φωτιά. Θέλει συνεχώς τα πάντα για τον εαυτό του. Δεν νοιάζεται να απολαύσει αυτά που μάζεψε, αλλά σπαταλάει τον εαυτό του με την επιθυμία να κατακτήσει όλο και περισσότερα. Κατόπιν ξαγρυπνάει και είναι όλο μέριμνες και φροντίδες. Όσο λοιπόν αυξάνει ο πλούτος, τόσο βαρύτερη γίνεται η μέριμνα για τη ζωή του».

περικλοπής και αρπαγής και περικλέφτη και άρπαγα. Κλοπή είναι το να αφαιρεί στα κρυφά κανείς κάτι από κάποιον. Αρπαγή δε το να αφαιρεί κανείς κάτι με τη βία. Ο κλέφτης και ο άρπαγας είναι ανόητοι και άμυαλοι, γιατί μίσησαν την έντιμη εργασία που αποδίδει κέρδος με εφροσύνη και αγάπησαν το να είναι αργόσχολοι. Αγάπησαν την αργία που οδηγεί στην κλοπή, την αρπαγή και κάθε κακία από την οποία πηγάζει κάθε πίκρα. Οι κλέφτες και οι άρπαγες μίσησαν την αληθινή χαρά, την ευδαιμονία και αγάπησαν την κακοδαιμονία, μίσησαν την ίδια την ψυχή τους. Αποφεύγουν το φως της μέρας για να μην τους αποκαλύψει και καταφεύγουν σε σκοτεινές σπηλιές για να τους καλύψει το πέπλο του σκότους. Τρέμουν τη σκιά της εξουσίας και δεν μπορούν να βρουν ηρεμία. Περνούν δύσκολες νύχτες και το πάθος της ακολασίας απομακρύνει από αυτούς κάθε ανάπαυση. Οι κλέφτες και οι άρπαγες κολλάζονται και εδώ, αλλά και στην άλλη ζωή θα καταδικαστούν αυστηρά για τις αδικίες τους.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
7: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η χριστιανική οικογένεια», που εκφωνήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1987.
8: Η οικογένεια είναι γνωστό ότι αποτελεί το θεμέλιο της αναπτύξεως τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Αν βέβαια σε κάποιες εποχές περνούν κρίση τόσο τα πρόσωπα όσο και τα κοινωνικά σύνολα, είναι γιατί περνά κρίση η οικογένεια. Το πρόβλημα συνεπώς εντοπίζεται στο φαινόμενο

οικογένεια. Βλέπετε στην εποχή μας πόσες κοινωνικές αναστατώσεις υπάρχουν. Τι θα πιστεύετε, η αφετηρία πού βρίσκεται? Θα φανεί περίεργο, αλλά είναι αλήθες, ασφαλώς στην οικογένεια. Και οι κοινωνικές αναστατώσεις με τη σειρά τους επηρεάζουν την οικογένεια και αυτή η επηρεαζομένη επηρεάζει περισσότερον το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ανάδραση, θα λέγαμε, που κάνει το ένα κακό να γίνεται χειρότερο. Δηλαδή βήματα από οικογένεια σε κοινωνία και από κοινωνία σε οικογένεια και να πηγαίνουμε διαρκώς και ολοταχώς στο κακό. Αν θέλετε, και στον χώρο της Εκκλησίας. Στον χώρο της ιεροσύνης, πιο ειδικότερα. Λέμε, δεν έχουμε κληρικούς. Δηλαδή εννοείται και σε αριθμό και σε ποιότητα. Αυτό που λέτε οφείλεται πάλι στην οικογένεια. Και εκεί είναι το ίδιο σχήμα. Η οικογένεια υποτονισμένη δίνει υποτονισμένα μέλη κληρικά στην Εκκλησία. Τα υποτονισμένα μέλη, τα κληρικά στην Εκκλησία, δεν φροντίζουν δια την ανόρθωση της οικογένειας και η οικογένεια τώρα με τη σειρά της πέφτει ακόμη πιο χαμηλά για να δώσει πάλι μέλη ακόμη πιο χαμηλά στην Εκκλησία και να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το είπα αυτό για να δείτε ότι η αφετηρία, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, είναι η οικογένεια και αποτελεί όντως το θεμέλιον αναπτύξεως, όπως σας είπα, τόσο του ατόμου όσο και των κοινωνικών, θα λέγαμε, συνόλων. Ο λαός μας βέβαια, ο ελληνικός λαός μας, είναι χριστιανικός, υποτίθεται. Και συνεπώς υποτίθεται ότι και οι οικογένειες είναι χριστιανικές. Όμως, αν έχετε προσέξει, τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός διαρκώς αποχριστιανίζεται. Είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε, το παρατηρούμε. Επί παραδείγματι βλέπετε τα παιδιά σας να μην θέλουν να ζουν χριστιανική ζωή και εσείς να οδύρεστε. Αναρωτιέστε, αν τα παιδιά σας έτσι κινούνται, τα παιδιά τους πώς θα κινηθούν? Βλέπετε λοιπόν ότι ο ελληνικός μας λαός από ποικίλες αιτίες καθημερινά και σταθερά και μάλιστα με κάποια ταχύτητα που δεν την προλαβαίνουμε αποχριστιανίζεται. Και συνεπώς βλέπουμε ότι η ελληνική χριστιανική οικογένεια δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη σε αυτό το φαινόμενο. Αλλά θα λέγαμε, μένει μια μόνη ελπίδα. Μένει η ελπίδα για μια χριστιανική οικογένεια της οποίας τα μέλη θρησκεύουν. Πηγαίνουν σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, πηγαίνουν στην Εκκλησία, κοινωνούν, εξομολογούνται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θρησκεύουν, βέβαια, θα λέγαμε, αυτοί έχουν κάποια χριστιανική διάσταση και φυσικά αυτοί θα μπορούσαν να ανορθώσουν τα πράγματα. Εδώ όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Αυτή η θρησκευομένη χριστιανική οικογένεια, όπως την ξέρουμε, όπως την έχετε εσείς, όπως την έχουμε εμείς όλοι μας, είναι δεδομένον ή μήπως είναι ένα ζητούμενον? Φοβούμε ότι δεν είναι δεδομένον ότι η χριστιανική, σημερινή χριστιανική οικογένεια δεν είναι όντως χριστιανική. Θα το δείτε, όπως θα το πούμε λίγο πιο κάτω, όταν θα συγκρίνουμε την θρησκεύουσα χριστιανική οικογένεια με τα ευαγγελικά πρότυπα. Φαίνεται δε
ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τούτο διότι η σύγχρονη θρησκεύουσα οικογένεια δέχεται έντονες κοσμικές επιδράσεις και περνάει μια κρίση. Εσείς οι ίδιοι λέτε για τα παιδιά σας, εσείς οι ίδιοι λέτε για τον εαυτό σας, για τον άνδρα σας, για τη γυναίκα σας. Εσείς οι ίδιοι το λέτε αυτό. Και παρατηρούμε ότι και η θρησκεύουσα χριστιανική, δηλαδή η οικογένεια, περνάει μια κρίση. Επειδή απλούστατα, ξαναλέγω, δέχεται τις επιδράσεις του κόσμου τούτου. Έτσι παρατηρείτε να υπάρχει σε αυτόν τον τύπο οικογενείας μόνον ένα επίχρισμα χριστιανικότητος, αλλά όχι όμως και ένα βάθος χριστιανικής ζωής. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει η λεγόμενη χριστιανική οικογένεια να ξανακοιτάξει τα ευαγγελικά της πρότυπα. Πράγμα που πρέπει να γίνεται όχι μια φορά, αλλά πρέπει να γίνεται διαρκώς και καθημερινώς. Μια περασμένη Κυριακή, ήταν η 13η Ματθαίου, στις 6 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, η Εκκλησία μας στην Αποστολική Περικοπή της, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, μας προέβαλε μια χριστιανική οικογένεια, η οποία θεωρείται ως ένα πρότυπο ευαγγελικής οικογενείας. Σε αυτήν, όπως και σε κάθε άλλη αγιογραφική προβολή, θα πρέπει να κάνουμε τη μελέτη μας, για να πάρουμε στοιχεία αναθεωρήσεως αυτής της συγχρόνου χριστιανικής οικογενείας. Όπως ομοίως και η πατερική γραμματεία που ερμηνεύει την Αγία Γραφή θα μας βοηθήσει να δούμε την σωστή χριστιανική οικογένεια. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και εμείς υποτάσσιστε της Θεού της και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί την παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών». Να σας το αποδώσω. «Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά? Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία της χριστιανικής κοινότητος. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει στο έργο της Εκκλησίας. Είμαι πολύ χαρούμενος από την εδώ παρουσία του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως και τη δική σας ψυχή. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώρισης». Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι ο Φουρτουνάτος ή το υιός του Στεφανά και ο Αχαϊκός ή το δούλος της οικογενείας Στεφανά, επειδή οι δούλοι πολλές φορές έφεραν όνομα της χώρας προελεύσεώς των, δηλαδή κατήγετο από την Αχαΐα. Έτσι η οικία Στεφανά φαίνεται ότι αντιπροσώπευε την εκκλησία της Κορίνθου στον Παύλο, που ήδη βρίσκεται στην Έφεσο, και ήταν μια χριστιανική οικογένεια, εξ ολοκλήρου χριστιανική, με ολόκληρο το υπηρετικό της προσωπικό. Με τα στοιχεία που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος και την θέρμη που μιλά για την οικία Στέφανα, παίρνουμε την ευκαιρία να δούμε και εμείς μια υποδειγματική, όπως σας είπα στην αρχή, χριστιανική οικογένεια, όπως την διεμόρφωσε το κήρυγμα του Παύλου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος.
Μια προσέγγιση στην ευλογημένη αυτή οικογένεια του Στέφανα, θα δούμε ότι έχει να μας δώσει πολλά στοιχεία. Τι χαρακτηριστικά παρουσίαζε η οικογένεια Στέφανα? Από δύο επένους του Αποστόλου Παύλου κρίνομαι ότι, πρώτον, ήσαν πανικοί στην πίστη, τι λέγει, ως απαρχή της Αχαΐας. Και δεύτερον, ότι έταξαν εαυτούς εις διακονίαν της Αγίης. Έταξαν, δηλαδή έδωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε δύο επαρχίες. Στην Μακεδονία με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη και στην Αχαΐα που περιελάμβανε την Πελοπόννησο, μέρος της στερεάς Ελλάδος, τα νησιά του Αιγαίου με πρωτεύουσα την Κόρινθο. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η οικία Στέφανα ήταν απαρχή της Αχαΐας, ήθελα να πει ότι προηγήθηκε μεν στην Αθήνα, απαρχή θα πει το ξεκίνημα, ότι προηγήθηκε μεν στην Αθήνα ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης και οι Δάμαροι που επίστευσαν εις τον Χριστόν, αλλά δεν επίστευσαν πανικοί όλο το σπίτι τους, απλώς πίστευσαν αυτοί μόνοι. Συνεπώς, η οικία Στεφανά ήταν η πρώτη οικογένεια που επίστευσε στο κήρυγμα του Παύλου και βαπτίστησαν όλα τα μέλη της στην επαρχία Αχαΐα, όπως σας την εξήγησα προηγουμένως. Γι' αυτό, για κάποιο λόγο, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο βάπτισμα, λέγει ότι ουδένα ημών εβάπτισε η μικρίσπον και γάιον. Αυτούς τους βάπτισε μόνο προσωπικά, όχι τα σπίτια τους, ή να μην της είπε ότι στο ημών όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Στέφανα οίκον. Ενθυμείτε, εβάπτισα ολόκληρο το σπιτικό του Στεφανά. Λοιπόν, ουκίδα ή την άλλον ευάπτισα, λέγει ο Απόστολος. Δεν γνωρίζω αν άλλο σπίτι ευάπτισα, διότι δεν έκανε το έργο του βαπτίστου, αλλά το έργο του ομιλητού. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα μέλη αυτά της οικογενείας του Στεφανά είχαν δείξει μια προθυμία στην πίστη του Χριστού. Όλα τα μέλη της οικογένειας Στεφανά είχαν δείξει αυτήν την προθυμία στην πίστη. Μια πίστη που ενεργοποιήθηκε εις το έπακρον. Κατόπιν έδωσαν όλα τα μέλη της οικογενείας στη διακονία, έδωσαν τον εαυτόν τους, όλα τα μέλη, στη διακονία των Αγίων, δηλαδή των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Πράγματι, χαίρεται ο Απόστολος Παύλος όταν τώρα βλέπει στην Έφεσο τον Στέφανα, τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, εκείνα τα πρόσωπα των οποίων θα λέγαμε τα πρόσωπα εκείνα που η Κόρινθος είχε στείλει ως αντιπροσώπους της εις τον Παύλο. Και τι λέγει? Το ημών στέρημα ούτε ανεπλήρωσαν. Δηλαδή την απουσία σας, δεν μπορούσατε βέβαια να έρθείτε από την Κόρινθο ή στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, στείλατε αυτούς. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος, ακούστε αυτό το σημείο, αισθάνεται ανάπαυση ψυχής, επειδή τα μέλη της οικογενείας αυτής ήσαν άνθρωποι αφιερωμένοι εξ ολοκλήρου εις το έργον της Εκκλησίας. Αλλά την ιδία ανάπαυση αισθάνονται και οι Κορίνθοι για αυτά τα μέλη της οικογενείας. Τι γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι στους επένους του είναι φιδωλός. Δεν λυπάται μόνο το χαρτί και το μελάνι που είναι ακριβά, αλλά είναι πολύ φιδωλός. Δηλαδή τσιγκούνης στο να επενέσει, αλλά όταν επενέσει ξέρει τι επενεί και τι γράφει. Ότι αυτοί λέγει ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών. Με ανέπαυσαν. Ξέρετε, το να αισθάνεσαι ότι έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε προδώσουν, οι οποίοι θα σου προσφερθούν και θα κάνουν μία σωστή δουλειά, δεν σε αναπαύουν?
Ένας, θα λέγαμε, προϊστάμενος, που έχει έναν υφιστάμενο που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν αναπαύεται? Όταν οι γονείς έχουν παιδιά που κάνουν καλά τη δουλειά τους και στέκονται στο δρόμο του Θεού, δεν αναπαύονται? Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Με ανέπαυσαν, λέγει, αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνον εμένα, αλλά ανέπαυσαν και εσάς. Και επειδή ήσαν τόσο σπουδαίοι, τώρα ο Απόστολος Παύλος τους συνιστά εις τους Κορινθίους και γράφει: «Είναι και εμείς υποτάσσιστε της Θεούτης και παντήτως συνεργούντι και κοπλιόντι, ώστε και εσείς», λέει, «να υποτάσσεστε σε τέτοιους ανθρώπους και σε καθέναν που συνεργεί και κοπιάζει εις το έργο του Θεού. Επιγεινώσκετε ούν τους Θεούτους, να τους τιμάτε, να τους αναγνωρίζετε». Το δε συναξάρι της Εκκλησίας μας, που τους θυμά όλους αυτούς την 15η Ιουνίου, σημειώνεται εξής. Αντιγράφω: «Ο Άγιος Απόστολος Στεφανάς εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Απόστολος Φουρτουνάτος, ο γιος του, ξύφη τελειούται». Με το ξύφος πέθανε. «Ο Άγιος Απόστολος Αχαϊκός, ο δούλος, λοιμό και δίψη τελειούται». Τον άφησαν να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Στεφανάς τελειώνει ειρηνικά τη ζωή του, οι δύο δε άλλοι μαρτυρικά. Έτσι, μεταξύ των άλλων στοιχείων που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, αν ζούσε θα τα προσέθετε και αυτά. Τα προσθέτει όμως η Εκκλησία. Ήταν και το στοιχείο του μαρτυρίου για την χριστιανική οικογένεια του Στεφανά. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, να σκιαγραφείται μια ιδανική χριστιανική οικογένεια με όλα τα ευαγγελικά δεδομένα και να προσφέρεται προς μίμηση ανά τους αιώνας για κάθε, της κάθε εποχής οικογένεια. Αλλά να δούμε όμως πως διαγραφείται σήμερα και μια λεγόμενη επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Προσέξτε. Τακτικός εκκλησιασμός, αλλά συνήθως όχι όλα τα μέλη της οικογένειας. Κάποιος, κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, αδιαφοροί, εξομολογούνται και κοινωνούν συχνά ή αραιά, και πάλι ίσως όχι οι γονείς που ευρίσκονται σε κάποια αταξία και ο πνευματικός δεν τους αφήνει να κοινωνήσει, όπως είναι κυριότατα η παρεμπόδιση συλλήψεως. Επιθυμούν την κοσμική προβολή, αν όχι στον πλούτο, όμως σε κάποια επιτυχία κοινωνική ή ακόμη και οικονομική. Αισθάνονται ότι σπουδαία επιτυχία για τα παιδιά τους, αφού τους έχουν δώσει βέβαια ένα επίχρησμα χριστιανικής αγωγής, είναι τα πτυχία, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι η μουσική κατάρτισης, είναι μια κοινωνική και επαγγελματική θέση που πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί και τέλος η αποκατάσταση στο γάμο. Αν όλα αυτά τα πράγματα σημειωθούν, τότε αυτή η οικογένεια είναι επιτυχημένη. Η λεγόμενη χριστιανική οικογένεια. Επιθυμούν την κοινωνική τιμή, την καλή φήμη του ονόματός των. Στενοχωρούνται αν κάτι κακό ακουστεί για αυτούς. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ταυτίζουν πολλές φορές αυτήν την επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια με την κοσμικά επιτυχημένη οικογένεια, τουλάχιστον στα υγειά της στοιχεία. Και όμως, αγαπητοί μου, πρόκειται στην τελευταία ανάλυση για μια οικογένεια αστικοποιημένου χριστιανισμού. Αστικοποιημένου χριστιανισμού. Και αυτός ο αστικοποιημένος χριστιανισμός είναι όταν απ' έξω έχει μαρτυρίες χριστιανικές, από μέσα όμως ένα πλήρες κοσμικόν φρόνημα. Τι είναι δηλαδή ο αστικοποιημένος χριστιανισμός
στη σύγχρονη χριστιανική οικογένεια. Είναι ο κόσμος εντός αγωγικών ντυμένος χριστιανικά. Ο κόσμος ντυμένος χριστιανικά. Και θυμίζει εκείνον τον εσώπιον μύθο του Όνου με τη Λεοντή, που κάποιο γαϊδουράκι, θέλοντας να κάνει την προβολή του εις τους συναδέλφους του, τους υπολείπους, στα υπόλοιπα γαϊδουράκια, βρήκε κάποτε μία προβιά λεονταριού, τη φόρεσε και εμφανίστηκε. Τα άλλα γαϊδουράκια τρόμαξαν άμα είδαν λεοντάρι, αλλά κάποιο παρετήρησε ότι από την προβιά βγαίναν δύο μεγάλα αυτιά. Και είπαν, α, λέει, ο φίλος μας ο γάιδαρος είναι. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η σύγχρονη χριστιανική οικογένεια. Φοράει την λεοντή του χριστιανικής ζωής, αλλά από μέσα είναι κόσμος. Αυτός λοιπόν ο αστικοποιημένος χριστιανισμός είναι αυτός ο βολεμένος χριστιανισμός, που κοιτάζει μεν τον ουρανό, αλλά έχει όμως την καρδιά του και την ασφάλειά του εδώ στη γη. Ρίξτε μια ματιά σήμερα να δείτε πώς οι χριστιανικές οικογένειες θορυβούνται επί τη αναμενωμένη εμφανίση του Αντιχρίστου και θα βγάλετε πολύ καλά συμπεράσματα. Πρόκειται για έναν σεκουλαρισμό, δηλαδή σεκουλούς θα πει αιώνας λατινικά, δηλαδή για χριστιανούς που ζουν μόνο στον ίν αιώνα. Κι αν κερδίσαμε βέβαια και τη μέλουσα ζωή, δεν θα ήταν άσχημα, αλλά γιατί να χάσουμε όμως την παρούσα ζωή. Αυτή τη κατηγορία τα λέγαμε χριστιανοί, είναι εκείνοι που ύστερα από κάποιες διαμαρτυρίες βεβαίως επί τη εμφανίση του Αντιχρίστου ή των προδρόμων του Αντιχρίστου, είναι εκείνοι, προσέξτε, εκείνοι που θα τον προσκυνήσουν. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό όμως είναι τραγικό. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι το πιο τραγικό σημείο μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν είναι τραγικό το ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά τραγικό είναι ότι οι χριστιανοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Θέλετε να το δείτε? Το αποκαλύπτει η ιδία η Αγία Γραφή. Πρώτα πρώτα το πνεύμα του πράγματος, του θέματος που σας λέγω είναι μέσα σε ολόκληρη και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη. Δεν λέγει, επί παραδείγματι, ο Δανίλ ότι είδα, λέγει, τον δράκοντα να σηκώνει την ουρά του εις τον ουρανό και να ρίχνει το τρίτον των αστέρων? Αυτό υπενήσεται. Αυτό που λέμε το σύνορα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 11ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 και 2. Ακούστε τι λέγει. Ο άγγελος λέγει στον Ιωάννη, λέγον, έγειρε και μέτρησον τον ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό, και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλην την Αγίαν πατήσους η μήνας 42. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Σήκω, του λέει, μέτρα, πάρε ένα καλάμι και μέτρα το ναό. Ο ναός Σολομώντος, ο οποίος στην εποχή εκείνη που γράφεται η Αποκάλυψη δεν υπήρχε, είχε γκρεμιστεί, έμεινε ένα σύμβολο. Μέτρα το ναό, μέτρα, λέγει, και των χώρων το μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Ήταν ακριβώς έξω από την πόρτα το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, έξω από την κεντρική πύλη του κυρίως ναού. Όλοι οι άλλοι χώροι ήταν οι αυλές. Δεν θα μετρήσεις τίποτα άλλο, του λέγει, διότι ο υπόλοιπος χώρος του ναού, οι αυλές, οι φαρδίτατες, ευρύτατες εκείνες αυλές και όλη η πόλη Ιερουσαλήμ εδόθη, μη μετράς, εδόθη να πατηθούν, δηλαδή να κυριευθούν από τα έθνη, δηλαδή από την ιδωλολατρία, από τον Αντίχριστο, 42 μήνες, δηλαδή 3,5 χρόνια, όσο θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Όλοι οι πατέρες λένε ότι η πόλη αυτή είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Η Ιερουσαλήμ πάντοτε είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Και τι σημαίνει αυτό? Εκκλησιαστικοί άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, δεν θα μετρηθούν, δεν θα λογαριαστούν από το Θεό, γιατί θα πατηθούν υπό των εθνών, από τον Αντίχριστο. Είναι ή δεν είναι συγκλονιστικών? Και για να δείτε το πνεύμα της Αγίας Γραφής, τη συμφωνία του Πνεύματος, είναι ότι λέγει ο Απόστολος Παύλος,
ότι το λίμα λέει θα σωθεί. Ήτινες, σημειώνει στην προς Ρωμαίους 11,5, ουκ έκαμψαν γόνοι το τιβάλ. Όπως στην εποχή του προφήτη Ηλία δεν έκαμψαν 7.000 άνδρες, δεν έκαμψαν γόνοι να προσκυνήσουν δηλαδή τον ή την βάλ, την θεότητα αυτή. Ούτως ουν και εν τον ίν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και τώρα, πότε τώρα, και τότε και σήμερα και σε κάθε εποχή. Εκλογήν χάριτος, το λίμα θα σωθεί. Λίμα θα πει υπόλοιπον λάμδα εψιλον γιώτα περισπομένη δύο μη αλφα. Λίμα. Και θα πει το υπόλοιπον. Λίγοι θα σωθούν. Δεν είπε ο Χριστός ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Ποιον πολλών? Των περισσότερων χριστιανών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μία αστικοποιημένη, κοσμικοποιημένη χριστιανική οικογένεια θα φτάσει να προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Ποιοι τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία δεν προσεκίνησαν? 7.000 άνδρες. Είναι τύπος ιστορικός των εσχάτων. Μην ξεχνάτε δε, δεν είναι τυχαίο ότι ο προφήτης Ηλίας τότε, ο προφήτης Ηλίας και τώρα, εις τα δεύτερα έσχατα, όχι στα πρώτα του Χριστού, αλλά στα δεύτερα έσχατα του Χριστού, που θα είναι κατά τη Δευτέρα παρουσία, όταν και ο προφήτης Ηλίας θα έρθει εις τη γη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, μία τέτοια οικογένεια καταξιώνεται, τότε πώς πρέπει να εννοήσουμε τη σωστή χριστιανική οικογένεια? Αυτό πρέπει να δούμε. Η σωστή, αγαπητοί μου, ευαγγελική χριστιανική οικογένεια καταρχάς θέτει σαν σκοπό της υπάρξεώς της, τόσο για τους συζύγους όσο και για τα παιδιά, να γίνουν επιτυχημένοι ουρανοπολίτες, άγιοι. Όχι να πάρουμε τα πτυχία, όχι να βολευτούμε σε κάποιες θέσεις και να έχουμε μερικούς μισθούς, αλλά πως θα γίνουμε άγιοι, πως θα γίνουμε ουρανοπολίτες. Βέβαια δεν περιφρονούν μια εγκοσμία επιτυχία. Δεν θα θέλαμε, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, τα παιδιά μας να μην μορφωθούν. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά το βάρος δεν το ρίπτομε στα πτυχία και τις επιτυχίες και στα βολέματα, αλλά στο πως θα γίνουμε πολίτες του ουρανού, πως θα γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Αν πάρουμε πτυχία, θα πάρουμε και πτυχία. Αν έχουμε κάποια χρήματα, έχουμε κάποια χρήματα. Δεν θα ρίπτουμε το βάρος εκεί. Και δεν θα νομίζουμε ότι η επιτυχία μας είναι εκεί. Ακόμη, μία χριστιανική οικογένεια, το γάμο τον βλέπει σαν ένα βαθύ μυστήριο, από όπου αντλεί τη δύναμή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την αγνότητα ή την παρθενία ή των γάμων, δεν τα βλέπει ως μεγέθη κοινωνικά για μια κοινωνική δραστηριότητα, αλλά πνευματικά, σαν στοιχεία ενσωματωμένα στην Εκκλησία, στο σώμα δηλαδή αυτού του Χριστού, μια ενσωμάτωση οντολογική και όχι ηθική. Γι' αυτό γράφει αυτές τις εκφράσεις: «Μέλη Χριστού εστέ», «Ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστέ». Και φυσικά δεν πρόκειται εδώ για εικόνες, αλλά για μια έκφραση οντολογική. Η οικογένεια δεν είναι ένα ξεκρέμαστο πράγμα. Ενσωματούται στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι βλέπει, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού την οικογένεια. Ότι δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά ενσωματωμένη στην Εκκλησία, εις το σώμα του Χριστού. Αλλά στη σύγχρονη οικογένεια τονίζεται περισσότερον το βιολογικό στοιχείο και πολύ λιγότερον το πνευματικό στοιχείο. Τονίζεται το ειδονιστικό στοιχείο. Γι' αυτό, προσέξτε, το ειδονιστικό στοιχείο τονίζεται εις αυτήν την χριστιανική οικογένεια. Γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο της μοιχείας
σε έξαρση ακόμη και εις τις χριστιανικές μας λεγόμενες οικογένειες. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση, μη σας κάνει εντύπωση, έχουμε και το φαινόμενο της μοιχείας εις τις λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες. Στάς το προσυπογράφω. Γιατί τονίζεται το ειδονιστικό στοιχείο σαν κάτι που υπερέχει μέσα εις την λεγόμενη χριστιανική οικογένεια. Ακόμη, κι αν δεν υπάρχει αυτό, μπορεί εκείνος που σήμερα είναι χριστιανός πατέρας και χριστιανή μητέρα να μην ζήσαν καλή ζωή την προηγούμενη ζωή τους, ή να ζήσαν, αλλά να μετάνιωσαν λίγο γιατί ζήσαν χριστιανική ζωή. Μετάνιωσαν, παράξενο. Και τι κάνουν τώρα, υπό την πίεση της συγχρόνου πραγματικότητας, μη σας κάνει εντύπωση κι αυτό, αυτόν ακόμα συνηθέστερο, προωθούν στην πορνεία τα παιδιά τους. Το επιχείρημα, πώς θα παντρευτεί η κόρη μου, πρέπει να γνωρίσει κάποιον. Ξέρετε σε πόσους δεν αφήνουμε να κοινωνήσουν, διότι ο γιος μας φέρνει την κοπέλα του στο σπίτι, κοιμώνει στο ίδιο κρεβάτι, το οποίο στρώνει η μαμά. Ξέρετε ότι πόσους δεν αφήνουμε να κοινωνήσουν, γιατί η κόρη φέρνει το φίλο της στο σπίτι εν όψει ότι θα παντρευτούν. Και άμα μας το πούν αυτό η μητέρα, ο πατέρας και λέμε, μα είσαστε με τα καλά σας, είσαστε ηθική αυτούργη της πορνείας, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Σου απαντούν, μα τι να κάνουμε, έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Πέστε μου, είναι χριστιανική αυτή η οικογένεια? Είναι χριστιανική αυτή η οικογένεια? Και μιλούμε για χριστιανική οικογένεια. Αρκεί που έχει αναπαυμένη τη συνείδηση ο πατέρας και η μητέρα, των οποίων τα χρόνια έχουν αρχίσει να περνούν, ότι εμείς πάμε στην εκκλησία μας, το τι θα κάνουν τα παιδιά μας, εμείς πάμε στην εκκλησία μας. Κοινωνούμε, εξομολογούμε, θα ακούμε λόγω Θεού. Περίεργα πράγματα. Δεν καταλαβαίνουν, αγαπητοί, ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα του κόσμου, τούτου που παράγει, που περνάει. Γι' αυτό και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Οι έχοντες ή δε έχοντες γυναίκας, ως μη έχοντες όσοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Εκείνοι λέει που έχουν γυναίκες έχουν παντρευτεί, ως να μην έχουν γυναίκες. Και δεν λέει αυτό, με αυτό, ότι, προσέξτε, ότι δεν πρέπει να αγαπάει ο άνδρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άνδρα της. Αν είναι ένας κάποιος που έγραψε για την αγάπη των συζύγων, αυτός ο κάποιος μες στους αιώνες είναι ο Απόστολος Παύλος. Σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν έγραψε όπως ο Παύλος που γράφει και λέγει, ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Ποιος λέγει εμίσησε την σάρκα αυτού, αλλά την τρέφει και την θάλπει. Σάρκα σου είναι η γυναίκα, λέει στον άνδρα, και δεν μπορείς να μην την τρέφεις και να μην την θάλπεις και να μην την περιποιείσαι. Συνεπώς, κανείς δεν τόνισε όσο η Αγία Γραφή την αγάπη των συζύγων. Επιτέλους, το μυστήριο του γάμου είναι τύπος του μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας, του μυστηρίου της αγάπης. Δεν θέλει να πει αυτό οι δέχοντες γυναίκας ως μη έχροντες, αλλά θέλει να τονίσει ότι δεν πρέπει να απολυτοποιούμε τον γάμο. Οι σύγχρονοι όμως χριστιανοί μας έχουν απολυτοποιήσει τον γάμο. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, έχουν κάνει τον γάμο αυτό σκοπόν. Αυτό θα πει απολυτοποίηση του γάμου. Τον έχουν κάνει αυτό σκοπόν. Θα σας πω 2, 3, 4 παραδείγματα και γρήγορα. Εργάζεται θερυπίνος σύζυγος την Κυριακή. Και του λέμε ότι δεν μπορεί την Κυριακή να εργάζεσαι, διότι ο νόμος του Θεού λέγει ότι πρέπει να τηρούμε αργίαν την 7η ημέρα. Ναι, λέγει πολύ σωστά, αλλά ο γάμος είναι ιερός. Και πρέπει να φροντίσουμε για τα παιδιά μας. Α, ιερός ο γάμος. Το ιερός εντός αγωγικών. Τι επικαλείται ιερότητα γάμου? Δηλαδή, απολυτοποιεί τον γάμο και τον φέρνει σε αντίφαση με τις άλλες εντολές του Θεού. Όπως θα υπήρχε την εντολή της αργίας. Άλλο παράδειγμα. Μια χείρα γυναίκα.
πράγματα που τα συναντάμε, αγαπητοί μου. Σας μιλάω μέσα από την πραγματικότητα. Μια κύρα γυναίκα εκδίδεται σε άλλους άνδρες. Και άμα της πεις, μα γιατί το κάνεις αυτό. Μα πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Μα δι' αυτού του τρόπου θα ζεις τα παιδιά σου. Μα λέει, δεν ξέρω, τα παιδιά μου ζηλεύουν να πάνε σχολείο, δεν έχουν να ντυθούν όπως τα άλλα παιδιά, δεν έχουν να πάνε σε φροντιστήρια, σε ξένες γλώσσες, σε μουσικά, σε οδεία κτλ. Και πρέπει να εκδίδεσαι εσύ για να δώσεις χρήματα στα παιδιά σου να ντυθούν όπως τα άλλα παιδιά. Γιατί απλούστατα απολυτοποιεί αυτή η γυναίκα τον γάμο. Ακόμη, κάνει κάποιος κλοπή ή κατάχρηση. Γιατί το έκανες αυτό. Μα πώς να ζήσω την οικογένειά μου. Αν ονόματι λοιπόν της οικογενείας, παραβαίνουμε την εντολή του Θεού που κλέψεις. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο πιο τραγικό. Και πιο συνηθισμένο από τη μοιχεία που σας είπα. Και λοιπόν, οι εκτρώσεις. Έχω μπροστά μου ένα κριτερικό ακροατή. Αν σας πω ότι υπήρχε ειλικρίνεια, σηκώστε το χέρι σας, ποιοι έχετε κάνει έκτρωση. Φοβάμαι ότι η μισή έχετε κάνει έκτρωση στο γάμο σας μέσα. Τουλάχιστον μία έκτρωση. Τρομάζετε? Αυτή είναι αλήθεια. Και γιατί, μα τι να κάνουμε τα πολλά παιδιά, πώς θα τα ζήσουμε. Α, πώς θα τα ζήσεις με το σύγχρονο πνεύμα για να επαρκέσεις οικονομικά. Α, ώστε παραβαίνεις λοιπόν την εντολή του Θεού που λέει ου μιχεύσεις, μόνο και μόνο για να προσαρμοστείς με τα δεδομένα τα κοινωνικά. Πέστε μου, κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν έχουμε απολυτοποιήσει πράγματι των γάμων. Μπορούμε να μιλάμε για χριστιανική οικογένεια κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις. Έτσι αγαπητοί, αν αύριο από μια τέτοια οικογένεια ζητηθεί το μαρτύριο, θα προβληθεί πάλι η ερώτηση του γάμου. Μα πώς θα πάω να μαρτυρήσω αφού έχω παιδιά. Και άμα εγώ λείψω τα παιδιά μου, ξέρω να μεγαλώσει. Για να αθετήσω με τον Χριστό. Ναι, σας θυμίζω εκείνο το περίφημο παράδειγμα του Λεωνίδη. Ένας χριστιανός της Αλεξανδρίας. Είναι ο πατέρας του Οριγένους. Συνελήφθη σε έναν δίωγμα και οδηγήθηκε στις φυλακές. Παραγγέλει να μην ενδιαφέρονται για αυτόν, όπως και η οικογένειά του του παραγγέλει να μην ενδιαφέρεται για αυτούς και ότι να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού. Ο Θεός θα φροντίσει για μας. Ο δε νεαρός Οργένης ήταν τότε 17 χρονών. Όταν είδε ότι ο πατέρας του φυλακίστηκε για την χριστιανική του πεποίθηση, την πίστη του, ετοιμάζεται να πάει και αυτός να πει είμαι και εγώ χριστιανός, να πεθάνει με τον πατέρα του. Κοιτάξτε παρακάτω. Δεν αγαπούσε αυτός ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Δεν αγαπούσε τα παιδιά του, αυτή τον άνδρα της? Τα παιδιά τους, τα παιδιά τους γονείς. Αλλά δεν είχαν απολυτοποιήσει την οικογένεια. Και τότε η μητέρα έκρυψε, λέγει, τα ρούχα του Οριγένους να μην... Τα μάτια μου πραγματικά. Άλλο να σε πιάσουν παιδί μου και άλλο πράγμα να πάω να πεις μόνος ότι είσαι χριστιανός. Δεν υπάρχει λόγος. Του έκρυψε τα ρούχα και δεν είχε τα τυχή. Πώς να βγει έξω? Ήταν γυμνός. Του πήρα τα ρούχα. Θέλω να σας δείξω με αυτό ότι τα πράγματα έτσι εκκινούνται στην αρχαία εκκλησία. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. Νομίζω ουν, λέει Α' Κορινθίους 7,26, νομίζω λοιπόν τούτο καλόν υπάρχει δια την ενεστώσαν ανάγκη. Τι δηλαδή? Ότι καλόν ανθρώπων το ούτως είναι. Να μείνει όπως είναι ο άνθρωπος, δεν να μην παντρευτεί, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Δεν λέει άνδρας, άνθρωπος λέει. Λέληση από γυναικός, μη ζητεί γυναίκα. Είσαι δεμένος με γυναίκα, μη ζητεί λύση. Δηλαδή είσαι παντρεμένος, μην όπως είσαι. Είσαι ανήπαντρος, μη ζητείς να παντρευτείς. Πού να το πούμε σήμερα αυτό? Πού να το πούμε σήμερα αυτό? Μη ζητήσεις να παντρευτείς. Γιατί? Δια την ενεστώσαν ανάγκη. Ποια ήταν αυτή η ενεστώσαν ανάγκη? Ήταν περίοδος μαρτυρίου, ήταν περίοδος διωγμών. Και μπορούσες να λυγίσεις ενθυμούμενος την οικογένειά σου και να προσφέρεις θυμία μα στα είδωλα. Είδατε εδώ ακριβώς πως η Αγία Γραφή παρουσιάζει την μη απολυτοποίηση της οικογενείας, διότι αυτή είναι στόσο ανάγκη ή το ευπερίστατον των χριστιανών, και αυτό λίγο πολύ μπορούμε να πούμε, λίγο πολύ
ισχύει σε κάθε εποχή. Σε κάποιες εποχές πολύ περισσότερο. Η αγάπη όμως αυτή των συζύγων, πρέπει να πούμε, και η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς και των γονέων προς τα παιδιά, είναι σπουδαία. Ιδία η εγγραφή δεν λέει τίμα των πατέρων και μητέρας. Δεν λέει να αγαπάμε τα παιδιά μας. Ποιος λέει είναι εκείνος που πετάει το παιδί του, λέει, στην παλαιά δεν δίκει ο Θεός. Ή το ξεχνάει, ποια μάνα ξεχνάει το παιδί της. Αλλά όταν όμως ιεραρχήσουμε την αγάπη, θα βρούμε τα πράγματα σωστά. Πρώτα είναι η αγάπη του Θεού, μετά η αγάπη του συζύγου, τη συζύγου, και μετά η αγάπη των παιδιών και ούτω καθεξής. Αν απαιτηθεί να δώσω την ζωή μου για την αγάπη του Χριστού, δεν θα σκεφτώ ούτε την οικογένειά μου, ούτε τίποτα. Τι είπε ο Χριστός? Ακούστε τι είπε. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, η όνυχη γατέρα, υπέρ εμέ, ουκέφθη μου, άξιο. Το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, αγαπητοί μου, στη θεία του συγχρόνου γάμου τονίζονται η ειδονή, όπως σας είπα προηγουμένως, η συντροφικότης. Γιατί παντρεύεσαι, λέμε. Είναι αυτή η συντροφικότητα, δηλαδή είναι η συναισθηματική και η ψυχολογική αυτή η συντροφικότης, όπως και η κοσμική προβολή. Να μην μου πούν ότι δεν παντρεύτηκα. Να κάνω και εγώ τα παιδιά μου, να πω σε ένα βλάκι, σε μια σειρά. Δεν υπάρχει αντίρρηση να μπει σε ένα βλάκι. Αλλά μην απολυτοποιήσεις όμως τον γάμο. Ερχόμαστε σε ένα νέο θέμα. Είναι η παρουσία των παιδιών. Εδώ τώρα, εδώ. Εδώ δημιουργείται, αγαπητοί μου, κάτι πολύ φοβερό. Η ευθύνη των γονέων για τα παιδιά τους έναντι του Θεού είναι τρομακτική. Η χριστιανική οικογένεια δεν θεωρεί τα παιδιά ιδιοκτησία της. Απλούστατα, οι γονείς είναι οικονόμοι μυστηρίων, συγγνώμη, οικονόμοι διαχειριστές, όπως λέγει ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος. Ότε λοιπόν ζητείτε της οικονόμης να πιστός της ευρεθεί. Τι ζητάμε στους οικονόμους, στους διαχειριστάς, να βρεθεί κάποιος πιστός, δηλαδή αξιόπιστος, έντιμος. Οι γονείς είναι οικονόμοι να διαχειριστούν τα πρόσωπα των παιδιών των για να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Οι χριστιανοί γονείς γνωρίζουν ότι πάντων χαλεπότατον το επιμελείστε ψυχάς. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να επιμεληθεί κανείς ψυχές. Και μάλιστα παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι τόσο δύσκολο ώστε η μητέρα να ασχολείται μόνο με τα παιδιά της στο σπίτι, αλλά και ο πατέρας, μάλιστα στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου που τα γράφει αυτά, που θα σας πω πολλά από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πατέρας έχει το βάρος της αγωγής των παιδιών. Έτσι, με αυτές τις προϋποθέσεις, οι χριστιανοί γονείς θεωρούν κάθε άλλη προσφορά στα παιδιά τους σαν δευτερεύουσα. Τα γράμματα, το φαΐ, όλα σαν δευτερεύοντα. Και τη γραμματική τους μόρφωση μπροστά στο να επιμεληθούν οι ψυχές τους για να γίνουν παιδιά του Θεού. Επί Ιουλιανού Παραβάτου είναι γνωστό ότι οι χριστιανοί γονείς δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο, διότι είχε βάλει ιδωλολάτρες χριστιανούς για να διδαχθούν εκεί την ιδωλολατρία. Ήταν τα γνωστά τότε. Ιουλιανών αυτών των ταλέπορων αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο να διδαχθούν ιδωλολατρία, αλλά τι έκαναν, δημιουργούσαν κατοίκον σχολεία. Σήμερα, μπροστά στο φαινόμενο της κοσμικής μορφώσεως, τα πτυχία και τα μορφωτικά προσόντα δεν λογαριάζεται ούτε η διαφύλαξη της πίστεως, ούτε η διαφύλαξη του ίδιου. Θα μου πείτε, παππούλη μου, να μην στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Θα τα στείλουμε, αλλά προσέξτε, θα δημιουργούμε αντίβαρα. Κάποτε δεν θα στείλουμε. Εάν ξέρουμε πως το κορίτσι μας κινδυνεύει, διότι υπάρχουν μερικά διότι, μην το στείλετε στο πανεπιστήμιο, αφού τρομάξατε να φτάσει έως την τελευταία τάξη του λυκείου. Διότι αν θα φύγει από το σπίτι σας και πάει στην γειτονική πόλη, δεν ξέρετε το παιδί σας τι κάνει. Και ούτω καθώς. Ακόμα, η αγωγή είναι εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, πράγμα που φανερώνει
ότι η αγωγή είναι εξ ολοκλήρου ευαγγελική. Και η ευαγγελική αγωγή είναι ασκητική. Βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Αφού ο Κύριος μας λέγει ότι για να τον ακολουθήσουμε πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να βρισκόμαστε διαρκώς ακόλουθοι του Χριστού, όπως και εκείνος εσήκωσε το σταυρό του. Αυτό θα πει αγωγή ασκητική. Δεν θα δώσουμε ευδαιμονιστικές, θα λέγαμε διεξόδους εις το παιδί μας. Προσέξτε. Γι' αυτό λέγει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία περί αγωγής των τέκνων. Ακούστε τι λέει. Θρέψον αθλητήν το Χριστό. Όμως μια φράση. Μια φράση τόσο γεμάτη. Θρέψον. Να αναθρέψεις το παιδί σου αθλητήν δια των Χριστών. Αθλητήν. Και παρακάτω σε μετάφραση και να μην αργώ. Δεν λέγω αυτό να το εμποδίσεις να συνάψει χάμον και να το στείλεις στην έρημο και να το προετοιμάσεις να προτιμήσει το μοναχικό βίο. Δεν λέγω αυτό. Το θέλω βέβαια αυτό και θα ευχόμην όλοι να το εδέχοντο. Αλλά επειδή θεωρείται ότι είναι βαρύ, δεν αναγκάζω. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό και εν κόσμο όντα δίδαξον ευλαβή εκ πρώτης ηλικίας. Και μέσα στον ίδιο κόσμο που θα μείνει, δίδαξέ τον να ζει από την πρώτη του ηλικία, από νήπιο να ζει ευλαβός. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, χριστιανών αυτών ποιήσων. Σήμερα κάνουμε χωράφια και σπίτια, αλλά δεν κάνουμε τα παιδιά μας χριστιανικά. Φροντίζομαι τι θα τους δώσουμε, αλλά όχι τι θα τους κάνουμε. Δηλαδή, πώς θα τα φτιάξουμε τα παιδιά μας. Είδατε περίφημη φράσεις. Χριστιανών αυτών ποιήσου. Για να γίνει αθλητής Χριστού, λοιπόν, πρέπει να ασκείται Χριστό. Θα σας έλεγα ένα μόνο στοιχείο από αυτό το οποίο τόσο περιφρονείται και μπαίνει στο περιθώριο. Είναι το στοιχείο της νηστείας, αγαπητοί μου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και νηστεύειν μαν θανέτο, το παιδί να μάθει να νηστεύει, ή και μία ή, αλλά δύο χούν της εβδομάδος ημέρας, την τετράδα και Παρασκευή. Αν όχι πάντοτε, αλλά τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Εμείς τι λέμε, το παιδάκι μου πηγαίνει στο σχολείο και πρέπει να φάει. Δηλαδή όσοι πηγαίνουν σχολείο δεν πρέπει να μην νηστεύουν και μόνο να νηστεύουν εκείνοι που δεν πάνε στο σχολείο. Ο άνδρας μου δεν πρέπει να νηστέψει γιατί πάει στη δουλειά. Δηλαδή τότε οι τεμπέληδες πρέπει να νηστεύουν. Η εντολή είναι μόνο για τους τεμπέληδες. Προφανώς. Ομοίως, οι χριστιανοί γονείς πρέπει να γνωρίζουν την μεγάλη αξία της συνηθίας. Πώς θα συνηθίσουν τα παιδιά τους επί αγαθών πραγμάτων. Λέγει, ουκ ακούεις ο Ιερός Χρυσόστομος και τις έξωθεν παροιμίας λεγούσεις ότι δευτέρα φύσης η προαίρεσης γίνεται εξ συνηθίας. Το λέει και η παροιμία, λέει του λαού. Ότι δευτέρα φύσης γίνεται, λέγει η συνήθεια. Δεν το ξέρεις αυτό. Πρέπει ακόμη το παιδί να διδαχθεί στην πράξη να μην αγαπά την τριφυλότητα που εκθυλίνει. Μαλακό κρεβάτι, έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μαλακό κρεβάτι, μαλακά ρούχα, όλα μαλακά. Όλα μαλακά. Άνδρα κάνεις. Του βάζεις και αρώματα και για τα αρώματα ομιλεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το αφήνεις και μαλλιά και για τα μαλλιά ομιλεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Να το κουρεύεις, λέει το αγόρι σου. Ακούστε, περί ανατροφής των τέκνων. Να το κουρεύεις, λέει το αγόρι σου. Λοιπόν, τι βλέπουμε λοιπόν. Βλέπουμε, αγαπητοί, ότι πόσα πράγματα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και οι χριστιανοί. Τρυφής κατά φρονήτων και των άλλων των διούτων. Να μάθει το παιδί να περιφρονεί την τρυφή. Να αρέσει το παιδί δύο στο αγόρι, όχι λιγότερο και στο κορίτσι. Να είναι σκληραγωγημένο. Να μάθει το παιδί να εργάζεται. Να μην είναι απαιτητικό. Και να μάθει να αυτοϋπηρετείται. Μαμά, φέρε μου νερό. Όχι, θα σηκωθείς να πάρεις εσύ το νερό. Μα διαβάζω. Απολυτοποίηση του διαβάσματος. Απολυτοποίηση του διαβάσματος. Να σηκωθείς, τι θα καθυστερήσεις. Σήμερα πιες νερό. Αν ήθελες να πας να ουρήσεις, σου καλά. Να, παιδάκι μου, με συγχωρείτε. Για να μην σηκωθείς από το κάθισμά σου και καθυστερείς τα μαθήματά σου.
Να μάθουμε τα παιδιά μας να αυτοϋπηρετούνται και να μην ζητούν υπηρέτας. Ακόμη, μέσα στο χριστιανικό, μάλιστα το λέει ο Συφής, μηδένα απαιτεί το παραϊκετόν, αλλά τα πλοίο εαυτό διακονείτο. Τα πιο πολλά πράγματα να τα κάνει το ίδιο το παιδί. Έτσι θα κάνουμε ψημένα παιδιά, ωραία παιδιά, λαμπρά παιδιά. Μέσα στο χριστιανικό σπίτι πρέπει ακόμη να κατανοηθεί ότι πρέπει να αξιοποιείται το κατοικώνα που περνάει και οφείλει να περάσει στο καθομοίωση. Αυτό δε πολύ περισσότερο, όχι μόνο για τους συζύγους, αλλά και για τα παιδιά. Και τέλος πρέπει να φυτευθεί ο φόβος του Θεού στα παιδιά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, στην ίδια του ομιλία, ούτως η όντως σοφία και η όντως παίδευσης ουδέν έτερον εστίν, αλλή ο του Θεού φόβος. Αυτή είναι η πραγματική παιδεία, αυτή είναι η πραγματική μόρφωση, το παιδί μου να αποκτήσει τον φόβο του Θεού και την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Οι χριστιανοί γονείς πρέπει να έχουν επίγνωση. Κάτι που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό από τον Ιερό Χρυσόστομο. Ότι ούτως πήρε επί πατέρα μόνον, αλλά το παιδεύσε καλός. Ουδέ το τι είσαι μητέρα εργάζεται, αλλά και το θρέψε καλός. Και ότι τούτο εστιν αληθές και ούχι φύσεις, αλλη αρετή ποιη πατέρας, αυτή συνομολογεί σε έναν οι γονείς. Πατέρα δεν κάνει τον πατέρα το να μπορεί να σπέρνει μόνο. Δηλαδή να συνέρχεται με τη γυναίκα του και να τη δίνει το σπέρμα του. Είναι πολύ ρεαλιστική εικόνα. Ούτε αλλά να παιδαγωγεί καλώς τα παιδιά του. Αυτό κάνει πατέρα τον πατέρα. Ούτε το τι είσαι, ούτε να κυοφορήσει η μάνα το παιδί της, αλλά το να θρέψει καλώς. Αν αυτό λέει έτσι ήταν, τότε η φύση κάνει τους πατέρες. Ε όχι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν κάνει η φύση τους πατέρες. Η αρετή κάνει. Πατέρες. Ως προς την χριστιανική αγωγή, οι χριστιανοί γονείς δεν πρέπει να ακολουθούν αυτές τις σύγχρονες, παραπέουσες, υλιστικές θεωρίες περί αγωγής. Μη το πιέζεις λέει το παιδί, μη του μιλάς το παιδιό, άστο να ξεθυμάνει το παιδί. Δεν πρέπει οι χριστιανοί γονείς να ακολουθούν αυτές τις καταλυτικές πραγματικά θεωρίες, αλλά να μένουν και να μελετούν τους νόμους της Θείας Παιδαγωγίας. Η χριστιανική οικογένεια, αγαπητοί μου, ζει τη μυστηριακή ζωή σε όλο της το βάθος και σε όλη της τη συνέπεια. Η μυστηριακή ζωή για αυτήν δεν είναι τύπος, αλλά δίωση. Με αποτέλεσμα την άμεση πνευματική προκοπή και πρόοδο. Η χριστιανική οικογένεια έχει εξορίσει από το σπίτι της κάθε ειδωλολατρική πρόληψη και δυσιδαιμονία και συνήθεια. Προσεύχεται ατομικά και οικογενειακά. Η πίστη στέκεται κρουνός που διοχετεύει τη χάρη του Θεού μέσα στο σπιτικό. Η αγάπη στο Θεό και η αγάπη ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας είναι νόμος. Κάτι περισσότερο, είναι κλίμα, είναι ατμόσφαιρα. Η χριστιανική οικογένεια μελετά το Λόγο του Θεού. Το τραπέζι τους θυμίζει αρχαίες αγάπες. Ασκούν την ελεημοσύνη σε όλες τις μορφές της και οι δυνατόν δια των χεριών των παιδιών των. Για να μάθουν τα παιδιά να είναι με φιλάνθρωπα αισθήματα. Η Εκκλησία, ο ναός, είναι το κέντρο της ζωής των, ενώ το άλλο κέντρο είναι το σπίτι τους. Η ζωή τους είναι υποδειγματική. Επισκέπτονται τους ασθενείς. Το σπίτι τους είναι παράρτημα του ναού, που γίνονται συνάξεις, συμμελέτη, σχέδια ιεραποστολικά. Αποτελούν καθήκον Εκκλησία, ζώσα, ακμάζουσα, χαριτωμένοι από τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο όμως που θα αποτελούσε την κορυφή όλων αυτών ή αν θέλετε όλα αυτά τα αναφερθέντα που υπόθηκαν οδηγούν σε αυτή την κορυφή είναι η καλλιέργεια του μαρτυρίου ως του ακροτάτου αγαθού και δώρου του Αγίου Πνεύματος.
Το μαρτύριο πρέπει να καλλιεργείται πάντοτε, όλος ξεχωριστά τις έσχατες ημέρες. Με αυτό και αυτό το μαρτύριο καλλιεργείται, με την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την άσκηση, την μη προσκόλληση στα γήινα, την προσευχή. Και όλα αυτά κατά τρόπον δυναμικών και άξοντα. Αυτές τις μέρες, αγαπητοί μας, έφεραν ένα πρόσφορο.

0: γιατί οι χριστιανοί μας ευδαιμονούν. Και όμως γράφει ο Απόστολος Παύλος: αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας ενές εν τες οποίες φωτισθέντες πολλήν άφλησιν υπεμείνετε επαθημάτων, τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνή των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες, και γάρ της δεσμίσμου συνεπαθήσατε και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Σας πήραν την περιουσία και εσείς αισθανόσαστε χαρά. Η καλλιέργεια, βλέπουμε, του μαρτυρικού στοιχείου δίδει την καλύτερη εικόνα για μια όντως επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Αγαπητοί, είναι σε όλους αισθητή η σημερινή πνευματική και ηθική κατάσταση της εποχής μας, όπου νόμος γέγονεν η παρανομία. Νόμος έγινε η παρανομία. Ουδείς δέδικεν, λέει, κανείς δεν φοβάται, ουδέ τρέμει λοιπόν, ουδές εσχύδεται, κανείς δεν τρέπεται, ουδέ ερυθριά, ούτε κοκκινίζει. Αλλά και εγκαλοποιήσετε το γέλετι τούτο. Δηλαδή φιγουράρει με αυτή τη γελιότητα. Και μένεστε δοκούσιν οι σοφρονούντες και παραπέιν νοθετούντες. Και θεωρούνται εκείνοι που σοφρονούν ότι είναι τρελοί. Και ότι παραπέουν εκείνοι οι οποίοι νοθετούν. Αυτά 1500 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Που έζησε ο Ιερός Χρυσόστομος. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έλεγε, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος. Αγαπητοί, κι όμως Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός Χριστούς αιώνας, ο ίδιος είναι. Και συνεπώς, η χριστιανική οικογένεια δεν είναι μία ουτοπία, αλλά οφείλει να πραγματώνεται. Πρέπει ωστόσο να αναθεωρήσουμε την εικόνα που έχουμε για την χριστιανική μας οικογένεια. Πρέπει να της δώσουμε τις ευαγγελικές της διαστάσεις, απειλαγμένοι από το διαφορετικό κοσμικό φρόνημα, με το γενναίο, ηρωικό και μαρτυρικό φρόνημα. Ανάμεσα στις τόσες βιβλικές οικογένειες του Θεού και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, η απαρχή της Αχαΐας, η οικία Στέφανα, έρχεται να μας δείξει το μέγεθος της αληθινής χριστιανικής οικογενείας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η χριστιανική οικογένεια», που εκφωνήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1987.
2: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Ιουλίου. Μνήμη του δικαίου Ευδοκίμου. Ο μακάριος Ευδόκιμος έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 με 842. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήσαν πατρίκιοι και κατάγονταν από την Καπαδοκία. Η αρχοντιά της κοινωνικής τάξης τους συνδυαζόταν με ακλόνητη προσήλωση στην Ορθόδοξη πίστη και διάπηρη ευσέβεια, την οποία μετέδωσαν στο γιο τους. Αφού έλαβε επιμελημένη μόρφωση, ο Ευδόκιμος τιμήθηκε από τον αυτοκράτορα με το αξίωμα του κανδιδάτου και ορίστηκε στρατοπεδάρχης, δηλαδή στρατιωτικός διοικητής της Καπαδοκίας και κατόπιν όλης της αυτοκρατορίας. Αντί όμως να χρησιμοποιήσει τα προνόμια αυτά προς δική του ευμάρεια και δόξα, τα έκανε όργανα αρετής και εν μέσω της τύρβης του κόσμου έλαμπε ως αν κρίνος ανάμεσα σε αγκάθια και ως αν χρυσός σε κάμινο. Διατηρώντας όχι μόνο την αγνία του σώματος αλλά και των λογισμών, δεν επέτρεψε ποτέ να σταθεί το βλέμμα του πάνω σε γυναίκα και απέκτησε με αυτόν τον τρόπο την αναγκαία καθαρότητα ώστε να παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού. Στην αγνία αυτή προσέθεσε τους πλούσιους καρπούς της αγάπης και της ευσπλαχνίας απέναντι στους πτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά, ώστε κατέστη αληθινό σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος και ζώσα εικόνα της αρετής. Αξεπέραστος στην αγάπη του για τον πλησίον, αποστρεφόταν την καταλαλιά και όχι μόνο απήχε από το να εκφέρει οποιαδήποτε κρίση για τον άλλο, αλλά έβρισκε πάντα τον τρόπο να εμποδίσει τους άλλους να πουν λόγια που θα μπορούσαν να πληγώσουν τον πλησίον. Έλεγε μάλιστα ότι ο καθένας θα έπρεπε να ακούει μάλλον παρά να ομιλεί, και το αποδείκνυε εφαρμόζοντας την πράξη δίχως πολλά λόγια όλες τις εντολές του Θεού. Σε ηλικία 30 ετών προσβλήθηκε από σοβαρή ασθένεια και αφού προετοιμάστηκε και αποχαιρέτησε τους κοντινούς ανθρώπους του, έστρεψε την προσευχή του προς τον Κύριο ζητώντας από αυτόν να μην δοξαστεί μετά το θάνατό του. Παρά την επιθυμία του αυτή, καθώς ο λίχνος δεν μπορούσε να μείνει κρυμμένος υπό το μόδιον, μόλις κατατέθηκε ισορρός στον τάφο, ένας δαιμονισμένος ελευθερώθηκε και ένα παραλυτικό παιδί στάθηκε στα πόδια του στερεωμένο. Τα θαύματα πολλαπλασιάστηκαν και επιτελούνταν ιδίως με το λάδι της κανδύλας που έκαιγε ακίμητη στον τάφο του, αλλά και με το χώμα του τάφου που έστελαν σε αρρώστους για να τρίψουν με αυτό τα πονεμένα μέρη. 18 μήνες μετά την μακαρία κοίμησή του, κατόπιν αιτήματος της μητέρας του, ανοίχθηκε ο τάφος του Ευδοκίμου και το σώμα του βρέθηκε απολύτως άφθαρτο, αναδίδοντας εξαίσια ευωδία. Κατόπιν το τίμιο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στο ναό της Θεοτόκου, τον οποίο είχαν κτίσει οι γονείς του Αγίου.

Μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Ο ευγενής και ευσεβής Ιωσήφ καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μέλος του Συνεδρίου των Ιερέων και Πρεσβυτέρων του Λαού Ισραήλ, παράλληλα όμως και μαθητής κρυφός του Ιησού. Αφού έλαβε την άδεια από τον Πιλάτο, αποκαθήλωσε το σώμα του Κυρίου από τον Σταυρό και το ενταφίασε με τη βοήθεια του Νικοδήμου σε μνημείο καινούριο που είχε παραγγείλει να αλλαξεύσουν σε έναν βράχο όχι μακριά από εκεί. Λέγεται πως μετέπειτα συνελήφθη από τους Εβραίους και φυλακίστηκε και ότι ο Κύριος εμφανίστηκε για να τον οδηγήσει στην πίστη της Αναστάσεως. Όταν ελευθερώθηκε, κήρυξε στον κόσμο το Ευαγγέλιο φθάνοντας μέχρι τη Δύση.

Οι Άγιοι 12 Μάρτυρες, οι Ρωμαίοι ξύφοι τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δημοκρίτου, Σεκούνδου και Διονυσίου, εξυνάδων της Φρυγίας. Μνήμη των 300 πεντήκοντα μοναχών, των περί των οράντι μονών εις την Βόρειον Συρίαν και άλλων μοναχών και επισκόπων, των δια την προσήλωσιν αυτών εις την Αγίαν Σύνοδον της Χαλκιδόνος θανατοθέντων, τη υποκινήσει του μονοφυσίτου Πατριάρχου Σεβίρου Αντιοχίας και τη υποστηρίξη του Αυτοκράτορος Αναστασίου εν έτη 517.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Διονυσίου του Βατοπεδινού. Ευσεβής μοναχός της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, ο Άγιος Διονύσιος εστάλη στην Κρήτη το 1822, συνοδεύοντας την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τον πλέον πολύτιμο θησαυρό της Μονής λόγω επιδημίας Πανούκλας. Η Ελληνική Επανάσταση είχε απλωθεί και στην Κρήτη και έτσι ο Διονύσιος συνελήφθη Όμηρος μαζί με πολλούς άλλους κληρικούς από τους Τούρκους, οι οποίοι προσπάθησαν να τους εξαναγκάσουν με βασανιστήρια να αρνηθούν την πίστη τους. Ο Διονύσιος στάθηκε ακλόνητος και τότε τρύπησαν τα μηνύγκια του με πυρωμένα σουβλιά. Επέζησε του μαρτυρίου και εν συνεχεία ετελειώθη διαπανχωνισμού την Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Εξάρχου. Ιερέας και θεολόγος, καταγόμενος από τη Βουλγαρία, ο Μακάριος Ιωάννης εστάλει στην Κωνσταντινούπολη από τον Τσάρο Βόρυδα I. Εκεί απέκτησε μεγάλη φήμη για την επιστήμη και σοφία του και άσκησε το αξίωμα του Εξάρχου της Βουλγαρικής Εκκλησίας κατά τη βασιλεία του Τσάρου Σιμεών, 893-927. Μετέφρασε στα βουλγαρικά έργα των πατέρων της Εκκλησίας και συγκεκριμένα τις ομιλίες εις την Εξαήμερον του Μεγάλου Βασιλείου και την έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Συνέταξε δε ένα είδος εγκυκλοπαίδειας με τις γνώσεις του καιρού του, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στη συγκρότηση της λαβικής εκκλησιαστικής γραμματείας. Εκοιμήθη εν ειρήνη μεταξύ 917 και 927.

Μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Ιβυρίτου. Ο Όσιος Αρσένιος ήταν επίσκοπος της Νινοζίμδα της Ανατολικής Γεωργίας, αλλά εγκατέλειψε το θρόνο του και ζήτησε από τον βασιλιά Δαβίδ Κουροπαλάτη να γίνει μοναχός σε ένα από τα μοναστήρια του Τάο Καρτζέτη, Νοτιοδυτική Γεωργία. Ο βασιλιάς εκτίμησε την αρετή του και του επέτρεψε να εγκατασταθεί στη μονή του Όχτα. Εκεί ο Αρσένιος συνάντησε τον Άγιο Ευθύμιο και συνδέθηκε μαζί του με βαθιά πνευματική φιλία. Για το λόγο αυτό μετέβη στο Άγιον Όρος κατά την ίδρυση της Μονής Ιβύρων και συνεργάστηκε στη μετάφραση εκκλησιαστικών κειμένων στα Γεωργιανά. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1018. Όταν ο Άγιος Γεώργιος έγινε ηγούμενος, μετέφερε το σκήνομα του Οσίου Αρσενίου κοντά σε εκείνο του Αγίου Ευθυμίου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Γερμανού Επισκόπου Οξέρ. Ο Άγιος Πατήρ ημών Γερμανός, ο επιφανέστερος των Αγίων Επισκόπων της Γαλατίας μετά τον Άγιο Μαρτίνο, γεννήθηκε περί το 378 στους κόλπους πλούσιας και ισχυρής οικογένειας της Οξέρ στη Βουργουνδία. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση αρχικά στη Γαλατία και κατόπιν στη Ρώμη, όπου τελειοποιήθηκε στη νομική επιστήμη και έγινε δικηγόρος. Μετά το γάμο του με μία ενάρετη γυναίκα της ανώτερης τάξης, επέστρεψε στη Γαλατία και ανήλθε σε υψηλά αξιώματα στη διοίκηση της επαρχίας. Όταν απεβίωσε ο επίσκοπος της Οξέρ, Αματόριος, το θείο θέλημα εκφράστηκε σύντομα μέσα από την ομοφωνία του λαού και ο Γερμανός υποχρεώθηκε δια της βίας να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Εγκαταλείποντας την υπηρεσία του κόσμου, για να επομιστεί εκείνη των ουρανών, άλλαξε άρδεν τον τρόπο του βίου του. Ποδοπατώντας τις ματαιότητες του κόσμου τούτου, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, ζούσε έκτοτε με τη γυναίκα του σαν αδελφός με αδελφή, ενώ ασπάστηκε ασκητικό τρόπο ζωής, έχοντας για σύντροφο την ταπεινοφροσύνη. Επέβαλε στον εαυτό του τόσες σκληραγωγίες, ώστε μέχρι το τέλος της ζωής του ο βίος του ήταν πλέον ένα μακρύ, ανέμακτο μαρτύριο. Αρνούμενος όλες τις ειδονές του τραπεζιού, γευόταν στάχτη προτού φάει το κρυθαρένιο ψωμί του το βράδυ, συχνά μία φορά μόνο την εβδομάδα. Όλες τις εποχές φορούσε έναν χιτώνα και ένα κουκούλιο που δεν άλλαζε παρά μόνο όταν γίνονταν κουρέλια. Έφερε κατάσαρκα ένα χοντροφτιαγμένο κυλίκιο και είχε κρεμασμένο στο λαιμό του ένα σακουλάκι που περιείχε λείψανα Αγίων που επιτελούσαν πλήστες θαυματουργίες. Πλάγιαζε ντυμένος και φορώντας τα υποδήματά του πάνω σε άθλια στρωμνή γεμισμένη στάχτη, ενώ μετά από σύντομη ανάπαυση περνούσε τη νύχτα με στεναγμούς και δάκρυα. Διάγοντας έτσι εν μέσω του κόσμου βίο ασκήσεως και προσευχής, επεκτηνόμενος όλος προς τον Θεό, δεν λησμονούσε εν τούτη στα καθήκοντα της φιλοξενίας και είχε το σπίτι ανοιχτό προς όλους, νίβοντας τα πόδια των φιλοξενουμένων του και διακονώντας τους στο τραπέζι κατά μίμηση του Κυρίου. Από την αρχή της επισκοπίας του ίδρυσε κατέναντι της πόλης τη δεξιά όχθη του Ιών μονή αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, και μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ της προσευχής με τους μοναχούς και της διδασκαλίας του κλήρου και του λαού στον καθεδρικό ναό. Η αγάπη του Χριστού, αυξάνοντας μέσα του με τους ασκητικούς αγώνες, ξεχύλιζε σε κύματα φιλευσπλαχνίας και θαυματουργικά έργα για το λαό. Επέτρεψε έτσι σε έναν φοροεισπράκτορα να ξαναβρει τα χρήματα που είχε χάσει και τα οποία είχε πάρει ένας δαιμονισμένος. Θεράπευσε με έλαιο που είχε ευλογήσει τα παιδιά της πόλης που είχαν προσβληθεί από επιδημία διφθερίτιδας, θεράπευσε επίσης πολλούς δαιμονισμένους και αποδείχθηκε για όλους οικονόμος της Θείας Χάριτος.

0: Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι κορατές, καλώς ανταμώνουμε, καλό ξημέρωμα εδώ στην Πυραγή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα ταξίδι όπου γης στις Ορθόδοξες Δουλειές του Πλανήτη. Θέλουμε και από εσάς ότι εσείς κρίνετε ότι είναι χρήσιμο να μας στείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση όπου γης, papaki@hotmail.com. Και σήμερα, ακολουθώντας Ιερά Μονοπάτια, θα φτάσουμε στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, στα Άγραφα. Εκεί όπου πολλά και ευλογημένα υπάρχουν σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο της πατρίδας μας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα. Στην παραγωγή της ΣΕΤ 3 Ιερά Μονοπάτια από το 2009, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου. Και με αυτό το υλικό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, θα κάνουμε το νοερό μας ταξίδι προσκύνημα. Ιερά Μονή της Σπηλιάς, στα Άγραφα.

Βρεθήκαμε στη μονή σπηλιά των Αγράφων, μια μέρα ξεχωριστή για το μοναστήρι. Είναι η πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια που γίνεται εγκατάσταση νέου ηγουμένου. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κύριλλος έχει ανέβει στη Μονή ειδικά για την τελετή της ενθρόνησης. Ο κόσμος είναι πολλής, από όλη την περιοχή της ορεινής Αργυθέας, γεμίζει το Βυζαντινό Καθολικό. Οι Άγιοι από τους στίχους λες και κρατούν όλον αυτόν τον κόσμο σε τάξη.

Η ψαλμωδία ενώνει τους μοναχούς που έχουν κοιμηθεί εδώ στους 4 αιώνες που πέρασαν, τους νέους μοναχούς, τους πιστούς που έφτασαν εδώ σήμερα και τους Αγίους. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας του 17ου αιώνα σήμερα, με νέα αδελφότητα και με νέο ηγούμενο, τον πατέρα Νεκτάριο, ανοίγεται στον 21ο αιώνα. Με την κίνηση του χρόνου και της ιστορίας που κρέμεται εδώ σε κάθε μανουάλι, γυρίζουμε κι εμείς πίσω στις πρώτες μας εντυπώσεις από τα απάτητα βουνά. Λένε ότι τα βουνά τα είπανε άγραφα, γιατί ποτέ δεν γράφτηκαν στους φορολογικούς καταλόγους των Οθωμανών. Η πρώτη Οθωμανική απογραφή, ωστόσο, από το 1454, φανερώνει μια ανεπτυγμένη κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή. Πολύ γρήγορα, στα 1526, η περιοχή κέρδισε την αυτονομία της από τους Οθωμανούς και έγινε το κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα μέχρι το 1881, τότε που η Αργυθέα ενσωματώθηκε στην ελεύθερη Ελλάδα. Ανεβαίνουμε από ένα στενό δρόμο γεμάτο στροφές. Μέσα στην ομίχλη κρύβεται το βουνό, άγριο και απρόσιτο, ακόμα και για τους πιο σκληρούς κατακτητές. Η περιοχή της Αργυθέας είναι το νοτιότερο και ανατολικότερο άκρο της οροσειράς της Πίνδου. Η Μονή Σπηλιάς είναι χτισμένη ψηλά στη χαράδρα του Πετριλιώτη, σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Φτάσαμε λίγο πριν το Σούρουπο. Στο τελευταίο φως της ημέρας, το ορεινό τοπίο γίνεται ακόμα πιο μυστηριακό. Τα κτίρια του μοναστηριού, με τις ριχτές τους σταυρωτές στέγες, πασχίζουν να μοιάσουν κι αυτά με τη σειρά τους στις βουνοκορφές που καθρεφτίζουν εκείνη την αρχαίγονη ομορφιά. Τα βουνά των αγράφων μοιάζουν γεννημένα από τη θεία μεγαλοπρέπεια. Έτσι όπως τα βλέπουμε να στέκουν αγέροχα, τυλιγμένα στις ομίχλες και τα νέφη, θα ρίσπω στέκονται εδώ από την πρώτη μέρα της δημιουργίας.

Την επόμενη μέρα μας ξύπνησε το τάλατο. Η μελωδία του μέσα στη γαλήνη του πρωινού ημέρευε τον τόπο γύρω-γύρω με τους ήχους από το ξύλο του Αδάμ.

Είναι η ώρα για τα πουλιά και τα ζώα να ψάξουν για την τροφή τους και για τους μοναχούς να πιάσουν το καθημερινό τους έργο της προσευχής.

Πήραμε αντίδωρο και βγήκαμε να επισκεφθούμε το παλιό καθολικό με τις ξεχωριστές στιχογραφίες αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου.

Οι τοιχογραφίες είναι από τον 17ο αιώνα και έγιναν από άγνωστο ζωγράφο που επέλεξε να κρατήσει την ανωνυμία του σε μια εποχή που οι αγιογράφοι υπογράφουν τα έργα τους. Η ποιότητα της ζωγραφικής του μαρτυρεί εργαστήριο της Ηπείρου ή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως λένε οι ειδικοί. Αυτό δείχνει η παρουσία της εικόνας του Αγίου Γοβδελεά, καθώς και ο τρόπος που είναι ζωγραφισμένα τα βουνά και η ρωμαλαία κίνηση των Αγίων. Ίσως οι κτήτορες της Μονής να κάλεσαν τον ζωγράφο γιατί τους άρεσε ακριβώς ο τρόπος που ζωγραφίζει τα βουνά. Ο Χριστός στη Μεταμόρφωση, ανεβασμένος σε όρος υψηλών, ζωγραφισμένος στην κόγχη. Από κάτω ζωγραφισμένοι μάρτυρες και ασκητές. Ο αγιογράφος είναι βαθιά επηρεασμένος από την κριτική σχολή και ιδιαίτερα από την τοπική παραλλαγή της. Ο ζωγράφος του Καθολικού της Μονής της Πηλιάς επιδεικνύει άριστη κατοχή των ζωγραφικών μέσων και χρωματική ευαισθησία, διαβάζουμε στο μικρό ιστορικό του μοναστηριού. Το έργο του χρονολογείται γύρω στα 1670.

Βρήκαμε την ευκαιρία να κατέβουμε στο ρέμα του Πετρηλιώτη. Ο δασικός δρόμος είναι δύσβατος και θα χρειαστούμε αρκετή ώρα να φτάσουμε στη Μονή 20.

Μέσα σε αυτό το φουνίσιο ουρανό, με έκπληξη είδαμε σε μια στροφή του δρόμου να ξεπροβάλλει ένας ποδηλάτης που τριγυρίζει σε αυτά τα βουνά, αναζητώντας ίσως στην άγρια ομορφιά τους κάτι από το νόημα της ζωής. Σε κάθε στροφή του δρόμου, οπλισμένοι και εμείς με κάμερες και μικρόφωνα, πασχίζουμε να αποτυπώσουμε έναν κόσμο παραδεισένιο που ρέει, ζωντανό και αδιάβατο. Είναι η κτήση που αγάπησαν οι μοναχοί που έφτασαν εδώ πριν 400 χρόνια, γιατί τους έφερνε πιο κοντά στην προσευχή και στον Θεό. Ο ήχος του νερού μας δείχνει το δρόμο για το ορμητικό ρέμα που δαμάζει τους αιώνιους βράχους του Φαραγγιού. Ο Θεός πράγματι αγάπησε και έδωσε πλούσια τα ελέη Του σε αυτόν τον άγριο τόπο. Στις όχθες ένας μικρόκοσμος από άγρια λουλούδια και έντομα που τα πολιορκούν. Τόσο μικρά ανάμεσα στις πέτρες που δεν τα πιάνει το μάτι, αγωνίζονται να ριζώσουν στη ζωή. Τα νερά ζωογονούν τις άγονες πέτρες και βράχοι από σχιστόλιθο παραμερίζουν στην ορμή τους.

μόνο η παλιά γέφυρα με το τολμηρό της τόξο στέκει στη θέση της να ενώνει τις δύο όχθες. Το ρέμα χύνεται λίγο πιο πέρα, στη λίμνη Στεφανιάδας, που σχηματίστηκε το 1963-64 από τις κατολισθήσεις του εδάφους και τις κατακριμνήσεις. Στην επιφάνεια της λίμνης, το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιάς καθρεφτίζεται και λάμπει στην πιο ωραία θέα του.

Δεν είναι εύκολο να σταθείς σε αυτόν τον τόπο χωρίς πίστη. Η πυκνή βλάστηση ξεγυμνώνει τις ψευδεστήσεις και ανοίγει ένα δρόμο κατευθείαν στην ανάσταση των νεκρών. Όπως είμαστε άμαθοι στην ομορφιά της φύσης, παρασυρθήκαμε σε ρεμβασμούς και αργήσαμε να φτάσουμε στη Μονή Κωστή. Μετόχοι σήμερα, χωρίς μοναχούς, βρίσκεται ανάμεσα στα Κουμπουριανά και τη Στεφανιάδα. Όπως μας εξηγεί ο οδηγός μας, ο Μάρκος, είναι και αυτή πολύ παλιά και είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Το πότε ιδρύθηκε μας είναι άγνωστο. Γνωρίζουμε ότι η αγιογράφηση του Καθολικού έγινε το έτος 1759 από τη σχετική επιγραφή που μας άφησε ο ζωγράφος.

καθολικό είναι βυζαντινού τύπου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της Σπίνδου. Έχει υπερυψωμένο μεγαλοπρεπή τρούλο γεμάτο αγιογραφίες εξαιρετικής τέχνης, οι οποίες βρίσκονται κάτω από την φροντίδα των συντηρητών. Η πινελιά του ζωγράφου είναι σίγουρη και οι μορφές του ευγενικές. Μεταδίδουν μια βυζαντινή αρχοντιά. Τι κι αν έχουν περάσει 3 αιώνες από την άλωση της πόλης, όταν έφτασε εδώ ο αγιογράφος. Οι άγιοι του ζωγραφισμένοι κατά τα πρότυπα της παλιάς δόξας, της βυζαντινής ακμής, έχουν βρει καταφύγιο από τους κατακτητές στην ερημιά του Θεού.

Παντοκράτορας μέσα στον οχροκίτρινο μανδύα του, στο κομμάτι ουρανού που είναι ζωγραφισμένο στον Τρούλο και η πλατιτέρα τυλιγμένη στο κόκκινο ράσο της, καθισμένη στην κόγχη του ιερού, γέφυρα ανάμεσα σε Θεό και ανθρώπους.

0: Παρασυρθήκαμε πάλι σε ρεμβασμούς μέσα στη χρωματική πανδεσία της βυζαντινής ζωγραφικής. Έξω η νύχτα είχε σβήσει κιόλας το φως και τα χρώματα. Η ανάβαση στη μονή σπηλιάς ήταν τώρα πιο δύσκολη. Μέσα στα σκοτάδια αισθανόμαστε την ανάσα του βουνού, αν και δεν μπορούσαμε να δούμε τώρα τις κορυφές του. Το τέλος της σημερινής μέρας το έδωσε ένα νυχτοπούλι θαμπωμένο στα φώτα του αυτοκινήτου μας. Ή μήπως σοφό, όπως το θέλει η λαϊκή μυθολογία, μας έδειχνε το δρόμο της ανάβασης. Η εξωστρέφεια αντικαθιστά σιγά σιγά τη μυστηριακή διάθεση του μεσαίωνα. Ο επόμενος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Επανάστασης. Το επόμενο πρωί ζητήσαμε να επισκεφθούμε πάλι το νέο καθολικό της Μονής για μια πιο προσεκτική ματιά στις στιχογραφίες. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη ζωοδόχο πηγή και είναι χτισμένος το 1736 δια συνδρομής Παρθενίου και Πάπα Ιωνά και Πάπα Γαβριήλ και Πάπα Ανανία, όπως μαρτυρεί η επιγραφή. Στις φορητές εικόνες φαίνεται περισσότερο η μαστοριά του εργαστηρίου. Ο αγιογράφος φαίνεται να σχετίζεται με το σημαντικότερο ζωγραφικό εργαστήριο της Θεσσαλίας τον 18ο αιώνα, που έγινε πρόσφατα γνωστό με το όνομα «Εργαστήριο της Αγιάς». Στο εργαστήριο αυτό ανήκουν αρκετά έργα στην περιοχή της Καρδίτσας, της Τσαριτσάνης και της Αγιάς. Τα πολύχρωμα ενδύματα με τις ιδιαίτερες διακοσμήσεις προαναγγέλουν τους νέους καιρούς που αχνοφαίνονται από τα χρόνια αυτά. Ο ζωγράφος της Μονής Σπηλιάς ανήκει στην προημότερη και πιο τολμηρή ομάδα του εργαστηρίου. Η διακοσμητική διάθεση, τα μπαρόκ πλαίσια και η αγάπη για τη λεπτομέρεια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Την μέρα που φεύγαμε, οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά είχαν μαζευτεί από νωρίς στο μοναστήρι της Σπηλιάς. Αυτή τη φορά όχι για κάποια γιορτή, αλλά να κάνουν μια λιτανία για το νερό. Οι μοναχοί θα έκαναν μια προσευχή για να ποτίσει ο ουρανός τις οδιές των αγροτών που κινδύνευαν από την ξηρασία. Μια αρχαία παράδοση ζωντανεύει κι αυτή μαζί με τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου.
1: Ελεήμον γέννητε και πιστός αρχιερεύστε προς τον Θεόν.
0: Η βυζαντινή μεγαλοπρέπεια επιστρέφει στην απλότητα μιας τελετής πανάρχειας.
2: Διό οικετεύομεν κατάπιψον ημίν τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρνη επί το ειδόν.
0: Οι εικόνες που δεν είναι μόνο έργα τέχνης αλλά και αντικείμενα λατρείας θα βγουν μαζί με τους πιστούς στο βουνίσιο μονοπάτι προς την πηγή που το νερό της λιγοστεύει.
2: Παρορώντα πλημελήματα ημών και πρεσβεύεις ιάματα της εμπίστη κραυγάδους.
0: Η προσευχή έχει σκοπό να δαμάσει τους δαίμονες που πολεμούν τη δημιουργία του Θεού και αντιμάχονται τη ζωή. Οι δαίμονες θα ζεματιστούν με την αγιαστούρα και το θυμιατήρι και θα απελευθερώσουν τα ζωογόνα νερά που θα αρδεύσουν και πάλι τη γη.

0: Κάθε δέντρο, κάθε φύλλο και όλα τα ζώα του δρυμού συμμετέχουν στην προσευχή των ανθρώπων σήμερα. Έτσι, επιστρέφουμε κι εμείς στα νερά που μας τραβούν από την αρχή της ταινίας σαν τον μαγνήτη μέσα στην ξέρα, στο τέλος του καλοκαιριού. Η διάφανη φύση του νερού έχει την ιδιότητα να ξεπλένει τις αμαρτίες, να ξαναγεννάει τον άνθρωπο, να τον κάνει πάλι παιδί. Τα σύννεφα μαζεύτηκαν πάνω από τον τρούλο του νέου καθολικού. Στη Μονή Σπηλιάς σήμερα θα βρέξει. Αποχαιρετούμε προσωρινά τα βουνά των αγράφων. Οι πλαγιές και οι σάρες από τους αρχαίους παγετώνες αντιλαλούν τις δικές μας σκέψεις. Θα ξαναγυρίσουμε σύντομα στα ιερά μονοπάτια τους.
1: Ταξιδέψαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, μέχρι τα υπέροχα άγραφα όπου γνωρίσαμε τη Μονή της Σπηλιάς και ακούσαμε προηγουμένως τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα από την παραγωγή της κρατικής τηλεόρασης ΕΤ3 του 2009 «Ιερά μονοπάτια», σε σενάριο και συνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε αυτό μας το ταξίδι, προσκύνημα και την οηρή μας επίσκεψη εκεί στα άγραφα. Εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε για απόψε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Οι Έλληνες της Τασκένδης φεύγουμε γρήγορα για την ελληνική συνοικία. Με το τέλος του εμφυλίου πολέμου, οι ηττημένοι του Δημοκρατικού Στρατού μεταφέρθηκαν σε διάφορες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, ο κύριος Όγκος όμως επιβιβάστηκε σε σοβιετικά εμπορικά πλοία με ξυλία από το λιμάνι του Δυραχείου για να καταλήξει ύστερα από ένα εξαντλητικό πολυήμερο ταξίδι από θάλασσα και στεριά στην Τασκένδη. Ο αριθμός των Ελλήνων έφτασε τις 32.000 το 1972 και κατανεμήθηκαν σε διάφορες συνοικίες. Οι συνθήκες τα πρώτα χρόνια ήταν άθλιες. Θα έπρεπε να εγκατασταθούν 3 και 4 οικογένειες σε ένα μικρό διαμέρισμα ή σπίτι των 2 δωματίων. Η κατάσταση αφόρητη. Κάποτε έφτασε ως εδώ ο Ζαχαριάδης. Οι πρόσφυγες του είπαν με παράπονο: «Σύντροφε, κοίταξε πώς ζούμε. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε». Ο Ζαχαριάδης πολύ ψυχρά απάντησε: «Μια χαρά είσαστε. Άλλοι είναι πολύ χειρότερα». Δεν ξέρω πώς θα ένιωσαν οι Έλληνες της ηττημένης ελπίδας και ουτοπίας. Προσπάθησαν να σταθούν στα πόδια τους, να κτίσουν τα σπίτια τους όπως, βλέποντας πως η επιστροφή στην πατρίδα θα αργήσει πολύ, αν έρθει ποτέ. Όμως, ένα νέο χτύπημα θα αναστατώσει τους πρόσφυγες. Το πρόσωπο που ενσάρκωνε την ελπίδα τους, ο Ιωσήφ Στάλιν, θα αφήσει την τελευταία του πνοή τον Μάρτιο του 1953. Στη μάχη των επιγόνων θα επικρατήσει ο Χρουστσόφ, άνθρωπος ολιγογράμματος και άξεστος. Όταν ήταν συνεργάτης του Στάλιν, τον εξυμνούσε εμετικά. Στο 7ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης είπε για τον Στάλιν: «Πολλά τα έτη στη μεγαλοφυΐα, που σαν πύργος υψώνεται πάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, στο δάσκαλο και οδηγό που μας οδηγεί νικηφόρα στον κομμουνισμό». Ο Στάλιν είχε αρκετές φορές ταλαιπωρήσει και υποτιμήσει τον Χρουστσόφ, γι' αυτό και ο τελευταίος έτρεφε άσπον δομήσος εναντίον του μεγάλου τιμονιέρη. Ευθύνεται και αυτός για τον βασανισμό και το θάνατο χιλιάδων πολιτών. Όμως τώρα βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί τον πατερούλη και να βγάλει τα αποθυμένα του. Στο περίφημο 20ο συνέδριο το 1956 έβγαλε το γνωστό λόγο που κατήγγειλε την προσωπολατρεία και τα εγκλήματα του Στάλιν, όχι όμως τα δικά του, πράγμα που άφησε άναυδη τη Δύση. Γεγονός είναι πως άρχιζε τότε μια νέα σελίδα. Η αποσταλινοποίηση είχε αρχίσει. Τα αγάλματα, οι φωτογραφίες, τα τεράστια πορτρέτα του πατερούλη καταστράφηκαν, γκρεμίστηκαν, αποκαθιλώθηκαν. Το ταριχευμένο σώμα του Στάλιν απομακρύνθηκε από το μαυσολείο της Κόκκινης Πλατείας και ο θείος Λένιν έμεινε να απολαμβάνει τη μοναξιά του. Αυτή η ξαφνική αλλαγή, το αναπάντεχο γκρέμισμα ενός ειδόλου, είχε τραγικές συνεπίες για τους Έλληνες πρόσφυγες του Δημοκρατικού Στρατού. Ο διχασμός ήταν αναπόφευκτος, παλιά ελληνικότατη παράδοση άλλωστε. Εξεγέρθηκαν οι μεν κατά των δε. Έγιναν μάχες μεταξύ τους, χύθηκε αίμα. Πολλοί οδηγήθηκαν στη φυλακή και άλλοι στην εξορία. Τίποτε δεν είναι πιο οδυνηρό από το γκρέμισμα μιας αυταπάτης, θα παρατηρήσει εύστοχα ο Άρθουρ Κέστλερ. Κάποια Ελληνίδα μας διηγήθηκε: «Ο παππούς μου ήταν φανατικός σταλινικός. Δεν άντεξε την αλλαγή. Κάποια μέρα βρισκόταν σε μια ταβέρνα με παρέα. Ήπια αρκετά. Οι αναστολές χάθηκαν. Άρχισε να βρίζει τον Χρουστσόφ. Κατέβασε τη φωτογραφία του, την ποδοπάτησε και ούρισε πάνω της. Η ενέργεια αυτή του στήχησε 10 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Την ίδια τύχη είχαν και άλλοι». Ο Χρήστος Καινούριος γράφει για αυτά τα γεγονότα: «Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη 1955. Αυτός ο μήνας στάθηκε μοιραίος για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες της παροικίας Τασκένδης. Σημάδεψε με μαύρα χρώματα και δυσίωνες προοπτικές την παραπέρα πορεία της φρυγγυλής και ακμαίας αυτής κολεκτίβας των πολιτικών προσφύγων. Ο μήνας αυτός αποτέλεσε τη θλιβερή αφετηρία διαίρεσης των πολιτικών προσφύγων, βάζοντας τη σφραγίδα της διχόνοιας και του μίσους. Καλλιεργήθηκε ανάμεσά τους για πολλά χρόνια το εξοντωτικό μένος, η πρωτάκουστη εχθρότητα, η χυδαία και αχρία συμπεριφορά του ενός προς τον άλλο, η φρικτή αθλειότητα και ο πρωτόγονος αμοραλισμός».
Τα φοβερά συντροφοκτόνα αυτά γεγονότα κλώνησαν εκ θεμελίων τους συμβιωτικούς αρμούς της λαμπρής παροικίας των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων της Τασκένδης. Χαλάρωσαν επικίνδυνα οι ηθικοί, ψυχικοί και ιδεολογικοί δεσμοί που είχαν σφυριλατηθεί όχι μόνο στη φωτιά του πολέμου, αλλά και στις θερήσεις, τις κακουχίες και στις ποικίλες αδειξοότητες μέσα και έξω από την πατρίδα για κοινά μεγάλα ιδανικά. Ο μακάβριος αντίλαλος αυτής της αδελφοσφαγής έφτασε στους πολιτικούς πρόσφυγες των υπολείπων λαϊκών δημοκρατιών. Χωρίστηκαν και αυτοί σε αντίπαλα στρατόπεδα με ολέθρια αποτελέσματα στην αρμονική και δημιουργική συμβίωσή τους. Με τον τρόπο αυτό έσπασε η γρανιτένια ενότητα και συσπήρωση που αποτελούσε το αναγκαίο βάθρο προόδου και προκοπής. Όλες οι κοινότητες των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων διαβρώθηκαν από την εσωκομματική διχόνοια με προεκτάσεις καταστροφικές στη μετέπειτα ζωή τους στην υπερορία. Η εσωκομματική πάλι έριξε σε έναν μακροχρόνιο παραδαρμό και κατακαιρμάτισε τους πολιτικούς πρόσφυγες. Ο ακροναυπλιώτης κομμουνιστής έκοψε την καλημέρα στον αειστρατήτη σύντροφό του. Οι ένδοξοι ελασίτες χαρακτηρίζουν ο ένας τον άλλο πράκτορα του ταξικού εχθρού, βαλτό, σπασμένο, αντισοβιετικό και άλλα πολλά. Οι παλιοί αμίτες και επονίτες έριχναν άφθονη λάσπη ο ένας τον άλλο, γράφοντας γράμματα συκοφαντικά και εκθέσεις προβοκατόρικες. Μισήθηκαν οι ανδρείοι πολεμιστές του Γράμμου και του Βίτσι, που μοίραζαν την Παρούτη και την Μπομπότα αδελφικά, χωρίς κανένας τους τότε να προβλέψει τη σημερινή κατάντια τους. Η γαλήνη και η αδελφοσύνη στην πολιτεία χάθηκε για πάντα. Είναι η τραγωδία ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά τους, γνώρισαν διώξεις, βασανιστήρια και φυλακές, πάλεψαν με το όπλο στο χέρι, βρέθηκαν μακριά από τον τόπο τους και κάποια στιγμή τους είπαν οι ίδιοι οι σύντροφοί τους πως πολλά από όσα πίστευαν ήταν λάθος και πρέπει να τα παραδεχτούν σαν τέτοια και να τα καταδικάσουν, αλλιώς θα θεωρούνται εχθροί του κόμματος. Είναι τραγικό το δίλημα ανάμεσα στο να αποκηρύξεις πράγματα που πιστεύεις ή να βρεθείς έξω από το κόμμα που μέχρι τότε έκφραζε ό,τι πιστεύεις. Να σου ζητούν δήλωση μετανοίας οι ίδιοι οι σύντροφοί σου. Να βρίσκεσαι κυνηγημένος σε έναν τόπο που τον θεωρούσες αδελφικό και ο τόπος αυτός να γίνεται ξένος, εχθρικός και πάλι να είσαι κυνηγημένος. Οι παρατηρήσεις του Καλλιώρη για όλους όσους πίστεψαν σε μια τέτοια ουτοπία είναι εύστοχες. Όλοι αυτοί οι λεγόμενοι συντηρητικοί, δογματικοί, οπισθοδρομικοί, σκληροπυρηνικοί, αρτηριοσκληρωτικοί κλπ. Στελέχοι, μέλη και οπαδοί του ΚΚΕ, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων ηλικιών, ζουν ένα γνήσια υπαρκτικό δράμα. Διότι ούτε λίγο ούτε πολύ καλούνται να παραδεχτούν πως αυτό που είχαν εκλάβει σαν ενσάρκωση της ιδέας και του αφιέρωσαν τη μοναδική και ανεπανάληπτη ζωή τους αποδείχθηκε όχι απλώς ένα πελώριο φιάσκο αλλά σωστή τερατογωνία. Καλούνται να πιστέψουν ότι οι αγώνες, θυσίες, διώξεις, νιάτα ανεόρταστα, έρωτες αγέννητοι, πόθοι κατατρεγμένοι, σταδιοδρομίες ματαιωμένες, πράξεις απάνθρωπες που υπέστησαν και πράξεις απάνθρωπες που διέπραξαν, όλη εκείνη η σκληρή εποποιία της ιδέας που γέννησε ηλιόλουστες ελπίδες και διάπειρες εξάρσεις αλλά και καταστάσεις ζωφερές, ήταν τελικά για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια κιβωτό που αποκαλύφθηκε κιβώτιο άδειο και πως η χρυσάβγεια των λέξεων και η φεγκοβολή των ιδεών ήταν γυάλινες χάνδρες και ο θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακες. Και το χειρότερο, πως υπέφεραν τα πάνδυνα γιατί έχασαν στην εμφύλια διαμάχη, αλλά και να εκέρδιζαν πάλι θα βρίσκονταν χαμένοι και μάλιστα διπλά, απεργαζόμενοι οι δύο χείρος στις αλυσίδες τους. Γιατί όπως λέει ένας ήρωας του Κούντερα, η πιο θλιβερή ανακάλυψη της ζωής μου υπήρξε ότι οι διοκόμενοι δεν είναι καλύτεροι από τους διώκτες. Όταν φτάνει στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ένοχο και το θύμα, τότε σ' αφήνει κάθε προσδοκία. Και αυτό είναι που ονομάζουμε κόλαση.

τις 12 ελληνικές συνοικίες που είχαν χτιστεί στην Τασκένδη. Η φτώχεια εμφανέστατη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα μας περίμεναν 3 οικογένειες Ελλήνων. Η φιλοξενία ελληνικότατη. Ξεχώρισε η γιαγιά, πανέξυπνη, εργατική, άριστη μαγείρισα. Ο χώρος στενός, όμως χίλιοι καλοί χωράνε. Όλοι τους ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μας μίλησαν για τη ζωή τους και τα προβλήματά τους. Παρά τις τρομερές δυσκολίες και το διχασμό από την αποσταλινοποίηση, οι Έλληνες κατάφεραν να επιβιώσουν. Δούλεψαν σκληρά, μορφώθηκαν, ανέπτυξαν πλούσια πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, συνυπήρξαν αρμονικά με τον ντόπιο πληθυσμό. Έκαναν μεικτούς γάμους. Αν συζητήσεις στους δρόμους με κάποιον Ουσμπέκο, εκτός από τη συχνότατη ερώτηση «Τι κάνει ο Χατζηπαναγής», θα ακούσεις μόνο καλά λόγια για τους Έλληνες. Τα πρώτα διόροφα σπίτια που χτίστηκαν στην Τασκένδη ήταν ελληνικά. Ήταν τόσο γερά φτιαγμένα που άντεξαν στο φοβερό σεισμό του 66 που ισοπαίδωσε την Τασκένδη. Εκείνη την περίοδο, η ελληνική γλώσσα διδασκόταν σε όλα σχεδόν τα σχολεία της Τασκένδης και την παρακολουθούσαν όχι μόνο Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά άλλων εθνοτήτων. Ο πρόεδρος του Ουσμπεκιστάν, Ισλάμ Καρίμοβ, άρχισε να εργάζεται κοντά στους Έλληνες. Γι' αυτό και τους συμπαθεί ιδιαίτερα και τους βοηθάει. Ο νόστος για την πατρίδα δεν έπαψε να υπάρχει. Έτσι, 2 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, ο δρόμος άνοιξε και οι περισσότεροι είχαν το κουράγιο να επιστρέψουν. Βρέθηκαν ξανά μετανάστες στην ίδια τους την πατρίδα. Σήμερα έχουν απομείνει στην Τασκένδη περίπου 6.000 Έλληνες. Ρίζωσαν πια. Δεν σκέφτονται να φύγουν. Θέλουν να την επισκεφθούν, αλλά με 40 δολάρια σύνταξη το μήνα, το ταξίδι είναι εντελώς απαγορευτικό. Τους υποσχεθήκαμε όμως ότι κάτι θα κάνουμε. Μη μας ξεχάσετε. Το ελληνικό κράτος μάλλον μας ξέχασε. Ακόμη και το κουκουέ μας ξέχασε. Εμείς ήμασταν άθεοι, δεν ξέραμε. Όμως καταλάβαμε αργότερα. Είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Βαπτίζουμε και τα παιδιά μας. Η όμορφη αυτή βραδιά τελείωσε κάπου εκεί. Και πάλι ο χρόνος μας πιέζει. Χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση και να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Στις 12.30 τη νύχτα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο. 5 ώρες πτήση για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί για την Αθήνα. Το μακρύ ταξίδι στη Μέση Ασία είχε τελειώσει. Όμως είχε ήδη δημιουργήσει και μία γέφυρα.

από την Τασκένδη στον Παρνασσό. Για 10 συνεχή καλοκαίρια περίπου 3.500 παιδιά από διάφορα μέρη της Ρωσίας, Σιβηρίας, Ουκρανίας και κυρίως Κρυμαίας φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας στον Παρνασσό. Η συντριπτική πλειονότητα ήταν παιδιά ορφανά και εγκαταλελειμμένα. Για 3 εβδομάδες περίπου είχαν την ευκαιρία να ξεχάσουν για λίγο τον γκρίζο παρελθόν τους και να ζήσουν μέρες χαράς και ζεστής φιλοξενίας. Τα καλοκαίρια του 2007 και 2008 φιλοξενήθηκαν περίπου 30 παιδιά από την Τασκένδη, εγγόνια των πολιτικών προσφύγων. Μερικά από τα παιδιά αυτά ζήτησαν να βαπτιστούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο μας «Μέσα στους ανθρώπους εξορίστηκα». Όμως δεν μπορούμε να μην σταματήσουμε σε μία και μόνη περίπτωση, ιδιαίτερα συγκινητική. Αντιγράφουμε αυτούσιο το περιστατικό. Ο Γιάννης είναι ένα θαυμάσιο παιδί έξυπνο και καλλιεργημένο. Διέκρινε πάνω του μια αρχοντιά και φινέτσα. Μόνος του ζήτησε να βαπτιστεί και τον ακολούθησαν άλλοι δύο, ο Θωμάς και ο Κύριλλος. Η ιστορία που μας διηγήθηκε είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γεννήθηκα το 1990 στην Τασκένδη. Έχω και ένα μικρότερο αδελφό. Ο πατέρας μου είναι Ουσμπέκος Μουσουλμάνος, γιατρός, καθηγητής της χειρουργικής. Η μητέρα μου είναι και αυτή γιατρός, ειδικότητα παθολόγος. Μέχρι πριν 3 χρόνια νόμιζε ότι ήταν και αυτή Ουσμπέκα. Όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και την ανακάλυψε με παράξενο τρόπο. Πρώτα απ' όλα δεν μοιάζει καθόλου για Ουσμπέκα. Πριν από χρόνια είχε έλθει ένα ελληνικό συγκρότημα. Όταν άκουσε να παίζουν μπουζούκι, κάτι σκύρτησε μέσα της. Της άρεσε πάρα πολύ.

Εμένα από μικρό παιδί δεν μου άρεσαν τα έθιμα του Ισλάμ. Ο πατέρας μου ήταν μάλλον αδιάφορος. Με τη μητέρα μου διαβάζαμε την Αγία Γραφή και μου άρεσε πολύ. Ένιωθα ότι είμαι πολύ κοντά στην Ορθόδοξη πίστη. Όταν είχα καμιά φορά πονοκέφαλο, η μητέρα δεν μου έδινε χάπια, αλλά μου διάβαζε το Πάτερ Ημών και συνερχόμουνα. Και εμένα μου άρεσε να προσεύχομαι. Πριν από 3 χρόνια η μητέρα μου έμαθε την αλήθεια. Κάποια μέρα η πεθερά της την είδε να διαβάζει η Αγία Γραφή. Τη ρώτησε τότε: «Τι διαβάζεις αυτό το βιβλίο?» «Μου αρέσει». Η πεθερά της κούνησε το κεφάλι. «Ε, βέβαια, δικαιολογείσαι αφού είσαι Ελληνίδα». Η μητέρα μου έπαθε σοκ. Την κοίταζε απορριμμένη. Η πεθερά συνέχισε: «Καλά, δεν σου το έχει πει κανείς?» «Όχι». Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Η μητέρα της Ελληνίδα, πολιτική πρόσφυγα, έμεινε έγκυος 16 χρόνων. Όταν ήρθε η στιγμή να γεννήσει, επενέβη η μητέρα της και η δική μου γιαγιά. Χωρίς να την ενημερώσει, πήρε το μωρό και το έδωσε για υιοθεσία σε μια οικογένεια Ουσμπέκων. Στη μητέρα μου είπε ότι το παιδί πέθανε στη γέννα. Έτσι χάθηκαν τα ίχνη. Οι θετοί γονείς ήταν γιατροί, την αγάπησαν και τη μεγάλωσαν σαν δικό τους παιδί. Οι συγγενείς γνώριζαν την ιστορία, αλλά το κρατούσαν μυστικό. Και η μητέρα μου αγαπούσε τους θετούς γονείς της. Όταν πέθανε η θετή μητέρα της, πολύ λυπήθηκε και την έκλαψε πάρα πολύ. Άρχιζε τότε να έχει επαφή με τον κύκλο των συγγενών και έτσι έμαθε την αλήθεια. Ξεκίνησε να ψάχνει τις ρίζες της, βρήκε τα ονόματα των πραγματικών γονιών της. Έμαθε ότι οι γονείς της ήταν από τους πρόσφυγες παρτιζάνους και ότι είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα, έψαξε αλλά δεν τους βρήκε. Απευθύνθηκε στην εκπομπή της Νικολούλη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Άφησε τα στοιχεία της και απέδειξε ότι ήταν Ελληνίδα με το όνομα Ειρήνη. Κι εγώ χάρηκα που έχω ρίζα ελληνική. Άρχισα να πηγαίνω στον Ελληνικό Σύλλογο και να μαθαίνω ελληνικά. Δεν ήταν να έλθω στην Ελλάδα. Όμως κάποιο παιδί είχε πρόβλημα με το διαβατήριό του. Με ειδοποίησαν τελευταία στιγμή και έτσι ήλθα. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Όμως επιθυμία μου είναι να βαπτιστώ. Και τι θα πουν οι γονείς σου? Δεν θα πουν τίποτα. Στην οικογένειά μας σεβόμαστε τις επιλογές του καθενός. Ναι, αλλά γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στους μουσουλμάνους υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι γονείς μου είναι σίγουρο ότι θα χαρούν. Θέλω να γυρίσω στην Τασκένδη χριστιανός. Του χρόνου τελειώνω το σχολείο και θέλω να σπουδάσω νομική και να γίνω διπλωμάτης. Πολύ θα ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Στις 15 Αυγούστου έγινε η βάπτιση και το όνομα αυτού Ιωάννης. Λίγο μετά ο Γιάννης έστειλε μήνυμα με το κινητό στους γονείς του, ανακοινώνοντας τη βάπτισή του. Μετά από λίγο μας έδειξε την απάντηση. Αγαπητό μου παιδί, σου εύχομαι να ζήσεις χρόνια πολλά, να ακολουθήσεις με συνέπεια την πίστη σου και να χαίρεσαι το καινούργιο σου όνομα. Φιλιά πολλά, ο πατέρας σου. Ένα πλατή χαμόγελο και ο Γιάννης κατέληξε: «Σας ευχαριστώ. Τώρα ένιωσα ότι έγινα δικό σας». Κάπου εκεί τελειώνει η σχετική διήγηση. Ο επίλογος όμως γράφτηκε 5 χρόνια μετά. Ο Γιάννης Ρουστάμ μαζί με τα άλλα παιδιά αναχώρησαν κατενθουσιασμένα για την Τασκένδη. Όμως κράτησαν επαφή με τα παιδιά από την Ελλάδα. Ειδικά ο Γιάννης που επικοινωνεί πολύ τακτικά με τον ανάδοχό του γιατρό, τάδε. Και να που η ιστορία της μητέρας του είχε ευτυχή κατάληξη. Το 1985 η γιαγιά του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Δεν γνώριζε ότι η κόρη τη ζει. Είχε πιστέψει αυτό που είπε η μητέρα της, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε στη γέννα. Ο Γιάννης επικοινωνούσε και με άλλα παιδιά από την Ελλάδα μέσω του Facebook. Απίστευτες συμπτώσεις οδήγησαν στην ανακάλυψη της γιαγιάς του. Ο ανάδοχος φιλοξένησε τη μητέρα του για 1 μήνα. Εντόπισαν τη γιαγιά κάπου στην Γλυφάδα. Τον Μάιο του 2012 η κόρη έβλεπε για πρώτη φορά τη μητέρα της, αλλά και τη γιαγιά της. Οι σκηνές που ξετυλίχθηκαν ήταν συγκινητικότατες. Λίγο πριν φύγει ανέβηκαν στο Σαγματά. Η μητέρα του Γιάννη δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνηση. Ευχαριστούσε το Θεό, τον Άγιο Λουκά, όλους που ένα τυχαίο ταξίδι έφερε στο φως αυτή την απίστευτη ιστορία.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

σε τόπους απαράκλητους, Σιβηρία, 7 με 19 Ιουλίου 2006. Παρασκευή 7 Ιουλίου. Τελικά ξεκινήσαμε. 33 στον αριθμό, όλοι νέα παιδιά. Στο αεροδρόμιο έλειπε κάποια, τα προβλήματα άρχισαν, τις τηλεφωνήσαμε, κοιμόταν. Νόμιζε πως φεύγουμε στις 11 το βράδυ. Πέταξε ό,τι βρήκε μπροστά της σε μια βαλίτσα και έτρεξε. Ευτυχώς δεν είχε κίνηση. Προλάβαμε στο παραένα. Στις 11 και 20 απογειωθήκαμε. Στις 15 και 40 πατούσαμε στην ωραία Πετρούπολη. Η ζέστη είναι ανυπόφορη σε συνδυασμό με την υγρασία. Γρήγορα τακτοποιηθήκαμε και χωρίς να χάσουμε καιρό αναχωρήσαμε για την Βίρητσα, 90 χιλιόμετρα μακριά από την Πετρούπολη. Η κίνηση πολύ μεγάλη. Όμως κάτι δεν πάει καλά με το λεωφορείο. Φαινόταν να μην τραβάει. Μετά από 20 χιλιόμετρα ανέβασε θερμοκρασία. Ο οδηγός σταμάτησε. Είδε ότι το ψυγείο είχε αδειάσει. Πού να βρει νερό. Δίπλα μας έτρεχε ένα ριάκι. Το νερό βρώμικο, το χρώμα πράσινο με πολλά φύλλα. Ο οδηγός πήρε ένα κουβά και γέμισε το ψυγείο. Συνεχίσαμε. Το ρετάρισμα συνεχιζόταν. Σε 5 χιλιόμετρα πάλι ανέβασε θερμοκρασία. Το ψυγείο είχε αδειάσει. Το ριάκι είχε λοξοδρομήσει. Ο οδηγός ειδοποίησε την εταιρεία. Πέρασαν 2 ώρες ώσπου κατέφτασε το επόμενο λεωφορείο. Τέλος πάντων, φτάσαμε στη Βίρητσα στις 21:40. 5,5 ώρες για μια διαδρομή 90 μόνο χιλιόμετρων. Ευτυχώς βοήθησαν οι λευκές νύχτες. Ο ναός της Παναγίας του Καζάν ήταν ακόμη ανοιχτός. Προσκυνήσαμε στο ναό και δίπλα στον τάφο του Αγίου Σεραφείμ της Βίρητσα. Ο μεγάλος αυτός στάρετς της Ρωσίας φώτιζε για πολλές δεκαετίες τον ρωσικό λαό που βρισκόταν σε χώρα και σκιά θανάτου. Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν κοντά του παρηγοριά και δύναμη. Πολλοί θεραπεύτηκαν από τις προσευχές του. Πολλοί αναπαύθηκαν κάτω από το πετραχύλι του και ανάμεσά τους μεγάλοι επιστήμονες όπως ο νομπελίστας Παυλόφ. Εκοιμήθη εν κυρίω το 1948 και η Ρωσική Εκκλησία τον κατέταξε στους Αγίους το 2000. Προσκυνώντας τον τάφο του σαν να ακούμε τη φωνή του. «Όταν πεθάνω, να έρχεστε στον τάφο μου και να μου μιλάτε σαν να είμαι ζωντανός. Και εγώ θα σας ακούω και θα σας βοηθάω οπωσδήποτε». Τρέξαμε γρήγορα στο σπίτι που έμενε. Δίπλα βρίσκεται ένας βράχος που μόλις προεξέχει από το έδαφος. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο άρρωστος τότε και ασθενικός στάρετς περνούσε τα βράδια του γονατιστός πάνω στο βράχο και προσευχόταν όλη τη νύχτα για τη σωτηρία της Ρωσίας. Η επιστροφή μας δεν είχε προβλήματα, ευτυχώς το λεωφορείο παρά το σκληρό σασμάν τα κατάφερε. Μεσάνυχτα φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Η νύχτα αργεί ακόμη. Ίσως να μην έλθει καθόλου.

Η Βενετία του Βορρά. Σάββατο 8 Ιουλίου 2006. Η Αγία Πετρούπολη σου κλέβει την ανάσα. Πράγματι, πολύ αυτοκρατορική. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Αποστόλου Πέτρου και όπως μας είπε ο Ξεναγός, αφού ο Άγιος Πέτρος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, η Αγία Πετρούπολη θεωρείται παράδεισος. Για να χτιστεί βέβαια, τότε χρειάστηκε να γίνει κόλαση για αμέτρητους εργάτες που δούλευαν μέσα στους βάλτους να την χτίσουν. Πολλοί πέθαιναν από τις αρρώστιες και την εξάντληση και όπως λένε μέχρι σήμερα η πόλη χτίστηκε επί πτωμάτων. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, αντικρίζοντας κανείς σήμερα αυτή την πανέμορφη πόλη, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι πριν από τρεις αιώνες δεν υπήρχε, αλλά στην επιφάνειά της απλωνόταν ένα απέραντο έλεος. Δημιουργήθηκαν κανάλια για να αποστραγγίσουν την ελώδη νότια περιοχή. Αποτελείται από 42 νησιά που συνδέονται με 540 γέφυρες. Είναι χτισμένη στο δέλτα του ποταμού Νέβα με πανέμορφα κανάλια, θαυμάσια κτίρια και μνημεία. Ο Μέγας Πέτρος την ονόμασε Παράθυρο στη Δύση. Σήμερα ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια. Παρά την κόπωση ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς. Περάσαμε πρώτα από το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Προσκυνήσαμε το χέρι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου που είχαν φέρει από την Αγιορείτικη Μονή Διονυσίου. Έπειτα στο μνημείο των νεομαρτύρων που εκτελέστηκαν στην περίοδο του 30. Στους τάφους του νεομάρτυρα Βενιαμίν, του Ντοστογεύσκη, του Τσαϊκόφσκη. Ακολούθησε προσκύνημα στον τάφο της Οσίας Ξένης, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, το ναό του Αγίου Ισαακίου, το Ερμιτάζ. Με ένα πλοιάριο είδαμε την άλλη όψη της πόλης μέσα από τα κανάλια. Το πλοιάριο περνάει κάτω από τον περίφημο ναό του αίματος. Χωρίς αμφιβολία κινεί το θαυμασμό και θεωρείται αριστούργημα της ρωσικής αρχιτεκτονικής. Στολισμένος με πολλούς έγχρωμους τρούλους, είχε ως πρότυπό του το ναό του Αγίου Βασιλείου που ορθώνεται στην κόκκινη πλατεία στη Μόσχα. Η ανέγερση άρχισε το 1883 και τελείωσε το 1909. Στον τόπο αυτό δολοφονήθηκε ο τσάρος Αλέξανδρος Δεύτερος από την τρομοκρατική οργάνωση «Θέληση του λαού». Ο τσάρος Αλέξανδρος είχε προβεί σε ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις για το λαό, αλλά τίποτε δεν στάθηκε δυνατό να σταματήσει τον επαναστατικό πυρετό. Από την τραγική αυτή δολοφονία αντλεί το όνομά του ο ναός. Τον Αύγουστο του 1997 ο ναός άνοιξε πάλι τις πύλες του μετά από επίπονες εργασίες πάνω στα 7.000 τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτών που κοσμούν τους εσωτερικούς τοίχους, έργα 30 καλλιτεχνών. Οι περισσότεροι επισκέπτες συμφωνούν ότι το μεγαλείο του ναού μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα εξωτερικά. Το πλοιάριο μας αφήνει σε μια προβλήτα. Συνεχίζουμε με το λεωφορείο. Ένας οβελίσκος μας θυμίζει τη φοβερή πολιορκία του Λένιγκραντ. Επειδή υπήρξε γενέτειρα του μπολσεβικισμού, ο Χίτλερ ορκίστηκε να τη σβήσει από το χάρτη. Μέσα σε δύο μήνες τα χιτλερικά στρατεύματα είχαν φτάσει στα περίχωρα της πόλης. Η πολιορκία κράτησε από τις 8 Σεπτεμβρίου 1941 ως τις 27 Ιανουαρίου 1944, δηλαδή 872 ημέρες. 1 εκατομμύριο σχεδόν άνθρωποι πέθαναν από τους ανελαίητους βομβαρδισμούς, την πείνα, τις αρρώστιες. Για να συλλάβει κανείς το μέγεθος των απολειών, αρκεί να σκεφτεί ότι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι είχαν 700.000 νεκρούς, δηλαδή 300.000 λιγότερους σε 6 χρόνια, από όσους στο Λένιγκραντ σε 2 χρόνια και 5 μήνες. Μετά τη λήξη της πολιορκίας, η πόλη είχε μεταβληθεί σε ερείπια. Ανοικοδομήθηκε και αναγεννήθηκε και απέκτησε την παλιά της έγκλη.

Μουνή Νοβοντέβιτσι. Η μέρα είχε ήδη προχωρήσει και μας περιμένει νυχτερινό ταξίδι. Απομένουν λίγες ώρες για την πτήση. Αφήνουμε λίγο χρόνο ελεύθερο. 2-3 κατευθυνόμαστε προς τη Μουνή Νοβοντέβιτσι. Μας περιμένει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος που σχετίζεται με τον Άγιο Λουκά. Μέχρι να έρθει, προσκυνήσαμε στο Καθολικό, που τα τελευταία χρόνια ανακαινίστηκε, όπως και όλο το μοναστήρι. Σε αυτό το Καθολικό, ο Άγιος Λουκάς είχε ζήσει μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Βρισκόταν τότε στη δεύτερη εξορία του στον Αρχάγγελο. Εντόπισε τότε ένα σκληρό, επιρμένο όγκο. Ζήτησε άδεια και του επέτρεψαν να πάει στην Πετρούπολη να χειρουργηθεί. Τον χειρούργησε ο καθηγητής Πετρόφ. Ευτυχώς ο όγκος ήταν καλοήθης. Ο Άγιος περνούσε τότε τις δικές του αναστατώσεις και εσωτερικές συγκρούσεις. Οι συνεχείς διώξεις, αλλά και οι πολεμικοί των συλλειτουργών του, τον είχαν κουράσει ψυχικά. Όσο καιρό έμεινε στην Πετρούπολη, επισκεπτόταν το μοναστήρι του Νοβοντέβιτσι και συνομιλούσε με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και Όρθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε αυτή τη δυνατή πνευματική εμπειρία. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις. Αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το αιωθινό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο αιωθινό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, μετά το θαύμα της άγρας των ιχθύων, συζητά με τον Πέτρο. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτων», λέγει αυτό. «Ναι, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε», λέγει αυτό. «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσα με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν να απευθύνονταν σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στο Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος είχε νιώσει στη ζωή του παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου αιωθινού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου.

0: ο πατήρ Σέργιος Φιλομόνοβ, ένας ιερέας γιατρός. Ο φίλος μας που περιμέναμε έφτασε. Πρόκειται για τον πατέρα Σέργιο Φιλομόνοβ, διδάκτορα ιατρικής, καθηγητή και πρόεδρο της Εταιρείας Ορθοδόξων Γιατρών της Πετρούπολης που έχουν προστάτη τον Άγιο Λουκά. Ο πατήρ Σέργιος μας μίλησε για την προσωπική του πορεία και για το ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η μορφή του Αγίου Λουκά. Γεννήθηκα το 1965 στη Μαριούπολη. Οι γονείς μου ήταν γιατροί. Όταν τελείωσα το λύκειο, αμφιταλαντεύθηκα για ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσω. Ήμουν καλός μαθητής και αγαπούσα τα μαθηματικά και τη φυσική. Η μητέρα μου είπε πως στην ιατρική συνδυάζονται όλες οι ικανότητές μου. Ένιωθα πάντα την επιθυμία να βοηθώ τους ανθρώπους, ειδικά τους πονεμένους. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα σχέση με την ιατρική. Η μητέρα μου πήγαινε στο νοσοκομείο και με έπαιρνε μαζί της. Με άφηνε σε κάποιο φορείο και κατά διαστήματα ερχόταν να με θυλάσει. Μέχρι που πήγα στις πρώτες τάξεις του σχολείου, βρισκόμουν μεταξύ ασθενών και γιατρών. Η μυρωδιά του νοσοκομείου έγινε η χαρακτηριστική μυρωδιά των παιδικών μου χρόνων. Ο πατέρας μου εργαζόταν στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία και συμμετέσχε σε δύο πολέμους, μεταξύ Αιθιοπίας και Σομαλίας και στο Αφγανιστάν. Είχε μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική θεραπεία τραυμάτων από πυροβόλα όπλα και από εκρήξεις ναρκών. Γενικά οι γονείς μου συμπεριφέρονταν με μεγάλη αγάπη, υπευθυνότητα και προσοχή στους ασθενείς. Μπήκα στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης. Τέλειωσα αριστούχος και ειδικεύθηκα στην οτορινολαριγκολογία. Εκπώνησα διατριβή και αναγορεύτηκα διδάκτορ. Ωστόσο, μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας μου δεν ήξερα τίποτα για τον Άγιο Λουκά. Ως φοιτητής της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας στο μάθημα της επεμβατικής χειρουργικής, οι καθηγητές μας πρότειναν τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων ως ένα κλασικό υπέροχο εγχειρίδιο. Όμως δεν ανέφεραν τίποτε για τον αρχιερέα συγγραφέα. Ήταν ακόμη η Σοβιετική εποχή. Όταν ως γιατρός άρχισα να πιστεύω και να εκκλησιάζομαι, εμφανίστηκε στη ζωή μου ο αρχιερέας Βασίλειος Λεσίνσκι. Κάποτε με ρώτησε αν ήξερα κάτι για τον Άγιο Λουκά. Μου χάρισε την αυτοβιογραφία του Αγίου με την ευχή να του μοιάσω. Τότε ήμουν ακόμη αξιωματικός. Ήθελα να γίνω ιερέας, χωρίς όμως να αφήσω την ιατρική. Περνούσα και μια εσωτερική κρίση. Ένιωθα ότι η θεραπεία του σώματος, χωρίς τη θεραπεία της ψυχής, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη. Επισκέφθηκα τότε στο νησί Ζαλίτα τον γνωστό γέροντα αρχιερέα Νικόλα Ογκουριάνοφ. Του εξέθεσα τους προβληματισμούς μου και ο αρχιερέας με συμβούλευσε να μην εγκαταλείψω την ιατρική, αλλά να τη συνδυάσω με την ιεροσύνη. Η αυτοβιογραφία του Αγίου Λουκά με συνάραξε και αποφάσισα να τον μιμηθώ. Όπως και εκείνος, έτσι και εγώ πριν χειρουργήσω προσεύχομαι. Σχηματίζομαι το ιώδιο, το σημείο του σταυρού στο σώμα του ασθενούς, ενώ κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως λέω την ευχή του Ιησού. Στις δύσκολες εγχειρήσεις επικαλούμε τον Άγιο Λουκά και δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά. Το 1999 γράφτηκα στη Θεολογική Σχολή της Αγίας Πετρούπολης και το 2006 εκπώνησα και τη θεολογική μου διατριβή. Όταν χειροτονήθηκα ιερέας, ο Άγιος Λουκάς άρχισε να με συντροφεύει. Συνάντησα ανθρώπους που γνώριζαν τον Άγιο ή είχαν χειρουργηθεί από τον ίδιο. Δυστυχώς δεν κατέγραψα τότε αυτές τις μαρτυρίες, αλλά τις θυμόμουν. Κάποτε συνάντησα στο τρένο μια γυναίκα. Δεν θυμάμαι πώς άρχισε η συζήτηση, αλλά αναφέρθηκε στον Άγιο Λουκά. Λεγόταν Μπιλόβα και ήταν γεωλόγος. Στην αυτοβιογραφία του ο Άγιος αναφέρει ότι όταν βρισκόταν εξορία στο Πλάχινο, βάπτισε δύο παιδιά. Λοιπόν, το ένα ήταν η συνταξιδιώτης μου, Μπιλόβα. Είχε συμμετάσχει σε επικίνδυνες αποστολές σε όλη τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια γεωλογικών ερευνών σε παγετώνες, σε βουνά κλπ. Κινδύνευσε πολλές φορές από κατολιστήσεις βράχων ή σε ρογμές σε παγωμένα ποτάμια ή λίμνες. Πολλοί συναδελφοί της σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Η ίδια ένιωθε ότι ο Άγιος την προστάτευε. Ένιωσα μεγάλη χαρά που γνώρισα τον μοναδικό ίσως άνθρωπο εν ζωή που βάπτισε ο Άγιος. Γνώρισα τον αρχιμανθρίτη Ινοκέντιο, δισένογκο του Αγίου Ινοκεντίου Μητροπολίτη Μόσχας και ιεραπόσταλο Σιβηρίας και Αλάσκας. Πριν γίνει μοναχός, συνάντησε τον Άγιο Λουκά και τον ρώτησε για τις σπουδές του. Ο Άγιος τον συμβούλευσε να γίνει χειρουργός. Πράγματι έγινε άριστος χειρουργός και αργότερα κληρικός. Όταν τον συνάντησα ήταν 90 χρονών. Όλα τα χρόνια που εργάστηκε ως χειρουργός ακολουθούσε και αυτό στο παράδειγμα του Αγίου Λουκά. προσευχόταν πριν την εγχείρηση. Σχημάτιζε με ιώδιο το σταυρό στο σώμα του ασθενούς, αν και φοβόταν ότι οι συνάδελφοί του θα τον καταδώσουν. Με τη χάρη του Θεού δεν είχε ποτέ αποτυχίες. Γνώρισε ακόμη τον συγγραφέα Λιάνιν, ο οποίος χειρουργήθηκε από τον Άγιο. Το 2010 προσκλήθηκα στη Σαμάρα σε ένα συνέδριο. Εκεί τιμούν πολύ τον Άγιο Λουκά. Μου έδειξαν ένα αρχείο Ρώσων αρχιερέων και ειδικά το αρχείο του Μητροπολίτη Εμμανουήλ Λεμεσεύσκη, ο οποίος βρισκόταν πάνω από 20 χρόνια στα κάτεργα. Μου έδειξαν και την επιστολή κάποιας γυναίκας με το όνομα Λιδία προς τον πνευματικό της πατέρα Μητροπολίτη Εμμανουήλ. Του διηγήθηκε ότι κάποια γνωστή της γιατρός, η Τατιάνα, θυμόταν ότι όταν ήταν φοιτήτρια είχε καθηγητή τον Άγιο Λουκά. Όταν έμπαινε στην αίθουσα ο Άγιος να διδάξει, ευλογούσε όλους τους φοιτητές και πριν αρχίσει το μάθημα έκανε προσευχή. Σταδιακά οδήγησε πολλούς στην πίστη. Μου έδειξαν ακόμη και μια καρτούλα στο αρχείο με το όνομα Βόινο Γεσενέτσκι. Κάτω από το όνομα έγραφε «Ένας αληθινός μοναχός». Γνώρισα ακόμη τον Νικόλαο Σιντόρκιν, τον Λυσίτσκιν, την Τατιάνα Βόινο Γιασενέτσκαγια, όλοι συγγενείς του Αγίου Λουκά. Με την ευλογία της ιεραρχίας το 1998 ίδρυσα την Εταιρεία Ορθοδόξων Γιατρών της Αγίας Πετρούπολης που έχει προστάτη τον Αγίου Λουκά. Το 2001, στο Ινστιτούτο Τραυματιολογίας και Ορθοπαιδικής, εγκαινιάστηκε το πρώτο παρεκκλήσι στην Αγία Πετρούπολη αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά, από όπου έχουν περάσει χιλιάδες ασθενείς. Διαβάζοντας συνεχώς τις βιογραφίες και τα άλλα κείμενα που έχουν εκδοθεί για τον Άγιο, εντυπωσιάστηκα από την πολύπλευρη προσωπικότητά του, το μεγαλείο του και τη δύναμή του. Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ένα ακόμη βήμα γνωριμίας με τον Άγιο έγινε στην Κύπρο. Γνώρισα ανθρώπους που τιμούν τον Άγιο και τον υπεραγαπούν. Το ίδιο άκουσα και για την Ελλάδα. Η τιμή προς τον Άγιο είναι ασυνήθιστα έντονη. Έμεινα έκπληκτος ακούγοντας τα θαύματα του Αγίου και είχα πάντα την απορία για ποιο λόγο ο Άγιος βοηθάει περισσότερο τους Έλληνες από τους Ρώσους. Κι εγώ όμως δέχτηκα τη θαυμαστή βοήθεια του Αγίου. Πριν από λίγα χρόνια, υπέφερα από μια σοβαρή ασθένεια των πνευμόνων και δεν μπορούσα με κανένα τρόπο να θεραπευθώ. Ήρθα στην Κύπρο, στην κλινική του καθηγητή Ανδρέου. Υποβλήθηκα σε μια ακόμη εξέταση στο κεντρικό νοσοκομείο της Λευκωσίας. Η εξέταση έδειξε ότι στους πνεύμονες υπήρχε αποικία μικροοργανισμών. Έπρεπε να γίνει χημειοθεραπεία. Τότε απευθύνθηκα στον Άγιο. Ποτέ δεν σου ζήτησα να με βοηθήσεις. Τους άλλους τους βοηθάς. Βοήθησε και εμένα τον συμπατριώτη σου. Έπειτα από μια εβδομάδα, στην επαναληπτική εξέταση και στην τομογραφία, οι πνεύμονες βρέθηκαν τελείως καθαροί. Ο Άγιος Λουκάς αποτελεί στήριγμα για μένα και για άλλους γιατρούς, ώστε να μην χάνουμε το ηθικό μας στη δύσκολη εποχή μας. Ο Άγιος όμως, αν και έζησε σε πολύ δυσκολότερη εποχή, δεν σταμάτησε. Συνέχισε τον ανηφορικό δρόμο του και έφτασε ψηλά. Αναδείχθηκε σπουδαίος επιστήμονας, μεγάλος χειρουργός, πραγματικός χριστιανός και άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά και φωτεινό παράδειγμα για όλους. Ο σπόρος που έσπηρε πριν από 50 και πλέον χρόνια έχει βλαστήσει στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Σε τόπους απαράκλητους, Κρασνογιάρσκ. Ήδη πλησιάζουμε στα προάστια του Κρασνογιάρσκ. Ο Γιούρι είπε, το Κρασνογιάρσκ βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Ρωσίας με διαφορά 4 ώρων από τη Μόσχα. Ιδρύθηκε το 1628 από τον Αντρέι Ντουμπένσκι ως κοζακικό φρούριο στην αριστερή όχθη του Γενισέη με την ονομασία Κράσνιγαρ, κόκκινη πλαγιά, επειδή τα πετρώματα στις όχθες του ποταμού είχαν κόκκινο χρώμα. Το 1928 άρχισε η εντατική βιομηχανοποίηση και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταφέρθηκαν πολλές βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Στη Σοβιετική περίοδο τονίστηκε ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος της πόλης στην προετοιμασία της Επανάστασης. Από την εποχή ήδη των Τσάρων ήταν τόπος εξορίας και πολλοί από τους μετέπειτα επαναστάτες εξέθησαν εκεί την ποινή τους. Μεταξύ αυτών ο Λένιν, ο Σβερντλόφ, ο Ντερζίνσκι, ο Κουμπίσεφ και άλλοι. Παρόλο που στην περιοχή εξορίστηκε και ο Στάλιν, στα ιστορικά εγχειρίδια μετά την αποσταλινοποίηση δεν αναφέρεται το όνομά του.

Στη Σοβιετική περίοδο έκλεισαν όλες οι εκκλησίες, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και σε όλη τη Σιβηρία. Το 1943 άνοιξε μια μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου από τον Άγιο Λουκά και έτσι ξεκίνησε πάλι η εκκλησιαστική ζωή στη Σιβηρία. Τα τελευταία χρόνια οι ναοί επιστράφησαν στην εκκλησία και ανακαινίστηκαν, ενώ χτίζονται πολλές καινούργιες. Το Κρασνογιάρσκ είναι συνδεδεμένο με τη δυσάρεστη παράδοση της εξορίας και των καταναγκαστικών έργων στην τσαρική εποχή, αλλά πολύ περισσότερο στη σοβιετική. Παλιότερα έδειχναν το σπίτι που έμενε ο Λένιν, το πλοίο που τον μετέφερε στην εξορία και το μεγαλύτερο μουσείο της Σιβηρίας αφιερωμένο στο Λένιν. Μετά την πτώση του καθεστώτος, οι αρμόδιοι κατάλαβαν ότι κάτι τέτοιο είναι πια ξεπερασμένο. Ο μύθος του Λένιν και των συντρόφων του σιγά σιγά ξεθοριάζει. Απέμειναν μόνο κάποια αγάλματα και το μουσείο λειτουργεί πλέον ως πολυμορφικό πολιτιστικό κέντρο με ένα πολύ μικρό τμήμα αφιερωμένο στο Λένιν. Σήμερα ο πληθυσμός της πόλης ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Το λεωφορείο σταμάτησε στο ξενοδοχείο. Ένα μικρό, όμορφο κτίριο όλο δικό μας. Αφήσαμε τα πράγματα και μεταφερθήκαμε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σκέπης. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει αργά στη Ρωσία και αργεί πολύ. Έτσι στις 11 η ώρα που φτάσαμε προλάβαμε. Μαζί μας είχαμε και το σταυρό με τίμιο ξύλο της Ιεράς Μονής Αγματά. Κάτι που θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός για την πόλη και για όλη τη Μητρόπολη. Χιλιάδες κόσμος θα είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν το σωτήριον ξύλων.

Το απόγευμα είχαμε και την πρώτη σημαντική συνάντηση. Ο Γιούρι μας μετέφερε σε μια άθλια πολυκατοικία στην άλλη άκρη της πόλης. Σε ένα στενό φτωχικό διαμέρισμα ζει η 95χρονη Ναντιέστα Αλεξέευνα Μπρατσέσκαγια. Γιατρός, χειρουργός, διευθύντρια τμήματος στο νοσοκομείο 1515, όπου εργάστηκε ο Άγιος Λουκάς κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μας έκανε εντύπωση η ζωντάνια, η εξυπνάδα, η νυφαλιότητα, η εξαιρετική μνήμη της. Τίποτε δεν πρόδιδε την ηλικία της. Από ό,τι μάθαμε, τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, ζει ακόμη, ξεπέρασε τα 100 χρόνια. Η συζήτηση μαζί της είναι απόλαυση. Εξεπλάγει όταν άκουσε ότι ο Άγιος Λουκάς είναι τόσο γνωστός στην Ελλάδα. Ας την αφήσουμε να μας διηγηθεί τις εμπειρίες της. Εργαζόμουν μαζί του τα δύσκολα εκείνα χρόνια του πολέμου και τον γνώρισα πολύ καλά ως επιστήμονα, αρχιερέα και ως άνθρωπο. Ήταν πολύ παράξενο για μας που ήταν επίσκοπος και γιατρός. Όταν τον πρωτοαντίκρισα, στα μάτια μου φάνηκε ηλικιωμένος, μια σοφή μορφή. Ήταν ήρεμος. Η φωνή του βαθιά, χαμηλή, σαφής και κατανοητός. Με λίγα λόγια έλεγε τα πλέον βασικά και ουσιώδη πράγματα. Μαζί του μπορούσες να μιλήσεις μόνο για την εργασία μας. Απέφευγε τις ανούσιες συζητήσεις και τις φλιαρίες. Όταν άρχισε να εργάζεται στο νοσοκομείο, έφερναν τους πιο βαριά τραυματίες. Ο ίδιος πήγαινε στο σιδηροδρομικό σταθμό και διάλεγε τους βαριά τραυματισμένους που κατέφθαναν σακατεμένοι με διαποιημένα τραύματα. Φανταστείτε ότι το τρένο είχε διανύσει 7.000 χιλιόμετρα. Οι πληγές είχαν διαποιηθεί και τα τραύματα στα οστά είχαν πάρει μορφή παραμελημένης οστεομυελίτιδας. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Κρασνογιάρσκ βρίσκονταν στα πιο απόμακρα σημεία. Ανατολικότερα δεν υπήρχαν άλλα. Γι' αυτό και στο Κρασνογιάρσκ τους τραυματίες τους περίμεναν δύο εκδοχές. Είτε ανάρωναν, είτε πέθαιναν. Ήθελε ο ίδιος να τους χειρουργήσει. Συγκέντρωνε όλους τους γιατρούς και τους σύστηνε να προσέξουν και να εκπαιδευτούν καλά στην ειδική αυτή χειρουργική των τραυματιών. Πολλοί δεν γνώριζαν αυτό τον τομέα της χειρουργικής. Ζήτησε επίσης να του φέρουν φωτογράφο. Χρειαζόταν να βάλει μερικές φωτογραφίες στο βιβλίο του. Αυτές οι φωτογραφίες στο βιβλίο του είναι από αυτό το φωτογράφο. Ήμουν 60 χρόνια χειρουργός, αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν συνάντησα τόσο τέλειο χειρουργό. Μιλούσε τόσο όμορφα που δεν θέλαμε να τελειώσει. Κρεμόμασταν από τα χείλη του. Όχι μόνο τα λόγια του, αλλά και η μορφή του μας μαγνήτιζαν. Το ξαναλέω, δεν υπάρχουν τέτοιοι χειρουργοί. Υπάρχουν διάφοροι χειρουργοί, αλλά αυτός ήταν μοναδικός. Οι εγχειρήσεις του ήταν τέλειες και για όλους σχολείο. Δεν χειρουργούσε απλώς, αλλά την ίδια στιγμή έκανε μάθημα στους γιατρούς. Θυμάμαι όταν έκανε δύσκολες και τολμηρές επεμβάσεις και εφάρμοζε δικές του μεθόδους. Οι γιατροί, ακόμη και διευθυντές τμήματων, ανέβαιναν στις καρέκλες για να δουν τη λεπτεπίλεπτη τεχνική του. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχουν μαθητές του. Όλοι πέθαναν, μόνο εγώ έμεινα. Εφάρμοζε την τοπική αναισθησία τέλεια, άψογα. Και αυτό γιατί ήξερε πολύ καλή ανατομία. Όπως σας είπα, πήγαινε ο ίδιος και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματισμένους. Αν έρχονταν κανείς ελαφρά τραυματισμένος, του έλεγε: «Εσείς μπορείτε να πάτε κάπου αλλού. Δεν έχω το χρόνο. Οι βαριά τραυματισμένοι είναι πολλοί και οι ανάγκες πολλές. Δεν επαρκώ». Τους μιλούσε με καλοσύνη και πιστικότητα. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Έκανε πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Άλλοι γιατροί δεν θα μπορούσαν να τις κάνουν. Σήκωναν τα χέρια. Ή ήταν εύκολοι στους ακροτηριασμούς. Ο ίδιος έκανε το παν να σώσει τη ζωή του τραυματία και προσπαθούσε να αποφύγει τον ακροτηριασμό ή να μειώσει το ποσοστό αναπηρίας. Όταν δεν γινόταν τίποτε, προσπαθούσε να κάνει το λιγότερο κακό. Από τους τραυματίες πολλοί έμειναν ανάπηροι, όμως ήταν ευτυχείς γιατί τους έσωσε τη ζωή. Αυτό είχε μεγάλη σημασία. Έδινε ελπίδα εκεί που είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Οι τραυματίες όχι μόνο τον σέβονταν, αλλά τον υπεραγαπούσαν. Σε κάθε επίσκεψη στους θαλάμους φώναζαν από τη χαρά τους. Τον χαιρετούσαν με τα χέρια τους και τα πόδια τους που τους είχε σώσει. Τον ευχαριστούσαν, τον ευγνωμονούσαν και αυτός χαμογελούσε. Ήταν η μεγαλύτερη χαρά του. Τους κοίταζε με αγάπη και συμπόνια. Μιλούσε λίγο με τον κάθε ασθενή για να του δώσει θάρρος και ελπίδα. Οι άρρωστοι που τον άκουγαν ένιωθαν γαλήνη, ηρεμούσαν. Κάθε περίπτωση αρρώστου ήταν για αυτόν μοναδική.
επειδή δεν ήταν αδιάφορος για τους συνανθρώπους του, έπρεπε να συναισθανθεί και να υποφέρει όπως και οι ασθενείς του. Γι' αυτό κατέγραφε το ιστορικό του ασθενούς με κάθε λεπτομέρεια, ακόμη και το χαρακτήρα του αρρώστου και τη ζωή του. Έγραφε με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή του αγρότη, του εργάτη, της νοικοκυράς και άλλων. Γενικά, κατέγραφε την ανυπόφορη κατάσταση που ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή.

Όταν πρώτο ήρθε, όλοι τον είδαν με επιφύλαξη. Ο διευθυντής μας είπε τότε με μια δόση περιφρόνησης και ειρωνίας: «Κοίταξε, μας έστειλαν κάποιον παπά. Εγώ είμαι άθεος. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ασχοληθείτε εσείς μαζί του». Και οι άλλοι τον περιφρονούσαν. Του συμπεριφέρονταν σαν πολίτη δευτέρας κατηγορίας. Φανταστείτε, δεν του επέτρεπα να τρώει στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Πολλές φορές έμενε νηστικός. Δεν είχε και το χρόνο να πάει να ψωνίσει. Κάποιες νοσοκόμες που τον λυπούνταν του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε. Ούτε ζήτησε ποτέ κάτι για τον εαυτό του. Εγώ ήμουν προϊσταμένη του. Δεν ήμουν πάντα στις συγχειρήσεις του. Μαζί του μιλούσα μόνο υπηρεσιακά, λίγα λόγια συγκεκριμένα, για το τι πρέπει να κάνουμε και να προγραμματίσουμε. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσες να μιλήσεις με οικειότητα, αλλά πάντα με σεβασμό και τιμή. Μέσα μου τον θαύμαζα. Δεν υπήρχαν στον κόσμο τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά σιγά όσοι τον περιφρονούσαν άρχισαν να τον εκτιμούν και να αλλάζουν στάση απέναντί του. Πραγματικά και οι πλέον αρνητικοί αρκούσε να τον δουν μία μόνο φορά και να αλλάξουν άποψη. Εξέπεμπε γαλήνη και χαρά. Ήθελες να τον βοηθήσεις, έστω κι αν σε κατηγορούσαν. Ζούσε σε ένα μικρό δωμάτιο μέσα στο νοσοκομείο για να είναι όλο το 24ωρο ανάμεσα στους ασθενείς. Το δωμάτιο ήταν κάτω από τη σκάλα, πολύ στενό. Δεν είχε ούτε ένα μικρό παράθυρο. Ελάχιστα πράγματα είχε. Ζούσε πολύ λιτά, τηρούσε όλες τις νηστείες. Χειρουργούσε κάθε μέρα 11 έως 14 ώρες. Δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου από το νοσοκομείο ούτε για βόλτα. Από το χειρουργείο κατέβαινε στο δωμάτιό του. Δεν έχανε το χρόνο του άσκοπα. Γύριζε στο δωμάτιό του και έγραφε το βιβλίο του, τα δοκίμια. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κρασνογιάρσκ. Στον κόσμο τότε κυκλοφορούσε το εξής: ό,τι αρρώστια έχεις, να πας στον αρχιερέα Λουκά. Μα είναι χειρουργός, εγώ χρειάζομαι άλλη ειδικότητα. Πήγαινε και θα βρει τρόπο να σε θεραπεύσει. Κάποτε η μητέρα μου πήγε στην εκκλησία να τον συναντήσει. Του μίλησε για τις αρρώστιες της και ειδικά για το στομάχι της από το οποίο υπέφερε. Της είπε με πόνο: «Δύσκολη εποχή. Δυστυχώς δεν υπάρχουν φάρμακα. Πηγαίνετε να βρείτε μια κατσίκα και να πίνετε το γάλα της». Η μητέρα μου τον άκουσε. Πράγματι το στομάχι της θεραπεύτηκε. Πολλοί έρχονταν να τον δουν και ως αρχιερέα να του μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Όλους τους δεχόταν με καλοσύνη και αγάπη. Προσπαθούσε να τους βοηθήσει πνευματικά, να τους ενισχύσει στην πίστη. Ήταν τόσο δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Πολλοί άρρωστοι που θεραπεύτηκαν από τον ίδιο ήθελαν κάτι να του δώσουν. Όμως ο ίδιος, όπως σας είπα, ποτέ δεν ζήτησε κάτι για τον εαυτό του. Αν κανείς τολμούσε να του δώσει χρήματα, από ευγνωμοσύνη θύμωνε και θύμωνε πολύ. Έτσι το έμαθαν όλοι ότι ο άνθρωπος αυτός ζούσε σε άλλο κόσμο. Δεν τον συγκινούσαν ούτε τα χρήματα, ούτε τα υλικά αγαθά. Και οι άρρωστοι μόνο ένα ευχαριστώ του έλεγαν. Ο ίδιος απαντούσε ταπεινά: «Τον Θεό να ευχαριστείτε. Αυτό σας έσωσε με τα δικά μου χέρια». Πολλοί λυπήθηκαν τότε, όλοι, όταν έφυγε για το Ταμπόφ. Τον θυμούνταν πάντα και μόνο καλά λόγια έλεγαν για αυτόν. Λίγο μετά τον πόλεμο, γινόταν συζήτηση για τη μετατροπή του νοσοκομείου από στρατιωτικό σε πολιτικό. Ήρθε τότε μια γιατρός από το Ταμπόφ. Μας μιλούσε με ενθουσιασμό για έναν φημισμένο τέλειο γιατρό χειρουργό. Την ακούγαμε με ενδιαφέρον. Μόλις τελείωσε, της είπα: «Ξέρετε τι χειρουργό είχαμε εμείς εδώ? Δεν υπάρχει τέτοιο στον κόσμο». Αφού μίλησα αρκετά, καταλάβαμε ότι μιλούσαμε για το ίδιο πρόσωπο. Σας είπα πριν ότι όταν ήρθε εδώ, όλοι τον είδαν με καχυποψία και επιφύλαξη. Κανείς δεν ήξερε την αξία του. Έλεγαν μόνο περιφρονητικά ότι ήταν παπάς. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο γίνεται γνωστός. Μου προκαλεί κατάπληξη που είναι γνωστός στην Ελλάδα τόσο μακριά. Αυτός ήταν ο Άγιος Λουκάς. Είμαι χειρουργός και ξέρω τι σας λέω. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χειρουργοί. Ήταν και θα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Εδώ έχω την εικόνα του και του μιλάω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που τον γνώρισα».

0: Στο Γενικό Νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ, η Νίνα Σιμεώνοβα Ντραλιούκ, καθηγήτρια της χειρουργικής, λέει: «Μόλις τελείωσα τον πρώτο χρόνο της ιατρικής σχολής, ερχόμουν τότε στο νοσοκομείο 1515 για να βοηθήσω ως νοσοκόμα. Ήταν πόλεμος τότε, οι ανάγκες πολλές και έπρεπε όλοι να βοηθάμε όπως και όπου μπορούσαμε. Είχα καθηγήτρια την Ζινόβιεβα, που είχε μαθητεύσει στον Άγιο και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Τότε γνώρισα και εγώ τον Άγιο μέσα στο νοσοκομείο. Θυμάμαι πως εργαζόταν πάρα πολύ, ώρες ατέλειωτες στο χειρουργείο. Χειρουργούσε τα πιο βαριά περιστατικά. Κανείς δεν γνώριζε τότε τη χειρουργική των τραυμάτων. Έρχονταν άνθρωποι σακατεμένοι, χωρίς ελπίδα, και αυτός ο άνθρωπος έκανε θαύματα. Το συγκινητικό ήταν ότι όχι μόνο χειρουργούσε, αλλά φρόντιζε τους ασθενείς, έκανε τις αλλαγές, περιποιόταν τις πληγές, δημιουργούσε προσωπική σχέση με τον ασθενή. Παρόλο που είχε διωχθεί για την πίστη του, δεν φοβόταν. Στο φτωχό δωμάτιό του είχε εικόνες. Πριν την εγχείρηση προσευχόταν. Σημείωνε με ιώδιο το σχήμα του σταυρού στο σώμα του ασθενούς. Αλλά και όταν τελείωνε, πάλι τους ευλογούσε. Οι εγχειρήσεις του ήταν σχολείο για όλους. Εξαιρετικές. Όλοι ομολογούσαν πως σε κανένα άλλο νοσοκομείο στην επικράτεια, παρά τα πενιχρά μέσα, δεν είχαν παρατηρήσει τόσο λαμπρά αποτελέσματα. Αυτή η παράδοση που άφησε διαρκεί μέχρι σήμερα. Τον μιμούνται αρκετοί γιατροί. Σχηματίζουν και αυτοί το σταυρό με ιώδιο, γιατί πιστεύουν ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Με τον Άγιο Λουκά έχει σχέση η οικογένειά μου. Ο πατέρας μου ονομαζόταν Σιμεών, γιατρός κι αυτός. Τον έστειλαν τότε στο Γενισέισκ. Εκείνη την περίοδο ο Άγιος Λουκάς βρισκόταν εξόριστος, στην πρώτη του εξορία. Είχε ζητήσει να χειρουργεί στο νοσοκομείο και πράγματι του επέτρεψαν. Στο νοσοκομείο οι περισσότεροι γιατροί ήταν νέοι και άπειροι. Μεταξύ τους και ο πατέρας μου. Κοντά του έμαθαν πάρα πολλά πράγματα. Είχε και τη συνήθεια να παραδίδει μαθήματα κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο πατέρας μιλούσε πάντα με θαυμασμό. Πολλά επίσης είχα ακούσει από την καθηγήτριά μου Ζινόβιεβα, η οποία χειρουργούσε μαζί του. Ήταν σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής. Η πόλη τότε είχε τα περισσότερα στρατιωτικά νοσοκομεία. Βρισκόταν άλλωστε μακριά από το μέτωπο. Στις δύσκολες περιπτώσεις τον καλούσαν να βοηθήσει. Ποτέ δεν αρνήθηκε παρά το εξοντοτικό του πρόγραμμα. Η ιατρική δεν ήταν επάγγελμα για αυτόν, ήταν τρόπο ζωής. Είχε τη χάρη του Θεού. Και πόσο υπέφερε. Ήρθε εδώ από τη Μεγάλη Μούρτα ως εξόριστος. Ήρθε ως ιδιοκτησία του στρατιωτικού νοσοκομείου, χωρίς να σκεφτεί κανείς να ακυρώσει την εξορία του. Του παραχώρησαν ένα στενό δωμάτιο που έμοιαζε μάλλον με κελί φυλακής. Τον παρακολουθούσαν, τον έβλεπαν καχύποπτα. Φανταστείτε, στην κουζίνα του νοσοκομείου υπήρχε φαγητό για 1200 άτομα. Ο μόνος που δεν είχε δικαίωμα να φάει ήταν ο Άγιος. Έμεινε νηστικός, αφού δεν είχε το χρόνο να ανταλλάξει τις κάρτες του συσίτιου του. Ούτε βέβαια είχε χρήματα να αγοράσει τρόφιμα στη μαύρη αγορά. Πεινούσε, αλλά δεν παραπονιόταν. Ευτυχώς κάποιες νοσοκόμες του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Όταν μπορούσαν να τραφούν χιλιάδες στόματα, δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα πιάτο φαγητό για έναν άνθρωπο. Αλλά μήπως είχε ρούχα ή παπούτσια, όλα κουρελιασμένα. Όταν άλλαξε η κατάσταση, τότε τον θυμήθηκαν. Οι ίδιοι οι γιατροί και οι τραυματίες, χωρίς να περιμένουν εντολές από τους ανωτέρους, παρήγγειλαν για τον καθηγητή μπότες, λαστιχένια παπούτσια για το χειρουργείο, λίγα εσώρουχα, πετσέτες. Το απένειμαν και δίπλωμα ευγνωμοσύνης του Πολεμικού Συμβουλίου της Στρατιωτικής Διοίκησης Σιβηρίας. Και για σκεφτείτε, η γυναίκα του πρώτου γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής του Κρασνογιάρσκ του έφερε στο δωμάτιό του μια όμορφη τούρτα, φτιαγμένη με τα ίδια της τα χέρια. Ενώ ήταν ήρεμος άνθρωπος, θύμωνε όταν έβλεπε αδιαφορία και αμέλεια από τους γιατρούς. Πολλούς τους έδιωχνε από το χειρουργείο. Έγραφε μάλιστα στο γιο του με πικρία: «Είναι δύσκολο να εργαστώ. Το προσωπικό είναι αγενές, αδέξιο, οι γιατροί δεν γνωρίζουν τα βασικά της χειρουργικής. Δεν είχα αντιμετωπίσει τέτοια αταξία στα νοσοκομεία, ούτε κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, ούτε του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε λάθος μέρος. Όπως σας είπα, όταν τον γνώρισα ήμουν πρωτοετής φοιτήτρια. Τον θυμάμαι να κυκλοφορεί στο νοσοκομείο με το ράσο του και το εγκόλπιό του, ψηλός, σοβαρός και ένιωθα δέος. Δεν έκρυβε ότι ήταν επίσκοπος και αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Πρώτη φορά βλέπαμε επίσκοπο γιατρό. Σε μια εποχή που η πίστη διωκόταν, αυτός δεν φοβόταν. Η πίστη του τον βοηθούσε σίγουρα στην εργασία του, αλλά και αυτή η πίστη βοηθούσε και τους ασθενείς. Ήταν χειρουργός από τον Θεό. Ήταν το αστέρι της εποχής του. Στον πόλεμο έμειναν εδώ οι νέοι γιατροί και περισσότερο οι γυναίκες. Οι άλλοι έφυγαν για το μέτωπο. Ο Άγιος έδωσε νέα όθηση στην ιατρική. Την εξύψωσε, δημιούργησε ιατρική παράδοση. Πέρα από την αγάπη που μας εμφύσισε για τη δουλειά μας, μας δίδαξε έμπρακτα την αγάπη για τον άνθρωπο. Μας έλεγε η Ζινόβιεβα, μάθαινε τους γιατρούς όχι μόνο να κόβουν και να ράβουν, αλλά και την ανθρώπινη χειρουργική. Με τον κάθε ασθενή δημιουργούσε διαπροσωπική σχέση. Θυμόταν το πρόσωπο, το όνομα, τις λεπτομέρειες της επέμβασης. Όταν έβλεπε ότι βελτιωνόταν η κατάσταση του ασθενούς, χαιρόταν. Όταν πέθαινε, υπέφερε αφάνταστα. Χιλιάδες πέρασαν από τα χέρια του, και όμως τους θυμόταν. Γνώρισα και άλλους γιατρούς που ήταν έντιμοι και σωστοί στη δουλειά τους, αλλά δεν ήθελαν να δημιουργήσουν προσωπική σχέση με τους αρρώστους. Αυτός όμως έβλεπε διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Είναι Άγιος. Πραγματικός Άγιος. Όχι, δεν ήταν συνηθισμένος γιατρός.
1: Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

τα ελαττώματά του. Έχουμε συχνά την εντύπωση ότι ο Άγιος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάθητος. Αυτή η αντίληψη είναι πέρα και πέρα λάθος. Οι μεγάλοι και οι τρανοί του κόσμου τούτου είναι, ή μάλλον καταφέρνουν να φαίνονται αλάθητοι και αναμάρτητοι. Σε κάθε λάθος τους, σε κάθε αποτυχία τους, καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν τους πάντες ότι αυτό είναι σωστό. Αρνούνται την παραδοχή του λάθους ή την εκζήτηση συγγνώμης για να μην γκρεμιστεί το είδωλό τους. Γι' αυτό και συνεχώς απομακρύνονται και κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τους άλλους. Δεν ανέχονται το κοίταγμα από κοντά. Ο Άγιος όμως δεν φοβάται κάτι τέτοιο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι Άγιος δεν σημαίνει τον αναμάρτητο, τον αλάθητο, αλλά τον μετανοούντα. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται να παραδεχθεί το λάθος του, να ζητήσει συγγνώμη, να αποκαλύψει τον αμαρτωλό εαυτό του. Αν ένας μεγάλος του κόσμου τούτου έχει να κρύψει πολλά, ο Άγιος δεν έχει να κρύψει τίποτα. Και όσο κοντύτερα κοιτάζεται, τόσο περισσότερο κερδίζει. Γι' αυτό και θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής του, τη γνησιότητά του. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια παρατηρούμε και στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εκδηλώθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα και θα το δούμε εναργέστερα στα επόμενα περιστατικά. Μεταξύ των ενωρητών ήταν και ο Ταμίας Φόμιν. Ερχόταν στην εκκλησία και διάβαζε τα διάφορα αναγνώσματα. Όμως έκανε πολλά λάθη κατά την ανάγνωση. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς τον παρατηρούσε και του σύστηνε να επιμελείται περισσότερο την ανάγνωση και να αποφύγει τα λάθη. Μετά από αρκετές συστάσεις, βλέποντας ότι ο αναγνώστης δεν βελτιώνεται, τον παρατήρησε έντονα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς εκνευρισμένος κούναγε το βιβλίο και σε κάποια στιγμή άγγιξε το Φόμιν. Αυτός αντέδρασε με το χειρότερο τρόπο, είπε πως ο αρχιερέας τον χτύπησε και έπαψε να έρχεται στην εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς λυπήθηκε. Θυμήθηκε το «Εάν ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου». Μετά από λίγες ημέρες φόρεσε το εγκόλπιό του, διέσχισε την πόλη και πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τον ενωρίτη. Ο Φόμιν δεν δέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γύρισε λυπημένος. Δεν σταμάτησε όμως την προσπάθεια. Ξαναπήγε πάλι στο Φόμιν ζητώντας συγγνώμη. Και πάλι ο Φόμιν αρνήθηκε. Πέρασε καιρός. Τελικά η αγάπη και η ταπείνωση του Αρχιεπισκόπου Λουκά έφεραν καρπό έστω και καθυστερημένα. Ο Ταμίας συγχώρησε τον Αρχιεπίσκοπο λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή του από το Ταμπόφ. Στο Ταμπόφ ζούσε και μία δασκάλα, η Σοφία Ιβάνοβνα Μπορίσοβα, γερμανικής καταγωγής και λουθυρανή στο θρήσκευμα. Η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά την επηρέασε βαθύτατα και αποφάσισε να γίνει ορθόδοξη. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς την κατήχησε και την βάπτισε. Στα τέλη του 1944, σε ένα από τα κηρύγματά του, καταφέρθηκε κατά των Γερμανών. Μεταξύ των άλλων είπε πως «Οι κτηνοδίες των Γερμανών δεν είναι τυχαίες. Η σκληρότητα είναι χαρακτηριστικό του γερμανικού λαού και

συγκεντρωθεί πολύς κόσμος, δε δίστασε κατά την ώρα του κηρύγματος να επανορθώσει το λάθος του. Ομολόγησε πως έκανε απαράδεκτο λάθος το κηρύγμα του, ότι δεν είναι σωστό να μιλάει κανείς για τη σκληρότητα όλων των Γερμανών. Ζήτησε από όσους πληγώθηκαν να τον συγχωρήσουν και ότι στο εξής θα σκέφτεται πιο σοβαρά το περιεχόμενο του κηρύγματός του. Όσοι γνώριζαν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έλεγαν πως εμπιστεύονταν απεριόριστα στους συνανθρώπους του. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καλίνιν, Ινοκέντιος, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Λουκά στο Ταμπόφ, θυμόταν. Ήταν τόσο πολύ ειλικρινής σε σημείο να γελιοποιεί τον εαυτό του. Νόμιζε πως όλοι οι άνθρωποι γύρω του ήταν το ίδιο ειλικρινής. Όταν έφευγε από το Ταμπόφ, εγώ τον συνόδευα στο τρένο μέχρι το Μιτσούρνισκ. Είμαστε μόνοι μας στο κουπέ και με ρώτησε: «Πείτε μου, παρακαλώ, ποιο ελάττωμά μου πρέπει να αποφεύγω?» «Να μην εμπιστεύεστε στους συκοφάντες», του είπα. «Σύμφωνα με τα λόγια τους έχετε τιμωρήσει αθώους ανθρώπους». «Ναι», αναρωτήθηκε και μετά από λίγη σκέψη πρόσθεσε. «Αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να μην εμπιστεύομαι στους ανθρώπους.

Συνεχείς ήσαν οι προσπάθειές του για να ανοίξει και ένας δεύτερος ναός. Αποτάθηκε στον Καρπόφ, εκπρόσωπο της κυβέρνησης, σύμβουλο για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Ο Καρπόφ ήταν θετικός, αλλά ο τότε πρόεδρος των Σοβιέτ της περιοχής, ο Κοζικόρφ, και ο γραμματεύς του κόμματος Βόλκοφ αρνούνταν πεισματικά. Ο Κοζικόρφ φερόταν σχετικά καλά στον αρχιεπίσκοπο, πιστεύοντας πως παρασύρθηκε και μπλέχτηκε στην θρησκευτική ρουφήχτρα, όπως έλεγε. Μια φορά μάλιστα τον κάλεσε στο γραφείο του, θέλοντας να εκφράσει την καλή του διάθεση απέναντί του, και τον ρώτησε: «Πώς θα θέλατε να σας ανταποδώσουμε την εξαιρετική δουλειά που κάνατε στο νοσοκομείο?» Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ανοίξτε μια εκκλησία στην πόλη». Ο Κοζικόρφ ευνηδιάστηκε. «Χαχα, όχι», είπε, «αυτό δεν θα το δείτε ποτέ». «Τότε τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι από σας», απάντησε ο αρχιεπίσκοπος και έφυγε από το γραφείο. Ο Κοζικόρφ σε λίγο πέθανε από καρκίνο του στομάχου. Ο θάνατος του Πατριάρχη Σεργίου και η Σύνοδοι του 1944 και 1945. Αν και ήταν τόσο απασχολημένος από τα τοπικά εκκλησιαστικά και ιατρικά θέματα, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για τα γενικότερα προβλήματα της εκκλησίας. Συντάσσει τότε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανανέωσης της εκκλησιαστικής ζωής και το υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο. Μεταξύ των άλλων αναφέρει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει κυρίως η εκκλησία να δώσει το βάρος. Πρώτον, το πλησίασμα και η εκκλησιαστική διαφώτιση των διανοουμένων και των απομακρυσμένων από την εκκλησία. Δεύτερον, η κατήχηση των παιδιών και των νέων. Τρίτον, η

στήχηση των ενηλίκων. Και όχι θεωρητικά όλα αυτά, αλλά με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Στο μεταξύ, ο Πατριάρχης Σέργιος, με πολύ αγώνα και πολλούς κόπους, προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Εκκλησία. Δεν πρόλαβε όμως, σε διάστημα 9 μηνών από την εκλογή του, στις 15 Μαΐου 1944, πέθανε ευνίδια, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τις δύο προηγούμενες ημέρες είχε λειτουργήσει και είχε χειροτονήσει αρχιερείς. Το ποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Μητροπολίτης Λένινγκραντ Αλέξιος. Ο Αλέξιος διακρινόταν για τις εξαίρετες ικανότητές του. Διαδέχθηκε τον μάρτυρα Μητροπολίτη Βενιαμίν και αντιτάχθηκε στη ζωντανή εκκλησία, πράγμα που του κόστισε την εξορία στο Καζακστάν. Στην περίοδο της πολιορκίας του Λένινγκραντ, που κράτησε περίπου 900 ημέρες και ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα, ο Μητροπολίτης Αλέξιος με την ηρωική του στάση έγινε η ψυχή της αντίστασης, πράγμα που του απέφερε το θαυμασμό και τη γενική αναγνώριση. Μετά το θάνατο του Σεργίου, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο της ανασυγκρότησης. Στις 21 έως 23 Νοεμβρίου 1944 συγκάλεσε στη Μόσχα Σύνοδο Επισκόπων για τη σύνταξη καταστατικού χάρτου και για τον ορισμό υποψηφίου για την εκλογή νέου Πατριάρχου. Στην προπαρασκευαστική αυτή σύνοδο παραβρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ήταν ίσως ο μόνος που διαφώνησε για τον τρόπο εκλογής. Υπενθύμησε την διαδικασία εκλογής του Πατριάρχη με το σύστημα της κλήρωσης, όπως είχε αποφασίσει και εφαρμόσει η Σύνοδος του 1917. Τόνισε ακόμη πως η ψηφοφορία έπρεπε να είναι μυστική. Δήλωσε δε ότι θα καταψηφίσει το Μητροπολίτη Αλέξιο, επειδή η υποβολή της υποψηφιότητάς του ως μοναδικού υποψηφίου παραβαίνει την όλη διαδικασία. Η Σύνοδος έληξε. Στις 24 Νοεμβρίου τα μέλη της Συνόδου γίνονταν δεκτά από τον Καρπόφ, που μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τη νέα περίοδο των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1945 ορίστηκε η νέα Σύνοδος. Η Σοβιετική κυβέρνηση βοήθησε πολύ και διευκόλυνε τη συγκρότηση της Συνόδου. Η σύνθεσή της ήταν ευρύτατη. Συνολικά 170 αντιπρόσωποι, επίσκοποι, ιερείς, λαϊκοί. Συμμετέσχουν και 34 εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών. Ο μόνος Ρώσος αρχιερέας που δεν κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Αιτία ήταν η αντίδρασή του στην πρώτη σύνοδο. Στις 2 Φεβρουαρίου έγινε η ψηφοφορία ονομαστική και φανερή. Ομόφωνα εξελέγει ο Μητροπολίτης Αλέξιος. Στο τέλος της εκλογής, ο έχοντα πρεσβεία αρχιεροσύνης Μητροπολίτης Φίλιππος Σταβίνσκι, ο οποίος είχε περάσει 15 χρόνια μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις μία θαραλέα προσφώνηση υπέμνησεν εις τον νέο εκλεγέντα τα καθήκοντα του Πατριάρχου. «Να ακολουθήσεις την οδόν που εχάραξαν οι Μητροπολίτε Μόσχας Φίλιππος, Ερμογέννης, Αλέξιος και Ιωνάς, και να καταστείς ο φύλαξ της αληθείας του Ιησού Χριστού με τα όπλα της δικαιοσύνης εις τα σχήρα σου». Την μεθεπομένη 4η Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η επίσημος ενθρόνησης νέου Πατριάρχου. Από πλευράς καθαρός εκκλησιαστικής, η Σύνοδος του 1945 δεν μπορεί παρά να εξαπατήσει. Τελείως παθητική η συνέλευση, ικανοποιήθη να επικυρώσει ό,τι της είχε προταθεί εκ των άνω. Αλλά αρκεί να ενθυμηθόμενη ποιαν κατάσταση ευρίσκεται η Εκκλησία μερικά έτη προηγουμένως, δια να εκτιμήσομεν εις όριν της την αξίαν την ιστορική προσφορά της Συνόδου αυτής.

αγώνες, δυσκολίες, εμπόδια και η αναγνώριση. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνεχίζει τις προσπάθειές του για την αναδιοργάνωση της επαρχίας του. Προσπαθεί μέσω ιερατικών συνεδρίων να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους ιερείς. Βρίσκει όμως την αντίδραση των αρχών που του απαγορεύουν τις ιερατικές συνάξεις. Τότε αποφάσισε να εντείνει το κήρυγμα. Οι πύρινοι λόγοι του πολύ σύντομα έφεραν καρπούς. Οι άνθρωποι έτρεχαν να τον ακούσουν και επηρεάζονταν βαθύτατα. Ζούσαν κοντά του συγκινητικές στιγμές. Έγραφε στο γιο του: «Κήρυτα πολύ και ενέπνευσα σε όλους πολύ αγάπη για τον όσιο Σεραφείμ του Σάροφ, έτσι ώστε μετά από κάθε ακολουθία ψάλαμε όλοι μαζί το απολυτίκιό του μπροστά στην εικόνα του». Με τους συνεχείς αγώνες του, μέσα σε 2 χρόνια άνοιξαν αρκετές εκκλησίες στην περιοχή. Οι αρχές θορυβούνται, αναγνωρίζουν το τεράστιο κοινωνικό έργο του, αλλά δεν μπορούν να ανεχθούν τα κηρύγματά του και το ποιμαντικό έργο του. Ο Καρπόφ αποτείνεται στον Πατριάρχη. Διαμαρτύρεται γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς κινείται τόσο, γιατί κηρύττει, γιατί έχει εικόνα στο γραφείο του και στο χειρουργείο, γιατί προσεύχεται πριν από την εγχείρηση, γιατί προσεύχεται στα συνέδρια με το ράσο και το εγκόλπιό του. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν υποστέλει τη σημαία. Διηγείται ο ίδιος: «Είχα πρόταση από το Υπουργείο Υγείας να μιλήσω σε ένα συνέδριο το οποίο έπρεπε να κάνει απολογισμό για τη χειρουργική στις συνθήκες πολέμου σχετικά με τις επιπλοκές στις αρθρώσεις. Έδωσα τη συγκατάθεσή μου, αλλά έγραψα πως ο διευθυντής του υγειονομικού μου απαγορεύει να βγαίνω με το ράσο και ότι ο Πατριάρχης μου απαγορεύει να βγαίνω χωρίς ράσο. Έγραψα σχετικά στον Πατριάρχη. Μου απάντησε με ένα γράμμα ότι συμφωνούσε μαζί μου. Η άποψή του είναι ότι το να εμφανίζομαι ντυμένος στα πολιτικά και να κρύβω τα μαλλιά μου μπροστά στο ακροατήριο, όταν όλοι γνωρίζουν πως είμαι αρχιερέα, σημαίνει πως ντρέπομαι για το ιερατικό μου αξίωμα. Αν το συνέδριο θεωρεί απαράδεκτη και προσβλητική για το κοινό την παρουσία του αρχιερέα, τότε και ο αρχιερέας πρέπει να θεωρεί αναξιοπρεπές για τον εαυτό του να παρευρίσκεται σε αυτό το συνέδριο». Μίλησα τηλεφωνικώς με τον διοργανωτή του συνεδρίου, ιατρό Ντέντοφ. Ανησύχησε και μου είπε ότι όλοι δίνουν μεγάλη σημασία στην ομιλία μου και μου υποσχέθηκε πως θα κινήσει γη και ουρανό για να τα κανονίσει όλα. Μια ημέρα αργότερα μου είπε ότι οι αρχές συζητούν το θέμα, ότι έχουν μιλήσει με τον Τρετιακόφ και τον Καρπόφ και ότι το θέμα συζητήθηκε ακόμη και στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αλλά ότι δεν συμφωνούν να εμφανιστώ με το ράσο. Ζήτησα να μεταβιβάσουν στο Διευθυντή την απόφασή μου να αποστασιοποιηθώ από τους επιστημονικούς κύκλους.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Το 1945 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δέχεται την πρώτη βράβευση αναγνώριση για το τεράστιο έργο του. Ο νέος πρόεδρος των τοπικών Σοβιέτ, αντικαταστάτης του Κοζικόρφ, τον κάλεσε στην Κεντρική Επιτροπή για να του απονείμουν παράσημο για την ηρωική εργασία του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την απονομή ο πρόεδρος είπε: «Παρόλο που ο Βόινο Γιασενέτσκι ολοκλήρωσε το έργο του ως ιατρικός σύμβουλος, τα στρατιωτικά νοσοκομεία είχαν αποχωρήσει δυτικότερα, ελπίζω πως ο καθηγητής και στο εξής θα μοιράζεται τη γνώση του και την πείρα του με τους νεότερους ιατρούς της πόλης». Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς απάντησε δυναμικά: «Έχω διδάξει και είμαι πρόθυμος να διδάξω στους ιατρούς αυτά που ξέρω. Έδωσα ζωή και χάρισα την υγεία σε εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες στρατιώτες, και προφανώς θα μπορούσα να βοηθήσω και άλλους πολλούς. Αν εσείς», το τόνισε αυτό το «εσείς» και με τον τρόπο αυτό άφηνε να εννοηθούν πολλά, «δεν με είχατε συλλάβει χωρίς λόγο και δεν με τραβούσατε για 11 ολόκληρα χρόνια στις εξορίες και στα μπουντρούμια. Να πόσος καιρός έχει χαθεί άδικα και πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αλλά εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη». Τα λόγια αυτά έκαναν τρομερή εντύπωση. Για κάποιο διάστημα βαριά σιωπή έπεσε μεταξύ των συνέδρων και στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ξαφνιάστηκε και όταν συνήλθε είπε: «Είναι καιρός πια να ξεχαστούν τα περασμένα και πρέπει να ζει κανείς στο παρόν και για το μέλλον». Τότε ακούστηκε δυνατή η φωνή του Αρχιεπισκόπου Λουκά: «Όχι και να με συγχωρείτε, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Λίγο καιρό μετά ήλθε και η εκκλησιαστική αναγνώριση. Ο Πατριάρχης Αλέξιος, με πατριαρχικό έγγραφο, εξήρε τη μεγάλη προσφορά του και του έδωσε το προνόμιο να φορά τον Αδαμάντινο Σταυρό στην Αρχιερατική Μήτρα, συνήθεια που τηρείται στη Ρωσική Εκκλησία. Η μεγαλύτερη όμως τιμητική διάκριση έγινε το 1946. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν, το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο για τις επιστημονικές μελέτες του που απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Ο ακαδημαϊκός Κασίνσκι γράφει: «Τα βιβλία του Αρχιεπισκόπου Λουκά θα διαβάζονται για πολλές δεκαετίες. Η φήμη του απλώνεται παντού, μέχρι και στην Αμερική, εφημερίδες και περιοδικά γράφουν άρθρα τιμητικά για αυτόν. Από παντού έρχονται να του πάρουν συνεντεύξεις, ενώ τα ευχετήρια καταφθάνουν καθημερινά». Γράφει σε μία επιστολή του: «Λαμβάνω πολλές συγχαρητήριες επιστολές από παντού. Μου έστειλαν ο Πατριάρχης, οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, ο Καρπόφ, ο Μητιαρεύ, ο Τρετιακόφ, η Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών, η Επιτροπή των Ανωτάτων Σχολών, το Θεολογικό Ινστιτούτο, καθηγητές και πολλοί άλλοι. Η τιμητική αυτή διάκρισή μου είναι μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία», όπως μου τηλεγράφησε ο Πατριάρχης. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Σχεδόν όλα τα διέθεσε στα ορφανά θύματα του πολέμου. Όλη η επιστημονική του δραστηριότητα, η δημοσίευση των περίφημων μελετών του και η απονομή του μεγαλύτερου κρατικού βραβείου ήταν κατά αυτόν η καλύτερη ιεραποστολή και μαρτυρία σε τόσο χαλεπούς καιρούς. Ήταν, όπως έλεγε, ένας τρόπος για να ανέβει το κύρος της διωγμένης και συκοφαντημένης εκκλησίας και θα προβλημάτιζε πολλούς, ιδίως τους επιστήμονες και διανοουμένους, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στο εξωτερικό. Εκείνο τον καιρό μία από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού BBC μετέδωσε πως μία ομάδα νεαρών Γάλλων προσχώρησε στην Ορθοδοξία. Στη διακήρυξή τους αναφέρθηκαν στην επίδραση που δέχθηκαν από τους Ρώσους χριστιανούς επιστήμονες Ιβάν Παυλόφ, Βλαντιμίρ Φιλάτοφ και τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά Βόινο Γιασενέτσκι. Σε άλλη επιστολή του γράφει στο γιο του για την καθολική πλέον αναγνώρισή του: «Ήρθε ο ειδικός απεσταλμένος του ΤΑΣ για να πάρει φωτογραφίες μου για τον ξένο τύπο. Νωρίτερα μου ζήτησαν από το Πατριαρχείο να στείλω το βιογραφικό μου σημείωμα για το περιοδικό του Πατριαρχείου και για την υπηρεσία πληροφοριών. Δύο ντόπιοι ζωγράφοι σχεδιάζουν πορτρέτα μου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γιαροσλάβη, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την Αμερική, είχε διαβάσει στον τύπο της χώρας για τον Αρχιεπίσκοπο κάτοχο βραβείου Στάλιν. Αύριο θα έρθει ο γλύπτης να κάνει την προτομή μου». Αν και πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε, ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι του Ταμπόφ, όσοι ζουν, θυμούνται με ευγνωμοσύνη το πρόσωπό του και το πολύπλευρο εκκλησιαστικό και κοινωνικό του έργο. Το κρατικό νοσοκομείο της πόλης έχει σήμερα το όνομά του, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο λειτουργεί μουσείο του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Το 1994, μπροστά στο κτίριο του νοσοκομείου, τοποθέτησαν μνημείο προς τιμήν του.

πνεύμα, ψυχή, σώμα. Τα έτη 1945-1947 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γράφει και ένα θεολογικό βιβλίο απολογητικής μορφής με τον τίτλο «Πνεύμα, ψυχή, σώμα». Αν σήμερα η απολογητική δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα, τότε ήταν αναγκαία. Από το 1917 η αντιθρησκευτική προπαγάνδα οργίαζε χωρίς σοβαρό αντίλογο και περιστρεφόταν κυρίως γύρω από έναν άξονα. Την ριζική αντίθεση και σύγκρουση πίστεως και επιστήμης. Η δήθεν αυτή η σύγκρουση χρησιμοποιείται κατά κόρον για να χτυπηθεί η πίστης. Η θρησκεία, τόνιζαν οι αθεϊστές, αντιβαίνει προς την επιστήμη. Η πρόοδος της επιστήμης ξεσκέπασε το ψέμα και απέδειξε ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού και έχει τεθεί στην υπηρεσία των εκμεταλλευτών. Δεν σταματούσαν να φέρνουν και ως παράδειγμα μεγάλους Ρώσους επιστήμονες που ήταν υποτίθεται άθεοι, ακόμη και τον Παυλόφ. Όμως η ζωή του διάσημου αρχιεπισκόπου γιατρού έδειχνε το εντελώς αντίθετο. Στο πρόσωπό του δεν υπήρχε καμία σύγκρουση, αλλά αρμονική συνύπαρξη και συμπόρευση πίστεως και επιστήμης. Και αυτή την εμπειρία του καταγράφει στο βιβλίο του ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Στον καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιερέα Βέτελεφ, ομολογούσε πως δεν είχε τη δυνατότητα λόγω των εξοριών και της ελλείψεως θεολογικών βιβλίων να γράψει κάτι πληρέστερο. Γι' αυτό κατέγραψε κυρίως τις δικές του σκέψεις και εμπειρίες και δευτερευόντως κείμενα των πατέρων ή άλλων συγγραφέων.

Η νέα έπαλξη. Εγώ βοσκήσω τα πρόβατά μου, το απολωλός ζητήσω και το πλανόμενον επιστρέψω και το συντετριμένο καταδύσω και το εκλείπον ενισχύσω και το ισχυρόν φυλάξω και βοσκήσω αυτά με τα κρίματος. Προφήτης Ιεζεκίλ, κεφάλαιον 34, στίχοι 15 και 16. Η μετάθεση στην Κριμαία. Τον Μάιο του 1946, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετατίθεται στην Κριμαία ως αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Η Χερσόνησος της Κριμαίας, η αρχαία ελληνική Ταυρίδα, είναι μια πολύ όμορφη αλλά πολύπαθη περιοχή. Λόγω της στρατηγικής της θέσεως, πολλές φορές είχε γίνει θέατρο πολλών σκληρών πολέμων. Οι καταστροφές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πάρα πολλές. Η εκκλησιαστική κατάσταση ιδιαίτερα άσχημη. Η πνευματική ζωή υποτονική. Χρειαζόταν ένας ποιμένας με κύρος και με πολύ πίστη για να την ανορθώσει. Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Λουκά, η Ρωσική Εκκλησία βρήκε αυτό που ζητούσε, τον κατάλληλο άνθρωπο. Η υγεία του όμως είχε πάρει φθήνουσα πορεία. Η όρασή του επιδεινωνόταν. Η καρδιά του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν σε κακή κατάσταση. Ανεπάρκεια, αρρυθμίες, δυσκολευόταν πολύ στη ζωή του. Όμως δέχτηκε χωρίς αντίρρηση τη νέα πρόσκληση της Εκκλησίας. Ταπεινά υπάκουσε και ετοιμάστηκε να αναχωρήσει για τη νέα επαρχία του. Και ο ίδιος, αλλά και το ποιμνιό του, λυπήθηκαν αφάνταστα. Γράφει σε ένα γράμμα προς το γιο του: «Η θλίψη και τα δάκρυα των πιστών του Ταμπόφ, που με αγαπούν βαθύτατα, με αναστάτωσαν και η κατάσταση της καρδιάς μου επιδεινώθηκε. Χθες και σήμερα, Κυριακή του Θωμά, δεν λειτουργήσα στην εκκλησία. Όσο και αν έκλαιγαν οι πιστοί στο Ταμπόφ, όσο και αν ζητούσαν από το Πατριαρχείο να με αφήσουν εκεί, έπρεπε να υπακούσω και να μετακομίσω στη Συμφερούπολη. Ήταν αναμφίβολα θέλημα του Θεού να φύγω, διότι εδώ με χρειάζονται. Πρέπει να φροντίσω να επαναφέρω την εκκλησιαστική ζωή της Κριμαίας στους κανονικούς της ρυθμούς. Αν όμως το Ταμπόφ, η αναχώρηση του Αρχιεπισκόπου Λουκά προκάλεσε μεγάλη θλίψη, αντίθετα στην Κριμαία έφερε μεγάλη χαρά. Στις 26 Μαΐου καταφθάνει στην Κριμαία αεροπορικός. Η φοιτητική νεολαία έτρεξε με λουλούδια να τον υποδεχτεί στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η πληροφορία ήταν λάθος και η υποδοχή δεν έγινε. Όμως οι φοιτητές τιμωρήθηκαν για αυτή την κίνησή τους. Ο διευθυντής του Ιατρικού Ινστιτούτου της Συμφερούπολης και το Επιστημονικό Συμβούλιο από φόβο θεώρησαν πως το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να αδιαφορήσουν, σαν να μην γνώριζαν τίποτα για την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έφτασε αθόρυβα και ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του. Κατευθύνθηκε στην Αρχιεπισκοπή, ένα μικρό διαμέρισμα κατοικία του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου, και ταυτόχρονα στέγαζε και τα γραφεία. Δίπλα ήταν ένα παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος και ο ναός του Αποστόλου Πέτρου και Αποστόλου Παύλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήρθε στην Κριμαία αποφασισμένος παρά τα 70 του χρόνια να εργαστεί για το ποιμνιό του, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς με την εξουσία. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Κανονικά θα έπρεπε να παρουσιαστεί στον υπεύθυνο του κόμματος για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις, που τότε ήταν ο Ζντάνοφ,
Δεν πήγε όμως. Έστειλε μόνο τον γραμματέα του να του ανακοινώσει ότι έφτασε στη Σιμφερούπολη και ότι ανέλαβε τα αρχιεπισκοπικά του καθήκοντα.

η στάση του αυτή έκανε έξω φρενών τον Ζντάνοφ, ο οποίος ζήτησε ή μάλλον διέταξε εντός παρενθέσεων να παρουσιαστεί ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μπροστά του. Πράγματι, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς τον επισκέφθηκε. Η συζήτηση μεταξύ τους ήταν πολύ έντονη. Δεν γνωρίζουμε το πλήρες περιεχόμενο της συζήτησης. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς κράτησε, όπως πάντα άλλωστε, μία αξιοπρεπή στάση και απέτησε να μην τον καλούν με το κοσμικό του όνομα, αλλά με τον τίτλο και το εκκλησιαστικό του όνομα. Παρά το ότι οι αρχές δεν το δέχονταν, τελικά υποχώρησαν. Ίσως ήταν η μοναδική εξαίρεση. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, πηγαίνοντας στην Κριμαία, βρήκε παντού ερείπια. Ο πόλεμος είχε επιφέρει πολλές πληγές. Οι πόλεις και τα χωριά ήσαν κατεστραμμένα. Την ίδια τύχη είχαν και οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Στην αρχαία Χερσόνα, σημερινή Σεβαστούπολη, ο περικαλής ναός του Αγίου Βλαδιμήρου, χτισμένος στον τόπο που είχε βαπτιστεί ο μεγάλος αυτός Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, είχε γκρεμιστεί. Και μόλις τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να επισκευαστεί πάλι. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έκανε τεράστιες προσπάθειες να αναστηλώσει μερικές εκκλησίες για να μπορούν οι πιστοί να πηγαίνουν και να λειτουργούνται. Πριν από τον πόλεμο, σε όλη την Χερσόνησο είχαν αφήσει ανοιχτή μία μόνον εκκλησία. Στο τέλος της δεκαετίας του 1940 άνοιξαν 68 εκκλησίες, αλλά με πολλές ελλείψεις ιερών σκευών, αμφίων, λειτουργικών βιβλίων και άλλων. Αλλά και αυτές οι εκκλησίες που λειτουργούσαν κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να κλείσουν, όπως θα δούμε αργότερα, ανάλογα με τη διάθεση των κομματικών.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ρομαντικές αγωνίες και αγώνες. Δεν ήταν μόνο το εξωτερικό μέτωπο. Έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς και το εσωτερικό. Οι ιερείς της επαρχίας ήταν λίγοι στον αριθμό και ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους. Ήσαν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι τους και με κάθε τρόπο προσπαθούσε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς να τους νουθετήσει και να τους ευαισθητοποιήσει για να νιώσουν τις ευθύνες τους. Λυπόταν πάρα πολύ όταν έβλεπε πως πολλοί κληρικοί δεν ήταν καλό παράδειγμα για τους πιστούς. Συχνά τον άκουγα να λέει με παράπονο και αγωνία: «Μα τι λόγο θα δώσω για σας τον Θεό?» Αγανακτούσε όταν έβλεπε να πίνουν ή να καπνίζουν ή να κυκλοφορούν χωρίς την ιερατική τους ενδυμασία. Στους ιερείς αυτούς έβαζε επιτίμιο τρίμηνης αργίας. Έλεγε μάλιστα σε όσους αυτά και άλλα παρόμοια θεωρούσαν μικροπτέσματα: «Ο ανυπάκουος στα μικρά θα είναι ανυπάκουος και στα μεγάλα». Στο αρχείο της επαρχίας διατηρήθηκε η εξής επιστολή από το 1947. «Τις προάλλες βρέθηκε στα χέρια μου ένα παλιό ψαλτήριο ενός ιερέα, στο οποίο έχουν λερωθεί όλες οι γωνιές στις σελίδες. Ω Θεέ μου! Αυτό σημαίνει πως αυτός ο ιερέας, χωρίς φόβο Θεού, έπαιρνε στα χέρια του το σώμα του Χριστού. Πώς δεν τρέπονται οι ιερείς να είναι βρώμικα ντυμένοι, να στέκονται μπροστά στο ιερό βήμα με παλαιά παπούτσια? Στην επαρχία μας δεν υπάρχουν πια ξυρισμένοι ιερείς, αλλά πόσοι τέτοιοι υπάρχουν σε άλλους τόπους? Πόσοι είναι που ντρέπονται να φορέσουν τα ράσα τους, που είναι εντυμένοι σύμφωνα με τη μόδα και που δεν θέλουν να διαφέρουν σε τίποτα από τους κοσμικούς ανθρώπους? Χρόνια πριν ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας της χώρας μας, Νικολάη Γκόγκολ, έγραφε για την ενδυμασία του κληρικού: «Το ένδυμά τους είναι υπέροχο και μεγαλειώδες. Δεν υπόκειται στις αλλαγές της ανόητης μόδας». Σε άλλες εγκυκλίους και επιστολές προς τους ιερείς, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έγραφε πως αντιμετώπιζε τα προβλήματα, αλλά διαφαίνεται και ο προσωπικός του πόνος. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα. «Πόσοι από σας μοιάζουν άραγε με τους συνεπείς και σοβαρούς ιατρούς? Ξέρετε πόση δουλειά χρειάζεται και πόση προσοχή δίνουν οι καλοί και έμπειροι γιατροί στους βαριά αρρώστους? Αλλά ο σκοπός του γιατρού είναι να θεραπεύσει τις σωματικές ασθένειες, ενώ ο δικός μας σκοπός, των κληρικών, είναι ασυγκρίτως πιο σοβαρός. Μας τοποθέτησε ο Θεός στο μεγάλο έργο της θεραπείας των ανθρωπίνων ψυχών, για να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τα αιώνια βάσανα της κόλασης». Η διωγμή επόμενο ήταν να φέρνουν μια αποδιοργάνωση στην Εκκλησία. Πολλοί ιερείς τελούσαν τυπικά και με κάποια διαφορία τα μυστήρια και τις ακολουθίες. Παραδείγματος χάριν, το Άγιον Βάπτισμα δεν το τελούσαν κανονικά, αλλά με ράντισμα. Σε μία εγκύκλιό του, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς προς τους ιερείς, την 6η Ιουνίου 1952, γράφει μεταξύ άλλων για το Άγιον Βάπτισμα: «Από ό,τι έμαθα πολλές φορές στις εκκλησίες της Κριμαίας, όταν τελείται το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, ο ανάδοχος ή η ανάδοχος του παιδιού πάρα πολύ συχνά είναι άνθρωποι που ούτε προσευχές ξέρουν, ούτε το πιστεύω, ούτε το σταυρό τους μπορούν να κάνουν. Ή οι ίδιοι
έχουν αβάφτιστα παιδιά και οι ίδιοι πολλές φορές δεν ξέρουν αν είναι βαπτισμένοι ή όχι. Η ευθύνη αυτών που βαπτίζουν το παιδί είναι πάρα πολύ μεγάλη, επειδή πρέπει να μάθουν στο παιδί τον Λόγο του Θεού, τις προσευχές, την ευλάβεια, το ήθος. Όλα αυτά μπορούν να τα μάθουν στο νεοβάπτιστο μόνον πιστοί άνθρωποι. Εάν ο ανάδοχος δεν ξέρει ούτε πώς πρέπει να προσεύχεται, ούτε το πιστεύω, ούτε να κάνει το σημείο του σταυρού, τότε τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους? Η βάπτιση τότε είναι μια τυπική τελετή για αυτούς. Γι' αυτό απαγορεύουν να βαπτίζεται τα παιδιά αν έχουν τέτοιον ανάδοχο. Ο άνθρωπος που βαπτίζει ένα παιδί πρέπει να είναι αληθινός χριστιανός, πιστός, που γνωρίζει να προσεύχεται και γνωρίζει τον νόμο του Θεού. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε έναν τέτοιον άνθρωπο, να περιμένετε, να μην βιάζεστε. Ίσως επιστρέψουμε στα αποστολικά χρόνια, όταν οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, τότε που γνώριζαν οι ίδιοι τι έκαναν και δεν χρειαζόταν ανάδοχος. Πάλι επαναλαμβάνω ότι το μυστήριο του βαπτίσματος πρέπει να γίνεται κανονικά, δηλαδή να μπαίνει ο άνθρωπος ολόκληρος στο νερό μέσα στην κολυμπήθρα και όχι να του ραντίζουν το κεφάλι μόνο. Αν μάθω ότι το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος γίνεται με άλλον τρόπο και όχι κανονικά, θα απαγορεύω στους κληρικούς να λειτουργούν για 6 μήνες. Οι άνθρωποι τόσο συνήθισαν να βλέπουν τέτοια βάπτιση μικρών ή μεγάλων ανθρώπων, πως γίνεται, που όταν τους λένε για κανονική βάπτιση, έτσι όπως πρέπει να γίνει, δεν θέλουν και παρακαλούν τον ιερέα, και μερικοί δέχονται αυτό, έχω μάθει, να τους ραντίσει μόνο με νερό. Αν υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν τέτοιο βάπτισμα, τότε να μην γίνει η βάπτιση καθόλου. Με άλλες εγκύκλιους, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς προς τους ιερείς πνευματικούς έδινε οδηγίες για τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τόνιζε πως είναι αναγκαίο να εφαρμόζουν οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο για τη θεραπεία των αμαρτανόντων με τη διακριτική εφαρμογή των ιερών κανόνων. Σε ανθρώπους που δεν είχαν διάθεση μετανοίας και αλλαγής, πρότεινε να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα, πράγμα που θα μπορούσε να τους αφυπνίσει. Όπως πολύ ωραία υπογραμμίζει ο Στάρετς Αντώνιος της Όπτινα, «Μας δόθηκε η εξουσία να συγχωρούμε αμαρτίες, όχι να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που εμένει στην αμαρτία». Η αυστηρότητα και η επίοικια ήταν για τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έκφραση αγάπης για τον άνθρωπο και ο ίδιος τα εφάρμοζε με διάκριση ως έμπειρος χειρουργός ψυχών. Σε ένα ωραιότατο κήρυγμά του για τη Θεία Κοινωνία καταλήγει ως εξής: «Θα τελειώσω τα λόγια μου με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ως αν εσθεί τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Ο γάρες θείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου». Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, στίχη 27 έως 29. «Ειδικά να θυμόσαστε», λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, «αυτά τα τελευταία λόγια, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει.
Όταν ο ιερέας υψώνει τον Άγιο Άρτο, λέει: «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης». Αυτό σημαίνει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι μόνο για τους Αγίους, για αυτούς που οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρηθεί κατά τη διάρκεια σωστής και ειλικρινούς εξομολογήσεως. Αν ο πνευματικός σου δεν σου επιτρέψει να μεταλάβεις μέχρι να μετανοήσεις ειλικρινά, να μην αντιδράσεις, τα επιτήμια έχουν το σκοπό τους. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έδωσε τη δυνατότητα στους Αποστόλους Του και μέσω Αυτών στους Επισκόπους και στους Πρεσβυτέρους όχι μόνο να συγχωρούν τις αμαρτίες, αλλά και να δίνουν επιτήμια για λόγους θεραπευτικούς. Πολλοί ιερείς περιέκοπταν τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία ή δεν τις τελούσαν συχνά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς θύμιζε τότε το χωρίο του προφήτη Ιερεμία: «Επικατάρατος πας, οποιόν τα έργα του Κυρίου αμελώς». Ο ίδιος τελούσε όλες τις ακολουθίες και λειτουργούσε με μεγάλη ευλάβεια και προσοχή, δίχως βιασύνες, περικοπές, συντομεύσεις. Συμβούλευε δε τους ιερείς με συνεχείς εγκυκλίους να τελούν καθημερινά τις ακολουθίες και να προσεύχονται υπέρ του ποιμνίου τους. Έχουμε ναούς που είναι όλη την εβδομάδα κλειστοί, εκτός από την Κυριακή. Δεν πρέπει η εκκλησία να είναι ανοιχτή κάθε πρωί και να χτυπάει η καμπάνα καλώντας τους πιστούς έστω και για λίγο να μπουν στο ναό πριν πάνε στη δουλειά τους? Αν ξέρει ο πιστός ότι κάθε πρωί η εκκλησία είναι ανοιχτή ή ότι ο ιερέας διαβάζει τον όρθρο τις ώρες και τα άλλα, η χάρη του Θεού θα μιλήσει στον αδύνατο χριστιανό και θα τον προσελκύσει στο ναό, όπου θα δει ότι ο ιερέας του προσεύχεται για αυτόν στο ναό. Παρακαλώ όλους τους ιερείς να τηρούν αυτή την παράκλησή μου. Δεν είναι δύσκολο, ακόμη και όταν είναι ολομόναχος ο ιερέας, χωρίς ψάλτη, να διαβάζει τις ακολουθίες, έστω και με το φως ενός κεριού, πρωί βράδυ. Θα είναι μεγάλη η ευλογία του Θεού για αυτόν τον κληρικό που θυμάται ότι τον έβαλε ο Θεός να προσεύχεται για τον λαό. Εάν είναι χλιαρή η πίστη και η ψυχή του ιερέα, πώς μπορεί αυτός να ανάψει το φως της πίστης στις ψυχές που χάνονται, μη γνωρίζοντας τον Θεό στις ψυχές των ανθρώπων που ο Θεός του έδωσε να ποιμάνει και να προσεύχεται για αυτούς?

Ο πόνος του αρχιεπισκόπου Λουκά και το ενδιαφέρον του για το ποιμνιό του που βρισκόταν σε άγνοια ήταν μεγάλος. Συχνά απευθυνόταν με εγκυκλίους και προσπαθούσε να προκαλέσει την καλή ανησυχία, να ξυπνήσει μέσα του την πίστη. Γράφει σε μια από τις εγκυκλίους του: «Λείπει μη αίσθη μεγάλη και αδιάλειπτο σωδίνει τη καρδία μου. Ευχόμην γάρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου. Προτιμώ εγώ να χωριστώ από τον Θεό παρά να βλέπω εσάς τα αδύνατα πρόβατα να είσαστε χωρισμένα από τον Θεό. Στους δε ιερείς», έγραφε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, «στην εποχή μας είναι ιδιαίτερα βαρύς ο σταυρός να υπηρετεί κανείς τον λαό του Θεού. Το λαό αυτό που βασανίζεται από την πείνα και δίψα να ακούσει τον λόγο του Κυρίου. Εσείς οι ιερείς έχετε αυτό το σκοπό στη ζωή σας, να θρέψετε δηλαδή τον λαό του Θεού. Ή μήπως βλέπετε την ιεροσύνη σας αμέσως για να μπορείτε να τρώτε? Μήπως βλέπετε τη διακονία σας σαν μια απλή εργασία, σαν ένα βιοποριστικό επάγγελμα? Να ξέρετε ότι ο λαός τέτοιους ιερείς τους καταλαβαίνει εύκολα. Τι να κάνω με αυτόν τον ιερέα? Θα προσπαθήσω να τον συνετίσω, να τον κάνω να ντραπεί. Θα μιλήσω στις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς του. Θα τον μεταθέσω σε άλλη ενορία με αυστηρή προειδοποίηση πως στην περίπτωση που δεν θα αλλάξει θα τον απολύσω και θα περιμένω μήπως στείλει ο Θεός στη θέση του έναν καλό ποιμένα». Πολλά ήσαν τα χτυπήματα που δέχτηκε η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές οι πληγές, μεγάλες οι καταστροφές. Φυσικά όλα αυτά τα επέτρεψε ο Θεός για να μας συνετίσει, γιατί φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Χρειάζεται να μετανοήσουμε. Όλα αυτά που περάσαμε δεν μας έγιναν μαθήματα, δεν μας δίδαξαν τίποτα και συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, ακόμη και χειρότερα από πριν. Συμπεριφερόμαστε όπως οι μισθωτοί εργάτες. Γι' αυτό και οι άνθρωποι απογοητεύονται, απομακρύνονται από την Εκκλησία και πέφτουν στα δίχτυα των αιρέσεων, με αποτέλεσμα να χάνουν την ψυχή τους. Συχνά ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς οργάνωνε ιερατικά συνέδρια για να βοηθούνται οι ιερείς στα ποιμαντικά τους καθήκοντα. Δεν ήσαν λίγοι χριστιανοί τότε που από φόβο και δειλία απέφευγαν να εκδηλωθούν και στα βιογραφικά τους στοιχεία που ζητούσε το άθεο κράτος δήλωναν πως είναι άθεοι. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς σε εγκύκλειό του στις 24 Ιανουαρίου του 1947 γράφει: «Να κοινοποιηθεί σε όλους τους ιερείς ότι όσοι χριστιανοί ολιγόψυχα δηλώνουν στα βιογραφικά του στοιχεία πως είναι άθεοι, θεωρούνται αποστάτες από τον Χριστό. Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όστις δε αναρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Σε όλους αυτούς να τους απαγορευτεί η κοινωνία του σώματος και αίματος του Ιησού Χριστού για 4 χρόνια.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ποιμαντικές αγωνίες και αγώνες. Δεν ήταν μόνο το εξωτερικό μέτωπο, έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς και το εσωτερικό. Οι ιερείς της επαρχίας ήταν λίγοι στον αριθμό και ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους. Ήσαν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι τους και με κάθε τρόπο προσπαθούσε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς να τους νουθετήσει και να τους ευαισθητοποιήσει για να νιώσουν τις ευθύνες τους. Λυπόταν πάρα πολύ όταν έβλεπε πως πολλοί κληρικοί δεν ήταν καλό παράδειγμα για τους πιστούς. Συχνά τον άκουγα να λέει με παράπονο και αγωνία: «Μα τι λόγο θα δώσω για σας τον Θεό?» Αγανακτούσε όταν έβλεπε να πίνουν ή να καπνίζουν ή να κυκλοφορούν χωρίς την ιερατική τους ενδυμασία. Στους ιερείς αυτούς έβαζε επιτίμιο τρίμηνης αργίας. Έλεγε μάλιστα σε όσους αυτά και άλλα παρόμοια θεωρούσαν μικροπτέσματα: «Ο ανυπάκουος στα μικρά θα είναι ανυπάκουος και στα μεγάλα». Στο αρχείο της επαρχίας διατηρήθηκε η εξής επιστολή από το 1947. «Τις προάλλες βρέθηκε στα χέρια μου ένα παλιό ψαλτήριο ενός ιερέα, στο οποίο έχουν λερωθεί όλες οι γωνιές στις σελίδες. Ω Θεέ μου! Αυτό σημαίνει πως αυτός ο ιερέας, χωρίς φόβο Θεού, έπαιρνε στα χέρια του το σώμα του Χριστού. Πώς δεν τρέπονται οι ιερείς να είναι βρώμικα ντυμένοι, να στέκονται μπροστά στο ιερό βήμα με παλαιά παπούτσια? Στην επαρχία μας δεν υπάρχουν πια ξυρισμένοι ιερείς, αλλά πόσοι τέτοιοι υπάρχουν σε άλλους τόπους? Πόσοι είναι που ντρέπονται να φορέσουν τα ράσα τους, που είναι εντυμένοι σύμφωνα με τη μόδα και που δεν θέλουν να διαφέρουν σε τίποτα από τους κοσμικούς ανθρώπους? Χρόνια πριν ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας της χώρας μας, Νικολάη Γκόγκολ, έγραφε για την ενδυμασία του κληρικού: «Το ένδυμά τους είναι υπέροχο και μεγαλειώδες. Δεν υπόκειται στις αλλαγές της ανόητης μόδας». Σε άλλες εγκυκλίους και επιστολές προς τους ιερείς, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έγραφε πως αντιμετώπιζε τα προβλήματα, αλλά διαφαίνεται και ο προσωπικός του πόνος. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα. «Πόσοι από σας μοιάζουν άραγε με τους συνεπείς και σοβαρούς ιατρούς? Ξέρετε πόση δουλειά χρειάζεται και πόση προσοχή δίνουν οι καλοί και έμπειροι γιατροί στους βαριά αρρώστους? Αλλά ο σκοπός του γιατρού είναι να θεραπεύσει τις σωματικές ασθένειες, ενώ ο δικός μας σκοπός, των κληρικών, είναι ασυγκρίτως πιο σοβαρός. Μας τοποθέτησε ο Θεός στο μεγάλο έργο της θεραπείας των ανθρωπίνων ψυχών, για να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τα